πριν εξοριστώ για δεύτερη φορά, με είχε βγάλει στη σύνταξη ο Επίτροπος του Πατριαρχείου Μητροπολίτης Σέργιος, χωρίς να καταλάβω πώς τα γλυκόλογα του ειδικού εκπροσώπου μου δηλητηρίασαν την καρδιά και έκανα μεγάλη αμαρτία όταν έγραψα την εξής δήλωση. Έχω παραιτηθεί από τα καθήκοντα του αρχιερέα. Υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρώ αδύνατο να συνεχίζω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και γι' αυτό, εφόσον μου το επιτρέπει το ιερό αξίωμά μου, θα ήθελα να εργαστώ ως χειρουργός. Αλλά δεν θα αρνηθώ ποτέ μου το αξίωμα του αρχιερέα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε και ξέχασα τόσο γρήγορα τη στιγμή εκείνη που μου παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Κύριος και με ρώτησε: «Αγαπάς με, βόσκε τα αρνία μου, ποίμενε τα πρόβατά μου». Βρίσκω την εξήγηση μόνο στο γεγονός πως μου ήταν πολύ δύσκολο να αποκοπώ τελείως από τη χειρουργική. Μετά τη δήλωσή μου, ένα αντίγραφο της οποίας είχα αφήσει στο Μητροπολίτη Σέργιο, όχι μόνο δεν με άφησαν ελεύθερο όπως συμβαίνει στους άλλους εξόριστους που έχουν κληθεί στον ειδικό εκπρόσωπο της ΓΚΕΠΕΟΥ, αλλά με έστειλαν πίσω στον Αρχάγγελο και προσέθεσαν άλλον ένα χρόνο στην εξορία μου. Μόνο στα τέλη του 1933 φέθηκα ελεύθερος και έφυγα για τη Μόσχα. Ο Θεός βέβαια γνώριζε πως ήταν άλλο ένα βήμα προς την αμαρτία και με προειδοποίησε με εκτροχιασμό του τρένου, γεγονός που με τρομοκράτησε μονάχα και δεν με ενουθέτησε καθόλου. Μόλις έφτασα στη Μόσχα, επισκέφθηκα τη Γενική Γραμματεία του Επιτρόπου και Μητροπολίτου Σεργίου. Ο γραμματέας του με ρώτησε αν ήθελα να αναλάβω μια από τις κενές επισκοπικές έδρες. Εγκαταλελειμμένος από τον Κύριο, με χαμένα τα μυαλά, βυθίστηκα περισσότερο στην αμαρτία και την ανυπακοή μου στο θέλημα του Θεού. Ποίμενε τα πρόβατά μου και απάντησα: «Όχι, δεν θέλω την έδρα».

Λίγο νωρίτερα, έχοντας την πρόθεση να επιστρέψω στην Τασκένδη, έγραψα στο Μητροπολίτη Αρσένιο, αλλά από την απάντηση που πήρα κατάλαβα πως δεν θα χαρεί και πολύ να με δει. Πριν τελειώσει η εξορία μου στον Αρχάγγελο, είχα στείλει στον Υπουργό Υγείας, τον Βλαντιμίρσκι, ένα γράμμα στο οποίο τον παρακαλούσα να μου δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθώ με την έρευνα πάνω στο θέμα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων σε ένα από τα ειδικά ερευνητικά κέντρα. Για κακή μου τύχη αποφάσισα να με ρυμνήσω ο ίδιος για την υπόθεση. Ο Υπουργός Βλαντιμίρσκι δεν με δέχτηκε και με έστειλε στον αναπληρωτή του. Του ζήτησα να οργανώσει ένα ειδικό ερευνητικό Ινστιτούτο Χειρουργικής των Πυογόνων Λοιμόξεων για να μπορώ να ασχοληθώ σοβαρά με το θέμα. Με άκουσε με πολύ συμπάθεια και μου υποσχέθηκε να συζητήσει το θέμα με τον Διευθυντή της Πειραματικής Ιατρικής, καθηγητή Φιόδωροφ, τον οποίο περίμενα σύντομα. Προς χαρά του διαβόλου και για προσωπική μου δυστυχία, με χαροποίησε πολύ το γεγονός αυτό, αλλά ο Θεός που με φύλαγε και κατεύθυνε τα βήματά μου μέσωσε από την καταστροφή. Ο καθηγητής Φιόδωροφ αρνήθηκε να επιτρέψει σε έναν επίσκοπο να διευθύνει το Ινστιτούτο Επιστημονικής Έρευνας.

Είναι τι κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες, εν θλίψεσαι. Ψαλμός ένατος, στίχος 22. Ο επίσκοπος ιατρός Λουκάς μέχρι τώρα εργαζόταν θαυμάσια, διακονώντας τους ανθρώπους και με τις δύο ιδιότητές του, όπως ο προστάτης του Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς ο ιατρός. Ήταν ένας αληθινός ποιμένας και ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Πραγματικός ιατρός ψυχών και σωμάτων. Ένας σπάνιος αλλά θαυμάσιος συνδυασμός. Και η χάρη του Θεού τον επισκίαζε, τον βοηθούσε, τον στήριζε. Είχε διανύσει ένα τόσο δύσκολο δρόμο. Είχε προσφέρει τόσα πολλά. Είχε δώσει τον εαυτό του ολόκληρο στον Θεό και στο λαό του. Όπως όμως βλέπουμε στους βίους των Αγίων και στα συγγράμματά τους, κάποτε η χάρη του Θεού υποστέλλεται και εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Αυτή η υποστολή της χάρης είναι ένα οδυνηρό βίωμα για τον αγωνιστή που έχει κάποιες χαριτωμένες εμπειρίες. Ο άνθρωπος τότε υποφέρει, οι πειρασμοί τον περικυκλώνουν, ο εσωτερικός πόλεμος εντείνεται, η πίστη μειώνεται και ο ίδιος κινδυνεύει. Έλεγε ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

Όταν η Χάρη δείχνει την παρουσία της, τότε όλα είναι υποφερτά. Κάποτε όμως για λόγους καθαρά προνοητικούς συστέλνει την παρουσία της και τότε ο άνθρωπος χάνει την ελπίδα του και μειώνεται ο ζήλος και αυτή ακόμα η πίστη αμβλύνεται. Αυτές είναι οι πιο σκληρές στιγμές στην πνευματική ζωή, γιατί αν εδώ δεν κρατήσει ο Θεός, δεν αντέχει ο άνθρωπος. Ο διαβολικός πόλεμος δεν φύγεται μέλους ή μέρους ή καταστάσεως, αλλά ανάλογα με τις περιστάσεις και επιτίθεται και ανθίσταται στις δικές μας αποφάσεις. Ο κυριότερος όμως στόχος του είναι να χτυπήσει την πίστη και έτσι να ρεζιλέψει τον άνθρωπο ως προδότη και αρνητή. Αν το επιτύχει αυτό, καταφέρνει κέργιο πλήγμα, γιατί κόβει την προθυμία και το ζήλο, δηλαδή το κεφάλι, και έτσι κυριεύει άκοπα όλο του το σώμα. Τα πάντα γίνονται για την πίστη, αλλά και τα πάντα η πίστη τα περικρατεί. Αν τρανταχτεί η πίστη, τότε όλα σύονται και η γραμμή του μετόπου λυγίζει. Και ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος συμπληρώνει: «Χάρη τη Θεού ημί ο ημί. Αν με εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, θα με δείτε να γυρίζω στα χειρότερα καταγώγια. Οι αιτίες είναι πολλές. Ο επίσκοπος Λουκάς βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Από ό,τι τονίζει, η αιτία ήταν η ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού και στην κλίση του. Η περίοδος που είχε αρχίσει ήδη από την επιστροφή του στη Στασκένδη με την παρέτηση και συνταξιοδότησή του, τώρα βρισκόταν στο απόγειό της. Ο ομολογητής επίσκοπος Λουκάς σαν να βρισκόταν σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Εγκαταλειμμένος από όλους, πάλευε με τα αφρισμένα κύματα, έχοντας φτάσει στα όρια της απόγνωσης. Όλες οι πόρτες που χτύπησε ήταν κλειστές. Ούτε στη Μόσχα μπορούσε να μείνει, ούτε στην Στασκένδη. Η διήγησή του αποκτάει έναν εξομολογητικό χαρακτήρα. Δεν είχα τι να κάνω και που να πάω, αλλά στο τραπέζι που έκανε ο Μητροπολίτης Σέργιος, ένας από τους αρχιερείς με συμβούλευσε να πάω στην Κριμαία. Χωρίς να υπάρχει κάποιος λογικός σκοπός, άκουσα τη συμβουλή του και πήγα στην πόλη Θεοδοσία, στην περιοχή της Κριμαίας. Εκεί ένιωσα τον εαυτό μου χαμένο και εγκαταλειμμένο από τον Κύριο. Έτρωγα σε μια βρώμικη ταβέρνα, έμενα στο σπίτι ενός αγρότη και τέλος αποφάσισα να ξαναγυρίσω στον Αρχάγγελο, όπου για άλλους 2 μήνες δεχόμουν ασθενείς στα εξωτερικά ιατρία. Στον Αρχάγγελο εγκαινίαζαν τότε ένα καινούριο ιατρικό Ινστιτούτο και μου πρότειναν να αναλάβω την έδρα της χειρουργικής. Αρνήθηκα. Και όταν αργότερα συνήλθα, έφυγα για την Ταυσκένδη. Ήταν αδύνατο όμως να παραμείνω περισσότερο στην Ταυσκένδη, ενοχλώντας τον Μητροπολίτη Αρσένιο με την παρουσία μου. Ξέπεσα τόσο πολύ που έβαλα τα πολιτικά μου ρούχα και πήγα ως σύμβουλος από το Υπουργείο Υγείας στο νοσοκομείο του Αντιζάντ. Σε αυτό το νοσοκομείο του Αντιζάντ, ο επίσκοπος Λουκάς χειρουργούσε, δίδασκε τους φοιτητές και τους άλλους γιατρούς. Όμως η συνείδησή του τον βασάνιζε. Τον έλεγχε για την ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού και για το ότι είχε βάλει σε δεύτερη μοίρα την αρχιεροσύνη του. Συνεχίζει την εξομολόγησή του. Εκεί ένιωσα ότι η χάρη του Θεού με εγκατέλειψε. Οι εγχειρήσεις μου ήταν ανεπιτυχείς. Είχα αφήσει την αρχιεροσύνη και είχα κρατήσει ένα ρόλο ανάρμοστο για επίσκοπο, το ρόλο του καθηγητή, και τιμωρήθηκα από τον Κύριο. Κόλλησα τον τροπικό πυρετό του Παπαράτσι, ο οποίος μου έφερε επιπλοκές με αποτέλεσμα την αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα του αριστερού ματιού. Έφυγα για την Ταυσκένδη και ανέλαβα στο νοσοκομείο τη διεύθυνση ενός μικρού τμήματος της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων για 25 κρεβάτια. Αργότερα το τμήμα αυτό του νοσοκομείου επεκτάθηκε σε 50 κρεβάτια. Έμαθα για τη μέθοδο του Ελβετού οφθαλμιάτρου Γκοπέν, ο οποίος πετύχαινε 60 έως 80% στις επεμβάσεις της αποκόλλησης που έκανε. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε πολλές χώρες και στη Μόσχα με αυτή τη μέθοδο χειρουργούσε ο καθηγητής Οντιντσόφ. Άφησα τη δουλειά μου στο τμήμα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων και πήγα στη Μόσχα, στην κλινική του καθηγητή Οντιντσόφ.
μου έκανε την επέμβαση κατά τη μέθοδο του Γκοπέν δύο φορές, επειδή στην πρώτη επέμβαση δεν εντόπισε σωστά τον αμφίβλη στροειδή χιτώνα του οφθαλμού. Μετά την εγχείρηση ήμουν ξαπλωμένος, τα μάτια μου ήταν δεμένα και αργά το βράδυ με κυρίευσε και πάλι το πάθος να συνεχίσω την έρευνά μου στην χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Σκέφτηκα να ξαναγράψω στον Υπουργό Υγείας και με αυτές τις σκέψεις αποκοιμήθηκα. Σώζοντάς με ο Κύριος, μου έστειλε εκείνο το προφητικό όνειρο το οποίο θυμάμαι ακόμη και σήμερα, με κάθε λεπτομέρεια.

Είδα σαν να βρισκόμουν σε μια άδεια εκκλησιά, όπου το μόνο φωτισμένο σημείο ήταν το ιερό. Στην εκκλησία λίγο πιο πέρα από το ιερό υπήρχε αρνάκα ενός οσίου, καλυμμένη από πάνω με ένα φαρδί ξύλινο σανίδι. Πάνω στην Αγία Τράπεζα είχαν βάλει μία σανίδα και είχαν ακουμπήσει πάνω ένα γυμνό ανθρώπινο πτώμα. Πίσω και δίπλα στο ιερό είδα τους φοιτητές και τους γιατρούς να καπνίζουν τσιγάρα και εγώ να τους κάνω μάθημα ανατομίας πάνω στο πτώμα. Ξαφνιάστηκα από ένα χτύπο και όταν γύρισα το κεφάλι μου είδα ότι είχε πέσει το σκέπασμα από τη λάρνακα του οσίου. Ο Όσιος ανακάθισε μέσα στη λάρνακα και με κοίταζε με ένα βλέμμα γεμάτο παράπονο. Ξύπνησα τρομαγμένος. Παραμένει αδιανόητο για μένα μέχρι σήμερα πώς δεν με νουθέτησε καθόλου αυτό το όνειρο.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος «Νεκτάριου Αντωνίου».

Η ψυχολογική κατάσταση του επισκόπου Λουκά ήταν τότε πολύ άσχημη. Ο έλεγχος της συνείδησής του τον αναστάτωνε. Ζητώντας κάποια βοήθεια, έγραψε μια επιστολή σε ένα μεγάλο και έμπειρο πνευματικό πατέρα, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Απασίντζε. Του εξέθετε τον προβληματισμό του και ζητούσε τη γνώμη του αν έκανε καλά που άφησε την αρχιερατική του αποστολή και ασχολείται μόνο με την ιατρική. Ο αρχιεπίσκοπος του απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της επιστολής. Ο επίσκοπος Λουκάς αναφέρει ότι η απάντησή του με καθησύχασε». Μετά τη δεύτερη εγχείρηση έμαθε ότι ο γιος του Μιχαήλ είχε ένα ατύχημα. Ταξίδευε από το Λένινγκραντ στη Μόσχα, το τρένο εκτροχιάστηκε και ο Μιχαήλ τραυματίστηκε άσχημα. Τον μετέφεραν σε νοσοκομείο του Λένινγκραντ και ο επίσκοπος Λουκάς, χωρίς να ολοκληρώσει τη θεραπεία του, έσπευσε στην Πετρούπολη για να βοηθήσει το γιο του. Αυτό όμως το ταξίδι επιδείνωσε τη δική του υγεία. Έχασε εντελώς την όρασή του από το χειρουργημένο μάτι.

Τελικά επέστρεψε στην Ταρσκένδη. Συνέχισε την εργασία του στο νοσοκομείο. Η ημέρα του ξεκινούσε από την εκκλησία. Παρακολουθούσε την ακολουθία, προσευχόταν και έπειτα πήγαινε στο νοσοκομείο. Εξέταζε τους ασθενείς, χειρουργούσε, παρέδιδε μαθήματα στους γιατρούς και στους φοιτητές, ενώ παράλληλα συνέχιζε εντατικά τις έρευνές του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, που συχνά είχε να κάνει με έρευνες πάνω σε πτώματα. Η συνείδησή του όμως δεν τον αφήνει, λέει ο ίδιος. Η σκέψη πως είναι απαράδεκτο να κάνει αυτή τη δουλειά ένας επίσκοπος δεν με άφηνε. Για άλλα 2 χρόνια συνέχισα την έρευνά μου, γιατί μου έδωσε τη μια μετά την άλλη σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνάς μου απετέλεσαν την υποδομή για το βιβλίο μου «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Παρακαλούσα τον Κύριο στις προσευχές μου να με συγχωρέσει για αυτή τη διετή έρευνα στον τομέα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων και μια φορά η προσευχή μου διακόπηκε από μια υπερκόσμια φωνή. «Γι' αυτό μη μετανοείς». Έτσι κατάλαβα πως τα δοκίμια ήταν ευάρεστα στον Κύριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ομολογούσα το όνομα του Κυρίου σε μια περίοδο έξαρσης της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Έκδοση των δοκιμίων για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Τελικά το φθινόπωρο του 1934, ύστερα από 10 χρόνια προετοιμασίας, κυκλοφορεί η περίφημη μελέτη του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Όλοι οι συνάδελφοι του Επισκόπου Λουκά, οι γιατροί σε ολόκληρη τη χώρα, το δέχονται με μεγάλη χαρά. Η μελέτη αυτή γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις. Στις 3 πρώτες εκδόσεις κυκλοφόρησαν 60.000 αντίτυπα και αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Στάλιν. Το εγχειρίδιο έγινε το επιτραπέζιο βιβλίο των ιατρών. Άνοιγε νέους δρόμους στη χειρουργική και βοηθούσε αφάνταστα τους γιατρούς. Όλοι οι γιατροί συμφωνούν πως η μελέτη αυτή αποτελεί ένα πραγματικά κλασικό πόνημα, το οποίο αγγίζει όλα σχεδόν τα προβλήματα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων. Το περιεχόμενο του βιβλίου περιγράφεται με λόγο απλό, λιτό, σαφή και συνάμα επιστημονικό. Έτσι θα μπορούσε να γράφει μόνο ένας άνθρωπος που άρχισε την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος μόνος του, χωρίς τη βοήθεια και την καθοδήγηση άλλων. Πριν την εποχή της αντιβίωσης, όταν δεν υπήρχε άλλος τρόπος να καταπολεμήσει ο γιατρός τοπίων εκτός από αυτόν της χειρουργικής επεμβάσεως, το βιβλίο αυτό ήταν απαραίτητο εγχειρίδιο και ο οποιοσδήποτε γιατρός έχοντάς το θα μπορούσε να κάνει τις πιο δύσκολες εγχειρήσεις στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες των περιφερειακών νοσοκομείων. Ο καθηγητής Πολιανόφ έγραψε: «Δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλο παρόμοιο βιβλίο γραμμένο με τόσο γλαφυρό τρόπο, με τόσες γνώσεις χειρουργικής και με τόση αγάπη προς τον άνθρωπο». Ο μεγάλος χειρουργός Γκρέκοφ μίλησε με ενθουσιασμό για το βιβλίο και το 1977 ο Κολεσόφ έγραφε στο Δελτίο Χειρουργικής: «Από τότε εδώ και 40 χρόνια κανένα λίγο πολύ σημαντικό έργο για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων δεν γράφηκε χωρίς παραπομπές στα δοκίμια και στο συγγραφέο τους, Επίσκοπο Λουκά. Τα αντίτυπα εξαντλούνταν αμέσως και κάθε φορά υπήρχε ανάγκη επανέκδοσης του βιβλίου». Πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι το βιβλίο είναι γραμμένο με πολύ αγάπη προς τον πάσχοντα άνθρωπο και προς τον αναγνώστη. Υπάρχουν μαρτυρίες ακόμη και αθέων, οι οποίοι γράφουν πως ακόμη και αν δεν ξέρει ο αναγνώστης ότι ο συγγραφέας των δοκιμίων είναι ο επίσκοπος Λουκάς, δεν μπορεί να μην αντιληφθεί πως το βιβλίο γράφηκε από χριστιανό. Υπάρχουν σελίδες που δείχνουν με πόση αγάπη έγραφε το βιβλίο, αλλά και με πόση ευαισθησία συμπεριφερόταν στον ασθενή. Στην εισαγωγή του έγραφε: «Η δύσκολη πορεία του αγροτικού αυτοδίδακτου χειρουργού με έμαθε μερικά πράγματα που τώρα στο τέλος της χειρουργικής μου δραστηριότητας θα ήθελα να μοιραστώ με τους νεότερους συναδέλφους μου για να διευκολύνω το έργο τους». Σε άλλες σελίδες επίσης τόνιζε ο επίσκοπος Λουκάς στα δοκίμια:
Ξεκινώντας την εξέταση, ο ιατρός πρέπει να έχει υπόψη του όχι μόνο την κοιλιακή χώρα αλλά και τον ασθενή εξ ολοκλήρου, τον οποίο δυστυχώς οι γιατροί συνήθως αποκαλούν περίπτωση. Ο άνθρωπος φοβάται και είναι απελπισμένος, η καρδιά του σπαρταρά, όχι μόνο με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, αλλά και με τη μεταφορική της σημασία. Γι' αυτό όχι μόνο πρέπει να δυναμώσετε την καρδιά του με καμφορά ή ντιγκουλέν, αλλά πρέπει να απαλλάξετε τον ασθενή από το άγχος και την ψυχολογική φόρτιση. Ο ασθενής δεν πρέπει να δει το χειρουργικό τραπέζι, τα έτοιμα εργαλεία, τους ανθρώπους με ιατρικές μπλούζες, με τις μάσκες στα πρόσωπα και με τα γάντια στα χέρια. Κοιμήστε τον εκτός του χώρου του χειρουργείου. Επίσης φροντίστε να είναι ζεστός καθ' όλη τη διάρκεια της εγχειρήσεως, διότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στον ιατρικό κόσμο της Τασκένδης, ο επίσκοπος Λουκάς ήταν ένα πρόσωπο που ενέπνεε το σεβασμό. Ο ίδιος με χαρά μετέδιδε τις γνώσεις του, την τέχνη του, τις εμπειρίες του σε όλους τους γιατρούς που του ζητούσαν. Παράλληλα προσπαθούσε να τους εμπνεύσει ένα άλλο ήθος. Συνεχώς τόνιζε πως ο ιατρός πρέπει να αγαπάει τον άρρωστο, να θυσιάζεται για αυτόν και να κάνει το παν για να του σώσει τη ζωή. Οι συνάδελφοι και οι μαθητές του ομολογούν πως ο επίσκοπος γιατρός Λουκάς δυσανασχετούσε όταν έβλεπε γιατρούς φιλοχρήματους, στιγνούς εκμεταλλευτές του ανθρώπινου πόνου, αδιάφορους και ψυχρούς που βλέπουν τον άρρωστο σαν αντικείμενο και ενδιαφέρονται περισσότερο για την περίπτωση, για την αρρώστια παρά για το πως αισθάνεται ο άρρωστος και πόσο υποφέρει. Ήταν κάτι που τον εξόργιζε και δεν το άντεχε, γιατί είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως χωρίς πραγματικό πόνο για τον άνθρωπο η ιατρική όχι μόνο δεν μπορεί να είναι επιστήμη, αλλά γίνεται μια ανέσχυντη και κτηνώδης απάτη. Την εποχή εκείνη, το Υπουργείο Υγείας του Ουσμπεκιστάν ανακοίνωσε πως αναγορεύει διδάκτορα τον καθηγητή Βόινο Γιασενέτσκι για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην ιατρική επιστήμη. Κάποτε τον ειδοποίησαν επιγόντως να μεταβεί αεροπορικός στο Σταλιναμπάντ για να χειρουργήσει έναν ετοιμοθάνατο κομματικό. Ο επίσκοπος δέχτηκε, ταξίδεψε ως εκεί και η επέμβασή του ήταν επιτυχής. Οι αρχές της πόλης του πρότειναν να μείνει για να εργαστεί στην πόλη τους. Ο επίσκοπος τους απάντησε πως θα δεχθεί με την προϋπόθεση ότι θα χτίσουν μια εκκλησία. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρόταση απορρίφθηκε και ο ίδιος επέστρεψε στην Τασκένδη.

2 χρόνια ειρηνικά. Τα χρόνια 1935-1936 ήσαν πολύ ήρεμα και ειρηνικά για τον επίσκοπο Λουκά. Εργάζεται στο νοσοκομείο εντατικά, αλλά παράλληλα ζει ζεστές οικογενειακές στιγμές, κάτι που του έλειψε όλα αυτά τα χρόνια των εξοριών και των περιπλανήσεων. Από τα παιδιά του δοκιμάζει αρκετές χαρές. Τα 3 ακολούθησαν την ιατρική επιστήμη, αν και διπλά ορφανά, με τη βοήθεια του Θεού τα κατάφεραν πολύ καλά. Τα χρόνια αυτά αρχίζουν να εργάζονται ως ιατροί ή ερευνητές.

Το να υπογραμμίσουμε πως στα χρόνια του κομμουνισμού είχαν καταργηθεί όλα σχεδόν τα μοναστήρια στη Σοβιετική Ένωση. Πολλοί όμως γίνονταν μοναχοί κρυφά και ζούσαν στον κόσμο. Εργάζονταν σε διάφορες εργασίες ή υπηρεσίες, αλλά στο σπίτι τους εκτελούσαν κανονικά τα μοναχικά τους καθήκοντα. Υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις όχι μόνο μεμονωμένων κρυφών μοναχών, αλλά και κρυφών αδελφοτήτων. Μοναχών δηλαδή που εργάζονταν σε διάφορες υπηρεσίες, εργοστάσια και αλλού, αλλά έμεναν μαζί σε διαμερίσματα ή σπίτια και το οίκημά τους είχε μετατραπεί σε κρυφό μοναστήρι. Κάπως έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε και το μοναστήρι του Επισκόπου Λουκά με τις δύο μοναχές και τον οδοκαθαριστή μοναχό Μελέτιο. Ο ίδιος ο Επίσκοπος Λουκάς είχε βρει σταδιακά την εσωτερική του γαλήνη. Η περίοδος των εσωτερικών αναστατώσεων, αμφιταλαντεύσεων, περιπλανήσεων είχε αρχίσει από καιρό να υποχωρεί. Είχε ξαναβρει την πρώτη αγάπη. Και αυτό ακτινοβολούσε. Με τον Μητροπολίτη Αρσένιο ο πάγος είχε σπάσει. Ανέπτυξε μαζί του μια πολύ ζεστή και αδελφική σχέση. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος αγαπούσε πολύ τον Επίσκοπο Λουκά αλλά και την οικογένειά του. Τον επισκεπτόταν συχνά στο σπίτι, συζητούσε εγκάρδια με τα παιδιά του και τη Σοφία Σεργέγευνα. Άκουγε με πολύ προσοχή τις θέσεις, τις προτάσεις, τις επισημάνσεις αλλά και τα κηρύγματα του Επισκόπου Λουκά. Του χάρισε και δύο φωτογραφίες του. Στη μια έγραφε «Τα σπλάχνα των Αγίων αναπέπαυτε δια σου αδελφέ». Για τον εαυτό του έλεγε συνέχεια «Ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε, των δρόμων τετέλεκα». Πράγματι, στις 10 Φεβρουαρίου 1936 ο Μητροπολίτης Αρσένιος, ύστερα από εγκεφαλική αιμορραγία, ανεχώρησε για την Άνω Ιερουσαλήμ.

Δέσμιος Ιησού Χριστού. Όποτε πονέσουμε πολύ, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη τιμή που μας κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός να συμμεριστούμε το ακάνθινο στεφάνι Του. Γερόντισσα Γαβριηλία. Η τρομοκρατία και οι πρώτες εκαθαρίσεις. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 η Σοβιετική κοινωνία μπαίνει σε μια δραματική περίοδο που λίγο είναι γνωστή. Γράφει ο Άρθουρ Κέστλερ στο βιβλίο του «Ο Κομισάριος». Πέρασα το χειμώνα του 1932-33 κυρίως στο Χάρκοβο, τότε πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ήταν ο καταστρεπτικός τότε χειμώνας μετά το πρώτο κύμα της κολεκτή.

βοπίσεως της γης. Οι χωρικοί είχαν σκοτώσει τα ζώα τους, είχαν κάψει ή κρύψει τη σοδειά τους και πέθαιναν από την πείνα και τον τύφο. Υπολογίζεται ότι μόνο στην Ουκρανία οι θάνατοι έφτασαν τα 2 εκατομμύρια ανθρώπων. Το να ταξιδέψει στην Ήπεθρο ήταν σκληρή δοκιμασία. Η σιδηροδρομική σταθμή ήταν γεμάτη χωρικούς που ζητιάνευαν με πρισμένα χέρια και πόδια. Οι γυναίκες σήκωναν στα παράθυρα των βαγονιών τερατώδη μωρά με πελώρια κεφάλια που έγερναν βαριά, με πόδια σαν καλαμάκια, με πρισμένες πεταγμένες κοιλιές. Μπορούσες να ανταλλάξεις ένα καρβέλι ψωμί με ουκρανικές και ντυτές μαντήλες, με εθνικά κοστούμια και κλινοσκεπάσματα. Κάτω από το παράθυρο του ξενοδοχείου μου στο Χάρκοβο όλη τη μέρα περνούσαν κηδείες. Στο Χάρκοβο είχε κοπεί το ηλεκτρικό. Στην πόλη δεν υπήρχε φως και τα τραμ δούλευαν μόνο μια ώρα την ημέρα για να μεταφέρουν τους εργάτες στα εργοστάσια και να τους γυρίζουν πίσω. Δεν υπήρχαν καύσιμα ή βενζίνη στην πόλη και ο χειμώνας ήταν εδρυμής. Ακόμη και για την Ουκρανία με θερμοκρασίες που έφταναν το 30 υπό το 0. Η ζωή έμοιαζε να έχει σταματήσει, όλος ο μηχανισμός βρισκόταν στα πρόθυρα της καταρρεύσεως. Αυτές ήσαν οι συνθήκες που όθησαν την παλαιά φρουρά των Πολσεβίκων στην αντιπολίτευση κατά του Στάλιν, στη χλιαρή συνωμοσία της απογνώσεως. Αυτή ήταν η πραγματική προϊστορία των εκαθαρίσεων και των δικών. Συνέπεια όλων αυτών είναι ότι η τεράστια πλειοψηφία του λαού στη Μόσχα δεν είχε ιδέα για το τι γινόταν στο Χάρκοβο. Και ακόμη λιγότερο για το τι γινόταν στην Τασκένδη, στον Αρχάγγελο ή στο Βλαδιβοστόκ. 12 ημέρες ταξίδι με το σιδηρόδρομο σε μια χώρα που τα ταξίδια επιτρέπονταν μόνο στους κυβερνητικούς υπαλλήλους και οι ταξιδιώτες αυτοί δεν ήσαν ομιλητικοί. Η απέραντη χώρα ήταν σκεπασμένη από ένα κάλυμα σιωπής και κανείς έξω από το μικρό κύκλο των μεμοιημένων δεν μπορούσε να σχηματίσει μια συνολική εικόνα της καταστάσεως. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, νέα διατάγματα προστίθενται που αλυσοδένουν το σοβιετικό πολίτη. Στη ζωφερή αυτή περίοδο τα στρατόπεδα γέμισαν, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους. Ο Σοσενίντζιν κατά μέσο όρο υπολογίζει πως γίνονταν 40.000 εκτελέσεις το μήνα. Ο Ζιλ Μοκ αναφέρει: έχοντας ζήσει 3 γεμάτους μήνες στη Μόσχα στα 1924 όταν πέθανε ο Λένιν, έχοντας επιστρέψει σε αυτή με ποικίλες ευκαιρίες από τότε και έχοντας διατρέξει τη χώρα από την Βαλτική στη Μαύρη Θάλασσα και από τη Ρίγα στην Κεντρική Ασία, δηλαδή 2.000 χιλιόμετρα από το βορρά στο νότο και 3.000 χιλιόμετρα από τη δύση στην Ανατολή, σημείωσα τις αναρρύθμιτες δολοφονίες που διατάχθηκαν. Τα στρατόπεδα του σοφρονισμού με την εργασία αριθμούσαν 5 εκατομμύρια κρατουμένων το Γενάρη του 1937. 7 εκατομμύρια άλλων θυμάτων είχαν συλληφθεί στη διάρκεια των χρόνων 37-38, έτσι ώστε ο εξόριστος πληθυσμός θα είχε φτάσει τα 12 εκατομμύρια ανθρώπων. Αν μέσα στην ίδια περίοδο δεν είχαν εκτελεστεί 1 εκατομμύριο μέσα στα στρατόπεδα και αν 2 εκατομμύρια δεν είχαν πεθάνει από αιτίες περισσότερο ή λιγότερο φυσικές. Ο σοφρονιζόμενος πληθυσμός συναριθμούσε έτσι 9 εκατομμύρια στο τέλος του 38, που από αυτά το 1 εκατομμύριο ήταν στη φυλακή και τα 8 εκατομμύρια στα στρατόπεδα σοφρονισμού, με την εργασία στα στρατόπεδα με το σκληρό καθεστώς στα φρικτά ψυχιατρικά άσυλα.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Η τέταρτη σύλληψη. Το 1937 τη διεύθυνση της Νίκα Βεντέ, δηλαδή Επιτροπή του Λαού για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, αναλαμβάνει ο Γεζόφ, συνεργάτης του Στάλιν, και με δική του έμπνευση βασιλικότερος του βασιλέως, καθένας που θεωρείται ο εχθρός του λαού και της σοβιετικής εξουσίας, συλλαμβανόταν, δοκίμαζε τη φρίκη της ανάκρισης, της φυλακής, της εξορίας, των γκουλάγκ, του φεκισμού. Στρατιές ολόκληρες αθώων πολιτών οδηγούνται στο μαρτύριο. Ανάμεσά τους πολλοί κληρικοί και πιστοί, από τη δίνη αυτή δεν μπόρεσε να ξεφύγει και ο επίσκοπος Λουκάς. Τότε οι συλλήψεις απλώνονταν στους δρόμους και στα σπίτια σαν επιδημία, και βέβαια γίνονταν νύχτα. Αυτό είχε το σκοπό του. Ένα βράδυ δύο κομματικοί με πολιτικά ρούχα, ο ένας αστυνομικός και ο άλλος οδοκαθαριστής, ήλθαν στο σπίτι του επισκόπου Λουκά. Ήταν τότε 60 χρόνων. Μόλις τους είδε, κατάλαβε ότι αρχίζει για αυτόν μια νέα περιπέτεια, και μάλιστα σε τέτοια ηλικία που και οι σωματικές δυνάμεις του με την επισφαλή υγεία υποστέλλονται. Ακολούθησε η παραδοσιακή σύλληψη, η έρευνα του διαμερίσματος, η διάρρηξη και το άνοιγμα, το ρίξιμο κατά γης και το ξερίζωμα από τους τοίχους, το πέταγμα των πραγμάτων που βρίσκονται στις ντουλάπες και στα τραπέζια, το τίναγμα, το σκόρπισμα, το σχίσιμο και το σόριασμα βουνών από σκουπίδια στο πάτωμα και το τρίξιμο κάτω από τις μπότες. Και δεν υπάρχει τίποτε ιερό όσο διαρκεί η έρευνα.

Οι δύο κομματικοί ήξεραν καλά το μάθημα. Χωρίς πολλές εξηγήσεις, μπήκαν στο σπίτι και άρχισαν τις έρευνες. Πρώτη δουλειά ήταν να ξεκρεμάσουν και να πετάξουν τις εικόνες στη μέση του δωματίου. Έπειτα άνοιξαν τα συρτάρια, τα ντουλάπια. Βρήκαν ένα κουτί με τα γράμματα της μακαρίτισσας της γυναίκας του. Τα άνοιξαν, τα ερεύνησαν. Στη συνέχεια άρχισαν να πετάνε στη μέση του δωματίου τα βιβλία, τα ρούχα, τα χειρόγραφα. Ο επίσκοπος καθόταν αμήλυτο σε μια γωνιά και παρακολουθούσε με θλίψη. Σε μια στιγμή ο ένας ζήτησε ειρωνικά την άδεια να καπνίσει. Ο επίσκοπος του απάντησε: «Ψάχνετε στα γράμματα της γυναίκας μου, κάνετε το σπίτι άνω κάτω και ρωτάτε. Συνεχίστε. Κάντε ό,τι άλλο θέλετε». Σαν τέλειωσαν την έρευνα, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην ασφάλεια όπου άρχισαν τα βασανιστήρια και οι ανακρίσεις. Στο αρχείο της ΚΑΠΚΕΜΠΕ, της Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν, σώζεται μέχρι σήμερα ο φάκελος του επισκόπου Λουκά. Σε μια από τις σελίδες του φακέλου υπάρχουν και φωτογραφίες που τις δημοσιεύουμε. Στις δύο πρώτες, σαν φάση και προφίλ, φαίνεται γέροντας 60 χρονών με άσπρα μαλλιά και γένια, ντυμένος στη στολή του καταδίκου. Στην τρίτη, κουρεμένος, ξερισμένος, με τη σφραγίδα του πόνου, της θλίψης, του μαρτυρίου τυπωμένη στο πρόσωπό του. Τη σύλληψη του επισκόπου Λουκά ακολούθησαν και συλλήψεις άλλων κληρικών της περιοχής. Μεταξύ αυτών ήταν και ο αρχιεπίσκοπος Τασκένδης Μπόρις Σεπούλιν, ο αρχιμανδρίτης Βαλεντίν Λιεχόφσκι, ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Αντρέιεπ, ο αρχιδιάκονος Ιβάν Σερέντα και άλλοι. Η κατηγορία ήταν ότι όλοι αυτοί ίδρυσαν παράνομη αντιδραστική κληρομοναχική οργάνωση με σκοπό τον αγώνα κατά της σοβιετικής εξουσίας και επιστροφή της χώρας στον καπιταλισμό. Ακόμη τους κατηγορούσαν ότι συνεργάζονταν με ξένες μυστικές υπηρεσίες παίζοντας κατασκοπευτικό ρόλο και ότι συνωμοτούσαν κατά της εξουσίας. Ειδικά για τον επίσκοπο Λουκά είχαν ετοιμάσει μια ακόμη ξεχωριστή κατηγορία, ότι ως γιατρός σκότωνε ανθρώπους κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων. Ο Λάτσης, αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος έκανε τις ανακρίσεις, ονόμαζε τον επίσκοπο Λουκά χειρουργό που βλάπτει και καταστρέφει τον άνθρωπο. Από την ημέρα της σύλληψής του δεν του επιτράπηκε καμιά επαφή με τους δικούς του, ούτε με τον έξω κόσμο.

Φυλάκιση και πρώτη αλυσιδωτή ανάκριση. Εμπνευστής της καταδίωξης της Εκκλησίας ήταν τότε ο Γεζόφ. Η Εκκλησία συμπορεύτηκε στον δρόμο του μαρτυρίου με εκατομμύρια άλλους απλούς πολίτες. Η άθεη εξουσία για μία ακόμη φορά προσπάθησε να στείλει το Θεό στη φυλακή και στη Σιβηρία. Στην Ντασκένδη ακολούθησαν τη γραμμή της Μόσχας από την αρχή της σύλληψης όσο και στην ανάκριση. Στην περίοδο αυτή επιτράπηκαν και τα βασανιστήρια. Γι' αυτό και η πιο σκληρή εποχή των ανακρίσεων ήταν τα μέσα του 1938. Όσο πιο απίθανη ήταν η κατηγορία, τόσο πιο σκληρή γινόταν η ανάκριση για να αποσπάσουν την ομολογία. Ένα φοβερό μαρτύριο στο οποίο υποβάλλονταν οι κρατούμενοι ήταν η αλυσιδωτή ανάκριση κάτω από το εκτυφλωτικό φως της λάμπας ή του προβολέα. Αυτή η μέθοδος οδηγούσε σε πλήρη σύνθλιψη του κατηγορουμένου. Δύο και τρεις ανακριτές να διαδέχονται ο ένας τον άλλο σε μια συνεχή ανάκριση. Μερόνυχτα ολόκληρα. Ο κρατούμενος ήταν στυλωμένος σε μια καρέκλα. Οι ανακριτές άλλαζαν ανά 8 ώρες, αλλά ο κατηγορούμενος παρέμενε εκεί, χωρίς να μπορεί να κοιμάται ούτε μέρα ούτε νύχτα. Ο άνθρωπος τότε φτάνει σε απόγνωση, σε απελπιστική κατάσταση.

Ο επίσκοπος Λουκάς υπευλήθη σε αυτό το μαρτύριο που κράτησε 13 ολόκληρα μερόνυχτα από τις 23 Νοεμβρίου ως τις 5 Δεκεμβρίου. Να πως περιγράφει τα φοβερά εκείνα 24 ώρα. Ήταν στα αλήθεια καθεστώς φρίκης, το καθεστώς Γεζόφ και για την Εκκλησία η πιο δύσκολη περίοδος. Στις ανακρίσεις οι συλληφθέντες υποβάλλονταν ακόμη και στα βασανιστήρια. Είχαν επινοήσει τη λεγόμενη μέθοδο αλυσιδωτής ανάκρισης, την οποία υποβλήθηκα κι εγώ. Αυτή η αλυσίδα συνεχιζόταν αδιαλείπτως μέρα και νύχτα. Οι ανακριτές άλλαζαν ο ένας τον άλλο, ενώ τον ανακρινόμενο δεν τον άφηνε να κοιμηθεί ούτε για μία στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Κήρυξα και πάλι απεργία πείνας και απήχα για πολλές ημέρες από την τροφή. Παρόλα αυτά με έβαλαν να στέκω μόρθιο στη γωνία, αλλά εγώ ήμουν τόσο εξαντλημένος που έπεφτα κάτω. Είχα οπτικές και άλλων ειδών ψευδαισθήσεις. Άλλες φορές έβλεπα κίτρινα κοτοπουλάκια να τρέχουν στο δωμάτιο και έτρεχα να τα πιάσω. Έβλεπα τον εαυτό μου να στέκεται στο χείλος του γκρεμού μέσα στο οποίο έβλεπα ολοφώτιστη πόλη. Ένιωθα πως στη μέση μου έζωναν φίδια. Απαιτούσαν από μένα να παραδεχθώ τη συμμετοχή μου σε κάποια κατασκοπή, αλλά αντί για απάντηση τους παρακάλεσα να μου ξεκαθαρίσουν προς ποιου κράτους. Το όφελος δούλευα. Δεν μπόρεσαν βέβαια να μου απαντήσουν. 13 μερόνυχτα διήρκησε η ανάκριση με τη μέθοδο της αλυσίδας και αρκετές ήταν οι φορές που με πήγαν να μου ρίξουν νερό στο πρόσωπό μου για να συνέλθω. Επειδή δεν έβλεπα να μπαίνει τέλος σε αυτή την υπόθεση, αποφάσισα να τρομοκρατήσω τα στελέχη της Νίκα Βεντέ και ζήτησα να δω το διοικητή της μυστικής υπηρεσίας και του είπε πως θα υπέγραφε όλα τα χαρτιά εκτός από την απόπειρα δολοφονίας του Στάλιν. Ανακοίνωσα την απόφαση να σταματήσω την απεργία πείνας και ζήτησα να μου φέρουν φαγητό. Σκέφτηκα να κόψω την κροταφική αρτηρία βάζοντας το μαχαίρι στον κρόταφο και χτυπώντας το στο χερούλι. Για να μου σταματήσουν το αίμα θα έπρεπε να βάλουν επίδεσμο στην κροταφική αρτηρία, κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να γίνει με τις υπάρχουσες συνθήκες. Θα έπρεπε να με πάνε στο νοσοκομείο ή στη χειρουργική κλινική. Η πράξη μου αυτή θα δημιουργούσε σκάνδαλο στην δασκέ. Ο επόμενος στη σειρά στέλεχος της Νίκα Βέντε καθόταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Όταν μου έφεραν το φαγητό, ψηλάφισα χωρίς να με καταλάβουν τη λάμα του μαχαιριού και κατάλαβα πως δεν θα μπορέσω να κόψω με αυτό την κροταφική αρτηρία. Τότε αναπήδησα, βρέθηκα στη μέση του δωματίου και άρχισα να κόβω το λαιμό μου, αλλά δεν μπόρεσα καν να κόψω το δέρμα. Το στέλεχος λες και ήταν γάτα, χύμιξε πάνω μου, άρπαξε το μαχαίρι και με χτύπησε στο στήθος. Με πήγαν σε ένα άλλο δωμάτιο και με έβαλαν να κοιμηθώ πάνω σε ένα τραπέζι και αντί για μαξιλάρι μου έδωσαν εφημερίδες. Παρόλη τη μεγάλη ταραχή που έζησα κοιμήθηκα και δεν θυμάμαι αν κοιμήθηκα για πολλή ώρα ή όχι. Με περίμενε έπειτα ο διοικητής της μυστικής υπηρεσίας για να υπογράψω τα ψέματα που επινόησαν για την κατασκοπία. Γέλασα. Μετά το φιάσκο της μεθόδου της αλυσιδωτής ανακρισεως, την οποία υποβλήθηκα και η οποία κράτησε σχεδόν 2 εβδομάδες, με πήγαν πίσω στα υπόγεια της Νίκα Βεντέ. Ήμουν τόσο εξαντλημένος από την απεργία πείνας και από τις ανακρίσεις που όταν πήγα στο αποχωρητήριο λιποθύμησα και έπεσα στο βρώμικο και μπρεγμένο πάτωμα. Με πήγαν στο θάλαμο μεταφέροντάς με στα χέρια. Την άλλη μέρα με μετέφεραν με το μαύρο κόρακα στις κεντρικές φυλακές, όπου και παρέμεινα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για 8 μήνες. Ο μεγάλος θάλαμος ήταν γεμάτος από τους κρατουμένους, οι οποίοι κοιμούνταν στους τριώροφους πάγκους και κάτω στο χώρο που υπήρχε μεταξύ των πάγκων στο πέτρινο πάτωμα. Για να πάω τη νύχτα στο αποχωρητήριο, το οποίο βρισκόταν μπροστά στην εξώπορτα, έπρεπε να διασχίσω το θάλαμο σκοντάφτοντας και πέφτοντας πάνω στους ανθρώπους. Παρόλο που μας στάλιναν άσχημα, δεν επιτρεπόταν να ειδεχόμαστε δέματα. Ακόμη και τώρα θυμάμαι το γεύμα που μας είχαν δώσει στη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είχαν βάλει σε ένα τεράστιο κάδο με ζεστό νερό ελάχιστη ποσότητα καλαμποκιού. Μέρες της φυλακής. Οι συνθήκες της φυλακής ήταν πράγματι πολύ άσχημες. Συγκρατούμενοι του επισκόπου Λουκά και άλλοι μας διέσωσαν μερικές ακόμη εικόνες από την 8μηνη διαβίωσή τους στις φυλακές. Μεταξύ των συγκρατουμένων του ήταν και ένας μουσουλμάνος, ο Μουχαμάντ Ράιμ,
ξάδελφος του εμμύρητου Αφγανιστάν που ζήτησε πολιτικό άσυλο στη Σοβιετική Ένωση και κατηγορήθηκε για κατασκοπία. Ο Μουχαμάντ Ράιμ διηγείται πως στον ίδιο θάλαμο ήταν κρατούμενοι αξιωματικοί του Λευκού και του Κόκκινου στρατού, γραμματείς ή μέλη του κόμματος, καθηγητές, δημοκράτες, αναρχικοί και άλλοι. Δηλαδή άνθρωποι όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων. Για τον επίσκοπο Λουκά μιλάει με πολύ σεβασμό. Οι συγκρατούμενοι του πολλές φορές τον ηρωνεύονταν, τον προκαλούσαν σε πολιτικές συζητήσεις. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν δεχόταν να μιλήσει, ειδικά για πολιτικά θέματα. Με όλους ήταν ευγενικός και συγκρατημένος. Ήταν έτοιμος να βοηθήσει σαν γιατρός οποιονδήποτε. Μοίραζε και το τελευταίο κομμάτι του ψωμιού που είχε με τους άλλους. Ο Μουχαμάντ Ράιμ θυμόταν αρκετές συζητήσεις που έκανε με τον επίσκοπο Λουκά και γνώριζε πολλά περιστατικά από τη ζωή του. Θυμόταν ακόμη πως ο επίσκοπος είχε γράψει ένα γράμμα από τη φυλακή στον Υπουργό Αμήνης Βοροσίλοφ, στον οποίο εξηγούσε το πόσο χρήσιμο ήταν το βιβλίο του στους ειρηνικούς καιρούς, πόσο μάλλον θα ήταν χρήσιμο στις συνθήκες πολέμου. Δεν ζητούσε την αποφυλάκησή του, αλλά μόνο να μπορεί να προμηθεύεται βιβλία από το σπίτι του και να μπορεί να απομονώνεται για 2 ώρες τουλάχιστον την ημέρα για να δουλεύει. Βέβαια δεν πήρε απάντηση. Μέσα στη φυλακή ομολογούσε ανοιχτά την πίστη του. Δεν έκρυβε πως καταδιωκόταν εξαιτίας της πίστεώς του. Έλεγε στον Ράιμ: «Μου λένε να βγάλω το ράσο, αλλά δεν θα το κάνω ποτέ. Το ράσο μέχρι το θάνατό μου θα μείνει μαζί μου. Δεν ξέρω τι θέλουν από μένα. Πιστεύω στον Θεό. Βοηθάω τους ανθρώπους ως γιατρός. Βοηθάω και ως ποιμένας της εκκλησίας. Ποιον βλάπτω? Σαν τα κοράκια ρίχνονται πάνω μου. Γιατί?» Τόση ήταν η επίδραση που εξασκούσε η μορφή του και η στάση του, που ύστερα από λίγο καιρό το κλίμα απέναντί του είχε αλλάξει εντελώς. Όλοι στο θάλαμο τον σέβονταν και πριν πάνε για ανάκριση του ζητούσαν την ευλογία του. Το γεγονός έγινε γνωστό στις αρχές και ο γιατρός των φυλακών, ο Μπόιεφ, τον κάλεσε στο γραφείο του. Του είχαν δώσει εντολή να τον πείσει να βγάλει το ράσο του, να μην δίνει ευλογία και γενικά να μην τραβάει την προσοχή. Η συζήτηση κράτησε ώρες ολόκληρες χωρίς ο επίσκοπος Λουκάς να πιστεί. Έδωσε στον Ομπόγεφ να καταλάβει με ευγενικό τρόπο αλλά και με σταθερότητα ότι αυτό που του ανέθεσαν να κάνει είναι υπεράνω των δυνάμεών του. Ένας άλλος συγκρατούμενος, ο καθηγητής δερματολόγος Ακόβ Μπιάν, που είχε μαθητεύσει στον επίσκοπο Λουκά όταν ήταν καθηγητής, παρατήρησε πως τα τόσα βάσανα και η διωγμή που υπέστη ο επίσκοπος όχι μόνο δεν τον καταράκωσαν, αλλά αντίθετα τον ενίσχυσαν και τον ανόρθωσαν. Διηγείται ακόμη πως ο επίσκοπος γονάτιζε 2 φορές την ημέρα και προσευχόταν στο θάλαμο στραμμένος προς την Ανατολή, αδιαφορώντας για τα όσα συνέβαιναν γύρω του. Ο θάλαμος γεμάτος ανθρώπους ταλαιπωρημένους, εξαγριωμένους, ξαφνικά ησύχαζε. Όσοι ήταν γύρω του, μουσουλμάνοι και άπιστοι, μιλούσαν ψιθυριστά και τα προβλήματα που μόλις τώρα είχαν κάνει τους ανθρώπους αυτούς έξω φρενών λύνονταν σαν από μόνα τους.

Κατά τη διανομή του πρωινού συσιτίου, την ώρα που η ατμόσφαιρα στο θάλαμο άναβε, ο επίσκοπος καθόταν παραπλεύρος και στο τέλος κάποιος του έδινε ένα κομμάτι ψωμί. Αργότερα, όταν είχε τελειώσει η περίοδος της διοίκησης του Γεζόφ, επιτράπηκαν τα δέματα. Όσα έπαιρνε ο επίσκοπος Λουκάς από το σπίτι του, τα μοιραζόταν με τους συγκρατουμένους του. Δεν παραπονιόταν ποτέ. Και ποτέ δεν μιλούσε για τις κατηγορίες για τις οποίες δικαζόταν. Δεν παραπονέθηκε και μετά τα 13 μερόνυχτα αλυσοδητής ανάκρισης. Λένε ότι κανείς δεν αντέχει πάνω από 13 μερόνυχτα. Μετά την αλυσιδωτή ανάκριση, τον επίσκοπο Λουκά τον οδήγησαν στο στρατόνα σέρνοντάς τον. Στη διάρκεια αυτής της ανάκρισης, σύμφωνα με μαρτυρία της κόρης του Ελένης, στο δωμάτιο εισέβαλαν αρκετές φορές κάποιοι υπάλληλοι, μασκαρεμένοι σε παλιάτσους, οι οποίοι αισχρολογούσαν, βλαστημούσαν και προέλεγαν στον επίσκοπο φρικτό θάνατο. Κατά την πρώτη εξαντλητική ανάκριση, στο τέλος του 1937, όταν είχε χάσει σχεδόν τις αισθήσεις του, τον ανάγκασαν να υπογράψει το πρωτόκολλο της ανάκρισης. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών υπάρχει η κατάθεσή του και η υπογραφή του. Βλέποντας την υπογραφή, καταλαβαίνει αμέσως κανείς ότι το χέρι του έτρεμε και δεν ήταν καθόλου σταθερό. Το πρωτόκολλο έγραφε: «Ο καθηγητής Βόινο Γιασενέτσκι ήταν μέλος αντιεπαναστατικής παράνομης οργάνωσης, η οποία είχε σκοπό να πολεμήσει τη σοβιετική εξουσία και να επαναφέρει τη χώρα στο καπιταλιστικό σύστημα».

Δεύτερη αλυσιδωτή ανάκριση, βασανιστήρια, επιδείνωση της υγείας του. Μεταφέρουμε δικές του αναμνήσεις από τις φρικτές αυτές ημέρες. Δυστυχώς έχω ξεχάσει πολλά από όσα έζησα σε αυτή τη φυλακή. Θυμάμαι μόνο πως με πήγαιναν στις ανακρίσεις στη Νίκα Ντεβέ και επίμονα απαιτούσαν να παραδεχθώ τη συμμετοχή μου σε κάποια κατασκοπία. Είχαν επαναλάβει την αλυσιδωτή ανάκριση κατά την οποία ο ανακριτής αποκοιμήθηκε. Μπήκε ο διευθυντής της μυστικής υπηρεσίας και τον ξύπνησε. Ο ανακριτής, ο οποίος πάντα ήταν πολύ ευγενικός μαζί μου, άρχισε να με χτυπάει στα πόδια με την πότα του. Σε λίγο, όταν συνήλθα πια από την ανάκριση, καθόμουν με σκυμμένο το κεφάλι και είδα πως απέναντί μου έστεκαν 3 στελέχη της Νίκα Ντεβέ και με παρακολουθούσαν. Είχανε δώσει εντολή να με πάνε στο υπόγειο της Νίκα Ντεβέ και να με βάλουν σε ένα πολύ μικρό απομονωτήριο. Οι στρατιώτες της φρουράς που μου έδιναν την αλαξιά ρούχων είδαν τις εκχυμώσεις στα πόδια μου και με ρώτησαν πως έγινε αυτό. Τους απάντησα πως με χτύπησε ο τάδε ανακριτής. Στο υπόγειο, στο απομονωτήριο, με βασάνισαν για μερικές ημέρες σε πολύ άθλιες συνθήκες. Αργότερα έμαθα πως τα αποτελέσματα της πρώτης ανάκρισης που μου έγινε σχετικά με την κατασκοπία στάθηκαν στη Μόσχα, αλλά θεωρήθηκαν ανεπαρκή και έπρεπε να γίνει έρευνα εκ νέου. Έτσι εξηγείται η τόσο μακρόχρονη κράτησή μου και η δεύτερη κατά σειρά ανάκριση με τη μέθοδο της αλυσίδας. Κατά τη διάρκεια των εξαντλητικών ανακρίσεων, ο επίσκοπος Λουκάς δεν άντεξε. Με πρισμένα πόδια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της φυλακής. Διηγείται ο ίδιος ένα περιστατικό που συνέβη εκεί. Στο νοσοκομείο των φυλακών, με τη βοήθεια του Θεού, έσωσα τη ζωή ενός νεαρού κακοποιού που ήταν βαριά άρρωστος. Έβλεπα πως ο νεαρός γιατρός των φυλακών δεν καταλάβαινε καθόλου την αρρώστια του. Εξέτασα ο ίδιος τον ασθενή και διέγνωσα πως είχε κάνει απόστημα στο σπλήνα. Κατάφερα να πείσω τον γιατρό των φυλακών να στείλει αυτόν τον ασθενή στο νοσοκομείο που εργαζόταν ο μαθητής μου, ο γιατρός Ρόζενμπεργκ. Του έγραψα τι και πώς θα βρει κατά την εγχείρηση και αργότερα ο Ρόζενμπεργκ μου έγραψε πως όσα του είχα γράψει επιβεβαιώθηκαν με κάθε λεπτομέρεια κατά την επέμβαση. Η ζωή του νεαρού κακοποιού ήταν εκτός κινδύνου και ύστερα από το συμβάν οι κρατούμενοι του τρίτου ορόφου με ευχαριστούσαν όταν έβγαινα βόλτα στην αυλή φωνάζοντας με όλες τις δυνάμεις των χορδών τους.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
10: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου». Κείμενο, μετάφραση, σχόλια και ευρετήριο θεμάτων. Ένα πολύ καλό βιβλίο για την πνευματική ζωή. Εκδόσεις Γρηγόρη, «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου». Εμείς θα συνεχίσουμε μιλώντας για την οικογένεια και χρησιμοποιώντας το βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», συλλογικός τόμος με πολλούς συγγραφείς. Δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις Ακρίτας. Επαναλαμβάνω κάτι που λέω συχνά ή σχεδόν πάντα όταν διαβάζουμε εδώ κάποιο περιοδικό ή κάποιο συλλογικό τόμο, ότι δεχόμαστε παρατηρήσεις, θετικές ή αρνητικές, μόνο για αυτά τα οποία διαβάζουμε από αυτά τα βιβλία ή από αυτά τα περιοδικά, γιατί μπορεί να πάρει κάποιος το βιβλίο και πολύ καλά θα κάνει και να διαβάσει κάτι άλλο με το οποίο δεν συμφωνεί ο ίδιος και να διαμαρτύρεται για αυτά τα οποία λέει ένα συγκεκριμένο άρθρο σε εμάς που διαβάσαμε αυτό το βιβλίο ή το περιοδικό, αλλά δεν διαβάσαμε το συγκεκριμένο κεφάλαιο, γιατί δεν θέλαμε ή γιατί δεν το κρίναμε σωστό ή δεν ξέρω εγώ για οποιοδήποτε λόγο. Η οικογένεια σε κρίση λοιπόν, η οικογένεια που όντως βιώνει πολύ μεγάλη κρίση, και καλό είναι να διαβάζουμε, φίλοι ακροατές, πέρα από τα πνευματικά βιβλία τα οποία μας ενθουσιάζουν για μοναχούς, γεροντάδες, αγίους κλπ, αλλά είναι ακόμη πιο απαραίτητο να διαβάζουμε τέτοιου είδους βιβλία και να τα κάνουμε δώρο στα παιδιά μας ή αν έχουμε μεγαλώσει εν πάση περιπτώσει και βλέπουμε τους νέους μας, τα παιδιά μας, να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην οικογένειά τους, αλλά να τα διαβάσουμε πρώτα και εμείς, να δούμε πώς πέρασε ο γάμος μας, πώς είναι ο γάμος μας, πώς είναι η σχέση μας με τα παιδιά μας, ας είμαστε ενήλικες και ας είναι και ενήλικα τα παιδιά, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε γονείς. Μείνετε κοντά μας λοιπόν, καλή σας ακρόαση.

Πάμε παρακάτω λοιπόν, οικογενειακές ιστορίες καθημερινών κρίσεων της Μαρίας Δημητριάδου. Στις μέρες μας και στον κόσμο μας, όπου ο απότατος σκοπός είναι η επίτευξη της ευτυχίας, είσαι υποχρεωμένος δηλαδή να είσαι ευτυχισμένος, εκδηλώνεται από πολλές πλευρές έντονο ενδιαφέρον για την οικογένεια και διατυπώνονται απόψεις για το πώς πρέπει να οικοδομηθεί αυτή. Όλοι σχεδόν συμφωνούν ότι μια οικογένεια πρέπει στο ξεκίνημά της να έχει και τους δύο γονείς, οι οποίοι πρέπει χωρίς άλλο να είναι αγαπημένοι και μονιασμένοι και ασφαλώς σε κατάλληλη ηλικία ή δυνατόν πάνω από 25 χρόνων, ώστε να έχει πήξει το μυαλό, όπως λέμε, να έχουν τελειώσει τις σπουδές, να έχουν βρει τι δουλειά θα κάνουν κλπ. Επίσης, ότι η οικογένεια πρέπει να έχει υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω της, αλλά και κάποια οικονομική άνεση, η οποία θα καθορίσει και τον αριθμό των παιδιών που θα γεννηθούν. Και βέβαια, ότι σε κάθε εγκυμοσύνη πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι ιατρικοί έλεγχοι, ώστε στην οικογένεια να προστίθενται μόνο υγιή μέλη και όχι παιδιά με πρόβλημα. Και ακόμα και αν έχουν συλληφθεί υγιή παιδιά, είναι καλύτερο να μην γεννηθούν καθόλου αν οι γονείς δεν είναι έτοιμοι να παίξουν και ιδίως σωστά το ρόλο τους, αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα και γενικά αν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό που αναφέρθηκε, χωρίς αυτές η οικογένεια δεν θα αντέξει και ακόμα και αν αποφαγεί τη διάλυση, η οικογενειακή ζωή θα στερείται ποιότητας. Εδώ η έλλειψη ποιότητας μπορεί να σημαίνει από μια ζωή όλο ρουτίνα, βαριές τιμάρα και συμβιβασμούς, μέχρι έντονη δυστυχία και ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε κακοποίηση, παραβατική συμπεριφορά, χρήση ναρκωτικών κλπ. Παρότι εκτιμώ τις προσπάθειες για βελτίωση της ζωής και για πρόληψη διαφόρων λαθών, αυτές οι θεωρητικές συμβουλές δεν μπορούν να με αγγίξουν τόσο όσο οι πραγματικοί, οι ζωντανοί άνθρωποι που έχω γνωρίσει, οι οποίοι βίωσαν και ξεπέρασαν δυσκολίες μέσα στις οικογένειές τους. Μάλιστα, τολμώ να πω ότι κάποιες φορές στην προσπάθειά μας να προλάβουμε κάτι που μας φαίνεται κακό, μια διαφαινόμενη κρίση στην οικογένεια, προκαλούμε εμείς κακό άθελά μας. Και θα σας πω γιατί με παραδείγματα. Ξεκινώντας από ένα ζευγάρι, την πορεία του οποίου γνωρίζω μέσω του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού και κάποιων φίλων που στάθηκαν κοντά του. Ο Αχιλλέας και η Ελισάβετ μεγάλωσαν σε ιδρύματα. Προφανώς εδώ τα ονόματα είναι διαφορετικά από αυτά που είναι πραγματικά, έτσι, όντως. Γνωρίστηκαν και συνδέθηκαν στον Ξενώνα, όπου μεταφέρθηκαν όταν ενηλικιώθηκαν για να αποϊδρυματοποιηθούν και να ενταχθούν στην κοινωνία. Εκεί άρχισαν τα όνειρα για την οικογένεια που ήθελαν να δημιουργήσουν. Μια οικογένεια ζεστή και ευτυχισμένη, που τα παιδιά της δεν θα κατέληγαν σε ιδρύματα. Εκεί η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Και τότε ήρθε η φωνή της λογικής εκ μέρους των κοινωνικών λειτουργών. Δεν έπρεπε να δημιουργήσουν οικογένεια ακόμα, τους είπαν, γιατί ήταν μικροί και ανώριμοι. Ακόμα περισσότερο, η Ελισάβετ είχε ψυχολογικά προβλήματα τα οποία θα έβλαπταν την οικογένειά της στο μέλλον και μέχρι να τα ξεπεράσει ήταν καλύτερα για εκείνη και για το μωρό της να κάνει άμβλωση. Καθώς τους ξεκαθαρίστηκε ότι δεν μπορούσαν να περιμένουν από το Ίδρυμα βοήθεια για το ξεκίνημά τους ως οικογένεια, ο Αχιλλέας και η Ελισάβετ έψαξαν για βοήθεια εκτός Ιδρύματος και έφτασαν στο Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Έπιασαν και οι δυο τους δουλειά. Μέχρι τότε εργαζόταν κυρίως ο Αχιλλέας. Βρήκαν σπίτι, στο οποίο το Ίδρυμα πλήρωνε το μισό ενίκιο για καθορισμένο χρονικό διάστημα και πραγματοποίησαν το γάμο που ήθελαν με τη βοήθεια του Συλλόγου. Ψυχολογική, ιατρική και οικονομική στήριξη, έπιπλα για το σπιτικό τους, ρούχα εγκυμοσύνης και βρεφικά, νηφικό και άλλα. Μετά τη γέννα, τους παρέχονταν και άλλα είδη, πάνες, γάλατα κλπ. 5 χρόνια μετά ζουν αγαπημένοι και ευτυχισμένοι
και τα αντιμετωπίσιμα προβλήματά τους είναι κυρίως οικονομικής φύσης, όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία των Ελλήνων ή καλύτερα με την πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη. Εδώ ένας καλόπιστος συνομιλητής μπορεί να αντιτείνει ότι 5 χρόνια είναι μικρό διάστημα και ότι μπορεί τα προβλήματα που έχουν προφητευθεί να παρουσιαστούν αργότερα, οπότε θα μετανιώσουμε που δεν έγινε άμβλωση. Ασφαλώς δεν γνωρίζουμε το μέλλον, για να το πούμε με σιγουριά ότι κανένα πρόβλημα δεν θα εμφανιστεί. Μπορούμε όμως να πούμε με σιγουριά ότι προβλήματα, και μάλιστα σοβαρότατα, εμφανίζονται σε όλες τις οικογένειες, ακόμη και σε αυτές που ξεκίνησαν με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μετά από λεπτομεριακό προγραμματισμό, ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η αγάπη να θριαμβεύσει πάνω σε όλα τα προβλήματα και ότι σύμφωνα με τις στατιστικές και τις επιστημονικές μελέτες που έχουμε στη διάθεσή μας εν έτη 2007, αυτό που προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα, ζημιά στις ανθρώπινες σχέσεις και διάβρωση έως και διάλυση στις οικογένειες είναι ακριβώς η πρόταση των εν λόγω κοινωνικών λειτουργών. Η άμβλωση με τα σοβαρά ψυχολογικά και σωματικά της επακόλουθα, αρχικά στη μητέρα και κατ' επέκταση στο ζευγάρι και στα υπόλοιπα παιδιά. Και πάλι, ο καλόπιστος συνομιλητής μπορεί να πει ότι στην περίπτωση του Αχιλέα και της Ελισάβετ η εγκυμοσύνη αντιμετωπίστηκε από 2 γονείς αποφασισμένους να παλέψουν, άρα η επιτυχία είναι περισσότερο βέβαιη, ενώ αν είχαμε μια μητέρα μόνη της, η άμβλωση θα ήταν η καλύτερη λύση. Τότε θα του μιλήσω για τη φίλη μου τη Σελήνη.

Η Σελήνη έγινε μητέρα χωρίς να παντρευτεί. Κατάλαβε αρκετά αργά ότι ο σύντροφός της δεν είχε τη δική της υπευθυνότητα. Δεν θέλησε όμως να τιμωρήσει το παιδί τους για τις ελλείψεις του πατέρα του. Στην απόφαση της να φέρει μόνη το παιδί στον κόσμο, τη στήριξαν μόνο μερικοί φίλοι. Και να μην τη στήριζε κανείς όμως, πάλι το ίδιο θα έκανε και το είχε πει. Ήταν μια δυνατή, αποφασιστική κοπέλα. Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Όχι μόνο ο πατέρας δεν βοηθούσε σε τίποτα, αλλά και οι γονείς της ήταν εχθρικοί, κρίνοντας ότι τους είχε ντροπιάσει. Χρήματα δεν υπήρχαν και έτσι αναγκάστηκε να πιάσει δεύτερη δουλειά. Τη θυμάμαι, στη μία από τις δύο δουλειές της, όπου ήμασταν συνάδελφοι, να μιλάει έντονα στον προϊστάμενο προσωπικού που δεν την άφηνε να υπογράψει για να εργαστεί, επειδή εκείνη την ημέρα είχε λίγο αργήσει. «Η δουλειά είναι δικαίωμα», του είπε. Και εκείνος, ένας άκαμπτος κατά γενική ομολογία άνθρωπος, υποχώρησε και την άφησε να υπογράψει. Και άλλες φορές την είχα καμαρώσει να διεκδικεί το δίκαιο της, άφοβα, θαρετά, χωρίς παρακάλια ή περιττή επιθετικότητα, και θυμάμαι ότι οι διεκδικήσεις της είχαν αποτέλεσμα. Σε κάποια στιγμή, και ενώ ο γιος της είχε γίνει 2,5 χρόνων, άρχισε να τη ρωτά γιατί τα άλλα παιδάκια τα έπαιρναν από τον παιδικό σταθμό και οι μπαμπάδες τους, ενώ ο δικός του δεν ερχόταν ποτέ. Η Σελήνη προβληματιζόταν για το πώς θα απαντούσε. Ήξερε ότι ο πατέρας του μικρού δεν ήθελε ούτε να τους ξέρει και πίστευε ότι η απόφασή της να γίνει ανήπαντρη μητέρα είχε αποκλείσει οριστικά την πιθανότητα να κάνει οικογένεια με κάποιον άλλο σύντροφο. Εδώ ο καλόπιστος συνομιλητής ίσως σκεφτόταν τι θα απογίνει αυτό το παιδί, πόσα ψυχολογικά προβλήματα θα αποκτήσει, τι κρίμα που η μάνα θυσίασε τη ζωή της και τα συναφή που ακούμε καθημερινά. Εδώ και κάποια χρόνια η Σελήνη έχει παντρευτεί. Ο μεγάλος γιος της έχει μπαμπά που τον αγαπά και τον παίρνει από το σχολείο και ας μην είναι ο φυσικός του πατέρας. Έχει και άλλα δύο αδελφάκια. Μπορεί να γίνει πατέρας κάποιος που δεν είναι γεννήτωρ, φίλοι ακροατές, και αντιστρόφως. Ένας που είναι γεννήτωρ να μην είναι πατέρας. Γιατί, συνεχίζει το κείμενο, η αληθινή αγάπη ήρθε από μακριά. Πάνω στην ώρα που τα ερωτήματα του μικρού γίνονταν βασανιστικά και όταν δεν το περίμενε κανείς, ούτε και η ίδια η Σελήνη. Κάποιοι είπαν ότι στάθηκε τυχερή, άλλοι ότι τύχη είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί ο Θεός όταν δεν θέλει να βάλει την υπογραφή του. Θα μπορούσε κανείς, λέει η Μαρία Δημητριάδου, να παρατηρήσει ότι η Σελήνη, άσχετα με το ότι τελικά παντρεύτηκε, είχε τη δυνατότητα να κρατήσει το παιδί της κοντά της και μετά να ισχυριστεί ότι αν το παιδί επρόκειτο να καταλήξει σε ίδρυμα, η άμβλωση θα ήταν προτιμότερη. Ο Αχιλλέας και η Ελισάβετ, που μεγάλωσαν σε ιδρύματα, θα διαφωνούσαν βέβαια μαζί του. Το ίδιο και ο φίλος μου ο Μαρίνος. Η ανήπαντρη μητέρα του Μαρίνου δεν είχε καμιά υποστήριξη, ούτε τη δυνατότητα να πάει το γιο της σε παιδικό σταθμό. Έτσι τον άφησε σε ίδρυμα, ώστε να μπορεί να εργάζεται και να μαζεύει χρήματα για να τον πάρει κοντά της μια μέρα. Ελάχιστες είναι οι παιδικές φωτογραφίες της προσχολικής του ηλικίας, όπου τον βλέπουμε με τη μητέρα του. Στις περισσότερες είναι με τα παιδιά και την κυρία Παπαδοπούλου. «Και δεν σε πείραξε που έμενες εκεί και η μητέρα σου ερχόταν τόσο σπάνια?» τον ρώτησα την πρώτη φορά που είδα κάποιο τέτοιο άλμπουμ. Αυτό σήκωσε τους ώμους. «Μα δεν γινόταν αλλιώς», μου είπε και πρόσθεσε. «Η κυρία Παπαδοπούλου ήταν πολύ καλή με τα παιδιά». Στο δημοτικό ο Μαρίνος ζούσε πια με τη μητέρα του. Αργότερα εκείνη παντρεύτηκε κάποιον που είχε μια κόρη από προηγούμενο γάμο. Ο Μαρίνος και οι εντός εισαγωγικών αδελφοί του τσακώνονταν με το παραμικρό. Ύστερα ήρθαν τα καινούργια αδέλφια, με τα οποία και τα δύο παιδιά εξοικειώθηκαν πιο εύκολα από ό,τι μεταξύ τους. Όμως τα πραγματικά δύσκολα ήρθαν αργότερα, στα τελευταία χρόνια της εφηβείας, όταν ο Μαρίνος άρχισε να σκέφτεται τον πραγματικό πατέρα του. Ήθελε να τον συναντήσει και να του ζητήσει το λόγο γιατί εγκατέλειψε τη μητέρα του, γιατί ποτέ δεν πήρε τις ευθύνες του απέναντί του. Αυτό το θέμα τον απασχολούσε συνέχεια και η όλη συμπεριφορά του
μαρτυρούσε ότι προσπαθούσε να πιαστεί από διάφορα πατρικά πρότυπα. Θα μπορούσαν κάποιοι να πούνε εδώ: ορίστε τα αποτελέσματα της απρογραμμάτισης εγκυμοσύνης. Δυστυχία και προβλήματα. Ποιος ξέρει τι θα απογίνει αυτό το παιδί και πόσο θα υποφέρει. Και αυτό που θα εννοούν, ακόμη και αν δεν το πουν, θα είναι το γνωστό καλύτερα να μην γεννιόταν ποτέ. Λοιπόν, μπορώ να σας πω τι απέγινε ο Μαρίνος. Με τον πατέρα του δεν συναντήθηκε όπως επιθυμούσε. Πέρασε μια εφηβεία, όχι πολύ δυσκολότερη από άλλων παιδιών, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, έκανε φίλους και φίλες και σήμερα ασχολείται με μια δουλειά που του αρέσει και χαίρεται την οικογένειά του, με τη γυναίκα που αγαπά και το πρώτο τους παιδάκι. Δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν μισεί τους ανθρώπους, δεν παρουσιάζει παραβατική συμπεριφορά, δεν είναι ναρκωμανής. Είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι εμείς, που ίσως όμως έχει εξετάσει τον εαυτό του σε μεγαλύτερο βάθος από ό,τι πολλοί άλλοι άνθρωποι. Όμως η άμβλωση θα ήταν λύση σε άλλες περιπτώσεις όπου το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, θα μπορούσε να πει τώρα ο καλόπιστος συνομιλητής μας. Αυτό θα τέριαζε και με το παλιό σύνθημα του οικογενειακού προγραμματισμού. Μόνο ένα υγιές παιδί μπορεί να κάνει το χαμόγελο της γέννησης ευτυχία. Δεν θα τέριαζε όμως με την περίπτωση του Ιωακίμ Φροσίνη ή της Σιμώνα Σαντζόρη, που πολλοί κόσμος τους γνωρίζει από την τηλεόραση. Δεν θα τέριαζε και με την περίπτωση του Φώτη, που την ξέρω προσωπικά, λέει η Μαρία Δημητριάδου. Πάντα στο βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση». Ο Φώτης ήρθε στον κόσμο πρώτος από τα άλλα υγιή αδέλφια του, είχε όμως νοητική υστέρηση, παραμορφωμένα πόδια και δεν μπορούσε να μιλήσει. Στα 6 του χρόνια η μάνα του τον τάιζε, του άλλαζε πάνες και τον μετέφερε σαν να ήταν μωρό. Ο καλόπιστος συνομιλητής ίσως να πίστευε ότι η άμβλωση εδώ ήταν η καλύτερη λύση, αν έβλεπε τη μητέρα να τα βάζει με τον πατέρα που είχε λείψει λίγη ώρα παραπάνω, αφήνοντας την μόνη να φροντίζει τα δύο τότε παιδιά και ειδικά το Φώτη, που χρειαζόταν συνέχεια τη βοήθειά της, ή να πιέζει τον μικρό να φάει το βραδινό του και εκείνος να γυρίζει με πείσμα το κεφάλι από την άλλη μεριά. Ίσως σιγουρευόταν αν άκουγε την κουρασμένη μάνα να λέει: «Τώρα θα φας, μετά θα ξαπλώσω και δεν θα σε ξαναταΐσω». Μια δήλωση που δεν είχε καμία επίδραση στη διάθεσή του Φώτη για φαγητό και σήμαινε απλώς ότι η γυναίκα θα ξενυχτούσε ή θα διέκοπτε τον ύπνο της για να τον ταΐσει σαν μωρό αργότερα. «Ορίστε η κρίση», ίσως να έλεγε τότε. «Μια νέα γυναίκα πρέπει συνέχεια να φροντίζει κάποιον, στερείται την ποιότητα ζωής που της αξίζει. Ένας νέος άντρας δεν μπορεί να λείψει μία ώρα παραπάνω από το σπίτι του χωρίς να έχει ενοχές ότι γίνεται αιτία να ταλαιπωρείται η γυναίκα του. Γιατί να κάνει κανείς παιδιά, αν πρόκειται για τέτοια παιδιά? Σίγουρα, μια τέτοια οικογένεια όπου όλοι ταλαιπωρούνται αποκλείεται να κρατήσει, και αν κρατήσει από συμβιβασμό θα απομιζά από τα μέλη της κάθε δυνατότητα ευτυχίας». Κλείνω το εισαγωγικά. Ίσως ακόμα να έλεγε ότι ευτυχώς με την πρόοδο της τεχνολογίας μπορούμε προγεννητικά να εντοπίζουμε παιδιά σαν τον Φώτη, να διακόπτουμε την κοίηση και να αποφεύγουμε την κρίση στην οικογένεια και τις περιττές θυσίες τόσο εμείς όσο και εκείνα. Ελπίζω ότι ο συνομιλητής μας θα αναθεωρούσε έστω και λίγο αν έβλεπε τη μητέρα του Φώτη σε στιγμές ηρεμίας να τον αγκαλιάζει γεμάτη τρυφερότητα, ή αν άκουγε τον πατέρα του να λέει ότι όταν ο Φώτης μιλούσε με τη λογοθεραπεία θα γινόταν ο πιο ευτυχισμένος πατέρας του κόσμου, ή αν έβλεπε τον Φώτη να εκφράζει τη συμπάθειά του για κάποιους ανθρώπους γέρνοντας προς το μέρος τους όταν κάθονταν κοντά του. Ίσως να μην μπορούσε να εξηγήσει γιατί ο Φώτης δεν έκανε καμιά απολύτως κίνηση προς ανθρώπους που τον αντιμετώπιζαν με ίκτο και το πώς ξεχώριζε ποιοι ήταν αυτοί που τον συμπαθούσαν ώστε να γέρνει προς το μέρος τους. Πάντως σίγουρα δεν θα μπορούσε να αρνηθεί ότι αυτή η οικογένεια είναι γερά δεμένη με τους δεσμούς της αγάπης και γονείς και αδέλφια χαίρονται την όποια πρόοδο σημειώνει ο Φώτης κάθε φορά.
Προσωπικά, λέει η Μαρία Δημητριάδου, φοβάμαι ότι κάποιες φορές η αιμονή μας να προδιαγράψουμε τα πάντα και να αποκλείσουμε κάθε παράγοντα δυνητικής κρίσης στην οικογένεια δεν οφείλεται απαραίτητα σε γνήσιο ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους μας, αλλά στο ότι θέλουμε να αποφύγουμε τον κόπο να τους δώσουμε βοήθεια σε μια δύσκολη κατάσταση. Παράλληλα, βρίσκω αυτή τη θεωρία προϋποθέσεων για αποφυγή των κρίσεων στην οικογένεια πολύ λίγη. Ασφαλώς, δεν θα συμβούλευα κανέναν και καμιά να ξεκινήσει μια οικογένεια χωρίς να κάνει εξ αρχής ό,τι μπορεί για την καλύτερη δυνατή πορεία της, όμως ούτε θα τον απέτρεπα από το να προχωρήσει επειδή δεν τα έχει όλα στρωμένα. Και αυτό επειδή τελικά ενώσε στη χρεια της αγάπης. Όταν υπάρχει αυτή και μάλιστα σε συνδυασμό με την καταφυγή στο Θεό και το πιο δύσκολο πρόβλημα αντιμετωπίζεται και μπορεί να γίνει πηγή ευλογίας για όλα τα μέλη. Όταν αυτή λείπει, τίποτα δεν είναι αρκετό και οι άνθρωποι, όσα μέτρα και να πάρουν, πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Τα παραδείγματα άπειρα και στις δύο περιπτώσεις. Όλοι εκείνοι που ξεκινώντας την οικογενειακή

Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640, η οικογένεια σε κρίση, ο συλλογικός τόμος από τον οποίο διαβάζουμε και προχωράμε σε ένα άλλο κείμενο του Τρίφωνα Ζαχαριάδη, ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον. Ο όρος κρίση στην κοινωνία, στην οικονομία, στην οικογένεια, στον πανικό, στην ηθική, στην αρρώστια και λοιπά μέσα μας ταυτίζεται πάντα με κάτι κακό. Υποδηλώνει απειλή και κίνδυνο. Η κρίση έρχεται όταν δεν εκπληρώνουμε τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει. Μοιάζει με τη δραστηριότητα του υπερεγώ, ψυχολογικός ψυχαναλυτικός όρος, τι είναι αυτό που λέει συνέχεια, που ελέγχει τις πράξεις μας και επιβραβεύει ή κατακεραυνώνει το αποτέλεσμά τους. Η κρίση, μια μετριοπαθέστερη μορφή ελέγχου, υπογραμμίζει και προβάλλει το κακό, υπενθυμίζοντας ότι αν δοκιμάσει κάποιος τον καθαρμό στα συμβαίνοντα, πιθανώς να αναδυθεί ένα καλό εγώ. Η οικογενειακή κρίση υφίσταται και λειτουργεί ως μοντέλο του ανθρώπινου ψυχισμού και της εξελικτικής συνέχειας των πρωταρχικών και δευτερογενών ομάδων του κοινωνικού σχηματισμού. Η ψυχολογική ανάπτυξη των ατόμων και ιδιαίτερα η συμπεριφορική τους έκφραση δεν σμιλεύεται από εξωγήινες δυνάμεις, φίλοι ακρότες. Σχηματίζεται και δομείται στην οικογένεια. Οι γεννήτορες δεν φύτρωσαν από το πουθενά. Είναι μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας που μεταβιβάζει και δέχεται αντί μεταβιβαστικά απόψεις, καθρεφτίσματα, νόμους, ήθη που παρασκευάζουν όλα μαζί το καλούπι ενός συλλογικού υπερεγώ, κανόνες είπαμε, αλλά κατά αναλογία και την ατομική υπερεγωτική πτυχή. Δηλαδή υπάρχει το συλλογικό υπερεγώ, οι συλλογικοί κανόνες, ηθική ας πούμε, την είναι σωστό, την είναι λάθος, το λέω έτσι απλουστευτικά, και αντίστοιχα υπάρχει και ατομική πτυχή υπερεγωτική. Τι εγώ θεωρώ ή τι λέει μέσα μου ότι είναι σωστό ή λάθος κάτι.

0: Οι οικογένειες, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, δεν είναι ξεκομμένα τμήματα του κοινωνικού καθρέφτη. Δέχονται επιδράσεις και αντανακλούν εικόνες, ρόλους της εσωτερικής πραγματικότητας. Στην εποχή μας, που ο μέσος όρος ζωής φτάνει περίπου στα 80 χρόνια, η συναισθηματική και πρακτική διάσταση ενός γάμου για μια ολόκληρη ζωή δημιουργεί αθρηστικά δύσκολα αντικρίσματα. Αυτό σημαίνει πως έχουμε περισσότερο χρόνο να καταστρέψουμε τον ψυχολογικό χώρο ενός ή περισσότερων συντρόφων ή να δοκιμάσουμε να οριμάσουμε συνοδοιπορώντας με τη θετική εξέλιξη του ψυχισμού εκείνου που επιλέξαμε όχι τυχαία για εραστή. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται άλλους ανθρώπους. Ένας ικανός αριθμός, ο μεγαλύτερος, τους χρειάζεται για να ξοδέψει μαζί τους την εχθρότητα και την αμφιθυμία του που περίσσεψε από τη σχέση του με τους γονείς. Ένας άλλος αριθμός, μικρότερος, επειδή υποψιάζεται και επιθυμεί μέσα από τη συνάφεια με τον άλλο τη βελτίωση της εχθρότητας και αμφιθυμίας του. Υπάρχει και ένα αμεληταίο ποσοστό που είναι έτοιμο να μοιραστεί τις εμπειρίες της ζωής χωρίς κυριαρχία, χωρίς παρασιτική κατοχή, χωρίς εγγυήσεις παντοτινής διάρκειας. Αναφέρομαι σε εκείνους που άγγιξαν την αγάπη με ό,τι διάσταση εμπεριέχει ο ονοματισμός της. Συγκρατώ στη μνήμη από παιδική ηλικία με την εμπειρία της πρώτης μου οικογένειας, καθώς και με την πληροφόρηση του φιλικού και συγγενικού περίγυρου ή αργότερα των ζευγαριών και οικογενειών που με προσέγγισαν για θεραπευτική παρέμβαση, ότι όλοι μιλούσαν για κρίση. Η κρίση όμως είναι αρχαία υπόθεση. Έχει σχέση με την ανθρώπινη διαδικασία της ψυχολογικής ορίμανσης ή με άλλα λόγια, ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον. Ένα κορίτσι που προετοιμάζεται για το αύριο από μια απογοητευμένη σεξουαλικά μητέρα εσωτερικεύει εχθρότητα απέναντι στο αρσενικό. Δοκιμάζει η κόρη να δικαιώσει τα επιθετικά αισθήματα της μητέρας υπεραμεινόμενη του αγώνα πάταξης κατά της αρσενικής επιβολής επιθυμιών και χειρισμών. Έτσι απλά και περίπλοκα μια δυστυχισμένη γυναίκα, η μητέρα, κατασκευάζει μια δυστυχισμένη γυναίκα, την κόρη. Όσο για τα αγόρια, όχι στο χθες, στη σημερινή εποχή, αν και οι ρόλοι αρσενικού θηλυκού έχουν διαφοροποιηθεί, μεγαλώνουν και από τη μητέρα και από τον πατέρα με ένα εσωτερικό φόρτωμα σχετικό με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην αρσενικότητά τους. Εκείνο που χρειάζεται να υποθεί είναι πως οι προπάτορες που μεγάλωσαν τους γονείς, οι γονείς που εκπαίδευσαν εμάς και εμείς που διαμορφώσαμε συμπεριφορές στα παιδιά μας, γεννάμε ευάλωτες ανθρώπινες παρουσίες που δεν μαθαίνουν να συντροφεύουν στην πορεία ζωής το άλλο φύλο. Παραγωνίζουν τον συνεργατισμό για την αντιπαλότητα επειδή ακριβώς έτσι υπήρξαν τα πρότυπα γονείς και αναπαράγουν ασυνείδητα ό,τι μίσησαν και φοβήθηκαν στην παιδική τους ηλικία. Το μέλλον μας ξεκινά πριν από τη σύλληψή μας. Όταν δύο άνθρωποι φιλιακροτές αποφασίζουν να τεκνοποιήσουν, οι αρχές, οι συνήθειες, η νοοτροπία, οι διαταραχές τους, η γονιδιακή τους προδιάθεση ήδη προδιαγράφουν ένα μέρος της δυνατότητας του παιδιού για τους αυριανούς του αισθηματικούς δεσμούς. Με τη γέννηση αρχίζει και τυπικά η διαμόρφωσή μας στην ανθρώπινη συναίσθηση και τη διανθρώπινη επικοινωνία. Μόνο που η αισθηματική συναλλαγή με τους γονείς συνήθως δεν είναι διακύβευμα δικαιώματος και υποχρέωσης στην ευρύτερη έννοια της αγάπης, ούτε διδάσκει τη συζήτηση και τη διεκδίκηση λύσεων, ούτε προτρέπει ενσυνείδητα να αποφεύγει ο ένας να πληγώνει τον άλλον. Κοιτώντας μέσα μας και γύρω μας, διαπιστώνουμε ότι όπως οι προηγούμενες γενιές, έτσι και εμείς ως μέλη των σημερινών οικογενειών, δεν καταφέραμε να εξανθρωπίσουμε τις υπόγειες επιθετικές ανάγκες για ιδιοκτησιακές σχέσεις, για υποταγή του άλλου. Δεν εξυψώσαμε με την ενήλικη συμπεριφορά ένα δεσμό του ζευγαριού που θα έπρεπε να στηρίζεται και στην κατανόηση και στην ανταποδοτική σεξουαλικότητα. Δεν κατανοείς όταν η καχυποψία είναι κώδικας επικοινωνίας στην επαφή σου με το άλλο φύλο. Οι φράσεις των γονιών είναι χαρακτηριστικές. Οι άνδρες δεν ξέρεις τι θέλουν από σένα. Ή πρόσεξε γιατί το μόνο που επιδιώκουν οι γυναίκες είναι να σε κουκουλώσουν. Ή εκτός από τη μάνα σου και τον πατέρα σου, ποιος άλλος θα σε αγαπήσει, κανείς. Όλα αυτά είναι απόρρια μιας πολύχρονης παιδείας που ροκανίζει μέσα από τη σχέση των γονιών το αύριο της σχέσης των παιδιών. Επιβαρυντικό ή κατευναστικό ρόλο δέχεται το παιδί κυρίαρχα από το πώς αντιμετωπίζει ο ένας γονιός τον άλλο. Συνεπώς, η κρίση υπήρχε και υπάρχει επειδή σχεδόν κανένας δεν αποφασίζει να μετουσιώσει το σκούρο χθες σε ένα φωτεινότερο αύριο. Είναι τυχαίο που διαπιστώνεις σε συζητήσεις με ζευγάρια φιλιακροατές, με μεμονωμένα άτομα ή με νέους ανθρώπους που δημιούργησαν κάποια σχέση ότι μένουν προσκολλημένοι στον αυνανισμό. Το θέμα δεν είναι ο αυνανισμός, αλλά η αποφυγή της σωματικής και συναισθηματικής επικοινωνίας. Προφανώς όταν στρέφεσαι ερωτικά στον εαυτό σου, τι επικοινωνία να έχεις με οποιονδήποτε. Υπάρχει άρνηση λοιπόν, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, να μοιραστούν. Προτιμούν μέσω του αυνανισμού να εισπράξουν μια ικανοποίηση από τον εαυτό τους για τον εαυτό τους. Στην ουσία επιλέγουν να απομονωθούν. Διαθέτουν φόβο να συγχρονιστούν σε παιδεία αισθημάτων, γιατί ο πρώτος άνδρας και η πρώτη γυναίκα που υπήρξαν οι πιο σημαντικοί στη ζωή τους, οι γονείς δηλαδή, όταν εμπλέκονταν συναισθηματικά κατέληγαν σε σύγκρουση ή αδιέξοδο. Οι ψυχικές καχυποψίες και απαγορεύσεις των γονιών στις μεταξύ τους σχέσεις προετοιμάζουν σφιγμένους γιους και κόρες για να στήσουν ένα παρόμοιο σκηνικό με το δικό τους σύντροφο και τα δικά τους παιδιά. Ο γάμος και κατ' επέκταση η οικογένεια διευκολύνει να αναδυθούν πλευρές του εαυτού μας που διαθέτουν ικανοποίηση και φόβο. Καλύπτει βαθύτερες επιθυμίες μας και μας φέρνει αντιμέτωπους με τις πιο ουσιαστικές ματαιώσεις. Μας υποχρεώνει να εξερευνήσουμε με λανθασμένη διαδρομή ή ορθή πορεία την εμπειρία μας. Συνεπώς, προσφέρεται για πεδίο μαχών. Πώς δημιουργούνται αυτοί οι συγκρουσιακοί δεσμοί που οδηγούν σε διαγενεαλογική δυσλειτουργία την οικογένεια? Η φροηδική αναφορά στο τοτέμ και ταμπού στην πρωτόγονη οικογένεια ομάδα ξεκινά με κρίση που οδηγεί σε φόνο. Ο πρωτοπατέρας, απαγορεύοντας στα αρσενικά παιδιά του την ερωτική προσέγγιση των θηλυκών μελών, οριοθετεί το υπερεγό της φάρας του. Η επιθυμία και ο φθόνος οδηγούν τα αρσενικά στο φόνο του μη επιτρεπτικού πατέρα. Από τη στιγμή που είναι σαν τον πατέρα, κινδυνεύουν να φωνευθούν από τα δικά τους αρσενικά παιδιά για τους ίδιους λόγους. Επομένως πρέπει να βάλουν και άλλους νόμους απαγόρευσης, να δημιουργήσουν νέες δικλείδες ασφαλείας που δεν θα περιορίζουν τις διαθέσεις μόνο απ' έξω, αλλά το πιο σημαντικό θα εμποδίζουν από μέσα την εκδήλωση των επιθυμιών. Αυτό μεταφράζεται ως καλοφτιαγμένη σύγκρουση ανάμεσα στο θέλω και στο πρέπει. Έχουν περάσει από αυτή την υποθετική οικογένεια αιώνες και αιώνες. Την πρωταρχική προοπτική τους έχουν αντικαταστήσει πιο ραφιναρισμένες τριβές. Η αναπτυξιακή εξέλιξή της έχει πλέον πλαίσιο αλληλόδρασης των μελών. Υπάρχουν δήθεν κανόνες συνομιλίας και παιχνιδιού, έτσι ώστε οι διαδικές αρχικά, τριαδικές ή πολλαπλές σχέσεις αργότερα, να ξεδιπλώνουν όλο το ρεπερτόριο της επιθετικής ψυχοπαθολογίας. Ποιο είναι το ζητούμενο αυτών που γεννούν επιθετικότητα, επιβάλλουν εχθρότητα και επαναφέρουν ως επίκαιρα πανάρχια συγκρουσιακά αισθήματα? Το τραγικό είναι πως όλοι μας διεκδικούμε ένα κομμάτι αγάπης. Αυτόματα θα θεωρήσουμε αφελή εκείνον που θα υποστηρίξει πως πραγματοποίησε ένα γάμο με στόχο το μίσος και όχι την αγάπη. Θα νιώσουμε ότι είναι διεστραμμένος αυτός που επιθυμεί να αποκτήσει ένα παιδί για να το κάνει δυστυχισμένο. Γίνονται όμως θελημένα ή αθέλητα όλα αυτά? Το επιβεβαιώνουν τα στατιστικά δεδομένα του σήμερα. Οι πηγές του παρελθόντος τα ενισχύουν. Οι ιστορικές αναφορές τα τεκμηριώνουν. Οι γάμοι δεν γίνονται αποκλειστικά όπως το παρελθόν για τη συνέχεια της περιουσιακής χρήσης. Ο έρωτας, ως μορφή περιουσίας, εμφανίζεται και προκαλεί σε αυτούς που τον απολαμβάνουν την ανάγκη εξασφάλισης του άλλου ιδιοκτησιακά. Επιδιώκουν τη χρονική επέκτασή του, αναγνωρίζοντας πως η αποκλειστικότητα σε εκείνον που είναι δίπλα τους την εξασφαλίζει. Η περιπέτεια του γάμου είναι μακράς διάρκειας, αλλά όχι στην τρυφερότητα και την προσφορά. Ο έρωτας, οι επιδαψιλεύσεις, οι συμπαθείς ιδιαιτερότητες προβάλλουν σύντομα στην οθόνη του νου μας στοιχεία φθοράς και διαφοροποίησης των δεδομένων. Αν και υπάρχουν τεράστιοι χώροι δράσης για ξεδίπλωμα σημαντικών συναλλαγών, εκδηλώνεται μέσα από τον περιορισμό της συνεχούς απασχόλησης με τον άλλον, αυτό συνέβαινε στην αρχή του έρωτα, η εντύπωση πως κάτι δεν πάει καλά. Η ανασφάλεια καταλαμβάνει πρωτεύουσα θέση. Ο φόβος για απώλεια της ερωτικής περιουσίας αυξάνεται και η ζήλια υπονομεύει την κάλυψη των αναγκών. Τα αρσενικά ζηλεύουν, καθώς η επάρκεια της ενασχόλησης του θηλυκού προς αυτά μειώνεται, αντιστοιχεία με τη φροντίδα της μητέρας τους. Οι γυναίκες, από τη στιγμή που ερωτεύονται και δέχονται την είσοδο στο σώμα τους του αρσενικού, αγοράζουν συμβολικά αυτή τη σεξουαλική λειτουργία ως μέρος της προσωπικής ιδιοκτησίας τους και λειτουργούν με επιθυμία αποκλειστικής χρήσης. Έστω και ελάχιστα από αυτά που ενδεικτικά αναφέρθηκαν, αν συμμετέχουν στο διαπροσωπικό παιχνίδι, σύντομα το όνειρο μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη, αν ο ονειρευόμενος δεν αντιληφθεί τις ανάγκες της δικές του και του άλλου. Σε αυτό το κομφούζιο της έσω διαταραχής, που σταδιακά αναδεικνύεται, θεωρούν τη γέννηση των παιδιών ως λύση και διέξοδο. Η απόκτηση παιδιών είναι η μόνη πράξη ζωής στον επερχόμενο δικό του θάνατο. Επιτρέπει μια συνέχεια βίου στους γεννήτορες. Φυσικά όμως δεν λύνει τα προβλήματα των γεννητόρων. Αντίθετα, τα φορτώνει στο μέλλον των παιδιών. Ήδη έχουμε το κατάλληλο έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη, εξέλιξη και διόγκωση κρίσης. Διαλέγοντας ένα σύντροφο, στην ουσία διαλέγουμε τον θεραπευτή της ζωής μας. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε. Αυτός γίνεται αποδέκτης προβολών, κυρίως της πλευράς του εαυτού μας που δεν αντέχουμε. Η επιλογή του διατηρεί προδιαγραφές επιθυμιών του ασυνειδήτου. Κάτι που είναι γνώριμο από την επαφή με τους γονείς μας και ιδιαίτερα με εκείνον του άλλου φίλου μας οδική κοντά του. Οι εκκρεμότητες που κρατήθηκαν από το γονεϊκό δράμα αναφύονται εκ νέου στη σχέση με τον επιλεγέντα σύντροφο και ζητούν λύση, κάθαρση. Ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας βοηθούν να ξαναγραφτεί η σχέση με τους γονείς μας. Η επαναβίωση των αρχικών συναφιών προσφέρει ευχέρεια διορθωτικών κινήσεων ή επανάληψης των λαθών. Οι ίδιες οι οικογένειες είναι μήτρες, σε ένα ποσοστό, για το χαρακτήρα και την παθολογία του χαρακτήρα των μελών τους. Όπως υπάρχουν ναρκισιστικές ή ιστερικές προσωπικότητες, τηρουμένων των αναλογιών της ομάδας, έχουμε οικογένειες με καταθλιπτικό προφίλ ή οικογένειες που ο τρόπος λειτουργίας και επικοινωνίας εποάζει σε κάποιο βαθμό λόγου χάρη παρανοϊκές προσωπικότητες. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το πώς επεξεργάζεται μια οικογένεια, τα συναισθήματά της και τι αμυντικές διεργασίες εκδηλώνει στην επιδίωξή της να προσαρμοστεί ομαλά στην καθημερινότητα ή στα ανατρεπτικά γεγονότα της ζωής. Για παράδειγμα, ο τρόπος αντίδρασης στο θάνατο μιας γονεϊκής ύπαρξης εκφράζει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού το βαθμό ορίμανσης που έχει κατακτηθεί στην πορεία εκπαίδευσης. Στη διαδικασία του πένθους, θέλοντας να επανακτήσει ό,τι νομίζει ότι έχει απολέσει, εσωτερικεύει το χαμένο γονιό, κρατώντας ικανό μέρος των ιδιαιτεροτήτων του ως κομμάτι των δικών του δεσμών. Έχουμε δηλαδή ενισχυτική αφομοίωση στοιχείων με αιτία τον αποχωρισμό και την ανάγκη εσωτερικής συμβίωσης με αυτό που αρνείται να αποχωριστεί. Ως παιδιά και αργότερα ως ενήλικες, πολλές φορές δοκιμάζουμε φαντασιωσικά να εξοικειωθούμε με το θάνατο των γονιών. Πού θα σταθούμε στην τελετή αποχαιρετισμού, πώς θα αισθανθούμε, θα αντέξουμε? Όλα αυτά άλλοτε υποδηλώνουν επιθετικότητα και άλλοτε οδηγούν ενοχικά στο φοβερό ερώτημα. Όταν πεθάνουν, ποιος θα με φροντίζει, θα επιζήσω χωρίς αυτούς? Όσο βρίσκονται εν ζωή, το άγχος μας δεν συνδέεται με την προσωπική μας επιβίωση μόνο, αλλά περισσότερο με την επιβίωση των γονιών, από τους οποίους εξαρτάται η βρεφική μας περίοδος αρχικά και η βρεφική συμπεριφορά της ενήλικης ζωής μας αργότερα. Το τέλος τους προκαλεί θυμό για τη μεγαλύτερη ματέωση που μας προσφέρουν με το θάνατό τους. Είχαμε πιστέψει, φρόντισαν οι ίδιοι σχολαστικά γι' αυτό, ότι θα βρίσκονται πάντα μαζί μας για να μας προσέχουν, και αυτοί μας εξαπάτησαν. Δίνουμε ασυνείδητα να δεχθούμε πως αφού έφυγαν δεν ήμασταν σημαντικοί για αυτούς. Εκεί επισέρχεται η βιωματική εμπειρία και η ορίμανση. Το πένθος διαφέρει από τον πανικό και την ανυμπόρια. Η φράση που ακούμε «Είμαστε πολύ δεμένοι οικογένεια» κρύβει τη διευκρίνηση απειλή. Κανένας μας από αυτή την οικογένεια δεν είναι έτοιμος, όριμος να αποχωριστεί κανέναν. Το υγιές πρότυπο, ο γονιός, έχει υποχρέωση να προετοιμάσει και μια ικανοποιητική σχέση ζωής και έναν ικανοποιητικό εντός εισαγωγικών αποχωρισμό. Εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, φίλοι ακρότες. Για την οικογένεια μιλήσαμε και σήμερα από το συλλογικό τόμο που κυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση, «Οικογένεια σε κρίση», από τις εκδόσεις Ακρίτας. Διαβάζω κάποιους από τους συγγραφείς: Μάρο Βαμπουνάκη, Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη, Αγγελική Ζούρα Μαστρομιχελάκη, Πατήρ Βασίλειος Θερμός, Πατήρ Αντώνιος Καλιγέρης, Ελένη Καραγιάννη, Αλέξανδρος Κατσιάρας, Γιώργος Κόρδης, Ηλίας Λιαμής, Πατήρ Σταμάτης Κλήρης, Πατήρ Φιλόδεος Φάρος και κάποιοι ακόμη. «Οικογένεια σε κρίση». Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος πέμπτο.
2: Όταν τέλειωναν τις δουλειές τους, έτρεχαν στο γραφείο του Επισκόπου. Παρά την κόπωσή του, ρωτούσε με ενδιαφέρον για τη ζωή τους, τα προβλήματά τους, για τις νέες ανακαλύψεις ενδεών, για τα βιβλία που είχαν διαβάσει. Με πολύ αγάπη τα συμβούλευε και τα καθοδηγούσε. Η Ράινα, πολύ αργότερα, σε μεγάλη ηλικία, θυμόταν ζωηρά τα λόγια του. Ο Επίσκοπος μας έλεγε: «Το κυριότερο στη ζωή είναι να κάνεις πάντα το καλό. Αν δεν μπορείς να κάνεις στους ανθρώπους μεγάλο καλό, προσπάθησε να κάνεις τουλάχιστον μικρό». Η ίδια συμπληρώνει: «Οποιαδήποτε συζήτηση και να κάναμε, στο τέλος τόνιζε πάντα την αξία του ανθρώπου ως εικόνος Θεού και τη σημασία που έχει το ήθος στη ζωή του ανθρώπου». Στην Τασκένδη ζούσαν πολλοί Ουσμπέκοι, οι οποίοι σέβονταν πολύ τον επίσκοπο γιατρό. Είχαν πολλές φορές εξεταστεί και θεραπευτεί από τον ίδιο. Η Ισούρα γνώριζε τη γλώσσα τους και έκανε το διερμηνέα. Όχι μόνο οι Ουσμπέκοι, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της πόλης εκτιμούσαν βαθύτατα τον επίσκοπο Λουκά. Έρχονταν να τον δουν και να τον συμβουλευτούν, όχι μόνο για ιατρικά θέματα, αλλά και για τα οικογενειακά και τα καθημερινά τους προβλήματα. Μετά τη Θεία Λειτουργία, τον επίσκοπο τον συνόδευαν ως το σπίτι του ένα πλήθος ανθρώπων. Πολύ συγκίνηση έζησε την 18η Οκτωβρίου, η μέρα της γιορτής του. Έγινε στο ναό του Αγίου Σεργίου πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο ναός γέμισε ασφυκτικά. Πολλοί δεν χωρούσαν και έμειναν απ' έξω. Από το ναό ως το σπίτι του ο δρόμος ήταν στρωμένος με λουλούδια και το σπίτι του εσωτερικά και εξωτερικά ήταν στολισμένο με χρυσάνθημα. «Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδαμι». Ψαλμός 141, στίχος 4. Όμως αν οι πιστοί έστρωναν όμορφα λουλούδια στο δρόμο και γέμιζαν το σπίτι του πνευματικού πατέρα τους, του Αρχιεπισκόπου Λουκά, κάποιοι άλλοι έσπερναν ακάνθας και τριβόλους. Οι τοπικές αρχές και οι κομματικοί είχαν μεν απομονώσει τον επίσκοπο από τον επιστημονικό κόσμο, από το νοσοκομείο, από την καθηγητική έδρα. Ο ίδιος δεν έπαιρνε ενεργό μέρος ούτε σε επιστημονικές ούτε σε εκκλησιαστικές υποθέσεις και εργασίες. Ο κόσμος όμως, όπως είδαμε, τον υπεραγαπούσε, τον σεβόταν, τον ένιωθε κάτι περισσότερο από απλό κληρικό και επιστήμονα. Σαν αληθινό πατέρα που γνωρίζει να αγαπά και να προσφέρεται. Αυτό ήταν που ενοχλούσε κυρίως την εξουσία. Έτρεφαν μίσος εναντίον του και καραδοκούσαν. Περίμεναν μια αιτία. Δεν χρειαζόταν να είναι σοβαρή, μια οποιαδήποτε αιτία για να τον βγάλουν από τη μέση. Ήταν άλλωστε η εποχή που πιο πιθανό ήταν να είσαι στη φυλακή ή στην εξορία παρά στο σπίτι σου. Η αιτία δεν άρχισε να βρεθεί, ήταν τόσο ανόητη που αναρωτιέται κανείς αν οι άνθρωποι αυτοί ήταν τόσο τυφλωμένοι ή ο δείκτης νοημοσύνης τους ήταν τόσο χαμηλός. Το 1920 στην Ουκρανία επικρατούσε μεγάλη πείνα. Εκεί ζούσε ο καθηγητής Ιβάν Πέτροβιτς Μιχαηλόφσκι, ο οποίος μπροστά στο φάσμα της πείνας αναγκάστηκε να πάρει τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους και να μετακομίσουν στην Τασκένδη. Εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Η ζωή της οικογένειας ήταν ήρεμη και κανονική ως το 1924, οπότε δέχθηκε βαρύ πλήγμα. Πέθανε ο γιος του καθηγητή Ιγκόρ. Ο θάνατος αυτός προκάλεσε ισχυρό νευρικό κλονισμό στον πατέρα. Ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αποδεχτεί παρόλο που είχε σχέση με την εκκλησία, από την ημέρα εκείνη έχασε την πίστη του και άρχισε να κάνει παράλογα πράγματα. Η κατάσταση στο σπίτι έγινε αφόρητη. Η σύζυγός του και τα παιδιά του δεν μπορούσαν να αντέξουν τη σκληρότητά του, αλλά και τις τρέλες του. Αναγκάστηκαν λοιπόν να φύγουν. Το 1929 ο δύστυχος καθηγητής, όντας τότε 52 χρόνων, παντρεύτηκε μια φοιτήτριά του, την Εκατερίνη, που ήταν 23 χρόνων. Το ειδήλιο δεν κράτησε για πολύ, οι προστριβές άρχισαν να τους αναστατώνουν. Ήταν αρχές Αυγούστου 1929 όταν ξέσπασε ένας δυνατός καυγάς. Ο καθηγητής έφτασε σε απόγνωση, πήρε το όπλο και αυτοκτόνησε. Η νεαρή φοιτήτρια και δεύτερη σύζυγός του επισκέφθηκε την ίδια μέρα τον επίσκοπο Λουκά. Διηγήθηκε το περιστατικό και του ζήτησε να μεσολαβήσει ώστε να επιτραπεί να γίνει κανονικά η νεκρόσιμη ακολουθία και ο ενταφιασμός του. Ο επίσκοπος Λουκάς άκουσε με πολύ θλίψη τα συμβάντα. Εξήγησε στη σύζυγο του καθηγητή ότι δεν είναι πλέον ο υπεύθυνος επίσκοπος και ως πρώην δεν έχει διοικητικές αρμοδιότητες για να μπορεί να δώσει την άδεια. Δεν ήθελε όμως να αφήσει αβοήθητη αυτή τη δύστυχη γυναίκα σε μια τόσο δύσκολη για αυτή στιγμή. Γι' αυτό έγραψε αμέσως ένα σημείωμα στον τότε Μητροπολίτη Αρσένιο, παρακαλώντας να δώσει την άδεια. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος, θέλοντας να είναι εντάξει με τους ιερούς κανόνες, ζήτησε πιστοποιητικό γιατρού. Ο επίσκοπος Λουκάς ανέλαβε αμέσως την ευθύνη και έδωσε το πιστοποιητικό με την σφραγίδα και υπογραφή του. Το πιστοποιητικό έγραφε: «Πιστοποιώ πως ο γνωστός σε μένα προσωπικά καθηγητής Μιχαήλ Όφσκι αυτοκτόνησε, βρισκόμενος σε κατάσταση αναμφισβήτητης ψυχικής ασθένειας από την οποία υπέφερε εδώ και 2 χρόνια. Ιατρός επίσκοπος Λουκάς, 5 Οκτώβου 1929. Υπογράφοντας αυτό το πιστοποιητικό, ο επίσκοπος Λουκάς ήταν σαν να υπέγραφε, όπως θα δούμε, τη δική του καταδίκη. Ήταν η αφορμή που οι εχθροί του και οι εχθροί της Εκκλησίας περίμεναν. Το γεγονός μαθεύτηκε στην Τασκένδη και οπωσδήποτε στη Μόσχα. Στην Τασκένδη οι κομματικοί περίμεναν να πάρουν γραμμή και εντολές από την πρωτεύουσα, η οποία δεν άρχισε να έλθει. Στον ανυποψίαστο επίσκοπο γιατρό ετοιμάστηκε με μεθοδικό τρόπο μια σατανική πλεκτάνη. Η εντολή από τη Μόσχα ήταν να χαρακτηριστεί η υπόθεση Μιχαηλόφσκι όχι αυτοκτονία αλλά φόνος. Η νεαρή φοιτήτρια κατηγορήθηκε ότι σκότωσε το σύζυγό της και γύρω από το φόνο άρχισε να πλάθεται το μυθιστόρημα, να δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα ώστε η κοινή γνώμη να προετοιμαστεί. Οι κατευθυνόμενες εφημερίδες καθημερινά στην αρχή με υπαινιγμούς, έπειτα πιο ανοιχτά, άρχισαν να φέρουν σε φως τα σκοτεινά παρασκήνια του μυστηριώδους φόνου. Το σενάριο ήταν το εξής: η νεαρή χείρα ήταν θρήσκα, ενώ ο καθηγητής Μιχαηλόφσκι ήταν δήθεν άθεος. Ο καθηγητής ήταν μεγάλος επιστήμων και ερευνητής, τελευταία έκανε μια μεγάλη επιστημονική έρευνα και θα πρόσφερε ανεκτήμητες υπηρεσίες στην κοινωνία αλλά και στην ανθρωπότητα, και με τις έρευνες θα μπορούσε να χαρίσει στους ανθρώπους αθανασία. Όλοι οι άνθρωποι, έστω και αν πέθαιναν, θα μπορούσαν με την επαναστατική μέθοδο του καθηγητή να αναστηθούν. Με άλλα λόγια, το παραλήρημα του καθηγητή που ήθελε να αναστήσει το γιο του ήταν όλη και όλη η επιστημονική έρευνα. Αυτό όμως δεν συνέφερε τις αντιδραστικές δυνάμεις, δηλαδή την Εκκλησία που υπόσχεται τη μελλοντική ανάσταση. Γι' αυτό και η θρήσκα, δεύτερη σύζυγος, αποφάσισε να το σκοτώσει για να σώσει την Εκκλησία. Συνένοχος στο φόνο, ποιος άλλος, ο παπάς και καθηγητής Βόινο Γιασενέτσκι. Αυτός και οι παπάδες κατήφθηναν τη δύστυχη γυναίκα να διαπράξει το αποτρόπαιο φόνο και να στερήσει από την επιστήμη και τη σοβιετική κοινωνία ένα τέτοιο φωστήρα. Το πιστοποιητικό που έδωσε ο επίσκοπος Λουκάς έγινε το κύριο ντοκουμέντο στα χέρια της άθεης εξουσίας. Οι ανακρίσεις άρχισαν αφού η κοινή γνώμη είχε ενημερωθεί και προετοιμαστεί. Γνωστή η μέθοδος για την οποιαδήποτε εξουσία όταν θέλει να περάσει τη γραμμή της. Συκοφαντίες, λάσπη, δημοσιεύματα, ατράνταχτες αποδείξεις, αγανακτισμένοι πολίτες και άλλα πολλά όνου και στην αριθμός. Ο επίσκοπος Λουκάς και η νεαρή χείρα του αυτόχειρα καθηγητή μπήκαν στη δίνη των ανακρίσεων. Εκείνη την εποχή μόνο το δίκιο σου δεν μπορούσες να υπερασπιστείς και να αποδείξεις, ούτε ενδιέφερε όμως την εξουσία.

Καινούρια επίθεση. Ημίν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην. Επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον πρώτον, στίχος 29. Η τρίτη σύλληψη. Πέρασαν αρκετοί μήνες. Ήλθε η άνοιξη του 1930. Ο επίσκοπος είχε καταλάβει και μετρούσε τις ημέρες. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι στις 23 Απριλίου, όταν η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, θα κατεδάφιζαν την Εκκλησία του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ. Ο επίσκοπος Λουκάς αναστατώθηκε. Διηγείται για τις τραγικές εκείνες στιγμές. Δεν το άντεξε αυτό. Και όταν ήρθε η ώρα να κλειδώσουν τις πόρτες και ορίστηκε η τρομερή εκείνη η μέρα, ήμουν ακλόνητος στην απόφασή μου να κάνω την τελευταία λειτουργία και ύστερα, όταν θα έρθουν οι εχθροί του Κυρίου, να κλειδώσω τις πόρτες της εκκλησίας, να στηβάξω στη μέση της εκκλησίας τις μεγαλύτερες ξύλινες εικόνες, να ανέβω πάνω με την αρχιερατική στολή, να ρίξω πετρέλαιο, να ανάψω φωτιά και να αυτοπυρπολιθώ. Δεν μπορούσα να βλέπω πώς θα γκρεμίζεται ο ναός. Μου ήταν ανυπόφορο να μείνω ζωντανός και να υπομένω τη φρίκη της βεβήλωσης και της κατεδάφισης του ναού. Νόμιζα πως αν καώ ζωντανός, οι εχθροί της εκκλησίας θα τρόμαζαν και θα σταματούσαν το γκρέμισμα των ναών που με τόση διαβολική δύναμη προχωρούσε σε όλη τη Ρωσία. Ο Θεός όμως δεν ήθελε να πεθάνω στην αρχή ακόμα της αρχιερατικής μου αποστολής. Και Θεού θέλοντος, το γκρέμισμα της εκκλησίας αναβλήθηκε για κάποιο διάστημα. Ενώ εμένα με συνέλαβαν πάλι την ίδια κιόλας ημέρα. Στις 23 Απριλίου 1930 για τελευταία φορά λειτουργήσα στον Ιερό Ναό και κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου με συνεπήρε η σκέψη πως το ίδιο βράδυ θα με συνελάμβαναν. Όπως και έγινε. Την εκκλησία την γκρέμισαν. Όταν εγώ βρισκόμουν στη φυλακή. Στον πασίγνωστο κατηχητικό λόγο που διαβάζεται το Πάσχα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Θεός όχι μόνον τα έργα δέχεται, αλλά και την γνώμη να σπάζεται και την πράξη τιμά και την πρόθεση να επενεί. Για αυτή την πρόθεση μου να πεθάνω με μαρτυρικό θάνατο, ας μου συγχωρήσει ο Θεός τις πολλές αμαρτίες μου. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο επίσκοπος Λουκάς οδηγήθηκε στη φυλακή. Από το θάλαμό του έστειλε στον εισαγγελέα ένα σημείωμα όπου μεταξύ των άλλων τόνιζε: «Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δεν πιστεύω καθόλου στη σοβαρότητα της κατηγορίας μου σχετικά με την υπόθεση Μιχαήλοφσκι». Δεν ακολούθησε βέβαια καμιά απάντηση. Έστειλε και άλλα σημειώματα, αλλά ούτε και τότε πήρε κάποια απάντηση. Ο εισαγγελεύς της ΓΚΕΠΕΟΥ συνέχιζε τις ανακρίσεις για να ρίξει άπλετο φως στη σκοτεινή υπόθεση. Καλούσε στο γραφείο του τον ένα μετά τον άλλο τους μεγαλύτερους επιστήμονες γιατρούς για να πάρει επιστημονικά εμπεριστατωμένες καταθέσεις σχετικά με τη διένεξη του καθηγητή Βόινο Γεσενέτσκι και του ηλιστή Μιχαήλοφσκι. Όλοι οι επιστήμονες όμως επέμεναν ότι δεν υπήρχε και ήταν αδύνατο να υπάρχει τέτοια διένεξη. Ο Μιχαήλοφσκι έπασχε πράγματι από ψυχική ασθένεια, ενώ για τον επίσκοπο Λουκά μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. Η υπόθεση σε οποιοδήποτε ελεύθερο κράτος που σέβεται τους νόμους του θα είχε κλείσει εκεί. Οι σοβαροί επιστήμονες δεν έδωσαν επιχειρήματα στον εισαγγελέα. Το σωσίβι όμως ήλθε από αλλού, από ένα βοηθό του καθηγητή Μιχαήλοφσκι, μέτριου διανοητικά και μορφωτικά, χωρίς ιδιαίτερα προσόντα και επιστημονική κατάρτιση. Έμοιαζε με τους βοηθούς εκείνους που έχουν μια συνηθισμένη στους πανεπιστημιακούς χώρους ειδικότητα. Ο βοηθός αυτός είχε και έναν άλλο σπουδαίο προσόν. Ήταν ενεργός τέλεχος του κόμματος και ο εισαγγελέας μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει στην κυριολεξία. Η κατάθεσή του ήταν η πλέον πιστική σε αντίθεση με τις καταθέσεις όλων των άλλων επιστημόνων. Έλεγε μεταξύ των άλλων: «Τα πειράματα του καθηγητή Μιχαήλοφσκι είναι ενάντια στους θρησκευτικούς θεσμούς.
Η σύζυγός του Μιχαήλοφσκι είναι θρήσκα γυναίκα. Το ψευδές πιστοποιητικό του Βόινο για Σενέτσκι μπορεί να ερμηνευθεί πρώτον με σκοπό να αποκριβεί το έγκλημα, δηλαδή ο φόνος του Μιχαήλοφσκι, και να μπει σε πρώτο πλάνο η αυτοκτονία εξαιτίας ψυχικών διαταραχών που υπήρχαν εδώ και 2 χρόνια. Δεύτερον, ο σκοπός του φόνου ήταν να απομακρυνθεί ο Μιχαήλοφσκι για λόγους υπεράσπισης θρησκευτικών πεποιθήσεων. Στο φάκελο με τα έγγραφα της υπόθεσης, οι καθηγητές Σλόνιμ, Ραγκόζα, Σοκολόφ προσάρτησαν επίσημα ιατρικά πιστοποιητικά για την κατάσταση της υγείας του επισκόπου Λουκά. Επεσήμεναν ότι ο συλληφθής επίσκοπος καθηγητής Λουκάς πάσχει από σκλήρυνση της αορτής και διάταση της καρδιάς. Οι καλύτεροι καρδιολόγοι της Τασκένδης διαβεβαίωναν πως ήταν ανάγκη να βρίσκεται σε πλήρη ηρεμία και κάτω από ιατρική παρακολούθηση. Καμιά προσοχή δεν δόθηκε στα πιστοποιητικά των γιατρών. Ο φυλακισμένος επίσκοπος Λουκάς ζήτησε με αίτησή του από τον εισαγγελέα την άδεια να παίρνει επιστημονικά βιβλία. Πάνω στην αίτησή του έγραψαν «Να μην επιτραπεί». Η ανάκριση ήταν εξαντλητική. Όταν τέλειωνε, τον μετέφεραν στο θάλαμό του, ο οποίος ήταν υπερπλήρης. Ο θάλαμος δεν αεριζόταν. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και η αναπνοή προβληματική για όλους, περισσότερο για τους καρδιοπαθείς όπως ο επίσκοπος, που δεν άντεξε και λιποθύμησε. Η διοίκηση της φυλακής έκανε τα στραβά μάτια.

το κατηγορητήριο και η απεργία πείνας. Λίγες ημέρες μετά τη λιποθυμία του, τον σήκωσαν από το σανιδοκρέβατό του και τον οδήγησαν στο γραφείο του εισαγγελέα Πλεσάνοφ. Εκεί του απάγγειλαν το τελικό κείμενο του κατηγορητηρίου. Τα σκένδη 6 Ιουλίου 1930 και λαμβάνοντας υπόψη πρώτον ότι ο Βόινο Γιασενέσκι κατηγορείται για το ότι στις 5 Αυγούστου του 1929, δηλαδή στις μέρες που πέθανε ο καθηγητής Μιχαήλοφσκι, θέλοντας να αποκρύψει τα ίχνη του πραγματικού φωνιά του Μιχαήλοφσκι της γυναίκας του Εκατερίνης, εξέδωσε εξ αρχής ψευδές πιστοποιητικό για την ψυχικά διαταραγμένη κατάσταση της υγείας του θύματος, με σκοπό να αμβλύνει την προσοχή της ιατροδικαστικής εξέτασης. Δεύτερο, ότι αυτό αποδεικνύει από τις καταθέσεις του ιδίου του κατηγορουμένου και τα ντοκουμέντα που προσάπτονται στην υπόθεση. Τρίτον, ότι για τις εγκληματικές αυτές πράξεις προβλέπεται από το άρθρο 10-14, παράγραφος 1 του νομικού κώδικα της Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν. Ορίζει να κληθεί ο πολίτης Βόινο Γιασενέτσκι Βαλεντίν Φελίξοβιτς ως κατηγορούμενος για την απόκρυψη του δολοφόνου βάσει του άρθρου 10-14-186 παράγραφος 1 του νομικού κώδικος της Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν. Πληρεξούσιος Πλεσάνοφ. Συμφωνεί ο προϊστάμενος Μποτσένσκο, εγκρίνει ο Καρούτσκι. Ο επίσκοπος άκουγε όρθιος όλες αυτές τις ανοησίες. Ήταν φοβερά ταλαιπωρημένος. Ο ιδρώτας έτρεχε ποτάμι, τα χέρια του και τα πόδια του έτρεμαν. Στο τέλος βρήκε τη δύναμη να βάλει την πένα στο μελάνι και να γράψει κάτω από το δακτυλογραφημένο κείμενο. Το κατηγορητήριο μου απαγγέλθηκε στις 13 Ιουνίου του 1930. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ένοχο.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Διηγείται ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς για τη νέα δραματική περιπέτειά του που μόλις άρχιζε. Στις ανακρίσεις σύντομα βεβαιώθηκα πως ήθελα να απαρνηθώ το ιερό αξίωμά μου. Τότε κήρυξα απεργία πείνας. Συνήθως δεν δίνεται μεγάλη σημασία στις δηλώσεις για την απεργία πείνας και αφήνουν τους κρατουμένους να απεργούν στο θάλαμό τους, ώσπου να γίνει πολύ σοβαρή η κατάσταση της υγείας τους και τότε τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο της φυλακής. Εμένα με έστειλαν στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί, μόλις υπέβαλα τη σχετική δήλωση για την απεργία πείνας. Δεν έτρωγα για 7 ημέρες. Γρήγορα μου παρουσιάστηκε αδυναμία της καρδιάς και αργότερα έκανα εμετό με αίμα. Το γεγονός αυτό ανησυχήσε πολύ τον αρχίατρο της ΓΚΕΠΕΟΥ, ο οποίος με επισκεπτόταν καθημερινώς. Την 8η ημέρα της αποχής μου από το φαγητό είχα αποκοιμηθεί και κατά το μεσημέρι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου ένιωσα δίπλα στο κρεβάτι μου μια ομάδα ανθρώπων. Όταν άνοιξα τα μάτια μου είδα πως ήταν κάποια στελέχη της ΓΚΕΠΕΟΥ και ένας γνωστός μου γιατρός παθολόγος, ο καθηγητής Σλόνιμ. Οι γιατροί εξέτασαν την καρδιά μου και είπαν στα στελέχη της ΓΚΕΠΕΟΥ πως η κατάσταση είναι σοβαρή. Είχαν πάρει διαταγή να με πάνε με το κρεβάτι μου μαζί στο γραφείο του γιατρού των φυλακών και δεν επέτρεψαν ούτε στον καθηγητή Σλόνιμ να μείνει εκεί. Ο διοικητής των υπαλλήλων της ΓΚΕΠΕΟΥ μου είπε: «Επιτρέψτε μου να αυτοσυστηθώ. Δεν με γνωρίζετε. Είμαι ο υποδιοικητής της ΓΚΕΠΕΟΥ Μέσης Ασίας. Σας σεβόμαστε πολύ για το διπλό σας κύρος του χειρουργού και του επισκόπου. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσετε να απεργείτε. Σας δίνω το λόγο της τιμής του πολιτικού ανδρός ότι θα είστε ελεύθερος αν σταματήσετε την απεργία πείνας». Σιωπούσα. Συνέχισε: «Γιατί με κοιτάτε, δεν με πιστεύετε?» Του απάντησα: «Ξέρετε ότι είμαι χριστιανός και ο νόμος του Θεού λέει να μην σκέφτεσαι με καχυποψία για κανένα. Εντάξει, θα σας πιστέψω». Με πήγαν στο μεγάλο άδειο θάλαμο του νοσοκομείου. Κλείδωσαν το λουκέτο και μου φάνηκε πως έμεινα μόνος μου. Αλλά σιγά σιγά άκουσα πνιχτά στην αρχή, μετά όλο και πιο δυνατά αναφιλητά και ρώτησα: «Ποιος κλαίει, γιατί κλαίτε?» Μου μίλησαν διακόπτοντας κάπου-κάπου το λόγο από τα αναφιλητά. «Πώς να μην κλάψω βλέποντάς σας. Εδώ και καιρό παρακολουθούμε τη μοίρα σας και σας θαυμάζουμε για τον άθλο σας. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των Σοσιαλδημοκρατών». Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το λόγο του όταν ακούστηκε ο χτύπος του λουκέτου και στο θάλαμο μπήκε ο διευθυντής της μυστικής υπηρεσίας της ΓΚΕΠΕΟΥ. Είπε στον Εσέρο ότι θα τον πήγαιναν στη Σαμαρκάνδη, εκεί που είχε συλληφθεί, και ότι εκεί θα τον άφηναν ελεύθερο. Ακόμη και ο Εσέρος, ο οποίος είχε πείρα στις υποθέσεις της ΓΚΕΠΕΟΥ, πίστεψε στα λόγια του. Απήχε από την τροφή για 19η μέρα. Είχε εξαντληθεί, δεν μπορούσε να αντιδράσει καν. Είχε φτάσει στο σημείο να λυπάται τον εαυτό του και να φοβάται το θάνατο, συμπτώματα που αναπόφευκτα παρουσιάζουν οι απεργοί πείνας. Τον άφησαν για κάμποσες μέρες στη Σαμαρκάνδη, αλλά σαφώς δεν τον ελευθέρωσαν. Τον πήγαν στη Μόσχα. Δεν γνωρίζω τι απέγινε. Ούτε και εμένα μ' άφησαν ελεύθερο, παρόλες τις τίμιες διαβεβαιώσεις του πολιτικού ανδρός. Για 2-3 ημέρες έπαιρνα πλούσια δέματα από τα παιδιά μου, αλλά ύστερα τα αρνήθηκα και συνέχισα την απεργία πείνας. Αυτή τη φορά η απεργία κράτησε 2 εβδομάδες και είχα φτάσει στο σημείο να μην μπορώ να περπατήσω στο διάδρομο του νοσοκομείου. Προσπάθησα να διαβάσω εφημερίδα, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα, γιατί το μυαλό μου λες και το κάλυπτε βαριά σκιά. Με επισκέφθηκε και πάλι ο βοηθός του διευθυντή της μυστικής υπηρεσίας της ΓΚΕΠΕΟΥ και μου είπε: «Ειδοποιήσαμε τη Μόσχα για την απεργία που κάνετε, αλλά δεν μπορούμε να σας ανακοινώσουμε την απόφασή τους όσο θα συνεχίζετε να απεργείτε». Είχε μείνει βαθιά μέσα μου λίγη ελπίδα και εμπιστοσύνη στην αλήθεια των όσων έλεγε και αποφάσισα να σταματήσω την απεργία. Τότε μου ανακοίνωσαν πως έχω την άδεια να πάω ελεύθερος και όχι με συνοδεία στην πόλη Κοτλάς.

Το κατηγορητήριο και η απεργία πείνας του επισκόπου Λουκά δεν άφησαν να συγκίνητο τον επιστημονικό κόσμο. Στη φυλακή έκανε απεργία πείνας πολλές ημέρες χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αλλεπάλληλες παρακλήσεις και συστάσεις των γιατρών επίσης δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Η κόρη του Ελένη πήγαινε στη φυλακή και εκλιπαρούσε το διευθυντή να αλλάξουν οι συνθήκες διαμονής του πατέρα της. Μάταια. Πέρασε το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο επίσης. Και ήρθε ο χειμώνας. Η κατάσταση του επισκόπου Λουκά ήταν πολύ άσχημη. Μέσα στο θάλαμο το κρύο και η υγρασία έκαναν τη ζωή μαρτύριο. Ο επίσκοπος Λουκάς ήταν συνεχώς άρρωστος. Τον πήγαινο έφερναν από τη φυλακή στο νοσοκομείο, από το νοσοκομείο στα γραφεία της ΓΠΟ για ανάκριση. Παράλληλα η λασπολογία συνεχιζόταν. Ο εργατό αγροτικός τύπος είχε καθημερινό θέμα την υπόθεση Μιχαήλοφσκη. Κατά παραγγελία της εξουσίας γράφτηκαν διάφορα έργα, όπως το μυθιστόρημα του Μπορίσο Γκλέμπσκι, «Το όριο». Επίσης το θεατρικό έργο του Τρέντβερ, «Πείραμα», και το δράμα του Λευρέντιεφ, «Θα ζήσουμε». Στο καθένα από αυτά τα έργα ο ευφιέστατος επιστήμονας ηλιστής Μιχαήλοφσκι ανάστενε με τα πειράματά του νεκρούς και στο τέλος γινόταν θύμα του θρησκευτικού φανατισμού. Μάταια οι επιστήμονες από την άλλη πλευρά έκαναν λόγο για τον εντελώς αντιεπιστημονικό χαρακτήρα των έργων αυτών. Η δεύτερη εξορία. Πέρασε έτσι ένας ολόκληρος χρόνος. Στις 15 Μαΐου του 1931 το ειδικό συμβούλιο της ΓΠΟ εξέδωσε την απόφασή του. Αποφασίζουμε να εξοριστεί ο Βόινο Γιασενέτσκι Βαλεντίν Φελίξοβιτς για 3 χρόνια στη Σιβηρία. Η ποινή του αυτή αρχίζει να προσμετράται από την 6η Μαΐου 1930. Με την ίδια απόφαση η Εκατερίνη Μιχαήλοφσκη εξοριζόταν για 3 χρόνια στην περιοχή Όμσκ Ιτσιτά, ενώ της απαγορευόταν να κατοικήσει σε 12 πόλεις και τις περιοχές τους. Ο επίσκοπος ζήτησε από τον εισαγγελέα να αντικατασταθεί η εξορία του από τη Βόρεια Ρωσία κάπου στη Μέση Ασία ή στο Τουρκεστάν. Το αίτημά του όμως δεν έγινε δεκτό. Σε λίγες ημέρες, παρά τις τίμιες διαβεβαιώσεις, ο επίσκοπος Λουκάς μεταφέρεται από τις φυλακές στο σιδηροδρομικό σταθμό. Η Άννα Αλεξάνδροβνα ήταν παρούσα την ώρα της μεταφοράς. Η συμπεριφορά των κομματικών ήταν απάνθρωπη. Να πως περιγράφει τη θλιβερή σκηνή. Μαζευτήκαμε κάμποσοι άνθρωποι. Ενώ προχωρούσαμε τον βλέπαμε από μακριά. Τον έστερναν από τα γένια λες και ήταν κανένας αλήτης. Τον έφτυναν στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα θυμήθηκα πως με τον ίδιο τρόπο χλεβάστηκε και ο Ιησούς Χριστός.

Ο επίσκοπος Λουκάς επιβιβάστηκε στο βαγόνι των κρατουμένων. Το τρένο ξεκίνησε. Διέσχισε πολλά χιλιόμετρα. Έφτασε στη Σαμάρα. Εκεί σταμάτησε και τους κρατουμένους τους μετέφεραν στις φυλακές. Έμειναν μια εβδομάδα. Οι εμπειρίες του επισκόπου ήταν και εδώ πολύ άσχημες. Έπειτα το ταξίδι συνεχίστηκε ως τη Μόσχα. Από τη Μόσχα συνέχισαν με άλλο τρένο. Το ταξίδι ήταν οδυνηρό και βασανιστικό. Ο ίδιος αφηγείται. Το βαγόνι είχε τόσες ψήρες που έπρεπε πρωί βράδυ να βγάζω τα ρούχα μου και καθημερινά έβρισκα μέσα στα ρούχα μου εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών ήταν και κάτι τεράστιες μαύρες ψήρες που δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου. Το φαγητό ήταν ένα κομμάτι ψωμί και μια ρέγγα για δύο άτομα. Δεν το έτρωγα. Αυτό ήταν το συνηθισμένο φαγητό από το 1930 για τους κρατούμενους που μεταφέρονταν με τα τρένα στο Λίπιν. Πρακτικά δεν γινόταν διαφορετικά. Με τι να ταΐσεις τόσα άτομα. Το Στολίπιν είχε βέβαια ένα κουπέ που είχε διαμορφωθεί σε μαγειρίο, αλλά ήταν μόνο για τη φρουρά. Έτσι οι κρατούμενοι όσο καιρό ταξίδευαν δεν είχαν την δυνατότητα να φάνε ζεστό φαγητό. Η πιο εύκολη λύση ήταν η ρέγγα μοιρασμένη στα δύο και ένα κομμάτι ψωμί.

χτυπήσουν το βασανιστικό αίσθημα της δίψας. Άλλοι πάλι έκρυβαν τις ρέγγες στις τσέπες τους για να τις φάνε στη μεταγωγική φυλακή όπου θα έβρισκαν νερό. Κοτλάς. Και αυτό το μαρτυρικό ταξίδι τελείωσε. Το καραβάνι των κρατουμένων έφτασε στην πόλη Κοτλάς. Οι κρατούμενοι ένιωσαν μια ανακούφιση. Το μαρτύριο τελείωσε. Άρχιζε όμως ένα άλλο. Οι φήμες για τις φυλακές του Κοτλάς ήταν φοβερές. Η μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς ήταν μια από τις πιο εντατικές και προκάλυπτες. Εντατική γιατί άνοιγε το δρόμο για όλη τη βορειοανατολική Ευρωπαϊκή Ρωσία και απροκάλυπτη γιατί βρισκόταν βαθιά στο αρχιπέλαγος και δεν χρειαζόταν να την κρύβουν από κανένα μάτι. Ήταν μια έκταση γης χωρισμένη με φράχτες σε κλουβιά, όλα κλειδαμπαρωμένα. Και μόνο που από το 1930 συσσόρευαν ήδη εκεί μεγάλο αριθμό μουζίκων όταν τους εκτόπιζαν. Και φανταζόμαστε πως η στέγη από πάνω τους δεν θα υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει κανείς για να το διηγηθεί αυτό. Το 1938 δεν κατάφεραν ακόμα να στεγάσουν όλον αυτό τον κόσμο μέσα στα εύθραυστα ισόγεια παραπήγματα, τα φτιαγμένα με σανίδες και σκεπασμένα με καραβόπανο. Έτσι κάτω από το φθινοπορεινό υγρό χιόνι και την παγωνιά οι άνθρωποι ζούσαν εκεί ξαπλωμένοι στο χώμα κάτω από τον ουρανό. Είναι αλήθεια πως δεν τους άφηναν να μουδιάσουν από την ακινησία γιατί συνεχώς τους καταμετρούσαν, τους αναστάτωναν με ελέγχους. Μπορούσαν να βρίσκονται εκεί 20.000 κρατούμενοι ταυτόχρονα ή με ευνίδιες νυχτερινές έρευνες. Αργότερα μέσα σε αυτά τα κλουβιά έστησαν σκηνές ή έφτιαξαν παραπήγματα από κορμούς δέντρων που είχαν ύψος 2 ορόφων για να ελαττώνουν συνετά το κόστος της οικοδόμησης, χωρίς να χωρίζονται από μέσα σε ορόφους. Στα τυχώματα αυτών των παραπηγμάτων τοποθετούσαν 6 σειρές ξυλοκρέβατα με κάθετες σκάλες, τις οποίες οι εξαντλημένοι κρατούμενοι έπρεπε να σκαρφαλώσουν σαν ναύτες. Το χειμώνα του 1944-45 όλοι είχαν πια στεγαστεί. Τότε βρίσκονταν εκεί μόνο 7.000 κρατούμενοι, από τους οποίους πέθαιναν περίπου 50 την ημέρα και τα φορεία που τους κουβαλούσαν στο νεκροτομείο δεν ξεκουραζόντουσαν καθόλου. Σε αυτή τη μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς πριν από τον πόλεμο η δουλειά δεν ήταν όλο ελαφρύτερη από τη δουλειά του στρατοπέδου. Χειμώνα καιρό 6-7 εξασθενημένοι κρατούμενοι ζεμένοι με λουριά σε ένα έλκυθρο τρακτέρ έπρεπε να ντοσύρουν 12.000 πάνω στον ποταμό Ντβίνα ως τις εκβολές του Βιτσέντα. Οι κρατούμενοι βούλιαζαν στο χιόνι και έπεφταν και το έλκυθρο κολούσε. Δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πιο εξαντλητική δουλειά. Μα αυτό δεν ήταν ακόμη δουλειά, αλλά απλό ξεμούδιασμα. Εκεί, στις εκβολές του Βιτσέντκτα, έπρεπε να φορτώσουν στο έλκυθρο 10 κυβικά μέτρα ξυλία και έπειτα πάλι αυτοί οι ίδιοι να σύρουν πίσω το έλκυθρο στη φυλακή. Τον επίσκοπο Λουκά και τους συνεξορίστους του τους μετέφεραν 3 χιλιόμετρα μακρύτερα στις όχθες του ποταμού Βόρειου Ντβίνα σε στρατόπεδο που λεγόταν Μακάριχα. Απετελείται από παράγκες όπου κατοικούσαν οικογένειες αγροτών από διάφορες περιοχές, οι περιουσίες των οποίων είχαν κατασχεθεί, οι παράγκες σε άθλια κατάσταση, προχειροφτιαγμένες. Από τις άπειρες στέγες έτρεχε νερό. Στο Κοτλάς ενώνονται 2 ποτάμια, ο Ντβίνα και ο Βιτζέγκτα. Ο δεύτερος ποταμός διασχίζει 2 παρθένα δάση. Η περιοχή είναι ερημική. Κάποια μέρα συγκέντρωσαν στη μέση του στρατοπέδου 200 κρατουμένους. Μετά την τυπική καταγραφή των ονομάτων, τους επιβίβασαν σε πλοίο με προορισμό τα πυκνά δάση κατά μήκος του ποταμού Βιτσέγκτα. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν ήταν μέσα σε αυτούς. Παρακολουθούσε με θλίψη όλη αυτή τη σκηνή. Όπως έμαθα αργότερα, τους μετέφεραν 10 χιλιόμετρα μακριά. Τους έδωσαν τσεκούρια και πριόνια και τους υποχρέωσαν να φτιάξουν ίσμπες. Οι συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας δεν διέφεραν καθόλου από αυτές που περιγράφει ο Σολσενίτσιν στο απόσπασμα που αναφέραμε.

Για τον επίσκοπο πέρασε λίγος καιρός αναμονής. Στη Μακάριχα ξέσπασε τότε επιδημία εξανθηματικού τύφου και άλλες επιδημίες. Η ίδια επιδημία είχε χτυπήσει και πάλι πριν από ένα χρόνο. Οι ασθενείς πέθαιναν αβοήθητοι. Κάθε μέρα έσκαβαν στη Μακάριχα

τεράστιο λάκκο, στον οποίο προς το τέλος της ημέρας έθαβαν 70 περίπου πτώματα. Από τη Μακάριχα ο επίσκοπος μεταφέρθηκε στο Κότλας. Οι ανάγκες ήταν πολλές και του επέτρεψαν να εξασκεί την ιατρική. Έτσι μπορούσε να δέχεται ασθενείς στα εξωτερικά ιατρία και να χειρουργεί στο νοσοκομείο της πόλεως. Δεν έμεινε όμως πολύ εκεί. Ήλθε νέα διαταγή να αναχωρήσει βορειότερα, για τον Αρχάγγελο.

στον Αρχάγγελο. Η μεταγωγή του έγινε αυτή τη φορά με πλοίο μέσα από το ποταμό Βόρειο Ντβίνα που ενώνει τις πόλεις Σκοτλάς και Αρχάγγελο. Φτάνοντας στον Αρχάγγελο αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα διαμονής. Οι αρχές δεν μεριμνούσαν ποτέ για τη στέγη των εξορίστων εκτός αν τους πήγαιναν σε φυλακή ή σε στρατόπεδο. Ο επίσκοπος Λουκάς έψαξε παντού αλλά δεν βρήκε πουθενά κατάλημα και ήταν σχεδόν άστεγος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα από τον επίσκοπο της πόλης και τους γιατρούς του νοσοκομείου. Χωρίς λόγο έδειξαν απέναντί του εχθρική συμπεριφορά. Τελικά του επέτρεψαν να εργάζεται μόνο στα εξωτερικά ιατρεία. Η κατάσταση στον Αρχάγγελο και από εκκλησιαστικής και από νοσηλευτικής πλευράς ήταν πολύ άσχημη. Οι ναοί όλοι είχαν κλείσει. Ο Θεός είχε εξοριστεί από την πόλη. Στο νοσοκομείο κάθε άλλο παρά σωστή περίθαλψη μπορούσε να γίνει. Ο χώρος των εξωτερικών ιατρείων ήταν μικρός, στενόχωρος, σκοτεινός. Στους διαδρόμους η ουρά ήταν πάντα μεγάλη. Οι άνθρωποι διαπληκτίζονταν, φώναζαν, διαμαρτύρονταν, τα παιδιά έκλαιγαν. Το κρύο στην περιοχή είναι δρυμύτατο, ο χειμώνας παρατεταμένος. Ο βόρειος πολικός κύκλος δεν απέχει πολύ. Οι σόμπες του νοσοκομείου έβγαζαν καπνό, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, αλλά δεν ζέστεναν. Το φαρμακευτικό υλικό δεν επαρκούσε, οι επίδεσμοι, το βαμβάκι, τα αντισηπτικά φάρμακα ήσαν ελάχιστα. Ακόμη και στο χαρτί υπήρχε μεγάλη έλλειψη. Τις συνταγές οι γιατροί τις κατέγραφαν σε κομματάκια χαρτιών και τα ιστορικά των ασθενών σε χαρτί εφημερίδας, γράφοντας με μελάνη κατά πλάτος του διπομένου κειμένου. Οι άρρωστοι που έρχονταν να εξεταστούν ήταν πάντα τόσοι πολλοί. Καθημερινά ο επίσκοπος γιατρός Λουκάς δεχόταν 40 ασθενείς. Διηγείται ο ίδιος για ένα από τα περιστατικά που αντιμετώπισε. Εργάστηκα ως χειρουργός στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. Είχα παρακολουθήσει κάμποσες περιπτώσεις που γινόταν στις γυναίκες επέμβαση για καρκίνο του μαστού, τα αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά για αυτό το λόγο. Όταν με επισκέφθηκε μία ασθενής με καρκίνο του μαστού, αποφάσισα να μην τη στείλω στο νοσοκομείο και να τη χειρουργήσω στα εξωτερικά ιατρεία. Όταν το έμαθαν αυτό, οι γιατροί του νοσοκομείου έκαναν αναφορά στο διευθυντή του υγειονομικού, ο οποίος τους απάντησε. «Γιατί με αυτό, η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η ασθενής ζει. Επιπλοκές δεν υπάρχουν. Τι άλλο θέλετε?» Το γεγονός αυτό εξόργησε τους γιατρούς. Ο επίσκοπος συνέχισε την εργασία του με μύριες όσες δυσκολίες. Μετά από καιρό του παραχώρησαν ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στο διαμέρισμα μιας ηλικιωμένης κυρίας, της Βέρας Μιχάλοβνα Βάλενσνα. Το δωμάτιο στενό με ένα μικρό παράθυρο, ένα σιδερένιο κρεβάτι, ένα τραπέζι, μια καρέκλα και μια εικόνα κρεμασμένη στη γωνία ήταν όλα και όλα τα έπιπλα και τα αντικείμενα του δωματίου. Εκεί αναπαυόταν και προσευχόταν. Τον υπόλοιπο χρόνο δεχόταν τους ασθενείς. Τη δεύτερη αυτή εξορία τη θεωρούσε πιο εύκολη. Σε δεύτερο γεγονός έγινε μια αντιπαράθεση πάλι τον επίσκοπο Λουκά και τους συναδέλφους του γιατρούς. Μια μέρα ήρθε να εξεταστεί μια κυρία που είχε στον ώμο μια μεγάλη πληγή με πίον. Διέκρινε πως δεν είχε τίποτα το επικίνδυνο, αλλά είδε πως πάνω στην πληγή είχε βάλει η ασθενής μια μαύρη αλυφή. Σε ερώτηση για το τι είδους αλυφή είναι αυτή, η ασθενής του εξήγησε πως τη φτιάχνει σπιτονικοκυρά του, η Βέρα. Ο επίσκοπος ανησύχησε. Διερωτήθηκε αν η Βέρα είναι κάποια γύρθισσα ή μάγισσα και κοροϊδεύει τον κόσμο. Πριν πάρει θέση, πήγε να συναντήσει τη σπιτονικοκυρά του και ρώτησε για την αλυφή. Αυτή του είπε πως είναι μια παραδοσιακή συνταγή για τη θεραπεία πληγών. Παίρνανε χώμα από το περιβόλι, το ανακάτευαν με μέλι, γιαούρτι και κάποια βότανα. Το μήκο το άφηναν έξω στο κρύο και έπειτα μπορούσαν να το δώσουν στους ασθενείς. Ήταν μια συνταγή που χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν οι κάτοικοι της περιοχής του Αρχαγγέλου, όταν μάλιστα δεν υπήρχε και οργανωμένη ιατρική περίθαλψη. Ο επίσκοπος σκέφτηκε να δοκιμάσει. Πράγματι, προς μεγάλη του έκπληξη, τα θεραπευτικά αποτελέσματα της αλυφής ήταν θαυμάσια. Οι πληγές έκλειναν χωρίς παρενέργειες. Παρουσίασε τότε στις αρχές και στους γιατρούς τις θεραπευτικές ιδιότητες της αλυφής και ζήτησε την άδεια η Βέρα να εργάζεται νόμιμα στο νοσοκομείο.
Οι γιατροί αντέδρασαν, όχι τόσο για την αληθεία, αλλά βρήκαν την ευκαιρία να χτυπήσουν τον επίσκοπο Λουκά. Τον κατηγόρησαν στις αρχές ότι έφερε στο νοσοκομείο μια αγράμματη αγρότησα και ότι χρησιμοποιεί αντιεπιστημονικές μεθόδους. Οι αρχές πίστηκαν και με την επέμβασή τους έληξε η θητεία της Βέρας στο νοσοκομείο. Στον Αρχάγγελο, ο επίσκοπος αντιμετώπισε και άλλο πρόβλημα υγείας. Εντόπισε ο ίδιος ένα σκληρό επιρμένο όγκο. Υποψιάστηκε ότι πρόκειται για καρκίνο. Στο νοσοκομείο δεν υπήρχαν οι δυνατότητες θεραπείας, γι' αυτό απευθύνθηκε στον προϊστάμενο της ΓΚΕΠΕΟΥ, ζητώντας άδεια να μεταβεί στη Μόσχα. Η άδεια ήλθε μετά από 2 εβδομάδες, όχι όμως για τη Μόσχα, αλλά για το Λένινγκραντ Πετρούπολη.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

στο Λένινγκραντ για θεραπεία. Μόλις δόθηκε η άδεια, ξεκίνησε για το Λένινγκραντ με το τρένο. Κάποιος νεαρός γιατρός συνταξιδιώτης του τον κάλεσε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του και να τον εξυπηρετήσει. Το δέχτηκε. Στο Λένινγκραντ επισκέφθηκαν τον καθηγητή Πετρόφ, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους ογκολόγους. Ο Πετρόφ, αφού τον εξέτασε, προχώρησε στη χειρουργική επέμβαση. Ο όγκος αφαιρέθηκε. Ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης. Μετά την νοσηλεία του και αποθεραπεία του, επισκέφθηκε το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι που είχε κλείσει. Μόνο στο καθολικό επέτρεπαν τη θεία λειτουργία. Στο μοναστήρι έμενε ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, με τον οποίο συναντήθηκαν αρκετές φορές και συλλειτούργησαν. Ένα Σάββατο βράδυ πήγε πάλι στο μοναστήρι για την καθιερωμένη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας έζησε μια πολύ δυνατή εμπειρία. Διηγείται ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς. Εκείνο τον καιρό δεν είχα ιδιαίτερες πνευματικές σκέψεις και διαθέσεις, αλλά να τι μου συνέβη. Πήγα στο μοναστήρι για την ακολουθία. Ο ιερομόναχος τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Εγώ ήμουν στο ιερό. Ο ιερομόναχος ετοιμάστηκε να διαβάσει το αιωθινό Ευαγγέλιο. Ξαφνικά ένιωσα μια ανεξήγητη ταραχή, η οποία όλο και μεγάλωνε και έφτασε στο απόγειό της κατά την ώρα της ανάγνωσης. Ήταν το 11ο αιωθινό Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς Χριστός, μετά το θαύμα της άγρας των ηχθείων, συζητά με τον Πέτρο. «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον», λέγει αυτό. «Ναι, Κύριε, σύ είδες ότι φιλώσει», λέγει αυτό. «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Τα λόγια αυτά του Ιησού τα άκουσα με σκύρτημα ψυχής και με βαθύ συγκλονισμό, σαν να απευθύνονταν σε μένα και όχι στον Πέτρο. Έτρεμα σύγκορμος, δεν μπορούσα να περιμένω το τέλος της ακολουθίας. Πήγα στο Μητροπολίτη Σεραφείμ και του διηγήθηκα το περιστατικό. Μου είπε πως και ο ίδιος στη ζωή του είχε νιώσει παρόμοια συναισθήματα. Για τους επόμενους 2-3 μήνες, κάθε φορά που θυμόμουν αυτά που έζησα κατά την ανάγνωση του 11ου αιωθινού Ευαγγελίου, έτρεμα σύγκορμος και τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια μου. Στο Λένινγκραντ τον κάλεσε προσωπικά ο ίδιος ο Κύροφ, που ήταν πρόεδρος των Σοβιέτ της πόλης και μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Στη συνάντηση ο Κύροφ τον προέτρεψε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη και να βγάλει το ράσο του. Του υποσχέθηκε δε ότι θα δημιουργούσαν ειδικό ερευνητικό Ινστιτούτο για τον ίδιο, για να μπορεί άνετα να προχωρήσει στις επιστημονικές του εργασίες. Ο επίσκοπος Λουκάς αρνήθηκε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη. Αρνήθηκε μάλιστα να εκδοθεί το βιβλίο του χωρίς τον τίτλο του επισκόπου κάτω από το όνομά του.

κλειδονισμοί. Είδα τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ευάστασας δια το όνομά μου και ου και κοπίεκας. Αλλά έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Αποκάλυψης κεφάλαιο δεύτερο στίχη 2-4. Ο πειρασμός. Ο επίσκοπος Λουκάς μετά την αποθεραπεία του στο Λένινγκραντ γύρισε στον Αρχάγγελο. Πολύ σύντομα τον κάλεσαν στη Μόσχα, όπου είχε αρκετές συζητήσεις με τον ειδικό εκπρόσωπο της ΓΚΕΠΕΟΥ. Συζητούσε μαζί του καθημερινά για 3 εβδομάδες. Οι κατηγορίες για τη δήθεν συμμετοχή του στο φόνο του Μιχαηλόφσκι είχαν πέσει στο κενό. Οι ανακρίσεις απέδειξαν ότι ο Μιχαηλόφσκι ήταν ψυχασθενής και αυτοκτόνησε. Ο εκπρόσωπος της ΓΚΕΠΕΟΥ που είχε μελετήσει το φάκελο από την αρχή ομολόγησε πως η κατηγορία ήταν άδικη. Είπε χαρακτηριστικά στον επίσκοπο Λουκά: «Στην Τασκένδη σας δίκαζαν ξεροκέφαλοι, ηλίθιοι». Ο εκπρόσωπος της ΓΚΕΠΕΟΥ μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια και εγκομίαζε τον επίσκοπο Λουκά για τα χαρίσματά του και κυρίως για την επιστημονική του εργασία. Ο επίσκοπος αργότερα θα πει για αυτές τις συναντήσεις και τα όσα ακολούθησαν. «Μου υποσχόταν την έδρα της χειρουργικής στη Μόσχα και ήταν σαφές πως ήθελε να απαρνηθώ το αρχιερατικό αξίωμά μου. Όπως έχω πει πριν εξοριστώ για δεύτερη φορά, με είχε βγάλει στη σύνταξη ο επίτροπος του Πατριαρχείου Μητροπολίτης Σέργιος, χωρίς να καταλάβω πώς τα γλυκόλογα του ειδικού εκπροσώπου μου δηλητηρίασαν την καρδιά και έκανα μεγάλη αμαρτία όταν έγραψα την εξής δήλωση: έχω παραιτηθεί από τα καθήκοντα του αρχιερέα. Υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρώ αδύνατο να συνεχίζω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και γι' αυτό, εφόσον μου το επιτρέπει το ιερό αξίωμά μου, θα ήθελα να εργαστώ ως χειρουργός. Αλλά δεν θα αρνηθώ ποτέ μου το αξίωμα του αρχιερέα». Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε και ξέχασα τόσο γρήγορα τη στιγμή εκείνη που μου παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Κύριος και με ρώτησε: «Αγαπάς με, βόσκε τα αρνία μου, ποίμενε τα πρόβατά μου». Βρίσκω την εξήγηση μόνο στο γεγονός πως μου ήταν πολύ δύσκολο να αποκοπώ τελείως από τη χειρουργική. Μετά τη δήλωσή μου, ένα αντίγραφο της οποίας είχα αφήσει στο Μητροπολίτη Σέργιο, όχι μόνο δεν με άφησαν ελεύθερο όπως συμβαίνει στους άλλους εξόριστους που έχουν κληθεί στον ειδικό εκπρόσωπο της ΓΚΕΠΕΟΥ, αλλά με έστειλαν πίσω στον Αρχάγγελο και προσέθεσαν άλλον ένα χρόνο στην εξορία μου. Μόνο στα τέλη του 1933 φέθηκα ελεύθερος και έφυγα για τη Μόσχα. Ο Θεός βέβαια γνώριζε πως ήταν άλλο ένα βήμα προς την αμαρτία και με προειδοποίησε με εκτροχιασμό του τρένου, γεγονός που με τρομοκράτησε μονάχα και δεν με ενουθέτησε καθόλου. Μόλις έφτασα στη Μόσχα, επισκέφθηκα τη Γενική Γραμματεία του Επιτρόπου και Μητροπολίτου Σεργίου. Ο γραμματέας του με ρώτησε αν ήθελα να αναλάβω μια από τις κενές επισκοπικές έδρες. Εγκαταλελειμμένος από τον Κύριο, με χαμένα τα μυαλά, βυθίστηκα περισσότερο στην αμαρτία και την ανυπακοή μου στο θέλημα του Θεού. Ποίμενε τα πρόβατά μου και απάντησα: «Όχι, δεν θέλω την έδρα».

Λίγο νωρίτερα, έχοντας την πρόθεση να επιστρέψω στην Τασκένδη, έγραψα στο Μητροπολίτη Αρσένιο, αλλά από την απάντηση που πήρα κατάλαβα πως δεν θα χαρεί και πολύ να με δει. Πριν τελειώσει η εξορία μου στον Αρχάγγελο, είχα στείλει στον Υπουργό Υγείας, τον Βλαντιμίρσκι, ένα γράμμα στο οποίο τον παρακαλούσα να μου δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθώ με την έρευνα πάνω στο θέμα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων σε ένα από τα ειδικά ερευνητικά κέντρα. Για κακή μου τύχη αποφάσισα να με ρυμνήσω ο ίδιος για την υπόθεση. Ο Υπουργός Βλαντιμίρσκι δεν με δέχτηκε και με έστειλε στον αναπληρωτή του. Του ζήτησα να οργανώσει ένα ειδικό ερευνητικό Ινστιτούτο Χειρουργικής των Πυογόνων Λοιμόξεων για να μπορώ να ασχοληθώ σοβαρά με το θέμα. Με άκουσε με πολύ συμπάθεια και μου υποσχέθηκε να συζητήσει το θέμα με τον Διευθυντή της Πειραματικής Ιατρικής, καθηγητή Φιόδωροφ, τον οποίο περίμενα σύντομα. Προς χαρά του διαβόλου και για προσωπική μου δυστυχία, με χαροποίησε πολύ το γεγονός αυτό, αλλά ο Θεός που με φύλαγε και κατήφθηνε τα βήματά μου μέσωσε από την καταστροφή. Ο καθηγητής Φιόδωροφ αρνήθηκε να επιτρέψει σε έναν επίσκοπο να διευθύνει το Ινστιτούτο Επιστημονικής Έρευνας.

Ήνατι κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες, εν θλίψεσι. Ψαλμός ένατος, στίχος 22. Ο επίσκοπος ιατρός Λουκάς μέχρι τώρα εργαζόταν θαυμάσια, διακονώντας τους ανθρώπους και με τις δύο ιδιότητές του, όπως ο προστάτης του Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς ο ιατρός. Ήταν ένας αληθινός ποιμένας και ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Πραγματικός ιατρός ψυχών και σωμάτων. Ένας σπάνιος αλλά θαυμάσιος συνδυασμός. Και η χάρη του Θεού τον επισκίαζε, τον βοηθούσε, τον στήριζε. Είχε διανύσει ένα τόσο δύσκολο δρόμο. Είχε προσφέρει τόσα πολλά. Είχε δώσει τον εαυτό του ολόκληρο στον Θεό και στο λαό του. Όπως όμως βλέπουμε στους βίους των Αγίων και στα συγγράμματά τους, κάποτε η χάρη του Θεού υποστέλλεται και εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Αυτή η υποστολή της χάρης είναι ένα οδυνηρό βίωμα για τον αγωνιστή που έχει κάποιες χαριτωμένες εμπειρίες. Ο άνθρωπος τότε υποφέρει, οι πειρασμοί τον περικυκλώνουν, ο εσωτερικός πόλεμος εντείνεται, η πίστη μειώνεται και ο ίδιος κινδυνεύει. Έλεγε ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

Όταν η Χάρη δείχνει την παρουσία της, τότε όλα είναι υποφερτά. Κάποτε όμως για λόγους καθαρά προνοητικούς συστέλνει την παρουσία της και τότε ο άνθρωπος χάνει την ελπίδα του και μειώνεται ο ζήλος και αυτή ακόμα η πίστη της αμβλύνεται. Αυτές είναι οι πιο σκληρές στιγμές στην πνευματική ζωή, γιατί αν εδώ δεν κρατήσει ο Θεός, δεν αντέχει ο άνθρωπος. Ο διαβολικός πόλεμος δεν φύγεται μέλους ή μέρους ή καταστάσεως, αλλά ανάλογα με τις περιστάσεις και επιτίθεται και ανθίσταται στις δικές μας αποφάσεις. Ο κυριότερος όμως στόχος του είναι να χτυπήσει την πίστη και έτσι να ρεζιλέψει τον άνθρωπο ως προδότη και αρνητή. Αν το επιτύχει αυτό, καταφέρνει κέργιο πλήγμα, γιατί κόβει την προθυμία και το ζήλο, δηλαδή το κεφάλι, και έτσι κυριεύει άκοπα όλο του το σώμα. Τα πάντα γίνονται για την πίστη, αλλά και τα πάντα η πίστη τα περικρατεί. Αν τρανταχτεί η πίστη, τότε όλα σύονται και η γραμμή του μετώπου λυγίζει. Και ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος συμπληρώνει: «Χάρη τη Θεού ημί ο ημί. Αν με εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, θα με δείτε να γυρίζω στα χειρότερα καταγώγια. Οι αιτίες είναι πολλές. Ο επίσκοπος Λουκάς βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Από ό,τι τονίζει, η αιτία ήταν η ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού και στην κλίση του. Η περίοδος που είχε αρχίσει ήδη από την επιστροφή του στη Στασκένδη με την παρέτηση και συνταξιοδότησή του, τώρα βρισκόταν στο απόγειό της. Ο ομολογητής επίσκοπος Λουκάς σαν να βρισκόταν σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Εγκαταλειμμένος από όλους, πάλευε με τα αφρισμένα κύματα, έχοντας φτάσει στα όρια της απόγνωσης. Όλες οι πόρτες που χτύπησε ήταν κλειστές. Ούτε στη Μόσχα μπορούσε να μείνει, ούτε στην Στασκένδη. Η διήγησή του αποκτάει έναν εξομολογητικό χαρακτήρα. Δεν είχα τι να κάνω και που να πάω, αλλά στο τραπέζι που έκανε ο Μητροπολίτης Σέργιος, ένας από τους αρχιερείς με συμβούλευσε να πάω στην Κριμαία. Χωρίς να υπάρχει κάποιος λογικός σκοπός, άκουσα τη συμβουλή του και πήγα στην πόλη Θεοδοσία, στην περιοχή της Κριμαίας. Εκεί ένιωσα τον εαυτό μου χαμένο και εγκαταλειμμένο από τον Κύριο. Έτρωγα σε μια βρώμικη ταβέρνα, έμενα στο σπίτι ενός αγρότη και τέλος αποφάσισα να ξαναγυρίσω στον Αρχάγγελο, όπου για άλλους 2 μήνες δεχόμουν ασθενείς στα εξωτερικά ιατρία. Στον Αρχάγγελο εγκαινίαζαν τότε ένα καινούριο ιατρικό ινστιτούτο και μου πρότειναν να αναλάβω την έδρα της χειρουργικής. Αρνήθηκα. Και όταν αργότερα συνήλθα, έφυγα για την Τασκένδη. Ήταν αδύνατο όμως να παραμείνω περισσότερο στην Τασκένδη, ενοχλώντας τον Μητροπολίτη Αρσένιο με την παρουσία μου. Ξέπεσα τόσο πολύ που έβαλα τα πολιτικά μου ρούχα και πήγα ως σύμβουλος από το Υπουργείο Υγείας στο νοσοκομείο του Αντιζάντ. Σε αυτό το νοσοκομείο του Αντιζάντ, ο επίσκοπος Λουκάς χειρουργούσε, δίδασκε τους φοιτητές και τους άλλους γιατρούς. Όμως η συνείδησή του τον βασάνιζε. Τον έλεγχε για την ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού και για το ότι είχε βάλει σε δεύτερη μοίρα την αρχιεροσύνη του. Συνεχίζει την εξομολόγησή του. Εκεί ένιωσα ότι η χάρη του Θεού με εγκατέλειψε. Οι εγχειρήσεις μου ήταν ανεπιτυχείς. Είχα αφήσει την αρχιεροσύνη και είχα κρατήσει ένα ρόλο ανάρμοστο για επίσκοπο, το ρόλο του καθηγητή, και τιμωρήθηκα από τον Κύριο. Κόλλησα τον τροπικό πυρετό του Παπαράτσι, ο οποίος μου έφερε επιπλοκές με αποτέλεσμα την αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα του αριστερού ματιού. Έφυγα για την Τασκένδη και ανέλαβα στο νοσοκομείο τη διεύθυνση ενός μικρού τμήματος της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων για 25 κρεβάτια. Αργότερα το τμήμα αυτό του νοσοκομείου επεκτάθηκε σε 50 κρεβάτια. Έμαθα για τη μέθοδο του Ελβετού οφθαλμιάτρου Γκοπέν, ο οποίος πετύχαινε 60 έως 80% στις επεμβάσεις της αποκόλλησης που έκανε. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε πολλές χώρες και στη Μόσχα με αυτή τη μέθοδο χειρουργούσε ο καθηγητής Οντιντσόφ. Άφησα τη δουλειά μου στο τμήμα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων και πήγα στη Μόσχα, στην κλινική του καθηγητή Οντιντσόφ.
μου έκανε την επέμβαση κατά τη μέθοδο του Γκοπέν δύο φορές, επειδή στην πρώτη επέμβαση δεν εντόπισε σωστά τον αμφίβλη στροειδή χιτώνα του οφθαλμού. Μετά την εγχείρηση ήμουν ξαπλωμένος, τα μάτια μου ήταν δεμένα και αργά το βράδυ με κυρίευσε και πάλι το πάθος να συνεχίσω την έρευνά μου στην χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Σκέφτηκα να ξαναγράψω στον Υπουργό Υγείας και με αυτές τις σκέψεις αποκοιμήθηκα. Σώζοντάς με ο Κύριος, μου έστειλε εκείνο το προφητικό όνειρο το οποίο θυμάμαι ακόμη και σήμερα, με κάθε λεπτομέρεια.

Είδα σαν να βρισκόμουν σε μια άδεια εκκλησιά, όπου το μόνο φωτισμένο σημείο ήταν το ιερό. Στην εκκλησία λίγο πιο πέρα από το ιερό υπήρχε αρνάκα ενός οσίου, καλυμμένη από πάνω με ένα φαρδί ξύλινο σανίδι. Πάνω στην Αγία Τράπεζα είχαν βάλει μία σανίδα και είχαν ακουμπήσει πάνω ένα γυμνό ανθρώπινο πτώμα. Πίσω και δίπλα στο ιερό είδα τους φοιτητές και τους γιατρούς να καπνίζουν τσιγάρα και εγώ να τους κάνω μάθημα ανατομίας πάνω στο πτώμα. Ξαφνιάστηκα από ένα χτύπο και όταν γύρισα το κεφάλι μου είδα ότι είχε πέσει το σκέπασμα από τη λάρνακα του οσίου. Ο Όσιος ανακάθισε μέσα στη λάρνακα και με κοίταζε με ένα βλέμμα γεμάτο παράπονο. Ξύπνησα τρομαγμένος. Παραμένει αδιανόητο για μένα μέχρι σήμερα πώς δεν με νουθέτησε καθόλου αυτό το όνειρο.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνίου.

Η ψυχολογική κατάσταση του επισκόπου Λουκά ήταν τότε πολύ άσχημη. Ο έλεγχος της συνείδησής του τον αναστάτωνε. Ζητώντας κάποια βοήθεια, έγραψε μια επιστολή σε ένα μεγάλο και έμπειρο πνευματικό πατέρα, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Απασίντζε. Του εξέθετε τον προβληματισμό του και ζητούσε τη γνώμη του αν έκανε καλά που άφησε την αρχιερατική του αποστολή και ασχολείται μόνο με την ιατρική. Ο αρχιεπίσκοπος του απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της επιστολής. Ο επίσκοπος Λουκάς αναφέρει ότι η απάντησή του με καθησύχασε». Μετά τη δεύτερη εγχείρηση έμαθε ότι ο γιος του Μιχαήλ είχε ένα ατύχημα. Ταξίδευε από το Λένινγκραντ στη Μόσχα, το τρένο εκτροχιάστηκε και ο Μιχαήλ τραυματίστηκε άσχημα. Τον μετέφεραν σε νοσοκομείο του Λένινγκραντ και ο επίσκοπος Λουκάς, χωρίς να ολοκληρώσει τη θεραπεία του, έσπευσε στην Πετρούπολη για να βοηθήσει το γιο του. Αυτό όμως το ταξίδι επιδείνωσε τη δική του υγεία. Έχασε εντελώς την όρασή του από το χειρουργημένο μάτι.

Τελικά επέστρεψε στην Ταρσκένδη. Συνέχισε την εργασία του στο νοσοκομείο. Η ημέρα του ξεκινούσε από την εκκλησία. Παρακολουθούσε την ακολουθία, προσευχόταν και έπειτα πήγαινε στο νοσοκομείο. Εξέταζε τους ασθενείς, χειρουργούσε, παρέδιδε μαθήματα στους γιατρούς και στους φοιτητές, ενώ παράλληλα συνέχιζε εντατικά τις έρευνές του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, που συχνά είχε να κάνει με έρευνες πάνω σε πτώματα. Η συνείδησή του όμως δεν τον αφήνει, λέει ο ίδιος. Η σκέψη πως είναι απαράδεκτο να κάνει αυτή τη δουλειά ένας επίσκοπος δεν με άφηνε. Για άλλα 2 χρόνια συνέχισα την έρευνά μου, γιατί μου έδωσε τη μια μετά την άλλη σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνάς μου απετέλεσαν την υποδομή για το βιβλίο μου «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Παρακαλούσα τον κύριο στις προσευχές μου να με συγχωρέσει για αυτή τη διετή έρευνα στον τομέα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων και μια φορά η προσευχή μου διακόπηκε από μια υπερκόσμια φωνή. «Γι' αυτό μη μετανοείς». Έτσι κατάλαβα πως τα δοκίμια ήταν ευάρεστα στον κύριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ομολογούσα το όνομα του κυρίου σε μια περίοδο έξαρσης της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Έκδοση των δοκιμίων για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Τελικά το φθινόπωρο του 1934, ύστερα από 10 χρόνια προετοιμασίας, κυκλοφορεί η περίφημη μελέτη του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Όλοι οι συνάδελφοι του Επισκόπου Λουκά, οι γιατροί σε ολόκληρη τη χώρα, το δέχονται με μεγάλη χαρά. Η μελέτη αυτή γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις. Στις 3 πρώτες εκδόσεις κυκλοφόρησαν 60.000 αντίτυπα και αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Στάλιν. Το εγχειρίδιο έγινε το επιτραπέζιο βιβλίο των ιατρών. Άνοιγε νέους δρόμους στη χειρουργική και βοηθούσε αφάνταστα τους γιατρούς. Όλοι οι γιατροί συμφωνούν πως η μελέτη αυτή αποτελεί ένα πραγματικά κλασικό πόνημα, το οποίο αγγίζει όλα σχεδόν τα προβλήματα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων. Το περιεχόμενο του βιβλίου περιγράφεται με λόγο απλό, λιτό, σαφή και συνάμα επιστημονικό. Έτσι θα μπορούσε να γράφει μόνο ένας άνθρωπος που άρχισε την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος μόνος του, χωρίς τη βοήθεια και την καθοδήγηση άλλων. Πριν την εποχή της αντιβίωσης, όταν δεν υπήρχε άλλος τρόπος να καταπολεμήσει ο γιατρός τοπίων εκτός από αυτόν της χειρουργικής επεμβάσεως, το βιβλίο αυτό ήταν απαραίτητο εγχειρίδιο και ο οποιοσδήποτε γιατρός έχοντάς το θα μπορούσε να κάνει τις πιο δύσκολες εγχειρήσεις στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες των περιφερειακών νοσοκομείων. Ο καθηγητής Πολιανόφ έγραψε: «Δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλο παρόμοιο βιβλίο γραμμένο με τόσο γλαφυρό τρόπο, με τόσες γνώσεις χειρουργικής και με τόση αγάπη προς τον άνθρωπο». Ο μεγάλος χειρουργός Γκρέκοφ μίλησε με ενθουσιασμό για το βιβλίο και το 1977 ο Κολεσόφ έγραφε στο Δελτίο Χειρουργικής: «Από τότε εδώ και 40 χρόνια κανένα λίγο πολύ σημαντικό έργο για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων δεν γράφηκε χωρίς παραπομπές στα δοκίμια και στο συγγραφέο τους, Επίσκοπο Λουκά. Τα αντίτυπα εξαντλούνταν αμέσως και κάθε φορά υπήρχε ανάγκη επανέκδοσης του βιβλίου». Πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι το βιβλίο είναι γραμμένο με πολύ αγάπη προς τον πάσχοντα άνθρωπο και προς τον αναγνώστη. Υπάρχουν μαρτυρίες ακόμη και αθέων, οι οποίοι γράφουν πως ακόμη και αν δεν ξέρει ο αναγνώστης ότι ο συγγραφέας των δοκιμίων είναι ο επίσκοπος Λουκάς, δεν μπορεί να μην αντιληφθεί πως το βιβλίο γράφηκε από χριστιανό. Υπάρχουν σελίδες που δείχνουν με πόση αγάπη έγραφε το βιβλίο, αλλά και με πόση ευαισθησία συμπεριφερόταν στον ασθενή. Στην εισαγωγή του έγραφε: «Η δύσκολη πορεία του αγροτικού αυτοδίδακτου χειρουργού με έμαθε μερικά πράγματα που τώρα στο τέλος της χειρουργικής μου δραστηριότητας θα ήθελα να μοιραστώ με τους νεότερους συναδέλφους μου για να διευκολύνω το έργο τους». Σε άλλες σελίδες επίσης τόνιζε ο επίσκοπος Λουκάς στα δοκίμια:
Ξεκινώντας την εξέταση, ο ιατρός πρέπει να έχει υπόψη του όχι μόνο την κοιλιακή χώρα αλλά και τον ασθενή εξ ολοκλήρου, τον οποίο δυστυχώς οι γιατροί συνήθως αποκαλούν περίπτωση. Ο άνθρωπος φοβάται και είναι απελπισμένος, η καρδιά του σπαρταρά, όχι μόνο με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, αλλά και με τη μεταφορική της σημασία. Γι' αυτό όχι μόνο πρέπει να δυναμώσετε την καρδιά του με καμφορά ή ντιγκουλέν, αλλά πρέπει να απαλλάξετε τον ασθενή από το άγχος και την ψυχολογική φόρτιση. Ο ασθενής δεν πρέπει να δει το χειρουργικό τραπέζι, τα έτοιμα εργαλεία, τους ανθρώπους με ιατρικές μπλούζες, με τις μάσκες στα πρόσωπα και με τα γάντια στα χέρια. Κοιμήστε τον εκτός του χώρου του χειρουργείου. Επίσης φροντίστε να είναι ζεστός καθ' όλη τη διάρκεια της εγχειρήσεως, διότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στον ιατρικό κόσμο της Τασκένδης, ο επίσκοπος Λουκάς ήταν ένα πρόσωπο που ενέπνεε το σεβασμό. Ο ίδιος με χαρά μετέδιδε τις γνώσεις του, την τέχνη του, τις εμπειρίες του σε όλους τους γιατρούς που του ζητούσαν. Παράλληλα προσπαθούσε να τους εμπνεύσει ένα άλλο ήθος. Συνεχώς τόνιζε πως ο ιατρός πρέπει να αγαπάει τον άρρωστο, να θυσιάζεται για αυτόν και να κάνει το παν για να του σώσει τη ζωή. Οι συνάδελφοι και οι μαθητές του ομολογούν πως ο επίσκοπος γιατρός Λουκάς δυσανασχετούσε όταν έβλεπε γιατρούς φιλοχρήματους, στιγνούς εκμεταλλευτές του ανθρώπινου πόνου, αδιάφορους και ψυχρούς που βλέπουν τον άρρωστο σαν αντικείμενο και ενδιαφέρονται περισσότερο για την περίπτωση, για την αρρώστια παρά για το πως αισθάνεται ο άρρωστος και πόσο υποφέρει. Ήταν κάτι που τον εξόργιζε και δεν το άντεχε, γιατί είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως χωρίς πραγματικό πόνο για τον άνθρωπο η ιατρική όχι μόνο δεν μπορεί να είναι επιστήμη, αλλά γίνεται μια ανέσχυντη και κτηνώδης απάτη. Την εποχή εκείνη, το Υπουργείο Υγείας του Ουσμπεκιστάν ανακοίνωσε πως αναγορεύει διδάκτορα τον καθηγητή Βόινο Γιασενέτσκι για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην ιατρική επιστήμη. Κάποτε τον ειδοποίησαν επιγόντως να μεταβεί αεροπορικός στο Σταλιναμπάντ για να χειρουργήσει έναν ετοιμοθάνατο κομματικό. Ο επίσκοπος δέχτηκε, ταξίδεψε ως εκεί και η επέμβασή του ήταν επιτυχής. Οι αρχές της πόλης του πρότειναν να μείνει για να εργαστεί στην πόλη τους. Ο επίσκοπος τους απάντησε πως θα δεχθεί με την προϋπόθεση ότι θα χτίσουν μια εκκλησία. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρόταση απορρίφθηκε και ο ίδιος επέστρεψε στην Τασκένδη.

Δύο χρόνια ειρηνικά. Τα χρόνια 1935-1936 ήσαν πολύ ήρεμα και ειρηνικά για τον επίσκοπο Λουκά. Εργάζεται στο νοσοκομείο εντατικά, αλλά παράλληλα ζει ζεστές οικογενειακές στιγμές, κάτι που του έλειψε όλα αυτά τα χρόνια των εξοριών και των περιπλανήσεων. Από τα παιδιά του δοκιμάζει αρκετές χαρές. Τα τρία ακολούθησαν την ιατρική επιστήμη, αν και διπλά ορφανά με τη βοήθεια του Θεού τα κατάφεραν πολύ καλά. Τα χρόνια αυτά αρχίζουν να εργάζονται ως ιατροί ή ερευνητές, αξιοποιώντας την παρακαταθήκη του διάσημου επιστήμονα πατέρα τους. Κοντά του έχει δημιουργηθεί και ένα μικρό άτυπο μοναστήρι από τις δύο μοναχές Βαλεντίνη και Λουκία, που τον είχαν ακολουθήσει στην εξορία. Μαζί του ήταν και ο 50χρονος μοναχός Μελέτιος, ο οποίος εργαζόταν ως οδοκαθαριστής στο Δήμο Τασκένδης. Και οι τρεις τους ήταν τα πιο αγαπημένα πνευματικά του παιδιά. Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε πως στα χρόνια του κομμουνισμού είχαν καταργηθεί όλα σχεδόν τα μοναστήρια στη Σοβιετική Ένωση. Πολλοί όμως γίνονταν μοναχοί κρυφά και ζούσαν στον κόσμο. Εργάζονταν σε διάφορες εργασίες ή υπηρεσίες, αλλά στο σπίτι τους εκτελούσαν κανονικά τα μοναχικά τους καθήκοντα. Υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις όχι μόνο μεμονωμένων κρυφών μοναχών, αλλά και κρυφών αδελφοτήτων. Μοναχών δηλαδή που εργάζονταν σε διάφορες υπηρεσίες, εργοστάσια και αλλού, αλλά έμεναν μαζί σε διαμερίσματα ή σπίτια και το οίκημά τους είχε μετατραπεί σε κρυφό μοναστήρι. Κάπως έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε και το μοναστήρι του επισκόπου Λουκά με τις δύο μοναχές και τον οδοκαθαριστή μοναχό Μελέτιο. Ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς είχε βρει σταδιακά την εσωτερική του γαλήνη. Η περίοδος των εσωτερικών αναστατώσεων, αμφιταλαντεύσεων, περιπλανήσεων είχε αρχίσει από καιρό να υποχωρεί. Είχε ξαναβρει την πρώτη αγάπη. Και αυτό ακτινοβολούσε. Με τον Μητροπολίτη Αρσένιο ο πάγος είχε σπάσει. Ανέπτυξε μαζί του μια πολύ ζεστή και αδελφική σχέση. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος αγαπούσε πολύ τον επίσκοπο Λουκά αλλά και την οικογένειά του. Τον επισκεπτόταν συχνά στο σπίτι, συζητούσε εγκάρδια με τα παιδιά του και τη Σοφία Σεργέγευνα. Άκουγε με πολύ προσοχή τις θέσεις, τις προτάσεις, τις επισημάνσεις, αλλά και τα κηρύγματα του επισκόπου Λουκά. Του χάρισε και δύο φωτογραφίες του. Στη μια έγραφε «Τα σπλάχνα των Αγίων αναπέπαυτε δια σου, αδελφέ». Για τον εαυτό του έλεγε συνέχεια «Ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκεν, των δρόμων τετέλεκα». Πράγματι, στις 10 Φεβρουαρίου 1936 ο Μητροπολίτης Αρσένιος, ύστερα από εγκεφαλική αιμορραγία, ανεχώρησε για την Άνω Ιερουσαλήμ.

Δέσμιος Ιησού Χριστού. Όποτε πονέσουμε πολύ, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη τιμή που μας κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός να συμμεριστούμε το ακάνθινο στεφάνι Του. Γερόντισσα Γαβριηλία. Η τρομοκρατία και οι πρώτες εκαθαρίσεις. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 η Σοβιετική κοινωνία μπαίνει σε μια δραματική περίοδο που λίγο είναι γνωστή. Γράφει ο Άρθουρ Κέστλερ στο βιβλίο του «Ο Κομισάριος». Πέρασα το χειμώνα του 1932-33 κυρίως στο Χάρκοβο, τότε πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ήταν ο καταστρεπτικός τότε χειμώνας μετά το πρώτο κύμα της κολεκτιβοποιήσεως της γης. Οι χωρικοί είχαν σκοτώσει τα ζώα τους, είχαν κάψει ή κρύψει τη σοδειά τους και πέθαιναν από την πείνα και τον τύφο. Υπολογίζεται ότι μόνο στην Ουκρανία οι θάνατοι έφτασαν τα 2 εκατομμύρια ανθρώπων. Το να ταξιδέψει στην Ήπεθρο ήταν σκληρή δοκιμασία. Η σιδηροδρομική σταθμή ήταν γεμάτη χωρικούς που ζητιάνευαν με πρισμένα χέρια και πόδια. Οι γυναίκες σήκωναν ως τα παράθυρα των βαγονιών τερατώδη μωρά με πελώρια κεφάλια που έγερναν βαριά, με πόδια σαν καλαμάκια, με πρισμένες πεταγμένες κοιλιές. Μπορούσες να ανταλλάξεις ένα καρβέλι ψωμί με ουκρανικές και ντυτές μαντήλες, με εθνικά κοστούμια και κλινοσκεπάσματα. Κάτω από το παράθυρο του ξενοδοχείου μου στο Χάρκοβο όλη τη μέρα περνούσαν κηδείες. Στο Χάρκοβο είχε κοπεί το ηλεκτρικό. Στην πόλη δεν υπήρχε φως και τα τραμ δούλευαν μόνο μια ώρα την ημέρα για να μεταφέρουν τους εργάτες στα εργοστάσια και να τους γυρίζουν πίσω. Δεν υπήρχαν καύσιμα ή βενζίνη στην πόλη και ο χειμώνας ήταν εδρυμής. Ακόμη και για την Ουκρανία με θερμοκρασίες που έφταναν το 30 υπό το 0. Η ζωή έμοιαζε να έχει σταματήσει, όλος ο μηχανισμός βρισκόταν στα πρόθυρα της καταρρεύσεως. Αυτές ήσαν οι συνθήκες που όθησαν την παλαιά φρουρά των Πολσεβίκων στην αντιπολίτευση κατά του Στάλιν, στη χλιαρή συνωμοσία της απογνώσεως. Αυτή ήταν η πραγματική προϊστορία των εκαθαρίσεων και των δικών. Συνέπεια όλων αυτών είναι ότι η τεράστια πλειοψηφία του λαού στη Μόσχα δεν είχε ιδέα για το τι γινόταν στο Χάρκοβο και ακόμη λιγότερο για το τι γινόταν στην Τασκένδη, στον Αρχάγγελο ή στο Βλαδιβοστόκ. 12 ημέρες ταξίδι με το σιδηρόδρομο σε μια χώρα που τα ταξίδια επιτρέπονταν μόνο στους κυβερνητικούς υπαλλήλους και οι ταξιδιώτες αυτοί δεν ήσαν ομιλητικοί. Η απέραντη χώρα ήταν σκεπασμένη από ένα κάλυμα σιωπής και κανείς έξω από το μικρό κύκλο των μεμοιημένων δεν μπορούσε να σχηματίσει μια συνολική εικόνα της καταστάσεως. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, νέα διατάγματα προστίθενται που αλυσοδένουν το σοβιετικό πολίτη. Στη ζωφερή αυτή περίοδο τα στρατόπεδα γέμισαν ενώ εκατομμύρια άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους. Ο Σοσενίντζιν κατά μέσο όρο υπολογίζει πως γίνονταν 40.000 εκτελέσεις το μήνα. Ο Ζιλ Μοκ αναφέρει: έχοντας ζήσει 3 γεμάτους μήνες στη Μόσχα στα 1924 όταν πέθανε ο Λένιν, έχοντας επιστρέψει σε αυτή με ποικίλες ευκαιρίες από τότε και έχοντας διατρέξει τη χώρα από την Βαλτική στη Μαύρη Θάλασσα και από τη Ρίγα στην Κεντρική Ασία, δηλαδή 2.000 χιλιόμετρα από το βορρά στο νότο και 3.000 χιλιόμετρα από τη δύση στην Ανατολή, εσημείωσα τις αναρρύθμιτες δολοφονίες που διατάχθηκαν. Τα στρατόπεδα του σοφρονισμού με την εργασία αριθμούσαν 5 εκατομμύρια κρατουμένων το Γενάρη του 1937. 7 εκατομμύρια άλλων θυμάτων είχαν συλληφθεί στη διάρκεια των χρόνων 37-38, έτσι ώστε ο εξόριστος πληθυσμός θα είχε φτάσει τα 12 εκατομμύρια ανθρώπων. Αν μέσα στην ίδια περίοδο δεν είχαν εκτελεστεί 1 εκατομμύριο μέσα στα στρατόπεδα και αν 2 εκατομμύρια δεν είχαν πεθάνει από αιτίες περισσότερο ή λιγότερο φυσικές.
Ο σωφρονιζόμενος πληθυσμός συναριθμούσε έτσι 9 εκατομμύρια στο τέλος του 1938, που από αυτά το 1 εκατομμύριο ήταν στη φυλακή και τα 8 εκατομμύρια στα στρατόπεδα σωφρονισμού, με την εργασία στα στρατόπεδα με το σκληρό καθεστώς, στα φρικτά ψυχιατρικά άσυλα.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Η τέταρτη σύλληψη. Το 1937 τη διεύθυνση της ΝΚΒΔ, δηλαδή Επιτροπή του Λαού για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, αναλαμβάνει ο Γεζόφ, συνεργάτης του Στάλιν, και με δική του έμπνευση βασιλικότερος του βασιλέως, καθένας που θεωρείται ο εχθρός του λαού και της σοβιετικής εξουσίας, συλλαμβανόταν, δοκίμαζε τη φρίκη της ανάκρισης, της φυλακής, της εξορίας, των γκουλάγκ, του φεκισμού. Στρατιές ολόκληρες αθώων πολιτών οδηγούνται στο μαρτύριο. Ανάμεσά τους πολλοί κληρικοί και πιστοί, από τη δίνη αυτή δεν μπόρεσε να ξεφύγει και ο επίσκοπος Λουκάς. Τότε οι συλλήψεις απλώνονταν στους δρόμους και στα σπίτια σαν επιδημία, και βέβαια γίνονταν νύχτα. Αυτό είχε το σκοπό του. Ένα βράδυ, δύο κομματικοί με πολιτικά ρούχα, ο ένας αστυνομικός και ο άλλος οδοκαθαριστής, ήλθαν στο σπίτι του επισκόπου Λουκά. Ήταν τότε 60 χρόνων. Μόλις τους είδε, κατάλαβε ότι αρχίζει για αυτόν μια νέα περιπέτεια, και μάλιστα σε τέτοια ηλικία που και οι σωματικές δυνάμεις του με την επισφαλή υγεία υποστέλλονται. Ακολούθησε η παραδοσιακή σύλληψη, η έρευνα του διαμερίσματος, η διάρρηξη και το άνοιγμα, το ρίξιμο κατά γης και το ξερίζωμα από τους τοίχους, το πέταγμα των πραγμάτων που βρίσκονται στις ντουλάπες και στα τραπέζια, το τίναγμα, το σκόρπισμα, το σχίσιμο και το σόριασμα βουνών από σκουπίδια στο πάτωμα και το τρίξιμο κάτω από τις βότες. Και δεν υπάρχει τίποτε ιερό όσο διαρκεί η έρευνα.

Οι δύο κομματικοί ήξεραν καλά το μάθημα. Χωρίς πολλές εξηγήσεις μπήκαν στο σπίτι και άρχισαν τις έρευνες. Πρώτη δουλειά ήταν να ξεκρεμάσουν και να πετάξουν τις εικόνες στη μέση του δωματίου. Έπειτα άνοιξαν τα συρτάρια, τα ντουλάπια. Βρήκαν ένα κουτί με τα γράμματα της μακαρίτισσας της γυναίκας του. Τα άνοιξαν, τα ερεύνησαν. Στη συνέχεια άρχισαν να πετάνε στη μέση του δωματίου τα βιβλία, τα ρούχα, τα χειρόγραφα. Ο επίσκοπος καθόταν αμήλυδο σε μια γωνιά και παρακολουθούσε με θλίψη. Σε μια στιγμή ο ένας ζήτησε ειρωνικά την άδεια να καπνίσει. Ο επίσκοπος του απάντησε: «Ψάχνετε στα γράμματα της γυναίκας μου, κάνετε το σπίτι άνω κάτω και ρωτάτε. Συνεχίστε, κάντε ό,τι άλλο θέλετε». Σαν τέλειωσαν την έρευνα, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην ασφάλεια, όπου άρχισαν τα βασανιστήρια και οι ανακρίσεις. Στο αρχείο της ΚΑΠΚΕΜΠΕ, της Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν, σώζεται μέχρι σήμερα ο φάκελος του επισκόπου Λουκά. Σε μια από τις σελίδες του φακέλου υπάρχουν και φωτογραφίες που τις δημοσιεύουμε. Στις δύο πρώτες, αν φάς και προφίλ, φαίνεται γέροντας 60 χρονών με άσπρα μαλλιά και γένια, ντυμένος στη στολή του καταδίκου. Στην τρίτη, κουρεμένος, ξερισμένος, με τη σφραγίδα του πόνου, της θλίψης, του μαρτυρίου τυπωμένη στο πρόσωπό του. Τη σύλληψη του επισκόπου Λουκά ακολούθησαν και συλλήψεις άλλων κληρικών της περιοχής. Μεταξύ αυτών ήταν και ο αρχιεπίσκοπος Τασκένδης Μπόρις Σεπούλιν, ο αρχιμανδρίτης Βαλεντίν Λιαχόφσκι, ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Αντρέιεβ, ο αρχιδιάκονος Ιβάν Σερέντα και άλλοι. Η κατηγορία ήταν ότι όλοι αυτοί ίδρυσαν παράνομη αντιδραστική κλήρο-μοναχική οργάνωση με σκοπό τον αγώνα κατά της σοβιετικής εξουσίας και επιστροφή της χώρας στον καπιταλισμό. Ακόμη τους κατηγορούσαν ότι συνεργάζονταν με ξένες μυστικές υπηρεσίες, παίζοντας κατασκοπευτικό ρόλο, και ότι συνωμοτούσαν κατά της εξουσίας. Ειδικά για τον επίσκοπο Λουκά είχαν ετοιμάσει μια ακόμη ξεχωριστή κατηγορία, ότι ως γιατρός σκότωνε ανθρώπους κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων. Ο Λάτσης, αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος έκανε τις ανακρίσεις, ονόμαζε τον επίσκοπο Λουκά χειρουργό που βλάπτει και καταστρέφει τον άνθρωπο. Από την ημέρα της σύλληψής του δεν του επιτράπηκε καμιά επαφή με τους δικούς του, ούτε με τον έξω κόσμο.

Πορεύτηκε στο δρόμο του μαρτυρίου με εκατομμύρια άλλους απλούς πολίτες. Η άθεη εξουσία για μία ακόμη φορά προσπάθησε να στείλει το Θεό στη φυλακή και στη Σιβηρία. Στην Τασκένδη ακολούθησαν τη γραμμή της Μόσχας από την αρχή της σύλληψης όσο και στην ανάκριση. Στην περίοδο αυτή επιτράπηκαν και τα βασανιστήρια. Γι' αυτό και η πιο σκληρή εποχή των ανακρίσεων ήταν τα μέσα του 1938. Όσο πιο απίθανη ήταν η κατηγορία, τόσο πιο σκληρή γινόταν η ανάκριση για να αποσπάσουν την ομολογία. Ένα φοβερό μαρτύριο στο οποίο υποβάλλονταν οι κρατούμενοι ήταν η αλυσιδωτή ανάκριση κάτω από το εκτυφλωτικό φως της λάμπας ή του προβολέα. Αυτή η μέθοδος οδηγούσε σε πλήρη σύνθλιψη του κατηγορουμένου, δύο και τρεις ανακριτές να διαδέχονται ο ένας τον άλλο σε μια συνεχή ανάκριση. Μερόνυχτα ολόκληρα, ο κρατούμενος ήταν στυλωμένος σε μια καρέκλα. Οι ανακριτές άλλαζαν ανά 8 ώρες, αλλά ο κατηγορούμενος παρέμενε εκεί, χωρίς να μπορεί να κοιμάται ούτε μέρα ούτε νύχτα. Ο άνθρωπος τότε φτάνει σε απόγνωση, σε απελπιστική κατάσταση.

επίσκοπος Λουκάς υπευλήθη σε αυτό το μαρτύριο που κράτησε 13 ολόκληρα μερόνυχτα από τις 23 Νοεμβρίου ως τις 5 Δεκεμβρίου. Να πως περιγράφει τα φοβερά εκείνα 24 ώρα. Ήταν στα αλήθεια καθεστώς φρίκης, το καθεστώς Γεζόφ και για την Εκκλησία η πιο δύσκολη περίοδος. Στις ανακρίσεις οι συλληφθέντες υποβάλλονταν ακόμη και στα βασανιστήρια. Είχαν επινοήσει τη λεγόμενη μέθοδο αλυσιδωτής ανάκρισης, την οποία υποβλήθηκα κι εγώ. Αυτή η αλυσίδα συνεχιζόταν αδιαλείπτως μέρα και νύχτα. Οι ανακριτές άλλαζαν ο ένας τον άλλο, ενώ τον ανακρινόμενο δεν τον άφηνε να κοιμηθεί ούτε για μία στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Κήρυξα και πάλι απεργία πείνας και απήχα για πολλές ημέρες από την τροφή. Παρόλα αυτά με έβαλαν να στέκω μόρθιο στη γωνία, αλλά εγώ ήμουν τόσο εξαντλημένος που έπεφτα κάτω. Είχα οπτικές και άλλων ειδών ψευδαισθήσεις. Άλλες φορές έβλεπα κίτρινα κοτοπουλάκια να τρέχουν στο δωμάτιο και έτρεχα να τα πιάσω. Έβλεπα τον εαυτό μου να στέκεται στο χείλος του γκρεμού μέσα στο οποίο έβλεπα ολοφώτιστη πόλη. Ένιωθα πως στη μέση μου έζωναν φίδια. Απαιτούσαν από μένα να παραδεχθώ τη συμμετοχή μου σε κάποια κατασκοπή, αλλά αντί για απάντηση τους παρακάλεσα να μου ξεκαθαρίσουν προς ποιου κράτους. Το όφελος δούλευα. Δεν μπόρεσαν βέβαια να μου απαντήσουν. 13 μερόνυχτα διήρκησε η ανάκριση με τη μέθοδο της αλυσίδας και αρκετές ήταν οι φορές που με πήγαν να μου ρίξουν νερό στο πρόσωπό μου για να συνέλθω. Επειδή δεν έβλεπα να μπαίνει τέλος σε αυτή την υπόθεση, αποφάσισα να τρομοκρατήσω τα στελέχη της ΝΚΒΔ και ζήτησα να δω το διοικητή της μυστικής υπηρεσίας και του είπε πως θα υπέγραφε όλα τα χαρτιά εκτός από την απόπειρα δολοφονίας του Στάλιν. Ανακοίνωσα την απόφαση να σταματήσω την απεργία πείνας και ζήτησα να μου φέρουν φαγητό. Σκέφτηκα να κόψω την κροταφική αρτηρία βάζοντας το μαχαίρι στον κρόταφο και χτυπώντας το στο χερούλι. Για να μου σταματήσουν το αίμα θα έπρεπε να βάλουν επίδεσμο στην κροταφική αρτηρία, κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να γίνει με τις υπάρχουσες συνθήκες. Θα έπρεπε να με πάνε στο νοσοκομείο ή στη χειρουργική κλινική. Η πράξη μου αυτή θα δημιουργούσε σκάνδαλο στην δασκή. Ο επόμενος στη σειρά στέλεχος της ΝΚΒΔ καθόταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Όταν μου έφεραν το φαγητό, ψηλάφισα χωρίς να με καταλάβουν τη λάμα του μαχαιριού και κατάλαβα πως δεν θα μπορέσω να κόψω με αυτό την κροταφική αρτηρία. Τότε αναπήδησα, βρέθηκα στη μέση του δωματίου και άρχισα να κόβω το λαιμό μου, αλλά δεν μπόρεσα καν να κόψω το δέρμα. Το στέλεχος λες και ήταν γάτα, χύμιξε πάνω μου, άρπαξε το μαχαίρι και με χτύπησε στο στήθος. Με πήγαν σε ένα άλλο δωμάτιο και με έβαλαν να κοιμηθώ πάνω σε ένα τραπέζι και αντί για μαξιλάρι μου έδωσαν εφημερίδες. Παρόλη τη μεγάλη ταραχή που έζησα κοιμήθηκα και δεν θυμάμαι αν κοιμήθηκα για πολλή ώρα ή όχι. Με περίμενε έπειτα ο διοικητής της μυστικής υπηρεσίας για να υπογράψω τα ψέματα που επινόησαν για την κατασκοπία. Γέλασα. Μετά το φιάσκο της μεθόδου της αλυσιδωτής ανακρισεως, την οποία υποβλήθηκα και η οποία κράτησε σχεδόν 2 εβδομάδες, με πήγαν πίσω στα υπόγεια της ΝΚΒΔ.

ήμουν τόσο εξαντλημένος από την απεργία πείνας και από τις ανακρίσεις που όταν πήγα στο αποχωρητήριο λιποθύμησα και έπεσα στο βρώμικο και μπρεγμένο πάτωμα. Με πήγα στο θάλαμο μεταφέροντάς με στα χέρια. Την άλλη μέρα με μετέφεραν με το μαύρο κόρακα στις κεντρικές φυλακές όπου και παρέμεινα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για 8 μήνες. Ο μεγάλος θάλαμος ήταν γεμάτος από τους κρατουμένους οι οποίοι κοιμούνταν στους τριώροφους πάγκους και κάτω στο χώρο που υπήρχε μεταξύ των πάγκων στο πέτρινο πάτωμα. Για να πάω τη νύχτα στο αποχωρητήριο το οποίο βρισκόταν μπροστά στην εξώπορτα έπρεπε να διασχίσω το θάλαμο σκοντάφτοντας και πέφτοντας πάνω στους ανθρώπους. Παρόλο που μας στάλιζαν άσχημα δεν επιτρεπόταν να δεχόμαστε δέματα. Ακόμη και τώρα θυμάμαι το γεύμα που μας είχαν δώσει στη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είχαν βάλει σε ένα τεράστιο κάδο με ζεστό νερό ελάχιστη ποσότητα καλαμποκιού. Μέρες της φυλακής. Οι συνθήκες της φυλακής ήταν πράγματι πολύ άσχημες. Συγκρατούμενοι του Επισκόπου Λουκά και άλλοι μας διέσωσαν μερικές ακόμη εικόνες από την οκτάμινη διαβίωσή τους στις φυλακές. Μεταξύ των συγκρατουμένων του ήταν και ένας μουσουλμάνος, ο Μουχαμάντ Ράιμ, ξάδελφος του Εμμύρη του Αφγανιστάν που ζήτησε πολιτικό άσυλο στη Σοβιετική Ένωση και κατηγορήθηκε για κατασκοπία. Ο Μουχαμάντ Ράιμ διηγείται πως στον ίδιο θάλαμο ήταν κρατούμενοι αξιωματικοί του Λευκού και του Κόκκινου στρατού, γραμματείς ή μέλη του κόμματος, καθηγητές, δημοκράτες, αναρχικοί και άλλοι. Δηλαδή άνθρωποι όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων. Για τον επίσκοπο Λουκά μιλάει με πολύ σεβασμό. Οι συγκρατούμενοι του πολλές φορές τον ειρωνεύονταν, τον προκαλούσαν σε πολιτικές συζητήσεις. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν δεχόταν να μιλήσει, ειδικά για πολιτικά θέματα. Με όλους ήταν ευγενικός και συγκρατημένος. Ήταν έτοιμος να βοηθήσει σαν γιατρός οποιονδήποτε. Μοίραζε και το τελευταίο κομμάτι του ψωμιού που είχε με τους άλλους. Ο Μουχαμάντ Ράιμ θυμόταν αρκετές συζητήσεις που έκανε με τον επίσκοπο Λουκά και γνώριζε πολλά περιστατικά από τη ζωή του. Θυμόταν ακόμη πως ο επίσκοπος είχε γράψει ένα γράμμα από τη φυλακή στον Υπουργό Αμήνης Βοροσίλοφ, στον οποίο εξηγούσε το πόσο χρήσιμο ήταν το βιβλίο του στους ειρηνικούς καιρούς, πόσο μάλλον θα ήταν χρήσιμο στις συνθήκες πολέμου. Δεν ζητούσε την αποφυλάκησή του, αλλά μόνο να μπορεί να προμηθεύεται βιβλία από το σπίτι του και να μπορεί να απομονώνεται για 2 ώρες τουλάχιστον την ημέρα για να δουλεύει. Βέβαια δεν πήρε απάντηση. Μέσα στη φυλακή ομολογούσε ανοιχτά την πίστη του. Δεν έκρυβε πως καταδιωκόταν εξαιτίας της πίστεώς του. Έλεγε στον Ράιμ: «Μου λένε να βγάλω το ράσο, αλλά δεν θα το κάνω ποτέ. Το ράσο μέχρι το θάνατό μου θα μείνει μαζί μου. Δεν ξέρω τι θέλουν από μένα. Πιστεύω στον Θεό, βοηθάω τους ανθρώπους ως γιατρός. Βοηθάω και ως ποιμένας της εκκλησίας. Ποιον βλάπτω? Σαν τα κοράκια ρίχνονται πάνω μου. Γιατί?» Τόση ήταν η επίδραση που εξασκούσε η μορφή του και η στάση του, που ύστερα από λίγο καιρό το κλίμα απέναντί του είχε αλλάξει εντελώς. Όλοι στο θάλαμο τον σέβονταν και πριν πάνε για ανάκριση του ζητούσαν την ευλογία του. Το γεγονός έγινε γνωστό στις αρχές και ο γιατρός των φυλακών, ο Μπόιεφ, τον κάλεσε στο γραφείο του. Του είχαν δώσει εντολή να τον πείσει να βγάλει το ράσο του, να μην δίνει ευλογία και γενικά να μην τραβάει την προσοχή. Η συζήτηση κράτησε ώρες ολόκληρες χωρίς ο επίσκοπος Λουκάς να πιστεί. Έδωσε στον Ομπόγεφ να καταλάβει με ευγενικό τρόπο αλλά και με σταθερότητα ότι αυτό που του ανέθεσαν να κάνει είναι υπεράνω των δυνάμεών του. Ένας άλλος συγκρατούμενος, ο καθηγητής δερματολόγος Ακόβ Μπιάν, που είχε μαθητεύσει στον επίσκοπο Λουκά όταν ήταν καθηγητής, παρατήρησε πως τα τόσα βάσανα και η διωγμή που υπέστη ο επίσκοπος όχι μόνο δεν τον καταράκωσαν, αλλά αντίθετα τον ενίσχυσαν και τον ανόρθωσαν. Διηγείται ακόμη πως ο επίσκοπος γονάτιζε 2 φορές την ημέρα και προσευχόταν στο θάλαμο στραμμένος προς την Ανατολή, αδιαφορώντας για τα όσα συνέβαιναν γύρω του. Ο θάλαμος γεμάτος ανθρώπους ταλαιπωρημένους, εξακριωμένους, ξαφνικά ησύχαζε. Όσοι ήταν γύρω του μουσουλμάνοι και άπιστοι μιλούσαν ψιθυριστά και τα προβλήματα που μόλις τώρα είχαν κάνει τους ανθρώπους αυτούς έξω φρενών λύνονταν σαν από μόνα τους.

Κατά τη διανομή του πρωινού συσιτίου, την ώρα που η ατμόσφαιρα στο θάλαμο άναβε, ο επίσκοπος καθόταν παραπλεύρος και στο τέλος κάποιος του έδινε ένα κομμάτι ψωμί. Αργότερα, όταν είχε τελειώσει η περίοδος της διοίκησης του Γεζόφ, επιτράπηκαν τα δέματα. Όσα έπαιρνε ο επίσκοπος Λουκάς από το σπίτι του, τα μοιραζόταν με τους συγκρατουμένους του. Δεν παραπονιόταν ποτέ και ποτέ δεν μιλούσε για τις κατηγορίες για τις οποίες δικαζόταν. Δεν παραπονέθηκε και μετά τα 13 μερόνυχτα αλυσοδητής ανάκρισης. Λένε ότι κανείς δεν αντέχει πάνω από 13 μερόνυχτα. Μετά την αλυσιδωτή ανάκριση, τον επίσκοπο Λουκά τον οδήγησαν στο στρατόνα σέρνοντάς τον. Στη διάρκεια αυτής της ανάκρισης, σύμφωνα με μαρτυρία της κόρης του Ελένης, στο δωμάτιο εισέβαλαν αρκετές φορές κάποιοι υπάλληλοι, μασκαρεμένοι σε παλιά τους, οι οποίοι εσχρολογούσαν, βλαστημούσαν και προέλεγαν στον επίσκοπο φρικτό θάνατο. Κατά την πρώτη εξαντλητική ανάκριση, στο τέλος του 1937, όταν είχε χάσει σχεδόν τις αισθήσεις του, τον ανάγκασαν να υπογράψει το πρωτόκολλο της ανάκρισης. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών υπάρχει η κατάθεσή του και η υπογραφή του. Βλέποντας την υπογραφή, καταλαβαίνει αμέσως κανείς ότι το χέρι του έτρεμε και δεν ήταν καθόλου σταθερό. Το πρωτόκολλο έγραφε: «Ο καθηγητής Βόινο Γιασενέτσκι ήταν μέλος αντιεπαναστατικής παράνομης οργάνωσης, η οποία είχε σκοπό να πολεμήσει τη σοβιετική εξουσία και να επαναφέρει τη χώρα στο καπιταλιστικό σύστημα».

Δεύτερη αλυσιδωτή ανάκριση, βασανιστήρια, επιδείνωση της υγείας του. Μεταφέρουμε δικές του αναμνήσεις από τις φρικτές αυτές ημέρες. Δυστυχώς έχω ξεχάσει πολλά από όσα έζησα σε αυτή τη φυλακή. Θυμάμαι μόνο πως με πήγαιναν στις ανακρίσεις στη Νίκα Ντεβέ και επίμονα απαιτούσαν να παραδεχθώ τη συμμετοχή μου σε κάποια κατασκοπία. Είχαν επαναλάβει την αλυσιδωτή ανάκριση κατά την οποία ο ανακριτής αποκοιμήθηκε. Μπήκε ο διευθυντής της μυστικής υπηρεσίας και τον ξύπνησε. Ο ανακριτής, ο οποίος πάντα ήταν πολύ ευγενικός μαζί μου, άρχισε να με χτυπάει στα πόδια με την πότα του. Σε λίγο, όταν συνήλθα πια από την ανάκριση, καθόμουν με σκυμμένο το κεφάλι και είδα πως απέναντί μου έστεκαν τρία στελέχη της Νίκα Ντεβέ και με παρακολουθούσαν. Είχαν δώσει εντολή να με πάνε στο υπόγειο της Νίκα Ντεβέ και να με βάλουν σε ένα πολύ μικρό απομονωτήριο. Οι στρατιώτες της φρουράς που μου έδιναν την αλαξιά ρούχων είδαν τις εκχυμώσεις στα πόδια μου και με ρώτησαν πως έγινε αυτό. Τους απάντησα πως με χτύπησε ο τάδε ανακριτής. Στο υπόγειο, στο απομονωτήριο, με βασάνισαν για μερικές ημέρες σε πολύ άθλιες συνθήκες. Αργότερα έμαθα πως τα αποτελέσματα της πρώτης ανάκρισης που μου έγινε σχετικά με την κατασκοπία στάθηκαν στη Μόσχα, αλλά θεωρήθηκαν ανεπαρκή και έπρεπε να γίνει έρευνα εκ νέου. Έτσι εξηγείται η τόσο μακρόχρονη κράτησή μου και η δεύτερη κατά σειρά ανάκριση με τη μέθοδο της αλυσίδας. Κατά τη διάρκεια των εξαντλητικών ανακρίσεων, ο επίσκοπος Λουκάς δεν άντεξε. Με πρισμένα πόδια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της φυλακής. Διηγείται ο ίδιος ένα περιστατικό που συνέβη εκεί. Στο νοσοκομείο των φυλακών, με τη βοήθεια του Θεού, έσωσα τη ζωή ενός νεαρού κακοποιού που ήταν βαριά άρρωστος. Έβλεπα πως ο νεαρός γιατρός των φυλακών δεν καταλάβαινε καθόλου την αρρώστια του. Εξέτασα ο ίδιος τον ασθενή και διέγνωσα πως είχε κάνει απόστημα στο σπλήνα. Κατάφερα να πείσω τον γιατρό των φυλακών να στείλει αυτόν τον ασθενή στο νοσοκομείο που εργαζόταν ο μαθητής μου, ο γιατρός Ρόζενμπεργκ. Του έγραψα τι και πώς θα βρει κατά την εγχείρηση και αργότερα ο Ρόζενμπεργκ μου έγραψε πως όσα του είχα γράψει επιβεβαιώθηκαν με κάθε λεπτομέρεια κατά την επέμβαση. Η ζωή του νεαρού κακοποιού ήταν εκτός κινδύνου και ύστερα από το συμβάν οι κρατούμενοι του τρίτου ορόφου με ευχαριστούσαν όταν έβγαινα βόλτα στην αυλή φωνάζοντας με όλες τις δυνάμεις των χορδών τους.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων, από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: δόξα σε Χριστέ ο Θεός σου, ελπίσιμον Κυρία δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε παράκτω πνεύμα της αληθείας, ο παντάρχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τας αμαρτίας ημών, δεύτε συγχώρος τας ομοίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννήθη το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα της βασιλεύση κατά βαρβάρων δρομένος και όσον φλάω το Διός Σταυρούς πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και εν η πολιτεία, τους εκτιμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκα εις χορηγών αυτής, κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλων ειρήνης έτ των τρόπεων, την ειν και αίγευση των ασθενών αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαπητές εκκλησίας μου πανείτε Θεοδόκε, στρίξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους ετέλεψας βασιλεύειν και χωρίζει αυτής, που δανώθεν την νίκην, διότι έντεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς

0: Δόξαν εμψής της Θεού και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν εμψής της Θεού και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν εμψής της Θεού και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύνεις αληθοντές με πολύ επανίσθεται επ' εμέ. Πολύ λέγω στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου ή, δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προστήρωνε και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ ετοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Βοβηθήσω μοιριάδο λαό, το κύκλος είναι επιθεμένον μη. Ανάστε, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάτεχες πάντας, τους εχάνοντας ματέως, οδόντας αμαρτωνός συνέτυψες, του Κυρίου σου τρία και το λαό σου ευλογία σου. Εγώ ετοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέξη με, μη διατηρηγή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν μη και επεστρίξας επ' εμέ την χείρα σου, ουκ έστην ίεσεν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνε της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομία μου υπέρναν την κεφαλή μου ως η φορτίον βαρύ, ευαρύτησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάψαν εμολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάφθην ως τέλους όλη την ημέρα σκυτροπάζουν επορευόμην, ότι εψώε μου εμπλήσαν επεγμάτων και ουκ έστην ίεσεν της αρκή μου, εκακώθεν και ταπεινώθεν ως φόδρα, οριόμενα προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και εγκιστά μου από μακρόθον έστησαν και ξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλη σαματιτότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφό ουκ οίκων και ο σιάλαλο ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωπο ουκ ακούων και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ ακούσει Κύριο Θεό μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μου οι εχθροί μου και αν το σελευθύνε πόδα μου, επ' εμέ μεγαλοριμώνησαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλεγιδόμενο οποίον με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και περιμνήσω επί τη αμαρτία μου. Οι δέχτροι μου ζώσει και τε κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποειδώντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως σε ερωθρίζω, εδίψεσαι ψυχή μου, πως απλώς εισάξεις με γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτε στον το Αγίο όφθηνση του ειδήν δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσουν το έλεος υπερ ζωάς, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος ευληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έρθει στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σε επί της θομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννής βοηθός μου και εν τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτην, εζήτησε την ψυχή μου, εισελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται ισχύας δρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πας ομοίων αυτό, ότι ενεφράγει στόμα αλλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισαι, ότι γίνει τη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκραξα και νυχθεί εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο όλους προσευχή μου κλείναν το ούσο στη δεησύνη μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά το καταπαινόντων εις λάκων. Εγινήθην ως ο άνθρωπος αβοήθητος ο νεκρής ελεύθερος. Ο σύντραβατή εκαθέβεται σεν τάφο. Ο νου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεν δόμεν λάκο το τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. επεμέ επεστρίχθη θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απεμού, έθεντα με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθουν και ούκα ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μη στένησαν αποπτωχίας. Ετέκαξα προς σε Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προς σε τα σχήρας μου. Μη τσινεκείς πίστη θαυμάσια, ή ατί να στήσω το εξομολογείς οντέσι. Μη διηγήσετε έτσι τον τάφο του ελαιού σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν υγεία επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε εκέκραξα και το πρωί προς ευχή μου προφθάζεσαι. Ή να τι Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πόσα πόνσα πεμού, πτωχώσιμη εγώ και εγκόψει εκνότητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ δήλθαν εωριέ σου, φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχω με άμα. Εμάκρυνα απεμού, φίλων και πλησίων και του γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, η μέρα σε κέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελθόν των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δεησύνη μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθά μου πάσα στις αποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα τα σανομία σου, τον ιόμουν πάσα τα γνώσεις σου, τον λυτήμουν εκτράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα να αγαθές την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτό Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και λέμον ο Κύριο Μακρόθυμο και Πολυέλεο, ου και στέλο οργιστήσετε, μου δέει τον αιώνα μην ιή. Ου κατά σαν μία σημών επίηση εν ημίν, ουδέ κατά σαν μαρτία σημών ανταπέδω και εν ημίν. Ό,τι κατά το ύψο των από τη γη, εκρατέωσε ο Κύριο το έλεο αυτού, επί του φοβμένου αυτών. Καθώ ον απέχουσιν ανατολέ εποδισμών, εμάκρυνε φημώντα σαν μία σημών. Καθώ εκτήρη πατηριού, οκτήρησε Κύριος σοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος όσο χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθε ένα αυτό και ούχ υπάρξε το και πυγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί σοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιείσει ιών της φυλάσσος ή τη διαθήκη αυτού, και με αμνημένη στον έντονο αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο, εν το ουρανό ετοίμασε τον θόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιούντα των λόγων αυτού, του άκουσα τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντα το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντόπο τη πατεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν παντόπου της ποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάκουσες προσευχής με νότσα η δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσό με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις χρήση με το δούλου σου, ότι ούν δικαιωθείς εν ενώπιόν σου παζών. Ότι καταδείξουν ευθρός την ψυχή μου με ταπείνωση εν εισγήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς όνος και εκειδίασεν επί μέτω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα πω έτα χείρα μου ψυχή μου γη ανεδρώσει. Τα χείρι άκουσα μου, κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πόσο πόνο απ' εμού και ομοιωθήσω με τι χαβένου ει λάκων. Ακουστών πίσω μου τρεπέ το έλεο όσο την πισήλπισα. Γνώρισο μου, κύριε, οδόν εν υπορέψω με ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέρα τέφυγον. Δίδαξα μου, του πει το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και εν το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψες την ψυχή μου και εν του ελέη σου εξωθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσέ μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με δούλου σου. Εισάκουσέ μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με δούλου σου. Το πνεύμα στο αθρόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και αίγιο σου να στενώνω να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας.

0: Κύριος και εμπέθω φανενήμην, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάλμη και το ονόματι Κυρίου ημίν άμυν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος

0: Εν διάθρηση αυτό, στεφάνους εκομίσαντο της αφασίας, εξού του Θεού ημώ. Σχόντες γα τη ισχύ σου, τους τυράννους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνων τα ανισχύνα θάση. Αυτόν τες ηκεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς εισμόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μάρτυρε σου Κύριε, εν διάθρηση αυτών, στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτόν τες ηκεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών.
0: Την Ιγκία Ιγκής τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παρθένε Πανάμω με μύτη Χριστού του Θεού, ρομφέ αδίρθε σου την Παναγία ψυχή, η νίκα σταυρούμενο. Έβλεψα σε κουσίως των Υιών και Θεών σου, όν περευλογημένη δυσοπούσα μη πάψη, συγχώρηση πτεσμάτων,

0: θεύτους και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: Ανασχόμενος και σε σταυρό προσήλωσεως, δέξε μου την άγρυπνο ένεση Χριστέ ο Θεός, ως φιλόνθρωπου.
1: Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε τα υποποδία των ποδών αυτού, ο δεσπόζων των ασωμάτων δυναμεών και γινώσκων της ψυχής μου τώρα θυμών, το σταυρό σου σώ...

φρουρούμενοι. Τα σπασβόλα σπαρθένε των δαιμόνων εκκλίνομαι. Διό σε κατά χρέος ανυμνούντες δοξάζομαι Θεοτό και πανί.

Συναργέστερον, ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων εργάσαντον, σωτηρίαν εν μέσω της γης. Η Εκκλησία βοάσει Χριστέ ο Θεός, εν κέντρο και πεύκη και κυπαρίσω προσκυνούσασε.

0: έτεκες γάρεν σ' αρτή Χριστόν των Θεών, τον σωτήρα των ψυχών ημών.
1: Ελεησόν ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εθνομών σου, εξάλληψον τον βημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις νομίες μου και από τις αμαρτίες μου και τα καθαρισόν μου. Ότι την νομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου να πιώνομαι στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτο και το πόνιο όποιον σε επίησα, όπως αν διακυωθείς τις λόγες σου και νικήσεις εν το χρονεσθέσαι. Ιδού γάρ νομίες είναι αλήθιν και να αμαρτίες εκκλησίσαι με ημίτρη μου. Ιδού γάρ αλήθιν γάψα στα άδεια και τα γρήφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχαιών ευχανθήσω με. Ακουτείς με γαλίασιν και ευφροσύνη, γαλιάσον και οστέα και ταπεινωμένον. Απόστρεψε το προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσας τις νομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά να κτίσουν νομία ο Θεός και πνεύμα εχθές εγκαίνησαν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και ετοιμάσαι το Άγιο μία την ανήσωπη μου. Απόδοσμη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στελιξών μου. Διδάξω ο νου μου θα σου δώσω και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγλύπνε εσύ σου. Ό,τι ήθελησα θυσία να το κάνω, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντεθειμένων καρδίαν συντεθειμένην και ταπεινωμένων ο Θεός σου και ξεδενώσει αγάθραν Κύριε εν τη ευδοκία στου Ιών και οικοδομηθείτε τα δίχτυα του Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στου Ιών δικαιοσύνη στην Αφροάγγελο τα αυτόματα, τότε ανίσου είναι το ξεστηριό σου μόσχο. Νεύση σου προ γεώδη αντιτυπίαν με τύχθη. Η πριν ευδιάχυτο υδάτων φύση Κύριε, όθεν ευρώχο πεζεύσα, άδειε Ισραήλση οδύνε επινίκιον. Δόξεσαι ο Θεό ημών, δόξεσαι. Σταύρος είναι ο δεσπότης, ονειδιζόμενος φέρει, βρωτών αφαιρούμενος, ονίδιος φιλάνθρωπος. Βρωτών, λόγχη πλευράν εκετάται, ταύτη κατασφάτων εχθρών των πολέμιων. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Τίνας καθάπρε τόξεν τόσο σταυρών ελεήμων, βέλεση κατέτρωσε στον ήλον των αντίπαλων σώτερ και τους υπεκείνου πάλι αντιδρωμένους, ανθρώπους υγείωσες. Άγιοι του Θεού πρεζέσετε υπέρ ημών. Έμασι των Αγίων τα εναγή των αιμάτων. Επάφθη μοιάσματα ειδόλης προσπερόμενα πάσα δε η γη υγειάστη, τούτους εν ενέσι αή μακαρίζουσα. Άγιοι του Θεού πρεζέσετε υπέρ ημών. Ύμνησαν εδυνάμεις των ουρανών τους γηίνους, ορώσεν σώματι ασωμάτους παλαιότητος. Όθεν ο αγωνοθέτης τούτους της στεφάνης, νικήσαντας έστεψεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ρίγνητε γραμματείων το του Αδάμα νεβώα, υπάναγνος δέσποινα λόγχη η έτρο θέντοσον. Όθεν υμνώσου το πάθος, πάση το πηγάσαν απάθιαν δέσποτα. Άγιοι του Θεού πρεζούσατε υπέρ ημών. Άρματι νοητό επιβάσος αληθώς της στάτας, επόντισας του νοητού Αιγυπτίου, εν τη των αιμάτων σου ερυθρά μαρτύρων κλαίος, καλήνικε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Θεία μπέλη βολήν ενδυσάμενο σοφέ, στολήν την επίγειον απεξεδίσω μακπαμάκα και προς τον αγώνα νόρμησος και των εχθρών εθριάμεσος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λύσας τας του εχθρού πολυπλόκους, μηχανάς δεσμίσαι της άθρης σου και ανενέργητον τούτον έλειψας εις γην καλήνικε και της ποσής σου συνέτριψας. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ειν περ των προφητών προαιώρα και χορός ως πύλην ουράνιων και βάτων ακατάφλεκτων σε παρθενομήτωρα άχναντε Θεόν τεκούσαν επέγνωμεν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Της Θείας Πρωτοδοσίας χάρητη, καταλαμπρύνεστε του συμνητά σου μάρτυς του Χριστού Θεοδότη, δυσόπισον μαρτυρική λαμπρότητη και παρθενία διαλάμπωσαν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. η Θείο δυναμωθήσα πνεύματι και κατεσχήνασα των πονηρών πνευμάτων την πληθύν, Θεοδότη πανέμφημε. Πνευματικές πεδρότηση του σεϊμνούντας καταφέδρυνον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι νομίμως προς τους αγώνας ένδοξε μάρτυς εγχώρησες. Των θεοπνεύστων λόγων διδαχές κοσμουμένη λαμπρότατα και τα σμπουλά σε μόρανας των ασεβούνταν Παναίδημε και νύν και αεί και εις τους αιώνας θελών να μην. Παρθένος το βασιλεί παρίσταστε Σύ επινέχθης Χριστό, της εκλεκτής οπίσω και σεπτής υπενών Θεομήτωρος και ήρων ανάρθημα επουρανίων ναού γέγονας. Εφραίνεται επίση η Εκκλησία σου Χριστέ έκραζουσα, Σύ μου ισχύεις Κύριε και καταφύγει και στερέωμο.
0: Αντιλάβουν σ' όσων ελέησουν, διέφλεξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη. Της Παναγίας εθράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό.

απαντίον πόνονται και θλίψεων του το κατηγγύησε, ως περάμωμος νύμφη, όθεσε ηξίωσε ουρανίων θαλάμων. Υπέρ ημών πρεσβεύουσαν αυτό, των σε τιμόντων σε μνήπα μακάριστε.

0: διπλωμένων, επί σταυρού ως έβλεψεν οδύνα στην ψυχή, κερίες κατεπλήτε το και εγώ αθληνούσα, ούσου τέκνων φίλτα των δωρεών και θαυμάτων, μνημείων απίλαυσεν ο αχάριστος Δήμος, αλίστος όσε το γένος των βρωτών, ταυτανήν πάσχης υμνός σου το εσπλαχνός.
1: Ίσως η μεταφώνησεν εσέως, Κύριε, η

Οι Άγιοι Μάρτυρες Πατήρ και Μήτρ, με τα δύο τέκνων αυτών πυρή τελειούται. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μάμαντος και Βασιλίσκου εν της Δαρίου και των Αγίων Βενιαμίν και Βυρίου πλησίων των Παλατίων του Εβδόμου και μνήμη του Μακαρίου Ιωάννου του Στρατιώτου και Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου. Τις αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς ομήν.

0: Τα λύπης αγαθή, είμαστε τους κάτω γηγενείς. Προς τον εύσπλαχνον Κύριον, χείρασης μεσητείαν του Κυρίου εφάπλωσου.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμβουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και εί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν δόξα να υψίσεις Θεό και επιγύσεις είναι ανθρώπους εδώ και ειγούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε. Ευχαριστούμε εσύ τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλέα του Πουράνη, Θεέ Πάντρο, Πατεμπράτρο, Κύριε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, όλων του Θεού, ο Υιός του Πατρός, όλων των αμαρτίων του κόσμου, ρέησον ημάς όλων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδος τη δύση είναι ημών αγκαθήμες δεξιά του Πατρός και ρέησον ημάς, ότι εσύ ήμωνας Άγιος, ήμωνας Κύριος Ιησού Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν καθεκάστην, ημέραν ευλογήσεσαι και ενέστον ημάς στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα σου. Κύριε καταφυγή, έγινε δυσμή, γενιά και γενιά, ευαγήπα, Κύριε, λέει, σώμη, στην ψυχή μου, ότι μαρτώνησε. Κύριε, όπως σε κατέφυγα, να δεξιά, ότι πίνει το θέλει μας, του ο Θεός μου, ότι πάρα σε πηγή ζωή, σε το βοτήσω σε μεθαφός, παρά την το ελαιό σου, της μας κουσίς, σε καταξία σου, Κύριε, δι' ημέρα τάφτη, αναμάρτητος πλέον η μας, επιγητώσει, Κύριε, ο Θεός, τον πατρόν ημών, και ενετών και δεξασμένο το όνομά σου στους αιώνες, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου, επί μας, καθάπερ, επί σαν επί σαν. Ευλογητός η Κύριε τη δόξα μου τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα σου, ευλογητός μου τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, έφωτισε με τη δικαιώμα σου, σου Κύριε το λέω στον αιώνα, τα έργα του χειρός σου παρήδους. Σου επιένα, σου επιένα, σου το ξαπρέπει, το πατήρι του Αγίου, το Αγίου Πνεύμα, την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν.

0: εξηγόρασας διασταυρού σου την οικουμένη, Κύριε δόξα σύ.
1: Ενεπνίστημεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η Γαλλία σάμεθα και εφράνθημεν, εν πάστε σήμερα σημών εφράνθημεν.

Έργα των χειρών ημών κατεύθυνον επί μας και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Φωστήρεσαν, εδείχθησαν, οικουμένης, οι πανέφημοι άνθρωποι.

0: Αγαθώντα, εξουραγίστου Κυρίου και ψάλλην το όνομα σου, ύψιστε το αναγγέλι το πρωί το ελαιό σου, την αλήθεια σου καθεκάστη.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κοινή νοικία ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρηστος αμίας ημίν Άγιε, επίσκεψε και η αίσθηση των ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κοινή νοικία ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γέννηθε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη ελέγξει ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: εν υψηλή σωτήριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Το μαρτύριά σου επιστώθησες, Φόδρα, το οίκο σου πρέπει, Αγίος μα, Κύριε, εις μα...

Λάση σε πέστη, θαυμαστός εν τη πίμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας έπτων και σκήνομα της δόξης σου πίστος.

είτε δε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσε πάψονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε, εκ μέρους γαργινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν, όταν δε έλθει το τέλειον, το εκ μέρους καταργηθήσετε. Ότε ημιν νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, εφρόνουν ως νήπιος, ελογιζόμινος νήπιος, ότε γέγονα ανήρ, κατήργη κατά του νηπίου, βλέπομεν γαράρτη διεσόπτου εν ανοίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον,

Αμήν. Ο Θεός λάστη θυμητό μαρτωλό και λέει σώμα. Ουδείς άξιος του συνεδεμένου της αθηγής πληθυμίας και δουλές προσέφης την προσεγγής του γης μας λέγους όσους. Το γάρδια κολλήν σε μένα. Ανώπτε την άνθρωπο του οποία ατρέπτους και τους άπους και αρχιερεύς και τις φυλακές της αγκουσίας την ιερουργία. Παρέδοξες πως πόδους του λαπάντους, ο δεσπός του ουρανίου του δικαίου. Ο δεσάφιρ και βασιλεύτερος Ραήλ, μόνος Άγιος και Εναγής, αλλά παγωμένος, σε τη δυσοπό, των μόνο αγαθών και εμπίκων, επίλεψε με του πατρών και άνθρωπος, καθάρισον που είσαι την καρδία, από συνδύες του πονηράς, και έκανε σου γνάμα και σου έδωσε εν ημέρων την τίσσερα θείας χάρη. Παραστευτημένες και οργής του Άγιου, διάκρουσον, σε κάρου, σε ερμηκίνας, τον Ευαγγελία και δύο μέσου, μία προστρέφουν στον κόσμο μου. Μην δεν δοκιμάσαι με εκπαίδους, αλλά ξέρετε εσύ, είμαι μου το άμαρτον. Και άλλαξε το δάταφο. Σιγά.

Χαίρομαι μυστικό σου χωρί μέσα. Για του οποίου.

Triumph.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατρεθώντα εκ των ουρανών και εσαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών Πονδίου Πιλάτου και παθούντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτ της βασιλείας ού και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάστασιν εκ νεκρών.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Μαρία, όπως ανυμνήσομεν την δόξα σου, ότι εξίωσες ημάς των Αγίων μετασχημστηρίων σου, την ίσον ημάς εντός ο αγιασμό, όλη την ημέραν μελετάν τη δικαιοσύνην σου.

λόγων τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξησον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγάθη και πάντων ηματέλειων, άνωθεν εστι καταβαίνων

Ευχαριστώ εσύ, Κύριε ο Θεός ημών, ότι σου μόνον το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάληπτος, και το έλεος αμέτρων και η φιλανθρωπία άφατος, και η βασιλεία αδιάδοχος, και ο κέστη προσωποληψία παρασύ, Κύριε, πάση γαρανθρώπης, το κοινόν του βίου έταξας χρέος, του όρου πληρωθέντος. Διό σε εικετεύομεν, Κύριε ο Θεός ημών, των δούλων σου, καλήνικον αρχιερέα, Πατέρα, ποιμενάρχης λειτουργών ημών γενόμενο, τον επελπίδη αναστάσεω ζωή αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον, και ως περεπί της γης, εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν του ουρανίου σου θυσιαστηρίων ανάδειξον, Κύριε, επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξα κατάκριτων πρόσδεξα. Αυτός επί της γης, την ζωήν αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτού, εν τη είσοδο των Αγίων σου πίσω, και το πνεύμα αυτού μετά πάντων των επαιώνωση, ευαρεστησάντων, συναρρύθμισον.

Θεός ποιμεν άρχου, και εσύ του γου ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν, συν τον άρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου

σαρκούς, ότον θάνατον καταπατήσας τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός κυριανάπαυσον την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου καλλινίκου αρχιερέως, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνα μάρτημα το παραυτού πραχθέν, εν λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκα εστιν άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα αμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η μακαρία ανάπαυσης του και κοιμημένου δούλου σου καλλινίκου αριστεί.

Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Καλλινίκου και την ημέρα αυτήν ήγε τα σεπτά ονομαστήριά του ο ανουρανής αυλιζόμενος αείδημος ποιμενάρχης μας, γέροντας και πατέρας, Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου Κυρός Καλλινικός, ο οποίος ήδη ευρίσκεται εν χώρα δικαίων και ζώντων. Τιμώντες την μνήμη του και εν ευγνωμοσύνη βαθία, δια την σεπτήν ποιμαντορία του, την Αγλαόκαρπο, επί 28 έτη, στην καθημάς Θεόσος των Μητρόπολη, τελούμε την επιμνημόσυνον δέηση, δεόμενη στον Πανάγιον Θεόν, όπως καταστέφει των οτριρών δούλων του, ο οποίος ηγονίσθη με τα πολλής επιστήμης, αγάπης, θυσιαστικής στοργής και αδιαπτώτου προσφοράς για το Γεώργιον της καταπήρεάς συνεκλεκτής, με ρήξη και έλευθρα και πρωτοποριακά έργα, τα οποία αγωνιζόμεθα να συνεχίσουμε και να παραδώσουμε εις την διάδοχον γενεά. Ο μακαριστός γέροντας Εκοσμήτω από αρετάς ποικίλες και σπουδαίες, ή το άνθρωπος βαθίας προσευχής, πολλής ενορασιακής ζωής, δυνάμεως ισχυράς, συγγραφεύς πολλών πνευματικών και ψυχοφελών βιβλίων, κατηχητής, άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αγαπούσε τον Θεό και τον άνθρωπο. Η μνήμη του, η αιωνία και η καρδιά μας πάντοτε θα ευγνωμονεί τον Θεό, διότι τον εχάρισε στην Εκκλησία του ως ποιμένα μας αδαπάνητο και ως διάκονο του Ευαγγελικού μηνύματος και κηρύγματος. Άλλωστε όλη του η ζωή ήταν ένα κήρυγμα για τη δόξα του Θεού και σωτηρία του ανθρώπου. Καλλινίκου, του αειδήμου ιεράρχου της καθημάς Θεοσός του Μητροπόλεως, Πατρός και Συλλειτουργού ημών γενωμένου, αιωνία η μνήμη. Αιωνίας η μνήμη, αξιομακάριστη και ύμνηστε Πάτερ ημών και Δέσποτε.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σώσει πάντα σημάς. Καλημέρα σας και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 29 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου του Ενγάγκρα. Ο Άγιος Μάρτης του Χριστού Καλλίνικος καταγόταν από την Κιλικία. Άνθρωπος γενναιόδωρος, με γερά ριζωμένη την πίστη στην καρδιά του, από τότε ακόμα που ήταν παιδί, διέτρεχε περιοχές και χωριά για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, φέρνοντας πολλές ψυχές στην οδό της σωτηρίας. Φτάνοντας στην Άγκυρα της Γαλατίας, άρχισε το κήρυγμά του, παροτρύνοντας τους εθνικούς να αποστραφούν τη λατρεία των μάταιων και άψυχων ειδώλων για να φτάσουν στη γνώση του Θεού, του ποιητού των πάντων. Οι επιτυχίες του κίνησαν το μίσος ορισμένων ειδωλολατρών, οι οποίοι τον κατήγγειλαν στον διοικητή Σακερδότα. Ο Άγιος Καλλίνικος προσήχθη ενώπιόν του και ομολόγησε ότι ήταν δούλος του ζώντος Θεού και δήλωσε ότι κήρυται τη διδασκαλία του Χριστού, ώστε να σώσει και άλλους ανθρώπους από την άγνοια, με την ελπίδα να κερδίσει έτσι την αιώνια ζωή κατά την επαγγελία της γραφής. Κάλεσε μάλιστα τον διοικητή να απαρνηθεί και αυτό στην ειδωλολατρεία. Έξαλλος ο Σακερδός τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Ενώ τον μαστίγωναν με βούνευρα, ο Καλλίνικος είχε στραμμένους τους οφθαλμούς της ψυχής του προς τον Κύριο, ευχαριστώντας τον που του επέτρεψε να υποφέρει για την αγάπη του. Εν συνεχεία, ενώ του ξέσχιζαν τις σάρκες με σιδερένια άγκιστρα, εκείνος ενέπαιζε τους δαιμιούς που ήσαν ανίκανοι να τα βγάλουν πέρα με έναν γυμνό και άοπλο άνθρωπο. Ο Σακερδός πρόσταξε τότε τους ανθρώπους του να του φορέσουν σιδερένια σανδάλια με καρφιά και κοφτερές λάμες και να τον σύρουν πίσω από το άλογά τους μέχρι την Γάγκρα της Παφλαγωνίας που απήχε 80 μίλια για να παραδοθεί εκεί στην πυρά. Με την στήριξη της Θείας Χάριτος του Θεού, ο Άγιος διέτρεξε 60 μίλια κάτω από ανυπόφορη ζέστη, εύχαρης και προπορευόμενος σχεδόν της συνοδείας του. Φθάνοντας σε τόπο ονομαζόμενο Μάτρικα, οι στρατιώτες, εξαντλημένοι από τη δίψα και ανίκανοι να συνεχίσουν, έπεσαν στα πόδια του και τον οικέδευσαν να κάνει κάτι. Ο Καλλίνικος προσευχήθηκε και αμέσως ανάβλησε από έναν βράχο πηγή, όπως άλλοτε για τους Εβραίους στην έρημο της Αιγύπτου, η οποία έκτοτε έλαβε την ονομασία πηγή του Μάρτυρος Καλλινίκου. Φτάνοντας στη Γάγκρα, οι στρατιώτες δίσταζαν από ευγνωμοσύνη να εκτελέσουν τις εντολές του τυράννου και χρειάστηκε ο ίδιος ο Άγιος Καλλίνικος, που ανυπομονούσε να συναντήσει τον Κύριο, να τους ενθαρρύνει να στήσουν την πυρά. Ερήφθη στις φλόγες, δοξάζοντας τον Θεό. Τα τίμια λείψανά του χορηγούσαν στα μετέπειτα χρόνια την ευλογία και βοήθεια του Θεού στους χριστιανούς της περιοχής.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τριών τέκνων αυτής. Μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου. Ο Άγιος Ιωάννης υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό στην κόρτη την καλουμένη των Ταϊφάλων κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτη, 361-363 μετά Χριστόν. Αποσταλής με άλλους στρατιώτες να διώξει τους χριστιανούς, υποκρινόταν ότι εκτελούσε το καθήκον του, αλλά κρυφά βοηθούσε τους φυλακισμένους και τους έδινε τα μέσα για να διαφύγουν. Δίηγε βίο νηστείας και προσευχής, συμπονούσε τους θλιβωμένους, μοίραζε τον μισθό τους στους πτωχούς, επισκεπτόμενος τους ασθενείς και κατατρεγμένους με σκοπό να βελτιώσει την κατάστασή τους. Διάνυσε το βίο του με θεάρεστα έργα παρά τα καθήκοντα του επαγγέλματός του, εκοιμήθη εν ειρήνη και ενταφιάστηκε σε τόπο λεγόμενο Πανδέκτη, προοριζόμενο για την ταφή των ξένων. Μετά από λίγο καιρό παρουσιάστηκε σε όραμα σε μια γυναίκα, φανερώνοντάς της το όνομά του και τα έργα της ζωής του. Έκανε και άλλα θαύματα μετά θάνατον, ιδιαίτερα χάριν των δούλων που ήθελαν να φύγουν από τους αφέντες τους. Προείπε βαρβαρικές επιδρομές και αποκάλυπτε τους κλέφτες.

Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Κωνσταντίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Μνήμη του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου ή του Μικρού. Γεννημένος το 401, ο Θεοδόσιος ήταν ακόμη μικρό παιδί όταν έχασε τον πατέρα του, αυτοκράτορα Αρκάδιο. Ανατράφηκε από την αδελφή του Πουλχερία μέχρι να μπορέσει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας, την οποία διοίκησε ως αν Εκκλησία Θεού. Ο μισόκαλος διάβολος, μην υποφέροντας να βλέπει την Εκκλησία εν ειρήνη, υποκίνησε την αίρεση του Νεστορίου, οπότε ο Θεοδόσιος συγκάλεσε στην Έφεσο το 431 την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία αναθεμάτισε τον Νεστόριο και τους οπαδούς του. Φιλεύσπλαχνος και πράος, φιλομόναχος και φίλος των ανθρώπων των γραμμάτων, βασίλεψε 42 έτη, κατά τα οποία κατόρθωσε να αποτρέψει την εισβολή των Ούνων και έκτισε γερά τείχη για την προστασία της βασιλεύουσας. Αναδιοργάνωσε εξάλλου το πανδιδακτήριο και τη διδασκαλία και έλαβε πρόνοια να ανεγερθεί πλήθος ναών και μονών. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο το 406 μετά από πτώση από το άλογο του.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, του εν τη θαλάσσι τελειοθέντος και του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου του Γέροντος, ξύφη τελειοθέντος, τον εν τη συνοικία του Δαρίου Αναπαυωμένου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βενιαμίν, Βένιου και Βινέου, πλησίων των παλατίων του Εβδόμου Αναπαυωμένων. Μνήμη πατρός και μητρός μετά των δύο τέκνων αυτών, πυρή τελειοθέντων.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του οσίου Ρωμανού, ηγουμένου της Μονής Κίρζατς. Όταν ορισμένοι μοναχοί της Λαύρας της Αγίας Τριάδος ήλθαν σε αντίθεση με τον Άγιο Σέργιο, όταν θέλησε να επιβάλει στη Μονή του το κοινοβιακό σύστημα, ο Άγιος, αρνούμενος να προκαλέσει έρηδες, εγκατέλειψε την Μονή και αποσύρθηκε στην περιοχή του Βλαδιμίρ, σε τόπο απομονωμένο, κοντά στον ποταμό Κίρζατς. Έκτισε εκεί ένα κελί και εγκαταβίωσε ησυχαστικά. Λίγο αργότερα ήλθαν κοντά του και άλλοι αδελφοί και ο Άγιος έλαβε από τον Μητροπολίτη Αλέξιο την ευλογία να κτίσει ναό αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό. Κατόπιν ο Άγιος Σέργιος ενέδωσε στην πιεστική παράκληση των μοναχών του και επέστρεψε στη Λαύρα. Έλαβε πρόνοια ωστόσο για την νεοειδρυθήσα Μονή, όπου έστειλε έναν από τους πιο αφοσιωμένους μαθητές του, τον Ρωμανό, ο οποίος ακολούθησε εισάγγελη πολιτεία και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 29 Ιουλίου 1392. Το Άγιο Σκηνομά του τιμήθηκε στο Καθολικό της Μονής και μεταφέρθηκε σε ενοριακό ναό κατά τις μεταρρυθμίσεις της Εκατερίνης της Β'.

Μνήμη των Οσίων Κωνσταντίνου και Κοσμά, τον Ενκοσίνσκι. Ο Όσιος Κωνσταντίνος μοιήθηκε στον μοναχικό βίο από τον Άγιο Βαρλάμ του Χουτίν και το διάδοχό του Άγιο Αντώνιο του Ντίμα. Άφησε την μονή Χουτίν για να ακολουθήσει τον ερημητικό βίο μαζί με τον μαθητή και συνασκητή του Κοσμά σε μια έρημη χερσόνησο του ποταμού Πόλιστ στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Περί το 1220 ίδρυσαν εκεί μονή αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, που έλαβε την ονομασία Μονή της Χερσονήσου, Κόζα. Αφού έδωσαν εκεί τον αγώνα τον καλό, παρέδωσαν εν ειρήνη τις ψυχές τους στον Κύριο για να κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών κατά το έτος 1240.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
0: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε στο βιβλίο «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα» του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ο Ιεροκοσμάς γεννήθηκε στο Αγγελοχώρι της Θράκης το 1897. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κλεάνθης και η ζωή του ήταν καλογερική και από τον κόσμο. Ασκήτευε στο κτήμα του, κάνοντας παρόμοια εργασία. Ήταν κυπουρός. Εργαζόταν και εκεί την αγάπη πάλι για τους άλλους και μάζευε συνέχεια αγάπη από τον Χριστό. Έκανε δηλαδή πολλές ελεημοσύνες και βοηθούσε συνήθως εκείνους που είχαν τάση να κλέβουν όταν είχαν ανάγκη για να τους προφυλάξει από το θανάσιμο αμάρτημα της κλοπής και από άλλα χειρότερα. Μια φορά, ένας μικρός, ο οποίος μου το διηγήθηκε μεγάλος πια, πήγε στον κήπο του για να αγοράσει κυπουρικά και μετά να αγοράσει και άλλα πράγματα από τα καταστήματα. Μόλις έφτασε στον κήπο, τι να δει. Τα χρήματα τα είχε χάσει. Άρχισε να κλαίει ο μικρός και να φέρνει κακές σκέψεις και λύσεις, γιατί φοβόταν το γερό ξύλο που τον περίμενε από την μάνα του. Αφού τον καθησύχασε τον μικρό ο τότε Κλεάνθης, του λέει: «Θυμάσαι, παιδί μου, πόσα χρήματα σου έδωσε η μάνα σου και τι σου είπε να αγοράσεις?» «Ναι», απήντησε ο μικρός. Του έδωσε λοιπόν τα κυπουρικά, του έδωσε τα ρέστα και του λέει: «Μη στενοχωρείσαι καθόλου, αλλά να προσέχεις άλλη φορά». Τέτοια και άλλα έκανε στον κόσμο όταν ζούσε στην πατρίδα του. Γύρω στο 1914 έφυγε από τον κόσμο και άφησε τον αδελφό του και τον κήπο του και ήλθε στο περιβόλι της Παναγίας να αγωνιστεί μαζί με πνευματικούς αδελφούς. Εκάρη μοναχός το 1915. Παρέμεινε δε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα μέχρι το 1924 και με την αλλαγή του ημερολογίου έφυγε τον επόμενο χρόνο και κοινοβίασε στην Ιερά Μονή του Παντοκράτορος. Εκεί παρακάλεσε τους πατέρες να μένει έξω της Μονής, στην Αμπελικιά που ήταν κοντά στην μετάνοιά του. Είχε ασκητέψει και σε άλλα μέρη του Αγίου Όρους μέχρι το 1939. Αλλά από το 1939 και στη συνέχεια αγωνιζόταν πια στην Αμπελικιά. Όλη μέρα δουλειά και ευχή αδιάλειπτη. Το σώμα του το είχε τελείως παραμελημένο, διότι όλη την προσπάθειά του την είχε στρέψει στην επιμέλεια της ψυχής του. Τα ρούχα του ήταν λασπωμένα από τον υδρότα και το χώμα. Σε μια άκρη στο πάτωμα είχε κάτι παλιές κουβέρτες όπου πλάγιαζε, οι οποίες είχαν τόσο πολύ χώμα που οι ανέριχνες σποριδια θα φύτρωναν.

ενώ εργαζόταν πολύ σκληρά και αγωνιζόταν και στα πνευματικά φιλότιμα, περνούσε με λίγη λιτή τροφή, χόρτα, κανένα ξηρό καρπό και παξιμάδι. Τα χρήματα που δίνουν στα ιδιόρυθμα για τα διακονήματα, από τα οποία συντηρούνται οι πατέρες, ο γεροκοσμάς δεν τα έπαιρνε και τους έλεγε «Να τα κρατήστε, γεροντάδες, θα τα πάρω αργότερα όλα μαζεμένα». Εκείνοι νόμιζαν ότι θα τα έπαιρνε στα γεράματά του, αλλά ο γεροκοσμάς εννοούσε στην άλλη ζωή. Επίσης, τις κουμπάνιες, δηλαδή τα τρόφιμα κλπ. Που του έδινε η μονή, τα μοίραζε ευλογία στα γεροντάκια της καψάλας. Εάν κανένα γεροντάκι δεν τα δεχόταν, την άλλη φορά που θα πήγαινε, ο γεροκοσμάς του έλεγε «Γέροντα, σου έφερα μερικά πράγματα για πούλημα» και του τα έδινε σχεδόν δωρεάν. Έτσι, του ανέπαυε τον λογισμό και τα ελάχιστα εκείνα χρήματα τα έδινε σε άλλον ευλογία. Με αυτές τις επαφές με τους πατέρες βοηθιόταν και ο ίδιος πνευματικά από τις συμβουλές τους. Άλλες επαφές δεν είχε, εκτός όταν εκκλησιαζόταν και κοινωνούσε. Τον έβλεπε κανείς πάντοτε κάτω από τα κλίματα να καθαρίζει τις αγριάδες και με την αδιάλειπτη ευχή να καθαρίζει με δάκρυα την ψυχή του. Ήταν κοντούλης και ηλιοκαμένος, αλλά έλαμπε φορές-φορές το πρόσωπό του. Αυτό το είδα με τα μάτια μου, αλλά και άλλοι πατέρες μου το είπαν. Την τελευταία φορά που τον είδα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί την ώρα που τον ρωτούσα για κάτι, άστραψε πάλι το πρόσωπό του πιο πολύ και με θάμπωσε ο γεροκοσμάς. Αυτή ήταν και η τελευταία συνάντηση. Το 1970, στις 13 Απριλίου, πέταξε από το περιβόλι της Παναγιάς σαν άγγελο στους ουρανούς ο γεροκοσμάς από το αγγελοχώρι της Θράκης. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

0: στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Εν τη γέννηση
4: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
5: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 29 Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1014 λαμβάνει χώρα η μάχη του Κλειδίου, κατά την οποία ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Βασίλειο Βουλγαροκτόνο συντρίβει τα βουλγαρικά στρατεύματα υπό τον Τσάρο Σαμουήλ και συλλαμβάνει 15.000 εχμαλώτους. Σαν σήμερα το 1711, ένας πρώην γενίτσαρος, ο Αχμέτ Καραμανλή, ιδρύει τη δυναστεία των Καραμανλίδων που θα κυβερνήσει την περιοχή της Τριπολίτιδας, σημερινής Λιβύης, έως το 1835. Οι διάδοχοί του θα έρθουν σε προστριβές και διενέξεις με τους Αμερικανούς, καθώς έλεγχαν τους θαλάσσιους δρόμους της Μεσογείου. Σαν σήμερα, το 1825, αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 29 Ιουλίου 1919 υπογράφεται μυστική συμφωνία από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας Κόμι Θωμά Τιτώνη, με την οποία καθορίζεται η διαχωριστική γραμμή κατοχής στη Μικρά Ασία μεταξύ εκεί στρατευμάτων της Ελλάδος και της Ιταλίας. Με το γνωστό σύμφωνο Τιτώνη-Βενιζέλου παραχωρούνται στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, παρέχεται πλήρης υποστήριξη στις ελληνικές διεκδικήσεις στην Ανατολική και Δυτική Θράκη και γίνεται αποδεκτή απέτηση ενσωμάτωσης της Βορείου Ηπείρου στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1921 ο Αδόλφος Χίτλερ γίνεται πρόεδρος του Εθνικού Σοσιαλιστικού Γερμανικού Κόμματος των Εργατών, Ναζιστικό Κόμμα. 29 Ιουλίου 1946, έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία του ψηφίσματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 26ης Μαρτίου 1946 σχετικά με τις ελληνικές αξιώσεις στη Βόρειο Ήπειρο.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για ψητά λαχανικά με λαδόξιδο κερασιού. Χρειαζόμαστε τα κολφελικά για 4 άτομα. Μία πιπεριά κόκκινη σε χοντρές φέτες, μία μελιτζάνα φλάσκα ξεφλουδισμένη σε χοντρές φέτες, ένα κρεμμύδι μεγάλο σε χοντρές ροδέλες, μία ντομάτα άγουρη σε χοντρές ροδέλες, 5 σκελίδες σκόρδο, 2 κολοκυθάκια σε ροδέλες, 2 μεγάλα μανιτάρια πλευρότους χωρίς τις χοντρές άκρες σε κομμάτια, ένα φινόκιο σε χοντρές φέτες, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Για το λαδόξιδο κερασιού θα χρειαστούμε 10 κεράσια, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσαμικό, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη καστανή, 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Πλένουμε καλά όλα τα λαχανικά και τα ετοιμάζουμε όπως περιγράφουμε στα υλικά. Τα απλώνουμε σε ένα μεγάλο ταψί του φούρνου έτσι ώστε να μην σκεπάζει το ένα το άλλο. Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και τα πασπαλίζουμε με αλάτι. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο περίπου για 30 λεπτά. Ανοίγουμε το φούρνο και γυρίζουμε τα λαχανικά μας για να ψηθούν και να ροδίσουν και από την άλλη πλευρά. Όσο ψήνονται τα λαχανικά, ετοιμάζουμε το λαδόξιδο κερασιού ως εξής. Αφαιρούμε τα κουκούτσια από τα κεράσια με το ειδικό μηχανάκι και το βάζουμε στο μπλέντερ μαζί με τη ζάχαρη και το βαλσαμικό ξύδι. Τα χτυπάμε καλά μέχρι να γίνουν ένας ομοιογενής πολτός. Τα περνάμε από ψηλό σου ροτήρι να φύγουν τα χοντράδια και ρίχνουμε το μείγμα πάλι στο καθαρό μπλέντερ. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και λίγο αλάτι και χτυπάμε ξανά. Τοποθετούμε τα ψημένα λαχανικά σε μία πιατέλα και τα περιχύνουμε με το λαδόξιδο που ετοιμάσαμε. Στο σημείο αυτό να πούμε φίλες και φίλοι ακροατές πως αν δεν θέλουμε να βάλουμε τα κεράσια στο λαδόξιδο μπορούμε να κάνουμε την απλή συνταγή, την κλασική που όλοι γνωρίζουμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για τα ψητά λαχανικά με λαδόξιδο κερασιού για 4 άτομα θα χρειαστούμε μία πιπεριά κόκκινη σε χοντρές φέτες, μία μελιτζάνα φλάσκα ξεφλουδισμένη σε χοντρές φέτες, ένα κρεμμύδι μεγάλο σε χοντρές ροδέλες, μία ντομάτα άγουρη σε χοντρές ροδέλες, 5 σκελίδες σκόρδο, 2 κολοκυθάκια σε ροδέλες, 2 μεγάλα μανιτάρια πλευρότους χωρίς τις χοντρές άκρες σε κομμάτια, ένα φινόκιο σε χοντρές φέτες, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Για το λαδόξιδο κερασιού θα χρειαστούμε 10 κεράσια, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσαμικό, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη καστανή, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
0: Ώρα Ελλάδος 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Μόλις είχε αποξημερώσει και ο ουράνιος θόλος στη μεριά της Ανατολής βαφόταν με ηλιακά χρώματα και χρυμπαριού μέσα από τα αιωθινά νέφη που προμήνυαν τον επερχόμενο όμβρο, αφού βροχή έρχεται όταν πειράζει γάρ στιγνάζων ο ουρανός, όπως βεβαιώνει και ο Κύριος μας. Πήγαμε εκείνο το πρωινό λοιπόν για άλλη μια φορά στο Γερον Ήλο, σαν το επίμονο κουνούπι, για να τον ζαλίσουμε με τις ερωτήσεις μας, λες και με όλα ετούτα τα ίδια λόγια που έχουμε ακούσει, γεννήκαμε ποτέ άνθρωποι ή διορθωθήκαμε σε κάτι. «Παππούλη μου καλέ, τι εγκατάλειψη και μοναξιά είναι αυτή? Έχει αποσυρθεί πια ο Θεός από τα χάλια μας. Το κακό θεριεύει, οι δαίμονες οργιάζουν και οι άνθρωποι και οι άρχοντες του κόσμου λυσάνε για να ξεσχίσουν την Εκκλησία και την πίστη μας, μα και από ψηλά καμιά παρηγοριά, κανένα σημάδι, ούτε τιμωρία. Μόνο μορία ατελείωτη παντού. Ο νόμος εισθένησεν, αργεί το Ευαγγέλιον. Ο Θεός, καλέ μου Πάτερ, δεν εγκαταλείπει. Εμείς τον εγκαταλείψαμε. Και οφείλουμε, καθώς ο Κύριός μας και Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός ήπιε το απαρηγόρητο του Σταυρού, να γευθούμε κι εμείς μια στάλα από την Αγία Θεοεγκατάληψη, τώρα στα έσχατα του Γολγοθά που ζούμε. Για κοίτα τη Μεγάλη Παρασκευή. Ούτε άγγελος εξ ουρανού έρχεται για να τον ενισχύσει όπως τη Γεθσημανή, ούτε κάποιος φίλος έρχεται για να τον παραμυθήσει. Πουθενά παράκληση. Ακόμα και οι σεισμοί και το σκοτάδι του ήλιου και οι πέτρες, τη στιγμή που ξεψύχησε, σχίζονται και διαμαρτύρονται. Όλοι μοναχό τον αφήνουν, μόνον σιγή. Ο Θεός Πατέρας σιωπά, τα πάντα σιγούν, μα μετά από τρεις ημέρες φωνάζει όλο το σύμπαν. Μέχρι και αυτός ο άψυχος Άδης κράζει και ο θάνατος θανατώνεται. Θέλει όμως πίστη και υπομονή, διότι τώρα ζούμε στο θεϊκό θέλημα της εγκατάληψης. Και ο Νόε, ενώ σου έφτιαχνε την κυβωτό, σε θεοεγκατάληψη βρισκόταν όταν όλοι τον κοροϊδεύουν και τον περιγελούσαν. Μα εκείνος λειτουργούσε με την απλή πίστη. Αν πήγαινε όμως μονάχα με τη λογική, θα έφτιαχνε με τα ξύλα της κυβωτού κανένα εξοχικό για να παραθερήσει και να καλοπερνάει. Ας πανηγυρίζει λοιπόν το κακό. Σύντομα όμως γυρίζει το καλό και ο νικητής Χριστός θα φέρει την αιώνια βασιλεία του. Καλημέρα, καλό πρωινό φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε. Πυριακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ και σήμερα. Μείνετε κοντά μας, στη συντροφιά μας. Για την ώρα που ακολουθεί, δύο ωραίες προτάσεις σας έχουμε για σήμερα. Προτάσεις ανάγνωσης, ό,τι πρέπει για να ταξιδέψουμε υπέροχα σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε και κυρίως σε αυτήν την εποχή, την όμορφη, την καλοκαιρινή, που είναι και περίοδος διακοπών. Αδιάκοπη δεν πρέπει να είναι η προσευχή μας, όπως το λέμε και το τονίζουμε. Και οι προτάσεις που σήμερα σας κάνουμε, γι' αυτό ακριβώς θα είναι. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ σύντομο κείμενο με τίτλο «Αγία Θεοεγκατάληψη». Μείνετε λοιπόν κοντά μας, η μέρα μας ξεκίνησε.

2-10-41-18-62, 2-10-41-18-40 ή τηλεφωνική μας αριθμή για δικά σας μηνύματα, σκέψεις, παρατηρήσεις, ευχές, καλημέρες. Όπου γης παπάκι, hotmail.com, μια ηλεκτρονική διεύθυνση που πάντοτε σας δίνουμε για ό,τι θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά. Και σήμερα πραγματικά, επειδή όλοι μας κάποια στιγμή μπορεί να αισθανόμαστε αυτή την θεοεγκατάλειψη, θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να μην ξεχνάμε, γιατί πολλές φορές εκεί παγιδευόμαστε, ότι ο Θεός είναι δίπλα μας, ακόμα και στα δύσκολα. Κάπως έτσι λοιπόν θα πορευτούμε, θα έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους τηλεφωνικά σήμερα μαζί μας, θα μας δώσετε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί η πρόταση που έχουμε για εσάς σήμερα είναι το καινούριο βιβλίο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, «Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο».

0: Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά, φίλες και φίλοι ακροατές του, το πρωινό, την Δήμητρα Σταύρου από τις εκδόσεις Άθος, η οποία επιμελείται αρκετές από τις εκδόσεις που κυκλοφορούν και έχει βάλει και την ψυχή της σε πολλά από τα βιβλία αυτά, και σήμερα θα μας βοηθήσει να βρεθούμε στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο. Πρόκειται για το καινούργιο βιβλίο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, στο οποίο η κυρία Δήμητρα Σταύρου είχε την επιμέλεια της εκδόσεως και σήμερα με τη δική της βοήθεια θα κάνουμε αυτό το ταξίδι. Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαρκούδη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο και ξεκινάμε με τους υπέροχους λεμονανθούς και τα λεμόνια που είχε απέξω το βιβλίο μας.
1: Ήταν πράγματι πάρα πολύ εύστοχη η πρώτη σας παρατήρηση, κύριε Μαρκούδη, και το περίμενα, η αλήθεια είναι, από το ευαίσθητο σας μάθη. Όντως είναι ένα βιβλίο το οποίο εμβολιάζει, είναι εύοσμο και όμορφο και μελωδικό, μπορώ να σας πω. Δηλαδή, αν ανοίξετε τις σελίδες, εκτός από τους ωραίους ευωδιαστούς λεμονανθούς του εξωφύλου, κάθε κεφάλαιο ξεκινάει με ένα πουλάκι.
0: Ναι, ακριβώς. Ένα
1: Οπότε,
0: διαφορετικό.
1: Λοιπόν, είναι διαφορετικό, μελωδικό και εύοσμο βιβλίο.
0: Και κάπως έτσι είναι και το κείμενο του πατρός Διονυσίου. Μας έχει συνηθίσει άλλωστε ο πατήρ Διονύσιος σε κάτι τέτοιο.
1: Μας έχει συνηθίσει με τα ωραία του λογοπαίγνια, πρώτα-πρώτα αρχιδιανωμένης από τον τίτλο, στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο, με τα ωραία του λογοπαίγνια και με αυτήν την σπάνια ηλαρότητα του λόγου του, που έχει χιούμορ, που μας θυμίζει τις ωραίες περιγραφές των τοπίων, τις ωραίες περιγραφές των ανθρώπων, που αφουγκράζεται και τους ανθρώπους που του μιλάνε και καταγράφει είτε από ρασοφόρους είτε από λαϊκούς τις ωραίες σκέψεις. Μας έχει συνηθίσει πράγματι ο πατήρ Διονύσιος σε πολύ ωραία κείμενα που μας ταξιδεύουν.
0: Μας λέει λοιπόν στον πρόλογο του βιβλίου του πατήρ Διονύσιος ότι τούτο βιβλιαράκι έχει συναθρήσει σαν την κυρίθρα, λέει, κάμποσο γνήσιο ανθόμελο και αθόμελο, από το άθος άλλο λογοπαίγνιο, αποχαριτωμένα λόγια και βιώματα σύγχρονων θεοφώτης των μοναχών του Αγίου Όρους. Άρα, αν δεν καταλάβαμε ακριβώς από τον τίτλο, φίλες και φίλοι ακροατές, ακριβώς στις γραμμές του προλόγου, ο πατήρ Διονύσιος μας λέει τι κάνει. Από τον Άθωνα, λοιπόν, έχει συγκεντρώσει, όπως το λέει, ανθόμελο και αθόμελο. Κείμενα, λοιπόν, αθωνικά αυτά, από τις δικές του εμπειρίες, από τα δικά του βιώματα, από την Αγιορείτικη Χερσόνησο. Νομίζω ότι αυτός είναι όλος ο πλούτος που περικλείεται σε αυτές τις λέξεις και τώρα θα μας μεταφέρετε εσείς λίγο, αφού είχατε και την εμπειρία να μπλεχτείτε πολύ περισσότερο μέσα στα κείμενα αυτά, να τα διαβάσετε πολύ νωρίτερα από όλους εμάς και να επιμεληθείτε τελικά την έκδοση. Έλατε να κάνουμε αυτό το ταξίδι λοιπόν μαζί με εσάς.
1: Να το κάνουμε, κυρία Μαρκούδη, πολύ ευχαρίστως. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το bonus, το εξαιρετικό δωράκι που παίρνει ο επιμελητής κειμένων, να έχει την πρώτη επαφή με το κείμενο και μάλιστα με ένα τέτοιο κείμενο που, όπως και στους αναγνώστες που έχουν διαβάσει τα προηγούμενα βιβλία του πατρός Διονυσίου, έτσι και αυτό, πηγαίνει μέχρι κατάβαθα και πολύ στοχευμένα να μας θυμίσει μερικά πράγματα. Όπως λέει λοιπόν στον πρόλογο για το ανθόμελο και αθόμελο, μας δίνει ήδη το κλειδάκι, όπως μας το δίνει και στο πιστόφυλλο, μας δίνει ήδη το κλειδάκι να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο και θέλει να μας πει τι πρόκειται να μας δώσει. Πρόκειται να μας δώσει συμβουλές εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί ο πατήρ Διονύσιος δεν είναι ο άνθρωπος που θα κουνήσει το δάχτυλο να δασκαλέψει κανέναν. Όμως παίρνει μικρά μηνύματα από αυτά που βλέπει στους περιπάτους του στο Άγιον Όρος και από αυτά που ακούει από τους οσιακείς βιωτείς πατέρες εκεί και μας τα κομίζει για τη δική μας καθημερινότητα. Θα μου πείτε όμως, και πολύ σωστά, θα μου πείτε τι έχει να μας πει το όρος εμάς που βασανιζόμαστε στον κόσμο με τα διακονήματά μας, τα αδιάκοπα, με τις διακοπές μας, που μας περιμένουν τώρα καλοκαίρι και τις έγνοιες μας, τις αδιάκοπες έγνοιες μας με την οικογένειά μας, με τη δουλειά μας, με τις μικρές μας και μεγάλες πληγές. Ο πατήρ Διονύσης λοιπόν έρχεται να μας πει ότι όλα αυτά είναι σε μία ροή, σε μία ροή προς το φως, προς το αιώνιο, προς τον παράδεισο. Εμείς βρισκόμαστε λοιπόν στην Άδεισο, που λέει και ο τίτλος, και έχουμε θέα προς τον παράδεισο. Και μας επισημαίνει και μας καλεί σε μία επανεκκίνηση, σε ένα restart, να το πούμε με τις ωραίες λέξεις, τις κομπιουτερίστικες που χρησιμοποιούμε τελευταία, μία επανεκκίνηση και να θυμηθούμε ότι εμείς έχουμε αντιστρέψει τη θέα. Εμείς βρισκόμαστε με τα μικρά και με τα μεγάλα δώρα του Θεού μέσα σε έναν μικρό παράδεισο, σε μία μικρή προτύπωση του παραδείσου και επιμένουμε να κλείνουμε τα μάτια μας και να μην βλέπουμε την άκρη του τούνελ, να μην βλέπουμε το φως που μας περιμένει, το φως που μας στέλνει ήδη τις ακτίνες του όσο βρισκόμαστε μέσα στη σύραγγα και μας προσκαλεί. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι μοναχοί που μας λένε είτε δικά τους λόγια, είτε λόγια από την εμπειρία τους, την πνευματική, την προσευχητική, είτε από τους πατέρες που έχουν διαβάσει, είτε ακόμα και από λαϊκούς που ανταμώνουν εκεί στο Άγιον Όρος και μοιράζονται τις εμπειρίες τους και την πνευματική τους πορεία. Και μας θυμίζουν αυτή τη ροή των πραγμάτων προς το αιώνιο. Η αιωνιότητα είναι που μας προσμένει. Εμείς εθελοτυφλούμε. Εμείς ψάχνουμε μονιμότητα, όχι αιωνιότητα.
0: Σωστά.
1: Εμείς καμιά φορά λέμε μόνιμη σχέση, μόνιμη εργασία, μόνιμη. Η μονιμότητα είναι μία προτύπωση του αιωνίου. Το αιώνιο πρέπει να μας απασχολεί, όχι το μόνιμο.
0: Εκείνο που χάνουμε λίγο το παιχνίδι όλοι μας. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Χάνουμε το παιχνίδι, γιατί μας απασχολεί κάτι που δεν έχει την ιερότητα της αιωνιότητας. Ξέρετε, κύριε Μαρκούδη, σκέφτομαι καμιά φορά ότι ακόμα και η καθημερινότητά μας, ακόμα και το καθημερινό μας διαφώνημα έχει μια ιερότητα. Μας οδηγεί προς το αιώνιο. Ακόμα και το να ανοίξουμε το παράθυρο το πρωί που θα ξυπνήσουμε ή που να πλύνουμε το πρόσωπό μας με νερό την ώρα όταν θα ξυπνήσουμε για να ετοιμαστούμε για τις δουλειές μας. Ας το κάνουμε με χαρά. Ας το κάνουμε βλέποντας την ευλογία του δροσερού νερού στο πρόσωπό μας. Την ευλογία των ωραίων νεφών που βλέπουμε στον ουρανό μας. Την ευλογία της ωραίας βροχής στην φθινοπορεινή μας μέρα. Είναι όλα μικρά δωράκια τα οποία τα παραβλέπουμε. Θυμάμαι τώρα με αυτή την ευκαιρία ότι το κλειδί του καλού λογισμού, της καλής αντιμετώπισης σε όλα αυτά τα πράγματα που μας δίνει ο πατήρ Διονύσιος ήδη με τις πρώτες σελίδες του βιβλίου του, μας το έχει επισημάνει και ο Άγιος Πορφύριος. Θυμάμαι έναν παππούλη πρόσφατα που μου το είχε πει, που ήταν πνευματικοπαίδη του Αγίου, πως του έλεγε και μου το είχε μεταφέρει ο πατή, ότι ο κακός λογισμός διώχνει τη χάρη του Θεού. Και σκέφτομαι, λέω, είναι δυνατόν να μπορεί κάτι να διώξει τη χάρη του Θεού? Η χάρη του Θεού δεν φεύγει με τίποτα, δεν χάνεται με τίποτα. Και όμως ο κακός λογισμός λειτουργεί σαν να βάζουμε τα χέρια μας μπροστά στα μάτια μας και να αρνούμαστε να δούμε το φως. Είναι με τη θέλησή μας να αντιστρέψουμε τα πράγματα. Με την οικονομία βέβαια του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού, αλλά είναι στη θέλησή μας να πούμε όχι, εγώ δεν θα βάλω τα μάτια μου, να κλείσω τα μάτια μου. Θα το δω το φως, θα προχωρήσω προς το φως, κατά το δυνατόν.
0: Πόσο πιο παρήγορο από αυτό μήνυμα υπάρχει, αλήθεια, και
1: αυτό,
0: πόσο
1: αυτό
0: εύκολο είναι και δεν το συνειδητοποιούμε. Αντί να κλείνουμε τα μάτια, να τα ανοίγουμε. Μπορεί λοιπόν μια προσευχή με άγχος να διώξει το άγχος? Είναι μια ερώτηση πίσω στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Είναι έτσι πολύ όμορφη αυτή η ερώτηση και είναι κάτι που πολύ να το έχουμε μέσα μας. Γιατί λέμε τώρα τι να προσευχηθώ, εγώ ούτε προλαβαίνω να προσευχηθώ, πάντα δεν προλαβαίνουμε, αλίμονο, όλα. Για όλα έχουμε χρόνο, αλλά όχι για την προσευχή. Και τώρα εμένα ο Θεός θα με ακούσει. Εγώ δεν προλαβαίνω, δεν κάνω άλλα κι άλλα. Με την προσευχή θα σωθούμε. Τι μας λέει ο πατήρ Διονύσιος?
1: Τι μας λέει ο πατήρ Διονύσιος? Μια προσευχή με άγχος, αν μπορεί να διώξει το άγχος, είναι ήδη τίτλος κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Με αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό χιουμορ του πατρός. Ξέρετε, καμιά φορά σκεφτόμαστε, δίνουμε πολύ λογαριασμό στο λογισμό μας, τον κακό λογισμό μας, γιατί υπάρχει και καλός λογισμός. Λέμε σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Ο πατήρ Διονύσιος λοιπόν μας προτείνει αυτόν τον κακό λογισμό που μας οδηγεί στο άγχος, να τον μετατρέψουμε, να μην λέμε σκέπτομαι, άρα υπάρχω, αλλά αγαπώ, άρα υπάρχω, πιστεύω, άρα υπάρχω, ελπίζω, άρα υπάρχω. Μας δίνει πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις. Θα μου πείτε, εγώ προσεύχομαι με άγχος γιατί έχω πράγματα που με αγχώνουν και έχω πράγματα που με αγχώνουν που είναι σοβαρά. Μερικές φορές έχουμε πραγματικές έγνοιες, δεν είναι μόνο... Καμιά φορά έχουμε κάτι έγνοιες που γελάμε ήδη με τον εαυτό μας ή με τον συνανθρωπό μας που τον απασχολεί, τον αδελφό μας που τον απασχολεί κάτι άνευ σημασίας. Όμως τίποτα δεν είναι άνευ σημασίας αν μας απασχολεί. Είναι τόσο σοβαρό όσο το αφήνουμε χώρο. Έρχεται λοιπόν ο πατήρ Διονύσιος και μας λέει αυτό το πράγμα. Μην έχεις άγχος. Πες ένα κύριε λέσον. Θυμάμαι πρόσφατα διάβαζα ο Κύριος ακούει και το δέκατο του δευτερολέπτου την προσευχή μας. Και μια ματιά να ρίξουμε στο εικόνισμα την ώρα της δυσκολίας. Δεν χρειάζεται να απαγγείλουμε τους χαιρετισμούς ή να ψάλουμε δεν ξέρω και εγώ τι. Και μια ματιά να ρίξουμε στη δύσκολη στιγμή. Ένα άγγιγμα να κάνουμε στο σταυρό μας. Με τα δάχτυλά μας δέκατα του δευτερολέπτου την ώρα που μας απασχολεί κάτι δύσκολο, πραγματικά δύσκολο, με την υγεία μας, με την εργασία μας, με τον κίνδυνο που διατρέχει εμάς, τους αδελφούς μας, τα παιδιά μας, τους συντρόφους μας, τους συνοδοιπόρους μας στη ζωή. Αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου, η αγάπη του Κυρίου μας θα το πάρει σαν μεγίστη προσευχή.
0: Έτσι είναι πραγματικά και αξίζει να το δοκιμάσουμε, να το τολμήσουμε, να μην το φοβόμαστε, να μην έχουμε άγχος, μιας και λέγαμε για το άγχος. Όντως, έτσι κάνει, έτσι ενεργεί ο Θεός και όλοι το έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη αυτό. Ο πατήρ Διονύσιος, όταν σας εμπιστεύτηκε αυτά τα υπέροχα κείμενα που μας έρχονται από τη δική του εμπειρία στο Άγιον Όρος, ήταν δύσκολη η ταξινόμηση, ήταν πολλά και καταλήξατε σε αυτά ή ήταν όλα όσα σας έδωσε τελικά αυτά που μπήκαν στο βιβλίο?
1: Κοιτάξτε, με την αφορμή αυτής της ερώτησης που μου κάνετε κύριε Μαρκούδη, ήθελα να σας πω ότι το βιβλίο αυτό, το ωραίο μυρωδάτο, λεμονάτο βιβλίο στην
0: Άγχο. Μοσχοβολιστό, έτσι ακριβώς, ναι, ναι.
1: Το μοσχοβολιστό και μελωδικό με τα πουλάκια, είναι ας πούμε νοερά, δεν ξέρω αν το σκέφτηκε έτσι ο πατήρ Διονύσιος, αλλά εγώ έτσι το είδα από την πρώτη στιγμή, είναι μια συνέχεια των άλλων των θεραπευτικών βιβλίων. Θεραπευτικών, εγώ τα έχω ονομάσει θεραπευτικά, είναι εντελώς δική μου έμπνευση αυτό, γιατί είναι έτσι απαλά, σαν χαδάκι μητρικό ή χαδάκι της Παναγίας που μας φέρνει με τα λόγια του αυτά ο πατήρ Διονύσιος, και είναι σαν να είναι μια συνέχεια από το Μη Φοβού, ένα βιβλίο που είχε βγει πριν μερικά χρόνια με τον τίτλο «Μη φοβού» του πατρός Διονυσίου, που λέει «Διώξε τους φόβους και τα άγχη από τη ζωή σου». Έχετε λοιπόν σαν ένα δεύτερο, σαν μια συνέχεια. Διώχνεις πρώτα τους φόβους και μετά το δεύτερο βήμα, με την χάρη του Θεού, είναι να βάλεις και τον καλό λογισμό, να δώσεις περισσότερο λόγο στον καλό λογισμό. Αυτά είναι κάποια βήματα προφανώς και του ίδιου του πατέρα Διονυσίου, που συλλέγει το υλικό του με έναν τρόπο που, χωρίς ίσως ενδεχομένως ούτε ο ίδιος να το συναισθάνεται, με έναν τρόπο κλιμακωτό. Δεν απορρίψαμε ως ομάδα κανένα από τα κείμενα του, δεν βγάλαμε κανένα κείμενο από το χειρόγραφο του Πατρός Διονυσίου, αλλά μας τα δίνει έτσι, κλιμακωτά. Δηλαδή ο ίδιος έχει μέσα του αυτήν την βαθμιδωτή εξέλιξη των πραγμάτων, από το happy end, το πιο παλιό του βιβλίο, πάλι λογοπαίγνιο, happy με γιώτα στο τέλος, end, τελειώνει το happy που μας χρειάζεται για οποιαδήποτε αφορμή και έρχεται η χαρά του Θεού. Μετά πήγαμε στο μη φοβού και μετά πήγαμε στην άδεισο, αλλά με θέα τον παράδεισο. Έρχεται λοιπόν ο πατήρ Διονύσιος και μας καλεί σε αυτό το μικρό ανέδασμα, καθόλου κουραστικό. Μικρά σκαλοπατάκια με πολύ μικρό ύψος το καθένα που μας οδηγούν. Και με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι το κάθε βιβλίο που βγαίνει στον κόσμο είναι ένα μικρό συμφωνικό έργο, ένα μικρό συμφωνικό αποτέλεσμα. Έρχεται ο συνθέτης Παύλα, συγγραφέας, και μας καταθέτει στην ομάδα μας, Παύλα, ορχήστρα μας, το υλικό του. Και έρχεται ο φιλόλογος που το χτενίζει, και ο γραφίστας που φτιάχνει το ωραίο εξώφυλλο, και ο άλλος γραφίστας που κάνει την ωραία σελιδοποίηση. Έρχεται λοιπόν όλο αυτό και μιλάει πρωταρχικά το ωραίο υλικό του Πατρός Διονυσίου στον καθένα από τη δική μας ομάδα, από τη δική μας ορχήστρα. Και χαίρομαι πολύ που το είδατε κι εσείς πρώτος τώρα με το εξώφυλλο και με το σχολιάσετε. Έρχεται αυτό το ωραίο συμφωνικό αποτέλεσμα να δώσει το χέρι του και να πάρει και τον αναγνώστη σε αυτό το χώρο. Είναι ένα μεγάλο τραγούδι που ακούγεται και χορεύει μαζί με τις καρδιές μας που διαβάζουμε και ευχαριστιόμαστε και αποκτούμε την ελπίδα που θέλει ο πατήρ Διονύσιος να μας δώσει με αυτό το μελωδικό του και εύοσμο μυρωδάτο βιβλίο.
0: Από αυτά που μας λέτε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο συνεργάτης ο πατήρ Διονύσιος και μάλλον ευκολύνει και τη δική σας δουλειά, έτσι. Σας τα δίνει, όπως είπατε, βήμα-βήμα έτοιμα.
1: Είναι καταπληκτικός συνεργάτης. Πρώτα-πρώτα να σας εμπιστευτώ, όταν μου δίνει ένα βιβλίο μου λέει «Τώρα κάνω ό,τι θέλεις, Δημήτρα, εν λευκό». Ο παππούλη, μη λες εν λευκό. Δηλαδή έχω μία άνεση, μία ελευθερία, όλη μας η ομάδα. Η ομορφιά ενός έργου που βγαίνει με συνεργασία ανθρώπων για να επεξεργαστεί το έργο ενός δημιουργού με μικρό δέλτα, ενός συγγραφέα, ενός συνθέτη, ας πούμε, του υλικού, έχει μεγάλη ευλογία όταν ο άλλος εμπιστεύεται και ακούει προσεκτικά και δίνει την επιβράβευση και υπάρχει μια ωραία αλληλεπίδραση, μια ωραία χημεία, όπως το λέμε καμιά φορά. Αυτό λοιπόν το ωραίο κλίμα που βγαίνει μέσα από το βιβλίο του Πατρός Διονυσίου, ας ξέρουν οι αναγνώστες ότι γίνεται σε όλα τα στάδια των βιβλίων του. Γιατί είναι ο άνθρωπος που έχει μάθει να βλέπει την ομορφιά και την ευλογία πίσω από τις μικρές λεπτομέρειες. Αυτό δηλαδή που μας φέρνει, το καινούριο που μας φέρνει να βλέπουμε με αγαθό λογισμό την καθημερινότητά μας, το διακόνημά μας, τους συνανθρώπους μας. Αυτό προσπαθεί με τη χάρη του Θεού να το κατακτήσει και ο ίδιος. Με την πρεσβυτερούλα του, με τα παιδιά του, με το εγγονάκι του στην Θεό. Προσπαθεί ο ίδιος με τους συνεργάτες, με τα πνευματικοπαίδια, με τον ναό και τους ενορίτες του. Προσπαθεί ο ίδιος να το ζήσει με τη χάρη του Θεού. Οπότε μας διδάσκει και μας εμέσως, μέσα από αυτή τη συνεργασία, μας δίνει ήδη το νόημα, πριν να διαβάσουμε καν το βιβλίο.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό που μας λέτε πραγματικά, γιατί έτσι περνάει το νόημα, περνάει μέσα στο μεδούλι μας κατευθείαν και ο αναγνώστης όταν το πάρει σαν τελικό αποτέλεσμα στα χέρια του, ούτε και αυτός θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα μετά.
1: Καθόλου. Γιατί ο πατήρ Διονύσιος είναι απαλός. Του αρέσει όντως και η λέξη απαλός και η λέξη χάδι. Αν μετρήσει κανείς πόσες φορές λέει για το χάδι της Παναγίας μας, ότι έχουμε ξεχάσει τις αισθήσεις μας. Αυτό μας υπενθυμίζει ο πατήρ Διονύσιος και το κάνει με έναν πολύ απαλό τρόπο. Έχουμε ξεχάσει ότι εμείς, λέει, σε ένα σημείο πολύ χαρακτηριστικό που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που λέμε τώρα, λέει, εμείς λατρεύουμε το Θεό, λατρεύουμε τον Χριστό, αλλά με έναν τρόπο μας λατρεύει και εκείνος, εντός εισαγωγικών. Γιατί? Γιατί πάμε στην εκκλησία και μας καλεί με το μελωδικό ήχο της καμπάνας και μας υποδέχεται με την ευωδιά του θυμιάματος και μας τέρπει με τις μελωδικές ψαλμοδίες. Και έρχεται και με την γεύση, με την Θεία Κοινωνία να κατακτήσουμε εμείς αναξίως ολόκληρο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μας ξαναθυμίζει τις αισθήσεις μας η Εκκλησία και ο Κύριός μας. Και έρχεται ο πατήρ Διονύσιος και μας το θυμίζει αυτό, να ξαναθυμηθούμε τις αισθήσεις μας καθαγιασμένες. Να ξαναθυμηθούμε το χάδι, να μην το εξοδελίσουμε, να κουμπίσουμε την εικόνα της Θεοτόκου, να πάρουμε το χάδι της, να αισθανθούμε την αγκαλιά της όταν μας παρηγορεί, να απευθυνθούμε στην παρηγορή της Θεοτόκου με αυτόν τον τρόπο και να της το ζητήσουμε. Αγκάλια σένα, Παναγία μου, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο, πάρε με στην αγκαλιά σου. Αυτό το απαλό χάδι της Αγίας μας Εκκλησίας, της Παναγίας μας, του Κυρίου μας, των Αγίων μας, την τρυφερή ματιά των Αγίων, των τοιχογραφημένων στους ναούς μας. Αυτό μας ξαναθυμίζει. Μας κάνει επανεκκίνηση πραγματική το βιβλίο του Πατρός Διονυσίου.
0: Τώρα θα σας ζητήσω να μου πείτε ποιο από τα 50 σχεδόν κείμενα του βιβλίου είναι αυτό που όταν το πήρατε στα χέρια σας, ξεχώρισε μέσα σας ή σας μίλησε περισσότερο. Αν κάτι τέτοιο είναι εύκολο να μας πείτε δηλαδή.
1: Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω.
0: Λογικό.
1: Με βρίσκεται, μου έχετε, είμαι μπροστά σε μια απρόοπτη ερώτηση. Δεν ξέρω πώς ποιο να διαλέξω. Να ανοίξω τυχαία το βιβλίο, τσακ.
0: Γιατί όχι.
1: Ό,τι μας τύχει.
0: Γιατί όχι.
1: Λοιπόν. Ανοίγω τυχαία. Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Ανοίγω τυχαία, λοιπόν. Σελίδα 157.
0: Ωραία.
1: Αγία Αγάπη. Mm. Του Θεού η Αγκάλη. Ό,τι λέγαμε πριν. Του κελιού ο γέροντας, ο Παπαδωρόθεος και αρχιερέως τη γενιά, είναι άνθρωπος αποδοχής, φιλεσπλαχνίας και τρυφεράδες. Αφού μόλις αποδεικνύσουν και πριν πάνε στα κελάκια τους να αναπαυθούν τα καλογέρια του, έρχονται να του φιλήσουν το χέρι και καθώς κάνουν να σκύψουν ενώ σου κάθεται παππούλη στην καρέκλα, φιλεί με απλή φυσικότητα τα κεφαλάκια τους, όπως κάνει και η μητέρα στον νεογέννητό της και τα ευλογεί εγκαρδίως. Λες και για πρώτη φορά τα συναντά και δεν θα τα ξαναδεί πια στη ζωή του. Χωρίς να το έχουμε προσυνεννοηθεί, ήταν ακριβώς αυτό που μου έτυχε.
0: Γιατί?
1: Και με όλη αυτή την ωραία περιγραφή, ξέρετε, τώρα που διάβασα την πρώτη παράγραφο, ήθελα να σας πω ότι ο πατήρ Διονύσιος δεν καταγράφει βιαστικά τα λόγια. Ξέρετε, καμιά φορά παρατηρούμε την καθημερινότητά μας και τη συναναστροφή μας με έναν τρόπο σαν να γράφουμε σενάριο. Σαν να γράφουμε τσιτάτα, σαν να θέλουμε να βγάλουμε το ζουμί και να κρατήσουμε μόνο το ζουμί από κάθε τι με δυο αράδες, με δυο λέξεις. Όχι. Ο πατήρ Διονύσιος μας θυμίζει ότι έχουμε ξεχάσει και τον περίπατο και το περπάτημα και το να παρατηρήσουμε γύρω-γύρω τη λεπτομέρεια με σιωπή. Εμείς έχουμε αναλωθεί στις πολλές κουβέντες. Με σιωπή. Τώρα όλη αυτή η πρώτη παράγραφος του κεφαλαίου που σας διάβασα, μετά ακολουθούν βέβαια τα λόγια του γέροντα, έρχεται ήδη να μας δώσει ένα ωραίο κλίμα με τον κερκυραίο γέροντα, τον υπερήλικα που χαιρετάει τα χαιρετάει κάθε βράδυ, ας πούμε.
0: Σαν πυροτέχνημα, φταίει ίσως και η τεχνολογία που εθίζει πλέον τους πάντες σε γρήγορους ρυθμούς, εύπεπτους, ή μερικά δευτερόλεπτα, και μετά μας φεύγουν τα πάντα. Και βέβαια, έρχεται ο πατήρ Διονύσιος με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο τώρα να μας γυρίσει εκεί που θα έπρεπε.
1: Ναι. Διάβαζα πρόσφατα σε κάτι μη πνευματικό, μη εκκλησιαστικό, πως καμιά φορά όταν λέει ένα παιδί βαριέμαι μαμά, βαριέμαι μπαμπά, βαριέμαι νονέ, θείε, πρέπει να το επιτρέψουμε και αυτό. Δηλαδή έχουμε τον φόβο, πάλι το μη φοβού και η θέα στον παράδεισο του πατρός Διονυσίου, έχουμε το φόβο μην μείνει ανεκμετάλλευτο το παραμικρό λεπτό. Το λεπτό που θα μας μείνει ανεκμετάλλευτο θα είναι η ευκαιρία να στρέψουμε το μάτι μας και να δούμε το ωραίο δέντρο μέσα στην Τσιμεντούπολη που ζούμε. Το πουλάκι που κελαϊδάει μέσα στην Τσιμεντούπολη που ζούμε. Ξυπνάμε και πάμε στη δουλειά μας πάρα πολύ βιαστικοί και αναρωτιέμαι αν πηγαίνοντας να περιμένουμε στη στάση του λεωφορείου μας ή μπαίνοντας στη στάση του μετρό, κατεβαίνοντας στη στάση του μετρό ή πηγαίνοντας να ξεκλειδώσουμε το αυτοκίνητό μας, παρατηρήσαμε ποτέ το δεντράκι που βρίσκεται στριμωγμένο μέσα στο πεζοδρόμιο άτσαλα που το προσπερνάμε. Αναρωτιέμαι αν προσέχουμε ποτέ το πουλάκι που θα κελαϊδήσει να μας πει την καλημέρα. Αυτά μας λείπουνε. Ας αφήσουμε λίγο κενό στη ζωή μας. Δεν πρέπει, το λέω δηλαδή, να πω την αλήθεια, το λέω για να το ακούω εγώ, γιατί και εγώ με το ρολόι στο χέρι, μη χάσω δευτερόλεπτο, η τάδε υποχρέωση, η δίνα υποχρέωση, τα λεπτά, και εσείς τώρα ως ραδιοφωνικός παραγωγός, να μην μείνει κενό, να μην πρέπει να κοπεί η μουσική, η διαφήμιση, η εκπομπή, η ομιλία του συνομιλητή. Φαντάζομαι ότι θα είσαστε με ένα ρολόι στο χέρι να μετρήσετε το δευτερόλεπτο. Καμιά φορά λέω, σκέφτομαι, μας θυμίζει και ο πατήρ Διονύσιος, ας αφήσουμε και το κενό. Ας είναι μια ευκαιρία να κοιτάξουμε το φως,

0: Όλες αυτές οι μικρές λεπτομέρειες, ακριβώς.
1: Ο Ντοστογιέφσκι λέει ότι ο κόσμος θα σωθεί από την ομορφιά, να μην το πω και λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά ναι, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που μας φεύγουν, γιατί έχουμε το άγχος, έχουμε το ρολόι στο χέρι, το δευτερόλεπτο μην μας φύγει. Ας μας φύγει. Ας μας φύγει και ας ενταχθεί μέσα σε μία απειροελάχιστη δοξολογία. Ακόμα και η ομορφιά που θα παρατηρήσουμε δίπλα μας, ακόμα και το ωραίο δέντρο, το αϊθαλές που θα παρατηρήσουμε στο πεζοδρόμιο, ακόμα και η νερατζιά που είναι στολισμένη οι δρόμοι της Αθήνας και του Πειραιά και μοσχοβολάνε τα ανθάκια της, ακόμα και αυτή η παρατήρηση του δευτερολέπτου μπορεί να αποβεί δοξολογικά για τον Κύριό μας. Είναι μια μικρή δοξολογία.
0: Έτσι είναι, έτσι πρέπει να είναι. Ας το κάνουμε, ας το δοκιμάσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Μάλλον θα κερδίσουμε όλες αυτές τις μοναδικές, υπέροχες λεπτομέρειες που είναι ολόγυρά μας.
1: Νομίζω ότι θα μας δώσει και θάρρος, γιατί είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, όντως. Δηλαδή, του καθενός η καρδιά και το σπίτι που κλείνει από θέματα υγείας, από θέματα μοναξιάς, από θέματα άγχους. Δηλαδή, όλο ένα και περισσότερο ακούμε για ανθρώπους που υποφέρουν από τόσα σοβαρά πράγματα. Πραγματικά, είτε η οικογένειά τους, είτε αυτοί οι ίδιοι, από σοβαρά ζητήματα. Λοιπόν, ας χαλαρώσουμε λίγο. Μας κλείνει η ζωή σε ένα πολύ σφιχτό δεσμό. Εμείς δεν μπορούμε να το χαλαρώσουμε αυτό. Μπορούμε όμως να στραφούμε προς την έξοδο, προς το φως που μας στέλνει αχτίνας, μας στέλνει νότες της μελωδίας του.
0: Και να βρεθούμε από την Άβυσσο, εκεί που έχει θέα, στον Παράδεισο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και όχι μόνο θέα, αλλά και τον ίδιο τον Παράδεισο.
0: Σωστά.
1: Μας υπόσχεται.
0: Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Το βιβλίο αυτό σε ποιους απευθύνεται και με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι είναι καλύτερη η αναγνωσία του, δηλαδή πιο νέοι, πιο μεγάλοι, όλες οι ηλικίες, πρωί, βράδυ, λίγο πριν κοιμηθούμε, κάπου στη διαδρομή που είμαστε σε ένα μέσο μεταφοράς?
1: Σας πω, εγώ προσωπικά έχω δύο τρόπους να διαβάζω ένα βιβλίο που μου αρέσει. Ανοίγω 2-3 σελίδες το πρωί να πάρω ένα έναυσμα, ένα λάκτισμα σκέψης για τη μέρα μου, και μετά όταν έχει περάσει η μέρα που δεν θα έχω άλλη ευκαιρία να διαβάσω, εγώ δόξα τω Θεώ, λόγω της εργασίας μου
0: συνέχεια,
1: έχω πολλές ευκαιρίες να διαβάσω
0: σε
1: όλη τη διάρκεια της μέρας. Αλλά αυτό που προτιμώ εγώ πραγματικά, το δικό μου προσωπικό ανάγνωσμα, το βάζω λοιπόν λίγο στην αρχή της ημέρας μου για την έναρξη και λίγο στη λήξη για να μου δώσει ένα ωραίο έναυσμα για την ξεκούρασή μου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Προς το βραδάκι. Σε ποιος απευθύνεται? Δεν μπορώ να πω ότι απευθύνεται σε άντρες ή σε γυναίκες, σε μεγάλους ή σε νεότερους. Αυτό νομίζω το βιβλίο μπορεί ακόμα και ένας όριμος έφηβος, ένας όριμος νεαρός άνθρωπος να το διαβάζει εξίσου ευχάριστα με την ηλικιωμένη μητέρα μου. Μπορεί να σας πω και μία ιδέα, επειδή είναι κομμένο σε μικρά κεφαλιάκια που δεν είναι παραπάνω από 2, 3, 4, το πολύ 5 σελίδες, με αντίστοιχους τίτλους και αντίστοιχες θεματικές ενότητες, εγώ θα πρότεινα να μπορεί ο ένας με τον άλλον, όσο έχουμε αυτή την συντροφικότητα και την αλληλεπίδραση με τους φίλους μας, με τους συνεργάτες μας, με τους συμμέτοχους στην οικογένειά μας, να μπορούμε να διαβάσουμε και λίγο μεγαλοφόνους.
0: Ανάγνωση.
1: Έχουμε ξεχάσει
0: έτσι.
1: Αυτό. Έχουμε ξεχάσει τη μεγαλόφωνη ανάγνωση. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ και μου φαίνεται ότι και τα παλιά τα χρόνια που μαζευόντουσαν οι άνθρωποι που δεν είχαν όλοι βιβλία ή που δεν είχαν όλοι ακόμα και την ικανότητα της ανάγνωσης.
0: Σωστά.
1: Υπήρχε και αναλφαβητισμός. Μαζευόντουσαν και ο γραμματισμένος της γειτονιάς, του χωριού και τα λοιπά, διάβαζε κάτι, έλεγε κάτι από τα γράμματα που είχε στείλει ο ξενιτεμένος μέχρι ένα ωραίο βιβλίο. Ας πάρουμε μια ευκαιρία να μοιραστούμε

0: μιλάμε με τον φίλο μας, τη φίλη μας, τον ή την σύζυγο ή το παιδί μας ή τον συνεργάτη μας. Μια ωραία φρασούλα που διαβάσαμε. Μια ωραία φρασούλα που διαβάσαμε. Από οποιοδήποτε βιβλίο, πόσο μάλλον από αυτό.
1: Κάπως έτσι λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Ταξιδέψαμε για λίγο στις σελίδες του καινούριου βιβλίου του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο, με την Δήμητρα Σταύρου που ήταν σήμερα μαζί μας, που είναι η επιμελήτρια της εκδόσεως και την ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κλέψατε λίγο το χρόνο σας το πρωινό για να μας ταξιδέψετε. Πραγματικά το κάνατε. Κρατάμε όλα αυτά που μας είπατε, τις μικρές στιγμές, τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής που κάνουν την ουσία. Ευχόμαστε να το πετύχουμε και να αντικρίσουμε όχι απλά ως θέα, αλλά ως πραγματικότητα τον Παράδεισο.
0: Ως πραγματικότητα. Πολύ όμορφο, κύριε Μαρκούδη, αυτό που είπατε.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές σας.

Ήταν η Δήμητρα Σταύρου, φίλες και φίλοι ακροατές, επιμηλήτρια των εκδόσεων Σταμούλη, των εκδόσεων Άθος. Μαζί μας τηλεφωνικά τούτο το πρωινό μιλήσαμε για το καινούριο βιβλίο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο». Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, Μοσχοβολιστό όπως λέγαμε νωρίτερα. Πραγματικά αναζητήστε το, ευκολοδιάβαστο και με πολλά πολλά και πολύ σημαντικά μηνύματα και νοήματα. Προτάσεις ανάγνωσης μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη χρειάζεται και η τροφή της ψυχής, όχι μόνο η ξεκούραση του σώματος. Και για τους μικρότερους φίλους μας τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την επόμενη προσκεκλημένη μας, που θα είναι και αυτή μαζί μας σε πολύ λίγο τηλεφωνικά, να μας μιλάει για το δικό της το βιβλίο, ένα καινούριο βιβλίο που εγκαινιάζει μια καινούρια σειρά. «Ένας κροκόδιλος στον ήλο» είναι ο τίτλος του βιβλίου και όπως καταλαβαίνετε ετοιμαστείτε για ταξίδι. Δεν θα αποκαλύψουμε βέβαια πολλά από την ιστορία, εννοείται, θα τα βρείτε στις σελίδες του βιβλίου αυτού. Δώστε μας λίγο χρόνο για να έχουμε κοντά μας την επόμενη σημερινή μας προσκεκλημένη.

0: Φίλες και φίλοι κροατές, έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας την κυρία Άννα Ιακώβου, που είναι γνωστή συγγραφέας, και σήμερα θα έχουμε την χαρά να κουβεντιάσουμε μαζί της και να ταξιδέψουμε τουλάχιστον μέχρι τον Νείλο. Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε, κυρία Ιακώβου.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα κάνουμε λοιπόν ένα ταξιδάκι μέχρι τον Νείλο σήμερα για τους ακροατές μας και για εμάς. Έχετε παρουσιάσει εδώ και λίγο καιρό ένα καινούριο βιβλίο που είναι το πρώτο μιας νέας σειράς που προετοιμάζεται. Τίτλος του βιβλίου για τους ακροατές μας είναι «Ένας κροκόδιλος στον Νείλο» και πρόκειται για τις αστυνομικές περιπέτειες ενός ροποπερπερίθρα. Τώρα είναι πολλά αυτά που λέμε, αλλά θα τα βρούμε στην κουβέντα μας. Είναι λοιπόν αστυνομικές περιπέτειες, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι. Τι ακριβώς είναι η αστυνομική περιπέτεια?
1: Ναι, το βιβλίο είναι μια αστυνομική περιπέτεια μυστηρίου που μεταφέρει το μικρό αναγνώστη στην εξωτική Αίγυπτο. Φανταστείτε τώρα την οχελική ροή του Νείλου, τη ζέστη της ερήμου, τα μυστικά του Φαραώ και στη μέση όλων αυτών μια μυστηριώδη απαγωγή που ζητά λύση. Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο και το μυστήριο, γεμάτο με τρομερές ανατροπές και πολύ πολύ χιούμορ.
0: Είναι πολύ ευχάριστη η ιστορία, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ το έχω το βιβλίο μπροστά μου και γι' αυτό είναι και σήμερα χαρά μεγάλη που κουβεντιάζουμε μαζί, γιατί αξίζει να μας το παρουσιάσετε εσείς και φυσικά τα παιδιά που είναι ήδη σε διακοπές μπορούν να ταξιδέψουν, να κάνουν ταξίδι στον χρόνο και να ζήσουν αυτή την ιστορία του μυστηρίου, την αστυνομική, που δεν θα την αποκαλύψουμε βέβαια στη συνέχεια, θα πούμε όμως κάποια τη στοιχεία. Θέλετε να μας μιλήσετε για τους δύο αυτούς πολύ χαριτωμένους πρωταγωνιστές του βιβλίου?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ατού της ιστορίας, οι δύο αυτοί πρωταγωνιστές, ο Τιμολέοντας Τόλ και ο Ευρυβιάδης Ρίβ. Είναι ένα δίδυμο με τρομερή χημεία, αλλά και μεγάλες αντιθέσεις. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, με έναν τρόπο που βγάζει αυθόρμητο χιούμορ. Ο Τιμολέον είναι ο ορθολογιστής, ο σοβαρός και ο λιγομίλητος. Ο Ευρυβιάδης, από την άλλη, είναι ένας τύπος έξυπνος, με πολλές γνώσεις, αλλά έχει ένα μεγάλο ελάττωμα. Ένα ελάττωμα που του χάρισε το παρατσούκλι ρόπο περπερίθρας. Ο Ευρυβιάδης είναι ένας χαρακτήρας που αγαπώ πολύ. Στο βιβλίο η ξαδέλφη του αποκαλύπτει ότι ένας δάσκαλός του όταν ήταν μικρός του είχε κολλήσει αυτό το επίθετο, ρόπο περπερίθρας. Η λέξη ρόπο περπερίθρας είναι μια αρχαία ελληνική λέξη. Ρόπος σημαίνει το μικρό πράγμα, το ασήμαντο αντικείμενο. Και περπερίθρας είναι ο φλίαρος, αυτός που μιλάει πολύ. Επομένως, ο ρομποπερπερίθρας είναι αυτός που μιλάει ακατάπαυστα για ασήμαντα πράγματα. Ένας δηλαδή έξυπνος παρλαπίπας. Αυτό το παρατσούκλι τον Ευρυβιάδη τον ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή του ως βοηθός detective. Ο Ευρυβιάδης είναι παρορμητικός, βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα, μιλάει πολύ. Πετάει συνεχώς κρύα αστεία και συχνά πέφτει σε κωμικό τραγικά λάθη. Έρχεται βέβαια σε πλήρη αντίθεση με τον Τιμολέοντα Τόλ, ο οποίος είναι η προσωποποίηση της ψυχρής λογικής, της σιωπής και της σοβαρότητας. Θέλω να σας πω όμως πως το γεγονός ότι η Ευρυβιάδης προσέχει τις μικρές ασήμαντες λεπτομέρειες που οι άλλοι προσπερνούν, τον βοηθάει να κάνει τις πιο ανατρεπτικές συνδέσεις. Μπορεί να φαίνεται επιπόλαιος και να μας του λέει συνεχώς πορτοκαλόφλουδες για να σκεφτεί, αλλά το μυαλό του παίρνει στροφές με έναν εντελώς δικό του και απρόβλεπτο τρόπο.
0: Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο ήρωες του βιβλίου και θα είναι και οι δύο ήρωες της σειράς αυτής που ξεκινάει με τον κροκόδιλο στον Νείλο. Να ξεκινήσουμε και εμείς λίγο τώρα να μας λέτε την ιστορία. Πού ζουν αυτοί οι δύο detective? Πώς ξεκινάει η περιπέτεια, ποιο είναι το κίνητρό τους για να βρεθούν στην μακρινή εξωτική χώρα του Νείλου?
1: Βέβαια. Όλοι ξεκινούν σε μια ήσυχη γειτονιά της Αθήνας. Στο γραφείο του ιδιόρυθμου detective Τιμολέοντα Τόλ και του αυθόρμητου, όπως είπαμε, βοηθού του Ευρυβιάδη Ρίβ. Η καθημερινότητά τους ανατρέπεται ξαφνικά όταν μια νεαρή κοπέλα, η Ευλαμπία, τους παραδίδει ένα εμπιστευτικό και απόρριτο γράμμα από ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Μέσα στο φάκελο υπάρχουν δύο εισιτήρια χωρίς επιστροφή. Ο προορισμός, το εξωτικό Κάιρο. Και η αποστολή, μια υπόθεση που ακούγεται σχεδόν σουρεαλιστική. η απαγωγή ενός κροκόδιλου. Φτάνοντας στην Αίγυπτο, οι δύο ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με την αφόρητη ζέστη, τα χρώματα και την βοή της ανατολίτικης αγοράς, αλλά και με μια σοκαριστική αλήθεια. Ο φίλος τους και πλούσιος βιομήχανος Αριστομένης Μεν τους αποκαλύπτει ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Δεν έχει χαθεί απλώς ένας σπάνιος ξύλινος κροκόδιλος από ξύλο ακακίας. Μαζί με τον κροκόδιλο έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς και ο δεκάχρονος ανιψιός του, ο μικρός Αλέξανδρος, μαζί με το πιστό του σκυλάκι που ακούει στο όνομα Περίτας. Ο τιμολέοντας τώρα και ο Ιβερδιάδης Ρίβ πρέπει να ενώσουν τα κομμάτια ενός περίπλοκου παζλ για να μπορέσουν να βρουν τη λύση της υπόθεσης. Με όπλα την ψυχρή λογική του τιμολέοντα και το απρόβλεπτο χιούμορ του Ιβερδιάδη, οι δύο τεντέκτες ξεκινούν μια απίστευτη και απρόβλεπτη περιπέτεια για να λύσουν αυτό το μεγάλο μυστήριο. Άντιτα με διαλόγια η περίληψη του βιβλίου.
0: Έτσι, η περίληψη θέλουμε, γιατί δεν θέλουμε να μάθουμε ακριβώς τι γίνεται μέχρι το τέλος, ούτε να αποκαλύψουμε την λύση του μυστηρίου. Αυτό θα το βρούνε οι αναγνώστες διαβάζοντας την ιστορία. Μεταφερόμαστε στην Αίγυπτο, λοιπόν. Πάμε σε μια άλλη εποχή, μάλλον πάμε σε μια άλλη περιοχή, συγγνώμη, και εκεί πλέον οι ήρωές μας θα πρέπει να κινηθούν και να προσπαθήσουν να βρουν λύση. Χρειάστηκε και εσείς, φαντάζομαι, να κάνετε κάποια μελέτη, κάποια έρευνα για να προσεγγίσετε την περιοχή και να την κάνετε πιο αληθοφανή στην ιστορία σας. Κάπως έτσι έγινε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ήθελα η Αίγυπτος, ο Νείλος και οι τοποθεσίες και η ατμόσφαιρα να μην είναι απλώς ένα διακοσμητικό φόντο στην όλη ιστορία, αλλά να είναι ζωντανή τόπη μέσα στην αφήγηση. Ο μικρός αναγνώστης θέλω να νιώθει το μυστήριο που κουβαλάει αυτός ο τόπος. Η ιστορική και η γεωγραφική ακρίβεια νομίζω πως δίνει στο αστυνομικό διήγημα μια άλλη βαρύτητα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Δίνει βαρύτητα και χρειάζεται, γιατί γίνεται ταυτόχρονα και μια ταξιδιωτική περιπέτεια το αστυνομικό αυτό μυστήριο.
1: Έτσι είναι.
0: Θα μας πείτε, σε ποιες ηλικίες απευθύνεται η ιστορία και η σειρά αυτή?
1: Απευθύνεται σε παιδιά του δημοτικού και σε παιδιά που μπορούν να διαβάσουν με κάποια άνεση, ας πούμε, το κείμενο. Και κυρίως σε παιδιά που αγαπούν το μυστήριο και τις αστυνομικές, βέβαια, υποθέσεις. Τα παιδιά νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία τώρα το καλοκαίρι να ταξιδέψουν μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου, να ακονίσουν το μυαλό τους ψάχνοντας τον ένοχο μαζί με τους πρωταγωνιστές detective και ταυτόχρονα να απολαύσουν μια ωραία περιπέτεια γεμάτη χιούμορ.
0: Και το έχουν ανάγκη, η αλήθεια είναι, τα παιδιά να χαρούν αυτή την περίοδο, να ξεκουραστούν και να ταξιδέψουν. Θα ήθελα να μας πείτε πώς εμπνευστήκατε εσείς αυτήν την ιστορία και τους ήρωες αυτούς.
1: Η έμπνευση είναι μεγάλο μυστήριο.
0: Έρχεται σε απίθανες στιγμές, φαντάζομαι, εκεί που δεν το περιμένει κανένας, έτσι?
1: Ακριβώς, εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Δημιουργήθηκαν στο μυαλό μου δύο πρωταγωνιστές. Πρώτα έστησα τους χαρακτήρες τους και μετά σιγά σιγά, δεν σας κρύβω, μέσα από πολλή δουλειά βέβαια, άρχισα σιγά σιγά να χτίζω όλο αυτό το διήγημα, το αστυνομικό διήγημα. Είμαι λάτρης του αστυνομικού μυθιστορήματος. Διάβαζα πάρα πολύ και παλιότερα πολύ αστυνομικό διήγημα. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα γιατί όχι και να μην δώσω αυτή την ευκαιρία και στα παιδιά να διαβάσουν αυτό το είδος.
0: Και πολύ καλά κάνατε, γιατί αξίζει να ασχοληθούν τα παιδιά και με αυτό, και είναι ευχάριστη η περιπέτεια, διασκεδαστική, ταξιδιωτική, λίγο απ' όλα. Είναι πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία αυτή. Έχει μάλιστα η συγκεκριμένη έκδοση κάτι που εντυπωσιάζει αμέσως μόλις το δει κάποιος. Μια υπέροχη εικονογράφηση.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη και ένα εξαιρετικό παιδί, τον Ραφαήλ Αλκά. Είναι αρχιτέκτονας και εικονογράφος. Ξέρετε, για ένα συγγραφέα είναι μαγικό αλλά και επίφοβο να παραδίδει τους ήρωες που έχει στο μυαλό του σε έναν άλλον άνθρωπο. Με τον Ραφαήλ όμως από την πρώτη στιγμή νιώσαμε ότι μιλούσαμε την ίδια γλώσσα. Κατάφερε να πιάσει αμέσως το πνεύμα του βιβλίου, το χιούμορ και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που ήθελα να περάσω. Όταν είδα για πρώτη φορά πώς σχεδίασε τον Τιμολέοντα Τόλ και τον Ευρυβιάδη Ρίβ, ενθουσιάστηκα. Ο Ραφαήλ, ξέρετε, δεν έκανε απλώς μια διακοσμητική εικονογράφηση, έδωσε ψυχή και κίνηση στους ήρωες και αποτύπωσε με λεπτομέρεια τις εκφράσεις του στο χαρτί και το στυλ, το μοναδικό στυλ του καθενός. Η δουλειά του Ραφαήλ στο βιβλίο λειτουργεί και σαν σκηνογραφία. Χρειάστηκε να κάνει και εκείνος τη δική του έρευνα για να αποδώσει την Αίγυπτο της εποχής αυτής, τα κουστούμια, τα καπέλα Παναμά, τα παλιά αυτοκίνητα Ντεσεβό. Το αποτέλεσμα είναι καθιστικά πολύ όμορφο και γεμάτο με, νομίζω, κινηματογραφική αίσθηση. Έτσι, μας δίνει μια κινηματογραφική αίσθηση. Αναμφισβήτητα, το βιβλίο χρωστάει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ατμόσφαιράς του στο πινέλο του Ραφαήλ. Του Ραφαήλ Αλκά.
0: Είναι όντως πολύ ωραία η εικονογράφηση. Είναι κινηματογραφικό, όπως το είπατε. Θυμίζει κόμιξ. Τα παιδιά δηλαδή, ναι, θα μπορέσουν πολύ εύκολα να ταυτιστούν και να ταξιδέψουν μέσα από τις σελίδες και την εικονογράφηση του βιβλίου.
1: Βέβαια, έτσι είναι ακριβώς.
0: Η σειρά, λοιπόν, όπως μας είπατε, έχει σαν τίτλο, θα μπορούσαμε να πούμε, «Οι αστυνομικές περιπέτειες ενός ρόπο πεπερίρθρα», και μας είπατε νωρίτερα και την σημασία αυτής της λέξης. Ξεκίνησε με τον κροκόδιλο στον Νείλο. Να περιμένουμε σύντομα μια καινούργια περιπέτεια για τους μικρούς αυτούς, για τους νέους μάλλον ήρωες, όχι μικρούς, για τους νέους ήρωες.
1: Ναι, βέβαια. Οι detective έχουν ήδη αρχίσει να πακετάρουν τα πράγματά τους για τον επόμενο προορισμό. Μη σας πω ότι έχουν βγάλει και όλα στα εισιτήριά τους.
0: Έτσι, θα πάνε μακριά. Ξέρουμε.
1: Μέχρι το Παρίσι.
0: Μέχρι το Παρίσι, ωραία.
1: Αυτή τη φορά το Παρίσι του 1922. Γιατί θέλω να σας πω ότι οι δύο πρωταγωνιστές ταξιδεύουν στο χώρο και στο χρόνο. Όταν δημιούργησαν τον Τιμολέοντα και τον Ευρυβιάδη, κατάλαβα αμέσως ότι η χημεία τους δεν θα μπορούσε να εξαντληθεί σε ένα μόνο βιβλίο. Με το πρώτο αυτό βιβλίο ελπίζω ο αναγνώστης να δεθεί μαζί τους, να γελάσει με τις αντιθέσεις τους, να γνωρίσει τις παραξενιές τους και να θέλει να τους ακολουθήσει και στα επόμενα μυστήρια.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε. Ούτως ή άλλως είναι χαριτωμένοι ήρωες, είναι πολύ όμορφη η περιπέτεια. Είναι ό,τι πρέπει για την ανάγνωση τώρα το καλοκαίρι, και εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, να έχουν όμορφες περιπέτειες οι δύο πρωταγωνιστές και σύντομα να τους δούμε και στο Παρίσι, όπως μας είπατε, και σιγά σιγά και σε άλλα μέρη, γιατί όχι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκούλη, για την ευκαιρία.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία, και θα χαρούμε να σας ακούσουμε και πάλι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Και με αυτό το όμορφο τραγουδάκι με τους ήρωες του βιβλίου ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή. Ακούσαμε μόλις προλίγου την Άννα Ιακώβου να μας μιλάει για το καινούριο της βιβλίο που απευθύνεται στα παιδιά, περιπέτεια, πολύ ωραία, εξαίρετη εικονογράφηση, «Ένας κροκόδιλος στον Νείλο». Ταξίδι, περιπέτεια, μυστήριο, ανατροπές, χιούμορ, υπέροχοι ήρωες, αναζητήστε το, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ταμούλη στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και όχι μόνο φυσικά. Αναζητήστε το λοιπόν για τους μικρότερους φίλους μας, είναι υπέροχο για τους καλοκαιρινούς και όχι μόνο μήνες. Είχαμε σήμερα προτάσεις και για τα μικρά παιδιά, για τους μικρούς ακροατές μας, αλλά και για κάθε άλλη ηλικία, από τον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη, το καινούριο του βιβλίο «Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο». Κουβεντιάσαμε νωρίτερα με την επιμελήτρια της έκδοσης, την Δήμητρα Σταύρου, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Το καλοκαίρι κάνουμε τα πάντα, ξεκουραζόμαστε και ψυχαγωγούμαστε. Ξεκουράζεται το σώμα και τρέφεται και η ψυχή. Δεν χαλαρώνουμε να χάσουμε την ηρεμία της ψυχής και την ωφέλειά της που είναι τόσο ωφέλιμη, τόσο χρήσιμη. Μέσα από τα βιβλία, μέσα από την ανάγνωση μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Και όπως πάντοτε λέμε, η μόνη αδιάκοπη είναι η προσευχή μας κατά την περίοδο των διακοπών. Ας κάνουμε λοιπόν το καλύτερο με πεποίθηση ισχυρή ότι ο Θεός είναι όντως μαζί μας. Δεν μας εγκαταλείπει. Μένει δίπλα μας, αγαπάει τον άνθρωπο όσο δε βάζει ο νους μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος, 11.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Έμα 210-5140-031.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
4: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου.

Εισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου. Η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Την καταστροφική δύναμη της αμαρτίας θέλει να μας παρουσιάσει ο ιερός συγγραφέας του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ στο 21ο κεφάλαιο, το οποίο μελετούμε στην εκπομπή μας. Η αμαρτία όντως είναι η αιτία του κακού στον κόσμο. Διαστρέφει τη φύση του ανθρώπου, αποτελεί παράβαση της τάξεως που ο Θεός όρισε να υπάρχει στον κόσμο και είναι οδός απολίας για τους ανθρώπους. Ξεκινώντας ο ιερός συγγραφέας την αναφορά του στο θέμα αυτό, όπως είδαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή, μας είπε «Παιδί μου, αμάρτησες, μη προσθέσεις άλλη αμαρτία στις προηγούμενες και για τις πρώτερες αμαρτίες σου προσευχήσου». Με αυτά τα λίγα λόγια μας έδειξε ο ιερός συγγραφέας την πραγματική μετάνοια. Προσευχή για το παρελθόν, ζητώντας συγχώρηση από τον Κύριο για τις αμαρτίες μας, και προσοχή στο μέλλον να μην ξαναπέσουμε στις παγίδες τους. Συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας για το θέμα αυτό και στη συνέχεια θα μας μιλήσει για το πόσο απειλητική είναι η αμαρτία για τη ζωή μας. Ευρισκόμαστε στο 21ο κεφάλαιο του Ιερού Βιβλίου της Σοφίας Σιράχ, στον δεύτερο στίχο. «Ως από προσώπου όφεως φεύγε από αμαρτίας. Εάν γαρ προσέλθεις, δείξε τέσε. Οδόντες λέοντος οι οδόντες αυτής, ανερούντες ψυχάς ανθρώπων. Ως ρομφαία δίστομος πάσα ανομία, τη πληγή αυτής ουκ έστην ίασις». Όπως φεύγεις μπροστά από ένα φίδι, έτσι να αποφεύγεις την αμαρτία. Διότι εάν πλησιάσεις κοντά της, θα σε δαγκώσει. Τα δόντια της είναι σαν δόντια λιονταριού που κατασπαράζουν τις ψυχές των ανθρώπων. Χρησιμοποιεί ορισμένες εικόνες ή παρομοιώσεις για να μας δείξει την απειλή της αμαρτίας. Μέγα κακό. Την παρομοιάζει με φίδι φαρμακερό, με λιοντάρι άγριο και με δίστομο ρομφαία, με σπαθί που κόβει και από τις δυο πλευρές. Όπως φεύγει κανείς από ένα φίδι για να μην τον δαγκώσει, έτσι πρέπει να αποφεύγει την αμαρτία. Με το φίδι θέλει να εικονίσει το πόσο ύπουλη είναι η αμαρτία και πώς δηλητηριάζει τη ζωή μας. Εξαπατά και προσβάλλει ύπουλα. Γι' αυτό άλλωστε το φίδι διάλεξε εξ αρχής ο διάβολος ως κατάλληλο όργανο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να εξαπατήσει την Εύα. Χρησιμοποιήθηκε ως μαχαίρι από την πανουργία του διαβόλου, λέει ο Άγιος Πατήρ, για να θανατώσει τον άνθρωπο. Αλλά και το λιοντάρι διακρίνεται
για την σκληρότητα και την αγριότητά του. Δεν είναι μόνο ύπουλη η αμαρτία, αλλά σκληρή και άγρια. Όπως καταξεσχίζει τα θύματά του το λιοντάρι, έτσι καταξεσχίζει η αμαρτία την ψυχή του ανθρώπου. Και στη συνέχεια την παρομοιάζει σαν δίκοπο σπαθί, δηλαδή ακονισμένο και από τα δυο του μέρη. Πράγματι, ένα τέτοιο σπαθί προξενεί πληγή που δεν γιατρεύεται εύκολα. Γι' αυτό και λέει ότι δεν έχει γιατριά όταν σε χτυπήσει ένα τέτοιο μαχαίρι. Έτσι και η αμαρτία. Τραυματίζει εύκολα και βαθιά. Όλες αυτές οι παρομοιώσεις τονίζουν τον κίνδυνο τον οποίο υποκρύπτει η αμαρτία και πώς πρέπει να προσέχουμε. Αν προσέλθεις, θα σε δαγκώσει. Μη την πλησιάζεις. Να αποφεύγεις τις προκλήσεις της αμαρτίας και τις αιτίες της αμαρτίας. Όπου υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθείς από την αμαρτία, μην πλησιάζεις. Όταν σου προτείνει τα θέλγητρά της, κλείσε τα μάτια σου και απόφυγε τα, για να αποφύγεις τον κίνδυνο της καταστροφής. Και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέει: «Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα και με τα ταύτα μη εχόντων περισσότερον τι ποιήσε. Υποδείξω δε ημίν τι να φοβηθείτε. Φοβήθητε τον μετά το αποκτήνε έχοντα εξουσίαν εμβαλήν εις την γέναν. Ναι, λέγω ημίν, τούτον φοβήθητε. Μη φοβηθείτε εκείνον που μπορεί να θανατώσει το σώμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει εξουσία να σας κάνει τίποτε άλλο. Να φοβηθείτε εκείνον που μετά τη θανάτωση του σώματος έχει εξουσία να σας ρίξει στη γέννα, δηλαδή στην αιώνια κόλαση. Και βεβαίως το μέσον με το οποίο ο διάβολος μας παρασύρει στην κόλαση είναι η αμαρτία. Πρέπει λοιπόν να τη φοβηθούμε. Η αμαρτία είναι ο μόνος κίνδυνος που απειλεί την αιώνια ζωή του ανθρώπου. Και στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας θα μας περιγράψει μερικές καταστάσεις αμαρτωλές και θα αναφέρει ποια είναι τα αποτελέσματά τους. Όχι μόνο όσον αφορά την ψυχή και την αιώνια προοπτική του ανθρώπου, αλλά και στον παρόντα κόσμο. Καταπληγμός και ύβρις ερημώσουσι πλούτων. Ούτως οίκος υπερηφάνου ερημωθήσετε. Οι βιοπραγίες, οι εκβιασμοί και η αλαζονική συμπεριφορά ρημάζουν τα πλούτη των ανθρώπων. Έτσι θα ρημάξει και το σπίτι κάθε υπερηφάνου. Αρχίζει από μία αμαρτωλή κατάσταση που μπορεί να καμουφλάρεται, μπορεί να καλύπτεται. Είναι η υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος άνθρωπος, ενώ νομίζει ότι υπερέχει τον άλλον, στην πραγματικότητα καταντά αποκρουστικός από την κακή του συμπεριφορά. Χρησιμοποιεί πολύ συχνά τη βία, τους εκβιασμούς και τις ύβρις. Όλα αυτά επειδή ακριβώς τον καθιστούν αποκρουστικό
τον εκθέτουν και στις διαθέσεις των ανθρώπων και ο τρόπος του γίνεται αιτία να χάσει τελικά τον πλούτο του. Διότι εύκολα στρέφονται εναντίον του οι άνθρωποι, αλλά και ο ίδιος ο Θεός αποδοκιμάζει την υπερηφάνεια και την συμπεριφορά που προκύπτει από αυτήν. Γι' αυτό και προκαλεί ερήμωση σε εκείνον που την έχει. Διότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν, όπως λέει και στο βιβλίο των παροιμιών του Σολομώντος και το επαναλαμβάνει στην Καινή Διαθήκη ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του. Φοβερή λοιπόν παρεκτροπή η υπερηφάνεια, αμαρτία η οποία φέρει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με το Θεό, ο οποίος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος. Στον επόμενο στίχο θα αναφερθεί στη σκληρότητα η οποία καταλαμβάνει την ψυχή, την καρδιά του υπερηφάνου και πλουσίου ανθρώπου. Δέησις πτωχού εξτόματος έως σωτίον αυτού και το κρίμα αυτού κατά σπουδήν έρχεται. Η παράκληση του φτωχού φτάνει μόνο μέχρι τα αυτιά του υπερήφανου πλούσιου και όχι στην καρδιά του. Επομένως, δεν φιλοτιμείται να προσφέρει βοήθεια στον πτωχό που του την ζητάει. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αποδοκιμαστεί και μάλιστα γρήγορα. Η δίκαιη καταδίκη του θα έρθει γρήγορα, διότι όπως λέει επίσης ο Άγιος Ιάκωβος στην επιστολή του, «Η κρίσις ανέλεος το μη ποιήσαντι έλεος». Σε εκείνον που δεν έδειξε σπλαχνία και η κρίση θα είναι χωρίς έλεος. Επομένως, εκείνος που κλείνει τα αυτιά του και κλείνει προπάντων την καρδιά του μπροστά στην ανάγκη του συνανθρώπου του, στην πραγματικότητα κλείνει για τον εαυτό του τη θύρα του ελέους του Θεού. Διότι για να δεχθούμε το θείο έλεος θα πρέπει και εμείς να έχουμε έλεος. Γι' αυτό είναι και μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα ελεηθούν κατά το λόγο του Κυρίου μας στους μακαρισμούς. Η σκληροκαρδία έχει και ένα άλλο καταστροφικό αποτέλεσμα για τον άνθρωπο. Τον κάνει να μισεί τον έλεγχο και να αποφεύγει έτσι τη δυνατότητα διορθώσεως. Μισών ελεγμών ενίχνει αμαρτωλού και ο φοβούμενος Κύριον επιστρέψει εν καρδία. Όποιος μισεί τον έλεγχο βαδίζει στα ίχνη του αμαρτωλού, μα όποιος φοβάται τον Κύριο δέχεται τον έλεγχο και θα επιστρέψει στο Θεό με όλη του την καρδιά. Ο έλεγχος από όπου και αν προέρχεται, είτε από τη συνείδησή μας, είτε από συνανθρώπους μας, είτε από το Λόγο του Θεού, είναι μια πρόσκληση για διόρθωση και μετάνοια. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί τον έλεγχο. Τον μισεί και τον αποστρέφεται, με αποτέλεσμα
η αμαρτία να εμπεδώνεται μέσα του, να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε αυτήν και να χάνει τη δυνατότητα διορθώσεως. Πραγματικά, η σκληροκαρδία που φέρνει η υπερηφάνεια είναι για τον άνθρωπο θανατηφόρα. Του στερεί τη δυνατότητα και αυτής ακόμη της μετανοίας. Αντίθετα, εκείνος που υπολογίζει το Θεό, που φοβείται το Θεό, όπως λέμε, επειδή ενώπιον του Θεού αισθάνεται τη μικρότητά του και ταπεινώνεται, δέχεται ελέγχους και μπορεί να επιστρέψει με μετάνοια στο Θεό, να διορθωθεί και να σωθεί. Και μάλιστα, όπως τονίζει το Ιερό Κείμενο, επιστρέφει εν καρδία, με όλη του την καρδιά. Βλέπουμε πως ο φόβος του Θεού αποτελεί φάρμακο το οποίο διατηρεί την ευαισθησία της καρδιάς ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να δέχεται την πρόσκληση του Θεού για μετάνοια και επιστροφή. Πράγματι, όπως πολλές φορές μας το τονίζει το Ιερό Κείμενο, ο φόβος του Κυρίου, το να υπολογίζει κανείς το Θεό, είναι η αρχή κάθε σοφίας. Και προχωρούμε στον 7ο στίχο. «Γνωστός μακρόθεν ο δυνατός εν γλώσσι, ο δε νοήμων είδεν εν το ολισθένιν αυτόν». Μέχρι μακριά είναι γνωστός αυτός που διαθέτει ευγλωτία. Ο συνετός όμως άνθρωπος γνωρίζει πότε και πού σφάλει ώστε να είναι προσεκτικός. Με την ευγλωτία κανείς μπορεί να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους και να αποκτήσει φήμη. Μπορεί ακόμη να επηρεάσει τους ανθρώπους και να καλύψει τις αδυναμίες του ή ακόμη και τα παραπτώματά του. Η γλώσσα μπορεί να κάνει πολύ καλό αλλά και κακό. Μπορεί έτσι και ο άνθρωπος που διαθέτει ευγλωτία να εντυπωσιάζει μεν, από την άλλη όμως να ξεγελά ακόμη και τον εαυτό του και να τον θαυμάζει και έτσι να μην μπορεί να δει όσα υπάρχουν μέσα του ώστε να τα θεραπεύσει. Γι' αυτό πολύ περισσότερη αξία από έναν φημισμένο και εύγλωτο άνθρωπο έχει εκείνος ο οποίος μπορεί να δει και να αναγνωρίσει τις αμαρτίες του, τις πτώσεις του, τα ελαττώματά του, τα πάθη του, οτιδήποτε μέσα του χρειάζεται θεραπεία και διόρθωση. Αυτός είναι και ο πραγματικά συνετός, ο νοήμων, όπως λέει το Ιερό Κείμενο. Ο άνθρωπος ο οποίος διαθέτει σύνεση και νου. Πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να διαθέτει αυτογνωσία και να έχει το θάρρος να δει τα σκοτεινά σημεία της προσωπικότητός του ώστε να αναζητήσει τη θεραπεία με τη μετάνοια και τη χάρη του Θεού, αλλά και για να είναι προσεκτικός στις παγίδες της ζωής ώστε να μην πέφτει σε αυτές και έτσι ζημιώνει την ψυχή του και την πνευματική του πορεία.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας μεταδίδει στο 91,2 μεγακύκλους στον FM. Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 21ο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει ο Ιερός Συγγραφέας την τραγικότητα της αμαρτίας και την καταστροφή την οποία φέρνει στον άνθρωπο. Αφού μας προέτρεψε να αποφεύγουμε την αμαρτία και αν τυχόν πέσουμε στα νύχια της, να μην χάσουμε την ελπίδα μας, αλλά να καταφεύγουμε στη μετάνοια, που σημαίνει να ζητήσουμε συγχώρηση για τις αμαρτίες που έχουμε πράξει και να αγωνιζόμαστε να μην ξαναπέσουμε σε αυτές. Στη συνέχεια μας παρουσιάζει καταστάσεις στις οποίες οδηγεί τον άνθρωπο η αμαρτία και τονίζει περισσότερο το ύπουλο αμάρτημα της υπερηφανίας, το οποίο σκοτίζει τη διάνοια του ανθρώπου και τον οδηγεί στην απώλεια, ενώ εκείνος νομίζει ότι βαδίζει καλά και αισθάνεται ασφαλής. Μας φέρνει διάφορα παραδείγματα εκδηλώσεως της υπερηφανίας, όπως επίσης και της φιλαργυρίας που συνδυάζεται μαζί της, και επισημαίνει τα τραγικά αποτελέσματά τους όχι μόνο στην μέλουσα αλλά και στην παρούσα ζωή. Ευρισκόμαστε στο 21ο κεφάλαιο, όπως είπαμε, της Σοφίας Σιράχ, στον 8ο στίχο. «Ο οικοδομών την οικίαν αυτού εν χρήμασιν αλωτρείς, όσο συνάγων αυτού τους λίθους εις χειμώνα». Εκείνος που χτίζει το σπίτι του με ξένα χρήματα μοιάζει με εκείνον που μαζεύει πέτρες για το χειμώνα. Επισημαίνεται εδώ η μεγάλη αμαρτία της αδικίας και της φιλαργυρίας. Αυτός που χτίζει το σπίτι του με ξένα χρήματα, δηλαδή με χρήματα τα οποία δεν του ανήκουν, επομένως που τα έχει συγκεντρώσει άδικα, εις βάρος άλλων, με οποιονδήποτε τρόπο και αν μπορεί να συμβεί αυτό, με κλοπή, εμφανή ή συγκεκαλυμμένη, με αδικία ή με απάτη. Οπωσδήποτε το σπίτι που χτίζει δεν θα το χαρεί. Αυτό θέλει να μας πει ο Ιερός Συγγραφέας και λέει ότι μοιάζει με εκείνον που συγκεντρώνει πέτρες το χειμώνα. Εκείνος που συγκεντρώνει πέτρες αντί ξύλα, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί οι πέτρες δεν καίγονται και δεν θα μπορέσουν να το θερμάνουν. Άδικα λοιπόν τις συγκεντρώνει. Υπάρχει όμως και άλλη εκδοχή. Επειδή το χειμώνα δεν γίνονταν τότε οικοδομές, είναι άσκοπη η συγκέντρωση λίθων. Δεν θα το χρησιμεύσουν. Δεν θα χαρεί να βλέπει την οικοδομή να αναπτύσσεται. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη που αξίζει να το αναφέρουμε. Το σημειώνουν οι ερμηνευτές. Σε ορισμένα χειρόγραφα, αντί του «συνάγει λίθους εις χειμώνα», λέει «μαζεύει λίθους για τον τάφο του». Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Όχι μόνο δεν θα χαρεί για την αδικία που διαπράττει φτιάχνοντας ένα σπίτι με ξένα χρήματα, αλλά προετοιμάζει και το θάνατό του.
και προπάντων το θάνατο της ψυχής του. Διότι η αδικία αποτελεί μεγάλο παράπτωμα που στρέφεται εναντίον των συνανθρώπων του. Προσοχή λοιπόν, ώστε να μην συμβιβαστούμε ποτέ με την παραμικρή σκέψη αδικίας και εκμεταλλεύσεως χρημάτων που ανήκουν στους αδελφούς μας. Και πάμε στον ένατο στίχο. «Στυπίων συνηγμένων συναγωγή ανώμων και η συντέλεια αυτών φλόξ πυρός». Η σύναξη των ανώμων μοιάζει με μια δεσμίδα στουπιά που τελικά θα καούν μέσα στις φλόγες της φωτιάς. Η σύναξη των παρανόμων. Πολλές φορές οι παράνομοι, οι παραβάτες του νόμου του Θεού, συσπυρώνονται. Οπότε η αδικία γίνεται εταιρεία. Νομίζουν ότι έχουν δύναμη όταν συστήσουν τέτοια σύναξη, τέτοια συναγωγή οι άνθρωποι της ανομίας. Και μπορεί αυτή η συναγωγή να είναι μεγάλη και να αποκτήσει δύναμη και εξουσία μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων. Όχι μόνο σε ένα κράτος, αλλά επάνω σε πολλά κράτη. Και όμως το Ιερό Κείμενο λέει ότι όσο και αν φαίνεται μεγάλη ή δυνατή, μια τέτοια συσπήρωση ανώμων, ανθρώπων που περιφρονούν ή αντιστρατεύονται το νόμο του Θεού, στην πραγματικότητα μοιάζει με ένα μάτσο από στουπί, δηλαδή με ένα σωρό κοπανισμένου λιναριού, του οποίου το τέλος θα είναι να καεί στη φωτιά. Γιατί τελικά η παρανομία και η αντίσταση

πολλές στην ιστορία και όντως χάθηκαν και θα εμφανίζονται μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Αλλά το τραγικό είναι ότι όλες αυτές οι συσπυρώσεις θα καταλήξουν στη φωτιά, την αιώνια φωτιά της κολάσεως, αν εκείνοι που τις απαρτίζουν δεν μετανοήσουν. Το να μετέχει κανείς σε τέτοιες συσπυρώσεις είναι ολέθριο. Η παρομοίωση του σοφού Σιράχ φανερώνει πόσο εύθραυστη, πόσο πρόσκαιρη είναι η ευημερία και η φαινομενική ευτυχία των παρανόμων, των αμαρτωλών, εκείνων που αντιτίθενται στο νόμο του Θεού. Στο 10ο στίχο λέει τα εξής: «Οδός αμαρτωλών ομαλισμένη εκλήθων και πεσχάτω αυτής βόθρος άδου». Ο δρόμος των αμαρτωλών φαίνεται ομαλός και καλοστρωμένος με πέτρες, χωρίς εμπόδια. Αλλά το τέλος του δρόμου οδηγεί στο βάραθρο του Άδη. Πράγματι, η οδός της ανομίας, της αμαρτίας, της αδικίας φαίνεται να είναι εύκολος. Μοιάζει με έναν καλοστρωμένο, λιθόστρωτο δρόμο. Μπορεί να τον βαδίσει κανείς άνετα, χωρίς να σκοντάφτει σε πέτρες, χωρίς να παραπατά σε λακκούβες, χωρίς να έχει κανένα εμπόδιο. Αλλά ενώ μπορεί να βαδίζει εύκολα και γρήγορα σε ένα τέτοιο δρόμο, η κατάληξη είναι μια φοβερή δυσάρεστη έκπληξη. Η κατάληξη βρίσκεται στο βάραθρο του Άδη. Επομένως, δεν πρέπει κανείς να ζηλεύει την ευκολία με την οποία πορεύονται οι άνθρωποι της αμνομίας στη ζωή. Είναι το ίδιο το οποίο συναντήσαμε και στο βιβλίο των Παροιμιών, το ίδιο νόημα. «Έστην οδός η δοκή παραανθρώπης ορθή είναι, τα δε τελευταία αυτής έρχεται εισπυθμένα άδου». Υπάρχει δρόμος που φαίνεται στους ανθρώπους ότι είναι καλός και εύκολος, αλλά το τέλος του φτάνει στον πυθμένα του Άδη. Δεν πρέπει να ξεγελούν τα φαινόμενα. Κανείς θα πρέπει να μελετά τις συνθήκες πορείας στη ζωή. Ας μη μας ελκύουν οι ευκολίες, αλλά να σκεπτόμαστε πάντοτε το πού οδηγεί κάποια οδός, πού οδηγεί ένας τρόπος ζωής. Ας θυμηθούμε ότι και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός επισημαίνει ότι ο δρόμος που οδηγεί στην απώλεια είναι πλατής και καλοστρωμένος, ενώ η στενή και τεθλιμμένη η οδός η οποία οδηγεί στη ζωή. Με τα παραδείγματα που μας έδωσε, ο Ιερός Εγγραφέας μας τόνισε ότι η αμαρτωλή ζωή, όσο και αν καλύπτεται με διάφορα μέσα και οριοποιείται και προβάλλει ελκυστική, τελικά αποκαλύπτεται με όλη της την αποκρουστικότητα. Θα έλθει η ώρα της κρίσεως, που θα πέσουν τα προκαλήματα και θα φανεί τελικά πόσο ήταν η οδός αυτή λανθασμένη και πόσο εύκολα οδήγησε εκείνους που την επέλεξαν στα βάραθρα του Άδου, δηλαδή στην αιώνια
απόλυτα.

ήθε ο Κύριος, αδελφοί, να μας βοηθά να διακρίνουμε τις οδούς και να επιλέγουμε την οδό πάντοτε των εντολών του Θεού, που είναι και οδός σωτηρίας.

από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει σε 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 21ο κεφάλαιο, στον 10ο στίχο. Από τον 10ο στίχο θα μας παρουσιάσει ο Ιερός Συγγραφέας μία σύγκριση μεταξύ συνετού και ασυνέτου ανθρώπου. Ο φυλάσσον νόμων κατακρατεί του εννοήματος αυτού και συντέλεια του φόβου Κυρίου σοφία. Όποιος τηρεί το νόμο του Θεού μπορεί να κατανοεί τα υψηλά του νοήματα και όποιος ζει με φόβο Θεού αποκτά την πραγματική σοφία. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό μας διδάσκει ο στίχος αυτός. Εκείνος ο οποίος τηρεί και εφαρμόζει τον νόμο του Κυρίου αντιλαμβάνεται, κατανοεί και το βαθύτερο νόημά του. Επομένως, η κατανόηση του νόμου του Θεού, όπως και γενικότερα του Λόγου του Θεού, δηλαδή της Αγίας Γραφής, δεν είναι θέμα λογικής κατανοήσεως, αλλά θέμα πρακτικής ζωής. Καταλαβαίνει και κατανοεί το νόμο του Θεού αυτός που τον παίρνει στα σοβαρά και τον εφαρμόζει. Καταλαβαίνει το Λόγο του Θεού εκείνος ο οποίος είναι πρόθυμος να υπακούσει σε Αυτόν και να τον κάνει οδηγό στη ζωή του. Βλέπουμε ένα πολύ σημαντικό μυστικό για την κατανόηση των γραφών του Λόγου του Θεού. Μας θυμίζει αυτό που είπε ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο κάποτε προς τους Ιουδαίους. «Εάν της θέλει το θέλημα του Θεού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστίν ή εγώ απ' αυτού λαλώ». Ο Κύριος μας, ομιλώντας στους Ιουδαίους που τον έβλεπαν ως άνθρωπο, τους λέει ότι όποιος θέλει να κάνει πράξη το θέλημα του Θεού, αυτός θα γνωρίσει για τη δική μου διδασκαλία αν είναι από το Θεό ή είναι ανθρώπινη. Βλέπετε λοιπόν πως η τήρηση του νόμου του Θεού φέρνει φωτισμό στον άνθρωπο και του δίνει την εξαιρετική δυνατότητα να εμβαθύνει στα νοήματα του Θείου Νόμου και της Θείας Αποκαλύψεως. Πόσο πράγματι σημαντικό είναι να αγαπήσουμε τον νόμο του Θεού και να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για μοναδικό οδηγό ζωής που οδηγεί πράγματι στην επιτυχία και τη χαρά. Στη συνέχεια λέει ότι αποτέλεσμα του φόβου του Θεού, του να ζει κανείς με φόβο Θεού, είναι το να τελειοποιείται πνευματικά και να αποκτά την αληθινή σοφία. Συντέλεια του φόβου Κυρίου σοφία. Ο φόβος του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο στο να γνωρίζει όντως την τέχνη της ζωής. Πώς πρέπει να πορευθεί για να είναι επιτυχημένος, να βρει το νόημα της ζωής και να μην πηγαίνουν τα χρόνια του χαμένα.
Και προχωρούμε στον 12ο στίχο. «Ούπε δε φθήσετε όσου και έστι πανούργος, έστι πανουργία πληθύνουσα πικρίαν». Δεν μπορεί να καλλιεργηθεί και να μορφωθεί πνευματικά όποιος δεν είναι όντως έξυπνος. Υπάρχει όμως και εξυπνάδα κακή, η οποία προκαλεί μεγάλες θλίψεις. Πραγματικά έξυπνος είναι εκείνος που δέχεται τον νόμο του Κυρίου και υποτάσσεται σε Αυτόν. Αυτός που παιδαγωγείται, καλλιεργείται και μορφώνεται με τον νόμο του Θεού. Αυτή η παιδαγωγία τον καθιστά όντως σοφό και τον οδηγεί στη σωτηρία. Γνωρίζει πως πρέπει να βαδίσει στη ζωή του, να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίνονται, να δοξάζει το Θεό και να είναι δημιουργικός και επομένως πλήρης στην καρδιά του και ευτυχής. Όλοι όμως οι άνθρωποι που έχουν φυσική εξυπνάδα δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτό το μεγάλο πνευματικό συμφέρον τους. Γι' αυτό, αν και όντως τους έδωσε ο Θεός το χάρισμα της εξυπνάδας, σπαταλούν την ευφυΐα τους σε πράξεις και ζωή αμαρτίας, αποστασίας, ικανοποιώντας την ιδιοτέλειά τους και τα εγωιστικά πάθη, με συνέπεια να προκαλούν τελικά θλίψεις και πικρία και στον εαυτό τους και στους άλλους. Είναι η κακή αξιοποίηση της δωρεάς του Θεού που είναι η εξυπνάδα. Να λοιπόν, ποια είναι η εξυπνάδα που φέρνει τελικά πικρία, που φέρνει θλίψεις. Η εξυπνάδα που κατευθύνεται στην οδό της αμαρτίας, μακριά από το Θεό. Και στο στίχο 13 συνεχίζει: «Γνώση σοφού ως κατακλυσμός πληθυνθήσετε και η βουλή αυτού ως πηγή ζωής». Η γνώση του πραγματικά σοφού αυξάνεται διαρκώς και πλημμυρίζει σαν κατακλυσμός υδάτων, και η συμβουλή του είναι σαν πηγή που αναβλύζει ζωή. Ωραία παρομοίωση. Η γνώση η οποία προσφέρεται στον άνθρωπο που τηρεί τις εντολές του Θεού τον καθιστά σοφό, και αυτή η γνώση και η σοφία του αυξάνεται και πληθύνεται όπως τα νερά του κατακλυσμού. Έχει αυθονία μέσα του, πνευματικής συνέσεως, γνώσεως, πνευματικής προσφοράς. Οι σκέψεις του και οι συμβουλές του προέρχονται από το αγαθό περιεχόμενο της ψυχής του και από τη χάρη του Θεού που εγκατοικεί μέσα του και μοιάζει σαν μια πηγή που αναβλύζει ζωή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός για το ίδιο θέμα λέει ότι εκείνος που πιστεύει σε Αυτόν θα λάβει το Άγιο Πνεύμα και θα πηγάσουν από μέσα του ποταμοί ύδατος ζώντος. Είναι η ποταμή της Θείας Σοφίας, της διδαχής, της παρηγορίας, της προτροπής, της στηρίξεως των συνανθρώπων του στην ορθή πορεία. Πράγματι, ο νόμος του Κυρίου ζωογονεί τις ψυχές και φέρνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όπου τηρείται,
και οι άνθρωποι μπορεί να μεταβληθούν όντως σε πηγές δροσιάς μέσα στις κοινωνίες όπου ευρίσκονται. Όντως, ο άνθρωπος του Θεού είναι μια ευλογία για τον κόσμο. Ήθε, αδελφοί, να αξιωνόμαστε κι εμείς να αγαπούμε τον νόμο του Θεού, να εμβαθύνουμε σε Αυτόν για να μπορεί να γίνεται και για μας πηγή ζωής και ευλογίας, να γίνεται πλήρωμα ψυχής το οποίο θα ξεχυλίζει και θα προσφέρεται και στους συνανθρώπους μας. Έτσι θα μπορούμε πραγματικά να δοξάζουμε το Θεό και με το λόγο και με τη ζωή μας. Εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
2: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους. Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Τόπι, τόπι, Μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
10: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
11: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
12: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση.
10: Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
12: Αύγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
13: Ώρα Ελλάδος 12.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026 και είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Επιμνημόσυνη δέηση, υπεραναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου Καρούσου, τέλεσε σήμερα Τετάρτη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, ημέρα κατά την οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Σεβασμιότατος, ήγε τα ονομαστήριά του εν ουρανής αυλιζόμενος αείδημος ποιμενάρχης μας γέροντας και πατέρας, Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου κ. Καλλίνικος, ο οποίος ήδη ευρίσκεται εν χώρα δικαίων και ζώντων. Η καρδιά μας πάντοτε θα ευγνωμονεί τον Θεό, διότι τον εχάρισε στην Εκκλησία του, ως ποιμένα μας αδαπάνητον και ως διάκονο του Ευαγγελικού Μηνύματος και Κηρύγματος, υπολοκληρώνοντας τη σύντομη προσλαλιά του ο Σεβασμιότατος, τονίζοντας πως όλη η ζωή του μακαριστού κ. Καλλινίκου ήταν ένα κήρυγμα για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων.
2: Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρο Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Υπαπαντής Ταμπουρίων με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Ισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βόκου την Κυριακή στις 7 το απόγευμα κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός και την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία.
1: Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Ενκυθύρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου.
1: Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός από την 1η έως και τις 15 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερό 15 Λίτουργο. Ιερές αγρυπνίες για την εορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον, όπου θα τελεστεί η ακολουθία του Αγιασμού με τίμιο ξύλο και ζωοδόχου πηγής Καλογρέζης.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΣΑΕΚ Α, προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Και μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιάνια Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Εν τη γέννηση
8: 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρίσκουμε. Πειραϊκή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία. Εδώ είμαστε και πάλι για μια εκπομπή που θα φτάσει στα ραδιόφωνά σας και σας χαιρετίζουμε όλους εσάς στην Ελλάδα μας ή στο εξωτερικό, όπου και αν βρίσκεστε. Η Πειραϊκή Εκκλησία εκτός συνόρων. Και εντός, βέβαια, για να μπορέσουμε να τα πούμε, να παρηγορηθούμε. Αυτό που λέει και η εκπομπή Παραμυθία, παρηγοριά. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο επίσης. 210-41-18-602 και 640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Περιμένουμε ερωτήματά σας και ευχές και παρατηρήσεις. Να ξεκινήσουμε με μία πρόταση αναγνωστική, μία πολύ όμορφη σειρά για να γνωρίσουν τα μεγαλύτερα παιδιά το 1821. Είναι τα δύο βιβλία της Κωνσταντίνας Ζικούλη, «Χρωματίζω και γνωρίζω», τους ήρωες του 1821. Καλογραμμένα πορτρέτα των ηρώων από μία έμπειρη και ευρηματική εκπαιδευτικό και υπέροχες εικονογραφήσεις από την Αγγελική Δελεχά, με χρωμοσελίδες που μπορούν να χρωματίσουν τα παιδιά με ξυλομπογιές, κυρομπογιές, ακουαρέλες, μαρκαδόρους. Μία έκδοση πολύ προσεγμένη από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά, συγκεντρική διάθεση από τις εκδόσεις Σταμούλη. Τηλέφωνα 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Και σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Γανωτή, ο οποίος θα μας μιλήσει για το τρίτο και τελευταίο μέρος, μια τριλογία θα λέγαμε, στον τίτλο «Η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα». Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον άνθρωπο που φτάνει στο κατόφλι της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα.
0: Και προσπαθεί να μπει μέσα. Και κλείσαμε.
1: Προσπαθεί να μην μπει μέσα.
0: Α, γίνεται και αυτό.
1: Γίνεται και αυτό.
0: Πώς το, πώς, ας πούμε, πώς προσπαθεί να μην μπει μέσα.
1: Να, δηλαδή, τον τραβάει κάτι και αντιστέκεται σε αυτό, γιατί σου λέει άμα μπω μέσα και ύστερα πρέπει να παραιτηθώ από διάφορα πράγματα και εγώ δεν θέλω να τα στερηθώ, οπότε στέκομαι έξω από το κατόφλι της Εκκλησίας.
0: Γιατί δεν αντέχω τη στέρηση των πραγμάτων.
1: Ναι, αυτό. Βέβαια.
0: Οι άλλοι δηλαδή αντέχουν τη στέρηση των πραγμάτων.
1: Ναι, γιατί βρίσκουν κάτι ωραιότερο. Ενώ όταν δεν βρεις το ωραιότερο και πηγαίνεις σαν ένοχος που πρέπει να εκτίσεις την ποινή σου, όπως συμβαίνει με τους χριστιανούς τα άλλων ομολογιών, ναι, τότε βέβαια μπλοκάρεσαι. Είναι οι μπλοκαρισμένοι άνθρωποι.
0: Θέλετε να πείτε ότι το να εκτίσεις την ποινή σου είναι ίδιον των αλλόθρησκων, γιατί και εμείς πολλές φορές...
1: Όχι των αλλοθρήσκων δηλαδή, αλλά των άλλων ομολογιών και των αλλοθρήσκων βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλες τις θρησκείες, ακόμα και στις ομολογίες της μη ορθόδοξης, τονίζεται ιδιαίτερα η ενοχή του ανθρώπου και εκφράζεται μια δικαιοσύνη του Θεού τιμωρητική, και ελπίζουν με αυτόν τον τρόπο ότι θα τρομάξουν τον άνθρωπο και θα τον κάνουν φρόνιμον. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό, γιατί εγώ πιστεύω ότι μέχρι τα όταν ήμουν ακόμα στα νεανικά μου χρόνια ήταν ο μόνος τρόπος και μέσα στην οικογένεια και έξω στην κοινωνία όπου ακούγονταν ο λόγος της Εκκλησίας, να λογαριάζουν πάρα πολύ τη φοβέρα και την απαγόρευση και την τιμωρία. Δηλαδή ζούσαμε μέσα σε ένα κλίμα Παλαιάς Διαθήκης και άργησα πολύ να καταλάβω ότι η αγάπη του Θεού καταργεί το φόβο ακόμα και της κόλασης.
0: Γιατί όμως επηρεαζόμαστε από το κλίμα των άλλων ομολογιών στην Ελλάδα της Ορθοδοξίας?
1: Γιατί, να σας πω τι γίνεται. Ο άνθρωπος για να είναι ορθόδοξος πρέπει να είναι φτωχός. Πρέπει να είναι αδύνατος. Μόλις δυναμώσει ή πλουτίνει ή δυναμώσει με άλλους τρόπους, αυτό γίνεται πειρασμός σε κάθε άνθρωπο. Γίνεται πειρασμός να επιβληθεί στους άλλους ή να επαναστατήσει κατά του Θεού. Είναι μια ανθρώπινη, ας πούμε, μαρτυρημένη πλέον κατάσταση. Δεν λέω ότι αυτό είναι, ας πούμε, έτσι φτιαγμένος ο άνθρωπος, αλλά έτσι παρουσιάστηκε στην ιστορία. Στην ιστορία.
0: Άρα έχουμε τον άνθρωπο που διαβαίνει το κατόφλι της Εκκλησίας, για να πάμε πάλι στον τίτλο της εκπομπής μας, «Η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα». Είναι η τρίτη εκπομπή που κάνουμε με αυτό το θέμα και θα ολοκληρώσουμε σήμερα. Όσο ολοκληρώνεται βέβαια ένα τέτοιο θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά σύμφωνα με το άρθρο σας, είχαμε πει λοιπόν την τελευταία φορά για το ποίημα του, την παραγκούλα του Παπατσόνη.
1: Ναι, η παραγκούλα είναι ένα συμβολικό ποίημα όπου μια παραγκούλα, δηλαδή ταπεινή, φτωχή, μακριά από κάθε πολυτέλεια και επίδειξη δύναμης και αξίας, στεγάζει μέσα της μια ευτυχία, όπου λέει δεν πίπτει ούτε λόγος, δηλαδή μαλωτικός λόγος, ούτε ράβδος, τίποτα. Και οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα για να ζεσταθούν από το χειμώνα που δέρνει έξω τη φύση και να αναπαυτούν. Και παρουσιάζει ακριβώς συμβολικά το τι είναι η Εκκλησία. Ενώ επί αιώνες και στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και σε εμάς ακόμα, στα χρόνια μας, σας λέω που ήμουν ακόμα νέος, η Εκκλησία παρουσιάζονταν σαν ένας χώρος όπου ο άνθρωπος συνεχώς απολογείται και συνεχώς απειλείται και συνεχώς αμφιβάλλει για την αγάπη του Θεού και κυρίως έχει ανάγκη από την τιμωρία του Θεού για να αλλάξει, ας πούμε, προς το καλό. Γι' αυτό και αυτό το χρησιμοποίησαν όλοι οι ολοκληρωτισμοί. Όλοι οι ολοκληρωτισμοί είναι η επιβολή μιας δικαιοσύνης στο όνομα της κοσμοθεωρίας τους. Αλλά και ο χριστιανισμός εμφανίζονταν έτσι από τους Ρωμαιοκαθολικούς, από τους άλλων ομολογιών, αλλά και από τους ας πούμε αλλοιωμένους Ορθοδόξους, εμφανίζονταν ως ένας μηχανισμός που απειλεί τους ανθρώπους για να υπακούσουν στο Ευαγγέλιό του, στον τρόπο της ζωής που προτείνει. Και αυτό προκάλεσε και την επανάσταση των Ευρωπαίων και των Δυτικών γενικά, και έχουμε αυτή την εκτεταμένη αθεία. Εκτεταμένη αθεία, γιατί οι άνθρωποι ήθελαν επί αιώνες έναν καλύτερον Θεό από αυτόν που τους παρουσίαζαν οι εκκλησίες τους και οι θρησκείες τους, και δεν τον βρίσκανε και είπαν τελικά ότι θα διώξουμε, θα στάξουμε το όρνιο αυτό που κάθεται πάνω στην ψυχή μας και θα πούμε, και ας μην το πιστεύουμε, ότι δεν υπάρχει Θεός και θα ξενιάσουμε. Γι' αυτό βλέπετε και ολόκληρα μυθιστορήματα και έργα, δοκίμια που διαβάζουμε Ευρωπαίων, να μην αναφέρονται καθόλου στο Θεό, σαν να μην υπάρχει, να ισχύει σε αυτούς αυτό που λέει ο ψαλμωδός: «Ου προέθετο των Θεών ενώπιον αυτών». Μιλούν για συνθήκες, για καταστάσεις, για συμφέροντα, για κρίσεις, για χίλια δυο πράγματα, και σαν να μην πέρασε από το νου τους καθόλου η παρουσία του Θεού, όπως συμβαίνει και στα κινηματογραφικά έργα που βλέπαμε εκείνα τα χρόνια.
0: Κύριε Γανωτή, ωστόσο, αν σκεφτούμε ότι οι Ισπανοί καθολικοί με εντολή του καθολικού βασιλιά πήγαιναν στους ηθαγενείς της Αμερικής και σκότωναν εκατομμύρια από αυτούς στο όνομα του Χριστού, στο όνομα των Αγίων.
1: Γιατί λέτε ειδικά οι Ισπανοί?
0: Το λέω γιατί πήγαν στο Περού, ας πούμε, και σκότωσαν εκατομμύρια. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι αργότερα, αλλά ήταν από τους πρώτους που έκαναν.
1: Τους Μάγια, τους,
0: τους Μάγια.
1: Καημένους.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και οι, αυτοί που ήρθαν από την Ιρλανδία και οι άλλοι όλοι κάναν περίπου το ίδιο στα όρια των δυνατοτήτων που είχαν. Σκοτώσανε κόσμο. Και στην Ευρώπη σκοτώσανε κόσμο για λόγους θρησκευτικούς, με πρόφαση δηλαδή θρησκευτική. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος δεν είναι που καθιέρωσε την, την Ιερά Εξέταση, η οποία έγινε, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
0: Ακριβώς. Ωστόσο, κύριε Γανωτή, πώς να δεχτεί ο σύγχρονος άνθρωπος ότι ο Θεός επέτρεψε να γίνει όλο αυτό το μακελιό στο
1: Είδατε.
0: Όνομά του? Αυτό δεν αντέχει ο σύγχρονος άνθρωπος.
1: Αυτό βέβαια, και σε ένα μεγάλο βαθμό η αθεία στον δυτικό κόσμο είναι η άμυνά του. Η άμυνά του. Εάν, ας πούμε, ένα παιδί δει τον πατέρα του να αρχίσει να το σακατεύει στο ξύλο, η πρώτη, ας πούμε, η πιο αποτελεσματική άμυνα θα είναι να πει δεν έχω πατέρα, ούτε θέλω να έχω πατέρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε αυτά όλα τα οποία τα γράφει ο Θεός και δικαιώνει τους ανθρώπους που έχουν αδικηθεί και τους παρηγορεί. Και κάποτε ανακαλύπτουν ότι άλλος ήταν ο αληθινός Θεός.
0: Και όχι αυτός που μας παρουσίαζαν, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι. Αυτόν εννοείται.
1: Όπως βλέπετε σήμερα στη Λατινική Αμερική υπάρχει πολύ ευλάβεια θρησκευτική.
0: Πράγματι.
1: Η οποία βέβαια είναι ανακατεμένη και με έθιμα που είχαν παλιότερα θρησκευτικά. Δηλαδή ο χριστιανισμός τους είναι ένα μείγμα παλαιών παραδόσεων προχριστιανικών και χριστιανικών. Αλλά έχουν επηρεαστεί. Δηλαδή η βία έφερε ένα αποτέλεσμα και αυτό είναι το εκπληκτικό. Γιατί ξέρετε, ισχύει αυτό που λέμε ότι τα κακοποιημένα παιδιά είναι σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση από τα παραμελημένα. Λοιπόν, σου λέει, αυτοί ναι μεν ήταν έτσι, αλλά ενδιαφέρθηκαν για μας, ρε παιδί μου, και ζεστάθηκε η ψυχή τους. Το ίδιο συνέβαινε και στους αρχαίους Έλληνες. Αν διαβάσουμε όλα, όχι μόνο τις τραγωδίες αλλά και τον Όμηρο, θα διαπιστώσουμε ότι ως επιτοπλίστων οι θεοί ήταν βασανιστές των ανθρώπων. Ο Ερμής όταν συνόδευε τον λόγου χάρη τον Πρίαμο για να κατεβεί στον Αχιλλέα να ζητήσει το πτώμα του γιού του, τον έφερε μέχρι την πόρτα του στρατοπέδου του Αχιλλέα και λέει, τώρα λέει, εγώ θα σε αφήσω, γιατί λέει, δεν πρέπει, λέει, να ειδούν ότι ένας θεός συνοδεύει και βοηθάει ανθρώπους. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Καταλάβατε, τον έπιασε εδώ όπως πιάνουμε ένα βρώμικο πράγμα από την άκρη άκρη, από τη γωνία και τον πάμε παραπέρα, να μην το λερώσουμε το χέρι μας. Σε αυτή την κατάσταση ήταν οι άνθρωποι, κι όμως ήταν θρήσκοι παρόλο όσα υπέφεραν από τους θεούς.
0: Ναι, δεν σκέφτηκαν ποτέ να πούν ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί αυτό?
1: Όχι, στην... αυτή η εφεύρηση είναι
0: ναι.
1: του 17ου, 8ου αιώνου και πέρα, μετά,
0: αυτό...
1: τώρα, των δύο τελευταίων αιώνων.
0: Αυτό γιατί, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε?
1: Γιατί, κοιτάξτε, εκείνο που τρομάζει τον άνθρωπο είναι το κενό. Να βρεθεί δηλαδή μόνος του πάνω στη γη με όλους τους νόμους που ισχύουν και εξευτελίζουν τον άνθρωπο με αρρώστιες, με ατυχήματα, με θάνατο και όλα αυτά, και να βρεθεί χωρίς καμιά συμπαράσταση ούτε καν. Δηλαδή είναι σαν να είναι φυλακισμένος και έχουν κάνει απεργία οι φύλακες και τον έχουν κλειδωμένο μέσα και δεν υπάρχει ούτε φύλακας να τον βασανίσει, έστω να του μιλήσει, τίποτα. Αυτό το κενό, το κενό είναι που είναι το τρομακτικό κενό, και προτιμούν την κακοποίησή τους παρά την παραμέλησή τους, την ανυπαρξία κάποιας δύναμης κοντά τους. Έτσι είναι οι άνθρωποι.
0: Και έτσι, γι' αυτό λοιπόν οι παλαιοί, ας πούμε οι αρχαίοι Έλληνες, δεν θα έλεγαν ποτέ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει Θεός.
1: Αυτό το τελευταίο, με συγχωρείτε, ναι, δεν το άκουσα καλά.
0: Έτσι λοιπόν λέω ότι οι αρχαίοι Έλληνες, γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτούν ότι δεν υπάρχει Θεός.
1: Όχι. Λέγανε ότι κάποιος άλλος Θεός είναι κρυμμένος και δεν τον βλέπουμε. Το λέει ο Ευρυπίδης στον Ιππόλιτο. Λέει, όλος ο βίος μας είναι, λέει, δυστυχής. Και αν υπάρχει ένας καλύτερος βίος, είναι κρυμμένος μέσα στα σύννεφα, λέει, και δεν τον βλέπουμε. Γι' αυτό, λέει, εμείς πιανόμαστε από οτιδήποτε γυαλίζει πάνω στη γη. Και μάλιστα χρησιμοποιεί το ρήμα στήλβι, που είναι τελείως εξωτερική γυαλάδα, όπως είναι τα στυλιβωμένα παπούτσια, ας πούμε. Ό,τι στήλβει πάνω στη γη, λέει, πιανόμαστε. Είναι μια τραγωδία που να κλαις, να πλαντάζεις το κλάμα για τον άνθρωπο που δεν έχει το Θεό, που μέσα του λαχταράει η ψυχή του και ψάχνει να τον βρει. Ακούστε κάτι, δεν ξέρω αν θα το αντέξετε εσείς που είστε γυναίκα. Κάποτε πήγα μέσα σε μια κλινική όπου είχε το ΙΚΑ, κλινική του ΙΚΑ, ότι είχε μαζεμένα βρέφη μηνών, έτους, 2 ετών, 3 ετών, τα οποία τα είχαν καταλήψει οι μανάδες τους. Και μέσα σε μεγάλη αίθουσα εγώ αναζητούσα ένα από αυτά και τέλος πάντων κάποιους γνωστού ανθρώπου, γνωστής μάνας, που και αυτή το είχε εγκαταλείψει το παιδάκι. Λοιπόν, και μόλις ανοίγω την πόρτα και μπαίνω μέσα, ακούω έναν κρότο από ξύλα, μπαμ, δυνατό όμως. Τρόμαξα, λέω, τι συμβαίνει εδώ? Και κοιτάζω μέσα και βλέπω μια αίθουσα καμιά σαρανταριά μικρά κρεβατάκια ξύλινα των παιδιών, και πάνω ήταν όρθια μωρά που χτυπήσανε το χέρι τους και το πόδι τους και φώναζαν «Μαμά!». Ναι. Όλα αναζητούσαν τη μαμά τους και ακούσαν να ανοίγει η πόρτα κρίκ και σβενάτη τη μαμά μου. Έτσι πρέπει να φανταστούμε την ανάγκη του κόσμου για την αληθινή πίστη, την αληθινή εκκλησία, την αγκαλιά της Παναγίας, και όχι το χέρι. Δεν ξέρω αν έχετε δει σε φωτογραφίες ή αν έχετε πάει στην καπέλα Σιστίνα στη Ρώμη, όπου ζωγραφίζουν την Δευτέρα Παρουσία και είναι από κάτω τα πλήθη των ανθρώπων και σε μια μεριά είναι οι κολλασμένοι και ο Χριστός τεράστιος μπροστά εμφανίζεται με το χέρι ψηλά να το κατεβάζει κάτω, σαν λέει «Να και εσείς παλιά άνθρωποι». Δηλαδή να κάνει μια πραγματική κατάρα και μια κίνηση, ας πούμε, τιμωρητική, σκληρή. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει, και είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου αυτό, παρακαλώ. Έτσι. Και λέω, ένας ορθόδοξος εδώ μέσα θα πρέπει να πέσει κάτω και να κλείσει τα μάτια του, να μην βλέπει τίποτα.
0: Ναι, ο φόβος της κόλασης είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι νομίζουν οι άνθρωποι ότι με το φόβο θα πάνε κοντύτερα στο Θεό.
1: Βεβαίως, αλλά ήρθε ο Χριστός και μας έσωσε από το φόβο και λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβον.
0: Ως τον αντίποδα του φόβου που είναι, βρίσκεται η αγάπη όπως μας είπατε, αλλά και βρίσκεται και η χαρά. Δηλαδή γράφετε στο άρθρο σας, η Βασιλεία του Θεού ταΐζει στους πιστούς τις χαρές από όλο το παρελθόν, θυμίζοντας και πανηγυρίζοντας τον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας, τη γέννηση του Χριστού, τη βάφτισή του, τα σωτήρια λόγια του, το σταυρό, την ταφή, την προσμονή της Ανάστασης.
1: Είδατε ότι μέσα στον κόσμο είναι φυτεμένη η Βασιλεία του Θεού με τα μεγάλα γεγονότα της γέννησης του Χριστού, του Ευαγγελισμού, της ανάληψης, της μεταμόρφωσης, όλα αυτά είναι φυτεμένα μέσα στην κοινωνία. Και αρκεί να γυρίσει να τα κοιτάξει ο άνθρωπος και θα δει ότι όλα είναι σωτήρια και χαϊδευτικά για την ψυχή του ανθρώπου. Και ακριβώς επειδή σου δίνουν αυτή την καλονή, σύμφωνα και με αυτό που είπε ο Ντοστογεύσκη, ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, οι άνθρωποι στρέφονται προς το Θεό αγαπητικά. Είναι σαν να περνάει κανείς από ένα περιβόλι και μέσα στο περιβόλι είναι μια πεντάμορφη κοπέλα που σε κοιτάζει, ας πούμε, γλυκά, και γυρίζεις και την κοιτάζεις και λες τώρα πώς να φύγω, δεν μπορώ να ξεκολλήσω τα πόδια μου από εδώ. Είναι ερωτική η κλίση του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού σύμφωνα με την ορθόδοξη αγωγή που έχουμε.
0: Και έγανε ότι όσον αφορά τώρα την Ανάσταση του Χριστού, που πολλοί ακόμη και ορθόδοξοι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουμε, δεν την αντιλαμβανόμαστε, πώς τη συνδέουμε με την Ανάσταση των ανθρώπων?
1: Είδατε, λοιπόν, ο Χριστός όταν αναστήθηκε δεν αναστήθηκε ως Θεός. Ο Θεός ήταν ο ίδια η Ανάσταση. Εκείνο που ανέστησε πραγματικά ήταν η ανθρώπινη υπόστασή Του. Άρα αρχίσαμε να αναστενόμαστε. Όταν μάθαμε ότι ο πρώτος αστροναύτης πάτησε στο φεγγάρι, τι λέγαμε? Ο άνθρωπος έφτασε στο φεγγάρι. Γιατί, σου λέει, αφού το πάτησε αυτός, κάθε άνθρωπος θα μπορεί να το πατήσει. Και έτσι ξεκινάει η Ανάστασή μας, με την Ανάσταση του Χριστού. Και σου λέει, να έτσι θα σας αναστήσω όλους, λέει ο Χριστός, όπως αναστήθηκα εγώ. Θα πείτε ότι μετά την Ανάσταση του Χριστού ακολούθησαν τα μαρτύρια, η διωγμή. Όλοι οι Απόστολοι πέρασαν από μαχαίρι. Αλλά τι είναι αυτά τα βάσανα, η πόνη αυτή μπροστά στη μεγάλη χαρά της Ανάστασης? Δηλαδή έφερε την Ανάσταση στους ανθρώπους σαν βίωμα για να νικήσει κάθε πόνο, ώστε να μην λέμε ότι

0: ξέρουμε ότι βρισκόμαστε πλέον στο ίδιο επίπεδο με την αιώνια ζωή, γιατί ήδη έχει εγκατασταθεί μέσα μας το Πνεύμα του Χριστού, άρα είμαστε ήδη μέσα στην αιώνια ζωή. Αυτή την ώρα που ζούμε, ας πούμε στα χρόνια μας που ζούμε, ήδη επειδή έχει γεμίσει η ψυχή μας με αυτά τα φυτεμένα δυναμάρια της Βασιλείας του Θεού, την σάρκωση του Θεανθρώπου, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου πρωτήτερα, τον ξεχάσαμε, την μεταμόρφωση, την ανάληψη, την Ανάσταση, δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε από το θάνατο, και έτσι θα φτάσουμε στο επίπεδο του Αγίου Πορφυρίου μας, που ήταν στις τελευταίες του ώρες ξαπλωμένος στο κρεβατάκι του και δεν επικοινωνούσε με κανέναν, αλλά αυτός που ήταν κοντά του έσκυψε και τον άκουσε να ψιθυρίζει με λαχτάρα: έλα επιτέλους, έλα Κύριε. Λαχταρούσε να φύγει, ήξερε ότι πάει από τη μια κατάσταση της προσμονής στην άλλη κατάσταση της απόλαυσης, της τρυφής. Σαν ας πούμε τον μελόνυμφο που λαχταράει να ειδεί την ύφη να έρχεται στολισμένη στην εκκλησία. Ξέρετε, εγώ θυμάμαι το γάμο σας, ήμουν εκεί, πως ανεβήκατε τα σκαλοπάτια της Αγίας Τριάδας. Λοιπόν, έτσι περιμένει ο χριστιανός τη Βασιλεία του Θεού, από την Βασιλεία του Θεού που ζει εδώ με αγώνα και με λαχτάρα, στη Βασιλεία του Θεού που έρχεται με πλούσια ανταμοιβή. Πάει, καταργείται ο θάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος. Τι θα πει θάνατος?
1: Όπως ο Άγιος Πορφύριος είπατε, κύριε Γανωτή, και ο Άγιος Παΐσιος και οι Άγιοι μας όλοι, τους θαυμάζουμε, λέτε, και τους τιμούμε, και αυτό μας ραντίζει αγιότητα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, όταν είσαι φίλαθλος και όχι αθλητής, βλέπεις την ομάδα σου να βάζει γκολ και φαίνεσαι και χαίρεσαι και σφωνάζεις και χαίρεσαι ίσως εσύ περισσότερο από τον ποδοσφαιριστή που έβαλε τον γκολ. Δηλαδή, με τον θαυμασμό και την τιμή που δίνουμε στους Αγίους, παίρνουμε επάνω μας την αξία που έχουν αυτοί, την παίρνουμε και επάνω μας. Εμείς είμαστε ανθρωπάκια και δεν μπορούμε να κάνουμε τα κατορθώματά τους, έτσι λέμε, αλλά μπορούμε όμως να τα χαιρόμαστε. Μας δίνει ο Θεός τη χαρά. Γι' αυτό άλλωστε πηγαίνουμε και στην εκκλησία και λέμε ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού κτλ. Ομολογούμε, συμφωνούμε και πανηγυρίζουμε την αγιότητα του Θεού, οπότε η αγιότητα έρχεται πάνω μας. Καταλάβατε, εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα στο Βόλο μικρός, μαθητής του γυμνασίου ακόμα, και ήταν ο πόλεμος του 40 και ο Βόλος είχε 2-3 ραδιόφωνα όλα και όλα. Αυτοί που τα είχαν τα ραδιόφωνα τα βγάζαν έξω στη βεράντα τους, στο μπαλκόνι τους, και τα βάζαν δυνατά και ο κόσμος μαζεύονταν απ' έξω, γιατί είχε ψιθυριστεί ότι το πήραμε το αργυρό κάστρο και πήραμε την Κοριτσά. Και εκείνη λοιπόν έβγαινε αυτός ο ωραίος εκφωνητής και έλεγε: αγαπητοί, ξέρω εγώ τι, ακροατές, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι αυτή την ώρα ο στρατός μας παρελάβει στους δρόμους της Κοριτσάς και οι άνθρωποι στρώσανε χαλιά στο δρόμο, χαλιά, και όλα τα σπίτια είναι σημειοστολισμένα με γαλανόλευκες. Λοιπόν, τι χαρά ήταν αυτή που παίρνουμε εμείς. Εμείς πιστεύουμε ότι εκείνη την ώρα είμαστε εμείς που παρελάβναμε. Αυτό, βλέπετε, η χαρά είναι ένα σύννεφο μεγάλο που σκεπάζει όλους, και αυτούς που πρωταγωνιστούν και αυτούς που δεύτερα αγωνιστούν και τους κομπάρσους ακόμα.
1: Και έτσι

0: κάπως εξηγείται αυτό που γράφεται με τις μεγάλες χαρές φιλεύει η Εκκλησία μας με την επαγγελία των μελώτων αγαθών, με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν βλέπετε αυτά τα μέλλοντα αγαθά, δεν είναι μέλλοντα. Είναι μέλλοντα, τα λέμε, γιατί θα ολοκληρωθούν στο μέλλον. Ενώ έχουν αρχίσει ήδη να ενεργούν μέσα μας, θα ολοκληρωθούν. Πας και κάνεις μια θυσία, πας ας πούμε να δώσεις μια βοήθεια σε κάποιον και ξέρεις ότι αυτή η βοήθεια που του δίνεις θα σου δώσει μετά μια χαρά του παραδείσου, την ανταμοιβή που δίνει ο Θεός όλους τους ελεήμονες. Αλλά από την ώρα που το αποφασίζεις έχει αρχίσει η χαρά να πλημμυρίζει την καρδιά σου. Έρχεται σαν υγρασία στην αρχή και στο τέλος καταλήγει σαν πλημμύρα. Άρα η Βασιλεία του Θεού μας προλαβαίνει, μας προσκαλεί εδώ.
0: Και όσοι τα ακούνε αυτά με ειρωνικό χαμόγελο, γράφεται, δεν μπορούν να κρύψουν την κατάθλιψή τους.
1: Είδατε,
0: γιατί?
1: Έχω αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: πολλές φορές και στο στρατό ακόμα όταν ήμουν στρατιώτης και ύστερα στην καθημερινή ζωή. Να γυρίζει και να σε κοιτάζει ο άλλος, σου λέει, μα είσαι στα καλά σου άνθρωπε, τι είναι αυτά που λες, άντε από εδώ πέρα θα μου πεις εμένα αυτό και παραμύθια. Λοιπόν, και αυτοί όλοι που τα λένε αυτά είναι όλοι θλιμμένοι άνθρωποι, καταθλιμμένοι. Ένας άνθρωπος που είναι πρόσχαρος, πάντοτε είναι πρόσχαρος γιατί η χαρά του Θεού μπαίνει μέσα του. Αυτός ποτέ δεν θα σε αμφισβητήσει έτσι. Όπως και ένα μικρό παιδάκι. Αν του πεις ένα περιστατικό από το Ευαγγέλιο, θα χτυπήσει τα χεράκια του και θα χαρεί. Δεν θα ειρωνευτεί την κατάσταση αυτή που του περιγράφεις.
0: Πράγματι. Η ζωή αυτή των θλίψεων και της οδύνης και των πειρασμών έχει ωστόσο δυνατές παρηγοριές και αντιστάσεις εσωτερικής χαράς. Είναι λίγο περίεργο πώς γίνεται αυτό.
1: Είναι λίγο πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο είναι ότι μέσα στα βάσανα ο άνθρωπος αισθάνεται κάποια χαρά, πρόγευση της αμοιβής που θα του δώσει ο Θεός. Ακόμα και όταν δεν είναι άνθρωπος της Εκκλησίας, ακόμα και όταν δεν είναι άνθρωπος που παίρνει στα σοβαρά το Ευαγγέλιο, μέσα στο βάσανο που τραβάει, ενώ από τη μια πάντα ο νους του τον ιδιοποιεί ότι τον βασανίζουν και ότι υποφέρει αδίκως και ότι έτσι και έτσι, μέσα του νιώθει να πηγάζει η χαρά του αθώου, του αθώου που ο άλλος είναι πιο κακός από αυτόν και τον βασανίζει. Αυτό θα το δούμε στις περιγραφές που κάνουν αυτοί που μιλούν για τέτοια. Μας λέει κάπου ο Σολτζενίτσιν, και το είδα ύστερα να το επαναλαμβάνουν και άλλοι από εμπειρία και αυτοί, ότι είχαν πάρει οι Σοβιετικοί μια ομάδα ιερέων, κάπου 60 ιερείς λέει, δεν ξέρω αν ήταν 60, δεν θυμάμαι καλά, και τους είχαν σε ένα δάσος και είχαν μπροστά τους ένα λάκκο ανοιγμένο. Εκείνη την ώρα έτυχε, λέει ο Σολτζενίτσιν, ως παράγοντας ας πούμε του κράτους, να είναι κοντά εκεί και να κάνουν μια έρευνα για κάτι δάση, και άκουγε, και ένας με το πιστόλι στο χέρι καλούσε έναν τους ιερείς και τους έλεγε «Υπάρχει Θεός?» και εκεί λέγανε «Υπάρχει και βασιλεύει». Μπαμ στο κεφάλι, μία, πάρ τον κάτω. Έπεφτε στο λάκκο, είτε είχε πεθάνει είτε ήταν ακόμα ζωντανός. Ο δεύτερος, μέχρι λέει και τον τελευταίο, όλοι είπαν «Υπάρχει Θεός». Αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν το μαρτύριο της θανατικής εκτέλεσης και μάλιστα σε αργό ρυθμό, ώστε να είναι βασανιστικό, και όμως για να αντέξουν μέχρι και τον τελευταίο να πούν ναι, υπάρχει Θεός, μέσα στην ψυχή τους είχε αρχίσει να κελαϊδάει το αηδόνι του παραδείσου.
0: Γράφεται, κύριε Γανώτη, οι χαρές του κόσμου είναι ψεύτικες και γι' αυτό είναι θορυβώδεις για να πείσουν, αν είναι δυνατόν, και τους ίδιους που μηχανεύονται χαρές μετέωρες πάνω από το χάσμα του θανάτου, που νομίζουν ότι το υπερνικούν μόνο με το να μην το σκέφτονται. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη εικόνα με τους ιερείς, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ο κόσμος έχει φτιάξει μια θεωρία. Τι είναι η ευτυχία? Να τρως καλά, να είσαι γερός, και τα ακούω πολύ συχνά που μου λένε «Να είσαι καλά, κύριε Γανωτή, με υγεία, πρώτα απ' όλα η υγεία». Και εγώ λέω, ρε παιδί μου, γιατί να λες πρώτα απ' όλα η υγεία? Οι περισσότεροι άρρωστοι είναι άγιοι από την υπομονή τους. Και όταν δίνω ευχή δεν λέω «Γεια σας, να είστε καλά». Λέω «Ευλογία να έχετε, ευλογία». Γιατί εκεί αποδίδω την ευτυχία του ανθρώπου. Στην ευλογία, και η ευλογία δίνεται άφθονη σε αυτούς που υποφέρουν. Το βλέπω όσες φορές είχα συγγενείς μου στα νοσοκομεία και πήγαινα και καθόμουν με τις ώρες εκεί. Έβλεπα τα πρόσωπα των ανθρώπων που ήταν ξαπλωμένοι στα κρεβάτια με βαριές αρρώστιες, να είναι γλυκασμένα, να μην είναι έτσι σφιγμένα και νευριασμένα ή καταθλιμμένα, οργισμένα, σκοτεινιασμένα. Όχι, όχι. Να είναι πιο ήρεμα. Πιο ήρεμα. Βέβαια. Λοιπόν, ενώ πάλι αν πάει κανείς σε ένα κέντρο διαστεράσεως, και έχω πάει κι εγώ κανένα δύο φορές στα νιάτα μου, σε κέντρο διασκεδάσεως και ακούει, ας πούμε, τις τραγουδίστρες να ρεκάζουν τους ανθρώπους που κάθονται στα τραπέζια, να χτυπάνε τα χέρια τους στα τραπέζια και να συνοδεύουν την τραγουδίστρια με τραγούδια και να φωνάζουν και να χαλάει ο κόσμος. Ναι, και λέει κανείς, κοίταξε άνθρωποι, λέει, οι γλεντσέδες, γλεντοκοπάνε, λέει ο λαός. Άρα ευτυχία που την έχουν και πληρώνουν μεγάλα ποσά, γιατί λέει αξίζει, χαλάει. Περάσανε ωραία. Και θυμάμαι τη δόμνα της Σαμίου που μας έχει επισκεφθεί και εδώ στο σπίτι κάποτε. Ναι, και έλεγε ότι ήθελε, λέει, να καθίσω έξω από ένα κέντρο διασκεδάσεως τις πρώτες πρωινές ώρες που βγαίνουν οι παρέες που πάνε στα σπίτια τους, και να ρωτήσω στην κάθε παρέα, πληρώσατε πολλά, πόσα πληρώσατε, ρε παιδιά? Θα μου λέγανε άλλοι, δώσαμε τόσα, τόσα, ναι. Τουλάχιστον είσαστε ευχαριστημένοι, φεύγετε χαρούμενοι. Λοιπόν, λέει, εγώ που τα γνώρισα από κοντά, σας ομολογώ ότι όλοι βγαίνουν σκασμένοι. Όλοι βγαίνουν αλαφιασμένοι. Σαν να πέρασαν ένα, ας πούμε, μια απατηλή ευτυχία που έχει, που ήταν και τότε ακόμα που τη γεύονταν απατηλή. Γι' αυτό προσπαθούσαν με τις φωνάρες τους και με τις εκδηλώσεις τους να, την κάνουν αισθητή.
0: Έτσι.
1: Να την κάνουν αισθητή.
0: Ίσως με αυτές τις φωνές να έδιωχναν την εσωτερική μοναξιά τους.
1: Προσπαθούσαν να τη διώξουν, αλλά δεν έφευγε. Και γι' αυτό φωνάζανε. Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, ένα θηρίο που πέφτει επάνω σου και φωνάζεις για να το διώξεις. Ενώ ο χριστιανός, και χωρίς να λέει τίποτε, ψιθυρίζοντας τις προσευχές του μέσα στο μισοσκόταδο της εκκλησίας, νιώθει άφατον γλυκύτητα. Το βλέπετε εσείς που διαβάζετε Παπαδιαμάντη και τον διαβάζετε τόσο ωραία, και ζηλεύω εγώ. Λοιπόν, πώς περιγράφει την ευτυχία του ανθρώπου μέσα στον γλυκασμό της λατρείας του Θεού.
0: Και κλείνοντας αυτό το τρίτο και τελευταίο μέρος της Βασιλείας του Θεού εδώ και τώρα, κύριε Γανωτή, ευχηθείτε μας.
1: Εύχομαι να μπορούμε να αντέξουμε τις απάτες του πονηρού, ο οποίος κάθε φορά που μας προτείνει μια αμαρτία προσπαθεί να μας τη δείξει έξω από το χρόνο, ότι θα μπορούμε να τη χαιρόμαστε για πάντα, και δεύτερον ότι είναι πάντοτε χυδαία και θα ντρεπόμασταν να την ομολογήσουμε κάπου. Και ξέρετε, αυτά που ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε στον κόσμο, δεν ντρεπόμαστε να τα λέμε στον πνευματικό μας. Εδώ σε θέλω. Ότι η Εκκλησία ρουφάει και τις ντροπές μας, τα παίρνει όλα, τα μαζεύει και μας καθαρίζει, όπως μια μάνα που πλένει το παιδί της που έρχεται βρώμικο απ' έξω από τα παιχνίδια και είναι τα χάλια του το καημένο, και το γδύνει και το πλένει και το κάνει πεντακάθαρο και δεν συχαίνεται, και τα ρούχα του τα λερωμένα και τα παπούτσια του τα βάζει όλα μέσα στο πλυντήριο και τα πλένει και αυτά. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία μας. Και θέλω να καταλάβουμε κι εμείς ότι βρισκόμαστε μπροστά στο μεγάλο πλυντήριο της αγάπης του Θεού που είναι πανηγύρι.
0: Και αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα.
1: Πού να είναι αυτή, είναι ένα κομματάκι, μια ακρούλα. Ξέρετε τι μπορούν να πούνε οι Άγιοι που εμείς δεν φτάνουμε να τα πούμε, και να τα πούνε όχι μόνο με λόγια αλλά και με την πράξη της ζωής τους. Και την χαράν ημών ουδής αίρια φημών, λέγει ο Χριστός. Κανένας δεν μπορεί να σας την πάρει τη χαρά.
0: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε και πάλι για όσα μας είπατε σήμερα.
1: Ευλογία να έχετε.
0: Φίλοι μας, να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον κύριο Κώστα Γανωτή για όσα σπουδαία, πολύτιμα μας είπε και σήμερα και σε αυτή την εκπομπή, και σας ευχαριστούμε για τις πολλές ευχές που δίνετε στον κύριο Γανωτή, τις λαμβάνει και τις απολαμβάνει. Κλείνοντας, να προτείνουμε το βιβλίο «Άγιοι και Ήρωες, Θρύλοι του Γένους». Πολύ όμορφο βιβλίο της Τίνας Βλασταράκου Μεταξά. Η καλή συγγραφέας και εκπαιδευτικός μας εξιστορεί άγνωστες στους πολλούς ιστορίες Αγίων και Ηρώων από την περιοχή της Δημητσάνας, με κεντρικό πρόσωπο τον μαρτυρικό Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο. Η προσεγμένη έκδοση συμπληρώνεται όμορφα από τις εικόνες της Μαριτάσας Τσιμπλάκη. Το βιβλίο είναι για μεγάλα παιδιά και εφήβους, αλλά και για εμάς τους μεγαλύτερους. Εκδόσεις Άθος Παιδικά, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη, τηλέφωνο 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
2: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
6: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
7: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
6: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
7: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
7: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
6: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
7: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
7: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
6: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
9: 15
10: Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
11: Ώρα Ελλάδος, 1.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Σήμερα είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου του 2026. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Θα ξεκινήσουμε και την σημερινή μας εκπομπή με την ενότητα του Πατρός Δανιήλ Ψωίνου.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
2: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Με τη χάρη του Θεού ανταμώνουμε για άλλη μια φορά εδώ σε αυτήν την ευλογημένη συχνότητα των 91,2 μεγακύκλων των FM για να ανταλλάξουμε γόνιμους πνευματικούς προβληματισμούς, για να συνομιλήσουμε, για να μιλήσουμε για θέματα πνευματικού ενδιαφέροντος που άπτονται όλων μας, που μας αφορούν, που σχετίζονται με μας, που έχουν να κάνουν με το μεγάλο αγαθό της σωτηρίας μας. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, που είναι τα δοχεία του Παναγίου Πνεύματος, είναι εκείνοι οι οποίοι, εξηγώντας το Ιερό Ευαγγέλιο ή μάλλον βιώνοντάς το από την αρχή μέχρι το τέλος, μας προσφέρουν μια πλούσια διδασκαλία και ένα ζωντανό υγιές παράδειγμα του ανθρώπου που σχετίζεται με τον Θεό. Του ανθρώπου, θα πω καλύτερα, που έχει κάνει ένικό του αυτόν τον ίδιον τον παράκλητο και πλέον διαφαίνονται σε αυτόν όλες εκείνες οι χάρες, όλη η καρπή του παρακλήτου. Αυτή λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, μιλώντας για την αμαρτία, είπαν πως δεν υπάρχει χειρότερο από αυτήν. Αμαρτίας ουδέν χείρον. Εμείς οι άνθρωποι ονομάζουμε πράγματα, καταστάσεις που μπορούν να συμβούν στη ζωή μας ως κακές, ως άσχημες, ως οι χειρότερες που θα μπορούσαν να συμβούν. Ωστόσο όμως, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, χειρότερο από την αμαρτία δεν μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο, διότι αυτή δεν καταστρέφει μόνο κάποιους υλικούς κοσμικούς στόχους, δεν επιφέρει πληγές μόνο στο σώμα, αλλά ενδέχεται να ματαιώσει και το σκοπό της σωτηρίας μας, ακόμη και να βάλει τον άνθρωπο μέσα στην αιώνια κόλαση. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μιλώντας για τα αποτελέσματα της αμαρτίας, λέει πως είναι θανάσιμα και ομιλεί για στέρηση. Πραγματικά αδελφοί μου, όποιος αμαρτάνει στερείται. Μένει μόνος. Μένει και είναι και βρίσκεται μαζί με τον διάβολο, ο οποίος, να το πω και αυτό, δεν αποτελεί ποτέ συντροφιά. Ο διάβολος δεν είναι ποτέ παρέα. Γίνεται παρέα, υπόσχεται συντροφιά, υπόσχεται βοήθεια, προφασίζεται ότι θα δώσει λύσεις, μέχρι το σημείο εκείνο όμως το οποίο θα μας οδηγήσει στην αμαρτία και επομένως στην καταστροφή. Μετά αυτά ο διάβολος δεν είναι ούτε συντροφιά, ούτε παρέα, ούτε βοηθάει, ούτε προσφέρει τίποτε, απλώς καταστρέφει και θανατώνει. Ο αμαρτωλός λοιπόν άνθρωπος στερείται, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και αναφέρει ορισμένα αποτελέσματα της αμαρτίας που, επαναλαμβάνω, όλα είναι στέρηση. Και λέει, ο αμαρτωλός άνθρωπος το πρώτο που στερείται ποιο είναι? Η χάρη του Θεού. Όσο απαραίτητο είναι το οξυγόνο για να ζήσουμε, αδελφοί, άλλο τόσο απαραίτητη στη ζωή μας και στην πορεία μας και στην πραγμάτωση του σκοπού της σωτηρίας μας είναι η χάρις του Θεού. Χωρίς οξυγόνο ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει, το ίδιο ακριβώς και χωρίς την χάρη του Θεού. Ασφυκτιά ο άνθρωπος όταν δεν χαριτώνεται από τον Θεό. Πολλοί θα πούνε, εντάξει, και τι εξυπηρετεί η χάρη του Θεού, σε τι μας βοηθάει, πού την βλέπουμε, τι κάνει τέλος πάντων και τι μας προσφέρει. Η απάντηση είναι, αδελφοί, τα πάντα. Η χάρη του Θεού κάνει τα πάντα. Εμείς σήμερα ονομάζουμε κάποιον άνθρωπο άχαρο, προσδίδοντας σε αυτόν με την έκφραση τούτη όλα τα άσχημα, όλα τα κακά, όλα τα αρνητικά. Όταν αυτό συμβαίνει πραγματικά, όταν δηλαδή ο άνθρωπος στερείται τη χάρη του Θεού, είναι όντως άχαρος, δηλαδή δεν έχει καμία προδιαγραφή και καμία προοπτική για να σωθεί και βεβαίως δεν μπορεί να βηματίσει καθόλου πνευματικά στη ζωή του, ούτε να σημειώσει κάποια πρόοδο, όχι μόνο πνευματική, αλλά και κοσμική και υλική, γιατί, αδελφοί μου, και τα υλικά πράγματα στη χάρη του Θεού τα οφείλουμε όλα. Η δεύτερη στέρηση που βρίσκει τον άνθρωπο όταν είναι μέσα στην αμαρτία είναι η στέρηση της βοηθείας του Θεού. Μάλλον θα χρησιμοποιήσω πληθυντικό αριθμό, τη στέρηση των βοηθειών του Θεού. Και τι θέλω να πω? Θέλω να πω, αδελφοί μου, ότι ο Θεός μας βοηθά σε όλα. Ένα απλό παράδειγμα. Όταν σηκώνουμε το πόδι μας για να κάνουμε ένα βήμα, να το μεταθέσουμε λίγο πιο μπροστά και μετά το άλλο και έτσι να προχωρήσουμε, αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της δυνάμεώς μας, ούτε της ικανότητός μας, αλλά είναι της χάρης του Θεού, της βοήθειας του Θεού. Αν ο Θεός δεν βοηθήσει, ούτε τα μάτια μας δεν μπορούμε να ανοιγοκλείσουμε, ούτε το χέρι μας να σηκώσουμε, ούτε τίποτε να κάνουμε, ούτε καν να ανασάνουμε, να αναπνεύσουμε. Λέει κάπου στο Ευαγγέλιο, χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Όταν λοιπόν στερηθούμε της βοηθείας του Θεού, όντως, αδελφοί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε απολύτως. Η τρίτη στέρηση. Ο άνθρωπος βρισκόμενος στην αμαρτία στερείται της παραδείσιας κατάστασης. Με απλά λόγια, όταν αμαρτάνουμε δεν θα βιώσουμε ποτέ την παραδείσια κατάσταση και προσέξτε τι θέλω να πω, μάλλον δεν θέλω να πω εγώ, τι διδάσκει η Εκκλησία μας. Ο παράδεισος δεν ξεκινάει από κάποτε, από κάποια στιγμή και μετά. Ο παράδεισος ξεκινάει από εδώ και από τώρα, αδελφοί μου. Άρα λοιπόν ο αμαρτωλός άνθρωπος ούτε εδώ θα ζήσει τον παράδεισο, ούτε βεβαίως μετά τον θάνατό του, ούτε και μετά την κοινή ανάσταση και την τελική κρίση. Αλλά θα είναι μέσα στη μιζέρια, μέσα στη στεναχώρια, στην ανασφάλεια και στην αγωνία. Η άλλη στέρηση που βρίσκει τον άνθρωπο, που ενεργεί στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, είναι η στέρηση των ουρανίων αγαθών. Εκείνων των αγαθών που ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, όπως μας λέγει χαρακτηριστικά η Αγία Γραφή. Όλα εκείνα τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός Πατέρας για εμάς τα παιδιά Του, θα τα στερηθούμε, αδελφοί μου, όταν γινόμαστε, είμαστε, υπάρχουμε, δουλεύουμε μέσα στην αμαρτία. Εκείνα τα αγαθά μας περιμένουν. Μας περιμένουν να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε, να τα απολαύσουμε, γιατί είμαστε δυνάμοι κληρονόμοι τους. Ο Θεός Πατέρας μας έχει αυτήν την μεγάλη κληρονομιά ετοιμάσει, που από μας ένα μόνο μένει να ζήσουμε όπως Εκείνος θέλει, να καταστήσουμε τους εαυτούς μας αξίους για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα κληρονομήσουμε. Και μία άλλη στέρηση που μου έρχεται τώρα στο νου και που αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι ίσως η μεγαλύτερη από όλες, είναι εκείνη η στέρηση της αιωνιότητας μαζί με τον Θεό, όταν ο άνθρωπος εργάζεται την αμαρτία. Η μεγαλύτερη στέρηση είναι αυτή, αδελφοί μου, γιατί είναι η στέρηση που ακολουθεί μετά θάνατον. Όλες τις άλλες στερήσεις, όταν είμαστε αμαρτωλοί, τις βιώνουμε εδώ, αλλά αυτήν την τραγικότατη στέρηση θα τη βιώσουμε μετά θάνατον. Ποια είναι αυτή η στέρηση? Ο αιώνιος χωρισμός από το Θεό μας. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας προσπαθήσουμε να μην γινόμαστε υπάλληλοι του διαβόλου και εργάτες της αμαρτίας, αλλά να παραμείνουμε ιοί και θυγατέρες, δηλαδή παιδιά του Θεού, για να ζήσουμε αιώνια αυτήν την χαρά, την αγαλίαση, τη γλυκύτητα, τη ζεστασιά που Εκείνος προσφέρει. Ο μοναδικός εχθρός μας που αντιπαλέει το μεγάλο αυτό σκοπό και το μεγάλο αυτό έργο είναι η αμαρτία και ο διάβολος. Ας λάβουμε λοιπόν τα μέτρα μας, αδελφοί, και ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε κατά Θεόν. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Χαίρετε.
1: Ρινίσματα Θεϊκού Λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
3: Δεκαπεντάυγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
4: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστης και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συνδράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλιστε Σύλλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου. Καταγράφετε τα δικά σας μηνύματα. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε όσοι θέλετε να ενισχύσετε μια μεγάλη σπουδαία φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας με σκοπό και στόχο την ανακούφιση εμπερίστατων αδελφών μας, εμπερίστατων συνανθρώπων μας. Πολλοί από εμάς ενδεχομένως να έχουμε ετοιμάσει, να ετοιμάζουμε ή να ετοιμάσουμε, θα ετοιμάσουμε τις βαλίτσες μας για το καλοκαίρι, για τις καλοκαιρινές διακοπές. Καλό και ευλογημένο είναι. Ας μην ξεχνάμε όμως και τους ανθρώπους που δεν έχουν πραγματικά ένα δροσερό μπουκάλι νερό να πιούνε. Αυτό δεν είναι μεταφορικό, είναι κυριολεκτικό. Με όποιο τρόπο μπορούμε λοιπόν να σε ενισχύσουμε αυτό το έργο, να σε ενισχύσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου. Για το λόγο αυτό, το πρωί, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση υπεραναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου Καρούσου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυρός. Το ακούσαμε και μέσα από την Πειραϊκή Εκκλησία, από την απευθείας μετάδοση που είχαμε με τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος. Έκανε μια σύντομη προσλαλιά ο Σεβασμιότατος, μιλώντας για τον μακαριστό προκάτοχό του. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
1: Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει σήμερα τη μνήμη του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Καλλινίκου. Και την ημέρα αυτήν είγε τα σεπτά ονομαστήριά του ο ανουρανής αυλιζόμενος αείδημος ποιμενάρχης μας, γέροντας και πατέρας, Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου Κυρός Καλλινικός, ο οποίος ήδη ευρίσκεται εν χώρα δικαίων και ζώντων. Τιμώντας την μνήμη του και εν ευγνωμοσύνη βαθία, δια την σεπτήν ποιμαντορία του, την Αγλαόκαρπο, επί 28 έτη, στην καθημάς Θεόσου στον Μητρόπολη, τελούμε την επιμνημόσυνον δέηση, δεόμενη στον Πανάγιον Θεόν, όπως καταστέφει των οτριρών δούλων του, ο οποίος ηγονίσθη με τα πολλής επιστήμης, αγάπης, θυσιαστικής στοργής και αδιαπτό του προσφοράς για το Γεώργιον της καταπήρεάς συνεκλεκτής με ρήξη κέλευθρα και πρωτοποριακά έργα, τα οποία αγωνιζόμεθα να συνεχίσουμε και να παραδώσουμε εις την διάδοχον γενεάν. Ο μακαριστός γέροντας εκοσμήτω από αρετάς ποικίλες και σπουδαίες, ή το άνθρωπος βαθίας προσευχής, πολλής ενορασιακής ζωής, δυνάμεως ισχυράς, συγγραφεύς πολλών πνευματικών και ψυχοφελών βιβλίων, κατηχητής, άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αγαπούσε τον Θεό και τον άνθρωπο. Η μνήμη του, η αιωνία και η καρδιά μας πάντοτε θα ευγνωμονεί τον Θεό, διότι τον εχάρισε στην Εκκλησία του ως ποιμένα μας αδαπάνητο και ως διάκονο του Ευαγγελικού Μηνύματος και Κηρύγματος. Άλλωστε όλη του η ζωή ήταν ένα κήρυγμα για τη δόξα του Θεού και σωτηρία του ανθρώπου. Καλλινίκου, του αηδήμου ιεράρχου της καθημάστεως ως του Μητροπόλεως, πατρός και συλλειτουργού ημών γενωμένου, αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αξιομακάριστη και ύμνηστε Πάτερ ημών και Δέσποτα.
0: Ακούσαμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ, ακούσαμε τα όσα είπε κατά την τέλεση της επιμνημοσύνου δεήσεως, την οποία τέλεσε το πρωί με αφορμή τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου που σήμερα τιμά η Εκκλησία μας. στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, όπου τέλεσε, υπενθυμίζω, το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου του. info@pyradio.com, το email της Πυραϊκής Εκκλησίας. Περιμένουμε και εκεί τα δικά σας μηνύματα, και αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber, μπορείτε να το κάνετε στο 6981 91 2 91 2. Καλώ στην κυρία Χαλατζοπούλου.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά.
0: Πώς πάει η εκδρομούλα μας?
2: Καλά. Έχει κλείσει η εκδρομούλα.
0: Καμιά θεσούλα.
2: Έχω πολύ μεγάλη πίεση για να δώσω θέσεις. Αλλά
0: δεν πέφτεις, δεν σε ρίχνουν.
2: Δεν είναι στο χέρι μου. Μακάρι να πάνε όλοι όσοι θέλουν, αλίμονο. Αλλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Έχουμε λίστα αναμονής.
0: Κρατάμε λίστα, ενώ αν θέλει κάποιος τώρα να πάρει.
2: Ας πάρει. Δεν χάνουμε κάτι. Εμείς κρατάμε στη λίστα αναμονής όσους ενδιαφέρονται πάρα πολύ και θέλουν να συμμετάσχουν. Και βλέπουμε. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η λίστα αναμονής, πάρα πολλοί μπήκανε, γιατί είχαν γίνει κάποιες ακυρώσεις για διάφορους λόγους. Οπότε εγώ δεν αποκλείω κανέναν. Εννοείται, όποιος θέλει, πολύ ευχαρίστως να επικοινωνήσει.
0: Τι χρειάζεται κάποιος για να πάει?
2: Αυτό που χρειάζεται είναι να έχει ή διαβατήριο σύσχη ή καινούργια ταυτότητα.
0: Ωραία. Ή τις καινούργιες ταυτότητες, λοιπόν, ή
2: διαβατήριο σύσχη.
0: Ωραία. Στην Νότια Ιταλία πάμε, 29 Αυγούστου.
2: 29 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου πρωτοθώς, εξαήμερη οδική εκδρομή.
0: Ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά, υπάρχει στο διαδίκτυο, μόνο για λίστα αναμονής, υπενθυμίζω.
2: Βέβαια.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον Γιώργο τον Μπάρλα με μία ακόμα ιστορία που δείχνει πώς η ελεημοσύνη είναι χάρισμα του Θεού στον άνθρωπο. Και μία ιστορία που φανερώνει ότι η ελεημοσύνη είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για τη Βασιλεία του Θεού.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν με κάποιες ιστορίες, πάντα από το νέο μητερικό, που σκοπό έχουν να μας υπενθυμίσουν το θέμα και το ζήτημα, το πνευματικό κυρίως και υλικό ταυτόχρονα. Και γίνεται το υλικό πνευματικό όταν βάζουμε μέσα σε αυτό, μέσα στην ύλη δηλαδή, την πίστη και την αγάπη, θέμα της ελεημοσύνης λοιπόν και της φιλανθρωπίας. Περί δύο τρόπων ελεημοσύνης διηγούνται για τον Αβά Λεόντιο του Κύλικος, πως όταν έβλεπε κάποιον φτωχό να έρχεται προς αυτόν, έδινε την ελεημοσύνη του με δύο τρόπους. Αν μεν ο φτωχός ήταν τυφλός, του έδινε στο χέρι την προσφορά του. Αν όμως δεν ήταν τυφλός, τότε άφηνε μπροστά του τα νομίσματα και εκείνος τα έπαιρνε. Κάποιος από περιέργεια τον ρώτησε, «Γιατί σε αυτούς δεν τα δίνεις στο χέρι, Αβά?» Και εκείνος απάντησε, «Συγχώρεσέ με, πάτερ μου, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που τα προσφέρει, μα η δέσποινά μου η Θεοτόκος, η οποία τρέφει και εμένα και εκείνους». Βλέπετε εδώ καταρχάς τη διάκριση που υπάρχει στους χριστιανούς, στους Αγίους μας πολύ περισσότερο, και αυτή η διάκριση οφείλει να υπάρχει σε όλους μας. Αν ήταν τυφλός, το έδινε στο χέρι την προσφορά του, γιατί δεν μπορούσε να τη δει διαφορετικά, να την αισθανθεί. Εάν όμως δεν ήταν τυφλός, την άφηνε την προσφορά του μπροστά του και του εξήγησε σε αυτόν που τον ρώτησε μια απορία, γιατί το κάνει αυτό, ότι δεν είμαι εγώ που προσφέρω αυτά τα πράγματα, αλλά η Παναγία. Προφανώς εκείνος το πρόσφερε, αλλά ξέρει ότι η βαθύτερη πρόνοια προέρχεται από το Θεό και την Παναγία, χάρη της οποίας πρόνοιας έχουμε τα χρήματα αυτά τα οποία έχουμε, και επομένως καλούμαστε να τα διαχειριζόμαστε για μας τους ίδιους, τους δικούς μας, αλλά και για κανέναν άλλον άνθρωπο, φίλοι ακροατές, γιατί αν δεν θυμόμαστε αυτόν τον άλλον άνθρωπο, τότε στην πραγματικότητα θεωρούμε, πιστεύουμε ότι αυτά τα χρήματα τα οποία έχουμε είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα της δικής μας εργασίας ή της τύχης, και όχι και συμβολή του Θεού. Λέω και συμβολή, και προφανώς και δική μας συνέργεια και εργασία, πώς αλλιώς θα γινόταν άλλωστε. Επομένως εδώ ο Αβάς Λεόντιος δίνει την ελεημοσύνη, και είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, να μην ξέρει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί χέρι. Θεωρεί δηλαδή ότι η ελεημοσύνη δεν είναι δική του, αλλά είναι καρπός της πρόνοιας του Θεού και της Παναγίας. Για να διαβάσουμε και μια άλλη ιστορία περί ελεημοσύνης και εισόδου εις την Βασιλείαν. Ένας λαϊκός και πολύ ευλαβής χριστιανός, μεγάλος άρχοντας και πλούσιος στον κόσμο, επισκέφθηκε τον Αβά Ποιμένα. Έτυχε τότε να έρθουν στον Αβά και κάποιοι μοναχοί να τον είδουν και ζητούσαν να τους υπεί κάποιον λόγο ψυχικής ωφελίας. Τότε ο Αβάς Ποιμήν λέει στον ευλαβή κοσμικό: «Πες, σε παρακαλώ κάτι στους αδελφούς». Αλλά εκείνος παρακαλούσε το γέροντα λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, Άγιε Πάτερ, ξέρεις ότι εγώ ήρθα μάλλον να ακούσω και να μάθω αυτά που πρέπει και όχι να διδάξω». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε. Τέλος, ο ευλαβής κοσμικός, αναγκασμένος πια να μιλήσει, τους είπε: «Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος που αγοράζω και εμπορεύομαι λαχανικά. Λύνω τα μεγάλα δεμάτια και τα κάνω μικρότερα. Τα αγοράζω πολλά μαζί και τα πουλώ λίγα-λίγα. Και έτσι δεν ξέρω να σας αφηγηθώ κάτι από την Αγία Γραφή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω μια παραβολή. Ένας άνθρωπος λέει στο φίλο του: «Επειδή έχω μεγάλη επιθυμία να ειδώ το βασιλιά και δεν τολμώ να πάω μονάχος μου, θέλω να έρθεις και εσύ μαζί μου». «Έρχομαι», του απαντά εκείνος, «αλλά είσαι με τα μισά του δρόμου, δεν μπορώ να μπω μέσα». Πάει σε έναν άλλο φίλο του και τον παρακαλεί και εκείνον: «Έλα να με πας να ειδώ το βασιλιά, σε παρακαλώ». «Ναι», του λέει και εκείνος, «να έρθω, μα ως τη θύρα του παλατιού, πιο μέσα δεν μπορώ να σε πάω». Πάει τότε και σε τρίτο φίλον λέγοντάς του: «Έλα τουλάχιστον εσύ να με συνοδεύσεις στο βασιλιά». Και εκείνος του αποκρίθηκε προθυμότατα: «Πολύ ευχαρίστως να έρθω μαζί σου, να σε μπάσω στο παλάτι και εκεί να μιλήσω για σένα στο βασιλιά. Μην ανησυχείς καθόλου, όλα θα πάνε καλά». Τότε τον ρωτούν οι αδελφοί: «Δεν μας είπες όμως ποιο είναι το νόημα της παραβολής». «Πολύ ευχαρίστως να σας το εξηγήσω», τους λέει. «Ο πρώτος φίλος είναι η ασκητική ζωή που μας οδηγεί ως τα μισά του δρόμου. Ο δεύτερος φίλος είναι η αγνώτης που φτάνει ως τον ουρανό. Ο τρίτος είναι η ελεημοσύνη που μας βάζει στο παλάτι και μιλάει για μας το βασιλιά των πάντων και Θεό μας με πολύ θάρρος και παρησία». Και οι αδελφοί, που πολύ ωφελήθηκαν από την επικοδομητική αυτή παραβολή, αναχώρησαν ευχαριστημένοι για τα κελιά τους. Πολύ σημαντικό και ωφέλιμο αυτό το οποίο διαβάσαμε, νομίζω, φίλοι ακροατές. Λέει εδώ λοιπόν τις τρεις αρετές, η άσκηση που μας αφορά όλους, περισσότερο τους μοναχούς. Το κείμενο είναι, είπαμε, από το Νέο Μητήρικο, αλλά όλους τους χριστιανούς προφανώς. Ο δεύτερος είναι η αγνότητα, και εδώ προνόμιο θα λέγαμε των μοναχών και με έναν άλλο τρόπο δια του ευλογημένου γάμου η αγνότητα στους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο. Αυτή μας οδηγεί μέχρι τον ουρανό, αλλά η ελεημοσύνη μας βάζει μέσα στη βασιλεία

πόσο μάλλον μας αφορά εμάς τους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο, που δεν κάνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε την άσκηση, την ακραία άσκηση που κάνανε οι ερημίτες ή κάνουν και σήμερα κάποιοι ασκητές, που δεν μπορούμε να είμαστε τόσο αγνοί όσο καλούνται να είναι οι ασκητές, αλλά μπορούμε να είμαστε πολύ πιο ελεήμονες, γιατί η αγάπη εκφράζεται όχι κυρίως μέσω της άσκησης, γιατί κάποιος μπορεί να κάνει άσκηση για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του ή και από λόγους ματαιοδοξίας, επίσης και η αγνότητα. Όταν όμως βάζεις το χέρι στην τσέπη, φίλοι ακρότες, και δίνεις χρήματα, τότε το πιο πιθανό είναι ότι αγαπάς ή ότι θες να αγαπήσεις. Θες να αγαπήσεις και γι' αυτό έστω και με το ζόρι βάζεις λίγο το χέρι στην τσέπη. Η ελεημοσύνη δείχνει πολλά πράγματα λοιπόν για τη χριστιανική ζωή, μην την παραμελούμε. Να είστε καλά, χαίρετε, ξαναδίνω το μικρόφωνο εδώ στους φίλους.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Μπάρλα για τόσα μας είπε. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και άλλες τέτοιες όμορφες ιστορίες. Κυρίως όμως, Μαρία, διδακτικές. Δεν είναι μόνο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όμορφες είναι και διδακτικές, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Μας καλούν και εμάς. Μας έχουν σε εγρήγορση, μας καλούν σε προσφορά φιλανθρωπίας. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη, Μαρία μου, στα περίπτερα ολόκληρης της χώρας κυκλοφορεί η εφημερίδα Κυβωτός της Ορθοδοξίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Τολικούδη, είναι θεολόγος και φιλόλογος, είναι διευθυντής σύνταξης της έντυπης εφημερίδας Κυβωτός της Ορθοδοξίας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, γεια σας, χαίρετε και από μένα. Καλή δύναμη σε όλους να έχουμε μια καλή απαρχή της νηστείας του 15 Αυγούστου. Αύριο Κυβωτός Ορθοδοξίας, όλα τα περίπτερα της χώρας, με μια πολύ όμορφη συνέντευξη άρθρο του Αρχιεπισκόπου Κένιας κ. Μακαρίου, ενός ανθρώπου που έχει αναλωθεί στην Ιεραποστολή στην Αφρικανική Γη. Μας παρουσιάζει ο ίδιος για πολλά χρόνια πολλές εμπειρίες από την μακραίωνη αυτή, θα έλεγα θυσιαστική διακονία του σε όλη την Αφρική, από τη μία άκρη ως την άλλη, για πολλά χρόνια το τονίζω, γνωρίζοντας ο ίδιος πολλούς Αγίους Γέροντες και μαθητεύοντας δίπλα σε μεγάλους πνευματικούς πατέρες. Και μαζί όλη η επικαιρότητα, όλη η εκκλησιαστική ιδιοσιογραφία από τα Πατριαρχία μας, της Μητροπόλης της Ελλαδικής Εκκλησίας, και ασφαλώς δεν μπορεί να λείπει το αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο, στο μήνα της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού, μαζί με την Κυβωτό της Ορθοδοξίας που αύριο κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας με ειδικές προσφορές όπως κάθε εβδομάδα.
0: Όπως πάντα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: info@papakipiradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Έχεις λίστα αναμονής πάντως.
1: Ναι,
0: έχουν στείλει και email.
1: Φυσικά.
0: Όχι, λέω καινούριος.
1: Ναι, ναι, παίρνουν συνέχεια, Κώστα μου.
0: Εντάξει.
1: Για λίγο πήγα κάτω, έσπασε το τηλέφωνο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι μια εκδρομή που το λέγαμε και τη Δευτέρα, έκλεισε σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Έτσι.
1: Όντως, έτσι είναι. Είναι μια έτσι ενδιαφέρουσα εκδρομή που δεν την έχουμε ξανακάνει σαν Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Όντως.
1: Και ο κόσμος ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ.
0: Και μυρίζει Ελλάδα, μυρίζει ελληνικό πολιτισμό.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω όσοι πάνε θα περάσουν καλό. Πάτε Νικόλαος Βουρλάκος θα συνοδεύσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Θα συνοδεύσει ο Πατήρ Νικόλαος. Έχει κανονιστεί να είναι και ιερέας από την Ιταλία, ο οποίος θα τους ξαναγεί, θα τους λέει όλες τις λεπτομέρειες εκεί για την ορθόδοξη πλευρά της Απουλίας. Είναι νομίζω μια αρκετά ενδιαφέρουσα εκδρομή και πιστεύω ότι όλοι θα ευχαριστηθούν.
0: Θα προσκυνήσουμε τον Άγιο Θεόδωρο Τύρονος.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λείψανα του Αγίου Νικολάου στον Πάρη.
1: Φυσικά, στον Πάρη, ναι.
0: Στον Πάρη, δεν είναι, ναι. Τον Άγιο Νικόλαο. Και πολλές πολλές ακόμη ευλογίες.
1: Θα γνωρίσουν και κάποιους Ορθόδοξους εκεί στην Απουλία.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Με το καλό. Με το καλό. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν ακόμα Γιώργο Μπάρλα. Μας μιλάει για μια γυναίκα βάπτιστη. Σώζει έναν άντρα από αυτοκτονία λόγω χρεών. Του δίνει λεφτά αρκετά. Μετά φτώχεινε η ίδια και έγινε πόρνη. Ο Θεός όμως με θαύμα την έσωσε χάρη της ελεημοσύνης που είχε κάνει κάποτε. Ακολουθεί και ένα σχόλιο φυσικά όπως πάντα του Γιώργου του Μπάρλα. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Χαίρετε και από μένα, φίλες και φίλοι εδώ και οι ακροατές. Να δούμε άλλη μια ιστορία από το νέο μητερικό που έχει να κάνει ξανά με την ελεημοσύνη. Ανάμεσα στα άλλα που μας αφηγήθηκε ο Αββάς Θεονάς ήταν και τούτο που συνέβη στα χρόνια του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας Παύλου. Εκεί λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια, όταν ένα ζευγάρι πολύ πλουσίων αναπαύτηκε ξαφνικά, έμεινε ορφανή μια μικρή κόρη τους, αβάφτιστη ακόμη. Μια μέρα, εκεί που περιποιότανε τον κήπο της, βλέπει έναν άντρα που ετοίμαζε και έδαινε το σκοινί για να κρεμαστεί. Πανικοβλήθηκε η κόρη, τρέχει κοντά του και το ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου?» «Άφησέ με, κόρη μου», της απαντά εκείνος, «γιατί με έχει γονατίσει πραγματικά η μεγάλη θλίψη». «Πες μου όλη την αλήθεια», του λέει εκείνη, «και φαντάζομαι πως μπορώ σε κάτι να σε βοηθήσω». Καταστενοχωρημένος εκείνος της λέει: «Δυστυχώς, κόρη μου, χρωστώ πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο και να μη ζω τέτοια δυστυχισμένη ζωή». Εκείνη ιστορικά του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς, μα μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Στενεμένη όμως η κόρη που της έλειψαν τα χρήματα και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε: «Ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου. Ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ». Όμως, ύστερα από λίγο καιρό η κόρη αρρώστησε. Άρχισε να συλλογίζεται σοβαρά την περιπέτεια του βίου και την ψυχή της και την πλημμύρισε ξάφνου ένα κύμα κατανήξεως. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε: «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου. Παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη να με βαπτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση: «Και ποιος να καταδεχτεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη?» Η θλιβερή αυτή κατάσταση τη γέμιζε πόνο και θλίψη. Και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου, τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία και της λέει: «Τι έχεις και είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Και εκείνη του απαντά: Επιθυμώ να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατριάρχη και να με βοηθήσει. Μη στενοχωριέσαι καθόλου, της λέει εκείνος. Εγώ θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε. Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί εμπρός της, παίρνει άλλους δύο αγγέλους και υποβαστάζοντάς την, τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή σπουδαίων προσώπων του τόπου, της τάξεως των αριστοκρατών. Φωνάζουν τους αρμοδίους κληρικούς, πρεσβυτέρους δηλαδή και διακόνους, και όσους ήταν ταγμένοι για το μυστήριο της βαπτίσεως. Και εκείνοι τους ρωτάνε, «Η αγάπη σας, μπορείτε να εγγυηθείτε για αυτή και την πνευματική της κατάσταση?» «Ναι», απαντούν με μια φωνή εκείνοι, «εμείς γινόμαστε εγγυητέ για αυτήν». Πήραν λοιπόν οι κληρικοί την άρρωστη και τη βαπτίσανε. Μετά την πήραν η ανάδοχή της με την ηγεμονική παρουσία των προυχόντων της περιοχής και την πήγαν στο σπίτι της λευκοφορεμένη. Εκεί την άφησαν και αμέσως έγιναν άφαντοι. Ωστόσο οι γείτονες που τους έφαγε η περιέργεια πήγαν και τη ρωτούσανε όταν έφυγαν οι επίσημοι εκείνοι. «Σε βλέπουμε λευκοφορεμένη. Ποιος έγινε ανάδοχό σου και σε βάφτισε?» Και εκείνη απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. Ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία και εκεί είπαν στους κληρικούς και με βαφτίσανε. «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» τη ρωτούσανε. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος εκάλεσε τους κληρικούς που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα και τους ρωτάει, «Την Δίνα κόρη εσείς τη βαφτίσατε?» «Ναι», απαντούν εκείνοι, «γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν ο Δίνα και ο Δίνα, γνωστοί από τους άρχοντες του τόπου μας, και τη βαφτίσαμε». Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες εκείνους κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε αν έγιναν ανάδοχοι στη βάπτιση της τάδε κόρης και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι απορριμμένοι απάντησαν, «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφείλονταν στη θεία οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και τη ρώτησε, «Πες μου κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη συμμαζεμένα, «μια πόρνη και θεόφτωχη, σαν τι καλό θα μπόραγα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτά επίμονα, «Για σκέψου λίγο κόρη μου, δεν θυμάσαι να έχεις κάνει κάποτε κάποιο καλό στη ζωή σου?» Εκείνη απάντησε, «Όχι, εκτός μονάχα τούτο, αν ενδιαφέρει, πως κάποτε είδα έναν άνδρα έτοιμο να αυτοκτονήσει, γιατί τον έπνιγαν οι δανειστέ του για τα χρέη τα μεγάλα. Και εγώ του έδωκα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον γλιτώσω και να τον ελευθερώσω από τα δεινά του. Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω». Ο Πατριάρχης, θαυμάζοντας, αναφώνησε, «Δίκαιος είσαι Κύριε και δίκαιες η κρίση σου». Όπως βλέπετε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, αν κάποιος χριστιανός κάνει ελεημοσύνη, μπορεί να το κάνει επειδή περιμένει κάποια ανταπόδοση από το Θεό. Μπορεί να το κάνει επειδή αγαπά τον συνανθρωπόν του και φλέγεται η αγάπη του γι' αυτόν. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση που διαβάσαμε από το Νέο Μητερικό, η γυναίκα αυτή δεν σκέφτηκε ότι θα της ανταποδώσει κάποιος, ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο, την πράξη της αυτή. Δεν ήταν καν βαπτισμένη. Βέβαια εκείνη την εποχή οι άνθρωποι κάπου πίστευαν σε κάποιο Θεό, όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλει ανταπόδοση, ούτε το σκέφτεται αυτό. Το μόνο που σκέφτεται είναι αυτό που λέει η καρδιά της, ότι πρέπει να σώσει έναν άγνωστο συνάνθρωπό της, ο οποίος ήταν σε απόγνωση. Στη συνέχεια, παραδόξως, παρά την πολύ καλή πράξη, θυσιαστική πράξη που έκανε, κατάντησε να γίνει πόρνη, επειδή η ίδια στερούνταν τα χρήματα και θα μπορούσε κάποιος να πει για ποιο λόγο έκανε τέτοια ελεημοσύνη και να τι έπαθε. Ο Θεός όμως, που όπως κατέληξε η ιστορία αυτή, είναι δίκαιος και είναι δίκαιες οι κρίσεις του, μέσα από την αρρώστια της και μέσα από την επίγνωση που έχει ο Θεός για όλους μας, το τι βρισκόταν μέσα στην καρδιά της, δηλαδή η ταπείνωση, η αγάπη, η θυσιαστικότητα, δεν είδε εξωτερικά την πορνεία της γυναίκας αυτής. Την έβλεπαν βέβαια όλοι οι άλλοι και την καταδίκαζαν, όπως κάνουμε συνήθως πολλοί χριστιανοί δυστυχώς. Και γι' αυτό έκανε τούτο το θαύμα, χάρη της ελεημοσύνης της γυναίκας αυτής. Είναι λοιπόν η ελεημοσύνη ένα καθήκον μόνο? Μπορεί να είναι και αυτό. Ασφαλώς οι χριστιανοί έχουμε καθήκον, και είναι και εντολή του Θεού να κάνουμε ελεημοσύνη. Αλλά είναι και κάτι πολύ παραπάνω, φίλοι ακρόατες. Γινόμαστε άνθρωποι μέσω της ελεημοσύνης, γιατί γνωρίζουμε τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε οι άνθρωποι. Ότι δεν είμαστε θεοί δηλαδή, και ότι μπορεί να βρεθούμε σε μεγάλη ανάγκη ανά πάσα στιγμή, και τίποτα δεν μας βεβαιώνει ότι αυτό δεν θα συμβεί, ανεξαρτήτως του πόσα λεφτά ή πόση υγεία έχουμε αυτή την ώρα. Μας κάνει λοιπόν ανθρώπους ελεημοσύνη, γιατί μπαίνουμε στη θέση του άλλου και ξέρουμε ότι μπορούμε να βρεθούμε και εμείς κάποτε σε μια αντίστοιχη θέση ανάγκης. Μας κάνει ανθρώπους, αλλά μας κάνει και φίλους του Θεού, ο οποίος μας νοιάζεται, ξέρει ότι είμαστε εντός ορίων, εντός αναγκών, και είμαστε γεμάτοι ελλείψεις οι άνθρωποι, και μας φροντίζει. Να είστε καλά.

0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Μπάρλα. Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή, πληκτρολογείτε τον αριθμό 1. Συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει μεταξύ των άλλων για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εισφέρετε και εσείς αυτό το τεράστιο, το πολύπλευρο, το πολυσχηδές, φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό και εκπαιδευτικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ένα έργο που, όπως λέμε και όπως ακράδαντα πιστεύουμε, στηρίζεται στη χάρη και στην ευλογία του Θεού, στηρίζεται στην ευχή του Επισκόπου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, ο οποίος προείσταται αυτού του έργου, και βέβαια στηρίζεται στην πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια και προσφορά όλων όσοι εισφέρεται σε αυτό το έργο. Παρακαλούμε θερμά, δεν θα πάψουμε να το λέμε, κυρίως προσευχητικά να ενισχύεται αυτή την προσπάθεια και κυρίως προσευχητικά να προσφέρεται σε αυτό το έργο. Από εκεί και πέρα, εάν μπορείτε και υλικά να εισφέρετε κάτι, είναι καλό και ευλογημένο, αλλά παρακαλούμε πολύ στην καθημερινή σας προσευχή ένα σκόμπο στο κομποσκήνι σας, ένα κύριε Λέισον, ας είναι για αυτό το έργο, ας είναι για αυτή την προσπάθεια. info@pirradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πάμε σε ένα σύντομο αλλά απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
2: Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια έγραψε τη δική του ιστορία. Η απώλεια αυτού του προσώπου έχει χαρμολύπη, έχει χαρά, ειδικά όταν έχεις την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ των δικαίων και προσεύχεται με παρησία για σένα και για όλους όσοι τον συναναστράφηκαν. Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου. Θα το βρείτε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία.
3: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Μουσική. Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συνδράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
12: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας, που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
13: Εν τη γέννηση
1: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε, επανήλθαμε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Καλώς τον κύριο Αλφιέρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Τρέχουμε.
0: Όπως πάντα.
1: Όσο τρέχουμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι είσαι καλά. Καλά να είμαστε να τρέχουμε.
1: Καλά να είμαστε να τρέχουμε.
0: Αυτό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Είμαι, δεν είμαι καλά, πες τρέχω. Το αποτέλεσμα το ίδιο.
1: Άλλο να δεις. Μπορεί να τρέχεις, μπορεί να σε τρέχουνε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο.
1: Σε κίνηση πάντως είμαστε.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρεις τι είναι καλύτερο.
0: Τι έγινε, κάνει ζέστη έξω?
1: Κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Μην ξεχνάτε, 29 Ιουλίου.
0: Εντάξει.
1: Μην είμαστε και αχάριστοι.
0: Όχι, δεν το είπαμε αυτή.
1: Και πάλι εντάξει. Καλά.
0: Και πάλι καλά, όντως.
1: Και πάλι καλά.
0: Και πάλι καλά και δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, σας ακούμε για την εκδρομή.
0: Είπαμε.
1: Που έκλεισε.
0: Είπαμε ότι έκλεισε. Ότι.
1: Όλοι θα δώσουν πρώτο τηλέφωνο και ζητάνε.
0: Μαζεύουμε, μαζεύουμε. Το είπαμε στην αρχή. Μαζεύουμε. Μαζεύουμε. Είπα, όποιο θέλει. Την
1: λίστα αναμονής.
0: Έτσι κι αλλιώ έχει πάρει, μας είπα, από τη λίστα αναμονής στο ξεκίνημα της εκπομπής. Γιατί υπήρξαν από αυτό που δηλώσαν στην αρχή, υπήρξαν κάποιες ακυρώσεις.
1: Είναι και το λογικό μου κάθε φορά.
0: Είναι και το λογικό, ναι. Οπότε όποιο θέλει, εμείς είπαμε το πρόγραμμα υπάρχει στο διαδίκτυο. Θέσει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
1: Θε να πούμε την προσφορά που κάνει ο Βλασόπουλος, ο Διονύσης, να την επαναλάβουμε. Εσείς λοιπόν που θέλετε φθηνές διακοπές και θέλετε να διεκδικήσετε ένα πακέτο με έκπτωση έως 40% ανάλογα με τον προορισμό που θα διαλέξετε και την εκδρομή, θα μπείτε λοιπόν στην ηλεκτρονική σελίδα στο site του Βλασόπουλος Travel.
0: Ακριβώς, θα γουγκλάρετε Βλασόπουλος Travel, θα μπείτε στη σελίδα του ταξιδιωτικού γραφείου, θα δείτε τον προορισμό που θέλετε και επί της αναγραφωμένης τιμής στο site που θα δείτε, θα πάρετε μετά στο γραφείο του κυρίου Βλασόπουλου.
1: Στο κινητό του.
0: Στο κινητό του.
1: Κινητό του. Το οποίο είναι.
0: Κάτσε, εγώ δεν είμαι Χαρατζοπούλου, δεν το θυμάμαι απ' έξω.
1: Μας έλεγε η Μαρία ότι είναι εύκολο το κινητό του.
0: Για εκείνη που το παίρνει 52 φορές τη μέρα. 694 4548 229. Δεν είναι και δύσκολο. 694 4548 229. Εκεί λοιπόν θα πάρετε και θα πείτε θέλω να πω, είδα αυτό στο site, έχει τόσο, αναλόγως λοιπόν τον προορισμό, τη
1: ή μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να πείτε θέλω να μας κάνετε μια πρόταση.
0: Ακριβώς.
1: Μια οικονομική πρόταση, διαθέτουμε 200, 300, 400, είμαστε 4 άτομα, 3 άτομα, 2 άτομα.
0: Ακριβώς.
1: Και θέλουμε να πάμε κάπου, κάντε μας μια πρόταση για φθηνές διακοπές.
0: 694 4548 229.
1: Θα έχετε λοιπόν μια έκπτωση έως 40%. Μας είπε σε κάποιους συγκεκριμένους προορισμούς έως 40% έκπτωση. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτή την ευκαιρία που δίνει το τουριστικό γραφείο του Βλασόπουλος Travel στους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Επαναλαμβάνουμε τον αριθμό που θα επικοινωνήσετε μαζί με τον κύριο Βλασόπουλο και είναι το
0: 694 4548 229. Αυτό είναι το κινητό, εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε. Καλύτερα, μας είπε ο Διονύσης στην προηγούμενη εκπομπή, να στείλετε ένα μήνυμα, ούτως ώστε και εκείνη την ώρα, αν δεν απαντήσει, να μπορέσει να επικοινωνήσει στη διάρκεια της ημέρας μαζί σας. Από 10 λοιπόν έως 40% η έκπτωση που μπορείτε να υποφεληθείτε. Επίσης, να θυμίσουμε ότι το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, κυρίες και κύριοι, και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμα χρονιά μία πλήρη υποτροφία και δύο ετήσια σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Δηλώνετε συμμετοχή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου, εδώ στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, εκεί μόλις μπει με το καλό. Βεβαίως, μόλις μπει με το καλό ο Σεπτέμβριος, θα σας ανακοινώσουμε την ακριβή ημερομηνία που θα γίνει η κλήρωση. Μία πλήρη υποτροφία, υπενθυμίζω, και δύο ετήσιες.
1: Που σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις το όνειρό σου
0: πραγματικότητα.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά. επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Λοιπόν, ήδη καλείτε, να πούμε ότι δεν θα παίρνετε εμάς εδώ τηλέφωνο για το πακέτο του τουριστού, το πακέτο των διακοπών που θέλετε να διεκδικήσετε με έως 40% έκπτωση σε κάποιους συγκεκριμένους προορισμούς, αλλά κατευθείαν στο γραφείο του κυρίου Βλασόπουλου και πιο συγκεκριμένα στο κινητό που θα σας πει τώρα ο Κώστας ο Δαντήλης, λέγοντας ότι είστε ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας και επιθυμείτε, αν δεν έχετε βρει από το site κάποιο συγκεκριμένο προορισμό, να σας κάνουμε μια πρόταση με προορισμούς που μπορείτε πολύ πολύ φθηνά, με την έκπτωση που θα σας κάνει και το τουριστικό γραφείο, και είναι αποκλειστικά και μόνο για τους ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας. Να έχετε την ευκαιρία λοιπόν και εσείς να φύγετε μερικές μέρες με τους αγαπημένους σας.
0: Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα ή παίρνετε τηλέφωνο στο 694-4548-229. Επαναλαμβάνω, 694-4548-229.
1: Λοιπόν, και
0: έως 40%.
1: Ελπίζω να βρείτε έναν προορισμό πραγματικά που σας δώσει τη δυνατότητα να περάσετε έστω και λίγες ημέρες ξέγνιαστες.
0: Όμορφα, ξέγνιαστα και να ξεκουραστείτε.
1: Γεια σου Φίβη.
3: Χαίρετε.
1: Τι γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο?
0: Έχει και δίπλα, άμα θες. Ευχαριστούμε.
1: Το δικό μου είναι πιο...
0: Όχι, εντάξει, λογιστικό. Για να μπορείτε να μιλάμε όλοι μαζί.
3: Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά είμαστε, δόξα σε Θεός.
1: Παίρνει ο κόσμος.
3: Βεβαίως και παίρνει, και πήγα και να συμπληρώσω κι εγώ, να πω κι εγώ, ότι ή παίρνετε το τηλεφωνικό κέντρο και σας δίνω το λογαριασμό. Λέτε, παίρνετε στον κύριο Βλασόπουλο κατευθείαν στο κινητό ή καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Δίνεις τον τηλεφωνικό αριθμό, όχι το λογαριασμό.
3: Λοιπόν, είναι 210-4118-602 και 210-4118-640. Να σας δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Μας είπε καλεί ο κόσμος για το λογαριασμό. Εξαφορμής γι' αυτό σας το είπα αυτή τη στιγμή. Για τη συναυλία ενδιαφέρον. Καλεί επίσης για συμμετοχή στα ΙΕΚ, στις ανώτερες σχολές Α.
0: Στα ΙΕΚ Α, ναι.
3: Στα ΙΕΚ Α,
0: όπως λέγονται πλέον.
3: Μάλιστα. Εκεί και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορώ πολύ ευχαρίστως να σας τη δώσω με πολύ χαρά, με πολύ μεγάλο χαμόγελο και με πολύ καλή διάθεση.
0: Ωραία, να είσαι καλά Φίβη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

0: info@papakipiradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Δεν σε έχουν αφήσει σε ησυχία?
1: Ναι, ναι, γίνεται πανικός. Παίρνουν συνέχεια τηλέφωνα. Ανέβω, κατεβαίνω.
0: Δεν έπρεπε, λέω, να το πούμε προφανώς.
1: Τι να πω.
0: Εντάξει.
1: Μα μου λέει μια κυρία να με προτιμήσετε, το έχω ανάγκη να πάω, κάθομαι και σε σκαλάκια. Σε ποια σκαλάκια, πώς γίνεται αυτό? Εμείς γιατί να μην θέλουμε να πάει κάποιος, αλλή μόνο.
0: Πώς φαίνεται, πώς δεν έχεις κάτι, όπως τα σκαλάκια καθόμαστε στην δεκαετία του 80.
1: Εκδρομή εξωτερικού είναι, δεν είναι δυνατόν να κάθω. Καλά και εσωτερικού τώρα παγορεύεται, αλλά λέμε.
0: Και σε σκαμπό, μα δεν χωράγαμε και στο διάδρομο.
1: Το θυμάμαι, ναι, ναι, σε σκαμπό, ναι. Τώρα πλέον δεν ισχύει τίποτα.
0: Όχι, αλλά προφανώς δεν το σύστημα.
1: Για λόγους φυσικά ασφάλειας.
0: Σου λέω τώρα στα μέσα του 80. Εγώ τα θυμάμαι, ήμουν παιδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, τώρα το για αστείο. Και καλώς δηλαδή. Γιατί
1: βέβαια, εννοείται.
0: Και αυτά τότε ήταν επικίνδυνα. Απλά δεν το ξέραμε. Δεν βλέπαμε προφανώς.
1: Σωστά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, μόνο λίστα αναμονής.
1: Η λίστα αναμονής να αυξάνεται.
0: Αυτό.
1: Τι να κάνουμε.
0: Επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο στον προγραμματισμό, επειδή ακούω που παίρνω και σε ρωτάνε και λες δεν ξέρω και δεν αυτόνο και δεν.
1: Σύντομα για άλλη εκδρομή. Τουλάχιστον να μην γνωρίζουμε.
0: Δεν γνωρίζουμε αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: υπάρχει επιτροπή εκδρομών η οποία προγραμματίζει τις εκδρομές, αλλά ακόμη εμείς δεν ξέρουμε.
0: Έτσι, ό,τι βγει θα το ανακοινώσουμε αμέσως. Δεν έχουμε λόγο να το κρατήσουμε κρυφό. Δεν είναι κάτι που ξέρουμε δηλαδή και δεν σας το λέμε. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο αυτή τη στιγμή για μετά το προσκύνημα, για μετά την εκδρομή της Νοτιού Ιταλίας.
1: Βέβαια.

0: Σε λίγο ίσως έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον πατέρα Νικόλαο Μαρία, αν τον πετύχουμε.
1: Ναι, καταφέραμε.
0: Αν μπορέσουμε να τον βρούμε στο τηλέφωνο ακριβώς. Να μας πει, βέβαια, θα μας τα πει και ο Δημήτρης για τις ανακαινήσεις, για τις εργασίες που γίνονται στα εκπαιδευτήρια. Νομίζω είναι χαρούμενες αυτές οι αναστατώσεις. Γιατί υπάρχει μια αναστάτωση, η αλήθεια του Θεού, έτσι.
1: Υπάρχει μεγάλη χαρά και για τα αποτελέσματα των παιδιών.
0: Συνεχάρη και ο σεβασμιότατος.
1: Πραγματικά μπήκαν σε καταπληκτικές σχολές όλα τα παιδιά που δώσαν εξετάσεις σε τα εκπαιδευτήριά μας και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι.
0: Καθίστε να σας πούμε πού περάσανε. Δώστε ένα λεπτάκι να το βρω. Καταρχάς περάσαν όλα τα παιδιά. Μιλάμε για ποσοστό επιτυχίας 100%.
1: Ναι. Όπως πάντα, δόξα το Θεό.
0: Έτσι, όντως, όπως πάντα. Συνεχίζεται αυτό το σερί επιτυχιών. Λοιπόν, έχουμε. Και λέμε, μηχανολόγων μηχανικών, ιατρικής, πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης, κοινωνιολογίας, γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας, θεολογίας, βιολογίας, νοσηλευτικής, γεωπονίας, παιδαγωγικό, φαρμακευτική, μηχανολόγων μηχανικών, πληροφορικής, μονίμων υπαξιωματικών του ναυτικού, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογιών ψηφιακής βιομηχανίας, διοίκηση επιχειρήσεων, ψυχολογία, νομίζω τα είπα όλα. Παιδαγωγικά τα είπα, ιατρική τα είπα. Λοιπόν, είναι οι σχολές που πέρασαν τα παιδιά μας. Τα παιδιά που τα εκπαιδευτήρια.
1: Και κυρίως πέρασαν τις σχολές που ήθελαν τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Στις πρώτες τους επιλογές, αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Πέρασαν όλα και πέρασαν στην επιλογή τους. Στην επιλογή που είχαν, στην σχολή που ήθελαν. Δόξα τω Θεώ, να θυμίσουμε ότι τα συνεχάρη και χθες ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τις προηγούμενες ημέρες για τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Συνεχάρη εγκάρδια τις μαθητές και τους μαθητές και τις μαθήτριες των εκπαιδευτηρίων της τοπικής μας εκκλησίας. Όπως πολύ σωστά σημείωσε η Μαρία, κυρίες και κύριοι, άγγιξαν σε ποσοστό το 100% επιτυχίας και εισήχθησαν στις σχολές της επιλογής τους. Σεβασμιότατος ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στη ζωή όλων των παιδιών της χώρας μας που πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, προσευχόμενος ο Πανάγιος Θεός να τους χαρίζει πλουσιοπάροχα τις ευλογίες του. Διαβεβαιώνει τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και τις οικογένειές τους πως η Εκκλησία μας θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά τους ως φιλόστοργη μητέρα που δεν πάβει ποτέ να ενδιαφέρεται για την πρόοδο και την προκοπή τους. Αξίζει να σημειώσουμε πως τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, με δαπάνες του Μεγάλου Ευεργέτη της τοπικής μας εκκλησίας κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, ανακοινίζονται εκ βάθρων, έτσι ώστε τη νέα σχολική χρονιά τα παιδιά να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα παρέχουν ασφάλεια και ποιοτικά χαρακτηριστικά στην καθημερινή σχολική του ζωή. Να πούμε επίσης, Μαρία, ότι ο Σεβασμιότατος εξέφρασε τις ευχαριστίες του και στο εκπαιδευτικό προσωπικό των εκπαιδευτηρίων μας για τη σωστή καθοδήγηση των μαθητών, αλλά και για το γεγονός της δημιουργίας ασφαλούς περιβάλλοντος, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων με σίγουρα και σταθερά εφόδια, χωρίς αμφιταλαντεύσεις. Να πούμε και αυτό που μας είπε η Μαρία Στεργίου προχθές, ότι τα περισσότερα παιδιά πέρασαν χωρίς καν να κάνουν φροντιστήριο.
1: Αυτό είναι το πιο
0: βασικό,
1: πιστεύω,
0: να κάνουν φροντιστήριο.
1: Και για τα ίδια παιδιά, αλλά και για τους γονείς. Και για οικονομικούς λόγους και για πάρα πολλούς άλλους λόγους. Ούτε χρειάστηκε να τους πηγαινοφέρνουν σε φροντιστήριο, τίποτα.
0: Να πούμε επίσης τέλος ότι ο Σεβασμιότατος εξέφρασε τη συμπαράστασή του και σε όσους μαθητές δεν εισήχθησαν σε κάποια σχολή και συγχαίροντάς τους για τον αγώνα και την προσπάθεια που κατέβαλαν, τους διαβεβαιώνει ότι αυτή η προσπάθεια δεν πάει χαμένη, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο Πανάγιος Θεός μας, οδηγώντας τα βήματά τους, θα φανερώσει στη ζωή τους την κατάλληλη ευκαιρία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε την εκπομπή Εφόλης της Ύλης με τη Μαρία Χαρτζοπούλου, η οποία έχει την ευθύνη της αξιδεξίας και την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Είναι ο διπόρος Κώστας Δαντήλης.
1: Είμαι της Αυγέρης
0: και την Καλησπέρα με τη Γενική Διευθύντρια του Γεωργικού Πυραιός, την Ευαγγελία Κονταξή.
2: Καλησπέρα. Καλώς την Ευαγγελία μας.
0: Ελάτε να μας πείτε, γιατί είδα χθες ένα ωραίο βιντεάκι που ανεβάσατε στο TikTok. Μπείτε τώρα στο TikTok, στο Γεωργικό Πυραιός. Όσοι έχετε TikTok.
2: Γεωργικό Πυραιός, ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Καλοκαιρινό
0: γιάο. Με ελληνικούς χαρακτήρες, Γεωργικό Πυραιός.
2: Ναι, όχι.
0: Όχι.
2: Ναι. Και τα δύο το έχουμε. Όποιο, ό,τι και να πατήσετε, και ελληνικό και αγγλικό.
1: Μια χαρά. Δεν το ψάχνω γιατί μου το στέλνουν από
2: Γεωργικό Πυραιός. Εσείς έχετε έτσι. Μπορείτε να βλέπετε πρώτοι.
0: Λοιπόν,
2: η social media manager έχει κάνει καταπληκτική δουλειά.
0: Μπείτε να δείτε τώρα στο TikTok Γεωργικό Πυραιός. Να δείτε. Θα χαρεί η καρδιά σας, πραγματικά εμένα χάρηκε, γιατί στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, ηλικιωμένοι άνθρωποι που πραγματικά έχουν γίνει μια μεγάλη παρέα και είναι χαρούμενοι. Και αυτό μας κάνει όλους ευτυχισμένους. Είναι ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, τραγουδάνε, γλεντάνε, κουνάνε τα. Αυτό με τα άσπρα τα μαντήλια, εντάξει, από τα μπαλκόνια. Πώς σκηνοθεσία το έχετε?
2: Ναι, το είχαμε σκεφτεί, το δουλέψαμε με τους εργάτες.
0: Είχαμε βγάλει τα μπαλκόνια και αυτά.
2: Είχαμε βγάλει κάποιους ηλικιωμένους στα μπαλκόνια και τους εργαζομένους κατά κύριο λόγο.
0: Γιατί η μουσική, να φαντάζομαι, μπήκε μετά.
2: Ναι, ναι, η μουσική βγήκε μπήκε μετά.
0: Δηλαδή,
2: σωστά.
0: Τα μαντήλια τα κάνανε έτσι χωρίς μουσική.
2: Ναι, χωρίς μουσική, όχι. Τα κάναμε...
0: Γιατί είναι πάνω στο ρυθμό της μουσικής.
2: Αυτό που δεν ξέρετε εσείς είναι ότι οι ηλικιωμένοι χαίρονται πάρα πολύ όταν κάνουμε αυτά τα βίντεο. Και πρέπει να το ακούσει και ο κόσμος. Είναι, δηλαδή, μας το ζητάνε και οι ίδιοι.
0: Μπείτε τώρα στο TikTok Γεωργικό Πυραιός.
2: Και ακολουθήστε μας, θα δείτε πολλά βίντεο.
0: Γιατί εγώ ξέρω μια ψυχή που μέχρι χθες το βράδυ αργά έμπαινε να βλύει τα views.
2: Εγώ ξέρω άλλη μια ψυχή που μπήκε και στις 3 και στις 4 και στις 5 το πρωί. Ήταν, έχει κάνει
1: δεν
2: πάρα πολλά.
1: Δεν ξέρω από πού έχουν κολλήσει αυτές τις
0: για να μην κοροϊδεύετε.
2: Έχουν κάνει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλές θεάσεις μέσα σε λίγες μόνο ώρες που είναι το βίντεο, από χθες το μεσημέρι που το ανεβάσαμε αργά. Όντως, όλοι έτσι μας ευχήθηκαν καλές διακοπές. Θελήσαμε και εμείς να ευχηθούμε στον πολύ κόσμο που φεύγει τον Αύγουστο καλές διακοπές μέσα από την καρδιά μας, για να κάνουμε έτσι ένα ευχάριστο βίντεο. Και εμείς περάσαμε πολύ ωραία, και όσοι το είδαν, ελπίζουμε να περάσουν και εκείνοι.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μπείτε στο TikTok.
1: Όσοι έχετε.
0: Αναζητήστε Γεωργικό Πυραιός.
1: Με ελληνικά γράμματα.
0: Και να πω κάτι, και κάνε το και φίλο το Γεωργικό
2: Πυραιός. Ακολουθήστε μας, θα δείτε πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, ναι.
0: Πατάτε πάνω δεξιά το βελάκι και το σταυρό.
2: Και μας προσθέτετε στους ανθρώπους που θέλετε να ακολουθείτε.
0: Μαγιά σου, και σίγουρα θα χαίρεστε κάθε φορά.
2: Δεν θα σας απογοητεύσουμε. Όσοι μας ακολουθήσετε, δεν θα σας απογοητεύσουμε.
0: Ξέρετε, είναι η απάντηση. Μερικές φορές ήταν έτσι λίγο ταμπού να το πω. Πώς θα το πω. Ήταν μία κίνηση που παίρναγε από κριτική.
2: Καταρχάς,
0: το να πας ένα δικό σου άνθρωπο στο γεωργικό.
2: Ναι, σωστά.
0: Βλέποντας αυτά τα βιντεάκια τα οποία αναβάζετε, βλέποντας αυτή τη ζωντάνια αυτών των ανθρώπων, τη διάθεση που έχουν, μα με τις εκδρομές τους, μα με τα happenings, μα με τις δράσεις τους, μα με τους χορούς και τα πανηγύρια και τις εξόδους.
2: Να πούμε, κυρία Αλφιέρη, ότι ήταν μια ιδέα που είχαν αρχικά οι φοιτητές του πρώτου έτους της ιατρικής που μας επισκέφθηκαν του Πανεπιστημίου. Και μας είπαν ότι εδώ είστε πάρα πολύ ωραία. Δεν έχετε κάνει, λέει, TikTok για να σας βλέπουμε κι εμείς οι μικρότεροι. Ενώ έχει σελίδα το γεωργικό που ενημερώνεται και μπορεί κάποιος να μπει να δει τις δράσεις μας. Παρ' όλα αυτά, οι νέοι άνθρωποι και όλο και περισσότεροι και μεγαλύτερων ηλικιών ακολουθούν το TikTok.
0: Λοιπόν, εγώ έχω παρατηρήσει και το εξής, και αν κάνω λάθος να με διορθώσεις, Ευαγγελία Κονταξή. Πλέον στο γεωργικό δεν πάει κάποιος ο οποίος είναι άρρωστος, είναι μόνος του, θέλει μια περιποίηση. Πάει και αυτός που αναζητά παρέα και ένα λαμπρό πεδίο δράσης. Γι' αυτό και με τον Κωστάκη από τώρα κοιτάζουμε τα δωμάτια. Γιατί είμαστε σε αναζήτηση.
2: Βλέπω γλυκοκοιτάτε κάτι στον τέταρτο. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
0: Γιατί θέλουμε και θέα.
1: Σωστά. Αλίμονο.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχεις πάρα πολύ δίκιο, και ο σύγχρονος τρόπος ζωής των ανθρώπων δεν είναι θέμα εγκατάλειψης. Ούτε υπάρχει πλέον αυτό το ταμπού που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία, που έλεγε το παιδί ευχή και κατάρα σου δίνω. Αρχίζει και γίνεται το πράγμα όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Δηλαδή πλέον στο εξωτερικό, στην ασφάλιση ανάπτυξη των ανθρώπων στο συνταξιδοτικό τους υπάρχει εκτός από την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και ο χώρος με τον οποίο θα, στον οποίο θα διαμείνουν μετά από τη συνταξιοδότησή τους αν το επιθυμούν. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι να έχουν μία φροντίδα, ένα υγιές περιβάλλον, μία συντροφιά, γιατί και ο σύγχρονος τρόπος ζωής των οικογενειών των παιδιών δεν προλαβαίνουμε και να θέλαμε. Όταν υπάρχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και λοιπά, από τη στιγμή που δεν είναι μέσα στο σπίτι ο ηλικιωμένος όπως κάποτε, δύσκολα κάποιος θα προλάβει. Σωστό, όταν εργάζεται 10 ώρες, ας πούμε, και έχει και οικογένεια και παιδιά.
1: Είναι και θέμα ασφάλειας.
2: Ακριβώς.
1: Μένει τόσες ώρες μόνος του.
2: Τώρα το να πάμε μόνο ένα πιάτο φαγητό και να ρυθμίσουμε τα φάρμακα ή να έχουμε έναν άνθρωπο εκεί να προσέχει τον άλλον, μερικές φορές δεν αρκεί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα κοντά μας η Ευαγγελία Κουνταξή, η Γενική Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, όπου να πούμε ότι η παρουσία της έχει δώσει ζωή στο γεροκομείο. Έχει δώσει μια άλλη πνοή στο γεροκομείο Πειραιώς. Και νομίζω ότι η επιλογή του Σεβασμιωτάτου να της αναθέσει αυτή την υπεύθυνη θέση αποζημιώνει όλους εκείνους οι οποίοι σήμερα στο γεροκομείο νιώθουν μια ασφάλεια και έχουν όχι απλά ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι τους, έχουν ένα σπίτι.
1: Ξέρουμε ότι και ο Σεβασμιότατος και οι συνεργάτες του έχουν το γεροκομείο σε μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά τους. Όλοι οι συνεργάτες του Μητροπολιτικού Έργου στηρίζουν το γεροκομείο, οι άνθρωποι που εργάζονται στο ραδιόφωνο, οι άνθρωποι που εργάζονται στη Μητρόπολη. Πραγματικά το γεροκομείο έχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων, πιστεύω, είτε εμπλέκονται είτε όχι, γιατί είναι αυτή η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που φιλοξενούμε και που όσες φορές έχει ζητηθεί κάτι από το γεροκομείο και στους συνεργάτες του Σεβασμιωτάτου και στο ραδιόφωνο και στο σχολείο, παντού, όλοι δεν μας έχουν αρνηθεί ποτέ τίποτα και τους ευχαριστούμε και μου δίνετε και την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω και δημόσια.
2: Τώρα να
0: λέγαμε, να πάμε αυτά τα ωραία παγωτάκια τα ανιστήσουμε από την Ευαγγελία.
1: Να λέγαμε ότι δεν έχουμε.
2: Αυτό ήθελα και
1: δεν έχουμε θέσει. Δυστυχώς δεν υπάρχουν κενές θέσεις. Ευχαρίστω να δώσω το τηλέφωνο του γεροκομείου με πολύ μεγάλη χαρά. 210-41-43-999. Απλώς θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει μια μεγάλη λίστα αναμονής και οι κλίνες είναι όλες κατελημμένες αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, δώστε μας ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Δεκαπεντάυγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
9: Ο Άγιος Εραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
10: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
11: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας, που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
12: Εν τη γέννηση
3: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 26 λεπτά πριν από τις 3. Τι κάνετε ρε παιδιά?
13: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ποιος ζεσταίνεται?
13: Εδώ μέσα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Εδώ, δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι καλά. Και το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι και πώς... και η ψυχολογία σου πως είναι, διότι όταν η ψυχολογία δεν είναι καλή, δεν πάει να κάνει την ιδανική θερμοκρασία, δεν πάει το ένα, δεν πάει το άλλο, σου φαίνονται όλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Κουνταξή μας. Το καλοκαίρι οι συγγενείς των γερόντων μπορεί να πάρουν τους παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες, μπαμπάδες και να πάνε διακοπές?
1: Βεβαίως, ναι. Απλώς σε κάποιες περιπτώσεις όπου έχει ενδεχομένως ξεκινήσει κάποια νοϊκή συνδρομή, ο ψυχίατρος συστήνει ότι η αλλαγή του περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, mm-hmm. και θα πρέπει να ευστήσουμε την προσοχή στα περιβάλλοντα, τα οικογενειακά, ώστε να το γνωρίζουν αυτό. Και μετά απαιτείται και μια προσαρμογή από τους συνεργάτες μου όταν θα επιστρέψουν, για να μπορέσουν να επιστρέψουν στις παλιές τους συνήθειες, mm-hmm. και στο δωμάτιό τους έτσι όπως ήταν. Όμως επιτρέπεται, μπορούν να τους πάρουν μαζί τους.
0: Δηλαδή,
1: ναι, βεβαίως. Πλέον ναι.
0: Είναι συνηθισμένοι έτσι.
1: Μόνο για αυτούς που είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Δηλαδή σε τι. Ναι.
1: Αυτοί που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ας πούμε, και έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν σε ένα καλό βαθμό, τα παιδιά τους θα μπουν στη διαδικασία. Όταν έχουν έτσι επιβαρημένη λίγο την υγεία τους, χρειάζονται αγωγή και
0: λοιπά. Λέμε για εκείνους οι οποίοι μπορούν να...
1: Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω ότι είναι καθόλου πολύ μεγάλος ο αριθμός, ναι, αυτών των ανθρώπων που το πράττουν, mm-hmm. αλλά όχι ότι δεν συμβαίνει.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να δω πόσο συχνά επισκέπτεται ένα συγγενικό πρόσωπο, ένα ηλικιωμένο, ο οποίος βρίσκεται, όσο καλά και να περνάς, έτσι, βρίσκεται όμως σε έναν χώρο μακριά από...
13: Ναι, αυτό είναι βασικό.
0: Τη βιολογική του οικογένεια.
1: Αυτό τώρα... Έχει να κάνει με το πολύ περιβάλλον.
13: Ναι, ναι, ακριβώς,
1: υπάρχουν ακριβώς άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έρχονται και καθημερινά, κάποιοι που μπορεί να μένουν σχετικά πιο κοντά, οπότε μπορεί να έρχονται.
0: Ξέρετε,
1: και
0: γιατί το λέω. Ημέρα. Γιατί κάθε φορά που θα πάω στο γυροκομείο Πυριός, βλέπω ηλικιωμένους ανθρώπους στο γραφείο της κυρίας Κονταξή και κάθονται και μου λένε: Αχ, η κόρη μου. Αχ, η κορούλα μου. Αχ, για την Ευαγγελία
13: την
0: Κονταξή.
13: Για την Ευαγγελία,
0: ναι. Θεωρούν παιδί τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναπτύξει πολύ ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους που φιλοξενούμε, γιατί τους βλέπουμε περισσότερες ώρες από ό,τι βλέπουμε την οικογένειά μας. Αυτό είναι η αλήθεια. Κάνουμε γιορτές μαζί τους, κάνουμε οι συνεργάτες μου αργίες, μπορεί να κάνουν Χριστούγεννα μαζί, μπορεί να κάνουν Πάσχα. Άρα βλέπουν περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους και επειδή τους περιποιούνται κιόλας, δημιουργείται και ένα αίσθημα οικειότητας, θέλοντας και μη. Παίρνει το ρόλο του παιδιού, του εγγονιού, του βαφτιστηριού πολλές φορές. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια οικειότητα.
0: Μια ωραία σχέση λοιπόν αναπτύσσεται.
1: Ναι, αναπτύσσεται μια οικειότητα. Οι άνθρωποι εκεί είναι το σπίτι τους, είμαστε η καθημερινότητά τους. Δηλαδή εγώ έχω τους σταθερούς πελάτες μου που θα κάθε μέρα θα πούν την καλημέρα τους, θα έρθουν να πιούν το καφεδάκι, να πούμε τις κουβεντούλες μας.
0: Το γραφείο της Ευαγγελίας είναι ανοιχτό.
1: Ναι,
0: για όλες,
1: οπότε
0: για
1: θα έρθουν. Πολλές φορές μου φέρνουν από τον κήπο και με εντολή του Σεβασμιωτάτου, επειδή ξέρει

0: δωμάτιό τους και στα μπαλκονάκια τους. Και πολύ είναι ωραία. Και η κυπουρική μια εργασία που τους αρέσει, τους ευχαριστεί να βγαίνουν να ποτίζουν κάθε μέρα τα λουλουδάκια τους. Η αλήθεια είναι ότι τα μπαλκόνια έχουν αρκετές γλάστρες. Τις οποίες επιμελούνται οι ίδιοι στα μπαλκόνια τους δηλαδή.
1: Και... επιτρέπεται κάποιος να φέρει στο δωμάτιό του κάποια προσωπικά αντικείμενα.
0: Να το διακοσμήσει εννοείται.
1: Ναι, ναι, που βεβαίως θα θυμίζουν το.
0: Και είναι, σπίτι και, το, του. Και είναι και το ενδεδειγμένο. Συνήθως, το καλύτερο αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος.
1: Δηλαδή ένα πίνακα.
0: Φωτογραφίες των οικείων τους. Μπορούν να φέρουν κάποιον πίνακα. Μπορούν να φέρουν την τηλεόρασή τους κάποιες φορές επειδή έχουν συνηθίσει τις ρυθμίσεις, το τηλεκοντρόλ. Mm-hmm. Ξέρετε, είναι δύσκολο σε έναν ηλικιωμένο να αλλάζει συνεχώς χειριστήρια τηλεόραση.
1: Την πολυθρόνα του, ναι, ίσως την
0: καλύτερη. Ναι, βεβαίως, όταν υπάρχει η δυνατότητα και ο χώρος.
1: Τα δικά τους εντόνια.
0: Όχι, τα δικά τους εντόνια όχι. Γιατί υπάρχει τα κλινοσκεπάσματα που διαθέτουμε είναι συγκεκριμένα, τα οποία μπαίνουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες με προδιαγραφές, κλιβανώνονται, πλένονται, σιδερώνονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πρέπει να είναι ειδικού τύπου, ξενοδοχειακού ή νοσοκομιακού και να πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. Οπότε δεν γίνεται να φέρει κάποιος τα δικά του εντόνια.
1: Επιλέγουν περισσότερο το γεροκομείο άνδρες ή γυναίκες?
0: Νομίζω ότι ο πληθυσμός ο γυναικείος είναι μεγαλύτερος, γιατί είναι και θέμα προσδόκιμου ζωής και επιβίωσης. Δηλαδή οι γυναίκες είναι αυτές που συνήθως έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους άνδρες. Τώρα δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει. Σίγουρα κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι μόνος του, να μην έχει κάποια περιποίηση, μπορεί να το σκεφτεί, να του περάσει πιο εύκολα από το μυαλό ένας άνδρας μοναχικός, ο οποίος μεγαλώνει και μπορεί να θέλει κάποια παρέα, κάποια περιποίηση. Αλλά ο πληθυσμός γυναικείος είναι.
1: Να το πω διαφορετικά. Μεγαλύτερος. Πιο εύκολα θα έρθει ένας άνδρας ή μια γυναίκα στο γεροκομείο?
0: Ένας άνδρας, πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Ναι. Πιο εύκολα, ναι. Νομίζω ότι είναι
2: και. Μόνος του δεν μπορεί να.
0: Ναι. Ενώ μια γυναίκα. Εύκολα. Οι γυναίκες πιο δύσκολα να αφήσουν το σπίτι τους. Επίσης, επειδή μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες.
1: Είχα εντελώς διαφορετική αντίληψη.
0: Όχι, ξέρετε γιατί, κύριε Αλφιέρη, επειδή οι γυναίκες είναι και μητέρες και έχουν φροντίσει τα παιδιά τους, έχουν και άλλες απαιτήσεις κάποιες φορές από τα παιδιά. Και το βλέπουμε αυτό και κατά τη διάρκεια της ιατρικής επιτροπής, δηλαδή που περνάνε οι άνθρωποι, ενώ μπορεί να το έχουν συνεννοηθεί, όταν οι γιατροί κάνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις, τότε, γιατί αυτός είναι και ο λόγος της ιατρικής επιτροπής, τότε διαπιστώνουν οι γιατροί μας ότι δεν θέλει η ηλικιωμένη να έρθει. Κατά βάθος. Mm-hmm. Και μπορεί να πιέζεται. Και φυσικά εμείς ποτέ δεν κάνουμε δεκτό έναν άνθρωπο στον οποίο οι γιατροί μας έχουν διαπιστώσει ότι δεν
1: υπάρχει
0: είναι
1: άρνηση.
0: Δεν έχει, είναι δική του βούληση ή δεν το θέλει στο 100%. Και τον πιέζει
1: κατά. Στον κήπο έτσι κατεβαίνουν.
0: Ναι, εκτός από τις ημέρες που υπάρχει πολύ ζέστη και δεν το επιτρέπουμε εμείς να κατέβουμε, γιατί υπάρχει και οδηγία από την περιφέρεια.
1: Ναι, το απόγευμα ή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άνοιξη,
0: βέβαια. Θα κατέβουν. Εκεί δίνουμε και καφέ το απόγευμα. Κάνουμε και πολλά επισκεπτήρια. Για να βοηθηθεί και η κατάσταση, έτσι να αποσυμφορηθεί λίγο ο χώρος.
1: Εμείς τώρα εδώ, κυρία Κονταξή, δίνουμε την ευκαιρία στους ακροατές Πυριακής Εκκλησίας να πάνε διακοπές. Με έκπτωση 40% έως και 40% σε κάποιους προορισμούς.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Και αυτό είναι μία προσφορά του τουριστικού γραφείου Βλασόπουλος Travel, που συνεργαζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και κάνουμε μαζί τις εκδρομές. Έτσι ώστε και εκείνοι οι οποίοι δυσκολεύονται να φύγουν κάποιες μέρες. Και το λέω γιατί φαντάζομαι ότι και στο γεροκομείο θα υπάρχουν παιδιά τα οποία θα ήθελαν να πάνε με τους ηλικιωμένους γονείς τους κάπου. Έτσι λοιπόν, αν επικοινωνήσει κάποιος με τον τηλεφωνικό αριθμό, είναι το κινητό του Διονύση του Βλασόπουλου. Ναι, και σήμερα το πάμε.
3: Το 694-4548-229.
1: Λοιπόν, είτε να του στείλει μήνυμα, είτε να τον πάρει τηλέφωνο, είτε έχει μπει στην ηλεκτρονική σελίδα Βλασόπουλος Travel, είτε δεν έχει μπει, μπορεί να πάρει να πει, ξέρετε κάτι, θέλω να μου κάνετε εσείς μια πρόταση. Πού υπάρχει ένας οικονομικός προορισμός.
2: Μας είπε ο κύριος Διονύσης χθες, ο κύριος Βλασόπουλος, ότι αν θέλει κάποιος και ένα συγκεκριμένο προορισμό, μπορούν να του κάνουν πρόταση για το συγκεκριμένο προορισμό θα ήθελε να πάει.
1: Αν και εφόσον μπει βέβαια στο.
0: Τι ωραία ευκαιρία αυτή, και ειδικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά έτσι στις μέρες μας, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πάει διακοπές.
1: Με την προϋπόθεση να πει ότι είναι ακροατής της Πυριακής Εκκλησίας. Μια προσφορά λοιπόν.
0: Τέλεια. Σπεύσατε.
1: Σπεύσατε.
2: Να κάνει κλήση και θα τον πάρουν μετά να πει ότι παίρνει εκ μέρους Πυριακής Εκκλησίας, βέβαια.
1: Ναι.
2: Στο κινητό αυτό, κύριε Διονύση.
1: Πρώτα απ' όλα, σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις με τα ίδια χρήματα τις διπλάσιες ημέρες διακοπές.
3: Ακριβώς. Όσο θέλετε, λοιπόν, επικοινωνείτε στο 694-4548-229.
1: Λοιπόν, μια ωραία πρόταση. από το τουριστικό γραφείο Βλασόπουλος Travel.

0: Όπως επίσης τέλος Σεπτεμβρίου θα κάνουμε και μια κλήρωση, τρεις κλήρωσεις μάλλον, μια πρίρδη υποτροφία
1: και δύο αιτήσεις.
0: Και δύο αιτήσεις από τα ΙΕΚ ΣΥΝΗ που δεν λέγονται πλέον ΙΕΚ, λέγονται
1: ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ.
0: Ναι. Και τι σημαίνει το ΣΑΕΚ? Βάλε μας σποτάκι,
1: βάλε το σποτάκι
0: για να τα ακούσουμε έτσι όπως πρέπει.
1: Ακριβώς.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
9: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συνδράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Λοιπόν, να πούμε και για τη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί από την Μητρόπολη Πειραιώς στο Βεάκιο στις 28 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, με την Κατερίνα Λιόλιου. Και όχι μόνο, να πούμε ότι την εκδήλωση θα ξεκινήσουν δύο κληρικοί της Μητροπόλεως Πειραιώς, οι οποίοι θα τραγουδήσουν παραδοσιακά τραγούδια. Ποια? Κάτι θυμάσαι?
1: Το
0: Τζιβαέρι,
1: το Στόπα Ξαναλέω και το Είχε Για Πάντα Για.
0: Ορίστε. Ψάχνεις να βρεις εκεί.
1: Για το Τζιβαέρι δεν είμαι σίγουρος τώρα γι' αυτό. Αυτό το είχαμε πει, αλλά το βάλαμε. Γιατί είχαμε πει 5-6.
0: Το βάλουμε.
12: Δικοί μας άνθρωποι είναι.
1: Οπότε θα τραγουδήσουν λοιπόν όχι αυτά τα τραγούδια, ό,τι μας έρθει εκείνη την ώρα.
12: Όχι, η playlist θα φτιαχτεί.
0: Με φωνάρα θα το...
1: Φωνάρα όντως.
0: Ναι, να σας βάλω λίγο να ακούσετε λίγο από τις πρόβες των κληρικών μας.
1: Βεβαίως.
0: Το λέω γιατί το έχω σηκώσει και στο TikTok.
13: Να, δεν ξέρω που είναι λοιπόν, η πρίζα.
1: Ωραία, δεν είναι αυτό, είναι άλλο. Λοιπόν, 12 ευζωνάκια, Τζιβαέρι και Έχε Για Πάντα Για. Αυτά τα τραγούδια θα πούνε. Και να δώσουμε λίγο χρόνο στο Δημήτρη να το βρει.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Λοιπόν, να ακούσουμε, βρήκαμε τις πρόβες.
6: Να ακούσουμε και πώς έρθει
5: η ελληνική παράδοση.
6: Βέβαια, να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ακούστε φωνή.

0: Λοιπόν, μια γεύση από τις πρόβες λοιπόν των κληρικών της Μητροπόλεως Σπυρός. Θυμόμενο πρόσωπο θα είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Μια ξεχωριστή εκδήλωση με ξεχωριστά μηνύματα και βέβαια ένα χειρό μήνυμα αλληλεγγύης με μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια, η οποία θα τραγουδήσει και παραδοσιακά τραγούδια και τραγούδια από το παλιό ελληνικό λαϊκό πεντάγραμμο, έτσι θα ξυπνήσουν μνήμες, και από το σύγχρονο βέβαια, και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά που δεν πρέπει κανένας να χάσει.
1: Μοναδική στιγμή η σύμπραξη της Κατερίνας Λιόλιου με τα παιδιά της χοροδίας των εκπαιδευτηρίων, και αυτό είναι πολύ, πολύ όμορφη συγκυρία. Οπότε πληροφορίες μπορεί να πάρει κάποιος για να αγοράσει το εισιτήριό του, και διαδικτυακά μπορεί νομίζω, Κώστα, να
2: ticketservices.gr, αλλά και μέσα από τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφερίας και από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς
1: και στους ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
2: Ναι, και ηλεκτρονικά μέσα από το ticketservices.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι, συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ρωτάνε για το βιντεάκι τώρα, τι βιντεάκι είναι αυτό, να πείτε να το δείτε.
1: Να, ναι, να το δείτε για να πάρουμε και εμείς τα views. Άμα είναι να το δώσουμε έτσι.
0: Και εσύ influencer, πάρεις τα views.
1: Άμα είναι να πω εγώ όλες τις λεπτομέρειες. Κάτσε, γιατί μην το πατήσω κατά λάθος τώρα και ακούστηκε αυτό.
2: Πάντως, για όσους ακούσουν, βάλανε τώρα την Πειραϊκή Εκκλησία και δεν είχαν ακούσει ότι είχε υποθεί νωρίτερα. Ενημέρωση, Ευαγγελία μου.
1: Εμείς έχουμε κάνει ένα προφίλ στην πλατφόρμα που λέγεται TikTok, κυρίως για να μας βρίσκουν τα νεότερα παιδιά. Μετά από προτροπή των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής, όπου μας επισκέφθηκαν στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, μας προέτρεψαν να κάνουμε σε αυτή την πλατφόρμα προφίλ, γιατί ακολουθείται από πολλούς νέους, για να υπάρχει κάτι αξιόλογο και για να μπορούν να βλέπουν οι νεότεροι, τα νεότερα παιδιά, τη δουλειά που κάνουμε εμείς στο ίδρυμα, στο γυροκομείο. Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν και αυτό αρέσει και στους ηλικιωμένους πάρα πολύ και το ζητούν και μας ζητούν να κάνουμε συχνά βιντεάκια τα οποία στη συνέχεια τα βλέπουν γιατί τους τα προβάλλουμε, τους τα δείχνουμε, τους ενημερώνουμε. Εμείς έχουμε και σελίδα γυροκομείο-πυριός.gr που μπορεί κάποιος, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί και βλέπει εκεί όλες τις δράσεις μας και τα πράγματα τα οποία υλοποιούμε, αλλά τα βιντεάκια είναι πιο άμεσα και γίνονται και πιο γρήγορα.
0: Τώρα που έχετε κάνει πολλά βιντεάκια πάντως που κοιτάγα είναι κάμποσα.
1: Ναι, είναι αρκετά.
0: Είναι αρκετά. Κάντε μία βραδιά TikTok. Τα βάλετε όλα.
1: Εμείς έχουμε μία τηλεόραση στο χώρο. Ναι, έχουμε μία τηλεόραση στο χώρο υποδοχής. Όπου επειδή πλέον δεν τυπώνονται οι φωτογραφίες έτσι όπως τυπώνονταν τα παλαιότερα χρόνια. Γιατί είναι πλέον όλα ψηφιακά και φυλάσσονται. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αρχεία τα οποία προβάλλουμε εκεί, έτσι ώστε αντί για ένα πίνακα ανακοινώσεων που θα χωρέσει, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 φωτογραφίες, έχουμε την οθόνη στην οποία προβάλλουμε φωτογραφίες και τις δράσεις μας και τη βλέπουν και οι φιλοξενούμενοι μας και οι επισκέπτες μας και χαίρονται.
0: Και τα βιντεάκια στο TikTok.
1: Και αυτά έχουμε. Έχουμε ήδη. Οπότε μπορεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και όποιος επισκέπτης.
0: Σε πάρουμε μια μέρα να πάμε να τα δούμε, Μαρία.
1: Μάντε, σας περιμένω. Ελάτε, είμαστε
0: φιλόξενοι. Καλά, εγώ τα βλέπω στο TikTok.
1: Πολύ φιλόξενοι.
0: Στην Μαρία το λέω που δεν έχει TikTok.
1: Ναι, αλλά η Μαρία μπορεί να έρθει από ό,τι θέλει στο γυροκομείο Πειραιώς και να τη φιλοξενήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.
3: Άρα θα τη βλέπει άλλωστε.
0: Ναι, φαντάζομαι. Γιατί όχι.
3: Δεν βλέπει το μπροστάκι μα.
0: Γιατί όχι. Έννοια σου και αν κάποιο θα έρθει, μια επαφή θα είναι η Μαρία. Μην το αγοριέσαι.
1: Να σε βλέπει, να σε επισκέπτεται.
0: Έχετε συγκεκριμένο ωράριο επισκεπτηρίων.
2: Ναι. Καλά, λογικό.
0: Παίζει να κλείνει ραντεβού.
2: Γιατί είναι συγκεκριμένο και το ωράριο που τρώνε οι γέροντες. Που...
0: Τι ώρα τρώμε.
1: Αναλόγως. Άλλη ώρα το χειμώνα, άλλη ώρα το καλοκαίρι. Και ανάλογα και το φαγητό.
3: Εσύ είσαι διαβητική.
0: Έννοια σου το πρωί.
1: Γύρω στις 6-6.30
3: το πρωί.
0: Τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι. Γύρω στις 6.30 Και γιατί έτσι έχουν
0: πρέπει. Επισκεπτεί.
1: Ναι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει γιατί η Πέψη είναι μια διαδικασία
0: Σωστό.
1: Που κρατά αρκετά όσο πιο ηλικιωμένο Σωστό. Είναι το άτομο. Σύντομα ότι πρέπει να γίνουν και απαραίτητες νοσηλείες. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι τα φάρμακά τους και είναι διαφορετικά
3: δεν
1: φάρμακα.
3: Δεν επιτρέπεται.
1: Όταν κάποιος είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει προβλήματα και
0: άμα
1: το επιτρέπει ο γιατρός.
0: Ναι. Τι ας κάνεις σου πίτσα.
1: Ναι, αλλά όποιος έχει φάει από το φαγητό.
3: Ένα διπλό με γύρω.
1: Ναι, αλλά όποιος έχει φάει από το φαγητό του Ιδρύματος, επειδή και εμείς φτιάχνουμε σπιτικό σουβλάκι πολύ συχνά και πίτσα και πενιλί.
0: Όχι, δεν το κάνουμε επειδή το σνομπάρουμε το φαγητό σας.
1: Όχι, αυτό λέω, δεν χρειάζεται.
0: Είναι πρακτικότητα.
3: Όχι, μπορεί να φας και δύο μερίδες σου λέει. Αυτό σου λέει.
1: Πάντα.
0: Εγώ άμα φάω στις 6.
1: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι.
0: Στα κόβω βόλτες.
2: Εξαρτάται σε ποια ηλικία
1: είσαι. Αυτό που
0: συμβαίνει κάθε...
1: και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, κάποιοι άλλοι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι το στομάχι τους είναι γερό και κρατάει, είναι άνθρωποι που γνωρίζουμε ότι είναι φαγανοί και πεινούν. Οπότε, αν δεν έχουν πρόβλημα με την υγεία τους, κρατάμε φαγητό και τους το δίνουμε στις 9.
0: Πολύ ωραία. Το πρωί σηκώνεστε συγκεκριμένη ώρα ή...
1: Εντάξει, ό,τι ώρα ξυπνήσει ο καθένας περίπου, ναι. Αλλά πρέπει μέχρι τις 9 να έχουν φάει όλοι, γιατί θα πρέπει να έχουν πάρει τα φάρμακά τους το πρωί.
0: Ακριβώς, οπότε.
1: Οπότε υπάρχει αυτό το. Εντάξει, δεν υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που ξυπνούν μετά τις 9.
0: Σωστό, σωστό. Συνήθως σηκώνονται από τα χάραγα.
1: Ειλικρινής. Εντάξει, και χάραγα όχι, αλλά εντάξει, γύρω στις 8.
0: Να νωρίς, 8
3: δηλαδή, δεν έχει προβλήματα υγείας και δεν έχει αυτό για μονόκλινο και αυτό, θα ξυπνήσει ό,τι ώρα θέλει.
1: Ό,τι ώρα θέλει, βέβαια.
0: Εντάξει, προφανώς. Αλλά θέλει και θα
1: το πρωινό του θα κρατηθεί.
3: Είναι το σπίτι του.
1: Ακριβώς. Το πρωινό του θα κρατηθεί και θα σερβιριστεί κατηδίαν στο δωμάτιό του την ώρα που θα ξυπνήσει.
3: Τελικά το κλείσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί έχουμε κάνει πολύ διαφήμιση
0: εδώ. Και δεν με παίρνουν λόγω ηλικία.
1: Επειδή υπάρχει και λίστα αναμονής, θα ήθελα σε παρακαλώ να μας ενημερώσει εγκαίρως.
2: Σωστά.
0: Αν γραφτώ τώρα, όταν κοντοζυγώνει η ηλικία μου, θα με πάρουν έννοια.
1: Αν γραφτείς τώρα, η αλήθεια είναι.
3: Στο εξωτερικό είναι τρόπο ζωής.
2: Ναι, βέβαια.
3: Είναι τρόπο ζωής.
1: Είναι αληθές.
3: Πώς είναι το κολέγιο που θα πας σε μικρή ηλικία και θα μείνεις μέσα. Δηλαδή, εμείς τώρα εδώ, άντε να πεις στο παιδί σου ότι θα πας σε κολέγιο και θα μείνεις μέσα, εσόκλειστος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν είναι στην κουλτούρα μας.
3: Δηλαδή εδώ έτσι και πεις στο παιδί σου θα πας αυτό, όταν μεγαλώσεις θα μπει σίγουρα στο γυροκομείο.
1: Και όχι στο συγκεκριμένο. Και όχι στο συγκεκριμένο. Στο συγκεκριμένο ήταν σωστή η παρατήρηση.
3: Έτσι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Στο συγκεκριμένο θα είναι καλά.
3: Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, η οποία είναι και η τελευταία για τη σεζόν.
2: Ζωντανή. Ζωντανή δικαία μας.
1: Θα μας κρατάτε συντροφιά όμως, ναι, με όλες τις ωραίες σας στιγμές, ναι, ναι, ναι, όλο το καλοκαίρι.
3: Δεν ξέρω αν θα κάνετε εσείς.
0: Θα τα είπαμε τον πατέρα Νικόλαο, ναι, ναι. Πρώτο Θεός και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ.
3: Ναι, τέλος πάντων. Ωραία.
1: Α, εγώ θέλω να ακούσω τις ωραίες σας στιγμές.
3: Έτσι. Και εγώ θέλω να σας ακούσω τις ωραίες σας στιγμές.
1: Και τις δικές σας, όλων. Ναι. Είναι τις εκπομπές σας.
0: Θέλετε ζωντανή την επόμενη εβδομάδα ή τα best of.
3: Λοιπόν, θα τα αφήσουμε έκπληξη.
1: Εγώ θέλω best of. Αν έχω δικαίωμα ψήφου, ψήφισα.
3: Δεν είναι, είναι 8. 8 δεν είναι. Τέλος πάντων, θα ενημερωθείτε.
0: Αναμονή κοινού. Συντονιστείτε εσείς την Τετάρτη μία η ώρα και βλέπουμε.
3: 14-15 Αυγούστου στην Ίδρα.
0: Απευθείας μετάδοση.
3: Και από το Μέγκα και από την Πυριακή Εκκλησία. Και ο Εσπερινός.
0: Μεγάλη καρτή της Παναγίας μας. Έτσι.
1: Και θαυματουργή η εικόνα της Παναγίας εκεί στην
3: Παναγία
1: Ίδρα.
3: Παναγία φανερωμένη βέβαια. Πρώτα εξάρχει ο Σεβασμιότατος Πνευματικός Πυριακός Κεφαλήρου κύριος Σεραφείμ. Και να πούμε ότι ξεκινάνε και οι παρακλήσεις, οι οποίες θα μεταδίδουμε ζωντανά μέσα από την Πειραϊκή Εκκλησία από το Σάββατο στην
0: Κυριακή.
3: Παπαντή.
0: Στην Κυριακή.
3: Κυριακή στην Παπαντή.
0: Σάββατο είναι στην Παπαντή.
3: Σάββατο στην Παπαντή.
0: Και
3: παρακλήσεις από Σάββατο, πρώτη.
0: Σάββατο είναι
3: Σάββατο δεν είναι Σπερινός. Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη, δεν έχει παρακλήσεις.
0: Πολύ έτσι τον μπερδεύουμε, σου.
3: Ναι, δεν έχει παρακλήσεις το Σάββατο. Επειδή περιμένουμε πως και πως την πρώτη παράκληση αυτό. Τώρα γι' αυτό.
0: Απλά επειδή είναι Σάββατο, ξεκινάμε.
3: Κύριε Κοντάξη, να ευχηθούμε και εσείς να περάσετε πάρα πολύ όμορφα με την υπέροχη και ευλογημένη οικογένειά σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
3: Μαρία Χαρατζοπούλου, και εσύ να ξεκουραστείς όσο σου επιτρέπεται. Η Μαρία, να πούμε ότι είναι η ψυχή του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, που στην κυριολεξία μιλάει στην ψυχή μας. Και η Μαρία έχει το δικό της τρόπο να μιλάει στη δική μας ψυχή και να μας εμψυχώνει. Και η παρουσία της είναι πολύτιμη και ο Θεός να της δίνει δύναμη και σε εκείνη και στον Παναγιώτη και υγεία. Κώστας Δαντήλης, ευελπιστούμε μέσα σε αυτό το διάστημα να μην χαθούμε.
0: Όχι βέβαια, λοιπόν, γιατί ποτέ χαθήκαμε.
3: Έλατε.
0: Δημήτρης Αλφιέρης στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής.
1: Καλές
0: διακοπές
1: και σε εσένα, καλή ξεκούραση.
3: Εντάξει, εμείς,
0: καλά τελειώματα σε λίγο.
3: Η αλήθεια είναι επειδή έχουμε και πολλές εργασίες στη Μητρόπολη Πειραιώς, η παρουσία μας εδώ θα είναι αισθητή. Θα πηγαίνει ερχόμαστε, θα κοντά στον Σεβασμιότατο. Με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Έτσι. Να πούμε ότι ναι, και εγώ τελειώνω από το ραδιόφωνο του Αλφα.
0: Όπως το καλό.
3: Θα βρίσκομαι σε άλλο μετερίζει. Μετά από 18 χρόνια τελειώνει ένας κύκλος παρουσίας στο ραδιόφωνο του Αλφα 989.
1: Ωραίος κύκλος, ανοίγει ένας άλλος, εύχομαι ωραιότερος.
3: Έτσι. Και νιώθω να λέω και να ευχαριστήσω και τους φίλους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, οι οποίοι πολλές φορές έκλειναν την Πυριακή Εκκλησία, άλλαζαν συχνότητα και έμπαιναν 3 ώρα μετά στην συχνότητα του Α989 για να με ακούσουν και εκεί μαζί με την Έλσα την Ψαρίδη. Λοιπόν, και σε λίγο θα έχουμε και μια την τελευταία εκπομπή στον Α989 που θα είσαι και σε Ευαγγελία, θα είναι και ο Κώστας ο Δαντήλης μαζί. Άλλωστε είστε από τους πιο στενούς συνεργάτες και νομίζω και η πορεία μας είναι και κοινή σε πολλά σημεία.
1: Εντάξει, είναι και έτσι, συγκινησιακά φορτισμένη αυτή η εκπομπή. Έτσι, μετά από.
3: Και
1: έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες εκπομπές που κάνεις για τη σεζόν, έχουμε μία παρουσία με διάφορους τρόπους.
3: Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μίμη τον Γερονιμάκη, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας πίσω από την κονσόλα, ενώ την δεύτερη ώρα βρέθηκε ο Παναγιώτης ο Γιάννης. Φίλο Κωνσταντέλου παραμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δίνει πληροφορίες σχετικά και με το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Άλλωστε αυτές τις μέρες που όλοι φεύγουν, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που μένουν πίσω και έχουν ανάγκη από τη δική μας βοήθεια. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, με το καλό της Παναγίας σε όλες και σε όλους. Και για όλους μας η καρδιά θα χτυπάει εδώ στην Πυριακή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM. Καλό σας μεσημέρι. Thank you.
4: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: 15 Αυγουστός, στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν πατέρες από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σχοινά.

Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε εβδομαδιαίες μας εκπομπές. Θα συνεχίσουμε την ανάγνωση της εισηγήσεως του Γέροντος Λουκά Γρηγοριάτου για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το πρώτο μέρος περιείχε μερικά ιστορικά στοιχεία και τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και άπτεται των προβλημάτων που μας απασχολούν όλους. Μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο ήταν ιστορία και το δεύτερο θεολογία. Ας δούμε λοιπόν τα μηνύματα αυτά επιγραμματικώς. Η ορθοδοξία της πίστεως. Παρελάβαμε στην Αγία μας Εκκλησία να κρατούμε απαρασάλευτη και ακαινοτόμητη την αποστολική αγιοπατερική πίστη μας στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Από το τι πιστεύουμε για το Θεάνθρωπο εξαρτάται και το αν και πόσο συμμετέχουμε στη ζωή του Θεάνθρωπου. Το πλήρωμα της εν αυτό ζωής εξαρτάται από την πληρότητα της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Χωρίς την υγεία πίστη στο Θεάνθρωπο τα πάντα καταραίουν κάτω από το βάρος της πλάνης και της αμαρτίας. Αυτός είναι ο λόγος που η Εκκλησία αντέδρασε έντονα στον αριανισμό, όρισε το δόγμα του ομοουσίου και μπήκε σε μεγάλη περιπέτεια με εξορίες Αγίων Πατέρων και οδυνηρούς διωγμούς και θανάτους. Έπρεπε να διαφυλακτεί ακέραιο το μυστήριο του Θεανθρώπου, το μυστήριο της Εκκλησίας και ο Θεάνθρωπος Χριστός. Το μυστήριο του ανθρώπου είναι η υποστατική ένωση της θείας και ανθρωπίνης φύσεως και ως εκ τούτου η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Η θεότητα του Χριστού είχε αμφισβητηθεί και είχε βλασφημηθεί με την αριανική κακοποίηση.

ο Νεστοριανισμός, ο μονοφυσιτισμός, ο μονοθελητισμός και η οικονομαχία. Με τη θεολογία τους και με τις κανονικές τους αποφάσεις, οι Άγγιοι Πατέρες διατήρησαν διαχρονικώς καθαρή από ετεροδιδασκαλίες την Εκκλησία αυτό το καθαρότατο μυστηριακό σώμα του Θεανθρώπου. Η σύνταξη του συμβόλου της πίστεως και η συνοδική καταδίκη του Αρίου δεν ήταν απλώς αναγκαίες την περιστάση εκκλησιαστικές πράξεις, αλλά έκφραση, εκδήλωση, φανέρωση του μυστηρίου της Εκκλησίας. Αυτό το μυστήριο περιγράφεται στο τροπάριο του Β' κανόνος Πεντηκοστής. Όσους έπνευσαν οι θεόρητος χάρις, λάμποντες, αστράπτοντες, λιωμένοι οθνοί αναλύωσιν, ευθρεπεστάτην, ισοστενούσαν την άτμητον, ειδότε σοφή τρίφεγον ουσίαν δοξάζομεν. Η ορθή πίστη στην Αγία Τριάδα και προϋποθέτει και συνεπάγεται την ξένην και πρεπεστά την αλλίωση των Αγίων Μελών της Εκκλησίας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι πόνος και οδύνη να βλέπουμε να διατυπώνονται και να προβάλλονται ως υψηλή ορθόδοξη θεολογία κάποιες σύγχρονες νεοαριανικές τριαδολογικές θεωρίες που θέλουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ιεραρχικώς διαβαθμισμένα και μόνο πραγματικών θεών στην Αγία Τριάδα τον Πατέρα. Κάνω μια παρένθεση εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Εδώ υπενήσεται σαφώς ο πατήρ Λουκάς την τριαδολογία του Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζιζιούλα, όπου θεωρεί ότι ο κατεξοχήν Θεός είναι το πρόσωπο του Πατρός και ότι υπάρχει οντολογική διαβάθμιση στην Αγία Τριάδα. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε, όπως και στο παρελθόν είχαμε σημειώσει, ότι η τριαδολογία, η θεολογία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζιζιούλα έχει ομοιότητα με τον νεοπλατωνισμό και με τον αριανισμό και όχι με την θεολογική αλήθεια έτσι όπως εξεφράστηκε από τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Οι πιστοί που γνωρίζουν το θέμα στενοχωρούνται, ανησυχούν πώς με τέτοιες ασκαλίες θα βγουν σωστοί αυριανοί ποιμένες εκκλησίας, πώς θα οδηγήσουν το λαό προς την επρεπεστά την αλλίωση, πώς θα διατηρηθεί ανοιχτός ο δρόμος της καταχάριν θεώσεως. Κάποιοι θεολόγοι ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να μιλάμε για αιρετικούς, αλλά για αδελφούς χωρισμένους από εμάς. Αυτό δεν είναι σωστό. Η ορθόδοξη δασκαλία του ομοουσίου και η ετεροδοξία του αριανισμού δεν ήσαν ταυτόσιμες πίστης. Η ετεροδοξία είναι αίρεση και υφίσταται διαχρονικώς ως άρνηση της αποστολικής πίστεως. Δεν μπορεί ο όρος αίρεση να διαγραφεί από το λεξιλόγιο της Εκκλησίας εφόσον θέλουμε να υφίσταται και να διατηρείται επιμελώς ο όρος ορθοδοξία, εκτός αν όπως οι κοσμικοί δημοσιογράφοι αντιλαμβανόμαστε ορθοδοξία όχι με θεολογική αλλά απλώς με πολιτιστική ή γεωστρατηγική έννοια και μιλάμε μόνο για ορθόδοξα τόξα και άλλα σχετικά. Οι Άγιοι Πατέρες στην Νίκαια όρθωσαν το θεολογικό τους ανάστημα και πέταξαν έξω από τον αυλόγυρο της Εκκλησίας ότι δεν ήταν αποστολική πίστη και παράδοση. Πόσο κρίμα είναι να ενεργούμε σήμερα με βάση την αθεολόγητη προτεσταντική αρχή της περιεκτικότητος, να πιστεύουμε δηλαδή να διδάσκουμε και να γράφουμε ό,τι θέλει ο καθένας μας και ταυτόχρονα να λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι. Αυτό δεν είναι το φρόνημα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Προσέξτε αυτή την προσαντική αρχή της περιεκτικότητος ή και όπως λέει και της συμπεριλήψεως, τα λέγαμε, όπως λένε μερικές σύγχρονες ιδεολογίες,
ότι δηλαδή όλοι

0: Την Ορθόδοξο, ο καθένας γράφει αυτό που νομίζω ότι είναι αλήθεια και αυτό αποτελεί αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτό φυσικά δεν ισχύει. Έτσι το ξέρουμε, είναι απότοκον της αιρέσεως και απότοκον πεπλανημένης διδασκαλίας. Συνεχίζουμε το κείμενο του πατρός Λουκά. Δεύτερο, η ενότητά μας στην Εκκλησία. Το δεύτερο και επίσης σημαντικό μήνυμα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου είναι ότι η ενότητά μας στην Εκκλησία είναι καθήκον, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε ή να υποβαθμίζουμε. Η εν Χριστώ ενότητά μας είναι αποστολική εντολή και κεντρικό στοιχείο της αρχαιρατικής προσευχής του Κυρίου. Είμαστε σώμα Χριστού, εν σώμα και εν πνεύμα, διότι μία είναι η προσδοκία της χριστιανικής μας κλίσεως, της κατά χάρη Θεός Θεός μας. Η ενότητά μας στην Εκκλησία, η εν Χριστώ ενότητά μας, δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιτακτική ανάγκη εφόσον ποθούμε τη θεώση. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος αποκατέσε την ενότητα της Εκκλησίας, την ενότητα της Εκκλησίας, τη μερίδα των σχισματικών μελιτιανών, όχι για πολιτικούς λόγους, αλλά για τη σωτηρία τους. Είναι φρικτό να μένει κάποιος εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορεί να κοιμόμαστε ήσυχοι όταν υφίσταται ένα σχίσμα, όπως κανείς δεν κοιμάται ήσυχος όταν πάνω από το κεφάλι του υπάρχει ένα ενεργό ηφαίστειο. Το σχίσμα είναι τραγωδία πύρων διαστάσεων. Εφόσον το σχίσμα οφείλεται στον εγωκεντρισμό, στην υπεροψία, στην ιδιοτέλεια, πρέπει επιμελέστατα να επιδιώκουμε τον προσωπικό αγιασμό, τη μεταξύ μας ομόνοια, την ειρήνη, την αδιασάλευτη αγάπη, το ένα φρόνημα. Έχουμε τη ροπή να χιλιοδιασπόμεθα σε πολλά επίπεδα, ως τοπικές εκκλησίες, ως ποιμένες μιας τοπικής εκκλησίας, ως μοναχή ενός μοναστηριού, ως ενωρίτες της ιδίας ενωρίας, ως σύζυγοι, ως συνεργάτες κτλ. Τι να πρωτοπούμε για την αμαρτία των διαιρέσεών μας? Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει να τηρούμε την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Η βία των Αγίων, τα ασκητικά συγγράμματα, οι προσευχές και η λατρεία της Εκκλησίας, οι ιεροί κανόνες ορίζουν και διδάσκουν πώς θα είμαστε ενωμένοι και ειρηνικοί. Χρειάζεται ο καθημερινός αγώνας της μετανοίας. Δάκρυα μας χρειάζονται και πόνος για τους δικασμούς μας. Ένα άρθρο της δεκαετίας του 60 είχε τον τίτλο «Κραυγή για την ενότητα» και ήταν πετυχημένος τίτλος. Όχι μία, αλλά πολλές κραυγές χρειάζονται προς τον δυνάμενο σώσιν εκ θανάτου. Κύριε, δώσ' μας ενότητα. Η ταπεινοφροσύνη είναι το φάρμακο της θεραπείας του δικασμού. Η ταπεινοφροσύνη σημαίνει διάθεση υπακοής στην αποστολική παρακαταθήκη. Σημαίνει απάντηση της τάσης για νεοτερισμούς. Σημαίνει επίσης καθημερινή άσκηση να υπερβαίνουμε το δικό μας θέλημα χάρη του Θείου Θελήματος. Η ταπεινοφροσύνη είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να κρατούμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, κυρίως όμως την ενότητα των Αγίων του Θεού Ορθοδόξων Εκκλησιών. Βλέπετε εδώ πέρα, η ενότητα είναι απότοκος ταπεινώσεως. Οι ταπεινοί άνθρωποι δεν προκαλούν νεωτερισμούς και σχίσματα στην Εκκλησία, αλλά ακολουθούν απαρασαλεύτως την διδασκαλία της Εκκλησίας. Μόνο οι περήφανοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να διορθώσουν την Εκκλησία, θέλουν να εισάγουν και να δαιμόνια, θα λέγαμε, στο σώμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, συνεχίζω την ανάγνωση του κειμένου του πατρός Λουκά. Ας παρατηρήσουμε όμως και κάτι επίσημο αττικό. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη και εργάστηκε όχι για την οποιανδήποτε μορφή της ενότητα, αλλά για την ενότητα της πίστεως, την ενότητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν έφερε δηλαδή την Εκκλησία σε μία ψευδοενότητα με τις τότε αιρές των γνωστικών, των μανικαίων, των μαρκιονιστών, των μοντανιστών κτλ. Αλλά έφερε σε πραγματική ενότητα φρονήματος μόνο τις Ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες της Ανατινικουμένης Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Για τις εκτός αυτής ευρισκόμενες κοινότητες, η Εκκλησία εργάζεται αποστολικά σύμφωνα με τη λειτουργική προσευχή. Τους πεπραλημένους επανάγαγε και σύναψον αυτούς τη Αγία Σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Εκκλησιαστική ενότητα με ομολογίες που δεν ταυτίζονται δογματικώς με την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δικαιώνονται από το πνεύμα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Κάνουμε και εδώ ένα σχόλιο και λέμε το εξής, ότι ενότητα της Ορθοδοξίας δεν μπορεί να ενδραστεί παρά στο δόγμα, στην αλήθεια. Όπου υπάρχει δογματική συμφωνία, εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και ενότητα εκκλησιολογική. Ενότητα εκκλησιολογική ερήμην της δογματικής συμφωνίας, της αληθείας δηλαδή, είναι μη παραδεκτή, είναι απαράδεκτη, αποβλητέα. Προσέξτε, οι Άγιοι Πατέρες εργάστηκαν για την αληθή ενότητα της Εκκλησίας. Η ενότητα η οποία προϋποθέτει την ενότητα στο δόγμα, στην πίστη. Γι' αυτό και πριν από την καθαγίαση των τιμίων δώρων στη Θεία Λειτουργία λέμε το σύμβολο της πίστεως και μετά προχωρούμε στην καθαγίαση των τιμίων δώρων. Εκκλησιολογική ενότητα πέρα και έξω από την δογματική ενότητα είναι εν τέλει απαράδεκτο πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Το τρίτο και τελευταίο μήνυμα της Συνόδου της Νικαίας είναι η υπέρβαση του ανθρωποκεντρισμού. Η διακήρυξη του Μωυσίου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Αν κρίνει κανείς από τις θεολογικές αντιπαραθέσεις που έλαβαν χώρα στη Σύνοδο, κάποιες στιγμές ήταν τόσο έντονες που ανάγκασαν τον Άγιο Νικόλαο να ραπίσει τον Άριο, τον Άγιο Σπυρίδωνα να κάνει το θαύμα με την κεραμίδα ή τον Άγιο Αχίλιο να γεμίσει με λάδι το Άγιο Πιθάρι. Ακόμη πιο δύσκολη έγινε η υποστήριξη του Ομοσίου όταν στη συνέχεια επιστρατεύτηκαν η σοφιστική τέχνη και η ελληνική φιλοσοφία για να το ανατρέψουν, οπότε χρειάστηκαν οι τιτάνιοι αγώνες των μεγάλων καπαδοκών πατέρων για να στηριχθεί το δόγμα του Ομοσίου. Το Ομοσίο μπορεί με να περιγραφεί με φιλοσοφικούς όρους και ανθρώπινες έννοιες, αλλά καθ' αυτό δεν χωράει στην ανθρώπινη λογική σκέψη. Είναι υπέρλογο. Η ανθρώπινη σοφία, η πεπτοκία, ανθρώπινη διάνοια, προσπαθώντας να ασχοληθεί με το τριαδικό μυστήριο, εκτρέπεται στον αριανισμό. Χρειάζεται υπέρβαση της ανθρώπινης λογικής για να υποστηρίξει κάποιος το μοούσιον. Αυτό έκαναν οι Άγιοι Πατέρες στη Σύνοδο της Νικαίας. Θεολόγησαν αντιευτικώς, δηλαδή όπως οι Απόστολοι, οι ψαράδες της Γαλιλαίας. Θεολόγησαν έχοντας εμπειρία του Χριστού και σε Χριστό ζωής. Ο τρόπος θεολογίας τους ήταν χριστοκεντρικός. Το ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός είναι εμπειρία της εν Χριστώ ζωής, όχι φιλοσοφικό συμπέρασμα. Σε μια χριστοκεντρική προοπτική, η θεολογία και η παιδεία, η επιστήμη και η τεχνολογία, η κουλτούρα και η τέχνη, η βιωτική και άλλοι χώροι δεν αποστερούνται το θείο φωτισμό, δεν γίνονται κατηγορίες του παρόντος αιώνος του απατεώνος. Έχοντας χριστοκεντρικό πνεύμα, η κοινωνία δεν απεκκλησιοποιείται, η θεολογία δεν εκφιλοσοφείται, οι εκκλησιαστικές αποφάσεις δεν εγκλωβίζονται σε πολιτικές και γεωπολιτικές κατευθυντήριες γραμμές, η ποιμαντική δεν γίνεται ακτιβιστική δραστηριότητα, ο μοναχισμός δεν εκτρέπεται από το ησυχαστικό του όραμα, η Ιεραποστολή δεν απομακρύνεται από το σωτηριολογικό της προσανατολισμό και εν γέννη πνευματική μας ζωή δεν χάνει το στόχο της που είναι η εν Χριστώ θέωσης. Δεν χάνουμε δηλαδή το εν διό ήλθομεν εις τον κόσμο τούτο. Οι Αριανοί θεολογούσαν αριστοτελικός, δηλαδή ανθρωποκεντρικός. Αυτό μόνο χωρούσε στο μυαλό τους ότι ο Χριστός είναι απλούς άνθρωπος, διότι ο λόγος που ενοικούσε μέσα του ήταν Χριστός. Η θεολογία τους ήταν τέλειος ανθρωποκεντρισμός. Ο ανθρωποκεντρισμός ήταν το πρόβλημα σε κάθε εποχή. Στις ημέρες μας ο ανθρωποκεντρισμός όλο και διωκώνεται, όλο και επιδεινώνεται. Ο Χριστός είναι πλέον στο περιθώριο, στην ιδιωτική σφαίρα. Στο κέντρο εκεί μπει ο πεπτωκός άνθρωπος και η αρρωστημένη λογική και αίσθησή του. Γι' αυτό βλέπουμε η πολιτεία, συγγνώμη, να χωρίζεται από τη ζωή της Εκκλησίας και να απαιτεί από αυτήν μόνο πολιτικά και ιδεολογικά στηρίγματα. Βλέπουμε κρατικούς θεσμούς όπως η Εθνική Πινακοθήκη να αποδέχονται βλάσφημες εκθέσεις. Βλέπουμε την προφητική φωνή των ποιμένων της Εκκλησίας να φημώνεται. Βλέπουμε την αυτοτέλεια του εκκλησιαστικού θεσμού να συρρυκνώνεται. Τις προσωπικές ελευθερίες να διακυβεύονται. Όλες αυτές και πολλές άλλες γραμμές είναι αποκοιήματα ενός ανθρωποκεντρισμού, ενός νέου αριανισμού. Η εκοσμικευμένη καθημερινότητά μας είναι ένας νέο αριανισμός. Κάνω και εγώ ένα μικρό σχόλιο. Βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο ανθρωποκεντρισμός είναι στο κέντρο του αριανισμού και ότι ο ανθρωποκεντρισμός είναι ένας καμουφλαρισμένος αριανισμός. Και στις μέρες βλέπουμε λοιπόν αυτή την ανθρωποκεντρική μορφή να καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Αυτή την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, την ανθρωποκεντρική νοοτροπία να καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Από την πολιτεία μέχρι την δημόσια ζωή μας και την ιδιωτική ζωή μας. Και σε αυτό πρέπει να αντιδράσουμε ως πιστοί χριστιανοί. Στο κέντρο είναι ο Χριστός, όχι ο άνθρωπος. Είδατε, ο παλαιός, η αρχαία Ελλάδα είπε δια του Πρωταγούρα «κέντρο πάντων των χρημάτων, άνθρωπος». Ο γέρο Πλάτων στους νόμους άλλαξε γνώμη και είπε «κέντρο πάντων, ο Θεός». Εμείς λέμε κέντρο πάντων είναι ο Θεάνθρωπος. Ούτε ο Θεός υποτιμάται χάρη του ανθρώπου, ούτε ο άνθρωπος χάρη του Θεού. Αλλά υπάρχουν σε μια θαυμαστή αρμονία. Όπως υπάρχει μια υπόσταση του Θεού Λόγου στις δύο φύσεις. Οι δύο φύσεις έχουν κοινό τρόπο υπάρξεως, την υπόσταση, το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι μια περηφανής νίκη κατά του αριανισμού. Αν τότε υπερίσχυε ο αριανισμός, θα είχε επικρατήσει πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική εικόνα που βλέπουμε σήμερες μας. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς είχε απόλυτο δίκιο όταν έλεγε για την κουλτούρα της σημερινής Ευρώπης ότι είναι ένας νέο αριανισμός. Η εμπειρία των Αγίων μας και των σύγχρονων Αγίων μας είναι οδηγητική και πολύ παρήγορη. Ο ανθρωποκεντρισμός είναι η αρρώστια της ποπτοκίας ανθρωπίνης φύσεως. Όσο πια ουσιαστικά ζούμε την εν Χριστώ πνευματική ζωή, τόσο περισσότερο η φύση μας θεραπεύεται από τον εγγενή ανθρωποκεντρισμό της και η καθημερινότητά μας ελευθερώνεται από τον νέο ρεαλισμό μας περιφάλι, πάβει δηλαδή να είναι μια εκκοσμικευμένη καθημερινότητα. Διαβάζουμε εδώ και τον επίλογο. Θα κλείσουμε την εισήγησή μας με την προσευχή της Εκκλησίας του Αγίου Πατέρας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όπως αυτή καταγράφεται στο δοξαστικό της λυκής σημερινής εορτής. Αποστολικών παραδόσεων ακριβείς φύλακες γεγόνατε, Άγιοι Πατέρες, της γάρ Αγίας Τριάδος των Μοούσιων, Ορθοδόξος, Δογματίσαντες, Αρίου το Βλάσιμον Συνοδικός κατεβάλλεται, Μεθών και Μακεδόνιων κατεκρίνεται, Νεστόριων, Ευτυχία και Διόσκων, Σαβέλιόντε και Σεβίρων των Ακέφαλων. Ούν της πλάνης ετήσαστε, ριστέντας ημάς ακλείδων ημών το βίον εν τη πίστη, φυλάτε στα δεώματα. Με απλά νεοελληνικά, οι Άγιοι Πατέρες ζητήστε από τον Κύριο να μας διαφυλάξει από δογματικές πλάνες, να μας στηρίξει στην ορθοδοξία μας και να μας δώσει βίο ακυλίτου από αμαρτίες. Ο Άγιος Σπυρίδων, του οποίου τη χάρη ιδιαίτερα προσκυνούμε σήμερα, και οι Άγιοι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου να μας αξιώνουν να ζούμε ελεύθεροι από τον νέο αριανισμό που μας έχει κυκλώσει, να ζούμε εν Χριστώ την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Σας ευχαριστώ. Αυτοί, αγαπητοί ακροατές, ήταν η σύγκριση του Γέροντος Λουκά στην ημερίδα αυτή για την πρώτη Οικουμενική Συνόδο. Στο σημείο αυτό συμπληρώθηκε η ώρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, Θεού θέλοντος, για την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σχοινά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026 και είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Υπαπαντής Ταμπουρίων με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βόκου την Κυριακή στις 7 το απόγευμα κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός και την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία.
1: Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Ενκυθύρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου.
1: Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Πειραιός από την 1η έως και τις 15 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερό 15 Λίτουργο. Ιερές αγρυπνίες για την εορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον, όπου θα τελεστεί η ακολουθία του Αγιασμού με τίμιο ξύλο και ζωοδόχου πηγής Καλογρέζης. Επιμνημόσυνη δέηση, υπεραναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου Καρούσου, τέλεσε σήμερα Τετάρτη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, ημέρα κατά την οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Σεβασμιότατος, ήγε τα ονομαστήριά του εν ουρανής αυλιζόμενος αείδημος ποιμενάρχης μας γέροντας και πατέρας, Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου κυρός Καλλίνικος, ο οποίος ήδη ευρίσκεται εν χώρα δικαίων και ζώντων. Η καρδιά μας πάντοτε θα ευγνωμονεί τον Θεό, διότι τον εχάρισε στην Εκκλησία του, ως ποιμένα μας αδαπάνητον και ως διάκονο του Ευαγγελικού Μηνύματος και Κηρύγματος, υπολοκληρώνοντας τη σύντομη προσλαλιά του ο Σεβασμιότατος, τονίζοντας πως όλη η ζωή του μακαριστού κυρού Καλλινίκου ήταν ένα κήρυγμα για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Και μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιάνια Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
4: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα νούμερα αυτά. Τον ηχοφροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί ένα βιβλίο δικό μου, Το Χάος και ο Δρόμος. Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης. Η ζωή μοιάζει με ένα ατέλειωτο ταξίδι, διαβάζω στο Πιστόφυλλο, που όμως για τον πιστό έχει κάποιον προορισμό. Αν ρωτήσουν ένα χριστιανό προς τα που κατευθύνεται, θα απαντήσει πάντα προς το σπίτι, εννοώντας εκεί όπου τον περιμένει ο πατέρας του. Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος που οδηγεί στο σπίτι, εκεί όπου ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο της ύπαρξής του και όχι στην περιφέρειά της, δηλαδή εκεί όπου δεν υπάρχει δρόμος ή υπάρχουν τόσοι πολλοί δρόμοι που δημιουργούν ένα χάος. Μπροστά μας σήμερα υπάρχουν ένα σωρό δρόμοι και αναρρύθμιτα μονοπάτια. Ο μοντέρνος άνθρωπος επιθυμεί το ταξίδι, μαζεύει εμπειρίες και δεν νοιάζεται τόσο να βρει ένα σπίτι ή να γυρίσει όπως ο Οδυσσέας σε μια Ιθάκη. Ο πιστός από την άλλη δεν αρνείται την περιπέτεια, όχι όμως χάριν αυτής της ίδιας της περιπέτειας, αλλά διότι ο δρόμος προς το Θεό είναι περιπετειώδης, ενίοτε συναρπαστικός και οδηγεί στην ανακάλυψη ή στην επαλήθευση του νοήματος της ύπαρξης, καταργώντας το χάος. Το χάος και ο δρόμος, λοιπόν, εκδόσεις Γρηγόρη. Μείνετε κοντά μας, θα συνεχίσουμε με το συλλογικό τόμο «Οικογένεια σε κρίση» από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Διαβάζαμε το κείμενο του Αλέξανδρου Κρατσιάρα, «Η οικογένεια στην Εκκλησία», και το οποίο συνεχίζουμε προς το τέλος του. Η άρνηση της θεολογίας να σκεφτεί μόνο με όρους ιστορικούς δεν σημαίνει υποτίμηση της ιστορίας και εν προκειμένου του γάμου και της οικογένειας, αλλά αντιθέτως απελευθέρωσή τους από τα δεσμά των φυσικών αναγκαιοτήτων, από την αναγκαιότητα του θανάτου. Για το λόγο αυτό, η θεολογία δεν συγκρούεται με την επιστήμη. Η επιστήμη βελτιώνει την κατάσταση, αλλά εξ ορισμού δεν μπορεί να τη ζωοποιήσει. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται να απαντήσει στο οντολογικό ερώτημα «Τι κάνει τον άνθρωπο να είναι?». Γι' αυτό και δεν απασχολείται απευθείας και εξειδικευμένα με τα ζητήματα της ανθρώπινης φύσεως. Ένατον, η Εκκλησία δεν έχει κάποια ιδιαίτερη άποψη για την οικογένεια, η πολιτική, η στρατηγική, πέρα από τη θέση ότι η κρίση στην οικογένεια, στην όποια της εκδοχή, είναι συνέπεια της φιλαυτίας. Απέναντίας, έχει την πλέον αντιοικογενειακή στάση. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει πιο σκληρός λόγος του Χριστού για άλλο θέμα, με εξαίρεση τη φαρισαϊκή υποκρισία. Απαιτεί από τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ, λέει ότι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι οικιακοί του, ότι δεν ήρθα να φέρω ειρήνη αλλά μάχαιρα, φωτιά να ανάψω και πόσο χαίρομαι που έχει αναφτεί, ότι ο φιλόν πατέρα ουκέστημο άξιος αποτρέπει τους μαθητές να πάνε να θάψουν τους οικείους τους, ο ίδιος δεν πατρεύεται κλπ. Με αυτό τον κάθετο λόγο δεν τα απορρίπτει αυτά καθ' αυτά, όσο ενδιαφέρεται να πει ότι αυτά δεν δίνουν ταυτότητα στον άνθρωπο. Αυτά δεν φέρνουν ζωή. Να γιατί δεν μπορεί να την κάνει αποφασιστικό περιεχόμενο του λόγου της. Το ζήτημα για την Εκκλησία περί οικογένειας δεν παίζεται ανάμεσα στην τάδε ή τη δίνα επιστημονική λύση για την κάθε περίπτωση. Δεν παίζεται ανάμεσα σε ενδιαφέρουσες λύσεις του κτιστού, αλλά σε κάτι εκτός του κτιστού. Η Εκκλησία καταφάσκει το γάμο όπως και την αγαμία κλπ, χωρίς να τα κάνει στοιχείο του είναι της περιοχές ιδιαίτερης δραστηριοποίησης. Ο Θεός μας σώζει, φίλοι ακρότες, και όχι η οικογένεια αυτή καθ' αυτή, ή η παιδεία, ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, η τέχνη κλπ. Κλείνοντας το άρθρο αυτό, με αφορμή το θέμα οικογένεια σε κρίση, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι ή κάτι το νέο που μπορεί να πει η Ορθοδοξία για αυτό το θέμα, πέρα από το ότι δεν υπάρχει κρίση οικογένειας αυτονομημένη από τον όλο άνθρωπο, άσχετη από τη σχέση του με το Θεό. Η κρίση της οικογένειας είναι σύμπτωμα της άρνησης από το κτιστό του άκτιστου. Όταν ο άνθρωπος σχετιστεί με το άκτιστο, με το Θεό δηλαδή, γίνει πρόσωπο, τότε αυθόρμητα θα μεταφέρει και σε όλες τις οριζόντιες σχέσεις του, τους συνανθρώπους, το περιβάλλον, αυτή την εμπειρία της αγάπης. Τότε θα φλέγεται από αγάπη, όχι μόνο για τη βιολογική του οικογένεια, αλλά όπως ο Ισαάκ ο Σύρος περιγράφει, για όλη την κτήση, ακόμα και για τους δαίμονες. Άμα γίνει πρόσωπο, τότε θα αποφασίσει ο καθένας, με βάση το ίδιον χάρισμα, τι θα κάνει με τις δευτερεύουσες ανάγκες και σχέσεις του, που η Εκκλησία δεν τις υποτιμά, αλλά και δεν τις απολυτοποιεί, αφού ούκε πάρτο ζήσεται ο άνθρωπος. Αυτό εξ ορισμού σημαίνει να παραιτηθεί από το να αντλεί ταυτότητα από βιολογικές βεβαιότητες, όπως ο γάμος και η οικογένεια ή η κοινωνία. Καλείται να πάει σε μια οντολογία της σχέσης. Αν υπάρχει μια ελπίδα η οικογένεια να πετύχει, είναι να σχετικοποιηθεί, δηλαδή να ενταχθεί στο μυστήριο της ευχαριστίας και έτσι να γίνει μυστήριο, δηλαδή να ανοίξει στα έσχατα, στη δεύτερη παρουσία. Να γιατί, όπου η Εκκλησία υπάρχει, ο λόγος περί γάμου περιτεύει, ενώ όπου απουσιάζει η Εκκλησία, ο λόγος περί γάμου περισσεύει.
Και ένα κειμενάκι του Χρυσοστόμου, πραγματικά, αυτό είναι αληθινό συνοικέσιο, όταν υπάρχει ανάμεσα στους δύο συζύγους μεγάλη συμφωνία, όταν υπάρχει στενός σύνδεσμος, όταν είναι πολύ σφιχτά δεμένοι με την αγάπη. Όπως δηλαδή ακριβώς το σώμα δεν μπορεί ποτέ να επαναστατήσει εναντίον του εαυτού του, ούτε η ψυχή εναντίον του εαυτού της, έτσι και ο άντρας και η γυναίκα δεν πρέπει να βρίσκονται σε διάσταση και διαμάχη, αλλά πρέπει να είναι ενωμένοι. Γιατί τότε είναι δυνατό να συγκεντρωθούν σε αυτούς αναρρύθμιτα αγαθά. Λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν πρέπει ο άντρας και η γυναίκα να βρίσκονται σε διάσταση και διαμάχη και πρέπει να είναι ενωμένοι. Αυτό είναι το ιδανικό, φίλοι ακρότες. Δεν υπάρχει, φαντάζομαι, κανένα ζευγάρι που να μην έχει και διαμάχες, αρκεί να μην είναι μόνιμες και καταστροφικές. Αντίθετα, μπορεί να είναι καταστροφική μια σχέση όπου δεν φαίνεται κάποια ορατή διαμάχη, δηλαδή τσακωμή, λόγια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι υπερβολές, δεν εννοώ βία προφανώς, αλλά αυτή η μη ορατότητα της εσωτερικής κρίσης είναι πολλές φορές χειρότερη από το να τη βλέπουμε μέσα από διαμάχες, γιατί σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση μπορεί κάτι να γίνει και να αλλάξει, ενώ στην πρώτη υποκρύπτεται μια απελπισία, μια απογοήτευση, ένα ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα, και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αλλάζει τίποτα.

μικρό κειμενάκι από ένα παλιό κλασικό βιβλίο, «Γάμος», εκδόσεις Ακρίτας, Πατριφιλό Θεοσφάρος, Πατήρ Σταύρος Κοφινάς. Ο γάμος δεν πραγματώνεται χωρίς τη θεϊκή δύναμη και χάρη, γιατί δεν είναι ιδιωτική υπόθεση των συζύγων, αλλά μέρος από το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και πάμε σε ένα άλλο κείμενο του Γιώργου Κόρδη, μικρό εξομολογητικό για γάμους και άλλα τέτοια μυστήρια φοβερά. Το να γράψεις ένα κείμενο για το γάμο, όντας νυμφευμένος, είναι σαν να βάζεις τη ζωή σου σε μικροσκόπιο και σε ανάκριση, σαν να εκθέτεις την ψυχή σου σε δημόσια εξομολόγηση. Δύσκολο πράγμα να συνειδητοποιήσεις τι έζησες, πώς έζησες, τι ζεις και τι μπορεί αύριο να ζεις. Ο γάμος είναι μια σχέση και για να μπεις μέσα πρέπει να αλλάξεις ριζικά. Πρέπει να αλλάξεις τη δομή σου. Πρέπει να γίνεις σχέση. Άμα μπαίνεις μικρός είναι ευκολότερο. Άμα μεγαλώσεις αρκετά τότε είναι πιο δύσκολο. Έχεις πλαστεί και θέλει μεγαλύτερο αγώνα να αποκτήσεις την πλαστικότητα που ζητά ο γάμος, το να ζεις κατά σχέση. Πρέπει να μάθεις να αυτοκαταργείσαι, να δίνεις χώρο στον άλλο και ακόμα πιο πολύ να ζεις σε μια διαρκή αναφορά. Να αναφέρεσαι σε κάποιον άλλον δηλαδή. Αυτό τρομάζει τους σύγχρονους ανθρώπους, γιατί φοβούνται συνήθως μη χάσουν τη βεβαιότητα του οριοθετημένου εαυτού, τη βεβαιότητα και την ασφάλεια μιας καταξιωμένης και ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Όμως, το να μάθει κανείς να υπάρχει σε σχέση και σε αναφορά είναι στοιχειώδες. Είναι απλώς μια καλή αρχή για να ζήσεις τον κόσμο σε διαστάσεις που πολλές φορές οι άνθρωποι δεν υποψιάζονται καν, που αδυνατούν να παραδεχτούν ότι υπάρχουν άλλες βιωτές, άλλοι τρόποι έλογης συμπεριφοράς και ζωής. Στην αρχή στο γάμο όλα είναι καλά και εύκολα, γιατί ο έρωτας συνέχει τη σχέση και ευκολύνει την αλληλοπεριχώρηση των θελήσεων των συντρόφων. Ύστερα όμως, με το πέρασμα του χρόνου, όλα γίνονται δύσκολα. Το ατομικό θέλημα διαφοροποιείται και θεριεύει. Η σχέση μοιάζει κλουβί, φυλακή άλλοτε και συχνά κάτεργο. Πλαντάζει ο νους τη δέσμευση, στενάζει από την υπόσχεση της ισοβιότητας. Γύρω η ομορφιά τρέχει, καλή. Σιρήνες η γοητεία στέλνει, γεμίζει ο αιθέρας καλέσματα ειδονικά. Και εσύ, άλλος Οδυσσέας, στο κατάρτι δεμένος, να σπαράζεις. Πώς να αντέξει η καρδιά, πώς να βαστάσει ο γάμος. Γυρεύει δικαιολογίες ο νους για να δραπετεύσει, σκορπά, μετεωρίζεται η καρδιά, η κρίση είναι παρούσα. Με πολλές μορφές, άλλοτε φανερές, άλλοτε αφανέρωτες, άλλοτε σαρκωμένες, άλλοτε άσαρκες, μη εκπεφρασμένες. Εκεί η σχέση δεν έχει δρόμο, δεν έχει οδό, δύσβατο μονοπάτι και βοήθεια από πουθενά. Και γιατί εξάλλου, υπάρχουν φορές που αναρωτιέται κανείς γιατί να συντηρεί μια σχέση. Είναι αρκετή δικαιολογία τα παιδιά, η κοινωνία, οι φίλοι, γιατί. Στο πηγάδι ετούτο η κόλαση έχει σάρκα και οστά, έχει γεύση και οσμή. Γιατί άραγε να θέλει κανείς να μείνει σε μια σχέση ισόβια στο γάμο? Η απάντηση στο ερώτημα ετούτο είναι αναγκαία και ισοδυναμεί με την ανέβρεση του λόγου του γάμου. Μυστήριο είναι στα αλήθεια. Μυστήριο είναι το ότι με τη θέλησή μας επιλέγουμε αυτό και όχι κάτι άλλο. Να ζητάμε τη στενοπό και όχι τη λεωφόρο. Τον πόνο και την πίκρα, τη στέρηση των απολαύσεων και όχι την ειδονική παρέτηση στις επιθυμίες που κατακλείσουν καθημερινά την καρδιά μας. Μυστήριο είναι τελικό σταρό η στροφή του ανθρώπου προς την κατεύθυνση του μαρτυρίου. Ο γάμος, κάθε γάμος είναι μυστήριο μέγα. Είναι ένα μαρτύριο μέγα και για να το διέλθεις, να τραφείς από αυτό και να το θρέψεις. Θέλει πνεύμα και μάλιστα πνεύμα άγιο και άσκηση σκληρή και όχι βολή και μαλακοσύνες. Ο γάμος δεν είναι ατομικό επίτευγμα, μήτε κατόρθωμα ενός ή και δύο ανθρώπων. Είναι άθλημα μιας ολόκληρης κοινότητας ενός σώματος και μόνο όταν επιχειρείται με τις προϋποθέσεις αυτές έχει ελπίδα και μέλλον. Αλλιώτικα, πιθανότατα θα μαραθεί και θα χαθεί. Για τούτο εξάλλου,
μια σχέση ιδιωτική δύο ανθρώπων στην καθημάς παράδοση, αναφέρεται στις εκκλησίες το σώμα όλο και γίνεται πράξη και γεγονός με τις διαστάσεις του σώματος. Πάβει να είναι γεγονός ιδιωτικό και γίνεται δημόσιο και πλαταίνει και αγκαλιάζει την ευρύτερη ζωή και αγκαλιάζεται από αυτήν και έτσι ανθεί. Και πάλι όμως ο αγώνας δεν έχει τέλος. Για να μείνει στο γάμο χρειάζεται να βρεις τη χαρά την άλλη, να βρεις ειδονές αλότριες που δεν τις γνωρίζει ο κόσμος, ο παραδομένος στη στενότητα της ιδιωτικής του ύπαρξης. Πρέπει να βρεις τρόπους να κρατήσεις τον εαυτό σου λυψό, ώστε να έχει το πρόσωπό σου, ο μοναδικός ετούτος τρόπος ύπαρξης, δομή τέτοια που να λειτουργεί μέσα στη σχέση. Να έχει τη δομή και το κορμί του έρωτα. Και ο έρωτας είναι μυστήριο ωμέγα, έλογο και όχι άλογο και μαγικό. Είναι προϊόν θέλησης και άσκησης και πάλι είναι χάρισμα και χάρις. Δίνεται σε όσους είναι διατεθειμένοι να το ποτίσουν με αίμα το δέντρι ετούτο, με ψυχή, με το καλύτερο του εαυτού τους κομμάτι. Ετούτο θυσιάζεις και έχεις έρωτα. Και πάλι όμως, αν η θυσία δεν είναι έλογη, τίποτα δεν προκόβει. Η θυσία, όταν δεν έχει λόγο αληθινό, γίνεται βασανιστική και γρήγορα ζητά τα εαυτής. Επιστρέφει και τα θέλει όλα δικά της. Ο αληθινός έρωτας δεν είναι, δεν μπορεί να είναι αποκομμένος από το μεγάλο έρωτα της ζωής. Δεν γίνεται να βαστάσει έρωτας για τον καλό σου ή την καλή σου, αν δεν τροφοδοτείται από τον έρωτα για τη ζωή με κεφαλαίο το ζήτα. Μονάχα στην πορεία προς τον μεγάλο έρωτα της ζωής, η καρδιά πλαταίνει και μέσα στο πλάτεμα αυτό όλα χωρούν και ανθούν. Και εδώ, στην ΕΔΕΜ της δυναμικής ζωής, που χωρεί όλο ένα από δόξα σε δόξα, ο προσωπικός έρωτας για το σύζυγο ξανακαινουριώνεται και η καρδιά ξαναβρίσκει διαρκώς τον άλλο αγαπητικά, ως πρόσωπο νέο και πανέμορφο, με τη μορφή του δοξασμένη και ακέραια, χωρίς τη φθορά του χρόνου που πέρασε. Στη δυναμική ζωή, το σώματος του Χριστού, όπου όλα κινούνται μέσα στη σταθερότητα της παντοτινής αγάπης του Θεού, τα πράγματα και τα πρόσωπα μένουν πάντα νέα και συνεπώς εύμορφα, πλήρως μεμορφωμένα, χωρίς τους ρήπους της στασιμότητας και της γύρανσης. Η καρδιά, μέσα στο μαρτύριο του γάμου, είναι η θελημένα, μια ανοιχτή και χαίνουσα πληγή που εφραίνεται να θρέφει με το αίμα της τόσες γύρω τις ζωές. Το μαρτύριο ετούτο είναι χαρά και δεν δίνει απλώς χαρά όταν οδηγεί στη ζωή. Διαφορετικά, το μαρτύριο είναι κόλαση που κατατρώει τα σωθικά και οδηγεί στην τρέλα. Όταν μέσα στο γάμο και οι δύο σύζυγοι χωρούν με κοινό σημείο αναφοράς έξω από τη μικρή και στενή τους ύπαρξη, πέρα από τον ορισμένο τους εαυτό, και όταν το σημείο αυτό είναι η αλήθεια του Χριστού, που είναι η αλήθεια, γιατί έχει την καθολικότητα που απαιτεί η ζωή για να ζήσει, τότε χτίζεται στέρεα μια σχέση που έχει βάσεις αλλά και δυναμική πορεία και άρα φρεσκάδα και ζωή. Μοιάζει με το χτίσιμο του γιοφυριού της Άρτας, ο έρωτας που δομείται όλο ένα και πάντα μένει ατελείωτος και απαιτεί τη θυσία της πιο βαθιάς επιθυμίας, αυτού που πιο πολύ αγαπάμε για να τελειωθεί και όλο ένα θα τελειούται. Σε ένα τέτοιο γάμο, οι δύο σύζυγοι με τον καιρό λευτερώνονται από το βάρος της ύπαρξης του άλλου και τον ελευθερώνουν και αυτόν. Δεν απαιτούν από τον άλλο, δεν του ζητούν να του σώσει. Ξέρουν ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει. Ο Θεός σώζει. Και έτσι η κίνησή τους είναι προς το Θεό. Θυσιάζουν, χωρούν στη ζωή και επιστρέφοντας χαρίζουν, άθελά τους ίσως, ανεπιτίδευτα στο σύντροφο και συνοδοιπόρο τους, τα δώρα τα μυστικά από τον εξαίσιο αγώνα του πνεύματος και του σώματος. Η μυστική αυτή αντίδοση είναι όμως της ελευθερίας καρπός και της αγάπης παιδί. Είναι του έρωτα του χαριτωμένου αποκοίημα και όχι του στενάχωρου εγωισμού και της λύπης δάκρυ. Ο γάμος είναι μυστήριο έρωτος και ο έρωτας είναι μυστήριο της αυτεξούσιας διάθεσης της καρδιάς του ανθρώπου. Τι να πει κανείς για τόσα μυστήρια και να μην λαθέψει, λέει ο Γιώργος Κόρδης, καταλήγοντας το μικρό εξομολογητικό για γάμους από το βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση».

Η κρίση στο ζευγάρι, ένα άλλο κείμενο της Πανωρέας, Κουφογιάννη Καρκανιά. Ο γάμος, φίλοι ακροατές, είναι η ρίζα της ζωής και το βασικό δομικό κύτταρο της κοινωνίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: ουδέν γαρούτο σημαίνει συγκροτή των βίων, ως έρος, ανδρός και γυναικός. Η γαμήλια σχέση είναι πρωταρχική και γύρω από αυτή διαμορφώνονται όλες οι άλλες σχέσεις. Υφίσταται χωρίς παιδιά, αλλά και μετά την αυτονόμηση των παιδιών. Για το λόγο αυτό, οι μελετητές της οικογενείας έχουν εστιάσει την προσοχή τους στη συζυγική σχέση. Η έκρηξη ενδιαφέροντος για το γάμο, η οποία πιστοποιείται και από την πληθωρική βιβλιογραφία, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο γάμος και η οικογένεια σήμερα διέρχονται κρίση. Κάποιοι μιλούν για αποσύνθεση του γάμου ή και για πόλεμο ανάμεσα στα φύλλα. Πράγματι, στην εποχή μας η οικογενειακή ζωή έγινε οδυνηρή. Ο γάμος εύθραυστος και οι σχέσεις γονέων και παιδιών γεμάτες εχθρότητα και αλληλοκατηγόρια. Στην παρουσίαση αυτή θα περιοριστώ σε κάποιες σκέψεις σχετικά με την κρίση στο ζευγάρι. Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στα φύλλα, αποτέλεσμα των σαρωτικών κοινωνικών αλλαγών και της κρίσης ταυτότητας του άνδρα και της γυναίκας που αυτές προκάλεσαν. Ταυτόχρονα παρατηρείται μια αυξανόμενη απροθυμία ή και άρνηση ζευγαρώματος και δημιουργίας οικογένειας. Άνδρες και γυναίκες, απορροφημένοι από το επάγγελμα, αποφεύγουν το γάμο και ράσκοντες σε έναν αλωτριωμένο κόσμο που κυριαρχείται από τη μοναξιά. Η στάση αυτή δεν μπορεί παρά να έχει σοβαρές συνέπειες, ήδη φανερές, για το λόγο ότι ο ίδιος ο δημιουργός έκρινε πως ου καλόν είναι των άνθρωπων μόνον. Η διάκριση των φύλων κατανοείται από τη γραφή ως προϋπόθεση ενότητας, αγαπητικής κοινωνίας και όχι διάστασης. Ο Θεός συνιστά το γάμο με τη δημιουργία του άνδρα και της γυναίκας και είναι ο ίδιος που εγκαινιάζει τη συζυγική ζωή. Η ερωτική έλξη ανάμεσα στα φύλλα υπακούει στον ίστρο το μανιώδες πάθος, Βασίλειος Αγκύρας, την αγαπητική δύναμη Μέγας Βασίλειος, τον εμφολεύοντα έρωτα Ιωάννης Χρυσόστομος, την δύναμη αγαπήσεως Ιωάννης Δαμασκηνός κλπ, που έβαλε ο Θεός ανάμεσα στους δύο για να λειτουργεί ως ενωτική και συγκρατική δύναμη. Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ο καθένας το δώρο του Θεού για τον άλλον. Η πτυχή αυτή είναι πολύ σημαντική σε μια κοινωνία η οποία, όπως σημειώθηκε ήδη, ενισχύει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα φύλλα μέσα και από την κακώς νοούμενη ισότητα, η οποία συχνά καταλήγει σε κατάργηση σχεδόν των θεμελιωδών διαφορών ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα φύλλα μεταφέρεται και στο γάμο. Οι συνθήκες στην οικογένεια απηχούν τις συνθήκες στην κοινωνία. Η δυσκολία επικοινωνίας και αρμονικής συνύπαρξης του άνδρα και της γυναίκας στο γάμο έχει να κάνει και με την κρίση στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και τη γενικότερη κρίση αξιών στην ελληνική κοινωνία. Η οικογένεια, ακολουθώντας την εξέλιξη της κοινωνίας, αλλάζει συνεχώς. Η αστάθεια στο γάμο σχετίζεται και με την έλλειψη προσαρμογής στα δεδομένα της μετανεωτερικής εποχής, καθώς και με την αλλαγή της ποιότητας των ανθρωπίνων σχέσεων στην οικογένεια. Αυτό δηλαδή που παλαιότερα γινόταν κατά τρόπο φυσικό στο πλαίσιο της παραδοσιακής οικογένειας και κοινωνίας, τώρα θα πρέπει να οργανωθεί πιο συστηματικά. Κάποτε οι νέες ετοίμαζαν την πρίκα τους, τώρα νέοι και νέες θα πρέπει να ετοιμάζουν τον εαυτό τους. Η προετοιμασία αυτή, εκτός των άλλων, συνίσταται στη δημιουργία προσωπικής ταυτότητας πριν από το γάμο, πράγμα που σημαίνει πως ο νέος άνθρωπος πρέπει να έχει κατασταλάξει σε τρόπο ζωής, να έχει επιλέξει τις αξίες που θέλει να υπηρετήσει κλπ. Η εργασία αυτή είναι σημαντική επειδή η επαλληλότητα στο επίπεδο των αξιών ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα αποτελεί τον πλέον θετικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα του γάμου. Οι ειδικοί θεωρούν ως βασικό χαρακτηριστικό υγιούς οικογένειας την οικογενειακή αίσθηση νοήματος και σκοπού που προέρχεται από κάποιο διαχρονικό σύστημα αξιών. Η εκπαίδευση για την οικογένεια απαιτεί επίσης την ικανότητα των νέων να δημιουργούν σταθερούς συναισθηματικούς δεσμούς, πράγμα που αποτελεί μια πολύ καλή άσκηση για τη συζυγία. Στην απαιτούμενη προετοιμασία για το γάμο, η μικροκουλτούρα της οικογένειας καταγωγής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο τρόπος που μεγαλώνουν με τα παιδιά δεν

ενότητας στα θέματα αυτά, καθώς και την απουσία θετικών προτύπων στην κοινωνία που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν τους νέους. Οι αρετές που απαιτούν ο γάμος και η γονεϊκότητα δεν συμβιβάζονται εύκολα με τις αξίες της σύγχρονης κοινωνίας, την ανεξαρτησία, την απουσία δέσμευσης, τον ατομισμό, την ανεμελιά, τον καταναλωτισμό, τον εύκολο πλουτισμό, την άμεση ικανοποίηση κλπ. Αξίες που εισβάλλουν στην οικογένεια μέσα από την τηλεόραση, τη διαφημιστική βιομηχανία και την περιραίουσα ατμόσφαιρα.

Η γαμήλια σχέση εκτός των άλλων προϋποθέτει ένωση. Να κάνω χώρο στον εαυτό μου για να προσλάβω τον άλλον. Συνέργεια και αμοιβαιότητα. Ο άνδρας και η γυναίκα στο γάμο πάβουν να είναι μόνο οι εαυτοί τους. Συγχρόνως γίνονται και μια νέα οντότητα, σάρξ μία, όπως ακριβώς ο Υιός του Θεού πάβει να είναι μόνο ο εαυτός του, δηλαδή Θεός, και γίνεται επίσης και άνθρωπος. Πολλοί σήμερα είναι προσανατολισμένοι στο τι θα πάρουν από μια σχέση και όχι τι θα προσφέρουν. Να περνώ καλά. Η έμφαση της σύγχρονης κοινωνίας στην επιφανειακή αλλαγή, την ανανέωση και η καταναλωτική νοοτροπία μειώνουν τις πιθανότητες να δει κάποιος θετικά τη δέσμευση του γάμου. Ο σύντροφος συχνά αντιμετωπίζεται ως προϊόν κατανάλωσης. Όσο καλύπτει τις ανάγκες μου, τον κρατάω. Όταν πάβει να το πράττει ή κρίνω ότι η όποια ανανέωσή μου θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αλλαγή συντρόφου, δεν διστάζω καθόλου να αντικαταστήσω το προϊόν με ένα καινούριο. Προϊόν εντός εισαγωγικών. Δεν είναι οι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον άλλον ως καταναλωτικό αγαθό, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ο κάθε άλλος, πολλό μάλλον ο ή σύζυγος, μας χαρίζεται προς ευχαριστία Θεού και δική μας εξέλιξη και ορίμανση. Η κατανόηση του γάμου ως μιας μη δεσμευτικής σχέσης, καθώς και η κατανόηση της διακοπής της σχέσης με όρους αλλαγής και σίγουρα όχι ως αποτυχίας, πολύ δε περισσότερο ως αμαρτίας, δεν επιτρέπει στο ζευγάρι να εμβαθύνει στη σχέση. Δεν δίνεται η ευκαιρία στον καθένα να γνωρίσει τον άλλον, να επεκτείνει την προσωπικότητά του μέσα από την αλληλεπίδραση με τον άλλον, να γευτεί την τελεία αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μελετητές της οικογένειας έχουν παρατηρήσει ότι οι επιτυχημένοι γάμοι συνδέονται με υψηλό επίπεδο αφοσίωσης και ότι το υψηλό επίπεδο ευχαρίστησης στη γαμήλια σχέση μειώνεται όταν αραιωθεί. Για τον συνειδητό χριστιανό βέβαια, ο γάμος σημαίνει απόλυτη δέσμευση, όχι μόνο του ενός προς τον άλλον, αλλά και των δύο προς τον Χριστό, ο οποίος είναι το αρχέτυπο της ένωσής τους. Από την άλλη μεριά, ο ολοκληρωτισμός της εργασίας χωρίς ωράριο, με ελάχιστη αμοιβή πολλές φορές, καθώς και η ανεργία, υπονομεύουν σοβαρά το γάμο και καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη δημιουργία οικογένειας. Είναι μεγάλη ανάγκη να αντιδράσουμε στις απάνθρωπες συνθήκες της αγοράς εργασίας, απαιτώντας εξισορρόπηση ανάμεσα σε οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η συζυγία και η οικογένεια χρειάζονται και σχόλη. Η γνώση του άλλου, όπως και η γνώση του Θεού, απαιτεί διαθεσιμότητα. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ο γάμος, αν παραμελείται, μαραίνεται και πεθαίνει. Χρειάζεται συνειδητή φροντίδα, όπως η σχέση με το Θεό, απαιτεί φροντίδα για να παραμένει η πίστη ζωντανή. Η γαμήλια σχέση στην εποχή μας θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για τους εγγάμους και η πρώτη μέρημνα της ποιμαντικής γάμου της Εκκλησίας. Η έξοδος της γυναίκας στο χώρο εργασίας, με τη συνακόλουθη ανεξαρτητοποίησή της, συνέβαλε σε κάποιο βαθμό στην αποσταθεροποίηση των ανδρών και την κρίση του γάμου. Η γυναίκα βγήκε στον επαγγελματικό χώρο, καινούριο δεδομένο, διατηρώντας

Ρωτώντας ως επιτοπλίστων στο ακέραιο την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών και του νοικοκυριού, στοιχείο της παραδοσιακής οικογένειας, πράγμα το οποίο πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα την εξάντλησή της. Είναι επίσης γεγονός ότι η οικονομική καθυπόταξη των γυναικών, καθώς και η αποκλειστική τους ενασχόληση με την οικογένεια, έρχεται σήμερα σε μεγάλη αντίθεση με τις προσωπικές προσδοκίες της γυναίκας, την οικογενειακή και κοινωνική πραγματικότητα, αλλά δεν αποτελεί πια και βάση για ένα καλό γάμο. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι εξίσου σημαντική και απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών η ουσιαστική και όχι αποσπασματική εμπλοκή και του πατέρα στην εσωτερική ζωή της οικογένειας. Η συνύπαρξη και ανάμιξη αντιφατικών γνωστικών στοιχείων και αντιλήψεων και από τις τρεις διαδοχικές μορφές οικογενειακής ζωής, την παραδοσιακή αγροτική οικογένεια που αντιστοιχεί στην αγροτική κοινωνία, την αστική οικογένεια και τη σύγχρονη συναλλακτική επικοινωνιακή μορφή, δυσχεραίνουν επίσης τη συνεννόηση. Για παράδειγμα, η νέα ακούει την ώρα του μυστηρίου ότι πρέπει να υποτάσσεται στον άνδρα της, ο οποίος καλείται να είναι η κεφαλή, παραδοσιακό στοιχείο. Όμως η καθημερινότητα της σύγχρονης οικογένειας απαιτεί ευελιξία σε όλα τα επίπεδα και ευελιξία σημαίνει απόρριψη του άγκαμπτου ρόλου των φίλων και των προσδοκιών που συμβαδίζουν με αυτούς. Κανόνες συμπεριφοράς που υιοθετήθηκαν παλαιότερα από την Εκκλησία σήμερα έχουν χάσει τη βαρύτητά τους ή είναι και δυσλειτουργικοί. Η σύγχρονη οικογένεια δεν βασίζεται πια στην παραδοσιακή αντίληψη του άνδρα αρχηγού της οικογένειας και της γυναίκας υπεύθυνης για το σπίτι και την ανατροφή των παιδιών. Έρευνες σε εφήβους και φοιτητές έδειξαν ότι δεν γίνεται πλέον αποδεκτή η αυστηρή ιεράρχηση των ρόλων του πατέρα και της μητέρας στην οικογένεια, ο αυταρχικός ρόλος του πατέρα και η υποδεέστερη θέση της μητέρας κλπ. Το κέντρο βάρους στην οικογένεια έχει μεταφερθεί από την επιβίωση στο συναισθηματικό δεσμό, την ψυχολογική επιβίωση και ανάπτυξη. Η έμφαση είναι στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων και την αναγνώριση των ατομικών ικανοτήτων, επιθυμιών και αναγκών όλων των μελών. Είναι δε ολοφάνερο πως η διαμορφόμενη ισότιμη σχέση είναι δύσκολη υπόθεση συγκριτικά με το παραδοσιακό απλούστερο σχήμα του άνδρα αρχηγού της οικογένειας.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και με τους εγκάμους να παλεύουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο παλαιό και το καινούριο, κάποιοι πνευματικοί αυξάνουν τη σύγχυση ενοχοποιώντας τη σύγχρονη γυναίκα επειδή δεν αφιερώνεται με τον παραδοσιακό τρόπο στον άνδρα της και τα παιδιά της, όπως κατά την άποψή τους θα έπρεπε να κάνει. Ο γάμος είναι σχέση ανάμεσα σε δύο ελεύθερα πρόσωπα. Η σύζυγη είναι σάρκα μία, πρόσωπα χωριστά. Προϋπόθεση της γνήσιας σχέσης είναι η υπαρκτική ακεραιότητα και προσωπική ανάπτυξη των συμβαλωμένων στη σχέση. Όπως στο πρόσωπο του Χριστού ενώνεται η Θεία με την ανθρώπινη φύση ασυγχύτως, διατηρώντας την ιδιαίτερη ταυτότητα των δύο, έτσι και οι σύζυγοι ενώνονται η σάρκα μίαν, διατηρώντας τη μοναδικότητα των προσώπων. Ωστόσο, η αντίληψη ότι η προσωπική ανάπτυξη έχει τα πρωτεία έναντι της σταθερότητας του γάμου της παραδοσιακής οικογένειας συμβάλλει στην εύκολη διάλυση του γάμου, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στην περίπτωση του γάμου η προσωπική ανάπτυξη περνά μέσα από τον εμπλουτισμό της γαμήλιας σχέσης, την εμβάθυνση στην ενότητα και την αγάπη. Η διαρκής και πλήρης αρμονία στο γάμο είναι μύθος. Η διαφωνία στο ζευγάρι είναι φυσική και αναμενόμενη. Αντίθετα, η αποφυγή της διαφωνίας είναι μια σημαντική αιτία για την ύπαρξη αδιεξόδων, νεκρωμένων σχέσεων και όχι σπάνια και πολλών ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, κυρίως στις γυναίκες. Η επικοδομητική διαφωνία στο γάμο, όπως και σε κάθε διαπροσωπική σχέση, σημαίνει επαναπροσανατολισμό προς την αλήθεια και την εξέλιξη. Εκείνο που έχει σημασία είναι η καλλιέργεια ενωτικής στάσης. Η οικογένεια, ως εκκλησία μικρά, οφείλει να ρυθμίζει τη ζωή της συνοδικά, να μετατρέπει δηλαδή τη διαφωνία σε ενότητα και όχι σε διάσταση. Η υποτίμηση της ενωτικής και συγκρατικής λειτουργικότητας της ερωτικής ζωής των συζύγων αποδυναμώνει σοβαρά το γάμο. Η παραμέληση της σωματικής ένωσης προκαλεί συναισθηματική απόσταση και αποξένωση στο ζευγάρι. Είναι ανάγκη οι σύζυγοι να έχουν κατά νου ότι η σωματική ένωσή τους είναι η νέα κατάσταση που ευλόγησε η Εκκλησία. Η σωματική ένωση προάγει την ψυχική, αυξάνει την οικειότητα και τη δυνατότητα αυτοαποκάλυψης των συζύγων σε βιωματικό επίπεδο, την αμοιβαία γνώση. Αδάμ δε έγνω Εύα τη γυναίκα αυτού, ζωογονεί το γάμο και αποτελεί πιστοποίηση του γεγονότος ότι ουκέτι εις οι δύο, αλλά σάρξ μία. Εν τούτης, η ερωτική ζωή από μόνη της δεν εξασφαλίζει την αγάπη και την καθολική ανάπτυξη των προσώπων. Ο συζυγικός έρωτας αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχή του εράν, του αγαπάν δηλαδή, αλλά ο έρωτας αγάπη δεν ξεκινά και δεν καταλήγει στη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Συχνά επενδύουμε υπερβολικά στην ερωτική σχέση και για το λόγο αυτό απογοητευόμαστε, θεωρώντας πως για το ανικανοποίητο φταίει η λανθασμένη επιλογή προσώπου. Ας έχουμε υπόψη μας ότι το ανικανοποίητο δεν έχει να κάνει πάντα με το πρόσωπο, δηλώνει και την αιώνια προοπτική του έρωτα. Δεν είναι δυνατόν ο σύντροφος να μου προσφέρει τη θεϊκή πληρότητα. Η τελευταία βρίσκεται στην αγαπητική κίνηση προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό, ο οποίος είναι η πηγή και η κατάληξη του έρωτα. Άφησα τελευταίο ένα παράγοντα, ο οποίος, ενώ θα περίμενε κανείς να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της υπέρβασης της κρίσης στο γάμο, συχνά περιπλέκει τα πράγματα. Πρόκειται για την ποιμαντική γάμου της Εκκλησίας, η οποία με τις θρησκευτικές και ηθικιστικές ακρότητες, που πολλές φορές μετέρχεται, προσβάλλει τον μυστηριακό χαρακτήρα του γάμου και καταδικάζει τη συζυγία σε αβάστακτη μιζέρια ή σε μια νομική παγερότητα, επιπλέον με την προσκόλλησή της σε πρακτικές που επέβαλαν αντιλήψεις άλλων εποχών, δημιουργεί προβλήματα αντί να διευκολύνει την επίλυσή τους, πράγμα που προκαλεί απογοήτευση στους πιστούς.

0: Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη αναφορά σε μερικές από τις αιτίες της κρίσης στο ζευγάρι, λέει η πανωρέα Κουφογιάννη Καρκανιά στο βιβλίο «Πάντα οικογένεια σε κρίση», θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μια πρόταση. Πιστεύω ότι η Εκκλησία έχει τις προϋποθέσεις να βοηθήσει αποτελεσματικά στο ζήτημα του γάμου και της οικογένειας, καταρχήν μέσα από την ανάδειξη του θεολογικού θεμελίου του γάμου και την αποκατάστασή του ως εκκλησιαστικού μυστηρίου. Συγχρόνως, απαιτείται η διαμόρφωση μιας εκλεπτισμένης ποιμαντικής τέχνης που θα εμπνέεται από τη θεολογία και θα παίρνει συνεχώς αποστάσεις από θρησκευτικές, λαϊκές και αιρετικές αντιλήψεις και πρακτικές. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι θανάσιμη αμαρτία και όχι τελειότητα το να ενεργούμε κατά τρόπο που νεκρώνει τον γαμήλιο έρωτα, επειδή με τον τρόπο αυτό βάλουμε κατά της αρτιότητας της ανθρώπινης φύσης όπως τη θέλησε ο Δημιουργός. Αν περιφρονούμε, φίλοι ακροατές, και αρνούμαστε τη σωματική λειτουργία της συζυγικής αγάπης, ενδίδουμε σε νεοπλατωνικές ή μανιχαϊστικές αντιλήψεις, ότι υπάρχουν δηλαδή δύο αντίθετα πράγματα, σώμα κακό, ψυχή καλό. Είναι αίρεση αυτή, ο μανιχαϊσμός, πράγμα που σημαίνει μια καταδόκηση ή φαντασία συζυγία. Δηλαδή, σύζυγος, γάμος είναι και η σωματική ένωση, τι άλλο είναι, η οποία είναι ταυτόχρονα και ψυχική. Αν δεν υπάρχει σωματική ένωση, δεν είναι γάμος, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι γάμος, φίλοι ακρότες, όπως το λέει και το ρήμα από όπου προέρχεται η λέξη γάμος. Ο Χριστός δεν ενενθρώπισε καταδόκηση, φανταστικά δηλαδή. Αναλογικά, ο γάμος, που είναι τύπος και μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, τύπος της του Χριστού παρουσίας εστίν ο γάμος, μυστήριον εστί της αυτού παρουσίας, είναι απόλυτη ψυχοσωματική ένωση του ανδρογίνου και όχι απλή συμβίωση. Συντρέχει, σοβαρός λόγος, η πνευματική μας να συνειδητοποιήσουν ότι η ποιμαντική που βάλει κατά της σωματικής ένωσης στο γάμο δεν έχει θεολογικό έρισμα και συντελεί στην αποδυνάμωση και φθορά του γάμου. Είναι επίγουσα ανάγκη να ξεφύγουμε από μια δικανική, ηθικιστική ποιμαντική εκφοβισμού και ελέγχου της σεξουαλικής ζωής των συζύγων που αναζητά παντού την αμαρτία και να περάσουμε σε μια θετική ποιμαντική αντάξια της υψηλής θεολογίας του γάμου. Δηλαδή, παλιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι εφόσον οι σύζυγοι δεν έχουν σωματική σχέση ή είναι πολύ περιορισμένοι, αυτόματα αυτό δηλώνει πνευματική αρετή και για τους δύο. Ενώ μπορεί να είναι αδιαφορία, μπορεί να είναι ενοχή, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο και όχι βίωση της αγάπης μεταξύ των συζύγων, η οποία τελειώνεται και καλλιεργείται και με τη σωματική επαφή, όπως είναι προφανές, φίλοι ακρότες. Η χαρά της σχέσης, η χαρά της αγάπης και του έρωτα, η χαρά της οικογένειας και κυρίως η βίωση του γεγονότος ότι ο κάθε γάμος αποτελεί σημάδι του ίδιου του Θεού, την τελειότερη έκφραση της ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία, μπορεί να εμπνεύσει και να φιλοτιμήσει τον πιστό. Αντίθετα, η αμηχανία και οι ενοχές που προκαλεί μια ποιμαντική καταστολής τον καθυλώνει σε ισόβια, στασιμότητα και απραξία. Πέραν αυτών, η Εκκλησία θα πρέπει να αναζητήσει έναν άλλο κώδικα επικοινωνίας με τους χριστιανούς, ο οποίος θα θεμελιώνεται βεβαίως στη θεολογία και ταυτόχρονα θα προσλαμβάνει την επιστημονική γνώση και την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα. Η εποχή μας απαιτεί διάκριση της θεολογίας από το ιστορικό περίβλημα άλλων εποχών. Τα γνωστικά και κοινωνικά δεδομένα άλλαξαν ριζικά και αλλάζουν συνεχώς με γρήγορους ρυθμούς, πράγμα που απαιτεί αναπροσαρμογή της προσέγγισης της καθημερινότητας της έγκαμης ζωής και της οικογένειας. Για παράδειγμα, η εικόνα κεφαλής σώματος του Αποστόλου Παύλου θα πρέπει να κατανοηθεί στην εποχή μας από τους χριστιανούς θεολογικά ως προτροπή για συνήχιση των θελήσεων των συζύγων κατά το πρότυπο της συνήχισης του θελήματος του Χριστού προς το θέλημα του Πατρός και εναρμόνιση των προσώπων, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων, ανάλογη με εκείνη των μελών του σώματος καθώς και του Χριστού Εκκλησίας. Καταλήγοντας, ο γάμος στην εποχή μας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επίτευγμα, ως έξοδος προς την ενηλικίωση, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, τις ευθύνες της κατεξοχήν σχέσης, της γαμήλιας σχέσης, ως κέριο κτύπημα στον αρκισισμό και τη μοναξιά, ως κοινωνία προσώπων. Ο γάμος είναι η ευκαιρία, το του Θεού δώρον, που έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο για ωριμότητα και αγιασμό. Το επίτευγμα αυτό καθίσταται ακόμα μεγαλύτερο σε μια κοινωνία σχεδόν εχθρική προς το γάμο και την οικογενειακή ζωή. Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα, φίλοι ακροατές. Οικογένεια σε κρίση, ο συλλογικός τόμος που μας συντροφεύει σε αρκετές εκπομπές τον τελευταίο καιρό από τις εκδόσεις Ακρίτας. Υπάρχουν πολλά κείμενα, επαναλαμβάνω όπως έχουμε ξαναπεί ότι σε συλλογικούς τόμους που διαβάζουμε κάποια συγκεκριμένα άρθρα μπορούμε να συνομιλήσουμε και να δεχτούμε παρατηρήσεις εδώ στην εκπομπή μόνο για αυτά τα οποία διαβάσαμε και όχι για όλα όσα υπάρχουν, όπως και αντίστοιχα σε ένα περιοδικό αλλά και γενικότερα και στα βιβλία που χρησιμοποιούμε όταν τις περισσότερες φορές δεν τα διαβάζουμε όλα. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με κάτι το οποίο διάβασε αργότερα χωρίς να το έχουμε διαβάσει εμείς στην εκπομπή μας, επειδή καλώς έκανα και αγόρασε το βιβλίο. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική του υπόθεση, να αναμετρηθεί δηλαδή με αυτά που λέει ο συγγραφέας, ενώ εμείς μπορούμε να συζητήσουμε προφανώς για ό,τι διαβάζουμε σε τούτην εδώ την εκπομπή και σχολιάζουμε. Οικογένεια σε κρίση λοιπόν, ένα πολύ καλό βιβλίο, εκδόσεις Ακρίτας, να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ώρα Ελλάδος, 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκθεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Αύγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Λέω τη λέξη χαίρετε και αναρωτιέται ίσως κάποιος από εσάς πώς μπορεί να έχουμε χαρά σε αυτόν τον κόσμο όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πολύς πόνος, όταν κάθε άνθρωπος έχει έναν κρυμμένο ή έκδηλο σταυρό ή περισσότερους από έναν. Και ο κατεξοχήν συγγραφέας του πόνου, ο Παπαδιαμάντης, είπε «Σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου τούτου». Παρά βέβαια τους καημούς και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει, μπορούμε να χαιρόμαστε. Και ο ίδιος ο Χριστός μας είπε μετά την Ανάστασή του στις μυροφόρες «Χαίρετε, να έχετε χαρά, αλλά», είπε και το άλλο, «την χαράν την εμήν δίδω ημίμην, τη δική μου χαρά σας δίνω και απευθύνεται σε όλους μας, σε μένα, σε εσάς που ακούτε». Ο ίδιος ο Κύριος μας δίνει τη δική του τη χαρά και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όταν μιλά για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, λέει «Καρποί του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, γιατί ο Θεός αγάπη εστί, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραγότης, εγκράτεια». Ο δεύτερος καρπός μετά το, από την αγάπη, είναι η χαρά. Γι' αυτό είπε ο ίδιος ο Κύριος «Την χαρά την εμήν δίδομη ημήν» σε όλους μας. Και μάλιστα, οι μαθητές, βλέπουμε στο Ευαγγέλιο, μετά την Ανάσταση, εχάρισαν οι δόντες τον Κύριο. Πρέπει να έχουμε χαρά, ακόμα και στα δύσκολα, αξίζει τον κόπο. Βέβαια, υπάρχει ο πόνος, όπως είπαμε. Η δυσκολία, το πρόβλημα, η πόλεμη, διεθνώς, παγκοσμίως. Εδώ, στην Ελλάδα μας, στο σπίτι μας, παντού, βλέπουμε ότι λείπει η χαρά. Και ο πόνος και οι δυσκολίες δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Ο πόνος, έλεγε κάποιος έτσι φιλόσοφος, είναι δίδυμος αδελφός του ανθρώπου. Και μάλιστα οι απεσιόδοξοι από τους αρχαίους φιλοσόφους δεν βλέπουν πουθενά φως, λύση. Σαν μόνη διέξοδο βλέπουν το θάνατο. Και ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση του κυριναίου φιλοσόφου Ηγησία που ονομάστηκε επίσης θάνατος γιατί έπειθε τους ανθρώπους να αυτοκτονούν. Αυτός που δεν παίρναγε καλά, αντε αυτοκτόνησε, ώστε να μην πονούν και υποφέρουν. Η τοποθέτηση αυτή μας θυμίζει και την τάση που υπάρχει σήμερα, αυτό που λέγεται ευθανασία, επειδή ο πόνος μιας μακροχρόνιας ανίατης ασθένειας εξουδετερώνει τον άνθρωπο, τον κουρελιάζει, τον εξευτελίζει εντός εισαγωγικών, όπως νομίζουν. Και σύμφωνα με αυτή τη λαθεμένη αντίληψη περί αξιοπρέπειας, επιτρέπεται κάποτε η πρόκληση του θανάτου από τους γιατρούς ή τους συγγενείς ενός αρρώστου. Αντίθετα και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντί να τα βάζουν με τη φύση τους, με την υγεία τους, με την αρρώστια τους, με τα προβλήματά τους, τα δέχονται όλα αυτά σαν θεία δώρα. Τα χρησιμοποιούν για την τελειότητά τους και αγιάζουν, όπως ο Άγιος Πορφύριος, 10 σοβαρότατες ασθένειες είχε και πάλι δεν ευχόταν ποτέ να γίνει καλά, αλλά να γίνει καλός. Και χαιρόταν. Όπως ο Απόστολος Παύλος δεν παρακαλούσε το Θεό για τις αρρώστιες που είχε να γίνει καλά. Είπε 3 φορές, του ζήτησε να γίνει καλά από μια ασθένεια που είχε, όπως είπε, σκόλοπα στη σαρκή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν αυτή η αρρώστια, αλλά να γίνει καλά για να συνεχίσει να κηρύττει σε όλο τον κόσμο, όπως κήρυτε σε όλο τον γνωστό κόσμο. Έφτασε και εδώ, στην Ελλάδα, μέχρι στην Ισπανία. Για να κάνει τη δουλειά του έτσι, παρακάλεσε 3 φορές τον Κύριο και εκείνος την 3η φορά του είπε «Όχι, η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται». Τελειοποιείται ο άνθρωπος μέσα από την ασθένεια, μέσα από το πρόβλημα, μέσα από όλα τα δεινά που περιγράφει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, τι πέρασε. Μάλιστα, σε ένα μετόχι της Μονής Δοχειαδίου υπήρχε ένας παλιός στήλος που έγραφε «Όποιος με χτυπήσει στην κορυφή θα βρει πολύ χρυσό,
δηλαδή θα βρει τον θησαυρό προπάντων όμως, θα βρει τη Θεία Γνώση και θα ανοιχτεί ο νους του στην κατανόηση των λεγόμενων. Τελικά θα βρει τη Βασιλεία του Θεού, θα βρει τη χαρά. Οι διαβάτες, λέει η διηγήση αυτή που αναφέρει μάλιστα ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, οι διαβάτες πετροβολούσαν στην κορυφή χωρίς να μπορούν να αντιληφθούν ότι η κορυφή σχηματιζόταν και κάτω στη γη με τη σκιά της χολώνας. Εύκολο θα ήταν να κουμπίσουν οι διαβάτες στη σκιά της χορυφής, να σκάψουν εκεί και να βρουν το θησαυρό, δηλαδή να βρουν τη Θεία Γνώση και να ανοιχτεί ο νους τους στην κατανόηση των γραφωμένων στο στήλο. Εδώ είναι ωραίο αυτό που αναφέρει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ περί αντιστραμμένης πυραμίδας. Σε μια πυραμίδα βλέπουμε τεράστια η βάση, αυτή είναι ο λαός και από πάνω αρχίζουν οι εξουσίες και φτάνουμε στην κορυφή της πυραμίδας, στην ανώτατη εξουσία και πάνω από αυτήν είναι ο Θεός. Ο ίδιος ο Κύριος μας βεβαιώνει με τον ερχομό του αντιστρέφεται η πυραμίδα αυτή και ο ίδιος ο Θεός κατεβαίνει κάτω στη γη και θάβεται σε αυτή τη γη και ανασταίνεται για να στήσει και εμάς να φτάσουμε πάνω από την κορυφή της πυραμίδας, στις ανθρώπινες εξουσίες, σε αυτή τη βασιλεία του Θεού και να γίνουμε και εμείς μέτοχοι αυτής της βασιλείας. Έτσι μοιάζουμε και εμείς, έχουμε προβλήματα, δυσκολίες, κοιτάζουμε ψηλά για τη βοήθεια και δεν βλέπουμε ότι εδώ κάτω στη γη πόσο τρικλοποδίζονται μέσα στα πόδια μας οι Άγιοι, οι Άγγελοι, η Παναγία μας, ιδιαίτερα ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός μας, ο οποίος γίνεται με τη Θεία Κοινωνία, με αυτό το μυστήριο που μας άφησε και θα γίνεται στους αιώνας, όπως είπε ο ίδιος, γίνεται κανείς σύσσωμος. Γίνεται ο Κύριος σύσσωμος με το σώμα μας και σύνεμος με το αίμα μας, με όλες τις σταγόνες του αίματός μας, που άλλοτε είναι αγνές, άλλοτε είναι αμαρτωλές και αυτός είναι μαζί μας και με πολύ αγάπη. Γι' αυτό πρέπει να χαιρόμαστε.

Έτσι μοιάζουμε και εμείς, αγαπητοί ακροατές, και βλέπουμε ότι στις αρρώστιες μας, στις συμφορές μας, στα πάθη που μας βασανίζουν, λίγο να σκάψουμε κάτω από τα πόδια μας, όχι να πετροβολήσουμε πάνω στον ουρανό, μπορούμε να βρούμε αμέσως την πηγή της θεραπείας μας, αρκεί να το θέλει ο Θεός. Και το θέλει αν είναι για το καλό μας. Εμείς μόνο να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, να μην νιώθουμε ότι κάτι κακό μας συμβαίνει, να μην πονάμε ψυχικά, να μην στενοχωρούμεθα, να μην αγωνιούμε, να μην ελπίζουμε ούτε να απελπιζόμαστε, να αφινόμαστε στα χέρια του Θεού. Μια προτροπή που ακούμε στην Εκκλησία μας, σε όλες τις ακολουθίες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και μπορούμε να το αφήσουμε, γιατί όταν λέμε το Πάτερ ημών και γεννηθεί το θέλημά σου, να το εννοούμε. Πρώτον, να πιστεύουμε ότι είναι Πατέρας μας. Ο ίδιος μας το δίδαξε ο Χριστός, το Πάτερ ημών. Μας λέει να αποκαλούμε Πατέρα το Θεό. Και δεύτερον, όταν λέμε γεννηθεί το θέλημά σου, να μην επιμένουμε στο θέλημά μας. Κάνε με καλά, κάνε με αυτό, δώσε μου την υγεία μου, δώσε την υγεία εκεί. Θα τα ζητάμε, ναι. Αλλά όχι να επιμένουμε να γίνει το θέλημά μας. Τι σημαίνει αυτό? Κάποτε λέει πάλι ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, σε μία άρρωστη κοπέλα έκαναν ένεση εναντίον της φυματίωσης και αντί να βοηθηθεί έπαθε παραλυσία. Αυτή λοιπόν όχι μόνο δεν διαμαρτυρήθηκε, αλλά είπε «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο». Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ας γίνει αυτό. Και πάλι ένας, λέει ο γέροντας Εμιλιανός, μοναχός της Μονής Σιμωνόπετρας, ο γέρο Αρσένιος, πήγε στον οφθαλμίατρο για τα μάτια του και ο γιατρός του είπε «Έχεις καταράκτη, αλλά όταν φτάσεις να τυφλωθείς, να κάνεις εγχείρηση και θα γίνεις καλά». Ο μοναχός του απαντά «Γιατρέ μου, να πάω το συντομότερο για να ξεμπερδεύω». «Όχι», του λέει ο γιατρός, «διότι μπορεί να χάσεις το φως σου, να πας όταν θα φτάσεις στο αμήν». Όταν έφτασε στο αμήν, πατήρ Ασένιος, πήγε στο γιατρό, σε άλλο γιατρό, να του κάνει την εγχείρηση. Του λέει εκείνος ο γιατρός, ο δεύτερος, «Λυπούμε πάρα πολύ, έπρεπε να είχες έρθει 6 μήνες νωρίτερα. Τώρα πια δεν γίνεται τίποτα. Θα μείνεις τυφλός, διότι δεν έχεις καταράχτη που σου είπε ο γιατρός σου, έχεις άλλη αρρώστια». Και αυτός, ο γερο Αρσένιος, αντί να θυμώσει, αντί να τα βάλει με τον υπεύθυνο γιατρό, λέει «Να είναι ευλογημένος, ο Θεός γνωρίζει. Ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν το συμφέρον μου και τύφλωσε το γιατρό και έκανε αυτή τη διάγνωση». Μέχρι που πέθανε ο πατήρ Αρσένιος, ούτε μία κουβέντα δεν είπε εναντίον του πρώτου γιατρού, ούτε ένας λογισμός δεν του πέρασε και ήταν πάντα γεμάτος χαρά. Ενώ κάποιος άλλος όμως, που μετά από ένα ατύχημα μένει παράλυτος και λέει «Επί παραδείγματι ακούς εκεί να πάθω παραλυσία, πού είναι ο Θεός? Πού είναι η αγάπη του? Θα ζητήσω να γίνει καλά και αν δεν με ακούσει, τότε θα πω ότι δεν υπάρχει Θεός». Αντιμετωπίζει την ασθένεια πολύ ανθρώπινα. Συγχρόνως αρνείται τελείως το θέλημα του Θεού. Φωνάζει, κλαίει, εκνευρίζεται, αντιδρά, δεν αγαπάει, μισεί, διαλέγει την καταστροφή του αντί να διαλέξει το Θεό και ποτέ δεν χαίρεται. Θα μπορούσε να πάρει μια άλλη όψη η ζωή του αν δει τη ζωή του σαν τη ζωή του Χριστού. Αυτό το μαρτύριο από τις ασθένειες είναι ισοστάσιο και ισοστάθμιο με αυτό των μαρτύρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας και θα έχει το ίδιο στεφάνι με αυτούς στη Βασιλεία του Θεού αν υπομείνει με πίστη την κάθε δυσκολία του και μέσα του θα έχει και χαρά. Δεν είναι η ζωή μας μόνιμη εδώ στη γη, είναι αιώνια, ατέλειωτη. Είναι ένας δρόμος που αρχίζει από εδώ και είναι ατέλειωτος. Ποιος είναι? Ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή.
Βέβαια, όταν λέει οδός, δεν εννοεί τη λεωφόρο Βουλιαγμένης που τρέχονται τα παιδιά και σκοτώνονται, αλλά ο δρόμος είναι ένας τρόπος ζωής. Ένας από τους ερημίτες πατέρες της Αιγύπτου, 4ος αιώνας, ο Άγιος Σεραπείων, ταξίδεψε κάποτε στη Ρώμη προσκυνητής. Εκεί του μίλησαν για μια ονομαστή έγκλειστη γυναίκα. Οι έγκλειστες και οι έγκλειστοι ήταν μέσα στο δωμάτιό τους και δεν έβγαιναν ποτέ. Η οποία αυτή ζούσε διαρκώς κλεισμένη σε ένα μικρό δωμάτιο χωρίς ποτέ να βγαίνει έξω. Ο Άγιος αναρωτήθηκε για τον τρόπο της ζωής της. Τη φώναξε και τη ρώτησε «Για ποιο λόγο κάθεσαι εδώ» και εκείνη απάντησε «Δεν κάθομαι, οδηπορώ». Αυτό το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και μπορεί να πει στον εαυτό του ο κάθε χριστιανός. Το να είμαι χριστιανός σημαίνει ταξιδεύω. Η ζωή μας, λένε οι πατέρες, είναι ίδια με αυτήν του Ισραηλιτικού λαού στην έρημο του Σινά. Ζούμε σε σκηνές, όχι σε σπίτια, διότι πνευματικά είμαστε σε κίνηση. Οδηπορούμε στα εσωτερικά μονοπάτια του κόσμου της καρδιάς, σε μια διαδρομή που δεν μετριάται σε ώρες του ρολογιού ή σε ημέρες του ημερολογίου, γιατί είναι ένα ταξίδι εισόδου στην αιωνιότητα, πέρα από το χρόνο. Χρειάζεται να ευχαριστούμε το Θεό, όχι τόσο για τις αρρώστιες από τις οποίες μας απαλλάσσει προσωρινά ή μόνιμα, όχι μόνο ότι μας βγάζει από τα πάθη μας, όχι για τα θαύματα που μπορεί να μας κάνει ή για την χαρά ότι μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας και δεν έχουμε ενοχές, αλλά για το ότι τα ονόματά μας εγγράφει εν της ουρανής, όπως είπε στους μαθητές.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γιαννής και στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Σήμερα μιλάμε για την έλλειψη της χαράς που έχουμε όλοι μας, οι πάντες, και αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουμε πίστη στο Θεό για να πιστέψουμε στα λόγια που ο Χριστός είπε ότι μας δίνει τη χαρά τη δική του, την χαρά την εμήν δίδομη εμήν. Δεν το πολύ πιστεύουμε. Και έτσι μας λείπει αυτή η χαρά που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Λέει ο Άγιος Φιλάρετος Μητροπολίτης Μόσχας ότι είναι σημαντικό να επιβεβαιώσουμε μέσα μας αυτό που διδακτήχαμε. Το πιστεύω που λέμε στην Εκκλησία μας και στις προσευχές μας δεν μας ανήκει και δεν σας ανήκει, λέει ο Άγιος Φιλάρητος, αν δεν το έχετε βιώσει. Όταν παραδείγματος χάρη λέω ότι πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος Θεός, αλλά αυτό αν δεν έχει κάποια πρακτική συνέπεια, σε τι ωφελεί? Θα πρέπει να αφινόμαστε στον Θεό που τον ονομάζουμε Πατέρα μας. Και πιστεύοντας αυτόν θα νιώθουμε πολύ χαρούμενοι, ιδιαίτερα στα δύσκολα. Γιατί ελπίζουμε σε αυτόν που είναι Πατέρας μας. Γιατί είναι Πατέρας μας. Κάποτε βλέπουμε τα προβλήματά μας και τα συγκρίνουμε με τη ζωή των άλλων. Νομίζουμε ότι δεν έχουν τις δυσκολίες τις δικές μας ή τις συμφορές μας και ενδεχομένως το θάνατο που αντιμετωπίσαμε κάποτε. Το να συνειδητοποιήσουμε πως και οι άλλοι έχουν βιώσει ή και βιώνουν ίδια προβλήματα ή και περισσότερα μας ανακουφίζει και μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό που μας βασανίζει και μας βοηθά αυτό και μας ελευθερώνει. Φοβόμαστε πολύ το θάνατο, ακόμη και να συζητάμε γι' αυτόν. Εκτός αν κάποιος είναι τρελός ή Άγιος, αυτός δεν φοβάται. Φοβόμαστε πάρα πολύ τη μοναξιά. Κάποτε τη θεωρούμε κατάρα. Δεν θέλουμε να ζήσουμε την ευλογία της μοναξιάς μας. Ευλογία? Ναι. Γιατί αυτή μπορεί να μας φέρει σε επαφή με τον πραγματικό εαυτό μας. Τον έσω κρυπτών της καρδίας άνθρωπο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή τον καλύτερο εαυτό μας. Είμαστε δημιουργημένοι από τον ίδιο το Θεό και εξαλέξατο, όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, εμάς, τον καθέναν από εμάς, τον κάθε άνθρωπο, προκαταβολής κόσμου. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι μεγαλύτερο πρόβλημα από τη μοναξιά μας που τη φοβόμαστε είναι, να το πούμε τη λέξη, η βαβούρα που την θέλουμε συνέχεια γύρω μας. Δεν θέλουμε την υπαρξιακή θλίψη και τον πόνο μας, γιατί μας είναι βαρύς και δυσάρεστος. Τι κάνουμε τότε, τι μπορούμε να κάνουμε? Λέει μια διήγηση ότι κάποτε δύο βάτραχοι έπεσαν μέσα σε ένα κάδο με γάλα και άρχισαν να προσπαθούν με τα πόδια τους να πεταχτούν έξω και προσπαθούσαν. Κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο λέει «Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να βγούμε» και παραιτήθηκε από την προσπάθεια και πνίγηκε. Ο άλλος συνέχιζε και σιγά σιγά άρχισε να πίζει το γάλα και γίνεται κάπως σαν βούτυρο και με ένα πίδημα βγαίνει απ' έξω. Τι μας λέει αυτή η διήγηση? Ότι πρέπει κανείς να αγωνίζεται. Ο Χριστός θέλει να ζήσουμε τον πόνο μας μέχρι το έσχατο όριο, όπως παράδειγμα με αυτό το βάτραχο. Να ζήσουμε τη θλίψη μας και το κενό μας με έψιλον, τότε θα έρθει η χάρη του μέσα μας. Η χάρη του δεν έρχεται στους δυνατούς, έρχεται στους θλιμμένους και πονεμένους. Γι' αυτό θυμάμαι, έτσι είχα διαβάσει κάπου για μια Ρωσίδα διαχριστών Σαλή, η οποία στην οικογένειά της είχε πρόβλημα και το σύζυγο, παιδιά, δεν θυμάμαι ακριβώς τι, αλλά θυμάμαι ότι είχε βγει
Έβγαινε έξω τα βράδια, κρύο, χιόνια, παγωνιά και πήγαινε απ' έξω από την εκκλησία της περιοχής της και προσευχόταν απ' έξω από την εκκλησία σχεδόν όλη τη νύχτα. Μετά αργότερα έφυγε, πήγε σε ένα μοναστήρι και εκεί άρχισε να νιώθει τη χάρη του Θεού, όπως και προσευχόμενη έτσι εκεί έξω από την εκκλησία, και νιώθει τη χάρη του Θεού και μάλιστα είχε και αποκτήσει και διορατικό χάρισμα. Οι άλλες οι μοναχές την έβλεπαν, γιατί ήθελε να κρύψει το χάρισμα και το έπαιζε τρελούλα και έπαιρνε πέτρες χωρίς να χρειάζεται από μια μεριά του μοναστηριού και την πήγαινε και τις πήγαινε και τις έριχνε σε κάποια λίμνη που υπήρχε εκεί. Στο τέλος όμως κατάλαβαν ποια ήταν, όταν έπεσε στο γραβάτι της με πληροφορία ασφαλώς από το Θεό, άρχισε να μιλάει και τότε πήγαινα να τη ρωτήσουν, να τη συμβουλευτούν και να πάρουν την ευχή της, και μάλιστα και πολλοίς κόσμος το έμαθε και έγινε, την ανέδειξε ο Θεός σε μια σύγχρονη Αγία. Βλέπουμε ότι στην έσχατη θλίψη όπως αυτή ένιωσαν τη χάρη του Θεού, όπως πάλι η Αγία Θωμαής της Λέσβου. Είχε έναν μέθησο άνδρα ο οποίος συνεχώς τη χτύπαγε και κάποτε από τα χτυπήματα πέθανε, την έθαψαν, αυτός τρελάθηκε και τον έτρεχαν από εδώ από εκεί σε γιατρούς, δύσκολα τα πράγματα, και τελικά σκέφτηκαν, ήξεραν ότι τη σκότωσε τη γυναίκα του, το μεθύσι του, και τον πήγαν στον τάφο της και προσευχήθηκαν και έγινε καλά ο άνθρωπος αυτός. Δέστε, έτσι και μέσα από τον τάφο εξέπεμπε αγάπη αυτή η γυναίκα και γι' αυτόν ακόμη, και ασφαλώς και εκείνος άλλαξε ρότα στη ζωή του. Στην έσχατη θλίψη ένιωσαν τη χάρη οι περισσότεροι Άγιοι. Πολλοί δεν πιστεύουν στην αιώνια ζωή και τρέχουν για να αποκτήσουν, να απολαύσουν, να έχουν υλικά αγαθά, να κερδίσουν όσο περισσότερα μπορούν. Όσα και αν έχουν θέλουν κι άλλα, περισσότερα, περισσότερα. Ίσως ο καθένας μας θέλει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει για να το χρησιμοποιήσει εδώ, εκεί, για τα παιδιά του ή δεν ξέρω τι. Πάλι έτσι θυμάμαι ότι κάποτε ένας ζήτησε από έναν άρχοντα να του προσφέρει να του δώσει κάτι. Ο άρχοντας λοιπόν του λέει ότι μπορείς να τρέξεις από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση, και όσο τρέξεις σε αυτήν την απόσταση, ό,τι τρέξεις σε αγρού, σε χωράφια, θα είναι δικά σου από το πρωί μέχρι τη δύση. Άρχισε λοιπόν να τρέχει, κουράστηκε, άρχισε μετά να τρέχει λιγότερο, μετά άρχισε να περπατάει, και φτάνοντας προς τη δύση του ηλίου, σε κάποια στιγμή που έδιε ο ήλιος, ζαλίστηκε, κουράστηκε, έπεσε κάτω και πέφκοντας απλώνει και το χέρι για να πάρει σύν ένα μέτρο εκεί, πεσμένος να πάρει και αυτό, και εκείνη την ώρα πέθανε. Λοιπόν, τι αξία έχει κανείς όταν ξέρει ότι κάποτε φεύγει, να μαζεύει, να μαζεύει, να μαζεύει και να μην ξέρει τι να τα κάνει μετά. Τότε τι νόημα έχει μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο? Δεν υπάρχει τίποτε που να είναι πιο σίγουρο στη ζωή μας από το ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Δεν κρατάμε τίποτε πιο σταθερά στα χέρια μας από όσο το θάνατό μας. Γιατί τίποτε άλλο δεν είμαστε. Για τίποτε άλλο δεν είμαστε τόσο βέβαιοι από το ότι θα πεθάνουμε. Δεν είμαστε όμως βέβαιοι για την ώρα που θα έρθει ο θάνατος. Και ξέρουμε όλοι μας ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα. Κάποτε θα έρθει. Λέει στην Αγία Γραφή, στη Σοφία Σολομώντος, ότι υπάρχει ο νεκρός. Αρπάχτηκε ο νεκρός. Όπως όταν κάποιος ζηλέψει κάτι, πάει σιγά σιγά να μην τον δει κανείς, το αρπάζει, το βάζει στην τσέπη του και φεύγει για να το απολαύσει μόνος του ή με την οικογένειά του. Έτσι κάνει και ο Θεός. Μας αγαπάει τόσο πολύ. Παραφυλάει την ώρα και τη στιγμή που θα μπορέσει να αρπάξει από ανάμεσά μας τον κάθε άνθρωπο που είναι έτοιμος, ώστε να τον έχει κοντά του, να τον χαίρεται, αλλά να χαίρεται και ο αρπαγμένος από το Θεό, επειδή τον άρπαξε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η Βασιλεία των Ουρανών.
χαρά ατέλειωτη. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος, το κάθε άνθρωπο στον πλανήτη, ο Θεός τον παίρνει την καλύτερη ώρα που είναι για αυτόν, ώστε να τον έχει εκεί στη βασιλεία του.

Μακάριος λοιπόν ο νεκρός, γιατί εξελέξατο και προσελάβετο ο Κύριος. Τον διάλεξε ο Θεός, τον αγάπησε. Όπως λέει ένας άνδρας, για να κοιτάξω, ποια να αραβωνιαστώ, ποια να παντρευτώ. Έτσι λέει και ο Θεός, ποιο να πάρω, ποιος είναι έτοιμος, ποιανού είναι έτοιμη η καρδιά. Ποιος με αγάπησε περισσότερο, ποιος είναι έτοιμος για τη δόξα των ουρανών, αυτόν θα πάρω. Να τι είναι ο θάνατος. Μεταβαίνει ο άνθρωπος, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός μας, εκ του θανάτου εις την ζωή. Και είναι χαρά η ζωή αυτή μαζί με τον Χριστό, γιατί αυτός είναι η χαρά μας. Ένας άλλος ψαλμός λέει, τίμιος είναι ο θάνατος των ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Τι σημαίνει τίμιος? Όταν σε ένα μοναστήρι θέλουν να τιμήσουν κάποιον, τον υποδέχονται εν την πάνω και χορό. Τον πηγαίνουν στην εκκλησία με λαμπάδες, με ξαπτέρυγα, με μανουάλια. Κάνουν ιερά πομπή. Έτσι και για κάθε και κοιμημένο γίνεται ιερά πομπή, λιτανία. Το ίδιο παλιότερα και σε ενορίες. Πηγαίναμε τα ξαπτέρυγα ιερείς από το σπίτι να τον πάνε στην εκκλησία. Και δεν είναι λίγες φορές που τα νοερά μάτια των Αγίων ανθρώπων βλέπουν ουράνιες δυνάμεις, αρχαγγέλους, τάγματα Αγίων να προπορεύονται του νεκρού και οι συγγενείς τους αφελέστατα να τους κλαίνε, όπως κάποτε ο Άγιος Πορφύριος σε ένα πνευματικό παιδί του, το οποίο πνευματικό παιδί του βρισκόταν εκεί που εργαζόταν και τον ειδοποίησαν ότι στο δρόμο απ' έξω, σε ένα πολυσύχνατο στο δρόμο, το παιδί του σκοτώθηκε. Πήγε, το πήρε στην αγκαλιά του και μάλιστα δώρισε και τα μάτια του, του παιδιού, για κάποιον άλλον που θα χρειαζόταν για να αποφύγει την τυφλότητα. Και πηγαίνοντας στον Άγιο Πορφύριο, δάκρυσε, πόνεσε και εκείνος, έκλαψε, αλλά του είπε ότι έβλεπε το παιδί του από την ώρα που έφυγε, και του είπε το πώς έφυγε, δεν ήταν ανάγκη να τον πληροφορήσουν, το έβλεπε έως την ώρα που το θάψανε να έχει ένα φως και να το συμπονοδεύουν άγγελοι. Να τι είναι ο θάνατος ενός χριστιανού, το δώρο το μεγάλο που έκανε ο Θεός στον άνθρωπο. Και εδώ κάποτε αναφέρει και ο Άγιος, ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, ότι κάποιο παιδί πρόκειτο να πεθάνει σε κάποιο μέρος, κάπου στον Πειραιά ήτανε από ό,τι θυμάμαι, και το είχε επισκεφθεί και έλεγε το παιδί να ανοίξουν τα παράθυρα και τις πόρτες, και το ρωτήσανε γιατί. Μα θα έρθει ο Χριστός. Περίμενε

να έρθει ο Χριστός να τον πάρει, και σε λίγο έφυγε το παιδί. Ο ίδιος ο Χριστός μας είναι η Ανάσταση και η ζωή μας και μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Κατά την επίγεια ζωή του ο Κύριος απίφθινε σε κάποιες περιπτώσεις σε συνανθρώπους που τον προσέγγισαν την προτροπή «ακολουθήτω με», «ακολουθήσέ με», που είναι μία κλίση διαχρονικής σημασίας. Και που μας καλεί? Στη χαρά. Στη χαρά δική του, στη χαρά της Βασιλείας των Ουρανών. Κάποιος μαθητής του, του Χριστού μας, σε αυτήν την πρόσκληση τον παρακάλεσε: «Κύριε, επίτρεψέ μου πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Άφησε με πρώτα να επιστρέψω στο πατρικό μου σπίτι, να γυροκομίσω λίγο τον πατέρα μου και αφού πεθάνει θα τον θάψω, θα ξαναγυρίσω κοντά σου». Ο Κύριος του είπε: «Ακολούθησέ με και άφες τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτό νεκρούς». Ο Χριστός μας με την απάντησή του προτείνει στον υποψήφιο μαθητή του να συνεχίσει να είναι κοντά του και να αφήσει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι νεκροί αφού δεν πιστεύουν στο Θεό. Του έδωσε να καταλάβει τη ζωή έχουν αυτοί που είναι αδιάκοπα ενωμένοι μαζί του, γιατί αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και η χαρά. Και αυτό το ακολούθημι το απίφθινε και στον Ματθαίο τον Τελώνη τον Αμαρτωλό και στον Φίλιππο στη Γαλιλαία, ακολούθημι, αλλά το απευθύνει και στον καθέναν από μας να τον ακολουθήσουμε. Και στον πλούσιο νέο που ρώτησε τι να κάνει για να κερδίσει την αιώνη βασιλεία, την αιωνιότητα της χαράς. Αν θέλεις, του λέει, να είσαι τέλειος, πούλησε τα παρχοντά σου, μοίρασε τα στους στοχούς και ακολούθησέ με. Αλλά αυτός έφυγε λυπημένος, γιατί είχε πολλά και τα είχε αγαπήσει τα λεφτά του. Καλεί λοιπόν ο Χριστός μας κλίση για πού? Μα πού άλλο, στο σταυρό του, αλλά και στην ταφή και στην Ανάστασή του και στη Βασιλεία του, στην χαρά του. Την χαρά, το υπενθυμίζω, την εμήν δίδομη εμήν. Αυτός μας δίνει αυτή τη χαρά. Λοιπόν, μέσα από την άρση του προσωπικού μας σταυρού ή των σταυρών και μέσα από τα δύσκολα καλούμαστε και εμείς στη χαρά της Βασιλείας του, που μπορούμε να την γευτούμε από τώρα. Όταν ο Χριστός έστειλε τους εβδομήκοντα να κηρύξουν, υπέστρεψαν με τα χαράς μεγάλης λέγοντες: «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται ημίν εν το όνοματί σου». Και τους είπε ο Χριστός: «Μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε, χαίρετε δε μάλλον τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Μη είσαστε χαρούμενοι ότι βγάζετε δαιμόνια, γιατί αναπίστευτο και απίθανο να βγάλει δαιμόνια κάποιος παρά μόνο ο Χριστός και με την εντολή του Χριστού αυτή. Μη χαιρόσαστε λοιπόν ότι βγάλατε δαιμόνια, να χαιρόσαστε ότι τα ονόματά σας γραφτήκαν στον ουρανό». Γι' αυτό και εμείς, αγαπητοί ακροτές, πρέπει να χαιρόμαστε. Όχι γιατί κάτι καταφέραμε, αν προσπαθούμε να πιστεύουμε, να είμαστε κοντά, να εξομολογούμεθα, να κοινωνούμε. Να χαιρόμαστε λοιπόν γιατί και τα ονόματά μας είναι γραμμένα στη Βασιλεία του Θεού, στην αιώνια ζωή που είναι αιώνια χαρά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γιαννής και στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Βίβη Κωνσταντέλου. Στη σημερινή μας επικοινωνία μιλήσαμε για την χαρά. Τη χαρά που πρέπει να έχουμε ακόμα και στα δύσκολα, ακόμα και στις ταλαιπωρίες, στις ασθένειες και στο θάνατο. Ιδιαίτερα για τις ασθένειες. Και αναρωτιόμαστε, μα γιατί να αρρωσταίνουμε? Ακούστε τι λέει ο Άγιος Πορφύριος. Το μυστικό στην ασθένεια είναι να αγωνιστείς να αποκτήσεις τη χάρη του Θεού. Πολλή ωφέλεια έχουμε από τις ασθένειες, αρκεί να τις υπομένουμε χωρίς γογγισμό και να δοξάζουμε το Θεό, ζητώντας το έλεος Του. Όταν αρρωστήσουμε, το θέμα δεν είναι να μην πάρουμε φάρμακα ή να πάμε να προσευχηθούμε στον Άγιο Νεκτάριο. Πρέπει να ξέρουμε και το άλλο μυστικό, να αγωνιστούμε να αποκτήσουμε τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το μυστικό. Τα άλλα θα μας τα διδάξει η χάρις, δηλαδή το πώς θα αφαιθούμε στο Χριστό. Εμείς δηλαδή να περιφρονούμε την ασθένεια, δεν τη σκεπτόμαστε. Σκεπτόμαστε το Χριστό απαλά, ανεπαίσθητα, ανιδιοτελώς. Και ο Θεός κάνει το θαύμα Του προς το συμφέρον της ψυχής μας. Όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, «Πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Αλλά πρέπει, λέει ο Άγιος Πορφύριος, να θέλουμε να περιφρονήσουμε την ασθένεια. Αν δεν θέλουμε, είναι δύσκολο. Δεν μπορούμε να πούμε «την περιφρονώ». Και έτσι, ενώ νομίζουμε ότι την περιφρονούμε και ότι δεν της δίνουμε σημασία, εμείς της δίνουμε. Την έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια. Και δεν μπορούμε να έχουμε μέσα μας μια ήρεμη κατάσταση. Γι' αυτό θα σας το αποδείξω. Λέμε, πιστεύω ότι θα με θεραπεύσει ο Θεός. Δεν θάλασσαν γεννήσετε. Τίποτα. Μόνο τη Θεία Αγάπη. Για δέστε πόση χαρά είχαν Άγιοι με την ασθένεια, που θυμάμαι τώρα ότι ο Άγιος Ευμένιος, ο νέος, όταν του είπαν ότι είσαι λεπρός, έτσι ψυχρά του το πένας γιατρός, ακόμα ήταν στρατιώτης, και όταν το άκουσε έπεσε κάτω και γελούσε και είχε χαρά. Πω, πόσο μ' αγαπάει ο Χριστός, πόσο μ' αγαπάει ο Χριστός, μου έδωσε τη λέπρα. Βέβαια δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί, αλλά δέστε πώς αντιμετώπιζαν τις ασθένειες οι Άγιοι. Μπορούμε όμως, ακολουθώντας τις συμβουλές τους, να καταφέρουμε ώστε ούτε αγωνία να έχουμε, ούτε απελπισία, αλλά κυρίως όμως να δούμε ότι είναι ευκαιρία να πλησιάσουμε λίγο πιο κοντά στο Χριστό, που είναι χαρά. Και η χαρά είναι η ουράνια. Την χαρά την εμήν δίδομη ημίν. Αυτής της χαράς να μας αξιώσει όλους ο Θεός. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, αγαπητοί ακροατές, παρά μόνο να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη τον Γιαννή, που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας, και όλους εσάς που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός να ευλογεί όλους μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.
2: Εν τη γέννηση
3: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
4: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
6: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
7: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
11: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης. Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Ώρα Ελλάδος, 6.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
14: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
15: Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
16: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, δικαιολογία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηράστα της αμαρτίας ημών, εδέσποτα σου χώρας της ομιλίας ημών. Άγιε Επίσκοψε και Ιε στην ασθενεία ημών. Ένα και το νεματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, δικαιολογία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ενίσου βενείς. Αγιαστείτε το όνομά σου, λέει τη βασιλεία σου, μην θέλετε το θέλημά σου, σαν να γεπεί τη γη. Ανάρτον ημών την οποία σου δώσει μη σήμερα και άφεση με τα φλήματα ημών, και η μη σαφία με τι αφιλέτε ημών. Και μη είσαι ανέκηση μα, πειρασμό μου, λέει σε εμά από το πόνιμο.
15: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νυν και αή. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
16: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, δικαιρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμενο επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλές του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσου την Θεό ζώντα και γάστο Θείον έβρανε αυτό η κέρι και τριγώνος η άνοι αυτή, ούθησε την ουσία η αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου μακάρι κατοικούνται σαν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων, ενέσους είσαι. Μακάριος σαν ήρωες την αντίληψη σου αυτού παρασού. Αναβάσισε την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του πλαθμόνων σε στον τόπο ανέθετο. Και γάρι ευλογίας δώσουν αιμοθητών, πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμη. Οφθίζεται ο Θεός, ο Θεόν εν Σιών. Κύριε ο Θεός, ο δυνάμενος άκουσε της προσευχής, μενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσαν η μέρα μία εν δε σε ευλέσει την χιλιάδα, σε εξελεξάβει. Παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον οι κείμενε σκηνόμα συνωματολών. Ότι έλειο και αλήθεια εν αγαπά, Κύριο ο Θεό, χάρη και δοξαδόση, Κύριο. Ούστε ρίσε τα αγαθά τη πορευμένη εν κακία, Κύριο Θεό, εν δυνάμειον. Μακάριο άνθρωπο ελπίζονται επί σε. Ευδόκησε, Κύριε, την υγιή σου, απέστρεψε στην υπολοσία Νιακού, βαφήκα συνομία στο λαό σου. Εκάλυψες πάσα τις αμαρτίες αυτών. Κατέβασες πάσα την αγγή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός σου την πλειόν ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας αγγής της ημήν ιδιαίτερης την αγγή σου, την αγγή σου, από γενεάζεις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός αφανθίστη επί σύμ. Δείξον ημήν, Κύριε, το έλεος σου, το σωτηρίο σου εδώ εις ημήν. Ακούσαμε τη λαλήση εν ημί, Κύριε ο Θεός, τη λαλήση εν ημί των αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της πιστεύοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβόμενων αυτών των σωτηρίων αυτού, του κατασκηνούς εν δόξα τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνέντησε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια αυτής γης συνέθελε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη ημών δώσε των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύσετε και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, του ούσο και επάκουσό μου, το πώς και παίρνει σημεί εγώ, φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι ως ημί. Σώζω το δούλο σου, ο Θεός μου, τον επίζονται επί σε. Ελέησόν με, Κύριε, ότι πως και κάξω με όλη την ημέρα να έφανα την ψυχή του δούλου σου, ότι πως είδα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένης σου. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πόρες τη φωνή της διεσιώς μου, ημέρα θρύψεώς μου, εκείγραψου πασέ, ότι επικουσάς μου. Ούκ εστι νόμιος ήλθε ισχύ και ούκ εστι κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνη σε επίησας. Ήξουσε και προσκυνήσε συνενοποιών σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μήκασε εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος, οδήγησου με, Κύριε, διωδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήσε το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε, Κύριε, ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου με αγαπέ με και ορίς ψυχή μου εξάδω κατωτά του. Ο Θεός παράνομη επανέστη σαν επεμέ και συναγωγή καθεών, εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέφθεται σαν οποιών αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, η κτήριμον και λεήμον αγωδήμος και πολυέλειος και αληθινός, επίβλωσον επεμέ και ελεησό με δός, το κράτος σου το παιδί σου και σώσε τον ιό της παιδίς και σου. Ποιήσου με τιμό σημαίνεις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισού τιμή και σχεθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκαλεσάς με. Ποιήσε με το μου σημαίνει αγαθών και ιδιαίτερα σαν ημισούντι με και σχηθήντωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησες και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Λύκη και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν διαθλήσει αυτών στεφάνων συγκομίσαντων, της αφθαρσίας εξούτου Θεού ημών, σχόλες γάρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων έθραψαν και δαιμόνων τα ανείς και τα θράσαν. Αυτών τες εγκαισίες, Χριστέ ο Θεός, όσον τας ψυχάς ημών. Και νύν και ιωή και εις τους αιώνας, των αιώνων να μείνει, μη δι παραδόηση μας εστήλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου. Και μία από εσείς ιστορία σου αφημών δι' Αβραάμ, νοημένου πως σου και δισάχτων δούλο σου και εις λαοί των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και ιερή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησε της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενίας ημών, έγκρι του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ιερή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην Πάτερ ημών, ον της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης. Τον άρτην ημών την επιώση να δώσει με σήμερα και άφηση με τα οφειλήματα ημώνας και ημείς αφήε με τις οφειλάτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν λαρίσω ημάς από το πονηρού.
15: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
16: Αμήν. Ο υψωθείς με το σταυρό εποσίως τη επωνύμωση καινή πολιτεία του θυμού σου δώσεις Χριστή ο Θεός. Έφρανον τη δυνάμει σου της Χριστούς Βασιλής ημών οικοσχολικών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία έχει εν τη σύν όπλων ειρήνη σωή των τρόπεων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πασιόραν εν ανώ και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος. Ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας χρονόπως του τηρία δια της Απαγγελίας των μελώτων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόλα τα αύτη θα δέξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τας ψυχάς η μοναγίας σαν τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσαν της ενίας κάθενων και είσαι ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησαν ημάς Αγίης ο Αγγέλης να την παρεμβαλεί αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταδύσαμενοι στην αντισπίστειας και στην επίγνωση της απασότητας του δόξης διευλογητός εις τους αιώνας των όνων να μείνουν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νίκη αή και εις τους αιώνας των όνων να μείνουν. Αλληλούι την δημιωτέρα το χειλουβήμι και ενδοξατέρα να συμπλήτω σε ελαφήν την αδιαφθόρος Θεόλογον τεκούσαν το την όντως Θεοτόπος ενεπαθήνων με νόματι Κύριε Ευλόγησον Πάτερ.
17: Ο Θεός κτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελή μας και άχρηση παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίη σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και ναξής δούλη σου ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ούκες μεν άξι άρετα όματε μόν και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της ελίμας των καρδιών ημών, αλικετεύωμεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια του όνομάς του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα, και συζήσουμεν του μετέρου δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν ένθα πάντων εστίν, εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπωμεν σύν το ανάρχος σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
16: Αμήν.
17: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
16: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
17: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Καλλινίκου Θεοδότης Βασιλίσκου Μάμαντος και Ευσταθίου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Λούπου Επισκόπου Γαλατίας, του Αγίου Ενδόξου Βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού και του Αγίου Ενδόξου Ιωάννου του Στρατιώτου, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θησφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσον αβελόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ως σιδέρινο στο εγάζον νίδασε τα υπερώα αυτού. Ότι θύ συνέφτην επίβασιν αυτού, επερεπτών επιτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επ' την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άπισος ως ημάτιον των περιβόλαιων αυτού των ωραίων στήσεων ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φέξονται από φωνής βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όνα θεμελιώσε αυτά. Όριον εν Θεού παρελέξονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψει την γήν. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν εναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θεία του αγρού προσδέξονται όν αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσουν των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρυκ την περών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώειν τη δουλειά των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και είνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνων δύσιν αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ήξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμεν του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέπτυλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ο νοκές την αριθμό όσο ζούα με γράμματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτω όσο ανέβλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσω των πρόσωπων ταραχθήσονται. Αν τον ελύσει το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το εδόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί τις έργες αυτού. Με επιβλέπουν επί την υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενο ως τον ωραίο και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνηθία αυτού η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγραν την δύση αυτού, έθου σκότω και έγινε τον ήξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα και εν και αγίε του αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

Υπέρ της άνωθεν την ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήσου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής, πόλεως χώρας και των πίστη οικούδων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων, καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

Πνευματικός Ιλαρών Αγίας Δόξη εις αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση νιδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρή, υμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς.

0: καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη να μάρτη τους φυλαχθήνει μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισώνουν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύπνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσφαιρετική.

Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό.

τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομαι. Κύριε ο Θεός, ημών ο πλήνος ουρανός κατά βάση ψωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειτα από τη ζωή σου και επ' την κληρονομία σου σιγά του φοβερού και φιλανθρώπου κριτή εσύ δουλειπέ κλείναν τα σκεφαλά σου δε αυτήν πέδεξαν αυγένας ούτε εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθεν λε τόσον περιμένοντες έλεος και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρνη την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού από πάσης επιτυμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού

Θαυμαστός ο Θεός ο δισαγής αυτού, πανέμφημοι μάρτυρες θέματα πνευματικά, ολοκαυτώματα λαγικά θυσία δεκτή, ευχάριστα στο Θεό, ημάς ουχή γη κατέκρισε έναν ουρανό ως υπεδέξατο, αγγέλος συμμετοχή γεγόνατε, μεθόνη και τεύσατε.

0: των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτηριών σου, ο ητήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος ελέησον εμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αήκει εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησόντας ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασαντας ασθενείας ημών, ένικεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αήκει εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, στήρω το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθήρω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήμε τις οφλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ιελέησον, Ιελέησον, Ιελέησον.
0: Και δεόμεθε υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλη ταύτη των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη,

0: Ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία Πόλη, Ιερά Μητροπόλη και Καθέδρα Δάφτη και το γέννη Παδής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξιτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομενο.
0: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Σύλλα, Σιλουανού, Επενετού, Κρίσχεντος και Ανδρονίκου, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Ιουλίτης της Εκκεσαρίας και των Οσίων, Παύλου Επισκόπου και Ιωάννου Πρεσβυτέρου, όν την Ιεράν Μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε, Κύριε ο Θεός, ημών την δέηση ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννη το Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριστη και ενισχυτήτωρες του Αγίου Ναοτού του αιωνία μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Όσιος Εφραιμός Ήρος συμβουλεύει τους πνευματικούς πατέρες να μην εμποδίζουν την προθυμία των ηλικιωμένων ανθρώπων όταν ειλικρινά πουθούν τη μοναχική ζωή. Μην εξουθενώνεις τους γέροντες όταν επιθυμούν και προθυμοποιούνται να αναλάβουν τους σκόπους της ασκήσεως. Ούτε ο Κύριός μας κατεφρόνησε τους εργάτες της ενδεκάτης ώρας. Ποιος ξέρει αν κάποιος από αυτούς δεν είναι σκεύος εκλογής?

Κάποιος νέος που είχε στην ψυχή του θερμό πόθο να γίνει μοναχός, άφησε τον κόσμο και προχώρησε βαθιά στην έρημο, αναζητώντας πνευματικό οδηγό για να υποταχθεί. Διέκρινε τέλος πάντων από μακριά, μέσα σε εκείνη την αχανή έρημο, ένα κελί με ένα πυργάκι. «Όποιον βρω στον πύργο», είπε στον εαυτό του, «θα μείνω κοντά του και θα τον υπηρετήσω σε όλη μου τη ζωή». Έφτασε κατάκοπος. Χτύπησε την πόρτα και του άνοιξε ένας ηλικιωμένος καλόγερος. «Τι γυρεύεις, αδελφέ?» τον ρώτησε απρόθυμα. «Έχω κάποιο τάξιμο», αποκρίθηκε εκείνος, «και γι' αυτό έφτασα ως εδώ». Είχε πια ανοιχτώσει. Ο καλόγερος αναγκάστηκε να βάλει μέσα το παλικάρι για να μην κινδυνέψει σε εκείνη την άγρια ερημιά. «Σκοπεύεις να βρεις γέροντα?» τον ρώτησε καθώς του ετοίμαζε κάτι πρόχειρο να φάει. «Όχι», είπε ο νέος. «Ήλθα αποφασισμένος να μείνω εδώ μαζί σου». Η σταθερή απάντηση του παλικαριού κατατάραξε το ιερό μοναχό. Αυτό δε έλειπε τώρα, να μαζευτούν παρήσακτοι στο κελί του. Ο δυστυχισμένος είχε από καιρό παραστρατήσει και συζούσε με γυναίκα της αμαρτίας. Για να απαλλαγεί από τον ενοχλητικό επισκέπτη, δε δίστασε να του πει: «Αν θέλεις να ακούσεις τη συμβουλή μου, νεαρέ, ψάξε να βρεις μοναστήρι να μείνεις. Εγώ δεν μπορώ να σε κρατήσω. Έχω γυναίκα». «Είτε γυναίκα έχεις, είτε αδελφή, είναι δικό σου λογαριασμό, Σαββά. Εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ υποσχέθηκα στον κύριό μου, καθώς ερχόμουν, πως θα μείνω κοντά σου και μέχρι θανάτου να σε υπηρετώ», εξήγησε ο νέος. Έτσι και έγινε. Αρκετό καιρό υπηρετούσε μόλι του την προθυμία και με απονήρευτη καρδιά το παράνομο ζευγάρι. Όσο όμως το παλικάρι φρόντιζε για την ψυχή του, τόσο η συνείδηση των άλλων επαναστατούσε. «Δεν μας αρκεί η αμαρτία μας», έλεγαν μεταξύ τους. «Τώρα θα είμαστε υπόλογοι και για την ψυχή αυτού εδώ. Ας φύγουμε και ας του αφήσουμε το κελί». Μια νύχτα λοιπόν ξεκίνησαν κρυφά να φύγουν. Δεν είχαν όμως προχωρήσει πολύ, σαν είδαν το νέο να τρέχει λαχανιασμένος να τους προφθάσει. Πήρε είδηση πως φεύγανε. «Μέχρι πότε θα μας καταδικάζεις με την παρουσία σου?» του είπαν ταραγμένοι όταν πλησίασε. «Κράτησε το κελί και κοίταξε να σώσεις την ψυχή σου. Άφησε και μας ήσυχους». «Εγώ δεν ήλθα εδώ για το κελί, Αβά», είπε λυπημένος στον καλόγερο ο αδελφός, «αλλά για να υπηρετήσω εσένα, όπως υποσχέθηκα στον κύριό μου. Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Η απόκριση του αδελφού έφερε συντριβή στον παραστρατημένο γέροντα. Η αγιότητα του νέου του έδειξε καθαρά το βούρκο που είχε πέσει. Έδιωξε παρευθύ στην αμαρτωλή γυναίκα που κι εκείνη είχε αρχίσει να μετανοεί και γύρισε στο κελί του καινούριος άνθρωπος. Με την υπομονή του, ο νέος έσωσε δυο ψυχές.

Ο Αβάς Ναθαναήλ, πρωτοβγαίνοντας στην έρημο νέος στην ηλικία και αρχάριος στη μοναχική πολιτεία, βρήκε μια σπηλιά σε ένα απόκρημνο βράχο. Γεμάτος ζήλο και ενθουσιασμό για άσκηση, έμεινε εκεί να αγωνίζεται μόνος. Γρήγορα όμως απόκαμε από την τραχύτητα του τόπου και τις πολλές στερήσεις. Περνούσε εβδομάδες ολόκληρες χωρίς ψωμί και νερό. Αποφάσισε τέλος να αφήσει το σπήλαιο και να μείνει σε πιο ήμερο τόπο. Έφτιαξε μια καλύβα στην σκήτη των πατέρων για να ζήσει πιο κοντά σε αυτούς. Την πρώτη νύχτα που εγκαταστάθηκε στη νέα του διαμονή, αναστατώθηκε κυριολεκτικά από ένα ασυνήθιστο θόρυβο στη στέγη της καλύβας. Χαλούσε ο κόσμος από τα χτυπήματα. Ανήσυχος, βγήκε να δει τι συνέβαινε. Μπροστά του στεκόταν ένα απέσιο υποκείμενο. Φορούσε παλιά χιλιομπαλωμένη στρατιωτική στολή και κρατούσε στα χέρια του ένα πελώριο τσεκούρι. Μ' αυτό φαίνεται θα προξενούσε όλη αυτή τη φασαρία. «Ποιος είσαι του λόγου σου που δεν μ' αφήνεις να ησυχάσω τέτοια ώρα?» ρώτησε ο Αβάς. «Δεν με γνώρισες ακόμη?» είπε εκείνος με ένα αποκρουστικό γέλιο που έφερνε ανατριχύλα. «Εγώ σε έδιωξα από την πρώτη σου κατοικία και να είμαι πάλι πρώτος και καλύτερος να σε βγάλω και από εδώ. Αλίμονό μου», συλλογίστηκε ο Αβάς Ναθαναήλ. «Έγινα περίγελος του σατανά». Το άλλο πρωί, χωρίς αναβολή, γύρισε στη σπηλιά που είχε αφήσει. Έμεινε πια εκεί ως το τέλος της ζωής του, υποφέροντας με υπομονή όχι μόνο την αγριότητα του τόπου, αλλά και τις καθημερινές επιθέσεις του εχθρού.

Επιχείρησε κάποτε να ξεγελάσει ο διάβολος και τον Αβά Μακάριο τον Αλεξανδρέα, να βγει από το κελί του και να γυρίσει στην πολιτεία. Αφού έχεις χάρισμα από το Θεό να θεραπεύεις όλες τις αρρώστιες, του ψιθύριζε στο λογισμό του, γιατί δεν πας στη Ρώμη να φανείς χρήσιμο στους ανθρώπους? Ο άνθρωπος του Θεού διέκρινε αμέσως τα ζυζάνια της καινοδοξίας και βάλθηκε να τα ξεριζώσει. Μια μέρα που οι λογισμοί έγιναν πιο ενοχλητικοί από κάθε άλλη φορά, ξάπλωσε φαρδής πλατής μπρος στο κατόφλι της πόρτας του και έλεγε, φιλονικώντας με το διάβολο, «Σύρε με δια της βίας, αν έχεις τέτοια εξουσία, πονηρέ. Εγώ με τη θέλησή μου δεν κάνω βήμα έξω από το κελί μου». Άλλη φορά πάλι, για να διώξει παρόμοιους λογισμούς, φορτώθηκε στην πλάτη ένα μεγάλο σακί γεμάτο άμμο και πηγαίνω ερχόταν ολόκληρη τη νύχτα μέσα στην έρημο. «Τι κάνεις εκεί, Αβά?» τον ρώτησε ο γειτονάς του, Αβάς Θεοσέβιος, που έτυχε να τον συναντήσει. «Ξεγελώ εκείνον που προσπαθεί να με ξεγελάσει», αποκρίθηκε Όσιος. «Ενώ έχω βρει εδώ την ησυχία μου, με ξεσηκώνει για ταξίδια». Με τον αγώνα και την υπομονή του απομάκρυνε εντελώς τους ενοχλητικούς λογισμούς.

Ένας αρχάριος μοναχός που είχε πέσει σε αμέλεια πήγε στον Αβά Μάρκο τον ασκητή να εξομολογηθεί. Μου λέγει ο λογισμός, Αβά, να σηκωθώ να φύγω από το κελί μου, γιατί και που κάθομαι σε αυτό δεν κατορθώνω τίποτε. Απάντησέ του, τον συμβούλεψε ο διακριτικός γέρον, πως για χάρη του Χριστού θα μείνω σε αυτό σ' όλη μου τη ζωή και θα φυλάω τους 4 στίχους. Αν αποτύχεις, αδελφέ, να τελειώσεις το πνευματικό έργο που άρχισες στον τόπο που μένεις, ας μην σε ξεγελά ο λογισμός σου πως θα επιτύχεις οπουδήποτε αλλού, συμβούλευε ένα νέο, κάποιος σοφός γέροντας.

Ένας μοναχός βρήκε πολλούς πειρασμούς στον τόπο που πρωτάρχισε να αγωνίζεται. Κάποτε έχασε την υπομονή του και αποφάσισε να φύγει μακριά για να βρει την ησυχία του. Καθώς έσκυψε να δέσει τα σανδάλια του για να ξεκινήσει, είδε αντίκριτου κάποιον άλλο να δένει και εκείνος τα δικά του. «Ποιος είσαι εσύ?» τον ρώτησε. «Εκείνος που σε βγάζει από εδώ. Και να είμαι πάλι έτοιμος να προπορευθώ εκεί που σκοπεύεις να καταφύγεις». Ήταν ο διάβολος που επιχείρησε να τον διώξει, αλλά δεν το κατόρθωσε, γιατί ο αδελφός έμεινε ύστερα από αυτό στο κελί του και αγωνίστηκε με υπομονή έως ότου νίκησε τους πειρασμούς.

0: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου. Ένα μοναδικό ταξίδι στο Βυζάντιο μέσα από σπουδαίες προσωπικότητες που καθόρισαν την ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Ένα πλούσιο εκπαιδευτικό βιβλίο με πλήθος ιστορικών πληροφοριών, χάρτες, προσωπογραφίες και δραστηριότητες. Κείμενα Κωνσταντίνα Ζικούλη Τακοπούλου. Εικονογράφηση Σπύρος Ζαχαρόπουλος. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Εν τη γέννηση
4: 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: Ψηφίδε ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ο Κύριος είπε, «Η βασιλεία η εμή ούκα έστειν εκ του κόσμου τούτου». Το δικό μου βασίλειο δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Θέλοντας να ξεχωρίσει την δική του αρχή από τις αρχές του κόσμου. Βασιλεία σημαίνει κυριαρχία. Είναι η κληρονομική μοναρχία, η οποία ενίοτε καταλήγει και σε τυραννία. Παρότι η λέξη παραπέμπει σε μία αρχαία πρακτική, σε μία αρχαία αίσθηση, όπου βάση και λαός είναι βάση της κάθε αρχής ο λαός. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η λέξη αρχή έχει μια διτή έννοια. Αρχή είναι η εξουσία, αλλά ταυτόχρονα είναι και ότι δίνει αρχή, έναρξη. Και ίσως εδώ θα πρέπει να ψάξουμε σε αυτόν τον δεύτερο ορισμό το βαθύτερο μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Ρωτούσαν οι Ιουδαίοι, «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Και ο Κύριος απεκρίνεται, «Συ λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμο, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Πας ο όνεκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής». Η κατανόηση των ανθρώπων σε σχέση με τον Χριστό είναι εκείνοι που θέλουν κάθε φορά. Και οι Φαρισαίοι θέλουν να τον αναγκάσουν, να τον εξαναγκάσουν να ομολογήσει ότι είναι βασιλέας για να τον φέρουν αντιμέτωπο με τον Κέσσαρα. Αλλά εκείνος είναι ένας βασιλιάς της αλήθειας. Γι' αυτό και μόνο όσοι είναι παιδιά της αλήθειας μπορούν να ακούσουν, να κατανοήσουν τη φωνή του. Ο Χριστός και έχει αρχή ως Θεός και εξουσία, αλλά ταυτόχρονα είναι η μοναδική και ανυπέρβλητη αρχή της αγάπης μέσα στον κόσμο με την δημιουργία. Είναι αυτό που συμπυκνώθηκε σε αυτό το ιερό του λόγιο. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Τόσο δυναμική, ώστε η αρχική στόχευση του Χριστού να δημιουργήσει τον κόσμο, να διορίσει βασιλέα επάνω στην κτήση τον άνθρωπο, δεν αναιρείται από την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, παρά μονάχα αμαυρώνεται από την πτώση. Και εκείνος αναδημιουργεί μέσα στην αποτυχία του ανθρώπου τις προϋποθέσεις της σωτηρίας. Ό,τι δεν έγινε μέσα στον Παράδεισο, θα γίνει τώρα μέσα στην μήτρα της Θεοτόκου. Θα λάβει σάρκα και οστά. Και εκείνος θα κλείνει ουρανούς. Θα ταπεινώσει τόσο πολύ τον εαυτό του για να χωρέσει μέσα στον άνθρωπο. Για να φανερώσει μια αληθινή, μοναδική και ανυπέρβλητη εξουσία που έχει. Πώς μπορούμε όμως να πλησιάσουμε αυτήν την έννοια της εξουσίας του Χριστού? Η εξουσία του Χριστού είναι αρχικά κένωση, άδειασμα, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους, δεν θεώρησε την ισότητα, ή την ισότητα με τον Θεό κάλεσμα αρπαγής, αλλά αυτόν εκένωσε. Αλλά τα απαρνήθηκε όλα και πήρε μορφή δούλου. Έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Ουγαρέστην ανθρώπων ουδείς, ως τούτον οικειώσετε των λόγων, παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Δεν υπάρχει κανένας από τους ανθρώπους ο οποίος μπορεί να οικειοποιηθεί αυτήν την αλήθεια. Ουδείς των πόποτε γενωμένων Αγίων, κανένας από τους Αγίους που υπήρξαν, μονογενής ειν Θεός, γενόμενος άνθρωπος. Κανένας δεν ήταν απ' εκείνους Θεός που έγινε άνθρωπος. Τούτο γαρεστήν εν μορφή Θεού υπάρχοντα, μορφήν δούλου λαβήν. Όσο και αν προχωρήσει ο άνθρωπος, δεν θα μπορεί να φτάσει ποτέ σε αυτήν την εξουσία, στην απόφαση να μικρύνεις τον εαυτό σου, να τον αδειάσεις, για να μπορέσεις να διακονήσεις την αγάπη. Η κενωτική κίνηση του Χριστού ορίζει για όλους μας τον τρόπο της αγάπης, γράφει ένας σύγχρονος θεολόγος. Με άλλα λόγια, αγάπη δεν σημαίνει να κρατήσεις σαν λάφυρο αρπαγμών αυτό που έχεις, ούτε πολύ περισσότερο να αποκτήσεις άλλα λάφυρα, αλλά να δώσεις, δηλαδή να χάσεις ακόμα και τη ζωή σου. Η αγάπη είναι θυσία. Η λέξη «κένωσης» του Αποστόλου Παύλου κυκλοφορεί αμετάφραστη στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Ακόμα όμως περισσότερο αμετάφραστο μένει το νόημα της κένωσης στη δική μας ζωή. Έπειτα η εξουσία του Χριστού διακρίνεται από ένα μυστήριο σιωπής. Έκλεινεν ουρανούς και κατέβη. Ο Άγιος Νικόδημος ερμηνεύει αυτό τον στίχο, θέλοντας από τον 17ο ψαλμό, θέλοντας ο ψαλμοδός να φανερώσει το κρίφιον και ανεπαίσθητον της Θείας Σαρκώσιος του Ιού, είπεν ότι έκλεινε τους ουρανούς έως εις την γην και χωρίς κρότον εκατέβη. Δεν γνωρίζουμε πώς συνελήφθη ο Κύριος, τις λεπτομέρειες της γεννήσεώς του, αλλά και πώς αναστήθηκε ακριβώς. Τα Ευαγγέλια περιγράφουν εκείνο το πρωινό, χωρίς να χρειαστεί να δοθεί καμία περαιτέρω εξήγηση για τον τρόπο, την ώρα, το τι έγινε, το πώς αναστήθηκε, το πόσο νεκρός ο ταπεινωμένος Θεός άνοιξε τα μάτια του και πήρε την ύπαρξή του στον Άδη για να κηρύξει και εκεί μετάνοια. Ένα μυστήριο σιωπής το οποίο η Εκκλησία το ζει ακόμα, μέσα στην μυσταγωγία της, μέσα στην λατρεία της, γιατί τα μυστήρια σιγή τιμάν με μαθήκαμε. Έχουμε μάθει να τα τιμάμε με σιγή, όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Ένα μυστήριο σιγής και σιωπής, το οποίο χωράει πάντοτε στην αληθινή αγάπη. Εκεί όπου τα λόγια είναι περιτά. Εκεί όπου φτάνει να υπάρχει ο άνθρωπος, να τον βλέπεις, να τον αισθάνεσαι, να οσφραίνεσαι την ύπαρξή του. Η εξουσία του Χριστού έπειτα διακρίνεται από μια αρχή διακονίας. Είναι αυτό το οποίο ο ίδιος εδήλωσε. Ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήρθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Ή της θέλει πρώτος είναι, εστω πάντων έσχατος και πάντων διάκονος, ανερώντας όλη εκείνη την κοινωνική κατασκευή, όπου ο δούλος είναι στη βάση και ο ηγέτης και η αρχή στην κορυφή. Ο Κύριος ανέτρεψε διαπαντός αυτές τις διακρίσεις. Ανέτρεψε όλη την πυραμίδα της κοινωνικής αδικίας, καθώς έρχεται ο ίδιος να διακονήσει. Και γίνεται ο ίδιος ο ποιμένας, ο καλός ο οποίος έρχεται να διακονήσει τα πρόβατα. Και έχει πόθο για εκείνα. Όταν βόσκουν τα πρόβατα, γράφει ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακά του, ο ποιμήν ας μη πάυσει να παίζει την φλογέρα της διδασκαλίας, και μάλιστα όταν πρόκειται να κοιμηθούν, διότι τίποτε άλλο δεν φοβείται ο λύκος όσο τον ήχο της ποιμενικής φλογέρας. όπως εκείνος μίλησε, έτσι και η Εκκλησία έχει την φλογέρα αυτή της διδασκαλίας, τόσο σαν σώμα Χριστού, όσο και σαν πατέρας και πνευματική πατρότητα μέσα στην Εκκλησία, για να θυμίζει αυτήν την αρχή της διακονίας των πάντων υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Η επόμενη αρχή είναι ακόμα πιο τραγική. Τραγική για τα ανθρώπινα δεδομένα, γιατί εκείνος ήρθε, δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Δεν ήρθε για να κυριεύσει κανέναν. Ήρθε μονάχα για να δηλώσει την αγάπη του, και αυτήν την υπογραμμίζει επάνω στο Γολγοθά. Λύτρων αντιπολών. Και όχι μόνο για τους καλούς, αλλά κυρίως για τους αμαρτωλούς. Όχι για όσους ήταν τηρητές απλά του νόμου, αλλά για όσους έψαχναν την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Στον Γολγοθά φανερώνεται και ακτινοβολεί η σημασία της ενσάρκωσης της Βηθλεέμ, θα παρατηρήσει ο Κάρλ Μπάρτ. Και εκεί έρχεται και εκείνη η επισήμανση του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακας. Τον αληθινό ποιμένα θα τον φανερώσει η αγάπη του. Από αγάπη άλλωστε ο πατήρ εσταυρώθηκε. Ο πατήρ, εννοώντας εδώ τον ποιμένα, τον καλό ποιμένα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η εξουσία του Χριστού έπειτα είναι ένα κάλεσμα. Κάλεσμα προς κάθε άνθρωπο, ακόμη και σε εκείνους που δεν τον θέλουν και εκείνους που τον αρνούνται πεισματικά. Θυμηθείτε ότι όταν γεννήθηκε, οι άγγελοι κάλεσαν τους απλοϊκούς ποιμένας, και ο Ηρώδης και οι Φαρισαίοι, οι λύκοι οι βαρείς της εξουσίας και της καταδυνάστευσης του λαού, καλούνται μέσω των μάγων. Ήρθαμε να προσκυνήσουμε τον τεχθέντα βασιλέα. Τους το ανακοινώνουν σαφώς. Εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν την προφητεία, εκείνοι που δεν είχαν την βίβλο, εκείνοι που δεν είχαν τα στόματα των προφητών να προκαταγγέλουν την έλευσή του. Έπειτα η Βασιλεία του Θεού είναι μια δοξολογική παρουσία. Είναι αυτοί οι ύμνοι οι οποίοι βγαίνουν από τα στόματα των Αποστόλων και του πλήθους τα οποία συνοδεύουν τον Χριστό. Το βρίσκουμε συχνά στο Ευαγγέλιο. Χαίρονται οι άνθρωποι και δοξολογούν τον Θεό. Γίνεται εκείνος αφορμή με την παρουσία του να δοξάζεται ο Πατέρας πάντων. Γίνεται εκείνος η ιερά εορτή, το μυστικό πανηγύρι των καρδιών των ανθρώπων της τότε και της κάθε εποχής. Εκείνος μπορεί, και ταυτόχρονα εκείνος είναι η αρχή. Μια αρχή τραγική μέσα από το Σταυρό, αλλά διαιωνίζουσα την ύπαρξη του ανθρώπου με την Ανάστασή του. Και προπάντων, η αρχή του Κυρίου είναι μια ειρηνική αρχή, χωρίς κανένα αστερίσκο και καμία δικαίωση και υποσημείωση για την τρέλα του πολέμου και την ανόητη αδικία εναντίον των πιο αδύναμων και των κατατρεγμένων. Άγγελοι κατήλθαν από τον ουρανό και ανακράβγαζαν μελωδικά προς τον ενυψίστης Θεόν και επιγής ειρηνάρχην, γράφει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, για την καταλλαγή του Θεού προς τους ανθρώπους που πραγματοποίησε με την ευδοκία του Πατρός. Του απένιμαν ως βασιλέα του την οφειλόμενη επιφημία και απεκάλυψαν τρανός τον κρυπτόμενον ακόμη βασιλέα και τον ανήγγελαν στους πλησιοχώρους ποιμένες, όπως ήρμοζε σε αυτούς ως ποιμένα των προβάτων των Μέγαν. Ο καθένας, καθώς πλησιάζει τον Χριστό, βρίσκει αυτό το οποίο είναι, αυτό που ονειρεύεται, αυτό που αγαπά και ταυτόχρονα αυτό που διαφεύγει. Αυτό που μένει όνειρο πολλές φορές και σφοδρή ερωτική επιθυμία του ανθρώπου να γίνει κατά χάριν Θεός, να ζήσει απόλυτα, να αιωνίσει την ύπαρξή του. Και προπάντων, η αρχή αυτή του Χριστού είναι μια αρχή δηλωτική της απόλυτης ελευθερίας. Ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, κόσμος σωτήριον, νοσημάτων ιατήριον, δαιμόνων αφανιστήριον, ειδωλικών ξωάνων και βωμών καταλυτήριον, θυσιών διαβολικών και βεβήλων κνησών, των καπνών δηλαδή από τα σφάγια, εξαλειπτήριον, τυραννικής διαβόλου αποστασίας, αλυσοδετήριον αιώνιον. Τι ωραία εικόνα! Ο Χριστός που αλυσοδένει τον διάβολο, τον τύραννο, και καθολικής αναστάσεως νεκρών αρχιετήριων. Το αρχέτυπο της καθολικής ανάστασης όλων, όπως παρατηρεί ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Μια ελευθερία η οποία τον κάνει να πλησιάζει τους αμαρτωλούς του καιρού του και των αιώνων. Μια ελευθερία η οποία τον οδηγεί μέσα στην ιερή πόλη για να πάθει επί πόλου όνου καθήμενων. Μια ελευθερία η οποία υμνολογείται ακατάπαυστα από την πρώτη στιγμή της γέννησής του, της φανέρωσής του στον κόσμο έως την εσχάτη που θα αποχαιρετήσει αυτόν τον κόσμο για να ανέλθει στον πατέρα του.

βασιλέας όμως σιγή. Ο δε Ιησούς αισιώπα. Αυτό είναι ένα άλλο μυστήριο. Ένα μυστήριο του Κυρίου, όπως το προείπαμε και πριν λίγο. Αλλά γιατί σιωπά ο Θεός? Γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τότε και τώρα, το δίκιο επιβάλλεται, δεν εμπνέεται. Γιατί τον άνθρωπο τον κατατρέχει μια μόνιμη μιζέρια και μια γκρίνια έναντι των άλλων που δεν καταλαβαίνουν. Του συζύγου για την σύζυγο και αντίστροφα, των γονέων για τα παιδιά, των πνευματικών ανθρώπων έναντι της εκκλησίας και του κλήρου, των πνευματικών έναντι των μη πνευματικών, μια γκρίνια η οποία δεν μπορεί να δει ούτε καν την ημέρα. Ο δε Ιησούς αισιώπα, γιατί εκείνο το οποίο ζούμε είναι μια αλληλοϊπών υπονόμευση στις σχέσεις μας. Καθώς δεν αντέχουμε την αλήθεια της βασιλείας του, ψάχνουμε τρόπους να υποτάξουμε τους άλλους. Η γενή να φοβείται τον άνδρα, να είμαστε καλοί και υπάκουοι, να είμαστε σύμφωνοι με την τρέχουσα κοινωνική ηθική, να ακολουθούμε τις επιταγές της μόδας, να μην είμαστε δοτικοί ως κορόιδα μέσα στην ιστορία. Και ο Χριστός συνεχίζει να σιωπά, αυτός που τόσο ελεύθερε ήρθε ανάμεσά μας. Και πώς να μη σιωπήσει, όταν ο φόβος είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας. Φόβος θανάτου, φόβος για τον άλλον, φόβος για την ελευθερία μας, μη μας την καταπατήσουν. Φόβος μήπως χάσουμε ακόμα και τον παράδεισο. Ένας παράλογος φόβος και κυρίως μια τραγική εκδοχή του. Ο φόβος για τον Αντίχριστο, ο οποίος κυριαρχεί μέσα σε πολλούς ανθρώπους της Εκκλησίας. Σαν να μην έρχεται ο Χριστός. Σαν να μην υποσχέθηκε ποτέ ότι θα μείνει μαζί μας έως τα τέλη των αιώνων. Και η εξουσία των ανθρώπων, όταν την έχουν, τους αφήνει μοναχικούς, τόσο μοναχικούς που μοιάζει με κόλαση. Τι έχει άραγε να πει ο Χριστός σε τέτοιους ανθρώπους? Ή από την άλλη, εκείνη η δίθεν αρετή, η δειλία κατά βάση απέναντι στις αρχές και στις εξουσίες, στους δυνατούς του κάθε καιρού, που την βαφτίζουμε αρετή και στάση υπεύθυνη και ταυτόχρονα χριστιανική, και γίνεται ουσιαστικά μια ανοχή απέναντι στο άδικο και στο κακό, μια ανοχή την οποία καυτηρίασαν οι πατέρες με την ζωή τους και τα κηρύγματά τους, μια ανοχή την οποία καταδίκασε ο Χριστός, αλλά και κορυφώθηκε στην καταδίκη του. Δεν ήταν ανεκτός έναντι της εξουσίας του Κέσαρα. Αυτό άλλωστε δεν είπαν οι Φαρισαίοι στον Πιλάτο. Ή από την άλλη, εκείνη η δήθεν επαναστατικότητα έναντι της εξουσίας, με την τυφλή βία, η οποία συνεχίζει να γεννά τέτοια τέκνα της βίας σε έναν φαύλο κύκλο σαν εκείνον των γνωστικών, που δεν σπάζει ποτέ και ανακυκλώνεται, εγκλωβίζοντας τον άνθρωπο μέσα στον θάνατο, στον θάνατο της άρνησης να αγαπήσει, να ανεχθεί και να διαλεχθεί. Και το πιο τραγικό μέσα σε αυτήν τη βασιλεία του Θεού, μέσα στις εορτές του, οι οποίες μας θυμίζουν αυτήν την διάσταση της παρουσίας του ανάμεσά μας έως ότου έλθει και γίνουμε ένα στη βασιλεία του, είναι τα περίφημα διαγγέλματα των πολιτικών μας στις χριστιανικές εορτές. Άχρωμα,
άοσμα, άγευστα της Αναστάσεως, της δύναμης, της χαράς, της αγάπης. Γι' αυτό και η Βασιλεία του Θεού είναι μια βασιλεία αλήθειας και την ακούν μονάχα αυτήν την αλήθεια και την καταλαβαίνουν όσοι μπορούν να αγαπήσουν. «Όποιος αγαπά την αλήθεια καταλαβαίνει τα λόγια μου», είπε πριν ο Χριστός, το μνημονεύσαμε και λίγο πριν. Η Βασιλεία του Χριστού έχει μια άλλη γλώσσα, έχει έναν καινούργιο κώδικα, λέξεις κλειδιά όπως θα λέγαμε, εργαλεία. Μια γλώσσα η οποία ενώνει και δεν χωρίζει. Μια γλώσσα που δεν στείνει τον πύργο της Βαβέλ. Μια γλώσσα που έχει ταπείνωση, συγκατάβαση, κατανόηση, συμπάθεια και συσταύρωση με τους άλλους. Αυτή είναι η γλώσσα της Βασιλείας του Θεού, η οποία οδηγεί στην συνανάσταση. Κανένας δεν θα σωθεί μόνος. Και όποιος έχει αυτήν την βεβαιότητα είναι ήδη νεκρός. Όταν ο Χριστός ερωτάται για τη βασιλεία του από τον Πιλάτο και αν είναι βασιλέας, εκείνος του λέγει «Εσύ είπες, αλλά εγώ ήρθα να μαρτυρήσω στον κόσμο την αλήθεια». Απέναντι στο ψεύδος, απέναντι στην τυραννία, απέναντι στη συνήθεια, κατά πάνω στον θάνατο, παρέα με τους αδύνατους, τους κατατρεγμένους, τους αδικημένους του κόσμου τούτου, η δικιά μου βασιλεία, μια αγκαλιά σταυρωμένη και ταυτόχρονα μια ελπίδα αναστημένη.

0: Συμφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Εν τη γέννηση
9: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης, Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας, μέρος 7. Αν δεν εξηγείς, θα σε δικαιώσει ο Θεός. Γέροντα, πολλές φορές όταν μου κάνουν μία παρατήρηση, νομίζω πως πρέπει να δώσω εξηγήσεις και λέω «Ναι, έτσι είναι, αλλά...» Τι το θέλεις αυτό το «αλλά»? Το «αλλά» δεν έχει αλάτι και όλα τα αλλοιώνει με την κακή έννοια. Να λες «ευλόγησον», με την ευχή σου άλλη φορά θα προσέχω. Γέροντα, όταν κάποιος βγάλει ένα λανθασμένο συμπέρασμα για μία ενέργειά μου, χρειάζεται να εξηγώ πως κινήθηκα? Αν έχεις πνευματική δύναμη, δηλαδή ταπείνωση, να δεχτείς ότι έφτεξες και να μην μιλήσεις, άφησε να σε δικαιώσει ο Θεός. Αν δεν μιλήσεις εσύ, θα μιλήσει μετά ο Θεός. Βλέπεις, ο Ιωσήφ, όταν τα αδέλφια του τον πούλησαν, δεν είπε «Είμαι αδελφός τους, δεν είμαι δούλος, ο πατέρας μου με αγαπούσε πιο πολύ από όλα τα παιδιά του». Δεν μίλησε και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Τι νομίζεις, δεν πληροφορεί ο Θεός? Και αν ο Θεός για το συμφέρον σου δείχνει την αλήθεια, καλά. Αν όμως δεν τη δείξει, πάλι για το συμφέρον σου θα είναι. Όταν σε αδικεί κάποιος, να σκέφτεσαι ότι δεν σε αδικεί από κακία, αλλά επειδή έτσι είδε τα πράγματα. Ύστερα, αν δεν έχει κακία, ο Θεός θα τον πληροφορήσει, θα καταλάβει ότι αδίκησε και θα μετανοήσει. Μόνο όταν υπάρχει κακία δεν πληροφορεί ο Θεός, γιατί η συχνότητα στην οποία εργάζεται ο Θεός είναι ταπείνωση, αγάπη. Κάνει γέροντα να ζητάω εξηγήσεις μετά από μία παρεξήγηση? Χάλασε ο λογισμός σου? Όχι. Αν δεν χαλάσει ο λογισμός σου, δεν χρειάζεται να σου εξηγήσει ο άλλος. Αν χάλασε ο λογισμός σου, καλό είναι να σου δοθεί μια εξήγηση για να μην χαλάσει περισσότερο. Γέροντα, αν εξηγείς για να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου, αλλά λες πως αντιμετώπισες ένα περιστατικό, πως κινήθηκες κλπ, δεν χρειάζεται. Καλύτερα να λες ευλόγησον και να μην εξηγείς. Εκτός αν σου ζητήσουν να δώσεις εξηγήσεις, τότε ταπεινά να πεις πως έγινε. Δηλαδή γέροντα, πότε πρέπει να εξηγεί κανείς? Όταν πρόκειται για παρεξήγηση που αφορά άλλους, τότε επιβάλλεται να εξηγήσει κανείς για να βοηθήσει μια κατάσταση. Ή όταν είναι κανείς ευαίσθητος, έχει και λίγο εγωισμό και μπορεί να καμφθεί αν δεν μιλήσει, τότε καλύτερα είναι να εξηγήσει πως κινήθηκε. Μερικές φορές γέροντα, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη δικαιολογία από την εξήγηση. Η δικαιολογία δεν φέρνει ανάπαυση, ενώ η εξήγηση φέρνει ανάπαυση και ειρήνη. Γέροντα, πώς γίνεται να νιώθω

σωστά τον εαυτό του δεν τον δικαιολογεί. Και βλέπεις, είναι μερικοί έξυπνοι, τετραπέρατοι, που κάνουν τελικά τις μεγαλύτερες ανοησίες. Γιατί είναι και το βόλεμα. Πώς με βολεύει, πώς με εξυπηρετεί εμένα. Γέροντα, αυτός που δικαιολογείται δεν βλέπει τις πτώσεις του στον αγώνα. Ό,τι κι αν κάνει, τον ξεγελά ο διάβολος και τον δικαιολογεί. Τα δικαιολογεί όλα. Το θέλημα, το πείσμα, τον εγωισμό, το ψέμα. Δεν θα το βοηθούσε να καθρεφτίζει τον εαυτό του στα πατερικά βιβλία και κυρίως στην Αγία Γραφή? Για έναν που σκέφτεται σωστά, πνευματικά, λύνονται όλα τα προβλήματα μέσα από την Αγία Γραφή και τα πατερικά βιβλία. Τα βλέπει μέσα εκεί ξεκάθαρα. Έναν όμως που δεν κάνει εργασία πνευματική και η ψυχή του δεν είναι ξαχνισμένη, δεν τον βοηθάει ούτε η Αγία Γραφή, γιατί όλα τα ερμηνεύει ανάποδα. Καλύτερα είναι να λέει το λογισμό του στον πνευματικό του και να μην ερμηνεύει μόνος του αυτά που διαβάζει. Αν διαβάζει λόγου χάρη Παλαιά Διαθήκη, μπορεί να ερμηνεύσει πονηρά αυτά που θα διαβάσει και να μολυνθεί. Έχω προσέξει μερικοί, παίρνουν κάτι από τα πνευματικά που διαβάζουν και το ερμηνεύουν όπως τους βολεύει. Δεν είναι ότι δεν τους κόβει ή δεν καταλαβαίνουν αυτά που διαβάζουν, τα ερμηνεύουν όμως έτσι για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Φοβερό πράγμα. Αλλά και τα πνευματικά που ακούν, έχω καταλάβει, σπάνια τα πιάνουν σωστά. Λέω, ας υποθέσουμε ένα περιστατικό για να τονίσω κάτι. Ενώ εγώ άλλο θέλω να τονίσω, μερικοί ψάχνουν να βρουν κάτι από όλο το περιστατικό για να πιαστούν και να δικαιολογήσουν ένα κουσούρι, ένα σφάλμα τους, για να αναπαυθούν δηλαδή τα πάθη τους. Δεν σκέφτονται ότι αυτός για τον οποίο κάτι ανέφερα δεν πρόσεξε και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Αλλά λένε, αφού υπάρχουν άνθρωποι σε τόσο άσχημη κατάσταση, τότε εμείς είμαστε πολύ καλά. Και έτσι δικαιολογούν τον εαυτό τους. Από δικαιολογίες ο διάβολος βρίσκει ένα σωρό. Όποιος δικαιολογεί τον εαυτό του, ανάπαυση δεν βρίσκει. Δεν έχει παρηγοριά. Αυτόν που δικαιώνει τον εαυτό του, ο εαυτός του τον δικαιώνει. Ο εαυτός του ή η συνείδησή του δεν τον δικαιώνουν και δεν έχει ανάπαυση. Αυτό δείχνει ότι φταίει. Πώς τα έχει κανονίσει ο Θεός? Έδωσε στον άνθρωπο τη συνείδηση. Φοβερό. Μπορεί να επιτύχει κάποιος αυτό που θέλει, είτε με βάρβαρο τρόπο, είτε με πονηριά, είτε με κολακία, αλλά ανάπαυση δεν θα βρει. Από αυτό μπορεί μόνος του να διαπιστώσει ότι δεν βαδίζει καλά. Όταν κάποιος δέχεται την αδικία, είναι σαν να παίρνει μια πνευματική περιουσία και χαίρεται. Ενώ όταν δικαιώνει τον εαυτό του, είναι σαν να ξοδεύει κάτι από την περιουσία του και δεν νιώθει χαρά. Θέλω να πω, δεν έχει την πνευματική ανάπαυση που θα είχε αν δεν δικαίωνε τον εαυτό του. Πόσο μάλλον όταν δεν έχει δίκιο και δικαιώνει τον εαυτό του. Οργή Θεού μαζεύεται, γιατί τότε είναι ένα άρπαγμα, σπαταλάει μια περιουσία που του δίνεται. Βρίσκει ανάπαυση αυτός που σπαταλάει? Με τη δικαιολογία κανείς τυφλώνεται. Ακόμη και άνθρωπο να σκοτώσει, τον δικαιολογεί ο διάβολος. «Πώς τον υπέμεινες τόσο καιρό?» του λέει. «Έπρεπε να τον είχε σκοτώσει νωρίτερα». Και μπορεί να θέλει να πάρει και μισθό από τον Χριστό για τα λίγα χρόνια που υπέμεινε. Κατάλαβες, εκεί φτάνει. Αφού γέροντα, αυτός που δικαιολογείται ταλαιπωρείται, γιατί δέχεται αυτό το βάσανο της συνειδήσεως? Είναι η συνήθεια. Για να την κόψει χρειάζεται θέληση και πρέπει να μάθει όχι μόνο να δικαιολογείται, αλλά και να τοποθετείται σωστά. Αν δεν δικαιολογηθεί, αλλά μέσα του πιστεύει ότι τον αδίκησαν, τότε είναι χειρότερα. Γιατί αν δικαιολογηθεί, θα του πει και ο άλλος κάτι και θα μπορέσει έτσι να γνωρίσει τον εαυτό του και να βγει από την πλάνη. Αλλιώς μπορεί να μην μιλάει, αλλά μέσα του να λέει «Έχω δίκιο, όμως δεν μιλάω γιατί έχω ανωτερότητα» και να παραμένει στην πλάνη. Γέροντα, χθες είπατε ότι άλλο είναι η υπομονή και άλλο η ανοχή. Τι εννοούσατε? Υπομονή δεν είναι το να ανέχομαι τον άλλον. Όταν λέω ότι ανέχομαι τον άλλον, είναι σαν να λέω ο άλλος είναι χάλια, εγώ είμαι καλά και τον ανέχομαι. Η πραγματική υπομονή
είναι να αισθάνομαι ενοχή για την κατάστασή του.

του και να τον πονάω. Αυτό έχει πολύ ταπείνωση και αγάπη και τότε δέχομαι τη χάρη του Θεού και βοηθιέται κι ο άλλος. Αν δω ας υποθέσουμε κάποιον κουτσό ή κουφό ή ναρκωμανή, πρέπει να σκεφτώ. Αν ήμουν εγώ σε καλή πνευματική κατάσταση, θα παρακαλούσα το Θεό και θα τον έκανε καλά. Γιατί ο Χριστός είπε, «Θα σας δώσω δύναμη να κάνετε μεγαλύτερα θαύματα από μένα». Οπότε έρχεται ο πόνος, η αγάπη για τον άλλον. Ενώ αν πω, τι να τον κάνω, ανάπηρος είναι, ας καθίσω λίγο κοντά του, θα έχω άλλωστε και το μισθό μου. Τότε ανέχομαι τον άλλον και δικαιολογώ τον εαυτό μου ότι έκανα το καθήκον μου. Γεροντά, πάντα βοηθάει να παίρνεις όλο το σφάλμα επάνω σου. Ναι, αν το σηκώνεις πολύ βοηθάει να μέμφεσαι για όλα τον εαυτό σου. Να παίρνεις το σφάλμα από τον άλλον, να το ρίχνεις στον εαυτό σου και να παρακαλάς τον Χριστό να σου δίνει δύναμη να το σηκώνεις. Και όταν θα παίρνεις επάνω σου περισσότερο βάρος από ό,τι έσφαλες ή κι αν ακόμα δεν έσφαλες, πιστεύεις κατά κάποιο τρόπο ότι έσφαλες, τότε δεν θα το παίρνεις ποτέ πάνω σου, δεν θα υπερηφανεύεσαι και θα έχεις πλούσια τη χάρη του Θεού. Πρέπει όμως να προσέξεις, να δεις αν μπορείς να σηκώσεις περισσότερο βάρος, γιατί αν δεν μπορείς θα πάθεις κύλη, δισκοπάθεια. Ποια είναι η κύλη και η δισκοπάθεια σε αυτή την περίπτωση? Αν πάρεις επάνω σου λόγου χάρη ένα σφάλμα που δεν μπορείς να το σηκώσεις και δεν δώσεις καμία εξήγηση, μετά θα γογγίσεις, θα γανακτήσεις, θα κατακρίνεις. Όμως αν εξηγήσω, αυτό δεν θα είναι δικαιολογία. Να κοιτάξεις να δικαιολογήσεις αυτό που δεν μπορείς να σηκώσεις και το άλλο να το αφήσεις. Αν είναι λόγου χάρη ευαίσθητος κανείς, να κοιτάξει να σηκώσει όσο μπορεί, να μην κάνει το δυνατό, να εξετάζει τον εαυτό του και να τον αδικεί με διάκριση ανάλογα με το βάρος που μπορεί να σηκώσει, για να μην τον κάμψει ο εχθρός με την υπερευαισθησία, τον ρίξει σε απόγνωση και τον αχρηστέψει. Γεροντά, μερικές φορές όχι μόνο δυσκολεύομαι να δεχτώ την αδικία, αλλά μετατοπίζω την ευθύνη μιας πτώσεώς μου σε άλλον. Εσείς όχι μόνο δεν σηκώνετε από αγάπη τον τουρβά του άλλου, αλλά θέλετε να δώσετε και το δικό σας βαρύ τουρβά όχι μόνο στον υγιή, αλλά και στον φιλάσθενο. Χρειάζεται να αποκτήσεις πνευματική παλικαριά για να παίρνεις επάνω σου όλη την ευθύνη της αμαρτίας σου. Όσο περισσότερο βάρος προσθέτουμε στον εαυτό μας, παίρνοντας επάνω μας τα σφάλματα των άλλων, τόσο περισσότερο ο καλός Θεός μας ελαφρώνει το φορτίο και νιώθουμε θεία αγαλίαση. Το να σηκώσει από αγάπη κάποιος που έχει σωματικές δυνάμεις δύο σακιά τσιμέντο στην πλάτη, για να απαλλάξει έναν αδύνατο που δεν μπορεί να σηκώσει βάρος, δεν έχει τόση αξία, όσο το να σηκώσει το βάρος του σφάλματος του άλλου, να το κάνει δικό του και ας φανεί στους άλλους ότι έσφαλε αυτός. Αυτό είναι μεγάλη αρετή, μεγάλη ταπείνωση. Σε ένα κοινόβιο στο Άγιον Όρος, κάποιος δόκιμος μίλησε μια φορά άσχημα στον τυπικάρι, που ήταν και ιερομόναχος, γιατί την ώρα που διάβαζε στην ακολουθία, του έδειξε πιο κοντάκιο να πει πρώτα. Ενώ πήγε να τον βοηθήσει, εκείνος έγινε έξω φρενών. Μετά την ακολουθία, ο δόκιμος κλείστηκε θυμωμένος στο κελί του. Ο τυπικάρης γύρισε στον εαυτό του, πήρε το βάρος επάνω του και στενοχωρέθηκε, γιατί σκέφτηκε ότι αυτό έγινε αιτία να αντιδράσει έτσι ο αδελφός. Τον πείραζε αληθινά η συνείδηση. Και ενώ ο τυπικάρης είχε ευθύνη για την ακολουθία, δεν έλαβε υπόψη του την ευθύνη, αλλά είπε «Εγώ φταίω που νευρίασε ο αδελφός». Πήγε λοιπόν στο κελί του δοκίμου να του βάλει μετάνοια. Εκείνος όμως είχε κλειδώσει και δεν άνοιγε. Τότε κάθισε έξω από την πόρτα του και περίμενε από το πρωί ως τις 3 το απόγευμα που σήμανε για τον εσπερινό, οπότε ο δόκιμος αναγκάστηκε να βγει. Πέφτει κάτω ο τυπικάρης, του βάζει μετάνοια και του λέει «Να με συγχωρήσεις αδελφέ, έφτεξα». Έτσι έρχεται η χάρις του Θεού.

Η θεία και η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Γέροντα, τι είναι θεία δικαιοσύνη? Θεία δικαιοσύνη είναι να κάνεις αυτό που αναπαύει τον άλλον. Αν έχεις λόγο χάρη να μοιραστείς κάτι με κάποιον άλλον, να του δώσεις όχι το μισό από αυτό που έχεις, αλλά όσο θέλει εκείνος. Να του πεις πόσα θέλεις, 2,5, 3, πάρτα. Να δίνεις τα καλά και να κρατάς τα σάπια. Να δίνεις τα περισσότερα και να κρατάς τα λιγότερα. Να, πες πως μας φέρνει τώρα μια αδελφή 10 δαμάσκηνα. Αν εγώ από λεμαργία φάω τα 8 και σου αφήσω τα 2, θα σε αδικήσω. Αν πω, αφού είμαστε 2, θα φάω τα 5 και θα σου αφήσω τα άλλα 5, τότε έχω την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αν όμως δω ότι σου αρέσουν τα δαμάσκηνα και φάω μόνο ένα και σου πω, κάνε αγάπη να φας εσύ τα υπόλοιπα, γιατί εμένα δεν μου πολύ αρέσουν, αλλά με πειράζουν και στα έντερα, τότε έχω τη θεία δικαιοσύνη. Δηλαδή, ανθρώπινη δικαιοσύνη ποια είναι? Ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι αν πρέπει λόγω χάρη να μοιραστείς κάτι με κάποιον άλλον, να δίνεις το μισό και να κρατάς το άλλο μισό. Γέροντα, τι θέση έχει η ανθρώπινη δικαιοσύνη στην πνευματική ζωή? Η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν είναι για τους πνευματικούς ανθρώπους. Είναι φρένο για τους κοσμικούς ανθρώπους. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ανόητος αν αποβλέπεις αυτήν, γιατί μπροστά στη θεία δικαιοσύνη η ανθρώπινη είναι μηδέν. Αλλά και ο κοσμικός άνθρωπος, αν πετύχει κάτι σε αυτή τη ζωή, εφαρμόζοντας την ανθρώπινη δικαιοσύνη, δεν θα έχει την πραγματική χαρά και ανάπαυση. Ας υποθέσουμε ότι δύο αδέλφια έχουν ένα κτήμα, 10 στρέμματα. Ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι να πάρει ο καθένας από 5 στρέμματα. Θεία δικαιοσύνη είναι να πάρει ο καθένας αυτό που έχει ανάγκη. Αν δηλαδή ο ένας αδελφός έχει 7 παιδιά και ο άλλος 2, ή η δουλειά του ενός είναι κατώτερη από τη δουλειά του άλλου, πρέπει να πάρει περισσότερο εκείνος που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Σε αυτή την περίπτωση είναι αδικία να πάρει ο δεύτερος όσα και ο πρώτος. Ο κοσμικός άνθρωπος όμως δεν λαμβάνει υπόψη του ότι ο αδελφός του δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Δεν καταλαβαίνει ότι η μοιρασιά που πάει να κάνει είναι άδικη, γιατί δεν σκέφτεται πνευματικά. Του λες, πρέπει να βοηθήσεις την οικογένειά σου να δεχθεί να δώσεις περισσότερα στον αδελφό σου που έχει ανάγκη. Και σου λέει, γιατί δεν τον αδικώ? Εάν είναι πνευματικός άνθρωπος, ακόμα και αν η γυναίκα του και τα παιδιά του αντιδρούσαν, έπρεπε να τους πείσει να δεχθούν ό,τι του δώσει ο αδελφός του. Αν ο αδελφός του έλεγε «εσύ θα πάρεις ένα στρέμμα», να έπαιρνε το ένα χωρίς να πει τίποτε, για να νιώθει άνετο ο αδελφός του που πήρε τα υπόλοιπα. Πάντως, το Ευαγγέλιο κάνει την καλύτερη μοιρασιά. Μου κάνει εντύπωση η αρχοντιά του Αβραάμ. Όταν μάλωναν οι τσοπάνιδες του Λότ και του Αβραάμ για τα βοσκοτόπια, πήγε ο Αβραάμ στο Λότ και του είπε «Δεν κάνει να μαλώνουμε, είμαστε συγγενείς. Πού σε αναπάβει να πας καλύτερα? Θέλεις να πας από εδώ ή θέλεις να πας από εκεί?» Ο Λότ κινήθηκε και λίγο ανθρώπινα και διάλεξε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γιατί είχαν πρασινάδα και βοσκοτόπια. Και τι έπαθε μετά? Ο Αβραάμ κινήθηκε με τη θεία δικαιοσύνη. Θέλησε να αναπαύσει το Λότ και χάρηκε κιόλας που ο Λότ πήγε στον καλύτερο τόπο. Γέροντα, τι είναι η δικαιοκρισία του Θεού? Η δικαιοκρισία του Θεού είναι η μακροθυμία, η οποία έχει μέσα και την ταπείνωση και την αγάπη. Ο Θεός είναι πολύ δίκαιος, αλλά και πολύ έσπλαχνος, και η ευσπλαχνία του νικάει τη δικαιοσύνη του. Θα σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Αν κάποιος άνθρωπος δεν είχε την ευκαιρία να ακούσει ποτέ για το Θεό, αυτός δεν θα κριθεί σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν αν είχε γνωρίσει το Θεό. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν δίκαιος ο Θεός. Η θεία δικαιοσύνη έχει δικούς της μαθηματικούς όρους. Το ένα και ένα άλλοτε κάνουν 2 και άλλοτε 2 εκατομμύρια. Γέροντα,
πώς εφαρμόζεται η Θεία Δικαιοσύνη σε κάποιον που σφάλει. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη λέει: «Έσφαλες, πρέπει να τιμωρηθείς». Η Θεία Δικαιοσύνη λέει: «Αναγνωρίζεις το λάθος σου και μετανοείς, συγχωρείσαι». Βλέπεις, ακόμη και από τον ανθρώπινο νόμο δικάζεται με επιείκεια κάποιος που κάνει ένα έγκλημα, όταν μετανοεί ειλικρινά και πάει μόνος του και το ομολογεί, ενώ δεν υπάρχει καμία υποψία για το πρόσωπό του. Και αν από τους ανθρώπους δικάζεται με επιείκεια, πόσο μάλλον από τον δικαιοκρίτη και πολυεύσπλαχνο Θεό. Είμαστε στα χέρια του Θεού. Ο Θεός μας παρακολουθεί με ακρίβεια και γνωρίζει την καρδιά του καθενός. Δεν θα μας αδικήσει. Αφού υπάρχει Θεία Δικαιοσύνη και Θεία Ανταπόδοση και ο Θεός μας αγαπάει, το κυριότερο απ' όλα, ό,τι καλό κάνει κανείς δεν χάνεται. Γι' αυτό είναι χαμένος, τελείως λυψός, όποιος ζητάει να δικαιωθεί από τους ανθρώπους. Έχω παρατηρήσει ότι όταν ο άνθρωπος αδικηθεί και εφαρμόσει τη Θεία Δικαιοσύνη, ο Θεός τον δικαιώνει ακόμη και σε αυτή τη ζωή. Θυμάμαι στο στρατό, μετά τον πόλεμο, είχε έρθει ο στρατηγός να δώσει παράσημα. Εγώ εκείνη την ημέρα έλειπα. Όταν φώναξε το όνομά μου, βγήκε ένας που ήταν από τη Θεσσαλία και πήρε εκείνος το παράσημο. Οι άλλοι στρατιώτες δεν μίλησαν, γιατί τότε είχε φυλάκιση αν έλεγες ψέματα. Όταν έφυγε ο στρατηγός, εκείνος κρύφτηκε, γιατί οι άλλοι θα τον σκότωναν στο ξύλο. Όταν επέστρεψα, φοβόταν και από μένα. Ήρθε από εδώ, από εκεί, οπότε μου είπε: «Να με συγχωρέσεις, έκανα αυτό και αυτό». «Καλά έκανες και το πήρες», του είπα. «Τι να το έκανα εγώ». Το φορούσε ύστερα στις παρελάσεις. Μετά από 40 χρόνια έρχεται εδώ στο μοναστήρι ο στρατάρχης της πρώτης στρατιάς από τη Θεσσαλία και μου φέρνει ένα παράσημο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν το είδα, μου ήρθε να γελάσω. Μετά από 40 χρόνια μου έκανε εντύπωση. Από τη Θεσσαλία ήταν εκείνος ο στρατιώτης, από τη Θεσσαλία ήρθε και ο στρατάρχης. Βλέπετε πώς γίνεται. Ενώ όταν ζητάμε να δικαιωθούμε, χάνουμε τελικά και αυτά εδώ, αλλά και εκείνα που μας ετοιμάζει ο Χριστός για την άλλη ζωή, αν αδικηθούμε. Για χαμένα πράγματα δηλαδή, χάνουμε τα σπουδαιότερα, τα αιώνια. Γιατί αυτά εδώ, έτσι κι αλλιώς, χαμένα είναι. Τι να τα κάνουμε.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ώρα Ελλάδος 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Ας επανέλθουμε στο Σιλουανό. Του δόθηκε να δει για μια στιγμή τον αιώνιο Χριστό και φύλαξε αυτή την κατάσταση ως το τέλος της ζωής του. Εμείς είμαστε χριστιανοί, αλλά και οι άλλες θρησκείες έχουν επίσης την ιδέα του δημιουργού του κόσμου. Και μολονότι τον γνωρίζουν διαφορετικά, απευθύνονται σε αυτόν που δημιούργησε τον κόσμο και τα ανθρώπινα όντα. Άρα, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, χωρίς αυτού εγένετο ουδέεν ο γέγονεν. Ο Χριστός, όντας ο δημιουργός του κόσμου, δεν σκέφτεται μόνο αυτούς που θα τον ακολουθήσουν, αλλά φέρει μέσα του το ανθρώπινο είναι ολόκληρο, μέσα στους αιώνες και στο χώρο. Όταν προσευχόμαστε στην αρχή της λειτουργίας υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και της των πάντων ενώσεως, προσευχόμαστε με το πνεύμα αυτό που ο Χριστός, μέσα στη Θεία αγάπη Του, φέρει μέσα Του. Αυτό το πνεύμα που Τον οδήγησε να παραδοθεί για να σταυρωθεί υπέρ των αμαρτιών όλου του κόσμου και όχι μόνο των χριστιανών.

Όταν σκεφτόμαστε με τον τρόπο αυτό και τηρούμε τη γραμμή του Γέροντος Σιλουανού, αναρωτιόμαστε πώς μπορούσε ο ίδιος να φυλάξει την εντολή «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών», τότε που στη Ρωσία το κράτος και οι συνεργάτες του καταδίωκαν την Εκκλησία. Πώς μπορεί κανείς να αγαπά αυτούς τους ανθρώπους? Στο Σιλουανό βρίσκουμε αυτή την εξήγηση. Προσευχόταν στο Θεό, ώστε όλη η ανθρωπότητα, κάθε πρόσωπο, να τον γνωρίσει εν πνεύματι Αγίο. Ο Χριστός προσευχήθηκε για αυτούς που τον σταύρωναν, ζητώντας από τον Πατέρα να τους συγχωρήσει, διότι δεν γνώριζαν τι κάνουν. Το ίδιο περίπου πνεύμα, την ίδια στάση συναντάμε στη ζωή του Σιλουανού. Είχε βαθιά συμπάθεια για αυτούς που στερούνταν τη γνώση του Θεού. Καταλαβαίνετε τη στάση του? Δεν πρόκειται για αφηρημένη ιδέα, αλλά για διαρκή κατάσταση που έφερε μέσα του ως το τέλος της ζωής του. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξεκ της κεφαλής ημών ου μη απόλυτε». Πώς να τα συνδυάσουμε όλα αυτά? Θα σας καταδιώξουν, θα σας φυλακίσουν, θα σας θανατώσουν και δεν θα χαθεί ούτε τρίχα από την κεφαλή σας? Ναι, δεν υπάρχει λογική όπως φαίνεται. Αλλά η λογική είναι ότι τίποτε δεν θα χαθεί στο επίπεδο της αιώνιας ζωής. Τέτοια λογική δεν εφαρμόζεται πάνω στη γη. Γι' αυτό μπορεί κάποιος να φυλακίζεται και να υποβάλλεται σε κάθε είδους διωγμούς και συγχρόνως να πιστεύει ότι τίποτε δεν θα χαθεί. Εμείς τώρα είμαστε μάρτυρες ασυνήθεις των ιστορικών γεγονότων. Ίσως ανάμεσά σας να είμαι ο μόνος που έζησα πριν από το διωγμό στη Ρωσία, που διήρκε σε 70 χρόνια, όσο και η Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Αν καμία τρίχα της κεφαλής μας δεν χάνεται, αυτό θα πει ότι ο Θεός μας φύλαξε και ότι ο διωγμός δεν θα ήταν δυνατός αν ο Θεός δεν τον ήθελε. Εγώ γεννήθηκα 21 ή 22 χρόνια πριν αρχίσουν οι καταδιώξεις. Θυμάμαι ότι ενώ ήμουν στο σχολείο, ακόμη μικρό παιδί, άκουγα έναν ιερέα με ακαδημαϊκή μόρφωση, πράγμα συνηθισμένο στη Μόσχα, ο οποίος μιλούσε με έμπνευση για τους πρώτους αιώνες και τους μάρτυρες. Σκεφτόμουν με θλίψη ότι στην εποχή μας μια παρόμοια άσκηση δεν θα ήταν δυνατή για μας. Περίπου 15 χρόνια αργότερα άρχισε ένας διωγμός που ξεπέρασε σε αγριότητα όλους όσους έγιναν στο παρελθόν. Ίσως ο Θεός να μου δώσει να δω το τέλος αυτής της Βαβυλώνιας αιχμαλωσίας. Προσεύχεστε για μένα, να με συγχωρήσει ο Θεός και να μου δώσει το λόγο που είναι απαραίτητος για σας. Να φέρετε το λόγο αυτό μέσα στις καρδιές σας, μέσα στο νου σας, και όλη η ζωή σας θα έχει άλλη αξία, ήδη αιώνια. Η ζωή, η αιώνια και η θέωση δεν αρχίζουν μετά το θάνατο. Πρέπει να αρχίσουν από εδώ κάτω. Έτσι δεν είναι? Αρκούν αυτά. Βλέπετε πως κουράστηκα ήδη. Συγχωρήστε με, αλλά θα ήθελα να σας αφήσω αυτή την κληρονομιά πριν πεθάνω. Προσεύχεστε για μένα.

Συζήτηση με διαλύματα. Εν αναμονή των νέων μελών. Μη διαβάζετε το Ευαγγέλιο μόνο για σας. Παράδοση. Μετάδοση του Θείου Πύρος. Ο κόσμος διώκει το Χριστό. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Λαμβάνω ένα λόγο με την προσευχή. Αναδιαμορφώνω αυτό που δέχθηκα μέσα στην καρδιά. Για αυτόν που δημιούργησε τον κόσμο, η δημιουργία του ανθρώπου υπήρξε γεγονός εξαιρετικού μεγαλείου. Και αν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτό που ο Θεός και Κύριός μας περιμένει από μας, τότε γίνεται αληθινά μεγάλος. Βλέπετε ότι είμαστε μια αδελφότητα από πολλές εθνικότητες και διάφορες γλώσσες. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο και ο Θεός μας Ιησούς Χριστός μένουν πάντοτε οι ίδιοι. Και αν γίνεται γιορτή στους ουρανούς, όταν ένα ανθρώπινο πρόσωπο διασχίζει τους πνευματικούς χώρους και μπαίνει στη σφαίρα του Θείου Φωτός, τότε μπορείτε να καταλάβετε τη χαρά μου όταν βλέπω την αδελφότητά μας να μεγαλώνει σε αριθμό. Αν ήμουν λογικός άνθρωπος, δεν θα υπήρχε εδώ αυτό που υπάρχει. Επειδή όμως μου έλειπε η πρακτική αίσθηση των πραγμάτων, αποτόλμησα το τρελό αυτό εγχείρημα να διασχίσω τη μάχη και να έρθω στη χώρα αυτή, σε ένα απομακρυσμένο χωριό, εγκαταλελειμμένο, έχοντας μαζί μου 4 άτομα. Πνευματικά, ως βάση της ζωής μας εδώ, έχουμε τον Γέροντα Σιλουανό. Τον συνάντησα για πρώτη φορά πρόσωπο προς πρόσωπο στον Άθος στις αρχές του 30. Από τη στιγμή αυτή μπορεί να πει κανείς ότι αρχίζει η ιστορία της ζωής του μοναστηριού μας, όπως είπε κάποιος αδελφός μας. Όταν για πρώτη φορά στις αρχές του 30 με δέχτηκε ο Σιλουανός, η συζήτηση μαζί του σημάδεψε πάνω απ' όλα τη σωτηρία μου. Η στάση μου απέναντι στη σωτηρία μου έχει έναν χαρακτήρα αρκετά παράδοξο. Πώς να πω, για ποιον γράφτηκε το Ευαγγέλιο? Αν το Ευαγγέλιο γράφτηκε για ολόκληρο τον κόσμο, πώς το διαβάζουμε? Κάποιος πολύ σοφός μου είπε ότι πρέπει να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο για μας τους ίδιους. Όχι για να κρίνουμε τους άλλους σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αλλά για να κρίνουμε βάσει αυτού μόνο τον εαυτό μας. Έτσι κι εγώ διάβασα το Ευαγγέλιο, σαν να απευθυνόταν μόνο σε μένα, και αυτό με βοήθησε να καταλάβω το θείο αυτό βιβλίο. Πεθαίνοντας, συγχωρήστε μου αυτή τη λέξη, πριν με θάψουν στη γη, θέλω να σας αφήσω κάποια πράγματα, και αυτό με την πραγματική έννοια της μεταδόσεως, για να εκτελείτε παράλληλα ένα διπλό έργο, να κατεργάζεστε την προσωπική σας σωτηρία και να είστε έτοιμοι να διακονήσετε άλλα πρόσωπα στην οδό της σωτηρίας. Η διακονία μας προς τα άλλα πρόσωπα, εν ονόματι του Χριστού, είναι η καλύτερη διακονία που μπορούμε να προσφέρουμε. Είναι σωτήρια για μας τους ίδιους και για τους άλλους. Επιθυμώ να σας μεταδώσω αυτό που το Πνεύμα λέει μέσα μου, αυτό που δεν είναι δικό μου, αλλά προέρχεται από το Θεό για σας. Κάποιος μου έγραψε σε ένα γράμμα: «Το έργο της μεταδόσεως, της παραδόσεως, θυμίζει τη μεταφορά της φλόγας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτός που τρέχουν με τον πυρσό και μεταδίδουν τη φλόγα ο ένας τον άλλο. Έτσι αυτή η σύγχρονη εικόνα των Ολυμπιακών Αγώνων έδωσε στο πρόσωπο αυτό την ιδέα της μεταδόσεως της ζωής. Και προσεύχεστε ώστε αυτό το πυρ που ο Κύριος έριξε στη γη και ειδικότερα στον πατέρα μας Σιλουανό να καίει και στις δικές σας καρδιές». Όταν το πρόσωπο του Χριστού, καθώς εστίν, αποκαλύπτεται σε μας, μένουμε με τόσο βαθιά αίσθηση γι' αυτόν που κάθε τι άλλο οχριά, και τότε αρχίζει μια νέα περίοδος στη ζωή μας. Έχοντας αγαπήσει τον Χριστό, το Δημιουργό μας, έχοντας δει το πρόσωπό Του, θα εμπνευστούμε, ναι, με πύρινη έμπνευση για όλη μας τη ζωή.
Ακόμη και αν αυτό το πυρ μένει αόρατο για τους άλλους, εμείς το αισθανόμαστε μέσα μας.

Διακρίνω τρεις περιόδους στο έργο της ζωής μου. Η πρώτη περίοδος είναι ο ίδιος ο γέροντας Σιλουανός και το βιβλίο που εξέδωσα με το βίο, τη διδασκαλία και τις γραφές του. Η δεύτερη περίοδος είναι η εξομολόγησή μου ενώπιον όλου του κόσμου με το βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Επιτρέψτε μου επ' αυτού να πω παρενθετικά πριν αναφέρω την τρίτη περίοδο ότι πάνω στο Θαβόρ. Για πρώτη φορά οι πιο κοντινοί μαθητές του Χριστού αξιώθηκαν να τον δουν καθώς αυτός εστίν. Η ίδια έμπνευση από το Θαβόριο φως μεταδίδεται από γενεά σε γενεά και εξαρτάται από σας αν θα την δεχτείτε. Πιστεύω, και η προσευχή μου για τον καθένα σας μου το πληροφορεί, ότι όλοι ήρθατε εδώ για να βρείτε την εν Χριστώ σωτηρία, το Θεό μας. Αλλά αυτή η ζωή δεν είναι καθόλου απλή ούτε εύκολη. Είναι γεμάτη αντιλογίες, γεμάτη θλίψεις. Έτσι τώρα ας πούμε πως ο ένας σκέφτεται κάτι, ένας άλλος κάτι άλλο κλπ. Εγώ προσωπικά θεωρώ απαραίτητο να σας μεταδώσω τη θεμελιώδη μου σκέψη. Και όταν τη γνωρίσετε και τη δεχτείτε στις καρδιές σας, θα οικοδομήσετε τη ζωή σας και θα είστε ικανοί να βοηθήσετε και τους άλλους να σωθούν. Βλέπετε όλοι και διαπιστώνετε ότι συνεχώς περιστρέφομαι γύρω από το ίδιο σημείο, διότι επιθυμώ ο καθένας από εσάς να καταλάβει σε βάθος αυτό που θα ήθελα να μεταδώσω στο μοναστήριο ως μελλοντικό έργο. Αλλά ο λόγος μου κυλάει χωρίς σειρά και μπορεί να πει κάποιος ότι στερείται νοήματος, όπως το ανθρώπινο παραλήρημα που δεν είναι φυσιολογικό. Συνεχώς αναζητώ τις λέξεις που μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν ως αγωγός για το πύρα αυτό που ο Κύριος ήρθε να ανάψει πάνω στη γη. Κανείς δεν μπορεί να είναι χριστιανός χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου. Μόνο ο Χριστός μας έδωσε στο πρόσωπό του την εικόνα ενός ανθρώπου που βάδισε εναντίον όλου του κόσμου. Εναντίον όχι με την έννοια της αντιπαλότητος, όχι, αλλά εναντίον του ρεύματος που η ανθρωπότητα διαμόρφωσε μετά την πτώση του Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια κάποιου άλλου προσώπου, έτσι ώστε ένας ή δύο να μπορούν να αντισταθούν στην επιρροή που ασκεί επάνω μας ο κόσμος. Ξέρετε όλοι ότι μέσα στο σύγχρονο κόσμο οι άνθρωποι θεωρούν τρέλα, άγνοια κλπ. Το να ομολογήσουν τον Χριστό ως Θεό, ως δημιουργό όλου αυτού του κόσμου, και δεν ανέχονται αυτούς που κάνουν τέτοια ομολογία. Έτσι, ζούμε αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στον κόσμο και τον Χριστό. Η διαφορά έγκειται στο ότι ο Χριστός δεν θέλει τίποτε άλλο από τη σωτηρία μας, ενώ οι αντίπαλοι του Χριστού δεν θέλουν τίποτε άλλο από την καταστροφή μας. Και εδώ βρίσκεται το παράδοξο. Ως απάντηση στη θερμή μας επιθυμία, η προσευχή για ολόκληρο τον κόσμο υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου μένει ως απραγματοποίητο ιδεώδες. Εμείς όμως προσπαθούμε, σύμφωνα με το άνωθεν χάρισμα, να μείνουμε σταθεροί στην ομολογία αυτή του Χριστού ως Θεού και στην επιθυμία να τον γνωρίσουμε σύμφωνα με αυτό που ο ίδιος είπε. Με την πίστη ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει, άφησα τη Γαλλία και με μερικά πρόσωπα, όπως σας είπα, ήρθα εδώ στην Αγγλία. Έπρεπε να οικοδομήσουμε τη ζωή του μοναστηριού από το μηδέν. Τρεφόμασταν με τσουκνίδες και πατάτες, αλλά επικρατούσε μια όμορφη ατμόσφαιρα. Έτσι, όλοι εσείς που είστε εδώ και που φέρω μέσα στην καρδιά μου ως το πολυτιμότερο που έχω, ετοιμαστείτε τώρα για ένα παράλογο βήμα. Να οικοδομήσουμε ένα μοναστήρι μέσα στον κόσμο αυτό. Να είστε έτοιμοι για κάθε στέρηση, αλλά να είστε σταθεροί στην πίστη, και έτσι θα οικοδομήσετε τη σωτηρία σας. Οικοδομώντας αυτή τη σωτηρία μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου, αντλώντας τη δύναμή μας μέσα από τα λόγια του αγαπητού μας πατρός Σιλουανού, σιγά σιγά, με πόνο, με καρδιά κουρασμένη, με καρδιά πληγωμένη, θα μπούμε παρόλα αυτά μέσα στο φως του Χριστού.

Και επανέρχομαι στις τρεις περιόδους στη ζωή του μοναστηριού μας. Η πρώτη, όπως είπαμε, είναι ο ίδιος ο Σιλουανός και το βιβλίο για αυτόν. Η δεύτερη, εγώ που ανέλαβα με την ευλογία του Σιλουανού το καθήκον να μεταδώσω το λόγο του. Τώρα αρχίζει η τρίτη περίοδος. Είστε όλοι εσείς που ακολουθείτε τα ίχνη του Αγίου Σιλουανού. Λέω εν μέρη πράγματα που θα σας είναι χρήσιμα όταν θα κλείσει ο κύκλος της ζωής μου. Δεν είναι παράλογο. Είναι το ρίσκο που παίρνει ένας τρελός. Αλλά αν δεν ήμουν τρελός, δεν θα υπήρχε τίποτε από αυτά. Τρελός από την άποψη ενός πρακτικού πνεύματος αυτού του κόσμου. Τώρα που είμαστε πολλοί, πρέπει να αγωνιστούμε για την επιβίωσή μας και να τα κτίσουμε όλα. Εγώ θα φύγω. Η γερόντισσα Ελισάβετ θα φύγει και εσείς θα μείνετε με τον πατέρα Κύριλο και τους άλλους πατέρες και έπειτα θα τα μάθετε όλα στην πληρότητά τους και θα είστε μητέρες και πατέρες για πολλά πρόσωπα. Βεβαίως χαίρομαι που βλέπω δύο νέα μέλη τώρα μεταξύ μας και δεν μπορώ να εκφράσω τη χαρά μου με λόγια. Ο Θεός να ευλογήσει την άφηξή τους. Στην αρχή θα μας λείπουν πολλά. Αλλά αν ζήσουμε με την προσευχή που ο Σιλουανός μας δίδαξε, δεν θα χάσουμε. Και το παράλογο αυτό βήμα θα αποβεί πιο λογικό, πιο σοφό από τη σοφία αυτού του κόσμου.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Δεκαπεντάυγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

Όσιος Γερονίος ήφω ησυχαστής, πλησιάζοντας προς τα τέλη της ζωής του, κάλεσε τους πατέρες της συνοδείας του για να τους αφήσει τις τελευταίες πνευματικές του οδηγίες και εντολές ως παρακαταθήκη, λέγοντας και ποιοι εξ αυτών μελλοντικώς θα σύστηναν νέες μοναστικές αδελφότητες εκ της μικράς αυτής συνοδείας και ποιοι εκ των υπολείπων αδελφών θα τους ακολουθούσαν. Στο γέροντα Εφραίμ προείπε ότι θα γινόταν ηγούμενος, και τι τον ήλκυε η ησυχαστική και ασχετική ζωή της αγιορητικής ερήμου. Του ζήτησε δε να πάρει μαζί του τον πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος ήταν ο κατασάρκα αδελφός του γέροντος Ιωσήφ, και τον δόκιμο μοναχό Τιμόθεο Παπακοσταντίνου, μετέπειτα ιερομόναχο πατέρα Ιωσήφ, περί του οποίου είπε χαρακτηριστικός: «Αυτόν να τον κρατήσεις, έχει φόβο Θεού και βία στον εαυτό του». Ο πατήρ Ιωσήφ, καταγόμενος εκ πτελεού της επαρχίας Αλμυρού Βόλου, υπήρξε στη συνέχεια εφημέριος και στην Μονή επί 20 και πλέον χρόνια, μέχρι την κοίμησή του 9-22 Δεκεμβρίου 2003. Ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής ανέθεσε τέλος στο γέροντα Εφραίμ να συνεχίσει την αλληλογραφία του και να αναλάβει την πνευματική καθοδήγηση των μοναζουσών στον Βόλο, όπως την είχε και ο ίδιος έως τότε. Το 1962 αγοράστηκε στο χωριό Πορταριά Πηλίου ο τόπος, το οικόπεδο με ένα μικρό κτίσμα, όπου θα κτιζόταν εν τέλει το μοναστήρι. Όταν άρχισαν οι πρώτες εργασίες για την ανέγερση της Μονής, κάποια ημέρα η γερόντισα ζήτησε από την αδελφή Εφρεμία, που ήταν άρρωστη με πυρετό, να μεταφέρει πεζή την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας από τις Σταγιάτες. Στο δισταγμό της αδελφής, λόγω της ασθενίας της, και επειδή θα ανέβαζε την εικόνα από Καλντερίμι, η γερόντισα την διαβεβαίωσε ότι θα της έκανε προσευχή και δεν θα δυσκολευόταν καθόλου. Πράγματι, καθ' όλη την διαδρομή, η αδελφή Εφρεμία δεν αισθανόταν το βάρος της εικόνος που μετέφερε, αν και ήταν επενδεδημένη με ασημένιο κάλυμα. Αντιθέτως, ένιωθε ότι η εικόνα ήταν ελαφριά και πως η ίδια μόνο την ακουμπούσε απαλά. Η Παναγία έδειχνε ήδη την ευαρέστησή της για τη νέα μάνδρα της. Από τότε, η θαυματουργός εικόνα παρέμεινε στην υποανέγερση Μονή. Ένα βράδυ δύο συντοπίτες, οι νυν και κοιμημένοι Σοκράτης Κόκαλης και Νέστορ Αγόρος από το διπλανό χωριό, το Κατηχώρι, έβλεπαν μία φωτεινή στήλη μέχρι τον ουρανό στο μέρος όπου κτιζόταν το μοναστήρι. Την επομένη ημέρα πήγαν να δουν το μέρος αυτό για να εξακριβώσουν τι συμβαίνει. Όταν συνάντησαν τις αδελφές, αναφέρθηκαν στο θαυμαστό αυτό συμβάν της προηγουμένης νύχτας και διαπίστωσαν ότι στο σημείο που υπέδειξαν ευρισκόταν η εικόνα της Παναγίας. Το 1963 ολοκληρώθηκαν οι επισκευές και διαμορφώθηκε καταλήλως ο χώρος ώστε να εγκατασταθεί η αδελφότητα στη Νέα Μονή. Λίγο αργότερα έγινε η μοναχική κουρά της μητρός του γέροντος, της Βικτωρίας, που μετονομάστηκε Θεοφανό, και εν συνεχεία ακολούθησε η κουρά της Μαρίας, που έλαβε ως μοναχικό όνομα το όνομα της Οσίας Μακρίνας, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Ανάδοχός της ήταν η γερόντισσα Θεοφανό, την οποία η γερόντισσα Μακρίνα τιμούσε καθόλων τον μοναχικό της βίο. Η κουρά έγινε σε ακολουθία από δείπνου. Η γερόντισσα είδε τότε σαν να ανέτειλε ο ήλιος από το ιερό βήμα του ναού και έγινε ημέρα και να φωτίστηκαν όλα. Επί 40 ημέρες η διάνοια της ήταν όλη φως, όλη χαρά και είχε αείρητα δάκρυα. Αυτή η πνευματική της κατάσταση αντανακλούσε σε όλους γύρω της. Η γερόντισσα από την πνευματική αλλίωση επιθυμούσε, όπως πολλές φορές αργότερα μας έλεγε, να ανεβεί σε ένα βουνό για να κηρύξει τα μεγαλεία του Θεού και να φωνάξει να γίνουν όλοι οι άνθρωποι μοναχοί για να υμνολογούν τον Θεό. Κατά τις πρώτες ημέρες μετά την κουρά της, μόλις αντίκριζε την εικόνα της μελούσης κρίσεως
που ευρισκόταν έξω από το κελί της, ερχόταν σε θεωρία, σαν να ήταν στις φλόγες της κολάσεως. Η αλλίωση από την χάρη του μεγάλου αγγελικού σχήματος διήρκεσε για πολύ. Για μέρες δεν ήθελε να βάλει τίποτε στο στόμα της και επί ένα χρόνο δεν την απασχόλησε καμία υγιεινή σκέψη.

Η ερώτησα μακρίνα, εκοσμήτω με πλήστες αρετές που επήγαζαν από την χριστοκεντρική βιωτή της και από την γνήσια ασκητική πολιτεία της, αλλά ιδιαιτέρως διεκρίνετο για την εγκάρδια φιλοξενία και την ελεημοσύνη. Βοηθούσε αφανώς και στήριζε ποικιλοτρόπως πολλούς πονεμένους αδελφούς μας που ευρίσκονται σε ανάγκη και δυσχέρεια. Διαρκώς μας νουθετούσε περί ελεημοσύνης. Η Παναγία δεν αφήνει. Δίνει σένα, 100 δίνει η Παναγία. Όταν έχουμε αυτή την πίστη, ό,τι δίνουμε από το σπίτι της Παναγίας είναι όλα ευλογία της Παναγίας. Γι' αυτό λοιπόν η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου μας ενισχύει και μας βοηθάει. Όταν ζυμώνανε οι αδελφές, είχε πάρα πολύ μεγάλη χαρά να δίδει ως ευλογία ζυμωτό ψωμί. Κάποτε στον εσπερινό του Σαββάτου της Τυρινής είχε έλθει μία οικογένεια και η γερόντισσα, όταν την κατεβόδωνε, είπε σε μία μοναχή να τους δώσει ένα καρβέλι ψωμί, και έτσι η υπεύθυνη αδελφή την είχε ενημερώσει ότι ήταν το τελευταίο και δεν υπήρχε χρόνος να ζυμώσουν άλλο, διότι θα άρχιζε η καθαρά εβδομάδα. Η γερόντισσα είχε πλήρη εμπιστοσύνη ότι η Παναγία θα οικονομούσε το μοναστήρι της και έτσι το τελευταίο καρβέλι δόθηκε. Μετά το απόδειπνο, και ενώ είχε κλείσει η πύλη της μονής, κάποιος χτυπούσε το κουδούνι επιμόνως. Ήταν ένας αρτοποιός, γνωστός της μονής, ο οποίος είχε φέρει ένα αυτοκίνητο φρέσκα ψωμιά. Ήταν τόσο μεγάλη η ποσότητα, ώστε οι αδελφές το έκαναν παξιμάδι και πέρασαν με αυτό όλη την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η αρετή της φιλοξενίας της γερόντισσας φαίνεται και στην περίπτωση ενός ευλαβούς ιερομονάχου που επισκέφθηκε τη Μονή μαζί με 50 άτομα προσκυνητές από την συνοικία Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ζήτησαν να διενυκτερεύσουν για να παρευρεθούν στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Παρότι η φιλοξενία τόσων ανθρώπων ήταν αδύνατη, εν τούτης η γερόντισσα μερίμνησε να τους προσφερθεί φαγητό και κατάλημα πρόχειρο σε 3 δωμάτια, τα μόνα που υπήρχαν διαθέσιμα για να ξεκουραστούν. Η γερόντισσα ήταν στενοχωρημένη που δεν είχε την δυνατότητα να φιλοξενήσει άνετα όπως θα ήθελε τους προσκυνητές και σκέφτηκε να αγρυπνήσει όλη τη νύχτα για να συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο στην ταλαιπωρία τους. Το πρωί που κατέβηκαν στην εκκλησία, ο ιερεύς με τους προσκυνητές έσπευσαν να την ευχαριστήσουν, διότι όλη τη νύχτα ξάγρυπνη δεν σταμάτησε να περνά ανάμεσά τους και να τους σκεπάζει για να μην κρυώσουν. Η γερόντισσα όμως τους είπε ότι δεν βγήκε καθόλου από το κελί της, και τότε όλοι αντιλήφθηκαν ότι ήταν θαύμα της Παναγίας της Οδηγήτριας, και το απόγευμα πριν φύγουν ετέλεσαν την ιερά παράκληση προς τιμήν της. Η γερόντισσα Μακρίνα είχε επίσης το χάρισμα της προσευχής, την οποία ήδη από μικρό παιδί είχε εγκολπωθεί. Στην προσευχή η ψυχή της έβρισκε την ανάπαυση και σε αυτήν εμπιστευόταν όλα τα αιτήματά της. Κάποτε ζήτησε με δάκρυα από τον Θεό να της δείξει πώς πρέπει να προσεύχεται, ούτως ώστε η προσευχή ενώπιόν του να είναι καθαρή και απειλαγμένη από την ίηση, για να μπορεί ανεμπόδιστα ο προσευχόμενος να ενώνεται με τον Θεό. Εκείνο το βράδυ της παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου με ολόλευκη στολή, ο οποίος την δίδαξε πως πρέπει να προσεύχεται ο άνθρωπος αναλόγως προς τις πνευματικές καταστάσεις του. Συμφώνως με τις υποδείξεις του Αγγέλου, όταν η ψυχή αισθάνεται την τελεία αγάπη προς τον Θεό, ο άνθρωπος υψώνει τα χέρια του ψηλά. Όταν κυριαρχούν εντός του η ταπείνωση και η μνήμη των παθών του Κυρίου, ο άνθρωπος σταυρώνει τα χέρια και σκύβει το κεφάλι. Όταν η ψυχή από τον πόλεμο των παθών νιώθει την άκρα ταπείνωση, τότε ο άνθρωπος προσεύχεται με τα χέρια πίσω, σαν κατάδικος. Κατόπιν, ο άγγελος άρχισε να προσεύχεται γονατισμένος και να κλαίει, σαν να αγκάλιζε τα πόδια του Χριστού, δεικνύων πως, όταν ο άνθρωπος
συναισθάνεται την μηδαμινότητά του, προσεύχεται έτσι και βιώνει ανεκλάλητη χαρά και παράκληση από τον Θεό. Στη συνέχεια εμφανίστηκε μία τεράστια κλίμαξ που στεκόταν στον αέρα.

τέλος στις φυλακές, όπου ευρίσκονταν οι άνθρωποι με τα θανάσιμα αμαρτήματα. Στον απαράκλητο εκείνο τόπο, με το βαθύ σκοτάδι, κυριαρχούσαν τα μουγκριτά των κολασμένων, που η όψη τους ήταν φρικτή. Από παντού ακούγονταν θρήνοι και ημωγές. Αυτόν τον θρήνο, η γερόντισσα, δεν μπόρεσε ποτέ σε όλη της τη ζωή να τον ξεχάσει. Μετά από αυτήν την εμπειρία που βίωσε, όταν συνήλθε, κατελήφθη από κλαθμό. Επί 10 ημέρες δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά της. Αισθανόταν αφενός την νεφροσύνη της αγγελικής παρουσίας και της διδασκαλίας του αγγέλου περί προσευχής, αφετέρου το πένθος από την θεωρία της κολάσεως. Μετά από αυτήν την επίσκεψη, αισθανόταν στην προσευχή της περισσότερη κατάνοιξη. Δεν είχε κατά αυτήν την αίσθηση του χρόνου και τα δάκρυα έρεαν άφθονα. Πολιτευωμένη ησυχαστικός και ασκούσα αδιαλείπτος την ευχή, η γερόντισσα Μακρίνα προσευχόταν για όλους τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως για όσους είχε γνωρίσει ενώ όσο ζούσε στον κόσμο. Με πολύ πόνο ευχόταν υπεραναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων, οι οποίοι δεν είχαν εξομολογηθεί, κυρίως θανάσιμα αμαρτήματα. Μια τέτοια περίπτωση για την οποία παρακαλούσε και άλλους ανθρώπους να προσεύχονται υπεραναπαύσεως της ψυχής της ήταν η Γλυκερία, μια γνωστή της από τα νεανικά της χρόνια. Η Γλυκερία στην κατοχή δεν άντεξε την πείνα και για να επιβιώσει άρχισε να κάνει στη ζωή της παραχωρήσεις μέχρι που κατέληξε στην αμαρτία. Η γερόντισσα με πολύ θλίψη διερωτά το σε τι κατάσταση βρίσκεται η ψυχή της Γλυκερίας, η οποία είχε κοιμηθεί. Ένα βράδυ, ύστερα από έντονη προσευχή, είδε ένα πύρινο ποταμό και στο μέσο του, πάνω σε μία σχεδία, διέκρινε την Γλυκερία, που φώναζε προς τη γερόντισσα, εκλιπαρώντας την για προσευχή και βοήθεια. «Βοήθησέ με, γερόντισσα, καίγομαι». Αυτή η εικόνα της κολάσεως και οι απεγνωσμένες κραυγές της Γλυκερίας δεν έφυγαν ποτέ από το νου της γερόντισσας και η προσευχή της γινόταν με πολύ πόνο ψυχής και συντριβή για την ανάπαυση ανθρώπων που έφευγαν από αυτόν τον τόπο ανεξομολόγητοι και ατακτοποίητοι ενώπιον του Θεού. Διαρκής μέρημνα και διακαής πόθος της γερόντισσας ήταν η σωτηρία όλων των ανθρώπων και πρωτίστως των μοναζουσών. Για να δίνεται να αντεπεξέρχεται στην διακονία της διαπημάνσεως της αδελφότητος, ζητούσε από τον Θεό να της χαρίζει βιώματα, για να μην μας ομιλεί μόνο μέσα από τα βιβλία, αλλά και από την προσωπική της πείρα, για να έχει έτσι μεγαλύτερη απήχηση ο λόγος της στις ψυχές μας. Και ο Κύριος της έδωσε όραση πνευματική, διδάσκοντάς την με θείες οπτασίες και ουράνιες εμπειρίες. Μέσα της δεκαετίας του 1980, κατά την εορτή της Κυριακής των Βαΐων και κατά την ώρα του χεροβικού ύμνου, ενώ η γερόντισσα ήταν γονατισμένη εμπρός από το στασίδι της, βρέθηκε νοερός στο Ιερό Βήμα. Είδε ότι η Αγία Προσκομιδή είχε ως κάλυμα ένα ύφασμα κατακόκκινο, σαν βελούδο. Επάνω ήταν το Άγιο Ποτήριο και ολόγυρά του σχηματίζονταν γλώσσες. Η κάθε μία γλώσσα είχε παραστάσεις από την εβδομάδα των παθών του Κυρίου μέχρι και την Ανάστασή του. Καθώς κοιτούσε, η γερόντισσα επάνω από το Άγιο Ποτήριο ξεχύθηκε ένα φως με εκτυφλωτική λάμψη και επί ολίγα λεπτά νόμιζε ότι έχασε την όρασή της. Η εμπειρία αυτή του ακτίστου φωτός χάρισε στην γερόντισσα ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και κατάνοιξη εις το φρικτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η γερόντισσα είχε πολύ μεγάλη ευλάβεια και στον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο, τον Άγιο των Δακρύων, και τακτικώς μελετούσε και εντρυφούσε στα ασκητικά έργα του.

0: Μία ημέρα, ο Άγιος εμφανίστηκε στο κελί της ως γερονασκητής με το αγγελικό σχήμα και με έναν ντουρβά στο νόμο του. Συστήθηκε και την κάλεσε πλησίον του, την ευλόγησε, την ασπάστηκε στην κεφαλή και εξαφανίστηκε. Αμέσως μετά, αισθάνθηκε τον εαυτό της σαν μικρό παιδάκι και ένιωσε μια ευλογημένη θερμότητα στο πρόσωπό της. Η χαρά που της άφησε κράτησε για ημέρες. Πέρα από τις προσωπικές εμπειρίες, η γερόντισσα επιζητούσε Θεοφρόνος να πληροφορείται τα πνευματικά βιώματα και άλλων ανθρώπων και δει των ιερέων για να ωφελείται η ίδια και εν συνεχεία για να καταρτίζει και τις μοναχές. Στις συναθρήσεις πάντοτε μιλούσε με πολύ δέος και φόβο Θεού για την μεγίστη αξία της Θείας Λειτουργίας. Συνήθιζε να λέει ότι το Θείον Μυστήριον δεν εξαγοράζεται με τίποτε γήινο. Όταν επισκεπτόταν κάποιος ιερέα στη Μονή, παρακινούμενη από την βαθύτατη ευλάβειά της προς το ύψιστο υπούργημα της ιεροσύνης, τον ρωτούσε τι βίωνε κατά την ώρα της Θείας Μυσταγωγίας. Κάποτε επισκέφθηκε το μοναστήρι ο μακαριστός γέρον πατήρ Γαβρίλ 1910-1994 εκ της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου Μαγνησίας. Ερωτηθείς από τη γερόντισσα για τις πνευματικές καταστάσεις που του χαρίζει ο Θεός κατά την ώρα της Θείας Λατρείας και ειδικότερα για την θεωρία των αγγέλων εν αυτή, ο γέρον Γαβρίλ απάντησε με απλότητα. «Λέγονται αυτά, γερόντισσα, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Δεν μπορείτε και δεν μπορεί και η γλώσσα να τα πει. Δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί είναι ουράνια. Την ώρα της Θείας Μυσταγωγίας, τι γίνεται εκεί μέσα? Άγγελοι, αρχάγγελοι, γεμίζει περισσότερο από την αναπνοή μας η Εκκλησία από Αγίους Αγγέλους». Εν συνεχεία, ο Σεβάσμιος Γέρον κατανυχθής δάκρυσε και πρόσθεσε ότι η θεωρία της Παναγίας μας υπερτερεί ασυγκρίτως της θεωρίας των ασωμάτων θείων δυνάμεων. Η γερόντισσα, παρόλη την πίστη και την θερμή προσευχή της, δεν εφησύχαζε ποτέ, αλλά απαύστος αγωνιούσε και προβληματιζόταν για την πορεία και την σωτηρία της αδελφότητος. Νυχθημερών παρακαλούσε την Παναγία για όλες τις ψυχές που είχε υπευθύνη της και η Παναγία δεν της στερούσε την παράκληση και την επίσκεψή της. Κάποια φορά, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στον χεροβικό ύμνο, καθώς ήταν γονατισμένη και ενώ την συνήχεια αυτή η αγωνία, είδε στην ωραία πύλη την Παναγία σε ηλικία 15 ετών με υπερκόσμιο φως στο πρόσωπό της. Κρατούσε ως βρέφος τον Χριστό, όπως είναι η εικόνα της Γοργοϊπικόου στο κελί της. Η γερόντισσα εξέφρασε την ανησυχία της για την σωτηρία της αδελφότητος και η Παναγία χαμογέλασε, γεγονός που έφερε πάραυτα την ειρήνη εντός της. Αλλά και στις πρακτικές υποθέσεις και εργασίες της Μονής, η υπεραγία Θεοτόκος την καθοδηγούσε. Κάποτε είδε την Παναγία στο μαγειρίο να της υποδεικνύει πώς να εργάζεται, να τακτοποιεί τα φλιτζάνια και τα ποτήρια και να συμμαζεύει τον χώρο εν ρηπείο οφθαλμού. Δια τούτο συνήθιζε να λέει ότι η Παναγία είναι πολύ καλή νοικοκυρά και πολύ σβέλτη και μας παρότρινε να εργαζόμαστε προσεκτικώς και εντάχει. Άλλοτε πάλι, πορευωμένη προς το παρεκκλήσι της Παναγίας Οδηγήτριας για τα πνευματικά καθήκοντά της, είδε την Παναγία μας ως μοναχή να την διδάσκει πώς να κάνει τον κανόνα της. Η γερόντισσα αγαπούσε πολύ να ψάλει στο Χριστό και στην Παναγία ύμνους και τροπάρια με την εύτονον και κατανυκτική φωνή της και κυρίως τα δογματικά θεοτοκία των Αναστασίμων Εσπερινών, της Οκτωήχου και τα απολυτίκια των Αγίων. Ιδιαιτέρως έψαλε το τροπάριο «Επιθυμώ Παναγία τα κάλλη του Παραδείσου, τους μυρισμούς και τα άνθη και την τερπνή νεβοδία και τα σφωνάς των αγγέλων. Όταν υμνούν τον Δεσπότη. Επίσης πολλοί κατανισόταν με το προκείμενο «Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών», καθώς και με το ιδιόμελο δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής «Σε τον αναβαλόμενον το φως», τα οποία παρακαλούσε να τις ψάλουν και οι εκάστοτε ιεροψάλτες επισκέπτες της Μονής. Όταν έψαλε, το πρόσωπό της φωτιζόταν από την εμπειρική θεολογία των υψηλών νοημάτων των ύμνων, όπως μυστικός τα εβίωνε την ώρα της λατρείας και της κατηδίαν προσευχής. Το συναξάρι της εποχής μας, γερόντισα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013. Παραγωγή Λικουρός Μαρκούδης.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους, μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
6: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
3: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Ώρα Ελλάδος 9.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026 και είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρο Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Υπαπαντής Ταμπουρίων με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Ισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βόκου την Κυριακή στις 7 το απόγευμα κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός και την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός.
1: Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Ενκυθύρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου.
1: Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός από την 1η έως και τις 15 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερό 15 Λίτουργο. Ιερές αγρυπνίες για την εορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον, όπου θα τελεστεί η ακολουθία του αγιασμού με τίμιο ξύλο και ζωοδόχου πηγής Καλογρέζης. Επιμνημόσυνη δέηση, υπεραναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου Καρούσου, τέλεσε σήμερα Τετάρτη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, ημέρα κατά την οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Σεβασμιότατος, ήγε τα ονομαστήριά του ο εν ουρανής αυλιζόμενος αείδημος ποιμενάρχης μας γέροντας και πατέρας, Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου κυρός Καλλίνικος, ο οποίος ήδη ευρίσκεται εν χώρα δικαίων και ζώντων. Η καρδιά μας πάντοτε θα ευγνωμονεί τον Θεό, διότι τον εχάρισε στην Εκκλησία του, ως ποιμένα μας αδαπάνητον και ως διάκονο του Ευαγγελικού Μηνύματος και Κηρύγματος, υπολοκληρώνοντας τη σύντομη προσλαλιά του ο Σεβασμιότατος, τονίζοντας πως όλη η ζωή του μακαριστού κυρού Καλλινίκου ήταν ένα κήρυγμα για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη τη Ύλη. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιάνια Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
7: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Έχουμε και πάλι ζέστη σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γιατί δείχνει ότι είναι κατά καλό καιρό. Έτσι, γιατί δυστυχώς έχουμε τέτοια κλαψοφαγούρα οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι σχεδόν, που λέμε ζέστη και πάλι ζέστη. Καλοκαίρι είναι ζέστη θα κάνει. Τι θέλετε να κάνει, κρύο? Οι άλλοι φωνάζουν, πείτε νερό. Όποιος διψάει, πίνει νερό το καλοκαίρι. Και παραπάνω γιατί το βγάζει. Το χειμώνα έχει κρύο, τι θέλετε να κάνει το χειμώνα, ζέστη? Εγώ χαίρομαι και για να μπω στο λόγο. Λέω ότι έχουμε καλοριφέρ δωρεάν. Και μέσα και έξω. Ας πάρουμε, ας μαζέψουμε ζέστη, να περάσουμε το χειμώνα. Και να γλιτώσουμε τα λεφτά του καλοριφέρ. Έτσι. Να έχουμε και κάπου το νου μας. Αλλά καμιά φορά βέβαια και εμείς ξέρετε τι κάνουμε. Βρίσκουμε και θέμα συζητήσεως για τον καιρό. Άμα είμαστε σε κανένα δρόμο, σε κανένα όχημα, σε καμία συνάντηση, που δεν έχουμε και τι να πούμε. Άμα δεν υπάρχει εσύ, τι να πεις. Λες για τον καιρό, να περνά ο καιρός. Ωραία είναι αυτά, δεν πειράζει, δεν είναι προβλήματα αυτά. Προχθές που κάναμε έτσι το ελεύθερο θέμα για τη Θεία Λειτουργία, άρεσε σε πάρα πολλούς και πολλοί από εσάς μου το είπαν, αλλά και από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας μας που άκουσαν, πήραν τηλέφωνο και τους άρεσε πάρα πολύ. Είναι γεγονός βέβαια ότι η Θεία Λειτουργία είναι η ζωή μας, αφού είναι η ζωή του Χριστού που είναι η ζωή μας. Και τα έχει μέσα όλα η Θεία Λειτουργία. Είπαμε μερικά προχθές, θα πούμε και τώρα έτσι μερικά περιληπτικά στην άνεση του καλοκαιριού και μέσα στην δοκιμασία του καύσωνος. Είπαμε από τα μισά και πέρα προχθές, δεν πειράζει. Αρχίσαμε περί τα μέσα πράγματα ή από τα μέσα πράγματα που λένε και οι λογοτέχνες. Βέβαια η Θεία Λειτουργία, όπως προείπαμε, είναι η ζωή του Χριστού. Και εκείνοι που πηγαίνουν το πρόσφορο στην εκκλησία ή από βραδύς ή λίαν πρωί μοιάζουν με τους θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα που πήγαν στο ναό την Παναγία μας, από την οποία εξήλθε, εγεννήθη κατά το ανθρώπινο ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο ενανθρωπίσας Θεός δηλαδή. Έτσι είναι το πρόσφορο η Παναγία, μέσα από την οποία βγάζουμε τον αμνό, ο οποίος σας άκη των σών γίνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μεγάλη λοιπόν τιμή εκείνων που φτιάχνουν πρόσφορο, με βλάβια, με αγάπη, με προσευχή και με πίστη και απλότητα, και το πάνε στην εκκλησία. Γίνονται οι θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Πρόσφορο λέγεται γιατί το προσφέρουμε στο Θεό, εμείς προσφέρουμε αυτό που έχουμε, και γύρω μας προσφέρει αυτό που δεν έχουμε. Δηλαδή το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο κάνει τον Άρτον και τον Ίνον σώμα και αίμα Χριστού. Και μέσα στην Παναγία το Πνεύμα του Άγιου εγέννησε το Χριστό. Γιατί συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου ο Χριστός και Μαρία της Παρθένου και ενανθρώπισε. Ύστερα κάνουμε την προσκομιδή που είναι, όπως είπαμε, και το σπήλαιο της Βηθλέμ, αλλά και ο Γολγοθάς εν μέρη. Και η προσκομιδή τι είναι? Η λειτουργία εν εμβρίο. Εν εμβρίο, πως το έμβριο μέσα στην κοιλιά που είναι αρχόμενη ζωή και λοιπά, άμα τη συλλήψει, έτσι είναι και η προσκομιδή. Η λειτουργία εν εμβρίο. Προσκομίζουμε, μεταφέρουμε και προετοιμάζουμε, κοίτα τι μια δώρα, για τη Θεία Λειτουργία. Και αφού τα καλύψουμε και θυμιάσουμε, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ύστερα πάμε στην Αγία Τράπεζα η λειτουργή και ψάλλουμε μαζί με τους αγγέλους «Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιείς ειρήνη ανθρώπους ευδοκία». Τρεις φορές θα το έχω ακούσει, το λένε οι ιερείς. «Και Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις». Έτσι έχουμε τη Θεία Γέννηση εδώ του Χριστού και πάμε σαν τους ποιμένες στο σπήλαιο της Βηθλέμ. Και αρχίζουμε τη δοξολογία της Αγίας Τριάδος, αρχίζουμε τη λειτουργία με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ύστερα λέμε τη μεγάλη συναπτή, που συνάπτονται αιτήματα διάφορα, από τα πιο πνευματικά έως τα πιο υλικά. Γιατί στην Εκκλησία όλα έχουν ενότητα και όλα είναι χρήσιμα και δεν είμαι θα μονοφυσίτε. Και μετά ψάλλουμε το πρώτο αντίφωνο, τις πρεσβείες Θεοτόκου, μαζί με ψαλμικούς στίχους ή τα τυπικά. Και πάλι έτη και έτη ο ιεροδιάκονος ή ο λειτουργός ιερεύς μας προκαλεί και προσκαλεί να ευχηθούμε ακόμα και ακόμα.
και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δίνει ειρήνη κλπ. Και τι είναι οι μικρές συναπτές? Είναι ακριβώς περίληψη της μεγάλης συναπτής. Και μετά το δεύτερο αντίφωνο ψάλλουμε εκεί πέρα και καλούμε τώρα τον ίδιο τον Χριστό: «Σώσον ημάς Ιε Θεού», εκτός της Πεντηκοστής που καλούμε τον Παράκλητο: «Σώσον ημάς Παράκλητε αγαθέ», ψάλλοντας «Αλληλούια». Και προχωρούμε μετά στο τρίτο αντίφωνο και γίνεται είσοδος, η μικρά είσοδος με το Ευαγγέλιο. Εδώ οι διάφοροι λειτουργιολόγοι και συμβολιστές έχουν δει απλά και ωραία πράγματα. Η στιγμή αυτή της Θείας Λειτουργίας, το τμήμα αυτό, είναι τα χρόνια του βαπτιστού. Τα χρόνια κατά την οποία ο βαπτιστής Ιωάννης ήταν στην έρημο και ήρθε στον Ιορδάνη ποταμό και βάπτιζε τους Ιουδαίους και όλους όσους πήγαιναν εκεί και κήρυσε κήρυγμα μετανοίας και προετοίμαζε το λαό για τον ερχόμενο Χριστό. Και αυτό φαίνεται καλύτερα στην αρχιερατική λειτουργία και πράξη. Ο αρχιερεύς δεν μπαίνει μέσα άμα αρχίζει η Θεία Λειτουργία, ευλογημένη Βασιλιά, αλλά κάθεται έξω. Το έχετε δει ή στο ενθυμίστε μερικοί. Κάθεται έξω στο δεσποτικό θρόνο. Και μάλιστα και καθιστός μερικές φορές. Τι κάνει και αυτός? Εκφράζει και συμβολίζει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και ο λαός που είναι στην Εκκλησία είναι ο λαός εκείνος που ετοιμαζόταν από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο για να έρθει και να λάβει το Χριστό. Γι' αυτό και όταν έρχεται ο Χριστός με το Ευαγγέλιο, τι κάνει ο αρχιερεύς? Κατεβαίνει. Κατεβαίνει από το θρόνο. Έρθε στο μέσον. Παίρνει το Ευαγγέλιο. Το ασπάζεται. Και το παίρνει ο διάκονος και το υψώνει με το σοφία ορθή. Και τότε ήρθε ο Χριστός. Είναι η δημοσία του δράση. Γι' αυτό βγαίνει το Ευαγγέλιο έξω από το παλαιότερο, το έφεραν από το Σιωφυλάκιο, απ' έξω. Τώρα βγαίνει από τη Βορεία Πύλη, αφού είναι στην Αγία Τράπεζα, και προηγείται μία λαμπάδα ή περισσότερες. Η μία είναι ο Βαπτιστής και η άλλη είναι οι Απόστολοι που προέδραμαν του Χριστού σας πόλης και σας κόμμας και κήρυσαν και αυτοί τον ερχομό του. Και έγιναν και αυτοί κατά έναν τρόπο μικροί πρόδρομοι. Γι' αυτό έχει μία λαμπάδα ή περισσότερες. Δεν είναι λάθος. Αλλά και μία να είναι λάθος και πολλές να δεν είναι λάθος. Έτσι λοιπόν, το τμήμα αυτό, τις πρεσβείες Θεοτόκου όσων ημάς, είναι τα χρόνια του βαπτιστού. Η καιρή του βαπτιστού Ιωάννου. Τι ωραία τα έχει η Εκκλησία. Που και ο Δεσπότης ακόμη κάθεται και περιμένουν όλοι το Μεσσία, το Χριστό, να αρχίσει τη δημοσία δράση. Το ξέρετε αυτό, ωραίο δεν είναι? Λοιπόν, πολύ ωραίο είναι. Και υψώνουμε το Ευαγγέλιο και λέμε αυτό που βλέπετε είναι σοφία. Έχει τελεία εκεί και μετά λέει ορθή, που είναι προτροπή να σηκωθούμε όλοι ορθοί. Και να προσκυνήσουμε, πως λέει ακριβώς και το εισοδικό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό. Ελάτε δηλαδή να προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε στο Χριστό. Και μετά του φωνάζουμε σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρού, αν είναι Κυριακή, αν είναι καθημερινή μου αναγκής και αν είναι γιορτές, διάφορα. Και ύστερα μπαίνουμε μέσα και ψάλλουμε και εκεί όλοι το απολυτίκιο της ημέρας, το Αναστάσιμο ή της εορτής ή το καθημερινό. Και ο αρχιερεύς τι κάνει? Θυμιάζει κιόλας. Τότε μπαίνει μέσα ο αρχιερεύς και τι θυμιάζει? Τους καλεσμένους. Το είπαμε και προχθές. Τους καλεσμένους στη Θεία Λειτουργία. Ενώ ο ιερεύς τους θυμιάζει στη δοξολογία. Στη δοξολογία δεν θυμιάζουμε γιατί είναι δοξολογία. Γιατί θα γίνει Θεία Λειτουργία. Τι έχουμε στρώσει το μυστικό δείπνο. Γι' αυτό είμαστε καθημερινοί. Και έχει δοξολογία χωρίς λειτουργία, δεν θυμιάζουμε εκεί. Θυμιάζουμε στη Μυωτέρα, σταματάμε. Βεβαίως. Αλλά κι αν δεν θυμιάζει πάλι ο ιερεύς στη δοξολογία, θυμιάζει σε κάποια άλλη στιγμή, θα το δούμε παρακάτω. Ψάλλουν λοιπόν εκεί τα τροπάρια των Αγίων, της Αναστάσεως και των Αγίων,
για να δείξει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ουτοπία και έχει καρπούς. Έφερε τους Αγίους στην Εκκλησία. Έκαμε τους Αγίους. Και στη συνέχεια, αφού με το πολιτικό του ναού και το κοντάκιο, λέμε το τέταρτο αντίφωνο. Ποιο είναι το τέταρτο αντίφωνο? Το Άγιος ο Θεός. Παλαιότερα έχει και στίχους. Όπως έχει τώρα που λέμε τις πρεσβείες, ευλόγηση με τον Κύριο, τις πρεσβείες. Οι βασιλεύσεις, κύριες και λοιπά, σώσον ονειμάσια Θεού. Είχε και στίχους. Σήμερα δεν έχει. Όμως και κάτι άλλο που διασώθηκε στην αρχαιατική πράξη. Εκεί λέμε στίχους. Πότε? Που λέμε το Άγιος ο Θεός του βήματος, λέμε ψάλμα Άγιος ο Θεός και τρίο αρχαίος με τα δικαιοτρίκια, Κύριε, Κύριε, επίβλεψε. Ψαλμική στίχη είναι αυτή. Επίβλεψε τον εξ ουρανών και είδε. Και έχουμε λοιπόν και το τέταρτο αντίφωνο. Η ψαλμωδία κατά αντιφωνία αναρχαιότατη. Δηλαδή οι χωροί γίνονται δύο και έψαλαν εναλλάξ. Είναι πολύ ωραία, ωραία αυτή η εναλλαγή. Και διασώζει τον άνθρωπο από την πλήξη και την ανία και τη μονοτονία και φέρει την ποικιλία η οποία είναι ευάρεστη και ευχάριστη στον άνθρωπο. Άλλωστε ο μεγάλος τραγικός Ευρυπίδης γράφει εκεί στον Ορέστη το εξής ωραίο: «Η δι πάσιν αλλαγή, είναι ευχάριστη σε όλους η αλλαγή, η καλή αλλαγή». Και ύστερα, αφού πει ο διάκονος ή λειτουργός δύναμης, το Άγιος ο Θεός, το ψάλουμε πιο δυνατά, έτσι το δύναμης είναι παρακέλευσμα, πιο δυνατά, λένε διάφοροι λειτουργιολόγοι, διάφορα εδώ, μη σας ζαλίζω, εξηγούν, αλλά λέμε εμείς το απλό, άμα θέλουμε κάτω τον πού να μας ακούσουν περισσότερο, να το ευχαριστούμε πιο πολύ, τι κάνουμε, πιο δυνατά το λέμε. Έτσι, απλά, ας αφήσουμε τα άλλα θεολογικά, κάποια άλλη φορά να τα εξηγήσουμε. Λοιπόν, και στη συνέχεια λέγεται, αναγινώσκεται ο Απόστολος, το λεγόμενο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Και θα μου πείτε, γιατί μπαίνει πρώτα ο Απόστολος και μετά το Ευαγγέλιο? Διότι πρώτα οι Απόστολοι απεστάλησαν και μετά εκήρυξαν το Ευαγγέλιο αφενός και αφετέρου, όσοι έχουν τιμή στην Εκκλησία, πρώτοι πάνε τελευταίοι. Αν έχουμε λιτανία, αν έχουμε αυτό, αν έχουμε είσοδο, ποιος πάει πρώτος? Ο διάκονος. Ποιος παίρνει το Ευαγγέλιο πρώτος? Ο διάκονος. Ο πρεσβύτερος και ο αρχιμανδρής και οι υπόλοιποι πάνε πίσω και τελευταίοι. Και τελευταίος ο επίσκοπος. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Ο αντίποδος του κόσμου. Ενώ στον κόσμο πάνε πρώτοι οι μεγάλοι και οι τρανοί και καυχόνται, στην Εκκλησία πάνε πρώτα οι μικροί και μετά οι μεγάλοι. Σύμφωνα με αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Εκείνος που θέλει να είναι μέγας, να γίνει διάκονος. Και να γίνει πάντων έσχατος. Και η πρώτη έσχατη και η έσχατη πρώτη. Είναι η ταπείνωση. Και ξέρετε, άμα σκεπτόμεθα έτσι και αντιδρούμε εκκλησιαστικά και φερόμεθα εκκλησιαστικά, γλιτώνουμε από τόσες παρεξηγήσεις. Αν πάμε κάπου και δεν μας τιμήσουν, δεν μας προσφέρουν τη θέση, δεν μας κάνουν. Και τι έγινε καλέ? Η θέση κάνει τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος τη θέση? Τίποτα άλλο. Λέγεται λοιπόν το Ευαγγέλιο, ο Απόστολος. Ο ιερεύς θυμιάζει τότε το Ευαγγέλιο, όπου είναι θυμία, είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η παρουσία του Θεού και που ακούω τα αλληλούια είναι η θεία παρουσία. Άμα τελειώσει λοιπόν το Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο ιερεύς και αρχιερεύς ειρηνεύει τον αναγνώστη, του δίνει την ειρήνη, το μεγαλύτερο δώρο. Και όταν πολλοί εκ των ψαλτών φιλούν και το χέρι του ιερέως, αλλά και αν το φιλήσουν, πηγαίνει εκεί η ευλογία και τη βρίσκει, την καφράνη και φασαρία. Έχετε δει διάφορα, όλα είναι καλά. Δεν χρειάζεται να κολλάμε εκεί. Και μετά λέει ο διάκονος ή ο ιερεύς, ελείψη διακόνου, το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο πια εδώ είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό μας προτρέπει ο λειτουργός, σοφία, τελεία, ορθή, τελεία, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Να ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Μερικοί που το ξέρουν το λένε, να μην το λένε. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Να ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Γιατί δύσκολο είναι. Μερικοί το ξέρουν από χαρά, βέβαια. Σου λέει το ξέρω εγώ και το λέω. Απλό είναι. Δεν το κάνει κανείς επίτηδες, το καταλαβαίνω. Αλλά έλα που, άμα αρχίσει ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, τότε δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Παπά.
Και είναι αυτό που λέει στην Τελισιφέρο ο Παπαδιαμάντης. Έχουμε δύο λειτουργίες. Μία του Παπά και μία του Ταραδίμου. Διαβάζω το Τελισιφέρο. Αυτό ο Ταραδίμος τα έλεγε όλα τον Παπάδο, τον Ψαλτάδο. Και δεν μπορεί. Το κάνουν και μερικοί εδώ. Τι να κάνουμε. Παντού γίνονται. Το έκανε και η μάνα μια φορά και τη μάλλον. Λοιπόν, άστο ρε παιδί μου, άκουσε. Άμα πει ο Παπάδο να ψάλουμε όλοι μαζί, να ψάλουμε όλοι μαζί. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά όταν δεν ψάλουμε όλοι μαζί, ψάλει ο χορός. Τι είναι ο χορός, αντιπρόσωπό σα. Πώς πάμε στη Βουλή, δεν πάνε όλοι οι Έλληνες. Πάει βουλευτής. Βέβαια, αντιπρόσωπό σα. Αν ο λειτουργός κρίνει ή ο ψάλτης ότι πρέπει να πούμε όλοι μαζί, να πούμε όλοι μαζί. Είναι ωραίο. Αλλά όλοι μαζί. Και κυρίως τα μέλη εκείνα που είναι πολύ γνωστά και πολύ σύντομα. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία εποχή τα δύσκολα μέλη δεν τα έλεγαν ο λαός. Πώς να τα πει. Τα έλεγαν οι ψάλτες. Και τα απλά λοιπόν και σύντομα και πολύ γνωστά όπως το φως λαρών και λοιπά, τα λέει όλος ο λαός και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ή όπως στην παράκληση προηγουμένως που πάνω προστατεύει αγαθή και είναι πάρα πολύ ωραία βέβαια. Αλλά πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γυναίσθω, λέει ο Απόστολος Παύλος, να γίνουν όλα με εύσχημο τρόπο και κατά τάξη, σύμφωνα με την τάξη. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τελειώνει το Ευαγγέλιο και ύστερα έχει λιτανία. Λιτανία. Λιτανία, και όταν κάνουμε λιτανίες, έξω τι κάνουμε. Πρέπει πρώτο το Ευαγγέλιο. Που είναι ο Χριστός. Παρουσία του Χριστού. Το Άγιο Ευαγγέλιο. Το προσκυνούμε λατρευτικό στο Άγιο Ευαγγέλιο. Γιατί είναι ο λόγος του Θεού. Ο ένσαρκος λόγος. Ο ένσαρκος ήλιος. Ο ήλιος του φωτός. Κάνουμε λιτανία. Πολλές φορές τη λέμε και μυστικός μέσα. Ή τη λέμε δυνατά, από το καλύτερο βέβαια. Ήπομεν πάντες, εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών, ήπομεν. Και έχουμε εκεί συνάπτωμε τα διάφορα αιτήματα. Υπέρ ζώντων, υπέρ τεθνεώτων. Και κλείνει με το ότι ελεήμων. Μετά έχουμε τα κατηχούμενα. Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο. Προκαλεί η Εκκλησία και προσκαλεί με το στόμα του διακόνου ή του λειτουργού. Τους κατηχουμένους να προσευχηθούν και αυτοί και να προσευχηθούμε και εμείς για αυτούς. Σήμερα δεν έχουμε κατηχουμένους, αλλά όπως λέει και ο Γκόγκολ, Νικολάη Γκόγκολ, στην ωραία θεία ερμηνεία, θεία λειτουργίας, ο γνωστός αυτός συγγραφεύς και θεατρικός συγγραφεύς και ιστοριογράφος, νεκρές ψυχές, το παλτό, αν θυμίσει τον Γκόγκολ, Νικολάη σπουδαίος ήταν, λέει αληθινή πιστή. Είναι μόνο οι Άγιοι. Εμείς και βαπτισμένοι που είμαι, θα μεγάλη χάρη του βαπτίσματος, με τις αμαρτίες που έχουμε και τις αδυναμίες και ατέλειες, είμαστε περισσότερο κατηχούμενοι και λιγότερο πιστοί. Γι' αυτό λέει και μας αφορούν τα κατηχούμενα πρωτίστως. Και τότε συντριβούμεθα, θα λέμε, τα κατηχούμενα και λέμε πόσο αμαρτωλή είμεθα και πόσο μακριά είμεθα από την αγιοσύνη και την δωρεά του Θεού. Και κλαίμε. Και ερχόμαστε σε μετάνοια. Και αυτό είναι ακριβώς που θέλει ο Χριστός. Για να ανοίξει η ψυχή μας και να μπει η χάρη Του και να μας συγχωρήσει και να μας απολυτρώσει και να μας αγιάσει. Και ύστερα οι κατηχούμενοι φεύγουν. Τώρα αν ήταν να φύγαμε, να φεύγαμε εμείς τους κατηχούμενοι, θα δεις η Εκκλησία. Λοιπόν, μένουμε ως πιστοί. Τι να κάνουμε οι καημένοι. Λέει ο ιερεύς στις ευχές των πιστών. Και ύστερα επισφραγίζει όπως υπό του κράτους πάντοτε φυλατώμενοι. Και οι ψάλτε ψάλουν το χερουβικό ύμνο, ή τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες. Παλιά εκεί ψάλε το Άγιος ο Θεός. Και έφεραν τότε τα πρόσφορα και τον ίνων οι διάκονοι. Απ' έξω από το σκευοφυλάκιο ή τα έδιναν πιστοί και τα έφεραν κατευθείαν στον αρχιερέα, όπως σήμερα. Που το Ροσκομιδίο ήταν μια αρχιερεύς, φέρνει ο διάκονος και πρεσβύτερος το Άγιο Δισκάριο και το Άγιο Ποτήριο. Ο αρχιερεύς δεν βγαίνει στη Μεγάλη Ίσο, τα περιμένει στην Αγία Πύλη και τα παραλαμβάνει. Έτσι ήταν η αρχαία πράξη της Εκκλησίας. Έφεραν οι διάκονοι ψάλλοντες το Άγιος ο Θεός, που είναι τι το Άγιος ο Θεός, ο ύμνος της Λιτανίας. Μου έλεγε κάποιος προχθές, κουβεντιάζαμε γι' αυτό, και άκουγα λέει στη Ρωσία, στο επιτάφιο να λένε οι παπάδες και οι χριστιανοί, κατά την περιφρά του επιταφείου του Άγιος ο Θεός. Έψαλα το Άγιος ο Θεός και λέω, μα καλά, δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς εδώ λέμε τα εγκόμια ή λέμε τον ήλιο κρύψαντα κλπ. Κανονικά
Και στα αρχαία τυπικά και στα τωρινά και στον επιτάφιο πρέπει να λέμε το Άγιος ο Θεός. Και όταν το είπα, λέει, Πάτερ, με βγάλατε από μια μεγάλη απορία. Τι είχα σκανδαλιστεί, γιατί οι Ρώσοι. Λέει, οι Ρώσοι κάνουν το καλό, κάνουν το σωστό. Δεν πειράζει και εμείς που λέμε τα εγκόμια, αλλά το Άγιος ο Θεός είναι ο ύμνος της Λιτανίας. Γι' αυτό και αν φέρουμε τον κοιμηθέντα από το σπίτι στην εκκλησία, τι ψάλλουμε, το Άγιος ο Θεός. Και αν είναι η Πασχάλιος περίοδος, το Χριστός Ανέστη. Είναι ο ύμνος λοιπόν της Λιτανίας. Και εδώ λοιπόν έφεραν λιτανευτικά τι μια δώρα και τα παρέδιναν στον αρχιερέα. Και τι έψαραν λοιπόν οι ιεροδιάκονοι, τον Τρισάγιον ύμνο, Άγιος ο Θεός. Γι' αυτό έχει περάσει αυτό και στο χειρουργικό. Τον Τρισάγιον ύμνο προσάδοντε, πάσα νυν βιωτική να ποθόμεθα μέριμναν. Βέβαια, εικονίζουν τα χερουβίμ. Το Θεό, τον Χριστό ποιος τον εικονίζει, ο παπάς, ο αρχιερεύς καλύτερα. Ο αρχιερεύς και ο ιερεύς θα λειτουργούν, εικονίζουν τον Χριστό. Είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Και εκείνοι εικονίζουν τον Χριστό στη θέση του Χριστού και εμείς στη θέση των χερουβίμ. Πάμε και προχθές. Στη θέση των χερουβίμ. Εικονίζουμε τα χερουβίμ. Και εκείνη την ώρα τι κάνουμε, διώχνουμε, αποθέτουμε. Πώς αποθέτουμε τα ημάτια μας. Πάσαν βιωτικήν μέριμναν. Πάσαν την βιωτικήν, λέει τα νεότερα, τα παλαιότερα χειρόγραφα έχουν πάσαν νυν. Κάθε βιωτική μέρημα τώρα, αυτή την ώρα. Μέσα στη Θεία Λειτουργία. Άμα θα πάει έξω, κανείς θα θυμηθεί και τα γραμμάτια του και τα συμβολαιά του και τις στενοχώριες του και τα βάσανά του και τους λογαριασμούς του και τις φτώχες του και τις χαρές του και τα πάθη του και τους καημούς του και τους φτωχούς του λογισμούς που λέει στο Ευαγγέλιο Χριστός, τους φτωχούς πάντοτε έχετε με θεά αυτόν, εμέδου πάντοτε έχετε. Όλα. Αλλά εκείνη την ώρα αποθέτομαι. Πάσαν μέριμναν. Και λένε οι λειτουργιολόγοι, πού την αποθέτομαι, πού αλλού, στα χέρια του Χριστού. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, αποθέτω και παραθέτω ίδιο πράγμα είναι. Αποθέτω, ακουμπάω, αφήνω. Αφηνόμαστε κυριολεκτικά στη Θεία Λειτουργία. Αφηνόμαστε κυριολεκτικά στα χέρια του Χριστού, στη χάρη του Κυρίου, στη στοργή και στην πρόνοιά Του. Τα αφήνομαι όλα, υλικά και πνευματικά, έννοιες και στενοχώριες, βάσανα και φροντίδες και ό,τι άλλο, τα αφήνομαι στα χέρια του Χριστού. Και αυτό είναι το καλύτερο άφημα, η καλύτερη εναπόθεση. Ησυχάζουμε, ηρεμούμε, ελευθερωνόμαστε, γιατί αυτά τι κάνουν κάθε μέρα, μας τρώνε και μας βασανίζουν και υποφέρομαι αμέτρητα, τουλάχιστον έστω εκείνη την Άγια ώρα της Θείας Λειτουργίας, όσο γίνεται, δεν είναι εύκολο. Εδώ έρχονται στην ψυχή και των παπάδων και των πιστών και των ψαλτάδων διάφορες σκέψεις, διάφορες φροντίδες, διάφοροι λογισμοί και επιμένουν. Γι' αυτό η Εκκλησία φωνάζει, πρόσχομαι και ξανά πρόσχομαι και σοφία και ξανά σοφία. Να προσέξουμε σημαίνει πρόσχομαι. Τι άλλο σχόμεντας καρδίας. Ξέρει η Εκκλησία πόσο βαρύς, πόσο νοθείς, πόσο χωμάτιν είμαστε. Το ξέρει η Εκκλησία και ο Χριστός καλύτερα από τον καθένα. Γι' αυτό και μας φροντίζει τόσο στοργικά. Και βγαίνει τότε ο ιερεύς, αφού διαβάσει την ευχή του χερουβικού ύμνου, που είναι ευχή ωραιότατη και αναφέρεται στο Χριστό αυτή, από τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, και είναι συγκλονιστική, κάποτε θα την αναλύσουμε, τώρα δεν είναι της παρούσης. Και ύστερα παίρνει το θυμιατό και θυμιάζει την Αγία Τράπεζα, που είναι ο τάφος και ο θρόνος του Χριστού, την Αγία Προσκομιδή, που είναι τα τίμια δώρα και λειτουργία εν εμβρίο, και ύστερα τους καλεσμένους. Να, άμα δεν θυμιάζει δοξολογία ή και λοιπά, ή ξεχάσει, βιάζεται ή ό,τι άλλο, θυμιάζει εδώ πάλι. Και το βάζει πάλι η Εκκλησία και για ένα πρακτικό λόγο. Διότι τότε είναι περισσότεροι οι καλεσμένοι. Θυμιάζει και αυτούς που ήρθαν μετά το θυμίαμα της δοξολογίας. Τι ωραία η Εκκλησία. Ένα πράγμα το κάνει, το ξανακάνει, γιατί θέλει όλους να μας ευλογήσει, όλους να μας καλωσορίσει, όλους να μας καλοκαρδίσει, όλους να μας βοηθήσει. Και τι αγάπη είναι αυτή πια του Χριστού και της Εκκλησίας. Λιώνει την ψυχή μας, αδελφοί μου. Μας δείχνει στο φιλότιμο και λέμε, ρε παιδί μου, όλα τα κάνει ο Χριστός, όλα τα κάνει η Εκκλησία, όλα τα φτιάχνει η Παναγιά και οι άλλοι. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Και πέφτουμε σε ένα φιλότιμο σιγά σιγά και γινόμαστε καλύτεροι χωρίς να το καταλάβουμε. Διότι όλα αυτά γίνονται με αγάπη, γίνονται με φιλότιμο, γίνονται με μεράκι,
γίνονται με έρωτα, γίνονται με λατρεία, γίνονται με στοργή. Και τότε έχουν μεγάλη επιτυχία. Θυμιάζει λοιπόν και τους καλεσμένους ο Χριστός. Όλους, όλο το λαό. Δια του ιερέως ή αρχιερέως. Και υποδέχεται. Για να είμαστε και εμείς σε θέση μετά να υποδεχθούμε το βασιλέα των όλων. Το λέει το χειροβικό, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Να αποθέσουμε μέρημνα ως το όσμεν διανά. Για να υποδεχθούμε το βασιλέα των όλων. Τώρα βέβαια με τα αντίτυπα του σώματος και αίματος του, αλλά στα σάεκ των σών, με τη μεταβολή τους, υποδεχόμεθα το βασιλέα των όλων, τον εκ νεκρών αναστάντα Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και τότε, αφού ο λειτουργός ενθυμείται το ληστή των εκδεξιών που μετενόησε και έγινε ο πρώτος έπικος του παραδείσου, κάτοικος, εγκάτοικος, να θυμηθούμε και τον Σολομό, τον Διονύσιο το Μεγάλο, λοιπόν, βάζει στο στόμα του τα λόγια του ληστού και λέει «Πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού». Να μας θυμηθεί και να σας θυμηθεί όλους ο Κύριος και Θεός στη βασιλεία του. Και όλοι λέμε μέσα μας «Μνήσθητη μου Κύριε όταν έλθε τη βασιλεία σου». «Η μνήσθητη μου Κύριε ως εμνήσθης του ληστού σου εν τη βασιλεία σου». Και λέμε το αμήν. Είναι βασικό το αμήν, το πούμε και την άλλη φορά. Και ο αρχιερεύς μνημονεύει εκείνη την ώρα και οι ιερείς μετά πήραμε τη πράξη αυτή την αρχιερατική και τη μιμούμεθα. Αλλά κι αν κάποιος δεν μνημονεύσει, ιερεύσει, αυτό το πιο σωστό. Πάντων ημών και μέσα. Αλλά μνούμεν τους αρχιερείς, την αρχιερατική πράξη, το λέμε. Δεν πειράζει, αφού εκεί μας το επιτρέπουν και αφού έτσι επεκράτησε. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία έχει μία άνεση, έναν μπρουραλισμό. Συμφωνεί μόνο στα κύρια και στα δευτερεύοντα έχει διαφοροποίηση. Για να μην δείξει ότι είμαστε όλοι βγαλμένοι με βιομηχανική πατέντα στην Εκκλησία. Καταλάβατε, έχει αυτή την άνεση. Ούτε την υπερβολή έχει των ρωμαιοκαθολικών, ούτε την άρνηση των διαμαρτυρωμένων, την έλλειψη. Γιατί εδώ ισχύουν στους αιρετικούς, στους ακραίους, αυτό που λέει ο Αριστοτέλης. Η υπερβολή στο ένα, η έλλειψη στο άλλο. Η Ορθοδοξία κοίται ανάμεσα και είναι η μέση και βασιλική οδός. Τις κάνουμε και η φιλοσοφία, δεν πειράζει. Λοιπόν, και συνεχίζεται ο χειρουργικός ύμνος. Ο ιερεύς θυμιάζει πάλι τα τίμια δώρα, συμπληρώνοντας τον 50ο ψαλμό, τον ψαλμό της μετανοίας, που αναφέρεται στο Χριστό, στη μετανοούσα ψυχή απέναντι στο Χριστό. Γι' αυτό λέει «Σώμα Θεός κατ' ο Μέγα Λεός». Ποιο το Μέγα Λεός του Θεού? Χριστός. Και ο Δαβίδ και η Εκκλησία και οι πάντες ηλεήθημεν δια του Μεγάλου Ελέους του Θεού που είναι ο Χριστός μας. Έτσι εξηγούν εκείνοι που ξέρουν. Και στη συνέχεια συνάπτω με αιτήματα. Πάλι ζητάμε, τι να κάνουμε, διακονιαρέοι είμαστε. Ζήτουλες είμαστε. Φτωχοί είμαστε. Ενδεείς είμεθα, αναγκεμένοι είμεθα και ζητάμε από το Θεό. Και βάνει η Εκκλησία στο στόμα του διακόνου ή του λειτουργού τα λεγόμενα πληρωτικά. Να συμπληρώσουμε, σημαίνει πληρώσουμε, να συμπληρώσουμε. Δεν μας στάνει πριν προσευχή να συμπληρώσουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα και συμπληρώνουμε. Και έχουμε εκεί πέρα τα πληρωτικά, τα αιτησόμεθα. Τι ωραία, να ζητήσουμε, να κάνουμε έτσι, να ζητήσουμε διαιτήσεως, να ζητήσουμε από το Θεό. Την ημέρα πάσαν τελεί, αναγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτων. Τι ωραία που είναι αυτά. Να ζητήσουμε από το Θεό, γιατί κάθε φορά ξέρετε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε τι να ζητήσουμε από το Θεό. Ή ζητάμε πράγματα τα οποία είναι επισφαλή. Είναι επικίνδυνα. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας διευκολύνει, βάνει στο στοματάκι του παπά αυτά τα αιτήματά μας. Και εμείς τι λέμε στον Κύριο μέσω του χορού? Παράσκου Κύριε. Τι σημαίνει παράσκου? Του παρέχω. Να μας τα παράσχεις, να μας τα δώσεις, να μας τα προσφέρεις, να μας τα χαρίσεις, να μας τα δώσεις απλά. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Τι ωραία.
Εδώ στις μεγαλοπόλεις που ζούμε τόσους κινδύνους, αλλά και σε Ερμίας και παντού, έχουμε ανάγκη προστασίας. Έχουμε ανάγκη φύλακος αγγέλου. Και μας φυλάει. Και από τόσες φορές γλιτώνουμε. Και τι λένε οι άλλοι. Φύλακα άγγελο είχε. Άγγελο είχε. Άγιο είχε και σώθηκε. Αλήθεια είναι αυτά. Ζητάμε λοιπόν. Άγγελο. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτών.

Και μετά του λέμε τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών. Δεν ξέρουμε τι συμφέρει στις ψυχές μας. Εμείς τα βλέπουμε αλλιώς, εγωκεντρικά, ανθρωποκεντρικά. Και δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλό και συμφέρον της ψυχής μας. Γιατί η ουσία του όντως, του ανθρωπίνου όντως είναι η ψυχή του. Το σώμα είναι το περίβλημα της ψυχής. Το φυλακτήριο της ψυχής και όχι η φυλακή που έλεγα η πλατωνική. Το φυλακτήριο της ψυχής. Το κατοικητήριο. Ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και δεν ξέρουμε λοιπόν ποια είναι τα καλά και συμφέροντα. Ξέρουμε όμως ο Θεός. Γι' αυτό και τον παρακαλούμε να μας χαρίζει τα καλά και συμφέροντα. Γι' αυτό και αν στέλνει ο Θεός δυσκολίες, δοκιμασίες, πειρασμούς και δεν φταίμε κι εμείς βέβαια, πολλές φορές πέφτουμε μόνοι μας, τότε ας αφινόμαστε στο Χριστό και ας του λέμε ας γίνει το θέλημά σου. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο, αδελφοί και πατέρες μου, να δεχθούμε το θέλημα του Θεού. Ακόμη και ο Θεάνθρωπος λυτρωτής στον κήπο της Γευσημανή, μπροστά στο φάσμα του σταυρού και του θανάτου, ως άνθρωπος που είτο τέλειος άνθρωπος, εδηλίασε, έγινε η ψυχή του περίλυπος έως θανάτου και παρεκάλεσε τον πατέρα του ή δυνατό να παρέλθει το ποτήριον, δηλαδή να μην σταυρωθεί. Όμως, εύκολα παραδόθηκε στη Θεία Βουλή και του είπε πλην, ούχος εγώ θέλω, αλλοσύ πατέρ. Και αφέθηκε. Μπορούμε και εμείς να λέμε στο Θεό τα αιτήματά μας. Τι θέλουμε. Ακόμη και το λαχείο να μας πέσει. Αλλά στο τέλος τι θα γίνεται. Σκύβουμε το κεφαλάκι. Λέμε εσύ Κύριε. Σε σένα Κύριε αφινόμαστε και τα αφήνουμε και τα πάντα. Ας γίνει το θέλημά σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Όπως του είπε και ο Θεάνθρωπος λυτρωτής. Στον κήπο της Γεθσημανή. Τα καλά και συμφέροντες και ειρήνη το κόσμο. Γιατί άμα δεν υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, δυσκολεύονται οι ψυχές μας, δυσκολεύεται η ζωή μας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Βλέπετε δίπλα εδώ στα Σκόπια και σε αυτά τι γίνεται. Οι ταλέποροι αυτοί που στο κάτω κάτω τι χρωστάνε, ακόμη και Αλβανοί να είναι και Σκοπιανοί να είναι και ό,τι άλλο να είναι, τι χρωστάνε ο καθένας, έχει τη φτώχεια του, έχει τη φαμελιά του, έχει τις δυσκολίες του. Πάνε εκείνοι που ξέρετε και τους ανακατεύουν, τους εξοπλίζουν και άστα ο Θεός να φυλάει πραγματικά και να φέρνει ειρήνη στον κόσμο. Και μετά τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε την υπόλοιπη ζωή που μας απομένει, να τη διαβούμε, να την περάσουμε, να την εκτελέσουμε, να φτάσουμε στο τέλος της δηλαδή, εν ειρήνη και μετανία. Με ειρήνη, έχοντας την ειρήνη του Χριστού μέσα μας, δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο. Και όταν δώχουμε αυτό, ότι αν γίνεται έξω και πόλεμος να γίνεται, εμείς είμαστε αλλού. Ο κόσμος στο χιτούμπανο και όκρυφο καμάρι. Λαός, είμαστε αλλού. Ενώ αν δεν έχουμε την ειρήνη του Χριστού και ειρήνη να απέξω, ειρήνη του κόσμου, μέσα μας έχουμε τρικυμία κρανίο, έχουμε δυσκολία. Και με μετάνοια να περάσουμε. Η μετάνοια είναι ισόβια κατάσταση. Είναι η κάθε φορά γέννηση της ψυχής μας. Η αναγέννηση. Χωρίς μετενσάρκωση και άλλα αυτά αφεδρά και πλανεμένα που λέγουν κάποιοι από την Ανατολή. Μέσα στην ίδια την ψυχή μας αναγεννόμεθα, γεννόμεθα πολλές φορές για της μετανοίας, για των μυστηρίων, για της Θείας Ευχαριστίας, γινόμεθα καινούργιοι, για να μπορούμε να έχουμε, αυτό το τελευταίο αίτημα, χριστιανά τέλη τη ζωή ημών, χριστιανικά δηλαδή, ανώδυνα. Ο πόνος τρελαίνει τον άνθρωπο και μπορεί να τα βάλει και με τον Θεό. Τρελαίνει. Το γάρ πολύ της λήψεως φέρει παλαφροσύνη. Ανεπέσχυντα ντροπιάζει τον άνθρωπο. Το χάνει και ντροπιάζει και κάνει πράγματα που δεν έκανε ποτέ του. Λέει κουταμάρες, κάνει κουταμάρες, κάνει χειρονομίες, κάνει αηδίες. Και το χάνει. Και άμα το χάσει κανείς δεν συμμετέχει, αλλά ντροπιάζεται. Ντροπιάζεται. Να είναι ανεπέσχυντα. Χωρίς εντροπή, χωρίς να εντραπεί ο άνθρωπος. Να είναι κόσμια. Και ευπρεπεί τα τέλη. Και ειρηνικά. Να φύγει με ειρήνη κανείς. Να φύγει σαν μπουλάκι. Να πετάξει σαν παιδάκι. Όπως ο Παπαπλανάς ο Μακάριος. Εκεί που αγγελοκρότανε, είδε ένα φως μεγάλο. Και φωνάει στην ύφη του. Τι είναι αυτό. Του λέει είναι η Παναγίτσα. Α, η Παναγίτσα λέει.

ο Παπα-Νικόλας, «Α, η Παναγίτσα! Και κάνοντας αυτό, παρέδω και στην Παναγίτσα την Άγια και άχραντη ψυχούλα του. Και ήταν ο θάνατός του ύπνος παιδιού και θάνατος πουλιού, όπως γράφει ο βιογράφος του. Έτσι. Ειρηνικά. Και καλή να απολογία. Έλα που έχουμε και την απολογία στο φόρεμα του Χριστού. Εκεί έχουμε να απολογηθούμε. Εδώ κάνουμε τώρα, κάνουμε τ' άλλο, κρυβόμαστε, την ξεφεύγουμε. Πληρώνουμε, φεύγουν, βγαίνουμε, ξεγελάμε τον εαυτό μας. Το μεγαλύτερο κακό είναι να ξεγελάμε τον εαυτό μας. Ξεγελάμε και τους άλλους. Και τη σκαπουλάρουμε κάτω, διλεγόμενο τις πιο πολλές φορές. Εκεί όμως, δεν έχει. Κάποτε ο Βόγορης, ο αυτοκράτορας της Βουλγαρίας, είδε μια εικόνα, έναν πίνακα της Δευτέρας Παρουσίας. Και ρώτησε με περίεργεια, τι είναι αυτό, λέει. Και του εξήγησα, είναι η καθολική κρίση. Είναι Δευτέρα Παρουσία και η γενική και αδέκαστη κρίση του Χριστού σε όλα τα έθνη. Δηλαδή λέει, θα είμαι κι εγώ εδώ. Θες, δεν θες, άσε, λέει, αφού σε πλάσμα του Θεού. Και τι μπορεί να γίνει για να το αποφύγω, να γίνεις χριστιανός. Και βαπτίστη ο Βόγορης και ονομάστη Μιχαήλ. Έτσι. Και στη συνέχεια παρακαλούμε, θυμόμαστε την Παναγία, της Παναγίας Αχράνου κλπ. Μνημονεύουμε δηλαδή, και όλους τους Αγίους, και θυμόμαστε πώς φέρθηκαν στη ζωή τους. Δηλαδή, άφησαν τη ζωή τους στα χέρια του Θεού και έγιναν όργανα της χάριτος του Κυρίου. Γι' αυτό μας προτρέπει η Εκκλησία να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, όλη τη ζωή μας, να την παραθέσουμε στο Χριστό και Θεό, να φεθούμε σε Εκείνον. Οι Άγιοι και εξαιρέτως η Παναγία τα έδωσαν όλα στον Χριστό. Και ο Χριστός τους τα έδωσε όλα και τους έκαμε και έλαμψαν. Και είναι στρατευωμένοι, η θριαμβεύουσα, συγγνώμη, η Εκκλησία εν ουρανής. Μετά ο λειτουργός ειρηνεύει το λαό με το ειρήνη πάση. Και προτρέπει, αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Να αγαπήσουμε ένα τον άλλο και με μόνια να ομολογήσουμε. Και λέει ο ψάλτης, Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τι να ομολογήσουμε, τριάδα ομοούσεων και αχώριστον. Και ασπάζονται οι κληρικοί μεταξύ τους, παλιά και ο λαός μεταξύ του, αλλά λόγω διαφόρων παρεξηγήσεων ήρθε αυτό το πράγμα και έμεινε δυστυχώς μεταξύ των κληρικών. Και ύστερα λέγει ο διάκονος, «Ταστήρας, ταστήρας, εν σοφία πρόσκομεν». Και λέμε, το πιστεύω. Παλιά το έλεγαν μαζί και τώρα το λένε και μαζί μερικοί. Καλό είναι αυτό, αλλά και χώρια άμα το λένε. Ο χορός που το λέει πάλι είναι αντιπρόσωπος του λαού, τα είπαμε αυτά, έτσι. Να μην μπερδευόμαστε. Μπορεί και μαζί και εδώ το λένε μαζί, καλά κάνουν, όμορφο είναι. Και όπως να είναι, είναι ωραία αρκεί να το λέμε όλοι μας στην ψυχή. Και μετά έχουμε το στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου και προσφέρουμε την Αγία Αναφορά. Προσφέρουμε τα τίμια δώρα, διαβάζουμε την ευχή της Αγίας Αναφοράς και φτάνουμε στα σά εκ των σών που γίνεται ο καθαγιασμός και ο άρτος και ο ίνος είναι πλέον το σώμα και το αίμα του Αναστάντος Χριστού. Μέχρι εδώ είχαμε, δεν είχαμε εξηγήσει. Την άλλη προηγούμενη φορά εξηγήσαμε από εδώ και κάτω, από τη μέση και κάτω προς το τέλος, δεν πειράζει και τώρα συμπληρώνουμε. Και εδώ θα ήθελα να σταματήσουμε αυτό. Απλά σας είπα στις δύο αυτές συναντήσεις μας έτσι την εξήγηση της Θείας Λειτουργίας με σύντομα λόγια. Νομίζω είμαι σαφής και ας άρχισα από το μέση προς το τέλος, δεν πειράζει. Τώρα θα ήθελα να διαβάσω ένα ωραίο αφήγημα που βρήκα το πρωί σε ένα βιβλίο για την αξία της λειτουργίας. Δύο λεπτά είναι και φύγαμε. Στην εποχή του Μεγάλου Θεοδοσίου στην Κωνσταντινούπολη, κάποιος θεόφιλος πωλήθηκε ως δούλος για να ζήσει τον γέροντα πατέρα του. Τι αγάπη! Ο πατέρας του έδωσε τη συμβουλή του. «Παιδί μου», του είπε, «οποιαδήποτε υπηρεσία κι αν έχεις, να πηγαίνεις πρώτα στην εκκλησία την Κυριακή. Να μένεις ως το τέλος και κατόπιν να πας στη δουλειά σου». Γιατί ρωτάνε πολύ μετά τη λειτουργία, «Μπορεί να πας στη δουλειά σου, πρέπει να χαζεύεις, να κάνεις βλακίες, πήγαινε στη δουλειά σου». Ο πατρίκος Κωνσταντίνος, άρχοντας του παλατίου που τον αγόρασε, τον αγάπησε πολύ για την αρετή του. Τον είχε πάντα κοντά του. Μια μέρα ο Πατρίκιος ανεχώρησε βιαστικά για το παλάτι και λησμόνησε ένα σπουδαίο υπηρεσιακό φάκελο στο σπίτι του.
Τρέξε, λέει, στο Θεόφιλο να τον φέρεις. Στο σπίτι όμως βρήκε παυτοφόρο τη σύζυγο του πατρικίου με ένα δούλο να κολασταίνουν. Η πονηρά γυναίκα, για να μην την αποκαλύψει, ανέτρεψε τα πράγματα. Αυτός ο δούλος που τον έχει κοντά σου μου επιτέθηκε και θα με ατίμαζε αν στις φωνές μου δεν ήρχε το άλλος δούλος. Ή θα τον φωνεύσεις όπως το αξίζει, ή εγώ πηγαίνω στον πατέρα μου. Συκοφαντία. Κατάφερε δε η κακούργα να πει στον Πατρίκιο να θανατώσει το Θεόφιλο, που δεν έφταιγε. Ο Πατρίκιο συνάντησε στα ανάκτορα τον έπαρχο. Τακτοποίησε τυπικό στο ζήτημα για να αποκεφαλίσει το δούλο του και να του στείλει την κεφαλή του. Η εκτέλεση απεφασίστηκε για την επόμενη. Πράγμα, την επαύριο ο Πατρίκιο Κωνσταντίνο λέει στο Θεόφιλο: πήγαινε στον έπαρχο να τον χαιρετήσει εκ μέρου μου και να σου δώσει την απάντηση που περιμένω. Ο Θεόφιλο ανύποπτο ανεχώρησε για τον έπαρχο. Πέρασε όμω από το ναό τη Παναγία του Βαλουκλή, ζωδόχ πηγής. Γινόταν λειτουργία. Εμπήκε μέσα και την παρακολούθησε σύμφωνα με τον πατέρα του τη συμβουλή. Εν τω μεταξύ όμως, ο μιχός δούλος αδειμονούσε, διότι δεν έβλεπε τους ανθρώπους του επάρχου να φέρουν το κεφάλι του Θεόφιλου. Δέσποτα, λέει στον Πατρίκιο Κωνσταντίνο, να πάω εγώ στον έπαρχο να το παραλάβω. Πήγαινε, του λέει. Τρέχει δρομέως ο ανήθικος δούλος στο σπίτι του επάρχου και τον χαιρέτησε εξ ονόματος του Πατρικίου. Ο Δήμιος όμως που περίμενε εκεί, του έκοψε το κεφάλι, νομίζοντας ότι αυτός ήταν ο δούλος των θάνατων το οποίο ζήτησε ο Πατρίκιος. Στο μεταξύ, που έφτιαχναν οι άνθρωποι του επάρχου το δέμα με το κεφάλι για να το στείλουν στον Πατρίκιο, μπαίνει ο Θεόφιλος και χαιρετά τον έπαρχο εξ ονόματος του Πατρικίου. Ο έπαρχος του παραδίδει σφραγισμένο το δέμα και το φέρνει στο αφεντικό του. Τι κρατάς, τον ρωτά ο Κωνσταντίνος, το δέμα που με έδωσε ο έπαρχος να σου φέρω. Ο εκκλησιασμός έσωσε τη ζωή του Θεοφύλου. Ο δε Πατρίκιος έμαθε την αλήθεια και υιοθέτησε το Θεόφιλο. Εσώθη από τον εκκλησιασμό. Εδώ τελειώνουμε τις ασχολίες μας με το κήρυγμα και τη λατρεία. Ολόψυχα και ολόθερμα ευχαριστώ τους πατέρες, εσάς, το Ίδρυμα, σταθμό της Εκκλησίας, τους εγγύς και τους μακράν ακροατάς και ζητώ πραγματικά όλοι και εσείς που με ακούτε και αυτοί που θα ακούσετε από το ραδιόφωνο να με συγχωρήσετε αν σας έχω στενοχωρήσει εκουσίως ή ακουσίως για οτιδήποτε. Βάζω μετάνοια και ζητώ την ευχή και την προσευχή σας και ολόψυχα σας εύχομαι καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες. Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, καλή αντάμωση και ευχαριστούμε ολόψυχα και τον πρόεδρο του Ιδρύματος και το Συμβούλιο και τις κυρίες εδώ που όλη τη χρονιά μας εφρόντισαν. Ζητώ και πάλι συγγνώμη και ας ψάλουμε τον ηθικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Και πάλι χίλια ευχαριστώ, η Παναγιά μαζί μας, καλές διακοπές.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ώρα Ελλάδος, 10.
8: Πειραιακή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίζει με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδος με την αγαλία σε της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί συπάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετασχήρα με ψυχή μου ω για νυδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ή εστ ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγγείλεται το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγγείλεται το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγγείλεται το και
0: Και
1: σώσον
0: συν
1: ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο τη ανάβατων ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθο τη θεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέω καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου αρκώσεω. Χαίρε δι νεοργείται η κτήση, χαίρε δι βρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καβδί Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσή φεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέ μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπορουλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθαρσία, χαιρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαιρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαιρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαιρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαιρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαιρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του σταυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούου συστάφτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, από ρούς ιδάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνίζεται το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη είπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτίζουν νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έω τον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντων χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
7: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι αντι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη υπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προσμετάνια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρή του δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάυσον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
7: Άγιε Άγγελο, εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αχθίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντινη αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
8: Θεοτό και Παρθένε, χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
5: Δόξαση ο Θεό, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν οαιρών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν. Απόδοση στην ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Περί πειθαρχίας. Πειθαρχία είναι η υπακοή στην εξουσία και η υπακοή στους νόμους. Ο πειθαρχημένος πειθαρχεί πρώτα στο Θεό και αποδίδει τα κέσαρος κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Ο πειθαρχημένος βραβεύεται από την πατρίδα με ευτυχία. Ο Θεόπομπος σε αυτόν που είπε ότι η Σπάρτη ευτυχεί επειδή έχει αρχηγούς τους βασιλείς είπε «Περισσότερο να λες πως ευτυχεί επειδή έχει πειθαρχημένους πολίτες. Είναι πολύ καλύτερο να υπακούται στους νόμους και τους άρχοντες από το να φωνεύεται εχθρούς». Ο Ξενοφών λέει «Πολύ μεγάλο αγαθό η πειθαρχία και φαίνεται στο ότι όσοι την έχουν θέλουν με την καρδιά τους να πράττουν τα αγαθά». Ο δε Σοφοκλής λέει «Μεγαλύτερο κακό από την αναρχία δεν υπάρχει. Αυτή διέλυσε πόλεις, έφερε αναστάτωση στα σπίτια, αυτή μπαίνει στη μάχη και σαν ασκός του αιώλου ανατρέπει τα πάντα με καταστρεπτικό τρόπο. Των σωστών ανθρώπων όμως τις ζωές, τη σώζει η πειθαρχία». Περί παρακοής. Παρακοή είναι η απήθεια σε εντολή που δόθηκε. Η παρακοή είναι ασέβεια προς αυτόν που έδωσε την εντολή. Είναι αθέτηση του κύρου της εντολής. Είναι ενέργεια που σκοπό έχει να επικρατήσει το θέλημά μας. Είναι τάση προς ανεξαρτησία, είναι διάθεση να θέλουμε να αυτενεργούμε. Ο ανυπάκουος κήρυξε ήδη πόλεμο κατά του εντολοδότη και έτσι έγινε εχθρός του. Ο ανυπάκουος περιφρονεί τον νομοθέτη και αντιτάσσεται στο θέλημά του. Του αρέσει να ζει στην αναρχία και χαίρεται με την αταξία. Αγαπάει τα παράνομα, ευχαριστιέται με την αμαρτία, δεν ανέχεται την εξουσία, ούτε γνωρίζει πώς να πειθαρχεί. Οι ανυπάκουοι είναι παράφρονες, γιατί είναι πράγματι μεγάλη παραφροσύνη να μην υπακούς στους νόμους. Οι ανυπάκουοι συγκεντρώνουν τα κακά πάνω στο κεφάλι τους. Είναι άθλιοι και ελεηνοί και περνούν τη ζωή τους με τρόπο άσχημο. «Ως καταφρονή νόμου», λέει η Γραφή, «καταφρονηθήσετε υπ' αυτού. Ο δε φοβούμενος εντολήν, ούτως υγιένει». Παροιμίες. Αυτός που δεν υπακούει στη φωνή του Κυρίου και Θεού του και δεν φυλάει όλες τις εντολές του, αυτός αθετεί νόμο Θεού και η οργή του Κυρίου θα πέσει πάνω του. Περί συνείδησης. Συνείδηση είναι η πληροφορία, η γνώση του ηθικού νόμου, με την οποία η ψυχή μπορεί να καταλάβει και να διακρίνει τις πράξεις σε καλές και κακές. Να κρίνει με αδέκαστο τρόπο την ποιότητά τους, ώστε να μπορεί να κατακρίνει τις κακές και να εγκρίνει τις καλές. Η ψυχή έχει έμφυτη τη συνείδηση. Η ψυχή δηλαδή έχει έμφυτη τη δύναμη να αναγνωρίζει ποιο είναι το δίκαιο, ποιο το άδικο, ποιο το αγαθό, ποιο το κακό, ποιο το αληθινό, ποιο το ψεύτικο. Την έμφυτη αυτή δύναμη την έλαβε από το Θεό για να είναι ικανή να γνωρίζει το Θείο θέλημα, ώστε να ταυτίζει το θέλημά της με το θέλημα του Θεού. Ο σκοπός του Θείου αυτού δώρου το αναδεικνύει ως απαράβατο ηθικό νόμο, που ωστόσο απαιτεί τέλεια εμπιστοσύνη και υποταγή. Μέσα σε αυτή την τέλεια υποταγή στον ηθικό νόμο βρίσκεται η ελευθερία του ανθρώπου, η πρόοδος και η τελειοποίησή του. Η επιβράβευση της ψυχής από τη συνείδηση έχει τεθεί με σκοπό την ανύψωση του ανθρώπου σε υψηλή θέση δόξας και τιμής και την ανάδειξή του κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο Θεός χάραξε στην καρδιά του ανθρώπου τον ηθικό νόμο, ώστε να γνωρίζει το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο και να πράττει σύμφωνα με αυτό. Η συνείδηση, επειδή κατανοεί τον αιώνιο νόμο του Θεού, αναγγέλει στον άνθρωπο ως αγγελιαφόρος του μηνύματος του Θεού τη Θεία Θέληση, γι' αυτό και αξιώνει να εισακουστεί, καθώς μεταφέρει εντολή υποχρεωτική. Από τον ίδιο το χαρακτήρα της, η συνείδηση είναι δυνατό να θεωρηθεί σαν ηθική στάθμη, σαν κανόνας ή σαν μέτρο, με το οποίο μπορούμε να ελέγχουμε τοπιόν των πράξεών μας. Ο Μάξιμος ο ομολογητής λέει για τη συνείδηση ότι είναι λόγος Θεού, ότι στέκεται αλάνθαστος κριτής και προτρέπει να μην ετοιμάζεται η συνείδηση, αφού οι συμβουλές της είναι άριστες και διότι αποκαλύπτει τη Θεία Βούληση.

Περί της συνείδησης της ψυχής. Η ψυχή που συνειδητοποιεί πως δεν διέπραξε αδίκημα, ούτε πρόσβαλε τον ηθικό νόμο, χαίρεται και ειρηνεύει, ζώντας σε μια χαρμόσυνη γιορτή. Η γιορτή αυτή της ψυχής, η οποία προήλθε από την τήρηση του ηθικού νόμου, μαρτυρά τον έμφυτο πόθο του αγαθού. Γι' αυτό και χαίρεται μεν με τη δικαιοσύνη και την αλήθεια, θλίβεται όμως με την αδικία και το ψέμα. Η ψυχή που συνειδητοποιεί τον εαυτό της καθαρό από κάθε ανομία, ακόμη και αν περνάει χίλια βάσανα και βάλεται από παντού και κινδυνεύει, έχει την αγαθή συνείδηση να την παρηγορεί. Η αγαθή συνείδηση είναι αυτή που παρηγορεί την ψυχή που πάσχει για την αρετή, το αγαθό, το δίκαιο, την αλήθεια και για τη σωτηρία των πολλών. Η συνείδηση, λέει ο Χρυσόστομος, γεμίζει την ψυχή με εφροσύνη και φέρνει σε αυτή τόση πολύ ευχαρίστηση, όσοι κανένας λόγος δεν μπορεί να εκφράσει. Διότι εσύ τι νομίζεις ότι από αυτή τη ζωή είναι ευχάριστο? Πολυτελής τράπεζα, υγεία σώματος, δόξα και πλούτος? Αλλά αυτά τα γλυκά και ευχάριστα, αν τα βάλεις δίπλα-δίπλα και τα συγκρίνεις με την ευχαρίστηση της αγαθής συνείδησης, όλα αποδεικνύονται πικρότερα. Τίποτε δεν είναι γλυκύτερο από την αγαθή συνείδηση. Η αγαθή συνείδηση μας δίνει παρησία απέναντι στο Θεό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει, αν η καρδιά μας δεν έχει κάτι να μας καταμαρτυρήσει, θα έχουμε θάρρος προς το Θεό. Και αυτό που θα ζητούμε, θα λαβαίνουμε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, η καύχησή μας αυτό συνίσταται, στο ότι η συνείδηση δεν έχει κάτι να μας κατηγορήσει. Ο Γρηγόριος Ονήσις λέει, τίποτε άλλο δεν μας ευχαριστεί συνήθως όσο η αγαθή συνείδηση και οι αγαθές ελπίδες. Ο δε Χρυσόστομος λέει, όταν η συνείδηση βρίσκεται σε αγαλίαση, ομορφαίνει και το πρόσωπο. Η δε καλή υγεία της ψυχής ποτίζει τα μάγουλα, διότι και η σοφή παροιμία λέει, καρδίας εφρενωμένης πρόσωπον θάλει. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει, αυτοί που έχουν λαμπρή συνείδηση μπορούν να ονομαστούν γη φωτός. Ο δε Σιράχ συμπληρώνει, μακάριος ο άνδρας του οποίου η ψυχή δεν έχει τίποτα να τον κατηγορήσει και μακάριος αυτός που δεν έχασε την ελπίδα του.

περί της συνείδησης του ανθρώπου που αθετεί τον ηθικό νόμο. Είναι φοβερά τυραννική η συνείδηση του ανθρώπου που αθετεί τον ηθικό νόμο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο οδυνηρό από τη συνείδηση της ψυχής που αμαρτάνει, όταν αυτή εξεγείρεται και την ελέγχει, διότι τίποτα δεν ταράζει και δεν πλήττει την ψυχή ως ο έλεγχος της συνείδησης. Το δικαστήριο της συνείδησης είναι αδέκαστο και αυστηρότατο. Ο Πυθαγόρας λέει,

μας, θα μας φωνάζει, θα μας τιμωρεί, θα μας καταδικάζει. Και δεν υπάρχει κανείς που να ζει με κακία και να μην υπομένει χίλιες φορές την οδύνη και όταν σκέπτεται τα κακά και όταν τα διαπράττει. Η διάκριση του καλού μέσα μας στέκεται ακλόνητη και δεν παρεκκλίνει. Αυτός που αμαρτάνει, όπου και να βρίσκεται, κουβαλάει μέσα του τον πικρό κατήγορο, τη συνείδησή του. Όπως είναι αδύνατο να ξεγελάσει κανείς τον εαυτό του και να του ξεφύγει, έτσι δεν μπορεί να ξεφύγει και από τον έλεγχο της συνείδησής του, αλλά υπομένει αυστηρό έλεγχο και πικρή κατηγορία, γιατί έχει μέσα του ο καθένας τη συνείδησή του κατήγορο, ακόμα και αν δεν το θέλει. Ο άνθρωπος που δέχεται τον έλεγχο της συνείδησής του είναι δυστυχέστατος.

Περί πονηρής συνείδησης. Πονηρή συνείδηση είναι η συνείδηση του ανθρώπου που παραβαίνει το θείο ηθικό νόμο, ζητώντας πάντα την επικράτηση του δικού του θελήματος, το οποίο του υπαγορεύει το ίδιο του το εγώ. Η συνείδηση αυτού του ανθρώπου έχει πλέον διαστραφεί από την εσκοτισμένη του διάνοια και την επικράτηση μέσα του του νόμου της αμαρτίας και δεν ξεσηκώνεται πια ούτε διαμαρτύρεται για τις παραβάσεις του ηθικού νόμου, διότι αθέτησε και νόμο και νομοθέτη. Και η αμαρτία σκοτίνιασε τα μάτια της ψυχής του, ώστε να μην βλέπει πια το φως του ηθικού νόμου, το φως της αλήθειας. Βούλωσε τα αυτιά του για να μην ακούει το λόγο του Θεού, σκόντισε το νου του ώστε να μην κατανοεί, σκλήρινε και απολύθωσε την καρδιά του ώστε να μην συναισθάνεται. Η συνείδηση ενός τέτοιου ανθρώπου έχει πορωθεί. Αυτός που έχει πονηρή συνείδηση ζει μέσα στην κακία. Σκέπτεται και επιδιώκει τα πονηρά. Επιθυμεί τα κακά και εργάζεται την ανομία. Σε τίποτα δεν έχει θάρρος. Τρέμει ακόμα και τους δούλους και βλέπει τους πάντες καχύποπτα. Στην καρδιά του βασιλεύει ταραχή και την κατακυριεύουν ο θυμός και η οργή. Αυτός που έχει πονηρή συνείδηση κολλάζεται από την πονηρία πριν από την ώρα της κόλασης, σαν να βρίσκεται κιόλας σε αυτή.

Περιπορώσεως της καρδιάς. Πόρωση είναι η ηθική αναισθησία της καρδιάς, η οποία λέγεται και ηθική πόρωση. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, πράττει το κακό χωρίς να ντρέπεται και μάλιστα καυχέται για τις αμαρτίες του. Για το λόγο ότι η καρδιά του έχει γίνει αναίσθητη, η συνείδησή του σιγά. Αυτή η σιγή είναι σιγή ηθικής νέκρωσης. Σε αυτή δεν υπάρχει σωτηρία. Την πορωμένη καρδιά δεν τη συγκινεί καμιά φωνή, καμιά πρόσκληση, καμιά παράκληση, προτροπή ή νουθεσία. Οι αποκαλύψεις και τα θαύματα δεν τη συνεφέρνουν από το λίθαργό της. Τίποτα δεν της προξενεί εντύπωση. Τίποτα δεν την οδηγεί στη μετάνοια. Αυτός που έχει υποστεί πόρωση θα πεθάνει μέσα στην αμαρτία, διότι τον έχει εγκαταλείψει η χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος φτάνει στην πόρωση της καρδιάς διότι αμαρτάνει δίχως φόβο. Αμαρτάνει άφοβα από τη στιγμή που υπέταξε την πνευματική ζωή στη ζωή των αισθήσεων. Κατά τον Απόστολο Παύλο υπάρχει διαρκής πάλη μεταξύ της πνευματικής ζωής και της ζωής των αισθήσεων. Η γαρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, ταύτα δε αντίκειται αλλήλης. Εξαιτίας μάλιστα της νοθρότητας προς τους αγώνες και της αμέλειος του ανθρώπου, ως επιτοπλίστο νικάει η σάρκα. Ακόμη νικάει διότι έχει πιστό σύμμαχο τον αισθητό κόσμο, τα πάθη και τις επιθυμίες της καρδιάς του ανθρώπου. Και όσο μεν ο άνθρωπος προσέχει, γρηγορεί, αγωνίζεται και επικαλείται το Θεό και τη Θεία του βοήθεια,

ψηφιακή αντίληψη, ενισχύει την πνευματική του φύση και την αναδεικνύει νικήτρια στον αγώνα κατά της σάρκας, οπότε την υποτάσσει και την αναγκάζει να υπακούει και να ακολουθεί τις απαιτήσεις του πνεύματος, που σημαίνει να καθοδηγείται σύμφωνα με τις απαγορεύσεις του ηθικού νόμου. Αλλά αμέσως μόλις πάψει να προσέχει, να γρηγορεί, να αγωνίζεται και να επικαλείται το Θεό, η φύση που υπόκειται στις αισθήσεις αρχίζει και αντιστέκεται προς το πνεύμα και στο τέλος επαναστατεί εγείροντας πολλές αξιώσεις. Το πνεύμα που τεμπέλιασε από την αμέλεια και έπαψε να ζητάει τη βοήθεια του Θεού αρχίζει να αισθάνεται ανίσχυρο στον αγώνα κατά των αισθήσεων και αρχίζοντας την υποχώρηση ενδίδει στις απαιτήσεις τους. Ευρισκόμενος σε αυτή την κατάσταση, ο άνθρωπος θεωρεί τις θείες εντολές φορτίο βαρύ και δυσβάστακτο. Ήδη ο νόμος της σάρκας αρχίζει να κυριαρχεί στον άνθρωπο. Όσο δε περισσότερο επικρατεί στον άνθρωπο νόμος αυτός, τόσο η πνευματική φύση αποδυναμώνεται. Ενώ αισθάνεται ο άνθρωπος ότι οφείλει να πράττει σαν αυτεξούς υιόν και αισθάνεται την υποχρέωση σαν ηθικά ελεύθερο να υπακούει στον νόμο του πνεύματος, όμως δεν έχει πια την ηθική δύναμη και το σθένος να αγωνιστεί εναντίον των παθών και γενικά των παράλογων επιθυμιών που προβάλλουν οι αισθήσεις. Σε αυτό το στάδιο αισθάνεται με τον εαυτό του εχμαλωτισμένο από τα δεσμά των αισθήσεων, επιθυμεί να τα σπάσει, αλλά αδυνατεί καθότι το πνεύμα του έχει γίνει νοθρό. Έχει μεν την αίσθηση της ηθικής αθλειότητάς του και η συνείδησή του διαμαρτύρεται για το κατάτημά του, αλλά δεν καταφέρνει να απαλλαγεί. Αδυνατεί να επαναφέρει την κυριαρχία του πνεύματος, αφού δεν προσφεύγει στη βοήθεια του Θεού. Δεν επικαλείται τη θεία αντίληψη. Η κατάσταση αυτή, παρότι άθλια, παρέχει όμως ελπίδα σωτηρίας σε εκείνον που ζητάει με δάκρυα το έλεος του Θεού. Αυτό συμβαίνει γιατί και σε αυτήν ακόμη την κατάσταση, ο άνθρωπος είναι σε θέση να ακούσει τη φωνή της συνείδησής του, η οποία του διαμαρτύρεται για τις ατασταλίες του και τον παράνομο ηθικό βίο του. Η θέλησή του επιθυμεί να αντιδράσει στον νόμο της σάρκας, που αντιλαμβάνεται ότι τον έχει κυριεύσει, αλλά λείπει το ηθικό σθένος. Ενώ τον εγκατέλειψε και η ελπίδα ότι μπορεί να έλθει σε αυτόν η χάρη του Θεού. Σε αυτή την κατάσταση μπορεί να τον σώσει η βοήθεια κάποιου πνευματικού άνδρα. Αν δεν έλθει αυτή η βοήθεια, η πνευματική δουλεία είναι πια γεγονός οριστικό. Η αντίδραση πλέον πάβει και εκλείπει εντελώς. Η πνευματική φύση παραδίνεται δούλη στη φύση των αισθήσεων. Η φωνή της συνείδησης πνίγεται τώρα από τη φωνή της κυρίαρχης αμαρτίας και ο άνθρωπος εντελώς παραδομένος αυτή δουλεύει και αυτή με προθυμία, αρνούμενος την πνευματική του φύση, τον ηθικό νόμο, τον ίδιο το Θεό. Η οριστική τυραννία της αμαρτίας έχει ολοκληρωθεί. Η πόρωση της καρδιάς συντελέστηκε. Η επιστροφή προς το Θεό και η σωτηρία είναι αδύνατη. Ο πορωμένος στην καρδιά είναι ήδη ηθικά νεκρός.

Μελέτες και εικόνες περί δικαιοσύνης και αλήθειας. Περί δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη είναι το να ταυτίζει ο άνθρωπος τη θέλησή του με τη Θεία θέληση και να πραγματοποιεί το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο ενώπιον του Θεού και το να ζητάει με όλη του την καρδιά τη δόξα του ονόματός του. Αλήθινη δικαιοσύνη είναι ο Χριστός, ο οποίος εγεννήθη μην σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός. Δικαιοσύνη Θεού ονόμασε ο Απόστολος Παύλος τη σωτηρία που μας δίνεται εφόσον πιστεύουμε από τη χάρη του Θεού. Γιατί αυτή η σωτηρία δεν προϋποθέτει κόπους δικούς μας, αλλά είναι ολοκληρωτικά χάρισμα του Θεού. Είναι η δικαιοσύνη που παρέχεται από το Θεό ή αλλιώς η δικαίωση που προέρχεται από Εκείνον, η οποία μας αθωώνει και μας απαλλάζει από τα αμαρτήματά μας. Ο Χρυσόστομος λέει για τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη υπάρχει εκεί όπου ακολουθούνται και πράττονται οι εντολές του Θεού. Επίσης λέει ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι το θαυμαστό και καθιστά τον άνθρωπο ικανό να στέκεται κοντά στο Θεό, κάνοντας τον ισόθεο. Ο Θεοδόρητος ονομάζει δικαιοσύνη την ορθή ηγεμονία της ψυχής και την κυριαρχία της επί των παθών. Διότι η εναρμόνιση των συναισθημάτων με τη λογική και η αρμονική συνεργασία τους αποτελεί το κριτήριο για την απόκτηση της δικαιοσύνης. Ο δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει «Δικαιοσύνη εστί συμφωνία των της ψυχής μερών». Ο δε Γρηγόριος Νήσις επισημαίνει «Η δικαιοσύνη είναι ο κανόνας της ευθύτητας. Να εισηγείται κάθε τι το άμεμπτο και στα λόγια και στα έργα, να τακτοποιεί τα της ψυχής όπως πρέπει, αλλά και να κατανέμει στον καθένα κατά την αξία του όσα του ανήκουν». Ο δε Θεοφύλακτος λέει «Δικαιοσύνη είναι η ολοκληρωμένη αρετή, ο άμεμπτος βίος. Καθώς δεν νομίζουμε δίκαιο, μπορούμε να ονομάσουμε τον ανεπίληπτο». Ο Χρυσόστομος λέει ακόμη για τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι η σύναξη και ενότητα όλων των καλών και αγαθών. Η αρμονία και συγκέντρωση όλων μαζί των αγαθών εύλογα θα μπορούσε να ονομαστεί δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν κρίνει κάνοντάς μας χάρη, αλλά απονέμει την αξία του καθενός. Η δικαιοσύνη του Θεού, ωστόσο, είναι φιλανθρωπία, επειδή στο δίκαιο αναμειγνύεται το έλεος. Έτσι καλείται η δικαιοσύνη, η οποία δικαιώνει τον άνθρωπο και διαλύει τα αμαρτήματα. Αυτή μένει στον αιώνα. Η ελεημοσύνη στην Αγία Γραφή καλείται δικαιοσύνη, καθώς είναι έργο δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη κατέρχεται από τον ουρανό, από το Θεό, τον δίκαιο κριτή και η επανορθωτική και η ανταποδοτική. Ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης λέει για τη δικαιοσύνη. Ο Θεός που είναι και δικαιοσύνη μοιράζει στον καθένα κατά την αξία του. Παρέχει το σωστό μέτρο, το κάλος, την ευταξία και την ομορφιά και ακόμη όλα όσο διανέμει και μετάξει ξεχωρίζει για τον καθένα, γιατί ο ίδιος είναι αίτιος κάθε ανεξάρτητης ενέργειας. Η δικαιοσύνη λυτρώνει τις ψυχές από το θάνατο. Η δικαιοσύνη είναι οδηγός προς το αγαθό, γιατί η αρχή του αγαθού δρόμου είναι το να πράττει κανείς δίκαια. Αυτός δε που επιδιώκει τη δικαιοσύνη αγαπάει το Θεό. Η δικαιοσύνη ισχυροποιεί αυτόν που εργάζεται για αυτήν. Εν πλέον να ζούς, η δικαιοσύνη ισχύς πολύ, λέει η Γραφή. Αν επιδιώκεις το δίκαιο, αυτό θα σε καταλάβει και θα σε ντύσει με ένδυμα δόξας. Η δικαιοσύνη είναι ο κανόνας με τον οποίο πρέπει να αξιολογούμε κάθε πράξη της ζωής μας. Άνευ δικαιοσύνης δεν στέκεται καμιά αρετή. Η έλλειψη της δικαιοσύνης μαρτυρά έλλειψη αγάπης. Στην καρδιά δε που στερείται την αγάπη, είναι αδύνατο να αναπτυχθεί κάποια αρετή. Η αδικία καταστρέφει τα πάντα. Αυτός που πράττει την αδικία αρνήθηκε τη θεοσέβεια, γιατί κανείς άδικος δεν είναι θεοσεβής, αλλά και κανένας θεοσεβής δεν είναι άδικος. Διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθις αυτόν» από τις εκδόσεις «Άθος».

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων, από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
4: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η Αγνώτης», που εκφωνήθηκε σε κατασκήνωση Θηλαίων στις 3 Αυγούστου 1987.
7: Όταν παιδιά έχει μπροστά του κανείς νέους ανθρώπους και θα ήθελα να μιλήσει, αμέσως βέβαια το μυαλό του θα πήγαινε να συμβουλεύσει τι άλλο παρά μόνο μία αρετή. Και αυτή η αρετή είναι η αρετή της αγνότητας. Απλούστατα διότι η αγνότητα αποτελεί το έδαφος πάνω εις το οποίο θα φυτρώσουν όλα τα άλλα άνθη των αρετών. Λέγει ο Άγιος Πολύκαρπος, νεότεροι προπαντός προνοούντες αγνία. Προπαντός, λέγει, οι νεότεροι να φροντίζουν δια την αγνία, δια την αγνότητα. Αλλά πρέπει όμως να διευκρινίσουμε, όταν λέμε αγνότητα, τι εννοούμε. Αγνότητα είναι η καθαρότητα που εξασφαλίζεται από κάθε τι που θα μπορούσε να μολύνει τον άνθρωπο. Και εκείνο το οποίο μολύνει τον άνθρωπο, τι άλλο είναι παρά η αμαρτία. Ο Θεός είναι αγνός και είναι χωρισμένος από την αμαρτία. Γράφει ο ιερός ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην πρώτη του επιστολή, «Πας ο έχων την ελπίδα ταύτην, ότι δηλαδή θα δει το πρόσωπον του Χριστού, επ' αυτό αγνίζει εαυτόν καθώς εκείνος αγνός εστίν». Εκείνος είναι αγνός. Για να μπορώ να δω λοιπόν το πρόσωπον του Χριστού που είναι αγνός, πρέπει και εγώ να γίνω αγνός. Και τι θα πει αγνός, είπαμε, είναι ο χωρισμένος από την αμαρτία. Άρα λοιπόν πηγή της αγνότητος είναι ο Θεός. Οι άνθρωποι αντλούν από την πηγή αυτήν τις αγνότητες σαν εικόνες του Θεού. Αλλά όταν λέμε ακόμα αγνότητα, η αγνότητα μέχρι πού επεκτείνεται? Προσέξτε, σε ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου, και στο σώμα του και στην ψυχή του. Δεν μπορούμε ποτέ να πούμε άνθρωπο μόνο το σώμα. Δεν μπορούμε ποτέ να πούμε άνθρωπο μόνο την ψυχή. Άνθρωπος είναι και η ψυχή και το σώμα. Συνεπώς, η αγνότητα, παιδιά, επεκτείνεται και στην ψυχή και στο σώμα. Γράφει ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, αγνία τελεία η του νου και των έργων και των διανοημάτων, προς δε και των λόγων ειλικρίνεια, και τελευταία η κατά τα ενύπνια αναμαρτησία. Δηλαδή, η αγνότητα, λέγει, είναι παντού. Η τελεία αγνότητα είναι στο νου, στα έργα, στις σκέψεις, στα λόγια, παντού. Είναι η αγνότητα ακόμα και εις αυτά τα όνειρα. Προσέξτε να δείτε τι βάθος έχει αυτό. Ακόμη και εις αυτά τα όνειρα. Γιατί τα όνειρα είναι ο καθρέπτης της ψυχής. Εκεί μπορεί κανείς να δει κατά πόσο έχει ή δεν έχει αγνότητα. Διότι όταν υπάρχουν ρυπαρά όνειρα, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα όνειρα δεν μπορούν ποτέ να προδικάζουν μία καθαρή ψυχή. Για να διατηρήσουμε, παιδιά, αγνότητα, πρέπει συνεπώς να μάθουμε δια των εντολών τι είναι η αμαρτία. Αφού η αμαρτία είναι εκείνη η οποία μολύνει τον άνθρωπο, και αφού μολύνει τον άνθρωπο, θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι είναι αμαρτία. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την γνώση της αμαρτίας. Όταν του πεις ότι αυτό που κάνεις είναι αμαρτία, σου λέγει «δεν το ξέρω τι είναι αμαρτία». Και η αμαρτία γίνεται γνωστή μόνο εάν γνωρίσουμε το νόμο του Θεού. Τότε μόνο μπορούμε να πούμε αυτό και εκείνο είναι αμαρτία. Έτσι η αγνότητα δεν αναφέρεται στις σχέσεις μας μόνο με το άλλο φύλο, όπως εξάλλου και οι τρεις εκ των τεσσάρων απορριών αναφέρονται, αλλά έχει ένα πολύ πολύ γενικότερο χαρακτήρα. Διότι αφού σας είπα ότι αγνώτης είναι το να είσαι χωρισμένος από την αμαρτία. Ο Θεός είναι αγνός, είναι χωρισμένος από την αμαρτία. Αλλά για να διατηρηθεί, παιδιά, η αγνότητα όπως την εννοούμε, δηλαδή στις σχέσεις μας με το άλλο φύλο, πρέπει να εντάξουμε αυτήν την ειδική αγνότητα μέσα στα πλαίσια της γενικότερας αγνότητας. Το να πω αγνότητα σε σχέση με το γενετήσιο, αυτό είναι ειδικό, είναι ένα μικρό. Αυτό είναι ενταγμένο μέσα στο, επαναλαμβάνω, όλο πλαίσιο της προσπαθίας μας να πετύχουμε αυτήν την αγνότητα. Αλλά για την γενική και ειδική αγνότητα, γενική και ειδική, ο Λόγος του Θεού τι γράφει? Διότι το Λόγο του Θεού, παιδιά, θα συμβουλευτούμε. Σημειώσατε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να μας μιλήσουν για την αγνότητα. Μόνο ό,τι θα μας αποκαλυφθεί από το Θεό, αυτό θα είναι και το σωστό. Στους ανθρώπους υπάρχει ο υποκειμενισμός. Δεν υπάρχει δηλαδή η κρυσταλλίνη, η διαυγής αλήθεια. Γι' αυτό πάντα είναι ανάγκη να μας αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού. Τι λοιπόν λέγει για την γενική και για την ειδική αγνότητα ο Λόγος του Θεού? Πρώτα και κυριότατα, κάτι που είναι εντελώς θέμα αποκαλύψεως, ότι ο άνθρωπος ολόκληρος και η ψυχή του και το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι κάτι που δεν το διανοήθη ποτέ κανένας φιλόσοφος, ότι ολόκληρη η ανθρωπίνη ύπαρξη είναι ναός του Θεού. Ναός του Θεού. Οι αρχαίοι Έλληνες έβαζαν τους θεούς επάνω στον Όλυμπο. Ο Χριστός μας απεκάλυψε ότι δεν έχει ανάγκη ο Θεός να πάει στις κορυφές των βουνών. Ο Θεός έρχεται και κατοικεί μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Και συνεπώς ο άνθρωπος είναι κατοικητήριον αυτού του Θεού. Ο άνθρωπος και η ψυχή του και το σώμα του. Αυτό αν κάποτε μπορούμε να το αντιληφθούμε, αισθανόμεθα ένα συγκλονισμό πραγματικό. Μόνο εάν μπορούμε αυτό να το αντιληφθούμε. Κάποτε ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, έγραψε ένα ποίημα και λέγει, αφού κοινώνησε και αφού κάθε μέρα μπορούσε στη Θεία Λειτουργία να έχει μία ορατή, αισθητή κοινωνία με τον Χριστό, καταπληκτικό παιδιά αυτό, τον ακούμε να γράφει το ποίημα και να λέγει, πού να κουμπίσω, λέει, τα χέρια μου, πού να πλώσω τα πόδια μου, είμαι όλος φως, γιατί εσύ κατοικείς μέσα σε μένα. Αυτό, παιδιά, ούτε το καταλαβαίνω, ούτε το καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχουμε μπει στα βαθύτερα αυτά. Είναι συγκλονιστικό ότι αυτή η ύπαρξή μου είναι ναός του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος. Και το άλλο, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτά μας τα λέγει στο έκτον κεφάλαιο Α Κορινθίους, ότι είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού. Μέλη του σώματος του Χριστού. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Εφόσον κοινωνούμε, είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι, και αυτό αν κάποτε το αντιληφθούμε, είναι συγκλονιστικό. Οι Άγιοι παιδιά αυτό το αντιλαμβάνοντο κατά έναν, όπως ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, κατά έναν αισθητόν τρόπον. Εγώ θα έλεγα ότι μόνο αυτό θα ήταν αρκετό να μας κάνει να διατηρήσουμε μία αγνότητα σώματος και ψυχής, για να διατηρήσουμε την ύπαρξή μας τόσον ως ναόν του Θεού, όσο και ως μέλη του σώματος του Χριστού. Γράφει μάλιστα επάνω σε αυτό με απορία και έκπληξη ο Απόστολος Παύλος στο ίδιο σημείο. Άρας ούν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη. Θα καταστήσω τα μέλη του Χριστού, θα τα καταστήσω μέλη της ανηθικότητας. Μη γέννητο, λέει στη συνέχεια, μη γέννητο. Και τελειώνει το κεφάλαιό του. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού. Να δοξάσετε, λέει, τον Θεόν και με το σώμα σας, ακούσατε, και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, που και τα δυο, όχι μόνο το ένα, και τα δυο είναι, λέγει, και ανήκουν εις τον Θεόν. Γράφει ακόμα ο Απόστολος Παύλος, παίρνοντας μαρτυρίες από την Αγία Γραφή για την αγνότητα. Λέει στους Φιλιππησίους, για την ευρεία αγνότητα τώρα. Προηγουμένως μας μίλησε για την ειδική αγνότητα. Όσον αφορά το γενετήσιο, όσον αφορά τις σχέσεις με το άλλο φύλο. Τώρα για την γενική, λέγει, όσα άγνα ταύτα λογίζεστε, ταύτα πράσετε. Ό,τι είναι αγνό, αυτό να σκέπτεστε. Ό,τι είναι αγνό, αυτό να μετέρχεστε και αυτό να ζείτε. Γράφει στον Τιμόθεον, εν ευρία πάντα ενία, σε αυτόν αγνών τύρι, να φυλάτεις τον εαυτό σου αγνών. Εις δε την επιστολή προς Τίτον γράφει για τις γυναίκες και τις κοπέλες. Τας νέας σόφρονας είναι αγνάς. Να είναι, λέγει, οι νέες κοπέλες, να είναι μυαλωμένες, σόφρονες. Ξέρετε, η σοφροσύνη έχει δύο σημασίες. Το ένα είναι μυαλωμένος, ο έχων σώαστας φρένας, και η δευτέρα έννοια, γιατί η αρχική έννοια ήταν αυτό, έχων σώαστας φρένας. Δηλαδή το μυαλό του, σωστό, μυαλωμένος άνθρωπος. Η δευτέρα έννοια είναι εκείνος που έχει καθαρότητα σώματος και ψυχής. Και μετά λέγει να είναι αγνές, σόφρονες και αγνές. Εδώ παρατηρούμε ότι η αγνότητα, εν ευρία πάντα ενία, τονίζεται με τον αγιασμό. Είναι αυτό το Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι προσέχετε την ακαθαρσία, εννοείται τις βρωμιές της ανηθικότητας και την πορνεία κτλ. Χωρίς τον αγιασμόν ουδείς όψετε τον Κύριον. Κανείς δε θα ειδεί τον Θεόν χωρίς αυτόν τον αγιασμόν. Απέχεστε ημάς από τις πορνείες. Να απέχετε, λέει, από την ανηθικότητα. Αλλά θα ετηθεί το ερώτημα. Γιατί πρέπει να έχουμε αγνότητα? Γιατί πρέπει να έχουμε αγνότητα? Διότι είναι εντολή του Θεού. Ο πιστός και υπάκουος άνθρωπος ίσως δεν θα έθετε ποτέ το ερώτημα γιατί. Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Αφού το είπε ο Θεός, τελείωσε. Αλλά προσέξτε όμως. Σας είπα ότι είναι εντολή του Θεού. Και είναι εντολή του Θεού για να επιτευχθούν τα εξής πράγματα. Η αγνότητα ενώνει με τον Θεόν. Λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, αυτή τη αγνότητη ο Θεός ομιλεί. Ομιλώ, θα πει συναναστρέφομαι, έχω κοινωνία. Με εις αυτήν, λέει, την αγνότητα ο Θεός συναναστρέφεται. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις κοινωνία με το Θεό εάν δεν έχεις αγνότητα. Και όπως λέγει ο ίδιος αυτός, πατήρ, η αγνότης ορά των Θεών. Η αγνότητα βλέπει το Θεό. Θυμόσαστε από τους μακαρισμούς του Κυρίου τι λέγει εκεί? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αυτή, παιδιά, η καθαρότητα είναι η αγνότητα. Δεν μπορείς να έχεις βρώμικη καρδιά και να δεις ποτέ το Θεό. Δεν μπορείς να έχεις βρώμικον σκεύος, το σώμα μας είναι το σκεύος, και να δεις το Θεό. Δεν είναι δυνατόν. Ώστε λοιπόν η αγνότης ορά, βλέπει τον Θεόν. Ο δε Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει, αγνότης Θεού οικείωσης και ομοίωσης κατά το δυνατόν ανθρώπης. Τι είναι, λέγει, η αγνότητα? Είναι η οικείωση, το πλησίασμα, το συγγένεμα με το Θεό και η ομοίωση του Θεού όσο τούτο είναι δυνατόν, λέγει, εις τους ανθρώπους. Έλεγε, παιδιά, ο Άγιος Πολύκαρπος σε μια του επιστολή, την αγνότητα πρόδρομον είναι της μελούσης αφθάρτου βασιλείας. Τι είναι, λέγει, αγνώτης? Η αγνότηση είναι ο πρόδρομος. Μας ανοίγει το δρόμο για να φτάσουμε εις την μέλουσα σωτηρία. Δηλαδή, δεν μπορείς να μπει στη Βασιλεία του Θεού εάν δεν έχεις αγνότητα. Είναι όπως το γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Πας πόρνος ή ακάθαρτος, ακάθαρτος είναι το αντίθετο του αγνός. Ουκ έχει κληρονομίαν εν τη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Δεν έχει κληρονομία μέσα στη Βασιλεία του Χριστού. Δεν έχει. Δεν μπορείς να μπεις στη Βασιλεία του Θεού εάν δεν έχεις αυτήν την αγνότητα. Ή εκείνο το άλλο, το σαφές, καλύτερα, το ομόν και σαφές. Να τι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μη πλανάστε. Μην έχετε πλανεμένη αντίληψη. Εμπροκειμένου απαντώ πάλι στις απορίες. Μπορώ, λέγει, να έχω ίσως μια γνωριμία, ένα φλερτ, κάτι τέτοιο κτλ. Έτσι λέτε. Στις απορίες. Μη πλανάστε, γιατί λέγει, ξέρετε, δεν με κάνουν παρέα οι φίλες μου, γράφει μια κοπέλα, δεν με κάνουν παρέα, επειδή δεν έχω φίλο. Τι πρέπει να κάνω, θα λέγε κάποιος, τότε να αποκτήσεις φίλο. Μη πλανάστε, λέει το Πνεύμα του Θεού. Ούτε πόρνη. Και ποιοι είναι οι πόρνοι οι άνθρωποι? Εκείνοι οι οποίοι έχουν ο φίλος ή φίλοι. Οι σχέσεις σε οποιαδήποτε μορφή, από περιφερειακή μέχρι κεντρική, η σχέση με το άλλο φίλο. Αυτό είναι η πορνεία. Ούτε λοιπόν πόρνη, ούτε μυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, Βασιλεία Θεού, ου κληρονομήσουση. Στη Βασιλεία του Θεού, λέγει, δεν θα μπουν. Δηλαδή, οποιαδήποτε πράξη τέτοια εφάμαρτος, δεν είναι προϋπόθεση για να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά από την γενική αγνότητα, παιδιά, που είδαμε αγιογραφικά χωρία και μαρτυρίες για την γενική και για την ειδική αγνότητα, ας μείνουμε λίγο εις την ειδική αγνότητα. Δηλαδή, στην αγνότητα σε σχέση με το άλλο φίλο. Πρέπει να έχω φίλο. Μιλώ σε κοπέλες τώρα. Αφού λοιπόν μιλώ σε κοπέλες, θέτω έτσι το θέμα. Μπορώ να έχω φίλο? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πάρα πολλές φορές ερίφθη στο κουτί των απορριών το χειμώνα κάτω ή στο κατηχητικό μας σχολείο. Πάρα πολλές φορές ετέθη. Λοιπόν, για να δούμε. Καταρχήν, βέβαια, η αγνότητα δεν είναι μύθος. Θα ήθελα πολύ να προσέξω αυτά τα σημεία. Η αγνότητα δεν είναι μύθος. Δηλαδή, δεν είναι κάτι αδύνατον. Η αγνότητα είναι και δυνατή, είναι και κατορθωτή στην εποχή μας. Και σαν εντολή του Θεού, είναι εντολή αναλύωτη, όπως ήδη μέχρι τώρα έχουμε δει. Συνεπώς, θα πιστέψει η κοπέλα ότι, θα επαναλάβω, ότι η αγνότητα δεν είναι μύθος. Διότι θεωρούν σήμερα οι άνθρωποι μύθον την αγνότητα, μία ουτοπία, και θεωρούν πραγματικότητα τις σχέσεις των φίλων. Το φι με ύψιλον πάντοτε. Αλλά για να μείνει μια κοπέλα αγνή, πρέπει να πιστέψει πρώτον στην εντολή του Θεού και δεύτερον στην αγνότητα. Πρώτα στην εντολή του Θεού. Θα δεις τι λέγει ο Θεός. Ο Θεός λέγει αυτό. Αφού λοιπόν λέγει αυτό ο Θεός, δεν έχω τίποτα να συζητήσω. Το λέγει ο Θεός. Το πίστεψα. Το εγκολπώθηκα. Αλλά ανεξάρτητα από τον αγώνα και τις δυσκολίες που έχω να αντιμετωπίσω, αναμφισβήτητα, θα έλεγαμε ότι πρέπει να πιστέψω και στην αγνότητα. Διότι αν δεν πιστέψω σε αυτό που ζητώ, αυτό που πρέπει να ζητώ, τότε τι θα κάνω? Αν επί παραδείγματι πιστεύω ότι μπορώ να μένω μέσα σε μία κατασκήνωση όπως τώρα εσείς, τότε θα περάσουν οι μέρες μου, οι 15-20 μέρες μου και θα αισθάνομαι πολύ ευχάριστα. Αν δεν έχετε πιστέψει, δεν θα σας κρατάνε ούτε τα ντουβάρια, ούτε τα σειρματοπλέγματα. Θα πηδούσατε και θα φεύγατε. Για να μείνω κάπου πρέπει να το πιστεύω αυτό. Για να κάνω, να γίνω μαθητής και να μείνω στα θρανία τόσα χρόνια, πρέπει να το πιστεύω αυτό. Δηλαδή να το θέλω. Για να ακολουθήσω ένα επάγγελμα και να έχω επιτυχία, πρέπει να το πιστεύω. Έτσι και εδώ πρέπει να πιστέψω στην αγνότητα. Και η αγνότης βλέπουμε ότι είναι θέμα πίστεως. Πρώτα πίστεως στο Θεό και δεύτερον να πιστέψω σε αυτήν την ίδια την αγνότητα. Δηλαδή την αγαπώ, τη θέλω. Μάλιστα, μην νομίσετε ότι θέματα πίστεως είναι μόνο εκείνα τα οποία δεν βλέπουμε. Λέμε πιστεύω εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών, ένα δόγμα πίστεως. Πιστεύω εις την Βασιλεία του Θεού, δεν την έχω δει. Πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, δεν την έχω δει ακόμα. Και το ήθος είναι θέμα πίστεως. Ο Χριστός είπε, σας μίλησα για επίγεια πράγματα και δεν πιστεύετε. Πού να σας μιλήσω για ουράνια, θα πιστέψετε. Ποια είναι τα επίγεια? Είναι πολύ απλό. Πέστε μου, υπάρχουν μπεκρίδες? Αναφυσβήτητα. Ένα παιδί ξεκινάει να πίνει, ένας νέος ξεκινάει να πίνει κρασί. Είναι όπνευμα. Αυτό το παιδί δεν έχει δει ότι έχει πολύ κακά αποτελέσματα το ενόπνευμα? Γιατί ακολουθεί λοιπόν το δρόμο του μπεκρή, τα ναρκωτικά? Βλέπετε τι αποτελέσματα έχουμε στα ναρκωτικά? Βλέπετε τι γράφουν οι εφημερίδες και τι βλέπουμε και με τα μάτια μας? Αφού έχουμε αυτά τα φοβερά αποτελέσματα, ερωτούμε, γιατί προστίθενται νέα θύματα? Τόσο χαζοί είναι αυτοί οι άνθρωποι? Όχι. Είναι η περίπτωση ότι και το ήθος, η ηθική, απαιτεί πίστη. Και λέγει ωραιότατα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, και αυτή εστίν η νικήσασα των κόσμων, η πίστης ημών. Αυτή νίκησε τον κόσμο. Εν ενία ηθική εννοείται νίκησε τον κόσμο. Με όλα εκείνα τα τερτύπια του κόσμου που έρχεται να μας φέρει ο κόσμος, αυτά όλα τα νικάει ο πιστός όταν έχει την πίστη του εις τον Ιησού Χριστόν και την πίστη στο να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Η αγνότητα, παιδιά, όπως είδαμε και πιο πάνω, είναι μια υπόθεση μιας γενικότερας πνευματικότητος. Θα ήθελα να σας πω κάτι τώρα εδώ και κρατήσατε εδώ καλά. Δεν υπάρχει πρόβλημα αγνότητος με την ειδική σημασία, υπάρχει πρόβλημα πνευματικότητος. Εάν, με άλλα λόγια, γίνεις πνευματικός άνθρωπος, τότε η αγνότητά σου, η ειδική αγνότητα, ενταγμένη μέσα στο πλαίσιο της γενικότερας πνευματικότητος, το επέτυχες. Ξαναλέγω, δεν υπάρχει πρόβλημα αγνότητος με την ειδική σημασία. Υπάρχει πρόβλημα πνευματικότητος. Άμα γίνεις πνευματικός άνθρωπος, τότε έχεις λύσει και το πρόβλημα της αγνότητας. Γι' αυτό, για να επιτύχει κανείς την αγνότητα με την ειδική σημασία, πρέπει να προσέξει, παιδιά, μερικά πράγματα. Εδώ τώρα θα απαριθμίσω μερικά και σας παρακαλώ προσέξτε. Πρώτον, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλία ετεροφίλων. Δηλαδή να αναπτύξω φιλία όπως ένα αγόρι με ένα λογόρι, ένα κορίτσι με ένα λοκορίτσι, το γνωστό φαινόμενο της φιλίας. Τη φιλία που εξυμνεί και αυτή η Αγία Γραφή. Αυτό το θαυμάσιο φαινόμενο της φιλίας. Δεν μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Απαντώ πάλι σε μία από τις απορίες σας. Είναι μία ουτοπία. Είναι μία απάτη. Οδηγείται ο άνθρωπος ή ο νέος και η νέα οδηγούνται εκ του ασφαλούς εις την αμαρτία. Και αν ακόμα δεν διαπράξουν την αμαρτία, δεν θα μπορέσουν ποτέ όμως να έχουν προκοπή στην πνευματική ζωή. Λέγουν οι πατέρες αυτό. Μπορεί, λέει, να μην διαπράξεις την αμαρτία, μπορεί να σε φυλάξει ο Θεός, μπορεί. Αλλά προκοπή όμως πνευματική δεν θα έχεις. Δεύτερον, μήποτε πει μία κοπέλα ότι θα επιθυμούσα να αποκτήσω μία δίθεν πείρα της ζωής έχοντας μία περιέργεια δοκιμής. Δεν έχω τίποτα να κάνω, εγώ δεν θα προχωρήσω περισσότερο, θα ήθελα έτσι λίγο να δοκιμάσω, να γνωρίσω τον κόσμο, να δω τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο, πώς γίνεται αυτό και πώς γίνεται εκείνο. Παιδιά, πρόκειται περί μιας δοκιμής θανάτου. Οδηγεί όλη αυτή η περιέργεια στην απώλεια της αγνότητος. Χάνεις την αγνότητά σου και λες, μα πώς έγινε αυτό. Λυπούμε που δεν θα μπορούσα πιο λεπτομεριακά να σας κάνω περιγραφή το πώς μια κοπέλα οδύρεται και κλαίει. Είμαστε μάρτυρες εμείς που είμαστε πνευματικοί. Οδύρεται και κλαίει γιατί έχασε την αγνότητά της. Και να λέγει, μάλιστα δεν το εκατάλαβα πως χάθηκε η αγνότητα. Απλώς, ερωτοτροπούσες περί την αμαρτία και έχασες την αγνότητά σου. Γιατί απλώς ήθελες να έχεις μια περιέργεια. Ξέρετε, ένα τραγικό παράδειγμα έχουμε στο βιβλίο της Γενέσεως. Ο Ιακώβ είχε 12 αγόρια, όπως θα γνωρίζετε. Είχε και ίσως περισσότερες θυγατέρες, αλλά αναφέρεται μία μόνο. Η Δίνα. Έτσι λέγεται, η Δίνα. Αυτή κάποτε ήθελε να δει πώς ζουν κάποιοι γείτονες λίγο πιο μακριά από τη δική τους κατασκήνωση, το στρατόπεδο το δικό τους, να δει πώς ζουν, ησυχαιμείται. Και πήγε να δει μέχρι σε εκεί. Ο γιος του βασιλιά την είδε, ήταν νεαρά κοπέλα περίπου σαν και σας, την άρπαξε και την διέφθηρε. Το αποτέλεσμα ήταν, ενώ αυτή πήγε μόνο από μία περιέργεια. Το αποτέλεσμα ήταν, παιδιά, όταν το έμαθαν τα αδέλφια της, τα δυο της αδέλφια, να μην πω όμως πιο πολύ από την ιστορία, με ένα τέχνασμα, με ένα δόλο, να σκοτώσουν όλους τους άνδρες της πόλεως εκείνη. Ώστε λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για μία δοκιμή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μία περιέργεια, γιατί αυτό έχει φοβερές συνέπειες. Τρίτον, είναι γνωστό ότι πάρα πολύ κολακεύει μία κοπέλα όταν την κολακεύσει κάποιος νέος στον δρόμο ή οπουδήποτε αλλού. Και έτσι η κοπέλα ανταποκρίνεται με μία ερωτοτροπία, με ένα φλερτ. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι για μία κοπέλα, δηλαδή η φιλαρέσκειά της είναι μία παγίδα. Όταν της πει κάποιος ότι έχει ωραία φωνή, έχει ωραία μάτια, έχει ωραίο πρόσωπο ή ωραίο παράστημα ή έξυπνη, είσαι έξυπνη, κολακεύεται, και ακριβώς αυτή η κολακία την οδηγεί στο να πέσει στην παγίδα. Βέβαια, σε αυτό συντελεί και η μόδα. Γι' αυτό μία κοπέλα όταν θέλει να αρχίσει να αρέσει, φαίνεται με την προσπάθειά της να ακολουθεί τη μόδα. Ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία δεν κρύβονται αυτά από τρίτους. Ένα έμπειρο τρίτο μάτι αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά εάν μπήκε ο δαίμον της ανηθικότητος μέσα στην ψυχή μιας κοπέλας. Θα το δει πρώτα-πρώτα στο θέμα του καθρεπτίσματος και του ντυθήματος. Θα αναζητά πάντα να φαίνεται κάτι άλλο ακολουθώντας τη μόδα. Τέταρτον, είναι παιδιά οι κακές συναναστροφές. Όταν ξεκινήσετε με μία κοπέλα η οποία και αυτή αναζητά την αμαρτία, αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, θύρουσι ήθη Χριστά ομιλίε κακέ. Κακές συναναστροφές θύρουν τα Χριστά ήθη. Γι' αυτό το λόγο πρέπει μία κοπέλα να προσέχει πάρα πολύ τις συναναστροφές της. Εγώ θα έλεγα ότι αποτελεί ένα κύριο σημείο από όσα σας είπα ή θα σας πω. Πηγαίνετε σχολείο και εκεί με τις συμμαθήτριές σας, οι οποίες έτσι κινούνται πάνω κάτω, κάνοντας παρέα μαζί τους, τότε πολύ γρήγορα χαλάτε κι εσείς. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή στο θέμα της συναναστροφής. Με ποιον κάνω, εννοείται με κοπέλες παρέα. Όταν λέω κακή συναναστροφή εννοώ τις κοπέλες. Ακόμα, πέμπτο. Είναι το βρώμικο το ρυπαρόν έντυπον. Κυκλοφορεί πάρα πολύ άφθονο το ρυπαρό έντυπο, όπως και η ρυπαρή εικόνα. Είτε εικόνα μέσα σε περιοδικά, μέσα σε κείμενο, είτε ειδικά περιοδικά που έχουν ανήθικες, φοβερά ανήθικες εικόνες, φωτογραφίες. Και δυστυχώς όταν οι νέοι κοιτάζουν και διαβάζουν αυτά τα περιοδικά, θύρονται ολοταχώς. Είναι τόση η δύναμη της φωτογραφίας και του εντύπου, ώστε παιδιά, δεν ξέρω, μόνο ένα θαύμα του Θεού θα μπορέσει να γλιτώσει ένα νέον άνθρωπο. Και αν ακόμη δεν πέσει στην αμαρτία, έχει τρομερούς πειρασμούς. Έκτον, είναι το ρυπαρόν θέαμα, πολύ ισχυρόν, όπως είναι ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Όταν πηγαίνουμε να ειδούμε τηλεόραση ή κινηματογράφο, αντιλαμβάνεστε, και μάλιστα όταν κυκλοφορούν, υπάρχουν ειδικοί κινηματογράφοι, ειδικές ταινίες ανήθικες, αντιλαμβάνεστε παιδιά, τι μεγάλη φθορά μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στην ψυχή του νέου. Η αντίστασή του κυριολεκτικά στην αμαρτία εκμηδενίζεται. Κατόπιν είναι ο χορός και η σύγχρονη μουσική. Δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι όταν χορεύεις με έναν άλλον άνθρωπο, με έναν νέον χορεύεις, αυτό θα σε οδηγήσει πάρα πολύ γρήγορα από το σχήμα στο πράγμα. Δεν το αντιλαμβάνεστε αυτό? Από το σχήμα στο πράγμα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό. Η μουσική δε συντελεί φοβερά, η σύγχρονη μουσική συντελεί φοβερά εις το να διεγείρει τα κατώτερα αίσθηκτα και πάθη ενός νέου ανθρώπου. Δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ στην ιστορία πιο δαιμονική μουσική από τη σύγχρονη μουσική. Ναι, ξέρουμε από την αρχαία Ελλάδα και από τους αρχαίους λαούς ότι η μουσική πάντοτε κατασυγάζει τα πάθη, ημερεύει τον άνθρωπο. Θυμηθείτε παρακαλώ τον Ορφέα που λέγεται ότι κυριολεκτικά λέγει «Ετιθάσευε τα ζώα μέσα εις και εγωίτευε τα ζώα μέσα εις το δάσος». Σήμερα όχι μόνο τα αγρίμια δεν ημερεύουν, αλλά τα ήμερα αγριεύουν. Γιατί είναι μια μουσική αληθινά δαιμονική. Όγδον, όταν αρχίσει μια κοπέλα να κάνει χρήση του εινοπνεύματος. Ενθυμούμε μια κοπέλα της πρώτης λυκείου πολλών ετών, η οποία έπινε πολύ κονιάκ. Και μάλιστα, τι να πω άλλα. Ήταν κάτι φοβερό. Ήταν ένας ζωντανός νεκρός η κοπέλα αυτή. Ερχόνταν να τη δω και ήταν ένα ερείπιο. γιατί έπινε πολλά εινοπνευματώδη ποτά. Οι δύο κοπέλες εκείνες οι οποίες είναι μακριά από το σπίτι τους και νοικιάζουν δωμάτια, όπως είναι οι φοιτήτριες που πηγαίνουν σε κάποια άλλη πόλη. Κάποιες από εσάς πιθανώς είσαστε φοιτήτριες ή θα γίνετε φοιτήτριες. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο πράγμα να δέχεστε μέσα στο διαμέρισμά σας, στο δωμάτιό σας, κάποιους κάποιον, είτε κοπέλες είτε αγόρια. Και εκεί μαθαίνουμε να πίνουμε εινοπνευματώδη ποτά. Με το εινοπνευματώδες ποτό παραλύει η βούληση. Και αν ακόμα ήσουν διατεθειμένοι να αντισταθεί στην αμαρτία, η βούληση παραλύεται με το εινόπνευμα και όταν θα έχει περάσει η επίρρεια του εινοπνεύματος, τότε θα έχεις αντιληφθεί τι έχεις χάσει. Ακόμα, παιδιά, η χρήση του τσιγάρου. Δυστυχώς πάει να γενικευθεί το τσιγάρο πια στα λύκεια και στα γυμνάσια. Για να μην πω, έχει αρχίσει και σε αυτά τα δημοτικά σχολεία. Μπορώ να σας πω ακόμη από μία στατιστική μάλιστα, και μάλιστα δια την πόλη της Λαρίσης, αν το θέλετε. Και μάλιστα δια την πόλη της Λαρίσης. Ότι είναι η πόλη που καπνίζει περισσότερο ο μαθητόκοσμος από κάθε άλλη πόλη. Στατιστική αυτό. Και μάλιστα οι κοπέλες καπνίζουν περισσότερο από τα αγόρια. Το τι σημαίνει αυτό, αν έπρεπε να επεκταθώ και να είχα ειδικό θέμα για το κάπνισμα, θα σας έλεγα πάρα πολλά. Ξέρετε τι σημαίνει για μια κοπέλα αύριο που θα βρεθεί μητέρα, πώς θα εγκυμονήσει 9 μήνες και αν καπνίζει το παιδί της κινδυνεύει να γίνει

ανοσίας. Όταν κατά κάποιο τρόπο κρατήσω το τσιγάρο στο χέρι μου και έχω δει μαθήτριες και εις το δρόμο να καπνίζουν βγαίνοντας από το σχολείο. Δεν έχει κανείς παρά να σταθεί, έξω από ένα σχολείο και τότε εκεί θα αντιληφθεί, παιδιά, τι φοβερό πράγμα είναι όταν δει κοπέλες να καπνίζουν. Αλλά τι να πω για τα ναρκωτικά. Είπα και κάτι προηγουμένως. Θα μου πείτε, μπορούμε πια να μιλάμε στα παιδιά μας για τα ναρκωτικά? Βεβαίως. Είναι ο πρώτος κίνδυνος αυτή τη στιγμή στην νεολαία μας. Όποιος ξεκινήσει, παιδιά, το ταξίδι των ναρκωτικών, δεν έχει ελπίδα να γυρίσει πίσω. Προσέξατε με, δεν έχει ελπίδα να γυρίσει πίσω. Θα μου πείτε, υπάρχει η αποτοξίνωση. Θα μου πείτε, τούτα και εκείνα. Έκανες, παιδάκι μου, αρχή ναρκωτικών? Τίποτα. Σκάψε εκ των προτέρων τον τάφο σου. Θα μου πείτε, είμαι τόσο απόλυτος? Η πείρα αυτό έχει διδάξει. Μπορεί κάποιος να ακούσει αυτό και να πει, μα αν είναι δυνατόν. Παιδιά, έγινε αρχή του ναρκωτικού. Τέλειος. Το ναρκωτικό, όπως και όλα εκείνα τα οποία ερεθίζουν το νευρικό σύστημα, όπως είναι το τσιγάρο, τα ενοπνευματώδη ποτά, αφήνουν μνήμη. Σαν να πάρεις τον άνθρωπο να είναι ένα κομπιούτερ και να έχεις ένα κουμπί που λέγεται member, λέγεται μνήμη. Αφήνουν μνήμη αυτά τα πράγματα. Και κάποια ανύποπτη στιγμή, προσέξτε με, ξαναγυρίζεις σε αυτό. Είναι κάτι που το έχουμε δει κατ' επανάληψη. Ενδέκατον, εδώ θέλω να προσέξετε το τελευταίο. Είναι η αχαλήνωτη φαντασία στις πονηρές σκέψεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, παιδιά, στο πώς χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας. Αυτή είναι ικανή η φαντασία να μας προδώσει. Η φαντασία είναι η όραση όταν απουσιάζει η όραση. Βλέπουμε χωρίς πια να χρησιμοποιούμε τα μάτια μας. Και όχι μόνο απλώς βλέπουμε, αλλά προσθέτουμε και αφηρούμε. Έχουμε αυτή την προσταφαιρετική ικανότητα στη φαντασία μας. Γι' αυτό το λόγο πάρα πολύ προσοχή στο θέμα της φαντασίας. Εκείνος που νίκησε στον χώρο της φαντασίας, ενίκησε όλα τα προηγούμενα που σας είπα. Η αγνότητα, παιδιά, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πρέπει να ζήσουμε τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Πρέπει να μην λείπουμε ποτέ από την Εκκλησία. Πρέπει να ζούμε την μυστηριακή ζωή. Να εξομολογούμεθα και να κοινωνούμε τακτικά. Πρέπει να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Να μελετούμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Να μελετούμε ό,τι οικοδομητικόν που μπορεί να μας ωφελήσει και υγιές. Πρέπει να προσευχόμεθα. Είναι αδύνατο να επιτύχει κανείς την αγνότητα εάν δεν είναι προσευχόμενος άνθρωπος. Η προσευχή είναι, παιδιά, σπουδαίο στοιχείο για να επιτύχει κανείς τη νίκη στον πόλεμο κατά του πειρασμού της ανηθικότητος. Εάν οι κακές συναναστροφές φθείρουν, οι καλές συναναστροφές οικοδομούν. Θα φροντίσουμε έστω μία φιλενάδα να έχετε, μία φίλη. Αλλά θα είναι καλή κοπέλα. Θα είναι πνευματικός άνθρωπος. Και θα τη βοηθήσετε και θα σας βοηθήσει. Και πέρα και πάνω απ' όλα θέλει προσοχή. Λέγει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, πρόσεχε σε αυτό και φύλαξον την ψυχήν σου σφόδρα. Να προσέξεις τον εαυτό σου και να φυλάξεις πάρα πολύ την ψυχή σου. Παιδιά,

0: πρότυπα για την αγνότητα έχουμε πολλά. Και πρώτα πρώτα είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Κάποτε έλεγα σε μία κοπέλα, θα μπορούσες να φανταστείς την Παναγία να πηγαίνει σε ένα πάρτι? Γιατί με ρώτησε και μου λέει, μπορώ να πάω σε ένα πάρτι? Και της λέγω, θα μπορούσες να φανταστείς την Παναγία να πηγαίνει σε ένα πάρτι? Μου λέει, όχι. Ε, τότε γιατί θα πας εσύ? Τι είναι παρακαλώ η Θεοτόκος? Είναι υπόδειγμα. Είναι υπόδειγμα, παιδιά. Και μάλιστα ιδιαίτερα είναι δια τις κοπέλες η Θεοτόκος υπόδειγμα. Όπως υπόδειγμα είναι και όλοι οι Άγιοι και όλες οι Αγίες. Έχουμε εκατομμύρια τέτοια υποδείγματα Αγίων που εμαρτύρησαν, που έδωσαν τα πάντα και φύλαξαν και την αγνότητά τους και την καθαρότητά τους και την πίστη τους. Εκείνος μάλιστα, εκείνος ο θαυμάσιος χορός των Αγίων που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, είναι λέγει 144.000 αυτή. Είναι συμβολικός αριθμός, δεν είναι περιορισμένος αριθμός. Και λέγει εκεί, που να αναλύαμε, αυτό είναι τόσο υπέροχο, εκεί που γράφει στο 14 κεφάλαιό του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούτε η συν ή αυτή είναι εκείνη ή οι οποίοι με τα γυναικών ούτε μολύνθησαν παρθένη γάρ εσύ. Δεν αμολύνθησαν με την ανηθικότητα, είναι εν παρθενία. Ναι παιδιά, μια κοπέλα θα σας έλεγα ότι πρέπει να έχει μπροστά στα μάτια της πάντοτε όλα αυτά. Και κάτι που το γράψα για σας από την Παλαιά Διαθήκη είναι η θαυμασία Σολομονή με τα 7 της παλικάρια που μαρτύρησαν για τον Χριστό. Ακούστε, εις το δέλτα τέταρτον Μακαβαίων, εις το 18 κεφάλαιον, στίχος 6, λέγει τα εξής. Ανοίξτε καλά τα αυτιά σας και τα μάτια σας, λέει. Το λέει στα παιδιά της, τα παλικάρια της, πριν μαρτυρήσουν. Ακούστε τι λέγει. Εγώ εγεννήθην παρθένος αγνή και ούχι περεύειν των πατρικών οίκων. Ακούτε, παρθένος αγνή και δεν βγήκα έξω από το σπίτι μου. Ούχι περεύειν των πατρικών οίκων. Εφύλασον δε την οκοδομημένη πλευράν. Ωραιοτάτη έκφραση, αφάνταστα ωραία. Ακούστε μία έκφραση περιφραστική της γυναίκας. Πώς λέγεται η γυναίκα, πώς αλλιώς λέγεται? Οκοδομημένη, είναι παρακείμενος. Μετοχή παρακειμένου. Οκοδομημένη πλευρά. Είδατε? Διότι υπενήσεται εδώ όταν ο Θεός πήρε από την πλευρά του Αδάμ και έκανε τη γυναίκα. Επήρε την πλευρά του Αδάμ και οκοδόμησε. Δηλαδή έκτισε αυτήν την πλευρά και έκανε τη γυναίκα. Οπότε λέει εφύλασον δε την οκοδομημένη πλευρά. Δηλαδή εφύλασα τον εαυτόν μου. Εφύλασα την γυναικεία μου φύση. Ουδέ εφυρέμε λιμεών ερημίας φορεύς εμπεδίο. Ούτε κανείς με διέφυρε από εκείνους που καταστρέφουν τους νέους όταν βρεθείς έξω στο ύπεθρον και στην εξοχή. Ουδέ ελιμίνα τόμου τα αγνά της παρθενίας λιμεών απατηλός όφης. Ούτε ήρθε κάποιος που έπαιζε το ρόλο του απατηλού όφεως που ξεγέλασε τον Αδάμ και την Εύα, να έρθει λέει να μου καταστρέψει τα αγνά της παρθενίας μου. Έμεινα δε χρόνων ακμής συνανδρή. Δηλαδή έμεινα πιστή ως σύζυγος του ανδρός μου καθόλων των χρόνων της ακμής μου. Άραγε μια κοπέλα σήμερα θα μπορούσε να πει αυτά που είπε η Σολομονή. Αυτά έζησε και αυτά είπε η Σολομονή, γι' αυτό και έγινε η μεγαλειώδης εκείνη Μάρτης, που θυσιάζει και τα επτά της παιδιά μπροστά στα μάτια της και φάει να πει στο τελευταίο της παιδί που το κολακεύει. Ο βασιλιάς, ο αντίοχος, ο επιφανής, να πει, παιδί μου, μην ξεχνάς, ο Θεός έκανε εκ του μειόντος τα πάντα. Εκ του μηδενός έκανε τα πάντα. Αν με λυπάσαι, μη προδώσεις την πίστη, να μαρτυρήσεις όπως μαρτύρησαν και τα άλλα σου έξι αδέλφια. Ηρωίδα. Γιατί ηρωίδα? Γιατί ακριβώς στάθηκε αγνή. Σας είχα πει ότι η αγνότης είναι το υπέδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν όλες οι αρετές, όλο, θα λέγαμε, όλος ο ανθόκηπος των αρετών. Ναι, είναι το υπέδαφος. Δεν παραγνωρίζουμε, παιδιά, ότι η εποχή μας είναι καταλυτική και δελεαστική εις το έπακρον. Ξεγελάει η εποχή μας. Καταλύει τα πάντα η εποχή μας. Δεν το παραγνωρίζουμε αυτό. Σε κάθε βήμα υπάρχει παγίδα. Σε κάθε κίνηση εμφολεύει ο όφης, ο αρχαίος, για να μας κατασπαράξει πραγματικά. Η ταπείνωση είναι ο τρόπος που θα γλιτώσουμε την αγνότητα. Ξέρετε πως κάποτε ο Μέγας Αντώνιος είδε, λέγει, τη γη απλωμένη με παγίδες και αναστέναξε και είπε, ποιος μπορεί να σωθεί? Αυτό που θα το έλεγε σαν κραυγή κάθε νέος σε κάθε εποχή και ιδιαίτερα στην εποχή μας. Ποιος μπορεί να σωθεί? Και τότε άκουσε μία φωνή από τον ουρανό, ο ταπεινόφρον. Τι θα πει ο ταπεινόφρον? Θα πει εκείνος ο οποίος αποδέχεται το λόγο του Θεού χωρίς διαλογισμός. Χωρίς δηλαδή έναν ορθολογισμό και μια δικαιολογία. Ξέρετε, μα έτσι κάνουν όλοι. Όταν πεις, το είπε ο Θεός και ο λόγος του Θεού καταλάβει την καρδιά σου και όχι ο λόγος ο δικός σου να έχει τον λόγο του, τότε είσαι ταπεινός. Και τότε θα πεις, αφού το λέγει ο Θεός, θα το κάνω. Μόνο όταν έχουμε, παιδιά, ταπείνωση, διασώζουμε την αγνότητα. Η νέα σήμερα, η νέα κοπέλα σήμερα, είναι ως κρίνων εν μέσω ακανθών, όπως λέγει το βιβλίο «Άσμα ασμάτων». Εν μέσω ακανθών την περιβάλλουν αγκάθια, αλλά όμως μένει ένα κρίνο. Και μάλιστα μια ο λόγος περί κρίνου, εκείνος ο κρίνος της Θεοτόκου, που είναι ένα ζωγραφικό έβριμα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το σύμβολο, θα λέγαμε, της πληθύος των αρετών της Θεοτόκου, αλλά και των αρετών των ειδικών σας. Αν θέλετε πραγματικά να αποκτήσετε αρετές, να γίνετε ενάρετες, ζήσατε, παιδιά, ως κρίνα εν μέσω ακανθών. Να μην πει καμιά από εσάς, θα παρακαλέσω θερμά, να μην πει καμιά από εσάς, είμαι νέα και θέλω να χαρώ τη ζωή μου. Παιδιά, δεν είναι αυτή χαρά. Είναι ένα υποκατάστατον της χαράς. Είναι κάτι που δίδει μια ανίποτη θλίψη. Ακούσατε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο? Νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε. Μένε μακριά από τις επιθυμίες εκείνες που κυριαρχούν εις τους νέους. Μη λες, θέλω να ζήσω και να χαρώ τη ζωή μου. Γιατί ο χριστιανισμός σε καταδικάζει? Μην ξεχνάτε αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και προσέξατε το, ότι αγνώτησες την ο έρωτη έρωτα διακρουσάμενος και πυρή αήλο αποσβέσας. Τι είναι, λέει, η αγνότητα, αν λέγει με τον έρωτα του Θεού νικήσεις τον γήινον έρωτα. Εάν με το άειλον πυρ του Θεού νικήσεις το πυρ, δηλαδή την επιθυμία του κόσμου τούτου. Με την άειλη επιθυμία του Θεού νικήσεις την επιθυμία του κόσμου τούτου. Διότι μόνο με μία αγάπη θα νικήσουμε την αγάπη. Γιατί αυτός ο έρος και αυτό το πυρ είναι ο έρος και το πυρ της αγάπης στο Χριστό. Με αυτή την αγάπη, παιδιά του Χριστού, και μόνο με αυτή την αγάπη του Χριστού θα νικήσουμε όλη την βρώμικη αγάπη του κόσμου τούτου. Σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η Αγνώτης», που εκφωνήθηκε σε κατασκήνωση Θηλαίων στις 3 Αυγούστου 1987.
2: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων, από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 30 Ιουλίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Σύλλα, Σιλουανού, Επενετού, Κρίσκεντος και Ανδρώνικου. Οι Άγιοι αυτοί Απόστολοι ανήκαν στους 70 μαθητές. Προεστός της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ο Άγιος Σύλλας διακρίθηκε για το προφητικό του χάρισμα. Εστάλη μαζί με τους Αγίους Αποστόλους, Παύλο και Βαρνάβα, για να ενδυναμώσουν τους χριστιανούς της Αντιοχίας. Όταν ο Παύλος ανέλαβε την δεύτερη αποστολική περιοδία του, 50 με 52 μετά Χριστόν, πήρε μαζί του συνοδό τον Σύλλα. Διέτρεξαν μαζί τη Συρία, την Κιλικία, τη Λικαονία, τη Φρυγία, τη Γαλατεία και την Μυσία, προτού φτάσουν στην Τροάδα. Περνώντας από εκεί στη Μακεδονία, ο Σύλλας ήρθε και στο δικαστήριο και φυλακίστηκε με τον Παύλο. Όταν όμως έγινε γνωστό ότι ήσαν Ρωμαίοι πολίτες, τους ελευθέρωσαν και τους ζήτησαν συγγνώμη. Κήρυξαν το Ευαγγέλιο στη Θεσσαλονίκη και στη Βέρεια, όπου ο Σύλλας έμεινε μαζί με τον Τιμόθεο για να στερεώσουν στην πίστη τους νεοφώτιστους, ενώ ο Παύλος συνέχισε την περιοδία του προς την Αθήνα. Συναντήθηκαν οι τρεις τους ξανά στην Κόρινθο, όπου κήρυξαν τον Ιησού Χριστό, Υιό του Θεού. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι ο Σύλλας έγινε επίσκοπος Κορίνθου, όπου ανέλαβε να βάλει σε εφαρμογή τις εντολές που περιέχονται στις επιστολές που έστειλε ο Παύλος για να διορθώσει τους Κορινθίους και να τους οικοδομήσει στην αγάπη. Αναλώθηκε στο αξίωμά του και εξεδίμησε εν ειρήνη προς τον Κύριο. Ο Άγιος Σιλουανός έγινε επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Αντιμετώπισε πολλούς και συνεχείς κινδύνους για να διατηρήσει την πίστη, διότι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ήσαν δεινοί στη διαστροφή των λόγων. Έδωσε τον αγώνα των καλών και εκοιμήθη εν ειρήνη. Ο Άγιος Απόστολος Επενετός αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο ως απαρχή της Ασίας, δηλαδή της περιοχής της Εφέσου. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ωστόσο ότι έγινε κατόπιν επίσκοπος Καρθαγένης και ότι υπέστη πολλές δοκιμασίες και θλίψεις εκ μέρους των ιδωλολατρών κατοίκων της εκεί περιοχής. Η υπομονή του και ο πύρινος λόγος του κατόρθωσαν ωστόσο να οδηγήσουν στη γνώση της αλήθειας πολλούς ιδωρολάτρες. Παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο, αφού εκπλήρωσε επαξίως την αποστολή του. Ο Άγιος Κρίσκης ήταν και αυτός μαθητής του Παύλου, ο οποίος τον αναφέρει ως απεσταλμένο στη Γαλατεία. Έγινε επίσκοπος Χαλκιδόνος και έδειξε το φως της αληθείας σε πολλούς εθνικούς βυθισμένους στα σκοτάδια. Αφού κατέκρινε την αμαρτία στην ίδια του τη σάρκα και έσωσε πολλές ψυχές από την απώλεια, διδάσκοντάς τες την πίστη και την ευαγγελική πολιτεία, εκοιμήθη με τη σειρά του εν Κυρίω.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίτης της Κεσαρίας. Η Αγία Ιουλίτα ήταν πλούσια χείρα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού. Ένας άρχοντας της πόλης αυτής, άνθρωπος αδίστακτος, πλεονέκτης και βίαιος, οικειοποιήθηκε άδικα το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της, κτήματα, χωριά, ζώα και δούλους, περιφρονώντας μάλιστα κάθε δικαιοσύνη, δεν παρέλειψε να χρησιμοποιήσει τη συκοφαντία, την ψεύδο μαρτυρία και την δωροδοκία των δικαστών προκειμένου να φτάσει στο σκοπό του και να την απογυμνώσει εντελώς. Καθώς έγινε δίκη και θα αναγνωριζόταν το δίκαιο της Ιουλίτας, ο αντίδικός της την κατηγόρησε ότι είναι χριστιανή, γεγονός που σύμφωνα με το διάταγμα που είχε προσφάτως εκδώσει ο αυτοκράτορας, τη στερούσε τα πολιτικά της δικαιώματα. Ο Κρητής είπε να φέρουν αμέσως τη μίαμα και έναν βωμό και κάλεσε την Ιουλίτα να θυσιάσει στους θεούς της αυτοκρατορίας για να εξασφαλίσει την προστασία του νόμου. Χωρίς να διστάσει η Αγία, κατανοώντας ότι θα ήταν παράλογο να απαρνηθεί την αιώνια ζωή για να σώσει τα φθαρτά αγαθά, δήλωσε: «Ας χαθούν λοιπόν όλα αυτά. Ας αφανιστεί η ζωή αυτή, η δόξα και τα πλούτη του κόσμου τούτου. Γιατί τίποτε δεν θα με κάνει να αρνηθώ τον Δημιουργό μου και Θεό μου που τα πάντα επίησε». Αφού κανένα επιχείρημα δεν κατάφερε να την μεταπείσει και σε όλες τις προτάσεις απαντούσε λέγοντας «Είμαι δούλη του Θεού», αποφάσισαν να την παραδώσουν στο πυρ. Η Ιουλίτα κατευθύνθηκε στην πυρά γεμάτη χαρά και ζήλο, παροτρύνοντας τις άλλες χριστιανές στο πέρασμά της. «Έχουμε δημιουργηθεί από το ίδιο υλικό με τους άνδρες, κατ' εικόνα Θεού. Η αρετή είναι εφικτή στις γυναίκες όπως και στους άνδρες. Είμαστε σάρκα εκ της σαρκός του Αδάμ και οστά εκ των οστών του. Και πρέπει να προσφέρουμε τον εαυτό μας τον Κύριο με ανδρική σταθερότητα, θάρρος και υπομονή». Ανέβηκε θριαμβευτικά στην πυρά σαν να εισερχόταν σε φωτεινό νυμφώνα. Οι φλόγες την έζωσαν και ενώ η ψυχή της πετούσε προς συνάντηση του νυμφίου, το σώμα της παρέμενε αυλαβές, προήμιον της αυθαρσίας που επαγγέλλεται για τους εκλεκτούς. Στα χρόνια που ακολούθησαν, στο αίθριο της βασιλικής που κτίστηκε στον τόπο του μαρτυρίου της, ο ωραιότερος ναός της πόλης, ανάβλησε πηγή με θαυματουργικές ιδιότητες.

Μνήμη των Οσίων Παύλου, Επισκόπου και Ιωάννου Πρεσβυτέρου. Ο Όσιος Παύλος καταγόταν από την Ατάλεια. Φανερώνοντας από παιδί μεγάλη αγάπη για την ησυχία, πρόκοψε γρήγορα στις Άγιες Αρετές και ανήλθε στο επισκοπικό αξίωμα της πόλης του. Μόλις ωστόσο συνειδητοποίησε τη σύγχυση και την ταραχή που βασίλευαν εκεί, πέφτοντας με δάκρυα ενώπιον του Θεού, ζήτησε να του φανερώσει το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει για να βρει τη σωτηρία. Μια ουράνια φωνή του απάντησε ότι μέσω της ιεροσύνης καθαρίζονται οι αμαρτίες του κόσμου. Ο Παύλος σηκώθηκε χωρίς ωστόσο να πάρει τον μανδύα του και αποφάσισε να πάει σε μια πόλη όπου δεν θα τον γνώριζε κανείς. Οδηγημένος από τη Θεία Χάρη έφτασε στην Έδεσα, η εκκλησία της οποίας διοικούνταν τα χρόνια εκείνα από τον περίφημο Ραβουλά. Προσλήφθηκε ως χειρόνακτας και δεν κρατούσε παρά τα απολύτως αναγκαία για την τροφή του. Με το υπόλοιπο του μισθού του πήγαινε στο τέλος της εβδομάδας να μοιράσει άρτους στους μοναχούς των περιχώρων και την επαύριο καρπούς στους ασθενείς του νοσοκομείου. Έκανε έτσι τη γνωριμία του αείδημου ιερέα Ιωάννη, ο οποίος φρόντιζε 12 ερημίτες που ζούσαν σε σπήλαιο και συμφώνησαν κάθε βράδυ μετά τη δουλειά να έρχεται ο Παύλος να τον συναντά και να περνούν τη νύχτα εν προσευχή μαζί με τους 12 αναχωρητές. Μία ημέρα που βρίσκονταν μαζί με τους ερημίτες, τους εγμαλώτησαν βεδουίνοι και τους οδήγησαν στην κατασκήνωσή τους. Ο Παύλος όριασε στη γη με την προσευχή του μια μεγάλη φοινικιά που έστεκε στο μέσον του στρατοπέδου και τότε ο φύλαρχος και όλοι οι δικοί του μεταστράφηκαν. Βαπτίστηκαν και μετέτρεψαν μία σκηνή σε ναό. Ο Παύλος και ο Ιωάννης αναχώρησαν κατόπιν για το όρο Σινά. Έμειναν εκεί 5 ημέρες εν προσευχή, στην κορυφή, όπου ο Μωυσής είχε δει το Θεό και εν συνεχεία επισκέφθηκαν τους ερημίτες των περιχώρων. Μία ημέρα ο Παύλος ανήγγειλε στον σύντροφό του ότι 7 αναχωρητές της σπηλιάς είχαν παραδώσει την ψυχή τους. Επέστρεψαν τότε στην Έδεσα. Στο δρόμο συνάντησαν έναν ερημίτη που καθόταν 35 χρόνια στην κορυφή ενός δέντρου. Τους χαιρέτησε και τους ζήτησε να μείνουν κοντά του. 3 ημέρες αργότερα εκοιμήθη και ο Παύλος και ο Ιωάννης τον ενταφίασαν. Φτάνοντας στην Παλαιστίνη, στην πέτρα του Ιακώβ, βρήκαν μια ομάδα αναχωρητών, τους οποίους καθοδηγούσε ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο Στέφανος, στον οποίο ο Θεός είχε αποκαλύψει όλη την ιστορία τους και ο οποίος επιτίμησε τον Παύλο για το γεγονός ότι είχε κρύψει το επισκοπικό του αξίωμα. Σε απάντηση εκείνος επέδειξε το προορατικό χάρισμα που είχε λάβει παρά Θεού, αποκαλύπτοντας ότι επί 16 χρόνια ο Στέφανος είχε στην αδελφότητά του ένα νέο κορίτσι που υποκρινόταν πως ήταν ευνούχος. Το κορίτσι πέθανε το ίδιο εκείνο βράδυ και αφού το ενταφίασαν οι δύο όσοι συνέχισαν το δρόμο τους. Φτάνοντας στην Έδεσα, ο Παύλος ξανάρχισε τον κρυφό βίο του. Την ημέρα εργαζόταν ως χειρόναξ και τη νύχτα προσευχόταν με τον Ιωάννη και τους αναχωρητές στο σπήλαιο. Ένας πρόκριτος της πόλης ήλθε να τον βρει μετά από αποκαλυπτικό όραμα και ο Παύλος θεράπευσε τη γυναίκα του, η οποία υπέφερε επί 13 χρόνια από επώδυνη ασθένεια. Με το θαύμα αυτό απέκτησε φήμη και για το λόγο αυτό εγκατέλειψε κρυφά την πόλη και πήγε στην Ίσιβη. Ο Ιωάννης, έχοντας χάσει το φίλο του, έφυγε να τον αναζητήσει με αγωνία και ήταν έτοιμος να γυρίζει τον κόσμο για να τον βρει. Έφτασε τελικά στην Ίσιβη και βρήκε τον Παύλο να εργάζεται σε μια οικοδομή. Τον φώναξε, αλλά εκείνος έγινε άφαντος. Την επόμενη νύχτα εμφανίστηκε στον Ιωάννη σε ενύπνιο και του είπε να μην τον αναζητήσει πια, γιατί τίποτε στον κόσμο, ακόμη και η πνευματική φιλία τους, δεν θα μπορούσε να τον κάνει να εγκαταλείψει το σχέδιο που είχε βάλει και τον έστειλε πίσω στην Έδεσα με την υπόσχεση ότι θα αντάμωναν σύντομα ενώπιον του Χριστού. Επιστρέφοντας στην Έδεσα, ο Ιωάννης πέρασε 8 μήνες στο σπήλαιο μαζί με τους αναχωρητές και κατόπιν παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό. Όσο για τον Παύλο, κανείς δεν ξέρει τι απέγινε.

0: Τι αυτή η μέρα με τα κομιδή των λειψάνων του Οσίου Γερμανού του Σολοφκή, μνήμη της Αγίας Αγγελίνας, πριγκιπίσης της Σερβίας. Μνήμη του Αγίου Τσότνε Ντατιάνη, του Ομολογητού. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλες και φίλοι κρατές, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλώς ανταμώνουμε σε αυτήν την γνωστή μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Θα ταξιδέψουμε και σήμερα όπου γης, στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη και σας στέλνουμε κοντά μας γι' αυτό σχεδόν το ημίωρο που ακολουθεί. Όπου γης papaki@hotmail.com για δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα μπορείτε να μας στέλνετε οποιαδήποτε ώρα θέλετε εσείς, με ό,τι θέλετε να μας πείτε και με κάτι που θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς με όλους εσάς. Σήμερα θα ακολουθήσουμε ιερά μονοπάτια για να φτάσουμε στα Άγραφα, συγκεκριμένα στη Μονή Πέτρας και τη Μονή του Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Εκεί λοιπόν θα φτάσουμε και θα μπορέσουμε να μάθουμε για αυτά τα μοναστήρια που βρίσκονται στα υπέροχα Άγραφα. Θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Βούζα να διαβάζει τα κείμενα του Κώστα Μπλάθρα από την παραγωγή της κρατικής τηλεόρασης ΕΤΡΙΑ, Ιερά Μονοπάτια, το 2009, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Λάμπρου. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε τούτο το ξημέρωμα ένα νοερό προσκύνημα οδηπορικό μέχρι τα Άγραφα.
1: Κατηφορήσαμε από τα Άγραφα προς το Μουζάκι, στον κάμπο της Καρδίτσας, στα ανατολικά. Τα Άγραφα δεν μας άφηναν να τα αποχωριστούμε. Θέλαμε να επισκεφθούμε και ένα άλλο ιστορικό μοναστήρι της περιοχής, τη Μονή της Πέτρας, στο Καταφύγι. Λίγο έξω από το Μουζάκι όμως, μας περίμενε μια έκπληξη.

ο στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης καβάλα στο άλογό του. Το άγαλμα έφερε στο νου μας τον αγωνιστή του 21 από τους πιο αγαπημένους μας. Τα βουνά των Αγράφων έχουν συνδεθεί με την ιστορία του. Αλλάξαμε λοιπόν τη διαδρομή μας και πήραμε πάλι το δρόμο για τα Άγραφα, να δούμε τη σπηλιά όπου λέγεται πως γεννήθηκε ο στρατηγός.

Γνωρίζουμε τη σχέση του ήρωα με τα μοναστήρια. Τον έχουμε συναντήσει κι αλλού να καταφεύγει σε αυτά για να γιατρευτεί, για να κρυφτεί από τους διώκτες του ή για να ξεκουραστεί.

Δίπλα στη μονή του Αγίου Γεωργίου, στο Μαυρομάτι, που σήμερα οι ντόπιοι τη λένε Μονή Καραϊσκάκη, βρίσκεται η σπηλιά, όπου σύμφωνα με την παράδοση γεννήθηκε ο ήρωας του αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με το θρύλο, η μάνα του Καραϊσκάκη, η ζωή Τσαντιμισκή, την τρίτη μέρα από τη γέννα της, άκουσε έναν καβαλάρι να τρέχει στο δάσος. Όταν ο νέος καβαλάρης έφτασε στη σπηλιά, κατέβηκε, πήρε το νεογέννητο βρέφος, το ανέβασε στο άλογο και του έδωσε τα γκέμια. Ο ηγούμενος της μονής θεώρησε το όραμα σημάδι του Αγίου και ονόμασε το παιδί Γιώργο. Χαμένη μέσα στους θρύλους και τις παραδόσεις είναι και η ιστορία ίδρυσης της μονής στα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας. Από το παλιό μοναστήρι σήμερα σώζεται μόνο το καθολικό.

Οι μοναχές της γυναικείας μονής σήμερα τιμούν τον Άγιο Γεώργιο, το παλικάρι του Χριστού, αλλά και τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, τον ήρωα της ελευθερίας.

Την άλλη μέρα συνεχίσαμε το ταξίδι μας για τη Μονή Πέτρας. Μας υποδέχτηκαν τα ερείπια του παλιού μοναστηριού που κοιτούσαν κατά τον ουρανό σαν κόκαλα αγιασμένα. Σήμερα στη Μονή Πέτρας κοινοβιάζει μια πολυεθνική μοναστική κοινότητα με μοναχούς Έλληνες, Άγγλους, από τη Γερμανία, την Αμερική, ακόμα και από το μακρινό Μεξικό. Από το παλιό μοναστήρι, το μόνο που στέκει όρθιο είναι το καθολικό, χτισμένο πιθανότατα στις αρχές του 16ου αιώνα, ενώ φαίνεται ότι οι μοναχοί είχαν εγκατασταθεί εδώ νωρίτερα, στα τέλη του 15ου αιώνα ή ακόμα και στα ύστερα βυζαντινά χρόνια. Καθώς μπήκαμε στον Άρθικα, μας συνεπήρε η ζωντάνια των τοιχογραφιών. Η πλατητέρα πάνω από την είσοδο στον κυρίως ναό είναι ένα θαυμάσιο έργο και έχει περιγραφεί με ενθουσιασμό από τον Αναστάσιο Ορλάνδο κατά την επίσκεψή του στη Μονή το 1940.

Οι τοιχογραφίες του Νάρθηκα είναι φτιαγμένες από τον αρτινό ζωγράφο Κωνσταντίνο ακριβώς τη χρονιά που έγινε η Γαλλική Επανάσταση, το 1789. Τα πρόσωπα της εποχής μπλέκονται με τα ιερά πρόσωπα των παραστάσεων, ενώ η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο αγιογράφος στρέφεται προς τη δημοτική.

Οι τοιχογραφίες του Νάρθηκα εικονογραφούν την αποκάλυψη του Ιωάννη κατά κεφάλαιο με μια σπάνια τόλμη που θυμίζει σύγχρονο τεχνίτη. Καθώς θαυμάζουμε τις τοιχογραφίες, για τον μοναχό είναι η ώρα για το εργόχειρο που, όπως και η κάθε ώρα του, τη μέρα ή τη νύχτα, στολίζεται με την προσευχή. Μέσα από το πανέμορφο δάσος που περιβάλλει τη Μονή θα φτάσει στη σπηλιά της έβρεσης της εικόνας της Θεοτόκου. Φαίνεται πως εδώ ασκήτευαν μοναχοί πριν ακόμα και από το χτίσιμο της Μονής. Το κερί του μοναχού δεν σβήνει ποτέ, πάνω στη μνήμη και την παρουσία των παλιών εκείνων αδελφών που αφιερώθηκαν πρώτοι στη Θεοτόκο. Ο μελετητής της Μονής, Γιώργος Κλήμος, μας εξηγεί τις εικόνες του Νάρθηκα. Όπως θυμάται, στη δεκαετία του 50, ο καταφυγιώτης δάσκαλός τους τους έφερνε συχνά εδώ για διδασκαλία. Κοιτάζοντας την εκφραστικότητα των βλεμμάτων που ο ζωγράφος έδωσε στα πρόσωπα, καταλαβαίνουμε τον παλιό δάσκαλο, όπως καταλαβαίνουμε και εκείνο που έλεγαν οι υπερασπιστές των εικόνων στα χρόνια της εικονομαχίας, ότι η ζωγραφική είναι το βιβλίο των απλουστέρων. Νομίζεις ότι όλος αυτός ο κόσμος του 18ου αιώνα είναι ζωντανός, σαν την αγωνία του, σαν την έκπληξή του μπροστά στο θαύμα. Εντύπωση κάνει η απεικόνιση δεξιά και αριστερά από την είσοδο δύο αδελφών της Μονής, του ιερομόναχου Ιάκωβου και του μοναχού Παχώμιου, μέσα σε κόκκινο φόντο. Ψηλά στην κορυφή του Νάρθηκα, το φως διαχέεται από χρυσά αστέρια και αγκαλιάζει τον ταπεινό μοναχό που αναζητάει τα δάκρυα της μετάνοιας. Το πλέξιμο του σχοινιού, το κομποσκίνι, είναι αρχαία συνήθεια των μοναχών. Εικονίζει ένα μέτρημα του χρόνου αλλιώτικο από τα συνηθισμένα. Μέσα στην ησυχία του βουνού και απέναντι από τα απάτητα δάση της Πίνδου, η αναζήτηση της χάρης του Θεού δίνει άλλο νόημα στη ζωή. Με τις απλές καθημερινές κινήσεις των χεριών, νομίζεις ότι περιγράφεται σε μια γλώσσα νοηματική η αιώνια κίνηση της κτήσης προς τον δημιουργό της. Ο μοναχός δίνει και αυτός ένα μικρό σπρόξιμο σε αυτή την κίνηση με το εργόχειρο της προσευχής.

καθολικό είναι χτισμένο από μάστορα με στέρεα γνώση όχι μόνο στην αρχιτεκτονική, αλλά και σε περίπλοκα στατικά προβλήματα. Όλο το μνημείο έχει μια δομή κλασική. Οι μελετητές παρατηρούν ότι οι εξωτερικοί τοίχοι παρουσιάζουν μια ελαφρότατη σύγκληση, κάτι που στην υψηλή αρχιτεκτονική ονομάζεται μείωση και στη γλώσσα των μαστόρων σκάρπο. Το γνώρισμα αυτό το συναντάμε κυρίως στα αρχαία μνημεία και κατεξοχήν στον Παρθενώνα, όπως έχει παρατηρήσει ο καθηγητής Παύλος Μιλωνάς, ο οποίος συνεχίζει τον θαυμασμό του για το μνημείο. Το γνώρισμα αυτό δεν θυμούμε να έχω συναντήσει σε μεσαιωνικά μνημεία. Δίκαια το καθολικό της Μονής της Πέτρας ονομάζεται ο Παρθενώνας των Αγράφων. Απόψε θα μπούμε και θα προσκυνήσουμε. Καθώς σκοτεινιάζει, ανάβουμε κι εμείς ένα κερί. Ταπεινό, στήριγμα φωτός στη νύχτα που έρχεται. Η επόμενη μέρα ήταν βροχερή

Μια δουλειά που μας ανέθεσαν από τη Μονή μας έδωσε την ευκαιρία να φτάσουμε μέχρι τα νερά της λίμνης Πλαστήρα, περνώντας μέσα από τα χωριά του οροπεδίου της Νευρόπολης. Η λίμνη σχηματίστηκε μόλις το 1959, όταν ολοκληρώθηκε το φράγμα στον ποταμό Ταυροπό. Σήμερα, μαζί με την ευρύτερη περιοχή, η λίμνη αποτελεί ένα μεγάλο οικοσύστημα με παράκτια δάση και αλπική βλάστηση, καθώς το υψόμετρο φτάνει σχεδόν τα 1000 μέτρα. Καθώς η βροχή σταμάτησε, δεν ακούγονται παρά μόνο τα πουλιά. Ιδανικός τόπος για αναχωρητές από τις πολύβουες πόλεις που αναζητούν μια ιδιαίτερη επικοινωνία με τους αδελφούς τους και με τον Θεό. Οι όγκοι των αγράφων διαγράφονται γύρω της σε μια μεγαλοπρεπή σιωπή. Ο εσπερινός ουρανός καθρεφτίζεται πάνω στα νερά της λίμνης και δίνει το μέτρο της ησυχίας που ζει κανείς εδώ, στην πιο ορεινή λίμνη της Ελλάδας. Μαζί με το σκοτάδι ήρθε και ένα αεράκι από τα βουνά, σαν άβρα λεπτή, που μας αποζημίωσε για την πορεία μιας ολόκληρης μέρας.

Είναι ένα δάσος προστατευόμενο από διεθνείς οργανισμούς, όπως μας είπε. Ανεβαίνοντας ψηλά, έχουμε και μια καλύτερη όψη του μοναστηριού. Αυτό που μας συναρπάζει είναι η θέα του απέραντου πράσινου, μια θέα εφρόσινη για παιδιά της πόλης όπως εμείς.

Στα ερείπια του παλιού μοναστηριού, ανάμεσα στους γκρεμισμένους τοίχους και τα σπασμένα μάρμαρα, τα αγκάθια και τα αγριόχορτα δίνουν μια άλλη όψη της άγριας φύσης που μας περιτριγυρίζει. Ακριβώς κάτω από την εικόνα του Χριστού και της Θεοτόκου, οι μοναχοί γονατιστοί προσεύχονται, όπως γράφει η επιγραφή. «Κύριε, δώρισέ μη κλαθμόν». Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το Καθολικό, που είναι στολισμένο με τοιχογραφίες μεγάλης τέχνης και ένα τέμπλο περίτεχνο που πρόσφατα έχει συντηρηθεί. Σύμφωνα με μια επιγραφή, το τέμπλο είναι φτιαγμένο πριν από το 1608. Η παλιά βυζαντινή τέχνη της μικρογλυπτικής συνομιλεί εδώ με το δυτικό μπαρόκ του 17ου αιώνα σε μια σύνθεση που εντυπωσιάζει ακόμα και σήμερα. Οι μοναχοί που έφτασαν εδώ από τα πέρατα της γης ανάβουν καθημερινά το καντήλι στην Παναγία της Πέτρας, δείγμα ευγνωμοσύνης στην προστασία που τους παρέχει σε αυτήν την ερημιά. Η πρώτη φάση αγιογράφησης του Καθολικού είναι το 1625, πιθανόν από τον ιερέα Στέφανο. Η αγιογράφηση κατά το ύφος της Κρητικής Σχολής έχει ένα χαρακτήρα κλασικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για το έργο ενός σπουδαίου ζωγράφου που δουλεύει με σιγουριά τις μορφές, με αναφορά σε παλαιότερα κλασικά πρότυπα. Η ποιότητα της εργασίας αλλά και η δουλειά με το χρυσό δείχνει την ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής εκείνη την εποχή.

Εκείνο που εμείς σήμερα θαυμάζουμε είναι ότι δεν βρισκόμαστε σε ένα μουσείο, αλλά στο μέσον μιας βυζαντινής, πολύχρωμης κοινότητας. Η Θεία Λειτουργία τελείται με βυζαντινή απλότητα και μεγαλοπρέπεια. Η βυζαντινή μουσική εκτελείται μονοφωνικά και δίνει τον χαρακτήρα και τον τόνο στη Θεία Λειτουργία.

Η ημνοδία της Αγίας Τριάδας μας δίνει το μέτρο του μέλλοντος, των εσχάτων. Η ψαλτική συναντιέται με την ζωγραφική και την αρχιτεκτονική σε ένα σύνολο αρμονικό που τέρπει όλες τις αισθήσεις και κινητοποιεί την καρδιά.

Όταν η λειτουργία τελειώσει, όλοι θα φάμε μαζί στην τράπεζα. Μπορεί το κτίριο να είναι ακόμα ημιτελές, αλλά το τυπικό είναι αρχαίο. Μαζί με την υλική τροφή παίρνουμε και την πνευματική. Η ζωή και οι περιπέτειες των παλαιών ασκητών ζωντανεύουν την ώρα του φαγητού. Η λειτουργία συνεχίζεται από την Αγία Τράπεζα στο τραπέζι του φαγητού. Είναι η ώρα που όλοι είναι ζωντανοί και όλοι γίνονται αδέλφια.

0: Δεν μπορούσαμε να φύγουμε χωρίς να επισκεφθούμε το παρεκκλήσιο για να δούμε τη δουλειά του Ιωάννη του Ευτελή και του άλλου Ιωάννη, όπως διαβάζουμε στις επιγραφές. Οι φορητές εικόνες του τέμπλου και οι τοιχογραφίες φαίνεται ότι έχουν βγει από το ίδιο χέρι. Ιωάννης ο Τλίμων, ο Ταλέπορος, έτσι υπογράφει ο καλλιτέχνης. Η δουλειά του Ιωάννη είναι σπουδαία. Όργανο μιας αρχαίας παράδοσης ο ίδιος, γίνεται φωνή της τέχνης του στον δικό του, το δύσκολο αιώνα. Η ίδια η τέχνη είναι αληθινά ένα μαρτύριο, ένα μαράζι. Σε πόσες και πόσες ταλαιπωρίες δεν βάζει τον αληθινό καλλιτέχνη, αλλά πάντα αποζημιώνει χτυπώντας με εκείνο τον παλμό που αναστατώνει την καρδιά, την ξυπνάει, τη ζωντανεύει. Ήρθαμε κι εμείς στον αιώνα μας. Ταπεινοί προσκυνητές της προσευχής, των έργων και των καλλιτεχνών που στόλισαν αυτόν τον Παρθενώνα των αγράφων. Η τέχνη τους, όπως κάθε αληθινή τέχνη, παραμένει σύγχρονη. Η πίστη τους είναι κι αυτή ζωντανή. Με το θάρρος που μας έδωσαν, ρίξαμε κι εμείς μερικές λέξεις από τη γλώσσα της δικής μας τέχνης. Το φως και το σκοτάδι της κάμερας φωτίζεται από το Ευαγγέλιο. Όταν αύριο θα φύγουμε, θα πάρουμε μαζί μας τη μνήμη και την ελπίδα. Κάτι από τη μαστοριά της ζωής.
1: Μέχρι τα άγραφα φτάσαμε τούτο το ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, στην Ιεραμονή Πέτρας και Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Βούζα να διαβάζει τα κείμενα του Κώστα Μπλάθρα από την παραγωγή του 2009 της κρατικής τηλεόρασης ΕΤΡΙΑ, Ιεραμονό Πάτια, σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Λάμπρου. Και κάπου εδώ θα σταματήσουμε το ταξίδι μας στα άγραφα και θα αποχαιρετήσουμε όλους και όλες που ήσασταν και τούτο το ξημέρωμα μαζί μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη.

0: πολιτικής μας περιφέρειας.
1: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
3: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
4: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

Η νύχτα του μεγάλου τρόμου. Συνέχεια. Τον Γεζόφ τον ονόμαζαν πλέον σιδερένιο Λόστο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όλοι οι επαναστάτες διάλεγαν παρόμοια ψευδόνυμα ή παρατσούκλια που παρέπεμπαν σε δύναμη και βία. Στάλιν σήμαινε ατσάλινος, Κάμενεφ πέτρα, Μολότοφ σφυρί. Ο Τζερζίνσκι ονομάστηκε σιδερένιος. Με τις υπερεξουσίες που είχε, αφοσιώθηκε με όλο του το είναι στην εξόντωση όλων των ανεπιθύμητων εχθρών κατά σκόπων αντεπαναστατών. Το 1937 ο Στάλιν ενέκρινε τη χρήση βασανιστήριων. Η Λουμπιάνκα έγινε το πρότυπο για όλα τα παραρτήματα της Νικαβεντέ σε ολόκληρη τη χώρα. Και ενώ η τρομοκρατία ξεκίνησε πρώτα από τα στελέχη του κόμματος, επεκτάθηκε σε όλο τον πληθυσμό. Όλοι, δυνάμοι, ήταν εχθροί του λαού. Ο Γεζόφ είχε πει τότε στον αρχηγό της Νικαβεντέ, στο Σμελάνσκ, «Καλύτερα να το παρακάνεις, παρά να μην κάνεις αρκετά». Ο Γεζόφ έβλεπε τον Στάλιν σχεδόν καθημερινά. Σε διάστημα 18 μηνών δούλεψαν μαζί τουλάχιστον 840 ώρες. Ο Στάλιν έβλεπε παντού εχθρούς και ο Γεζόφ έγινε βασιλικότερος του βασιλέως. Μέσα σε 1,5 χρόνο υπολογίζεται ότι έγιναν 750.000 εκτελέσεις και 1,5 εκατομμύριο καταδίκες σε αργό θάνατο στα Γκουλάγκ. Οι διαπιστώσεις του Ρατζίνσκι είναι κέρυες. Η τρομοκρατία έχει έναν κανόνα. Αν αρχίσει, πρέπει να κορυφωθεί. Μια μέρα, χωρίς τρομοκρατία, είναι επικίνδυνη. Δύο μέρες, χωρίς τρομοκρατία, είναι βέβαιος θάνατος. Και συνεχίζει. Ο Στάλιν θυμάται την εντολή. Μέσα στο αίμα γεννιούνται μεγάλες επαναστάσεις. Ο αρχηγός φρόντισε να χυθεί αίμα. Πώς θα υπήρχε φόβος χωρίς αίμα. Αίμα, πολύ αίμα, παντού όπου εμφανίζεται ο κοντός μαύρος άνθρωπος και δεν φοβάται να λερωθεί με αίμα. Σύσσωμη η ολομέλεια συναγωνιζόταν με ζήλο στο ποιος θα καταδείξει περισσότερους δολιοφθορείς. Ο φόβος είχε τώρα μετατραπεί σε σχιζοφρένεια. Και η μεγάλη ποιήτρια Άννα Αχμάτοβα θα γράψει «Αίμα αγαπά και πάντα αίμα η ρωσική μας γη». Ο Βίκτορ Σέρζ θα γράψει με απόγνωση «Δεν υπάρχει πια κόμμα. Έχουν μείνει μόνο ιεροεξεταστές, δήμοι».

Ευρώπη μαρτυρική. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τρεις φορές τον Μπούτοβο, την Κομουνάρκα και τη Σουχάνοφκα, τους τόπους των εκτελέσεων. Σήμερα το Μπούτοβο είναι μνημείο όπου διακρίνονται οι τάφροι με τους ομαδικούς τάφους. Το Μπούτοβο ήταν πεδίο σφαγής για πάνω από ένα χρόνο. Κάθε βράδυ οι μαύροι κόρακες ξεφόρτωναν τους μελοθάνατους, τους γύμνωναν και τους εκτελούσαν μπροστά στον ανοιχτό λάκκο με μία σφαίρα στο κεφάλι. Το λιγότερο που εκτελούσαν ήταν 70 άτομα. Υπήρχαν βράδια που τα θύματα ξεπερνούσαν τα 500. Το σύνολο των εκτελεσμένων ξεπερνάει τις 40.000. Το ίδιο και στην Κομουνάρκα, όπου ήταν και το σπίτι του Γιάκοντα. Στη Σουχάνοφκα, που τώρα λειτουργεί ως μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, τους κατάδικους τους εκτελούσαν στο ναό και τους έριχναν στο κρεματόριο που ήταν στο ιερό. Εκεί ήταν και το γραφείο του Μπέρια, ο οποίος επέβλεπε προσωπικά τα βασανιστήρια των κρατουμένων της Σουχάνοφκα. Το Μάιο του 2012 με φιλοξένησε ο ηγούμενος του μοναστηριού Επίσκοπος Τείχων. Με ξενάγησε σε όλους τους χώρους του μαρτυρικού αυτού τόπου. Στο τέλος παρέθεσε τράπεζα σε μια ωραία ανακαινισμένη αίθουσα. Και κάποια στιγμή, κεραυνός εν εθρία, μου είπε: «Αυτό το δωμάτιο ήταν το γραφείο του Μπέρια». Ανατρίχιασα. Πόσοι εξοντώθηκαν? Πολλά εκατομμύρια. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει. Πιθανότατα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να υπολογίσουμε με επάρκεια το ανθρώπινο κόστος που επέφεραν οι σιδηρές δεκαετίες στη Ρωσία. Εφόσον ακόμα και αν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις εκτελέσεις και τους κρατουμένους στα Γκουλάγκ, ή ίσως δοθούν κάποτε στη δημοσιότητα, δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς να καλύψουν όλες τις απορίες. Οι τεράστιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων εκτιμήσεων εξαρτώνται από τις υποθέσεις των ερευνητών. Ελέγχθη ότι κατά έναν διαβολικά παράδοξο τρόπο είμαστε καλύτερα πληροφορημένοι για τα ζώα που χάθηκαν στη Σοβιετική Ένωση στην περίοδο αυτή, παρά για τον αριθμό των αντιπάλων που εξοντώθηκαν. Και το χειρότερο είναι ότι σε πολλούς τα εγκλήματα του Στάλιν δεν εμπνέουν την ίδια σπλαχνική διάθεση που προκαλούν τα εγκλήματα του Χίτλερ.

γράφει ένας ερευνητής, το 1937-1938 ένας στους 10 άντρες σε κάθε πόλη ή κομμόπολη εξαφανιζόταν. Ο Στάλιν καταλάβαινε τις χειρότερες πλευρές της ανθρώπινης φύσης και έδινε ανάλογα κίνητρα στα στελέχη του και στο λαό. Διορίζοντας τον Νικολάη Γεζόφ, είχε αποκτήσει το ιδεώδες όργανο. Αναμφισβήτητα, αν ο Γεζόφ είχε αρνηθεί να βάλει σε εφαρμογή την τρομοκρατία, ο Στάλιν θα είχε χρησιμοποιήσει τον Καγκανόβιτς ή τον Μολότοφ ή τα νεότερα τσιράκια του Αντρέγεφ ή Ζντάνοφ. Η τρομοκρατία όμως ενισχύθηκε από την τυφλή υπακοή του Γεζόφ και το ερέθισμα που αυτός και ο Στάλιν έδιναν ο ένας τον άλλον.

Οι ιστορικές σφαίρες. Αν ο Γιάκοντα κατηγορήθηκε για χαλαρότητα απέναντι στους εχθρούς, ο Γεζόφ θα κατηγορηθεί για υπερβάλλοντα ζήλο. Το παράκανε. Αντικαταστάθηκε από ένα εξίσου κάθαρμα, τον Λαβρέντι Μπέρια, που άρχιζε να του σκάβει το λάκκο. Συνεχίζει ο Ρέιφιλντ. Θα έπρεπε να είχε περάσει την πρωτοχρονιά παραδίδοντας τη Λουμπιάνκα στο νέο της αφέντη, αλλά ήταν τόσο μεθυσμένος, ώστε δεν μπόρεσε να εμφανιστεί και άφησε πίσω τους φακέλους που είχε συγκεντρώσει για τα μέλη του Πολιτμπυρό. Ο Μπέρια συγκέντρωσε τα στοιχεία που χρειαζόταν για να τον καταστρέψει. Στο γραφείο του Γεζόφ, κρυμμένα πίσω από βιβλία, βρέθηκαν 6 μπουκάλια βότκα, 3 γεμάτα, 2 άδεια και ένα μισοάδιο, και οι 4 χρησιμοποιημένες σφαίρες τυλιγμένες με χαρτάκια που έγραφαν Κάμενεφ, Ζινόβιεφ και Ζιμρινόφ, που είχε πυροβοληθεί 2 φορές. Ο Γεζόφ είχε περισσότερα πιστόλια από τον Γιάκοντα, αλλά η βιβλιοθήκη του είχε μόνο 115 βιβλία. Τώρα πια ο Γεζόφ δεν ελέγχε ούτε καν τις υδάτινες μεταφορές. Κατηγορήθηκε επισήμως για αναποτελεσματικότητα από τον Μολότοφ. Στις 21 Ιανουαρίου 1939 η φωτογραφία του Γεζόφ εμφανίστηκε για τελευταία φορά στην Πράβδα και παρευρέθηκε στην τελευταία του συνεδρίαση του Πολίτμπυρο 8 μέρες αργότερα. Δεν εξελέγει στο 18ο συνέδριο του κόμματος το Μάρτιο, ούτε του επέτρεψαν να μιλήσει σε αυτό. Μια προχειρογραμμένη ηγεσία προς τον Στάλιν που του ζητούσε να τον δει αγνοήθηκε. Η σύλληψή του στις 10 Απριλίου δεν αναφέρθηκε. Πήγαν τον Γεζόφ στη μυστική φυλακή Σουχάνοφκα έξω από τη Μόσχα, ένα πρώην μοναστήρι που ο ίδιος είχε μετατρέψει σε φυλακή, όπου ο ναός είχε μετατραπεί σε αίθουσα εκτελέσεων με ένα κρεματόριο που λειτουργούσε με πετρέλαιο στο σημείο όπου παλιότερα ήταν το ιερό. Ο Γεζόφ έπαθε κρίση ιστερίας. Τον ξυλοκόπησαν. Τον ανέκρινε ο ύπαρχος του Μπέρια, Κομπούλοφ, έπειτα ο βοηθός του Κομπούλοφ, ο κατηφής και μοχθηρός Μπορίς Ρόντος. Ο Ρόντος είχε σακατέψει άλλους κρατούμενους και έτσι τον προειδοποίησε να μην σκοτώσει αυτό τον φιλάσθενο φυματικό αλκοολικό. Ο Γεζόφ κατηγορήθηκε για κατασκοπία, για συνωμοσία, για την ανατροπή της κυβέρνησης, για φόνο και, το χειρότερο στα μάτια του Στάλιν, για σοδομισμό. Ο Γεζόφ έγραψε μια έκκληση στον Μπέρια. «Λαβρέντι, παρά τη σκληρότητα των συμπερασμάτων που άξιζα και που το καθήκον μου προς το κόμμα με υποχρεώνει να δεχτώ, σε διαβεβαιώνω ειλικρινά ότι παραμένω αφοσιωμένος στο κόμμα και στο σύντροφο Στάλιν έως το τέλος. Δικό σου Γεζόφ». Οι ανακρίσεις συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος του 1939. Τον Ιανουάριο του 1940 αρρώστησε από πνευμονία και μια ασθένεια των νεφρών. Τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Την 1η Φεβρουαρίου 1940 του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 5 εγκλήματα. Στις 3 Φεβρουαρίου δικάστηκε. Στην απολογία του παραδέχθηκε τα πάντα εκτός από την κατηγορία της τρομοκρατίας και της κατασκοπίας και κατέληξε. «Σκοτώστε με ήσυχα χωρίς αγωνία. Ούτε το δικαστήριο ούτε οι κεντρικοί θα πιστέψουν ότι είμαι αθώος. Αν η γριά μάνα μου ζει ακόμα, ζητάω να την φροντίσετε στα γερατιά της και να μεγαλώσετε την κόρη μου. Σας παρακαλώ να μην πειράξετε τους συγγενείς μου, τους ανιψιούς μου, μια και δεν είναι ένοχοι για τίποτε. Σας παρακαλώ να πείτε στον Στάλιν ότι όλα όσα μου συνέβησαν οφείλονται σε κακή συγκυρία και είναι πολύ πιθανό να έβαλαν το χέρι τους εχθροί που μου διέφυγαν. Πείτε στον Στάλιν ότι θα πεθάνω με το όνομά του στα χείλη μου». Οι δικαστές προσποιήθηκαν ότι συσκέπτονταν για μισή ώρα. Ο Γεζόφ λιποθύμησε όταν άκουσε την ετοιμιγορία, έπειτα έγραψε βιαστικά μια έκκληση για έλεος. Τη διάβασαν στο Κρεμλίνο από το τηλέφωνο και απορρίφθηκε. Μέσα στη νύχτα πήραν τον Γεζόφ σε ένα σφαγείο που είχε χτίσει ο ίδιος κοντά στη Λουμπιάνκα. Τον έσυραν ενώ ούρλιαζε σε μια ειδική αίθουσα με επικλινές δάπεδο και τείχους ντυμένους με κούτσουρα και τον εκτέλεσε ο αρχιδήμιος της Νικαβεντέ Βασίλη Μπλοχίνοφ. Είναι ανατριχιαστική μια λεπτομέρεια που αναφέρει ο Ρατζίνσκι και δείχνει τα σαδιστικά ένστικτα τόσο του Γιάκοντα όσο και του Γεζόφ. Φύλαγαν σαν ενθύμιο τις σφαίρες με τις οποίες εκτέλεσαν τα θύματά τους και πάνω τους έγραψαν τα ονόματά τους. Ο Γιάκοντα, που εκτιμούσε τα ιστορικά σουβενίρ, μάζεψε τις σφαίρες που σκότωσαν τους διάσημους επαναστάτες. Όταν θα του φέκιζαν τον ίδιο, τις ιστορικές σφαίρες θα τις κρατούσε ο Γεζόφ που εκτέλεσε τον Γιάκοντα. Μετά θα εκτελούσαν τον Γεζόφ και οι σφαίρες θα έμεναν διαπαντός στο φάκελό του. Στην καταγραφή των πραγμάτων του, συνημμένη και αυτή στο φάκελο, αναγράφεται.
Οι σφαίρες είναι από ρεβόλβερ, πεπλατισμένες, τυλιγμένες σε χαρτί, με την επιγραφή Κάμενεφ Ζινόβιεφ. Κάτι σαν τη σκυτάλη της ομάδας των μελοθανάτων που πρόθυμα παρέδιδαν ο ένας στον άλλο.

Ο εισαγγελέας Βυσίνσκι και οι δίκες της Μόσχας. Βασικός συνεργάτης που διεξήγαγε άψογα τις δίκες της Μόσχας ήταν ο εισαγγελέας Βυσίνσκι. Από τους παλιούς Μπολσεβίκους, ο Βυσίνσκι διδάχθηκε την περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή. Ο Ρέιφελντ συνεχίζει. Ο Βυσίνσκι ήταν ο πιο υπολογιστικός και κυνικός από όλους τους συνεργάτες του Στάλιν. Επί 20 χρόνια του προμήθευε τη ρητορική στήριξη και το νομικό πλαίσιο για να στείλει εκατοντάδες χιλιάδες στο θάνατο. Ο Βυσίνσκι διέπρεψε, εντός εισαγωγικών, στις δίκες της Μόσχας. Οι πρώην ήρωες, αγωνιστές, πρωτοπόροι, επαναστάτες, σύντροφοι δικάζονται ως προδότες. Ήρωες χτες, σκουπίδια σήμερα. Αυτή είναι η διαλεκτική της ιστορίας. Μια ιδέα από τις δίκες μας δίνει το επόμενο απόσπασμα. Οι δίκες εξελίσσονταν με διαδικασία γραμμική. Ο πρόεδρος ρωτούσε τους κατηγορουμένους εάν γνώριζαν το κατηγορητήριο και λάβαινε καταφατικές απαντήσεις. Τους ρωτούσε εάν επιθυμούσαν να έχουν συνήγορο και λάβαινε αρνητικές απαντήσεις εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Οι συνήγοροι διευκρίνιζαν ότι γνώριζαν το προφίλ των ποταπών αυτών των ανθρώπων, όμως ως διορισμένοι από το δικαστήριο ήταν υποχρεωμένοι από το Σοβιετικό νόμο να παράσχουν συνδρομή. Γινόταν η ανάγνωση του κατηγορητηρίου από τον πρόεδρο ενώπιον του ακροατηρίου και αναλάμβανε την υπόθεση ο εισαγγελέας Βυσίνσκι. Σπανίως ο πρόεδρος απίφθινε πλέον ερωτήσεις. Ο εισαγγελέας συνδιαλεγόταν σε επίσημη γλώσσα στον πληθυντικό ευγενίας με έκαστο κατηγορούμενο, θέτοντας ερωτήσεις για τα ύπουλα εγκλήματα και λαμβάνοντας δηλώσεις ενοχής. Εάν κάποιος παρενέβαλε άτοπη απάντηση, ερωτούνταν σχετικώς άλλοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι ανέτρεπαν το μη αρεστό επιχείρημα. Μετά τις εξονυχιστικές ερωταποκρίσεις αποδοχής των εγκλημάτων, αγόρευε ο Βυσίνσκι με μεγάλη εφράδεια, ενδεχομένως επί δύο συνεχείς μέρες, προσβλέποντας στην πλήρη εξουθένωση της υπόστασης αυτών των λυσασμένων σκυλιών, των σκουλικιών που θα λιώνονταν από το επαναστατικό καθεστώς. Ιρωνικά, ο πρώην Μενσεβίκος, ο οποίος είχε υπογράψει στις ταραχές στην Πετρούπολη στις 4 Ιουλίου 1917 το ένταλμα σύλληψης του Λένιν, δεν τον πρόλαβαν, διέφυγε στη Φιλανδία, και είχε προσχωρήσει στο κόμμα μόλις το 1920, είχε τη δικαιοδοσία να καθυβρίζει τους παλιούς Μπολσεβίκους. Στο τέλος, δινόταν η δυνατότητα στους κατηγορουμένους να απολογηθούν. Παραδέχονταν τα λάθη τους, κάποιοι ζητούσαν επιείκεια. Η ποινή ήταν η εσχάτη.

0: Βυσίνσκι χρημάτισε υπουργός εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης στο τέλος της δεκαετίας του 40 και ήταν εχθρικότατος και βιαιότατος στις εκφράσεις του εναντίον της Ελλάδος. Και όπως λέγεται, ήταν από τους υποκινητές του εμφυλίου. Υπήρχε η διαδεδομένη αντίληψη που κυκλοφορεί μέχρι σήμερα ότι ο Στάλιν δεν γνώριζε και δεν μπορούσε να γνωρίζει για όλο αυτό το όργιο και το λουτρό αίματος. Ακόμη και οι δύστιχοι κατάδικοι πίστευαν πως ο Πατερούλης δεν γνώριζε για τα μαρτύριά τους και ήλπιζαν ότι κάποια στιγμή θα μάθει και θα τους απελευθερώσει. Γι' αυτό και έστελαν επιστολές στον ίδιο με την ελπίδα ότι ο Στάλιν θα τους απελευθερώσει. Αυταπάτη, αφέλεια, ελπίδα. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο Στάλιν γνώριζε και παραγνώριζε. Ήταν εμπνευστής και καθοδηγητής. Διέταζε και υπέγραφε χιλιάδες καταδίκες. Όπως και ο Τζερζίνσκι. Ένα άφηνε μόνο για τους συνεργάτες του, την εκτέλεση. Δεν είναι τυχαία τα πρόσωπα που διάλεγε για συνεργάτες του. Οι Ζόρες και Ρόι Μεντβέντιεφ γράφουν. Τα πρόσωπα κλειδιά στο μηχανισμό καταστολής του Στάλιν, οι Γιάκοντα, Γεζόφ και Μπέρια, είχαν όλοι κάποια μαύρη σκιά στο παρελθόν τους, δηλαδή στα χρόνια πριν από το 1920, καθώς και κάποια ηθική αδυναμία, η οποία όπως γνωρίζουμε πια για τις περιπτώσεις του Γεζόφ και του Μπέρια, έφτανε στη σεξουαλική παθολογία. Ο Στάλιν δεν προώθησε αυτούς τους ανθρώπους στην ανώτατη θέση της Νίκα Βεντέ από άγνοια, αλλά επειδή κατανοούσε ότι το γεγονός πως είναι ευάλωτοι θα τους έκανε πρόθυμους εκτελεστές οποιασδήποτε εγκληματικής πράξης. Σε σύγκριση με τα επίσημα εγκλήματα που διέπραξαν από τη θέση στην οποία δούλευαν, τα σεξουαλικά τους παραπτώματα δεν θα ήταν παρά ασήμαντες υποσημειώσεις στην κρίση της ιστορίας. Δεν θα μπορούσε κανείς να επιλεγεί βάσει ηθικών κριτηρίων για να συμμετάσχει στην οργάνωση μιας μαζικής τρομοκρατίας. Ιστορικοί της σταλινικής καταστολής έχουν υποστηρίξει ότι κάποιοι παρόμοιοι παράγοντες εξηγούν την απόλυτη δουλοπρέπεια του Γενικού Εισαγγελέα της Σοβιετικής Ένωσης την εποχή της τρομοκρατίας Αντρέι Βυσίνσκι. Μέχρι το 1921 ο Βυσίνσκι ήταν μενσεβίκος. Η επαγγελματική του καριέρα ως δικηγόρου άρχισε το 1913 και την εποχή της προσωρινής κυβέρνησης του Κερένσκι εργαζόταν ως εισαγγελέας. Ήταν γνωστό ότι το καλοκαίρι του 1917 είχε εκδώσει στη Μόσχα ένταλμα σύλληψης των Μπολσεβίκων. Μετά την νίκη των Μπολσεβίκων τον Οκτώβριο του 1917, υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να τον κατηγορήσουν για αντεπαναστατική δραστηριότητα. Εν τούτης ο Στάλιν, έχοντας γνωρίσει τον Βυσίνσκι από την εποχή που ήταν μαζί φυλακισμένοι στον Μπακού το 1908, τον προστάτευε πάντοτε και επέμενε πως οι κατηγορίες ήταν ψεύτικες. Το ίδιο έκανε με τον Μπέρια.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Requiem. Η κορυφαία ποιήτρια Άννα Αχμάτοβα είδε τους γνωστούς της, ακόμη και το γιο της, να φεύγουν για τα στρατόπεδα. Εκείνη τη φοβερή εποχή του Γεζόφ, ο γιος της Λέων είχε συλληφθεί για άλλη μια φορά. Παρέμεινε φυλακισμένος 17 μήνες και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε θάνατο. Ευτυχώς οι κατηγοροί πάνω στην αλλαγή του Μπέρια έγιναν οι ίδιοι κατηγορούμενοι και έτσι η θανατική καταδίκη μετατράπηκε σε εξορία. Η Αχμάτοβα, μαζί με άλλες πονεμένες μάνες, στέκονταν καθημερινά στην ουρά για πολλές ώρες, ώστε να μπορέσει να στείλει στο γιο της κάποιο δέμα. Γράφει στον πρόλογο της ποιητικής συλλογής Requiem. Τα φοβερά εκείνα χρόνια της τρομοκρατίας του Γεζόφ πέρασα 17 μήνες σε ουρές έξω από τις φυλακές στο Λένιγκραντ. Κάποια στιγμή κάποιος με αναγνώρισε. Τότε μια γυναίκα με γαλανά μάτια που στεκόταν πίσω μου και που σίγουρα ποτέ δεν είχε ακούσει το όνομά μου, συνήλθε από το πάγωμα που μας κατήχε όλους την εποχή εκείνη και ψιθυριστά με ρώτησε στο αυτή. Την εποχή εκείνη όλοι ψιθυριστά μιλούσαμε. «Αυτά εδώ μπορείτε να τα περιγράψετε?» Και τότε εγώ είπα «Μπορώ». Τότε κάτι σαν χαμόγελο γλίστρησε πάνω σε εκείνο που κάποτε ήταν το πρόσωπό της. Συγκλονιστικό και το ποίημά της, γραμμένο τις μέρες της αγωνίας και αναμονής. «Μήνες τώρα 17 είναι που σε φωνάζω. Στο σπίτι πίσω να γυρίσεις. Γονατιστεί τον Δήμιο παρακαλώ. Γιώκα μου εσύ τη φρίκη να μη ζήσεις. Μπλεγμένα όλα και θολά. Το κτίνος από την ανθρωπιά δεν μπορώ να ξεχωρίσω πια. Η εκτέλεση θα αργήσει. Άνθη από τη σκόνη πια βαριά. Του θυμιατού η αγκομαχιά. Τα βήματα στο πουθενά να συντροφεύουν θέλουν. Από ψηλά κατάματα κοιτάζει. Και μόλοθρο με απειλεί ένα πελώριο αστέρι». 1939.

Λαβρέντι Μπέρια, ο διάδοχος. Μετά τη δολοφονία του Γεζόφ, η Νίκα Βεντέ έπεσε πλέον ολοκληρωτικά στα χέρια του Μπέρια. Συνέχισε και αυτό το λουτρό του αίματος. Η πρώτη του δουλειά ήταν να εκαθαρίσει την Νίκα Βεντέ από τους ανθρώπους του Γεζόφ. Πολλοί βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν. Στη φυλακή Λεφόρτοβο της Μόσχας, το τσιράκι του, ο Ρόντος, βασάνιζε με απίθανη εφευρετικότητα τους κρατουμένους. Ο πληθυσμός του Γκουλάγκ αυξανόταν ακατάπαυστα. Μόνο το 1940 οι νέοι κρατουμένοι ανέβηκαν στον αριθμό 1.158.402. Η τρομοκρατία την περίοδο του Μπέρια ήταν το ίδιο μαζική, αλλά λιγότερο άμεσα θανατηφόρα. Πολλά μοναστήρια, όπως η περίφημη Όπτινα, μετατράπηκαν σε στρατόπεδα. Μία μεγάλη επιτυχία του Μπέρια ήταν η εκτέλεση του κατά τον Στάλιν χειρότερου εχθρού, του Τρότσκι. Στη διάρκεια του πολέμου, οι διώξεις και εκτελέσεις συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση. Το 1949, ο πληθυσμός του Γκουλάγκ ανέβηκε στα 2.561.351 άτομα. Ο ίδιος ο Μπέρια έλεγε ότι κάθε χρόνο 650.000 νέοι κρατούμενοι φεύγουν για τον Γκουλάγκ. Ο θάνατος του Στάλιν, το Μάρτιο του 1953, θα φέρει σε αντιπαράθεση τους επιγόνους. Ο Μπέρια, ο πιο δαιμόνιος από όλους τους ανθρώπους του κόμματος, δεν έλαβε τα μέτρα του. Μια ομάδα μετριοτήτων θα λησμονήσουν τις μεταξύ τους διαφορές και θα τον ανατρέψουν. Τον συνέλαβαν ευνηδιαστικά. Και αυτή η μέθοδος του ευνηδιασμού πέτυχε το σκοπό της. Έκπληκτος, ψευδίζοντας και τραυλίζοντας, ο άνθρωπος που ήταν το δεύτερο πιο ισχυρό άτομο στη Σοβιετική Ένωση συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη φυλακή. Ο Μπέρια έμεινε στη φυλακή για τους λίγους μήνες που του απέμειναν. Όπως ο Γιάκοντα και ο Γεζόφ, πριν από αυτόν, ασχολήθηκε με τη συγγραφή επιστολών μέσα από τις οποίες ζητούσε επιοικία. Η δίκη του έγινε το Δεκέμβριο. Στη διάρκεια της δίκης του, με λυγμούς παρακαλούσε να του χαρίσουν τη ζωή. Ο άσπονδος φίλος του άλλοτε παρακολουθούσε τους λυγμούς και άλλοτε όχι. Σιγά σιγά συνήθισαν τους λυγμούς του Μπέρια. Αργότερα οι λυγμοί έσβησαν. Τον είχαν εκτελέσει. Εκτελέστηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1953. Το ίδιο και πολλοί συνεργάτες του. Η μητέρα του Μπέρια, όπως και η μητέρα του Στάλιν, ήταν ευσεβής και πιστή γεωργιανή γυναίκα. Σαν έμαθε τα νέα του γιού της, απόμεινε μια τραγική φιγούρα που έτρεχε στις εκκλησίες και προσευχόταν για τον Λαβρέντι της, έναν εχθρό του λαού.

Μια προφητική φωνή. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Ένα σύνθημα που ακούγεται μέχρι σήμερα από νοσταλγούς του ύπαρκτου. Ρίχνοντας μια ματιά σε όλη αυτή την περίοδο, στο πώς ξεκίνησε και μέσα σε δύο δεκαετίες που έφτασε, δεν μπορείς να μην προβληματιστείς. Αν αυτός είναι ο παράδεισος, τότε πώς είναι η κόλαση, αναρωτιέται η Γιούγκ Τσάνγκ, που έζησε τη φρίκη της πολιτιστικής επανάστασης του Μαό Τσετούγκ. Η γη πράγματι στο 1/6 του πλανήτη έγινε κόκκινη από τα ποτάμια αίματος. Μόνο που κάθε μπαστούνι έχει δύο άκρες. Στην ίδια θέση των κατάδικων ήλθαν και οι κατήγοροι. Οι άνθρωποι που ξεκίνησαν την επανάσταση, στο τέλος φαγώθηκαν από την επανάσταση. Κίροφ, Τρότσκι, Κάμενεφ, Ζινόβιεφ, Μπουχάριν, Σμυρνόφ, Γιάκοντα, Γεζόφ, Μπέρια. Όλοι τους βουτυγμένοι στο αίμα μέχρι το λαιμό. Το 1918 ο Άγιος Πατριάρχης Τείχων έστειλε στους επαναστάτες δύο αυστηρές επιστολές, καλώντας τους να σταματήσουν τις σφαγές. Στην πρώτη έγραφε μεταξύ των άλλων: «Καθημερινά φθάνει μέχρι σε εμάς η ηχό τρομερών και σκληρών σφαγών, των οποίων τα θύματα είναι άνθρωποι αθώοι, ακόμη και πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρεβάτι του πόνου. Όλα αυτά πλημμυρίζουν την καρδιά μας από οδύνη και λύπη και μας οδηγούν να απευθύνουμε στα περιτρήματα αυτά της γης λόγους ελέγχου και επιτιμήσεως. Συνέλθετε άφρονες. Παύσατε τις σφαγές. Αυτό που κάνετε δεν είναι έργο απλής ομότητος. Είναι πράγματι το έργο του σατανά, για το οποίο είστε άξιοι για το αιώνιο πυρ μεταθάνατον και για την τρομερή κατάρα των γενεών που έρχονται».

Ένα χρόνο μετά επανέρχεται. Ένας χρόνος πέρασε αφού κρατάτε την εξουσία στα χέρια σας και τώρα ετοιμάζεστε να γιορτάσετε την πρώτη επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης. Όμως οι χείμαροι του αίματος των αδελφών μας, που φωνεύτηκαν χωρίς ίκτο, ύστερα από διαταγές σας, κραυγάζουν προς τον ουρανό και μας αναγκάζουν να σας πούμε τον πικρό λόγο της αληθείας. Όταν πήρατε την εξουσία, καλέσατε το λαό να σας δείξει εμπιστοσύνη και του δώσατε άφθονες υποσχέσεις. Όμως δεν φανήκατε συνεπείς. Δώσατε στον λαό, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, λίθον αντί άρτου και όφην αντί ηχθείος. Αντικαταστήσατε την έννοια της πατρίδος με κάποια διεθνή χωρίς ψυχή. Διαιρέσατε τη χώρα σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Την ρίξατε σε αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο, πρωτοφανούς ομότητος. Αντικαταστήσατε τη χριστιανική αγάπη με το μίσος. Αντί να φέρετε την ειρήνη, ανάψατε τεχνητός τη φλόγα της πάλης των τάξεων. Υποσχεθήκατε την ελευθερία, αλλά κάθε πολίτης αισθάνεται τον εαυτό του απειλούμενο και ζει μέσα στην τρομοκρατία του διωγμού, της αρπαγής, της σύλληψης, της εξορίας, της εκτέλεσης. Λοιπόν, αλλάξτε τακτική. Γιορτάστε την πρώτη επέτειο της Επανάστασης καλύτερα, ελευθερώνοντας τους φυλακισμένους, σταματώντας τις σφαγές, τη βία, το διωγμό κατά της χριστιανικής πίστης, γιατί αλλιώς θα σας ζητηθεί το αίμα των δικαίων, το εκχυνόμενων ηφημών, και θα απολεστείτε κατά τον ίδιο τρόπο που απολέσατε άλλους. Τα τελευταία λόγια του Πατριάρχη αποδείχθηκαν προφητικά. Τότε, μεθυσμένοι οι επαναστάτες, δεν είχαν καθόλου το χρόνο να ακούσουν αυτή την προειδοποίηση. Ηρωνεύτηκαν και χλέβαζαν. Πόσοι άραγε από όλους αυτούς, μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, θα θυμήθηκαν τα λόγια του Αγίου Τίχωνα, «Ιργάσαν το βόθρον γάρ, ονορίξαντες εις πεπτόκαση».

οι συνεργάτες του Αγίου Λουκά. Επανερχόμαστε στη συζήτησή μας για να δούμε τι έγινε με τους συνεργάτες του Αγίου Λουκά. Ο πατήρ Γεώργιος συνέχισε. Όλοι οι ιερείς και συνεργάτες του που συνελήφθησαν με τις ίδιες κατηγορίες δεν άντεξαν. Υπέγραψαν και εκτελέστηκαν το Δεκέμβριο του 1937. Από τα αρχεία της ΚΑΓΚΕΜΠΕ παρατηρούμε ότι οι καταθέσεις των υποδίκων συμπίπτουν σχεδόν σε όλα. Ίδιες ερωτήσεις, ίδιες απαντήσεις. Αυτό σημαίνει ότι είναι γραμμένα εκ των προτέρων από τον ίδιο άνθρωπο, τον ανακριτή Κυρίλοφ. Μετά από τα ανίποτα βασανιστήρια και τις αλυσιδωτές ανακρίσεις, οι κατάδικοι ιερείς άρχισαν ο ένας μετά τον άλλον να σπάνε. Αυτός που άντεξε περισσότερο ήταν ο πατήρ Μιχαήλ Αντρέευ. Είχε γνωρίσει τη φυλακή και εξορία και όλες τις μεθόδους των τσεκιστών. Για 2,5 μήνες προσπαθούσαν οι ανακριτές Κοστένκο και Κόστιν να τον λυγίσουν. Τελικά, μετά από πολλά σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια, ο πατήρ Μιχαήλ στις 21 Οκτωβρίου 1937 λύγησε. Στα αρχεία της ΚΑΓΚΕΜΠΕ διασώζεται η πολυσέλιδη ανάκριση. Στο τέλος σημειώνεται η παρατήρηση «Η ανάκριση διακόπηκε». Γιατί? Ο πατήρ Αντρέεφ λιποθύμησε από τα χτυπήματα. Η συντριπτική πλειονότητα των συλληφθέντων δεν άντεχε, ειδικά την αλυσιδωτή ανάκριση. Όπως γράφει ο Άρθουρ Κέσλερ, αυτή η μέθοδος οδηγούσε σε πλήρη σύνθλιψη του κατηγορουμένου. Προτιμούσε να υπογράψει οτιδήποτε και για οποιονδήποτε και να τον εκτελέσουν. Ο θάνατος ήταν η μόνη διέξοδος. «Η ανθρώπινη αντοχή έχει τα ωριά της», γράφει ο Τρότσκι. «Η ολοκληρωτική απουσία αποδείξεων είναι η πιο τρομερή απόδειξη εναντίον του Στάλιν. Οι εκτελέσεις στηρίχθηκαν μόνο πάνω σε ομολογίες που αποσπάστηκαν με καταναγκασμό. Οι προσωπικές μου παρατηρήσεις διδάσκουν ότι η ικανότητα αντίστασης των νεύρων του ανθρώπου έχει τα ωριά της. Με την GPU ο Στάλιν μπορεί να φέρει το θύμα του σε τέτοια φρίκη και απελπισία, σε τέτοια ταπείνωση και ντροπή, ώστε η παραδοχή και του πιο ιδεχθούς εγκλήματος, ανοίγοντας μια προοπτική εκτέλεσης ή αφήνοντας μια αμυδρή πιθανότητα ζωής, καταντάει η μόνη λύση». Ο Σολτζενίτσιν, που έζησε όλη αυτή τη φρίκη, βλέπει με συμπάθεια όλα αυτά τα θύματα. «Αδελφέ μου, μην καταδικάζετε αυτούς που βρέθηκαν εκεί, που στάθηκαν αδύνατοι και υπέγραψαν αυτά που δεν έπρεπε. Μην τους ρίξεις το λίθο»,

μεγάλη νίκη. Ο Άγιος συνελήφθη στις 23 Ιουλίου 1937 και εξορίστηκε τον Μάρτιο του 1940. Πάνω από 2,5 χρόνια στη φυλακή, σε πολύ άσχημες συνθήκες, ήταν ο μόνος που δεν κατάφεραν να σπάσουν. Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και ειδικά ότι σκότωνε αρρώστους πάνω στο χειρουργείο. Το πόσο υπέφερε στη φυλακή το περιγράφει ο ίδιος, αλλά πολύ επιγραμματικά. Αξίζει μόνο να αναφέρουμε τη μαρτυρία της νύφης του Μαρίας. Πολλές φορές αναγκαζόταν να κάνει απεργία πείνας γιατί του έδιναν υποσχέσεις, αλλά ελευθερία δεν έβλεπε. Τελευταία φορά που τον είδα έκανε απεργία πείνας 18 μέρες. Τα πόδια του ήταν πρισμένα. Η καρδιά του σε κακή κατάσταση. Μόλις τον είδα έτσι άρχισα να κλαίω. Όμως με καθησύχασε λέγοντας: «Μη στενοχωριέσαι. Έχω συνηθίσει σε αυτή τη σκυλίσια ζωή». Όλα τα πρωτόκολλα των ανακρίσεων δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο με τα αρχεία της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, που επιμιλήθηκε ο συγγενής του Αγίου, καθηγητής Λυσίτσκιν. Ελπίζουμε το βιβλίο αυτό να καταφέρουμε να το εκδώσουμε, γιατί δείχνει τη σκληρή πραγματικότητα που έζησε ο Άγιος. Σχεδόν 3 χρόνια στη φυλακή, οι διώκτες του προσπαθούσαν να τον λυγίσουν. Αμέτρητες σελίδες ανακρίσεων, αναφορών, καταθέσεων. Και όλα αυτά στέλνονταν στη Μόσχα, από όπου περίμεναν να πάρουν οδηγίες. Στο μεταξύ, τα βασανιστήρια, το φρικτό απομονωτήριο, οι απειλές ήταν καθημερινό φαινόμενο. Δεν ήταν μόνο το μίσος των διωκτών. Γνώριζαν πολύ καλά ότι όσους περισσότερο έσπαγαν, τόσο καλύτερα για τη δική τους εξέλιξη και καριέρα. Η υπογραφή του Αγίου Λουκά θα σήμαινε για αυτούς μεγάλη νίκη και θα ήταν εξαιρετική επιτυχία που θα γραφόταν στο βιογραφικό τους. Παρά τις βαρύτατες κατηγορίες, η Νικά Βεντέ της Μόσχας στάθηκε ανεξήγητα επίοικης. Κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, επέφερε τη θανατική ποινή. Όμως η Νικά Βεντέ αποφάσισε εξορία. Απόσπασμα πρωτοκόλλου υπαριθμών 11. Υπόθεση 4335. Ουσμπεκιστάν. Για την κατηγορία Βόινο Γιασενέτσκι Βαλεντίν. Αποφάσισε ο Βόινο Γιασενέτσκι Βαλεντίν Φελίξοβιτς, ο ίδιος επίσκοπος Λουκάς, για τη συμμετοχή του στην αντισοβιετική οργάνωση να εξοριστεί στην περιοχή Κρασνογιάρσκ για διάστημα 5 χρόνων, προϊστάμενος Ιβάνοβ. Στα τέλη Φεβρουαρίου 1940, η απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου έφτασε στην Τασκένδη και ανακοινώθηκε στον κατηγορούμενο. Πάλι Σιβηρία, πάλι Κρασνογιάρσκ. Πρακτικά, αυτό ήταν μια μεγάλη νίκη του Αγίου Λουκά, με τη βοήθεια του Θεού, απέναντι στο εκατοντακέφαλο τέρας της Νικά Βεντέ, όπως λέει ο Λυσίτσκιν.

0: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Περιήγηση στη Τασκένδη. Σιδηροδρομικός σταθμός. Κάπου εδώ τελειώνει η συζήτησή μας. Ευχαριστήσαμε τον πατέρα Γεώργιο και αναχωρήσαμε. Ο χρόνος πάντα πιεστικός και έχουμε να δούμε τόσα πράγματα. Επόμενος σταθμός, ο σιδηροδρομικός σταθμός της Τασκένδης. Σύγχρονο, ανακαινισμένο το κεντρικό κτίριο. Αφήσαμε τη φαντασία μας να ταξιδέψει στη δεκαετία του 10 και του 20. Δύσκολο να αδειάσεις από μέσα σου τις εικόνες του παρόντος και να μεταφερθείς στο παρελθόν. Κάπου εδώ ήταν ο ναός που λειτουργούσε ο πατήρ Μιχαήλ Αντρέεφ και εκκλησιαζόταν ο Άγιος Λουκάς, συμμετέχοντας και στις συζητήσεις. Σήμερα ο ναός δεν υπάρχει. Σε αυτόν τον τόπο ο Άγιος είχε οδηγηθεί μετά την πρώτη σύλληψή του. Περίμενε στη σειρά 16 ώρες για την εκτέλεση. Ο Θεός δεν το επέτρεψε.

Ο Γκλούσενκοφ γράφει: «Το βράδυ της τρίτης κιόλας μέρας που έφτασαν στην Τασκένδη, ο Άγιος με τη σύζυγό του επισκέφθηκαν τον καθεδρικό ναό, γνωρίστηκαν με τον εφημέριο και τους παραχώρησαν τιμητικά τις θέσεις τους στο ναό. Ήταν τα τρομακτικά χρόνια της αιματηρής επαναστατικής σύγχυσης και μονίμων ανατροπών στο Τουρκεστάν, όταν οι νικητές εκτελούσαν τους αντιπάλους, κατευθυνόμενοι μόνο και μόνο από την επαναστατική συνείδηση. Σε συνθήκες μαζικού επαναστατικού ίστρου, ο οποιοδήποτε μπορούσε να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του με το γείτονά του, τον πολιτικό του αντίπαλο. Αρκούσε να υποδείξει με το δάκτυλό του τον άνθρωπο που του δημιουργούσε πρόβλημα, καταγγέλλοντάς τον ότι είναι προδότης των συμφερόντων της εργατικής τάξης ή της φτωχής αγροτιάς. Τον Ιανουάριο του 1919, κατευθυνόμενος από την ταξική ευσυνειδησία, ο νοσοκόμος του νεκροτομείου Ανδρέας, κλέφτης, μέθυσος και τεμπέλης, όπως θα έπρεπε να είναι άλλωστε ως γνήσιος κομματικός, που είχε ήδη μάθει να διοικεί το κράτος, συνέλαβε τον αρχίατρο, που σημαίνει ευγενής, άρα λέρα και αντεπαναστάτης. Ο αρχίατρος περίμενε ώρες ολόκληρες μπροστά στην πόρτα της έκτακτης Τρόικα, περιμένοντας να δικαστεί. Η σοβιετική τάξη όριζε για κάθε κατηγορούμενο διάρκεια το πολύ 3 λεπτών. Κανείς δεν αθωωνόταν. Όλοι καταδικάζονταν σε θάνατο και η απόφαση εκτελεί το αμέσως στη διπλανή αίθουσα. Στην εργασία της Τρόικα συμμετείχε και ο Ανδρέας. Ο Άγιος σώθηκε ανέλπιστα την τελευταία στιγμή με την επέμβαση κάποιου κομματικού στελέχους. Και από το σταθμό αυτό έφυγε για τις αλλεπάλληλες εξορίες. Ανεβήκαμε στη γέφυρα για να έχουμε καλύτερη άποψη του σταθμού για φωτογράφηση. Μόλις που προλάβαμε να πάρουμε 2-3 φωτογραφίες και ένας αστυνομικός μας έκανε νόημα πως απαγορεύεται η φωτογράφηση. Ήταν ιδιαίτερα ευγενικός. Σε άλλη εποχή σίγουρα θα μας οδηγούσαν στα κρατητήρια για κατασκοπία.

Νοσοκομείο Νοβογκορότσκ. Ο οδηγός μας έφερε στο νοσοκομείο της Τασκένδης, Νοβογκορότσκ, εκεί που εργάστηκε ο Άγιος Λουκάς. Χώρος τεράστιος με αυτόνομα κτίρια μέσα σε πάρκο με πανύψηλα δέντρα. Το κεντρικό κτίριο κτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Αρχικά λειτουργήσε ως στρατιωτική σχολή και μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση μετατράπηκε σε νοσοκομείο. Στην είσοδο του κεντρικού κτιρίου η γωνία έμοιαζε με εκκλησία. Πράγματι, εκεί ήταν το παρεκκλήσιο το οποίο αγιογράφησε ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς. Γυρίσαμε μόνοι μας στους χώρους του νοσοκομείου. Δεν είχαμε κάποιον να μας ξεναγήσει. Πάνω που ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, ήρθε ο μηχανικός του κτιρίου, ο οποίος ενδιαφέρθηκε πολύ. Μας οδήγησε στο Μουσείο της Ιατρικής. Αίθουσες με παλιές φωτογραφίες, έγγραφα κλπ. Ανάμεσά τους διακρίναμε και τον Άγιο Λουκά. Στο μουσείο ήρθε να μας συναντήσει και ο πρίτανης της ιατρικής σχολής, ο οποίος μας ακολούθησε. Επιστρέψαμε στο παλιό κτίριο. Μας έδειξαν μια αίθουσα υποδοχής, ανακαινισμένη θαυμάσια, και έπειτα μας πήγαν στη χειρουργική κλινική. Ο διευθυντής και υποδιευθυντής, μουσουλμάνοι και οι δύο, ενθουσιάστηκαν όταν έμαθαν το σκοπό της επίσκεψής μας. Άρχισαν να μιλούν με ενθουσιασμό για τον Άγιο Λουκά. Ο διευθυντής έβγαλε από τη βιβλιοθήκη τη μελέτη του Αγίου, Δοκίμια Χειρουργική των Πυογόνων Λοιμόξεων, έκδοση 1956, και μας την έδειξε με καμάρι, εκθιάζοντας τον Άγιο.

είπε. Ήταν μοναδικός γιατρός και το βιβλίο του μοναδικό. Με αυτό το βιβλίο σπούδασα, όπως και όλοι οι γιατροί στην τότε Σοβιετική Ένωση. Θα είναι για πάντα πολύτιμο και επίκαιρο ακόμη και για 500 χρόνια. Είναι τόσο καλογραμμένο, τόσο επιστημονικά τεκμηριωμένο, αλλά και τόσο απλό. Είναι το δεξί μας χέρι. Ό,τι θέλουμε το βρίσκουμε εδώ. Ό,τι χρειαστούμε σε αυτό ανατρέχουμε. Πώς να σας το πω, είναι το Ευαγγέλιο, το Κοράνι της χειρουργικής. Ο μεγάλος φυσιολόγος, ακαδημαϊκός και νομπελίστας Παυλόβ, είχε πει τότε, στους κύκλους των φοιτητών και επιστημόνων, μπορεί να πει ανοιχτά κανείς ότι ένα τέτοιο βιβλίο θα μπορούσε να το γράψει μόνο ένας άνθρωπος που γνωρίζει άπτεστα όλες τις λεπτομέρειες της ανατομίας και της φυσιολογίας και ο οποίος χειριζόταν τέλεια τον υστέρι. Στο πρόσωπο του Βόινο Γεσενέτσκι έχουμε ένα χειρουργό της εμβέλειας του Πυρογκόφ. Ο Άγιος Λουκάς προσευχόταν πριν την εγχείρηση και ζητούσε τη βοήθεια του Θεού. Αυτή την παράδοση μας άφησε και το ίδιο κάνουμε και εμείς, είπαν. Δεν πιάνουμε τον υστέρι αν πρώτα δεν προσευχηθούμε. Δεν έχει σημασία που πιστεύουμε διαφορετικά. Μιλάμε σε άλλη γλώσσα. Ο ουρανός είναι ένας και η γη είναι μία. Τον ακούγαμε με έκπληξη. Μιλούσε με ενθουσιασμό. Μας έδειξε στον τοίχο τις φωτογραφίες των παλιών γιατρών. Στο κέντρο η φωτογραφία του Αγίου Λουκά. Ο διευθυντής μου είπε χαμογελώντας. Του μοιάζεις πολύ. Έλα να σε βγάλω φωτογραφία. Μάλλον όχι έτσι. Φόρεσε τα γυαλιά μου. Μπράβο. Τώρα του μοιάζεις πολύ. Βρισκόμουν σε αμηχανία. Σαν μικρό παιδί από τη χαρά του, έβγαλε κάμποσες φωτογραφίες και έπειτα όλοι μαζί. Πάμε τώρα στο χειρουργείο, εκεί που χειρουργούσε ο Άγιος. Δεν αλλάξαμε το χώρο, απλώς τον ανακαινήσαμε, γιατί θέλουμε να νιώθουμε την παρουσία του και να μας βοηθάει. Προχωρήσαμε στο διάδρομο. Άνοιξε την πόρτα. Βρεθήκαμε στην αίθουσα του χειρουργείου. Αφήσαμε τη φαντασία μας να ταξιδέψει στο χρόνο. Πριν από 8-9 δεκαετίες, σε αυτό το χώρο, ο Άγιος ώρες ολόκληρες κειμένος στους αρρώστους. Στον τοίχο η εικόνα της Θεομήτωρος και το αναμένο καντήλι. Πόση τόλμη και θάρρος είχε ο Άγιος για να έχει κρεμασμένη την εικόνα σε μια εικονομαχική περίοδο που στους τοίχους των σπιτιών κρεμούσαν το σύνθημα «Ο παπάς, ο γεωκτήμονας και ο λευκός στρατηγός είναι η χειρότερη εχθρή της Σοβιετικής εξουσίας». Στο χειρουργικό τραπέζι, δύο νέοι χειρουργοί χειρουργούσαν ένα νέο παλικάρι με τοπική αναισθησία. Με τον υποδιευθυντή μας πέρασαν και στους άλλους χώρους του νοσοκομείου και μας συνόδευσαν μέχρι την πύλη. Όλη αυτή την ώρα ήταν τόσο εγκάρδιοι και ευθόρμητοι. Νιώσαμε ότι σε αυτή τη χώρα οι μουσουλμάνοι είναι πολύ ανεκτικοί. Δεν έχει μπει ο φανατισμός. Άραγε ως πότε. Μας αποχαιρέτησαν και ο διευθυντής έδωσε εντολή σε ένα νεαρό γιατρό να μας πάει σε άλλο νοσοκομείο. Συνδέεται και αυτό με τον Άγιο Λουκά. Πριν την τέταρτη σύλληψή του, είχε αναλάβει τη διεύθυνση του τμήματος πυογόνων λοιμόξεων και στεγαζόταν εκεί. Ο γιατρός μας έδειξε το παλιό κτίριο και μας είπε: «Εδώ εξέταζε τους ασθενείς, χειρουργούσε, παρέδιδε μαθήματα στους γιατρούς και τους φοιτητές και συνέχισε τις έρευνές του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Χρησιμοποιούσε καινούργια φάρμακα αντισηψίας πριν και μετά την εγχείρηση. Και έτσι μείωνε τους κινδύνους αλλά και το χρόνο νοσηλείας. Μας έδειξε και ένα μικρότερο κτίριο λέγοντας: «Αυτό το κτίριο ήταν παρεκκλήσι. Τώρα, όπως βλέπετε, είναι η κουζίνα του διπλανού μπαρ».

στο κημητήριο και στο σπίτι του. Ευχαριστήσαμε τον γιατρό και αναχωρήσαμε. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο. Ξεκινούμε για το κημητήριο. Διασχίσουμε την Τασκένδη και φτάνουμε σε ένα δρόμο που περιβάλλεται δεξιά και αριστερά από ψηλά δέντρα. Στο βάθος, στο τέρμα του δρόμου, προβάλλει ο ναός του κημητηρίου, αφιερωμένος στον Άγιο Αλέξανδρο Νεύσκη. Προσκυνήσαμε στο ναό και η νεοκόρος μας οδήγησε πίσω από το ιερό. Μας έδειξε δύο τάφους. Ο ένας ήταν της Άννας, σύζυγου του Αγίου Λουκά, και ο άλλος της κόρης του Ελένης. Στον ίδιο τάφο είναι θαμμένο και ένα τρίχρονο κοριτσάκι, κόρη της Ελένης. Ψάλαμε την επιμνημόσυνη θέηση και γυρίσαμε. Ένας τάφος μας τράβηξε την προσοχή. Ήταν οι παίκτες της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας που υπήρξαν θύματα αεροπορικού δυστυχήματος. Στο ναό ο ιερέας τελούσε τον Εσπερινό. Μας είπε με καμάρι ότι έχει ρίζα ελληνική από τη Μακεδονία. Μάλλον θα ήταν παιδί των πολιτικών προσφύγων. Μαθαίνοντας για το σκοπό της επίσκεψής μας, έδωσε οδηγίες στον οδηγό να μας πάει σε ένα από τα σπίτια του Αγίου Λουκά. Πράγματι πήγαμε. Το σπίτι έμοιαζε ακατοίκητο. Ήταν χορταριασμένο, απεριποίητο. Το ραζείο εγγονός της γυναίκας του Αγίου Λουκά. Χτυπήσαμε την πόρτα και μας άνοιξε με δυσκολία. Είχε σπάσει το πόδι του και προσπαθούσε να μετακινείται με ένα σκαμνί. Από ό,τι μάθαμε, χώρισε με τη γυναίκα του και ζει μόνος. Συντροφιά του το αλκοόλ. Το σπίτι μέσα ακατάστατο. Μιλήσαμε για λίγο. Ένιωσε κάποια ζεστασιά που κάποιοι άνθρωποι τον επισκέφθηκαν. Πλησιάζοντας το ξενοδοχείο, ο οδηγός σταμάτησε σε ένα παλιό κτίριο, χτισμένο με κόκκινα τούβλα. Ο οδηγός μας είπε πως ήταν ναός και πιθανόν του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, όπου λειτουργούσε ο Άγιος. Τώρα λειτουργεί ως τράπεζα. Πρέπει να ήταν μεγάλος ναός, αλλά οι τρούλοι καταστράφηκαν. Στην είσοδο δύο αστυνομικοί μας πέρασαν μέσα. Μόνο από τα τόξα καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν ναός. Η διαρρύθμιση βέβαια σε ξεγελάει. Γύρω-γύρω τα γραφεία. Φεύγοντας, οι αστυνομικοί μας είπαν: «Εδώ ήταν ναός. Εμείς όταν προσευχόμαστε εδώ, όλα πάνε καλά. Είναι άγιο μέρος». Φτάσαμε κατάκοποι στο ξενοδοχείο. Η πρώτη μέρα ήταν τόσο πλούσια σε εμπειρίες, εικόνες και κυρίως πληροφορίες.

στην Ενδοχώρα. Σαμαρκάνδη, η Εδέμ της Ανατολής. Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2006. Αναχωρούμε για τη Σαμαρκάνδη. Η απόσταση γύρω στα 340 χιλιόμετρα. Ο φαρδής δρόμος, καινούριος καύχημα για τον σημερινό πρόεδρο που διαφημίζεται στις αφίσες με το έργο του. Το οδόστρωμα όχι και τόσο καλό. Το τοπίο μονότονο, χωράφια και στέπες. Κάναμε μια-δυο στάσεις στη μέση του πουθενά της Εθνικής Ερήμου. Κάπου-κάπου στο δρόμο συναντάς υπαίθρια ταβερνάκια με τείχους από νάιλον. Περάσαμε και τον ποταμό Ιαξάρτη. Παντού τα ίχνη που άφησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Μετά την πόλη Γκαλισιάν, ο δρόμος οδηγεί στη λεγόμενη άγωνη, πεινασμένη στέπα. Αυτή η πρώην νεκρή έρημος, με το αργυλόχωμα, σήμερα ποτίζεται και σπέρνεται με βαμβάκι. Μεσημέρι φτάσαμε στην Εδέμ της Ανατολής, όπως θέλουν να ονομάζουν τη Σαμαρκάνδη. Είναι μια πόλη έκπληξη. Περιφερειακά συναντάς τις γνωστές φτωχογειτονιές. Το κέντρο, ένα αρχιτεκτονικό θαύμα.

Η πορεία του Αγίου. Στο ξενοδοχείο θυμηθήκαμε τα γεγονότα που συνδέονται με τον Άγιο Λουκά. Στην αυτοβιογραφία του αναφέρεται στις δύσκολες εκείνες μέρες μετά την εκλογή του σε επίσκοπο. Η Σαμαρκάνδη ήταν στη Μητροπολιτική του Δικαιοδοσία. Την επισκέφθηκε τότε όχι ως ποιμένας της, ούτε για να λειτουργήσει, ούτε να κηρύξει. Μετά την εκλογή του έγινε η κουρά του σε μοναχό και από Βαλεντίν ονομάστηκε Λουκάς. Την κουρά του τέλεσε ο επίσκοπος Ανδρέας στην κρεβατοκάμαρα των παιδιών του. Επειδή η χειροτονία επισκόπου πρέπει, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, να τελεστεί από τρεις επισκόπους ή σε έσκατη ανάγκη από δύο, ο επίσκοπος Ανδρέας έστειλε τον Άγιο Λουκά με συστατική επιστολή στο Πεντζικέντ, όπου υπήρχαν δύο εξόριστοι επίσκοποι, ο Δανιήλ του Μπολχόβ και ο Βασίλειος του Σούσνταλ. Η αναχώρηση έπρεπε να γίνει με κάθε μυστικότητα. Διηγείται ο ίδιος ο Άγιος για το περιπετειώδες ταξίδι και τη χειροτονία.

Η αναχώρησή μου για τη Σαμαρκάνδη έπρεπε να γίνει κρυφά. Και έτσι, ενώ είχα κλείσει 4 εγχειρήσεις για την επόμενη μέρα, το βράδυ έφυγα για τη Σαμαρκάνδη, συνοδευόμενος από έναν ιερομόναχο, ένα διάκο και το μεγαλύτερο γιο μου, τον 16χρονο Μιχαήλ. Το πρωί φτάσαμε στη Σαμαρκάνδη, αλλά στάθηκε αδύνατο να συνεχίσουμε το δρόμο προς το Πεντζικέντ. Οι αμαξάδες αρνιόνταν να μας πάρουν, γιατί φοβούνταν την επίθεση των Μπασμάκ. Τελικά, βρέθηκε ένας θαραλέος και είπε πως θα μας πήγαινε. Ο δρόμος ήταν μακρύς. Στα μισά του δρόμου σταματήσαμε σε ένα τεϊοποτείο για να ξεκουραστούμε και να ταΐσουμε τα άλογα. Τις 2 τελευταίες νύχτες δεν κοιμήθηκα ούτε ένα λεπτό και εκεί, μόλις ακούμπησα στο ξύλινο τραπεζάκι που πίνουν οι Ουσμπέκοι το τσάι, βυθίστηκα σε ύπνο. Κοιμήθηκα μόνο 3-4 ώρες, αλλά ο ύπνος με ενδυνάμωσε και ένιωσα ξεκούραστος.

Με τη βοήθεια του Θεού φτάσαμε καλά στο Πεντζικέντ. Οι σεβασμιότατοι Δανιήλ και Βασίλειος μας υποδέχθηκαν με πολύ αγάπη. Μόλις διάβασαν το γράμμα του Επισκόπου Ανδρέα, αποφάσισαν να γίνει η λειτουργία την επόμενη μέρα, ώστε να τελεστεί η χειροτονία. Επίσης, θέλησαν να γίνει αμέσως ο Εσπερινός και ο Όρθρος στη μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, χωρίς κοδωνοκρουσίες και κεκλεισμένων των θυρών. Μαζί με τους δύο επισκόπους έμενε ο εξόριστος πρωτοπρεσβύτερος Βεντίνσκι, από τη Μόσχα γνωστός εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο οποίος παραβρέθηκε στη χειροτονία μου. Στις βραδινές ακολουθίες και το πρωί στη Θεία Λειτουργία, οι συνοδοί μου και ο πρωτοπρεσβύτερος Βεντίνσκι διάβασαν και έψαλαν. Οι σεβασμιότατοι Δανιήλ και Βασίλειος με αμηχανία αντιμετώπισαν στην αρχή το γεγονός ότι δεν είχα το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη παρά μόνο του Ιερομονάχου. Μετά από κάποιους δισταγμούς θυμήθηκαν παρόμοια παραδείγματα χειροτονίας των Ιερομονάχων σε επισκόπους και ησύχασαν.

0: Χειροτονία ο προχειριζόμενος, σκύβει μπροστά στο βήμα και ο αρχιερέας κρατάει πάνω από το κεφάλι του το ανοιχτό Ευαγγέλιο. Τη σπουδαία εκείνη στιγμή της χειροτονίας είχα ταραχθεί τόσο πολύ που έτρεμα σύγκορμος. Ύστερα, οι αρχιερείς μου έλεγαν πως δεν είχαν ξαναδεί τόση συγκίνηση άλλοτε. Μετά την εκκλησία, οι σεβασμιότατοι Δανιήλ και Βασίλειος και ο πρωτοπρεσβύτερος Βεντίνσκι επέστρεψαν στο σπίτι νωρίτερα από μένα και με υποδέχθηκαν ως αρχιερέα ψάλλοντας τον Δεσπότην και αρχιερέα ημών. Χειροτονήθηκα αρχιερέας στις 18 Μαΐου του 1923. Την επόμενη μέρα γυρίσαμε πίσω στην Τασκένδη. Όταν ανακοινώσαμε το γεγονός της χειροτονίας στον Πατριάρχη Τίχωνα, συμφώνησε και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, την ενέκρινε ως νόμιμη.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Τατζικιστάν, στα ίχνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2006. Μια σύντομη πρωινή περιήγηση στη Σαμαρκάνδη. Παρότι οι μιναρέδες κυριαρχούν, υπάρχουν και εδώ οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που συγκροτούν τρεις ενορίες. Επισκεφθήκαμε τις δύο. Η μία διαθέτει ένα μικρό ναό, ενώ η δεύτερη έχει μεγάλο, ωραιότατο ναό. Προσκυνήσαμε και αναχωρήσαμε σύντομα για το Τατζικιστάν. Ο δρόμος στενός, ασυντήρητος, το τοπίο μονότονο. Η απόσταση περίπου 90 χιλιόμετρα. Για τον Άγιο Λουκά η ίδια απόσταση ήταν μακρινή, με άμαξα, με άλογα, με αντάρτες. Στα σύνορα, οι γνωστές χρονοβόρες διατυπώσεις, ειδικά από την πλευρά του Ουσμπικιστάν. Στην πλευρά του Τατζικιστάν πιο σύντομες. Τα κτίρια υποτυπώδη, μάλλον παράγκες. Εκεί μας περίμενε ο ξεναγός μας. Δεν συγκρατήσαμε το όνομά του.

Το Ντουσαμπέ ήταν μια πόλη που γνώρισε ο Άγιος Λουκάς σε διαφορετικές συνθήκες. Ήταν η τελευταία ίσως χαρά και αναγνώριση που γνώρισε πριν από την τρίτη και δραματική σύλληψή του. Αντιγράφουμε ένα απόσπασμα από τη βιογραφία του. Τον Ιούνιο του 1935, ένα γεγονός έγινε αιτία να ανέβει ακόμη πιο ψηλά στον επιστημονικό κόσμο και όχι μόνο. Μια επιστημονική αποστολή ξεκίνησε για τα βουνά του Παμίρ. Εκεί αρρώστησε ο πρώην προσωπικός γραμματέας του Λένιν και τώρα επιφανές κομματικός τέλεχος, με υψηλή θέση στην κυβέρνηση, ο Γκορμπούνοφ. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο του Σταλιναμπάντ. Οι γιατροί διέγνωσαν οξία σκολικοειδίτιδα και τον χειρούργησαν. Όμως παρουσίασε επιπροκές. Το τραύμα μολύνθηκε. Εμφάνισε γάγκρενα και ο άρρωστος κινδύνευε άμεσα. Στη Μόσχα πληροφορήθηκαν το γεγονός και ενδιαφέρθηκαν μέλη της κυβέρνησης, ειδικά ο Μολότοφ. Η σκέψη τους πήγε κατευθείαν στον επίσκοπο Λουκά και τον ειδοποίησαν με τηλεγράφημα. Ο επίσκοπος μέχρι τότε δεν ήξερε πώς πετάει το αεροπλάνο. Όλα έγιναν ταχύτατα. Ένα αεροπλάνο, ειδικά εξοπλισμένο, ήλθε επί τούτου στην Τασκένδη για να τον παραλάβει. Η απόσταση Τασκένδη Σταλιναμπάντ ήταν μόνο 3 ώρες. Στο αεροδρόμιο του Σταλιναμπάντ τον περίμενε αυτοκίνητο, το οποίο τον μετέφερε γρήγορα στο νοσοκομείο. Ο ασθενής ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ντόπιοι γιατροί τον είχαν πλέον καταδικασμένο και πολλά κομματικά στελέχη ετοιμάζονταν να υποστούν τις συνέπειες και να χάσουν τα κομματικά βιβλιάρια. Ειδικά όταν έμαθαν ότι ενδιαφέρθηκε ο ίδιος ο Μολότοφ, οι υπόκοφοι

ανησυχία εξελίχθηκε σε καταιγίδα. Ο επίσκοπος Λουκάς εξέτασε τον ασθενή, ζήτησε αντιγαγκρενικό ορό και ξεκίνησε την επέμβαση, η οποία ήταν σωτήρια για τον ασθενή. Η κυβέρνηση δέχτηκε με ανακούφιση το ευχάριστο νέο και εξέφρασε την ευαρέσκειά της. Οι αρχές της πόλης του πρότειναν να εργαστεί στην πόλη τους. Ο Άγιος δεν είχε αντίρρηση. Είχε κάποιον επιπρόσθετο λόγο να μείνει. Εκεί είχε εγκατασταθεί ο γιος του Μιχαήλ, ως γιατρός παθολογό ανατόμος, μαζί με τη γυναίκα του. Ο επίσκοπος τους απάντησε πως θα δεχθεί με την προϋπόθεση ότι θα χτίσουν μια εκκλησία. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρότασή του απορρίφθηκε και ο ίδιος επέστρεψε στην Τασκένδη. Γυρνώντας στην Τασκένδη, είδε πως η συμπεριφορά όλων είχε αλλάξει. Τα κομματικά στελέχη τον έβλεπαν πλέον με διαφορετικό μάτι. Την εποχή εκείνη, το Υπουργείο Υγείας του Ουσμπεκιστάν ανακοίνωσε πως αναγορεύει διδάκτορα τον καθηγητή Βόινο Γιασανέτσκι για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην ιατρική επιστήμη. Η τραγική ειρωνία είναι πως ο Γκορμπούνοφ, χάρη στο τεράστιο ενδιαφέρον του Μολότοφ, των κομματικών, των γιατρών του Ντουσαμπέ, σώθηκε τότε, αλλά όχι για πολύ. 3 χρόνια μετά ακολούθησε την τύχη όλων των προτεργατών της Επανάστασης. Κατηγορήθηκε ως εχθρός του λαού. Συνελήφθη και καταδικάστηκε. Χάθηκε και αυτό στα μπουντρούμια του Στάλιν. Εκτελέστηκε από τα χέρια των ομοειδεατών του Λένιν, που το 1935 τόσο πολύ είχαν ανησυχήσει για την υγεία του. Ο ξεναγός μας στην επιστροφή είχε διάθεση για συζήτηση. «Για πες μου, εγώ είμαι μουσουλμάνος. Όμως δεν μπορώ να εφαρμόσω όσα λέει το Κοράνι. Λέει παραδείγματος χάρη, μην πίνεις, εγώ πίνω. Να φοράς καπέλο, εγώ δεν φοράω. Να μην κοιτάς τις γυναίκες, εγώ τις κοιτάζω. Εσείς τι πιστεύετε? Ποια είναι η καλύτερη θρησκεία?» «Κοίταξε. Αν και ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, προσωπικά πιστεύω πως είναι ο χριστιανισμός. Όμως δεν έχω το δικαίωμα και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει με τη βία την πίστη του. Ο χριστιανισμός σέβεται την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Ο Θεός σέβεται την επιλογή μας να τον αρνηθούμε ακόμη και να τον πολεμήσουμε. Και εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε με τη βία σε κανένα την πίστη μας». «Μου αρέσει αυτό που λες. Δεν μου αρέσει ο φανατισμός. Μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά μπορούμε να είμαστε φίλοι. Και αν έλθεις στην Ελλάδα, θα σε δεχτώ, θα σε φιλοξενήσω, θα πάμε μαζί. Είναι άλλο αυτό. Μα έτσι είμαστε και εμείς, και έτσι θέλουμε να μείνουμε. Γι' αυτό αντιδράσαμε σε αυτούς που ήλθαν να μας φανατίσουν.

Επιστροφή στην Τασκένδη. Φτάσαμε στα σύνορα. Ο καθηγητής ξεναγός μας χαιρέτησε θερμά με έκδηλη τη συγκίνηση. Το ταξίδι ως την Τασκένδη κράτησε 5 ώρες. Μια στάση επιχειρήσαμε στη γέφυρα του Ιαξάρτη. Θέλαμε να φωτογραφίσουμε το ποτάμι. Οι στρατιώτες το απαγόρευσαν. Έβαλαν μάλιστα πρόστιμο στον οδηγό. Γύρω στις 7 το απόγευμα επιστρέψαμε στην Τασκένδη. Η βραδιά πολύ όμορφη, σε καλή για περπάτημα. Δρόμοι φαρδείς με δεντροστοιχίες, πάρκα, πεζόδρομους. Στο μεγάλο πεζόδρομο συναντάς πολλούς μικροπολιτές και άλλους που προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί τους. Αστρολόγους, λαχιοπόλες, ζυγαριές, ζωγράφους, φωτογράφους. Σταματήσαμε σε έναν γεράκο με ένα τηλεσκόπιο. Με λίγα χρήματα μπορούσες να φέρεις κοντά τον ουρανό τα αστέρια. Ο γεράκος είχε όρεξη για θεολογική κουβέντα. Έχω πολλές απορίες. Τώρα που σας βρήκα θέλω να τις λύσω. Και άρχισε έναν καταιγισμό ερωτήσεων από τη βίβλο. Πώς ο Χριστός ήταν απόγονος του Δαβίδ, αφού ο Μαρθαίος αναφέρει τη γενεαλογία του Ιωσήφ? Γιατί η Εκκλησία δεν δέχεται τη θανατική καταδίκη, αφού η Παλαιά Διαθήκη τη δέχεται? Ο Χριστός ήταν γιος του Θεού ή απεσταλμένος του Θεού? Γιατί δέχτηκε ο πατέρας να σταυρωθεί ο γιος του? Έτσι ο πεζόδρομος μετατράπηκε σε κατηχητικό σχολείο. Ο παράξενος αστρονόμος είχε πολύ όρεξη. Θα μας κρατούσε ως το πρωί.

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2006. Τελευταία μέρα στην Τασκένδη. Άρχισε με τη Θεία Λειτουργία στον Κημητηριακό Ναό. Νομίζαμε πως η εξερεύνησή μας είχε τελειώσει. Όμως όχι. Ήταν ευλογία Θεού η συνάντησή μας με δύο εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο ένας, Μπόρις το όνομά του, καθηγητής ιστορίας, και ο άλλος δημοσιογράφος και οπερατέρ. Γνωριστήκαμε στο ιερό του ναού. Ειδικά ο πρώτος γνώριζε πολλά για τον Άγιο Λουκά. Προσφέρθηκαν μόνοι τους να μας συνοδεύσουν όλη την ημέρα. Σε όλη τη διαδρομή είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σε κάποιο σταυροδρόμι κατεβήκαμε. Ο καθηγητής μας είπε: «Θα έχετε υπόψη σας ότι ο Άγιος Λουκάς λειτουργούσε στο ναό του Αγίου Σεργίου Ραντονέζ. Αυτός ο ναός βρισκόταν ακριβώς εδώ. Ο Άγιος τον αγαπούσε πολύ αυτό το ναό. Όταν άκουσε ότι θα τον γκρεμίσουν, δεν το άντεξε. Αποφάσισε, όπως γράφει, να αυτοπυρποληθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας μέσα στο ναό. Τελικά η καταστροφή του ναού ανεβλήθη. Τον ανατίναξαν όταν ο Άγιος βρισκόταν στην εξορία, γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 30. Ήταν η εποχή που ανατίναξαν τους περισσότερους ναούς». Συνεχίζουμε για την οδό Ζουκόβσκα. Ο Μπόρις μας έδειξε ένα μικρό σπιτάκι. Αυτό ήταν ένα από τα σπίτια που έμενε ο Άγιος. Κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο. Χτυπήσαμε την πόρτα. Μας άνοιξαν αμέσως. Ζει μια πολύτεκνη οικογένεια Ουσμπέκων. Όμως το σπίτι ήταν άδειο. Δεν υπήρχαν καθόλου έπιπλα. Στην αρχή νομίσαμε ότι μόλις θα είχαν μετακομίσει. Ο ξενεγός μας εξήγησε: «Έτσι ζουν οι Ουσμπέκοι. Δεν αγαπούν τα έπιπλα. Έχουν μόνο ένα σοφρά όπου τρώνε. Μια στίβα στρώματα και χαλιά στην άκρη που τα στρώνουν το βράδυ για ύπνο. Είναι κατάλοιπα της νομαδικής ζωής. Αν και ήλθαν στην πρωτεύουσα, δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις συνθήκες της νέας ζωής. Τους διακρίνει δηλαδή μια απίστευτη λιτότητα». Γυρίσαμε λίγο το άδειο σπίτι. Είχε 4 δωμάτια. Το ένα χρησιμοποιούσε ο Άγιος ως ιατρείο. Βγήκαμε στην εσωτερική αυλή. Ένα μικρό μπαλκονάκι και ένας πανύψηλος κέδρος. Εδώ καθόταν ο Άγιος και έπινε το τσάι του. Του άρεσε πολύ αυτό το μέρος. Αυτός ο κέδρος ήταν το αγαπημένο του δέντρο. Ήταν ο τόπος που ησύχασε λίγο από την εντατική δουλειά όλη την ημέρα. Αποχαιρετήσαμε την ευγενική οικογένεια των Ουσμπέκων και μπήκαμε στο αυτοκίνητο.

ξεναγός καθηγητής μας επιφύλαξε μια έκπληξη. Λίγο πιο πάνω έδωσε εντολή στον οδηγό να σταματήσει. Μια παλιά πολυκατοικία μπροστά μας. Ο ξεναγός μας είπε: «Θα σας γνωρίσω δύο αδελφές οι οποίες είχαν γνωρίσει τον Άγιο και τη μία μάλιστα την είχε χειρουργήσει. Ήταν πολύ μορφωμένες και σπούδασαν μετεωρολόγοι. Η χαρά μας μεγάλη. Ανεβήκαμε στον τέταρτο όροφο και μας άνοιξαν οι δύο αδελφές. Η Βέρα 89 και η Ρόζα 82 χρονών. Ήταν πολύ χαρούμενες και ευγενικές. Η τύχη ήταν καλυμμένη από ωραιότατα κεντήματα. Ο καθηγητής μας σύστησε και μας είπε: «Η κυρία Ρόζα ήταν καλλιτέχνης. Όλα αυτά τα εργόχειρα είναι δικά της. Πολλά έργα της έχουν εκτεθεί σε διεθνείς εκθέσεις σε αρκετές χώρες». Οι αδερφές θυμούνται τον Άγιο πολύ καλά. Η Βέρα μας είπε: «Ήταν πολύ καλός και τρυφερός. Μας είχε σαν παιδιά του. Πολύ μας αγαπούσε. Μας αγκάλιαζε, μας φιλούσε, μας συμβούλευε. Όταν τον βλέπαμε, τρέχαμε από πίσω του. Όταν έφτανε στο ναό, αλλά και όταν τελείωνε η θεία λειτουργία, ο κόσμος τον ακολουθούσε μέχρι το σπίτι του. Στρώναμε λουλούδια για να περάσει. Τόσο τον αγαπούσαμε. Πολλές φορές μάλιστα ερχόταν κρυφά από την πόρτα του ιερού για να μην γίνει αντιληπτός. Όταν γυρίσε από την πρώτη του εξορία, δεν του έδωσαν θέση στο πανεπιστήμιο, ούτε στο νοσοκομείο, ενώ από την έδρα της Επισκοπής είχε παραιτηθεί. Ήταν παροπλισμένος, όμως εξακολουθούσε να είναι ουσιαστικά ο ποιμένας. Όχι μόνο τον τιμούσαν, αλλά σε αυτόν απευθύνονταν οι άνθρωποι για όλα τους τα προβλήματα. Όλοι σε αυτόν ανατρέχαμε. Το μικρό σπιτάκι του είχε γίνει πόλος έλξης. Και βέβαια οι αρχές, που είχαν αναλάβει αποτελεσματικά την καθοδήγηση των ανθρώπων μέχρι και στις τελευταίες λεπτομέρειες, δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν με αυτή την κατάσταση. Αυτός ο παπάς διαδίδει το όπιο του λαού, λέγανε. Όχι μόνο πίνει ο ίδιος, αλλά ναρκώνει και τους ανθρώπους. Τους κλείνει το δρόμο προς την παγκόσμια επανάσταση. Ναι, έτσι έλεγαν. Η αγάπη του εκδηλωνόταν με έργα. Όλους τους ασθενείς τους δεχόταν δωρεάν. Τους βοηθούσε όχι μόνο με γιατρικά μέσα, αλλά και με χρήματα. Βοηθούσε τα ορφανά παιδιά. Τα δεχόταν σπίτι του. Μεριμνούσε να βρεθούν οικογένειες για να έχουν μόνιμη διαμονή. Μίστωνε νοσοκόμες να φροντίζουν τα βρέφη. Έστελνε τους βοηθούς του, νέα παιδιά σε όλη την πόλη να ψάξουν να βρουν φτωχούς, για να τους βοηθήσει ιατρικά ή οικονομικά. Στις χείρες έδινε χρήματα για να χτίσουν σπίτι. Το λόγο πήρε η Ρόζα. Το 1936 ήμουν περίπου 14 χρονών και αρρώστησα από οστεομυελίτιδα. Ο μόνος που μπορούσε να με αναλάβει ήταν ο Άγιος Λουκάς. Η περίπτωσή μου ήταν πολύ δύσκολη. Η επέμβαση κράτησε πολλές ώρες, αλλά με τις προσευχές του όλα πήγαν καλά. Όμως θα έπρεπε για μεγάλο διάστημα να μου κάνουν αλλαγές. Μου είπε τότε να πηγαίνω στην πολυκλινική για τις αλλαγές. Πήγα μία φορά, αλλά απογοητεύτηκα. Γύρισα στον Άγιο και μου είπε: «Γιατί ήλθες πάλι εδώ, δεν σου είπα να πας στην πολυκλινική?» Κατάλαβα ότι είχε πολλές υποχρεώσεις και δεν είχε το χρόνο να κάνει απλά πράγματα όπως οι αλλαγές. Πήρα το θάρρος και του απάντησα: «Δεν ξαναπάω εκεί. Είναι πολύ βρώμικα και δεν μου δίνουν σημασία». Με συμπόνεσε. Κούνησε το κεφάλι και μου είπε: «Ε, τότε να έρχεσαι εδώ». Και πράγματι για 6 ολόκληρους μήνες αυτός μου έκανε τις αλλαγές. Τότε ήμουν μικρή και δεν καταλάβαινα. Ένιωθα όμως την πατρική στοργή του. Καθώς πέρασαν τα χρόνια, συνειδητοποίησα ακόμη περισσότερο με τι άνθρωπο είχα να κάνω. Αυτός, ένας διάσημος χειρουργός και αρχιερέας, είχε τόση αγάπη και υπομονή να ασχολείται μαζί μου. Πάντως, η θεραπεία ήταν ριζική. Από τότε δεν με ξαναενόχλησε η πλάτη μου. Η Ρόζα μας είπε και μία ακόμη δραματική ιστορία που δείχνει τι σήμαινε να ζει κανείς εκείνη την τραγική εποχή. Πρόκειται για τον πρωθυερέα Θεόδωρο Τράβιν. Ο πατήρ Θεόδωρος υπηρέτησε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Η σύζυγός του Πολίνα ήταν Γαλλίδα και προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Το 1921 με τον εμφύλιο ο πατήρ Θεόδωρος με την οικογένειά του κατέφυγε στο Κουμπάν. Εκεί η γυναίκα του πέθανε από τύφο. Αργότερα ο πατήρ Θεόδωρος με τα παιδιά του, Σούρα, Σίμα, Νίνα, Λίζα, αναγκάστηκε να γυρίσει στο Τουρκεστάν, στην πόλη Μέρβ. Ήταν πολύ φτωχοί και στερούνταν πολλά. Τότε γνώρισε και τον Άγιο Λουκά ως επίσκοπο Ταυσκένδης και Τουρκεστάν και συνδέθηκαν. Κάποια γεγονότα της ζωής τους, θάνατοι των συζύγων τους, συλλήψεις, διωγμοί κλπ. Ήταν παρόμοια.
Το 1937 μαζί με τον Άγιο Λουκά συνελήφθηκε ο πατήρ Θεόδωρος. Οι δρόμοι τους χώρισαν. Ο Άγιος Λουκάς φυλακίστηκε σχεδόν 3 χρόνια στις φυλακές Τασκένδης. Ο πατήρ Θεόδωρος φυλακίστηκε στην πόλη Μέρβ. Τα βασανιστήρια των ανθρώπων της Νικαβεντέ ήταν φρικτά. Ο πατήρ Θεόδωρος δεν άντεξε και πέθανε. Όπως συνέβη και με τα παιδιά του Αγίου Λουκά, οι αρχές πρότειναν στα παιδιά του να αποκηρύξουν τον πατέρα τους ως εχθρό του λαού. Επειδή φοβούνταν, αρνήθηκαν να παραλάβουν το μαρτυρικό σώμα του και να το θάψουν. Σ' όλη τους τη ζωή είχαν τύψεις και μετάνιωσαν για αυτή την άρνησή τους να ενταφιάσουν τον μάρτυρα πατέρα τους. «Ξαναήλθε ο Άγιος στην Τασκένδη», ρωτήσαμε. «Μάλλον ήρθε το 1947, όμως δεν τον είδαμε». Τον λόγο πήρε ο Μπόρης. Ο Άγιος δεν ξέχασε ποτέ την Τασκένδη. Επικοινωνούσε. Άλλωστε εδώ έμενε η κόρη του. Οι δύο αδελφές είχαν παππού ιερέα, ο οποίος βάπτισε τη Βέρα. Όμως τον συνέλαβαν και τον έστειλαν στο Σολοφκί, όπου και πέθανε ή εκτελέστηκε. Η Ρόζα έμεινε αβάπτιστη. Πριν 2 χρόνια η γυναίκα μου ζωγράφισε την εικόνα του Αγίου Λουκά, αυτή που προσκυνήσατε στον καθεδρικό ναό. Είναι πολύ βαριά, ζυγίζει κάπου 60 κιλά. Πριν την πάω στην εκκλησία, σκέφτηκα να τη φέρω εδώ. Την κουβάλισα με πολλή δυσκολία. Την έφερα στο διαμέρισμα και την τοποθέτησα στον τοίχο. Στις αδελφές δεν είπα τίποτα. Ήλθαν κοντά και έβγαλα το κάλυμα. Μόλις την είδαν, συγκλονίστηκαν. Γονάτισαν και με δάκρυα η Ρόζα φώναξε. «Χαίρε, αγαπημένη μας Δέσποινα. Μετά από 70 χρόνια ξανασυναντιόμαστε». Αγκάλιασαν και φίλησαν την εικόνα. Η Ρόζα δεν έμεινε έτσι. Μετά από λίγες μέρες, σε ηλικία 80 χρονών, βαπτίστηκε και πήρε το όνομα Ναντιέσδα. Είναι πολύ γενναία και δραστήρια γυναίκα. Μέχρι σήμερα δουλεύει. Όλες τις δουλειές του σπιτιού τις κάνει μόνη της, γιατί η Ρόζα είναι πιο αδύναμη. Το σπίτι, όπως βλέπετε, είναι πάντα καθαρό και περιποιημένο. Η Βέρα μας έδωσε κάποιο έργο χειρό της. Αποχαιρετήσαμε τις δύο αυτές ευλογημένες αδελφές και τους καλούς μας φίλους που ήταν μαζί μας όλες αυτές τις ώρες.

Ακούσατε αποσπάσματα από το τρίτο μου έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, Νεκτάριο Αντωνόπουλου. Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά. Από τις εκδόσεις Πορφύρη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

απολογητική δήλωση. Τον Ιούλιο του 1938 ξανάρχισαν οι ανακρίσεις. Ο επίσκοπος Λουκάς οδηγήθηκε στον ανακριτή που ήταν εσκυμμένος σε ένα σωρό έγγραφα και φακέλους. Μόλις μπήκε μέσα, ο ανακριτής σήκωσε τα μάτια του, τον κοίταξε με ένα βλέμμα σκληρό και ένα πρόσωπο ανέκφραστο, παγερό, στυφό. Άρχισε να απαγγέλει τις κατηγορίες. Όπως όλοι οι ανακριτές, έτσι κι αυτός είχε χάσει τις ιδέες. Ο επίσκοπος Λουκάς, αφού τον άκουσε, κατέθεσε την εξής δήλωση. «Μου ρίχνετε ευθύνες για την ευγενική μου καταγωγή. Θα πρέπει να σας εξηγήσω ότι ο πατέρας μου είχε μεν ευγενική καταγωγή, αλλά ήταν πολύ φτωχός και έμενε σε μια ίσμπα, σε ένα χωριό. Ήταν φαρμακοποιός, αλλά μόνο για 2 χρόνια. Μετά ήταν υπάλληλος και δεν είχε καμιά ιδιοκτησία, όπως και εγώ. Το δεύτερο που σημειώνω είναι ότι δεν υπάρχουν ιατρικά στοιχεία, βεβαιώσεις για τις απεργίες πείνας που έκανα. Την πρώτη απεργία πείνας άρχισα αμέσως μόλις με έκλεισαν φυλακή, διαμαρτυρόμενος γιατί τόσο βία έκοψα την επιστημονική μου εργασία που ήταν τόσο σοβαρή και αναγκαία για τη χειρουργική. Τη δεύτερη απεργία πείνας την άρχισα όταν με υποβάλλατε στη συνεχή 24ωρη αλυσιδωτή ανάκριση. Δεν άντεχα να ακούω τις συκοφαντίες και τις βρισχές στο πρόσωπό μου. Προτίμησα να πεθάνω από την πείνα παρά να ζω με τέτοιες κατηγορίες, ότι είμαι εχθρός του λαού και φωνιάς γιατρός που σκότωνε τους ασθενείς κατά την ώρα της εγχείρησης. Αυτή η απεργία, όπως και η πρώτη, κράτησε 7 ημέρες. Στη διάρκεια της με κρατούσαν στην καρέκλα συνεχώς, μέρα νύχτα, χωρίς ύπνο, χωρίς να μου επιτρέπουν να πλαγιάσω λίγο. Ο ανακριτής Κυρίλοφ είχε γράψει στο πρωτόκολλο της ανάκρισής μου με ερωτήσεις του και απαντήσεις μου για το πώς βλέπω εγώ την Επανάσταση και τη Σοβιετική εξουσία με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 1937. Παρόλη την ταλαιπωρία μου και τη δύσκολη κατάσταση της υγείας μου από την αϊπνία και την απεργία πείνας, αρνήθηκα να το υπογράψω και να δεχθώ ότι είμαι αντεπαναστάτης. Εκτός αν θεωρείται το κήρυγμα του Ευαγγελίου πράξη αντεπαναστατική. Όμως ποτέ δεν ήμουν μέλος κάποιας αντεπαναστατικής οργάνωσης. Όλη την περίοδο των 20 χρόνων που υπάρχει η Σοβιετική εξουσία ήμουν αφοσιωμένος ολοκληρωτικά στην επιστημονική μου εργασία, στη χειρουργική, και ήμουν ένας απλός υπηρέτης της Εκκλησίας, μακριά από κάποια αντισοβιετική προπαγάνδα. Δεν μπορώ βεβαίως να δεχθώ την εχθρική αντιμετώπιση της Εκκλησίας από τη Σοβιετική εξουσία, αλλά και δεν είχα καμιά εχθρική δραστηριότητα προς τη Σοβιετική εξουσία. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1937 υπέγραψα το πρωτόκολλο των ανακρίσεων, αλλά τώρα το αρνούμε. Αρνούμε να δεχθώ ότι είμαι ένοχος. Το ότι το υπέγραψα οφείλεται στο γεγονός ότι ήμουν σε άθλια κατάσταση, άϊπνος, βασανισμένος, εξαντλημένος. Σε τέτοια κατάσταση με έβαλα να υπογράψω. Ήμουν τόσα 24 ώρα καθυλωμένος σε μια καρέκλα χωρίς να μπορώ καθόλου να κινηθώ. Ο λαιμός μου είχε παραλύσει, τα πόδια μου είχαν πριστεί. Δεν καταλάβαινα πού βρισκόμουν. Τα βασανιστήρια αυτά ήταν τόσο φρικτά που προσπάθησα να απαλλαγώ από αυτά χωρίς να έχω σκοπό να αυτοκτονήσω, κόβοντας μία από τις αρτηρίες μου, ώστε να αναγκαστούν να με πάνε στο νοσοκομείο και έτσι να διακοπεί η ανάκριση. Στους ανακριτές μου, Κυρίλοφ και Λάτσι, δήλωσα πως δεν έχω να δώσω καμιά πληροφορία για κάποια οργάνωση αντεπανεστατική άγνωστη σε μένα. Αυτοί επέμεναν και στο τέλος έγραψαν ότι εγώ αρνούμε να παραδώσω τα στοιχεία που γνωρίζω. Τότε άρχισα την τρίτη απεργία πείνας, με σκοπό να μου δοθεί η ευκαιρία να δηλώσω στον Υπουργό Δικαιοσύνης τα όσα γίνονται στη φυλακή. Η απεργία συνεχίστηκε για 7 ημέρες, αλλά δεν υπάρχουν ούτε για αυτή στοιχεία στο φάκελό μου. Επίσκοπος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι, καθηγητής χειρουργικής.

καταγγελίες και κατηγορίες, η Στέφανή του. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών υπάρχουν πολλές κατηγορίες και καταγγελίες εναντίον του επισκόπου Λουκά. Αυτές όμως οι καταγγελίες και κατηγορίες είναι η Στέφανη, τα παράσημα του ομολογητού επισκόπου Λουκά. Οι καταδότες του κατέγραψαν όλες τις καλοσύνες του που διαφορετικά θα είχαν μείνει στην αφάνεια. Όλες έγιναν εν κρυπτό, αλλά έστω και με τις καταγγελίες των εχθρών του, ο Θεός επέτρεψε να φανερωθούν κατά το «Ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδόσιση εν το φανερό». Ο επίσκοπος Λουκάς, παρόλο που εργαζόταν ως ιατρός πολύ σκληρά, δεν ζητούσε χρήματα από τους ασθενείς του. Αρκείτος το μισθό του, τον οποίον και αυτόν τον εμμύραζε. Τα παιδιά του δεν είχαν πολλές φορές στοιχειώδη πράγματα. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών καταγράφηκαν οι ελεημοσύνες του. Τον περισσότερο μισθό του κάθε μήνα τον έστελνε με επιταγές σε εξορίστους ή εμπερίστατους αρχιερείς και ιερείς, όπως στον επίσκοπο Ευγένιο Κομπράνοφ, με τον οποίο γνωρίστηκε κατά τα χρόνια 1926-27 στην Τασκένδη. Στον επίσκοπο Ιωάσαφ Σβάχοφ, με τον οποίο γνωρίστηκε στην εξορία στον Αρχάγγελο. Επίσης τον πρωτοπρεσβύτερο Μποκολιούμποφ από την ίδια εξορία. Ακόμη βοηθούσε τους εξόριστους επισκόπους Μακάριο Καραζίν, Πορφύριο Βαρεβίτς, τον ιερέα Μαρτίνο Ρίμσε από το Κρασνογιάρσκ, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Αλμπασίτσε. Βοηθούσε ακόμη και σχισματικούς επισκόπους όπως τον Κύριλο και τον Ιωσήφ, που δεν αναγνώριζαν τον Μητροπολίτη Σέργιο. Παρόλο που δεν συμμεριζόταν τις θέσεις τους, όταν βρέθηκαν στην εξορία, τους έστελνε τακτικά χρηματική βοήθεια.

Ο επίσκοπος Λουκάς γεύθηκε και την πίκρα της προδοσίας από δικούς του ανθρώπους. Ήδη μιλήσαμε για τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέιεφ, στενό και αγαπητό συνεργάτη του. Ο πατήρ Μιχαήλ δεν άντεξε στα βασανιστήρια των φυλακών. Υπέκυψε και έδωσε ψεύτικες καταγγελίες για τον επίσκοπο Λουκά. Ακόμη ο αρχιεπίσκοπος Τασκένδης Μπόρις Σεπούλιν υπέκυψε και αυτός μετά από πολλά βασανιστήρια και κατέθεσε εναντίον του, όπως και ένας άλλος από τους ευεργετηθέντες, ο αρχιμανδρίτης Βαλεντίν Λιαχοτσκί, που για μεγάλο χρονικό διάστημα έπαιρνε χρηματικό βοήθημα από τον επίσκοπο Λουκά. Μετά όμως από πολλά βασανιστήρια υπέγραψε την καταγγελία ότι ο επίσκοπος Λουκάς ήταν πράκτορας των ξένων δυνάμεων και εχθρός του Σοβιετικού κράτους. Ο αρχιδιάκονος Ιβάν Σερεντά κατέθεσε επίσης και αυτός ψεύτικες κατηγορίες. Ίσως ο ακροατής να νιώθει αποτροπιασμό ή κάποια αρνητικά συναισθήματα για αυτούς που υπέκυψαν και υπέγραψαν. Ο Σολσενίτζιν γράφει: «Αδελφέ μου, μην καταδικάζεις αυτούς που βρέθηκαν εκεί, που στάθηκαν αδύνατοι και υπέγραψαν αυτά που δεν έπρεπε. Μην τους ρίξεις τον λίθο. Ο επίσκοπος Λουκάς στάθηκε πιο δυνατός και πιο σταθερός. Δεν δεχόταν τις κατηγορίες, αλλά και ουδέποτε κατέθεσε εναντίον κάποιου, παρά τα φρικτά βασανιστήρια και τη φοβερή ψυχολογική πίεση. Και όχι μόνον αυτό, δικαιολογούσε τους ανθρώπους αυτούς, τονίζοντας πως όλοι οι κατηγοροί του δεν πίστευαν σε ό,τι έλεγαν. Οι καταγγελίες τους ήταν αποτέλεσμα πιέσεων, βίας και βασανιστηρίων». Αργότερα μερικοί από αυτούς, όπως ο αρχιεπίσκοπος Μπόρις και ο αρχιδιάκονος Ιβάν, έστειλαν κάποια σημειώματα στον φυλακισμένο επίσκοπο Λουκά, στα οποία δήλωναν πως ό,τι κατέθεσαν δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια. Τα κατέθεσαν μετά από φοβερή πίεση και βία και στο δικαστήριο θα πούν ανοιχτά την αλήθεια. Όμως το δικαστήριο δεν έγινε ποτέ. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν από την εξουσία για να εξοντωθεί ο ομολογητής επίσκοπος Λουκάς. Και όταν πια δεν τους χρειάζονταν, τους καταδίκασαν σε θάνατο. Έτσι, ο αρχιεπίσκοπος Μπόρις, ο επίσκοπος Ευγένιος, ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ, ο αρχιδιάκονος Ιβάν οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, ενώ ο αρχιμανδρίτης Βαλεντίν καταδικάστηκε σε 10 χρόνια εξορία σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. 2 χρόνια πέρασαν από την ημέρα της σύλληψης του επισκόπου. 2 χρόνια μαρτυρικά για τον ίδιο αλλά και για την οικογένειά του. Τα παιδιά του δεν γνώριζαν τίποτα για τον πατέρα τους. Οι πρώτες ειδήσεις διέρευσαν από το νοσοκομείο της φυλακής ότι ο πατέρας είναι στο νοσοκομείο με είδημα στα πόδια. Από τις απεργίες πείνας και τα βασανιστήρια επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και ειδικότερα της καρδιάς του. Αργότερα, όπως σημειώσαμε, επέτρεψαν στους συγγενείς να φέρουν κάποια δέματα. Το καλοκαίρι του 1939 η κόρη του Ελένη μπόρεσε 2 φορές να δει τον πατέρα της από την τρύπα στη σιδερένια πόρτα της φυλακής. Τον είχαν βγάλει βόλτα στην αυλή μαζί με τους άλλους κρατούμενους. Ένας κρατούμενος Πέρσης, όταν πήγαινε την κατσαρόλα με το φαγητό, φώναζε δυνατά: «Δρόμο, ανοίξτε δρόμο!» Και περνώντας δίπλα από την Ελένη έσκυβε και της ψιθύριζε: «Είναι καλά, είναι καλά!» Μια φορά η Ελένη έλαβε από τον πατέρα της σημείωμα. Έγραφε: «Σε μία ημέρα θα είμαι στο σπίτι». Δεν ήρθε όμως ούτε σε μια μέρα, ούτε σε μια εβδομάδα. Το επόμενο σημείωμα που της έφερε ο νοσοκόμος έγραφε: «Με κορόιδεψαν, δεν με αφήνουν. Έτσι κήρυξα και πάλι απεργία πείνας».

τρίτη εξορία στην περιοχή Κρασνογιάρσκ. Ύστερα από τις ταλαιπωρίες της φυλακής, τα βασανιστήρια, τις ανακρίσεις, ο επίσκοπος Λουκάς καταδικάζεται σε 3 χρόνια εξορίας στη Σιβηρία. Έτσι για τρίτη φορά φεύγει μακριά από την οικογένειά του. Οι φρουροί ήρθαν να τον πάρουν. Φεύγοντας, ζήτησε για πρώτη φορά από τους συγκρατούμενους συναδέλφους του γιατρούς και επιστήμονες της Τασκένδης, στην περίπτωση που θα βγουν από τη φυλακή, να μεριμνήσουν, να μετριαστεί η ποινή του. «Δεν έχω κάνει κανένα κακό. Ίσως οι αρχές να ακούσουν τα λόγια σας», είπε. 6 μήνες αργότερα, το 1940, ο Ακομπιάν μετέφερε αυτή την παράκληση του επισκόπου στον καθηγητή Σλόνιμ. Ο παλιός φίλος όμως του επισκόπου, τώρα πλέον βαθμοφόρος, βουλευτής, ιατρός, κούνησε τρομαγμένος στα χέρια του και είπε: «Πάπα, τι λέτε. Άλλωστε ήταν η εποχή μόνον τότε που για να επιβιώσει ο επιστήμονας έσπευδε να εξασφαλίσει πιστοποιητικό αθεΐας και υποταγή στο κόμμα. Ο επίσκοπος Λουκάς ήταν από τους λίγους που αγωνίστηκε κόντρα στο ρεύμα». Ο ομολογητής επίσκοπος Λουκάς, με τη βαλίτσα του και τα λιγοστά πράγματά του, ξεκίνησε με το τρένο για το Κρανοσιάρσκ.

τύπος του τρένου. Μα τι άλλο, στο Λίπιν. Στην όλη δοκιμασία προστίθεται και μία ακόμη. Η σοβιετική εξουσία ανακάτευε τους ποινικούς με τους πολιτικούς καταδίκους. Και αυτό είχε το σκοπό του. Αυτό το ανακάτωμα, αυτή η πρώτη συγκλονιστική συνάντηση, γίνεται ή στην Κλούβα ή στο Στολίπιν. Ωστότε, όσο και αν σε καταπίεζαν, σε βασάνιζαν και σε τυραννούσαν στην ανάκριση, όλα αυτά προέρχονταν από τους τύπους. Αυτούς με τα γαλάζια πηλίκια που εσύ δεν τους λογάριαζες για ανθρώπους, αλλά τους έβλεπες μόνο σαν όργανα μιας υπηρεσίας. Αντίθετα, οι συγκρατούμενοι σου στο κελί, όσο κι αν ήταν διαφορετικοί στη μόρφωση και στην πείρα από σένα, όσο κι αν φιλονικούσες μαζί τους, ακόμη κι αν σε χτυπούσαν, ήξερες πως ανήκαν στην ίδια την κοινή, την αμαρτωλή και καθημερινή ανθρωπότητα που στους κόλπους της έζησες όλη σου τη ζωή. Ταρακουνημένος μέσα στο κουπέ του Στολίπιν, περιμένεις να συναντήσεις και εκεί συντρόφους στη δυστυχία σου. Όλοι οι εχθροί, οι βασανιστές έχουν μείνει στην άλλη πλευρά του κυκλειδώματος και δεν περιμένεις πως θα τους βρεις σε τούτη. Ξαφνικά σηκώνεις το κεφάλι προς το τετράγωνο άνοιγμα ανάμεσα στις μεσαίες σανίδες, προς αυτό το μοναδικό ουρανό από πάνω σου, και δεν βλέπεις πρόσωπα. Βλέπεις κάτι σκληρά, πρόσωπα που εκφράζουν μόνο απιστία και χλεβασμό. Καθένας τους σε κοιτάζει σαν αράχνη κρεμασμένη πάνω από μια μύγα. Όλοι αυτοί στραβώνουν το στόμα τους σαν ετοιμάζονται να σε καταβροχθήσουν, και την ώρα που μιλάνε σφυρίζουν, και η ίδια η λαλιά τους μόνο στην κατάληξη των ρημάτων και των ουσιαστικών θυμίζει τη ρώσικη γλώσσα μας. Αυτά τα περίεργα όντα φοράνε συνήθως μόνο φανέλες, γιατί μέσα στο Στολίπιν η ατμόσφαιρα είναι πνιγυρή. Οι μειώδεις όμεις τους, τα μαυριδερά, τα τουάζ, τα στήθη, ουδέποτε δοκίμασαν τις ταλαιπωρίες της φυλακής. Τα άρθρα σχετικά με τη ληστεία και την κλοπή όχι μόνο δεν καταπιέζουν τον κακοποιό, αλλά τον κάνουν να καμαρώνει κιόλας, και σε αυτή του τη στάση τον ενθαρρύνουν όλοι οι προϊστάμενοι. Δεν πειράζει που είσαι ληστής η φωνιά, φτάνει που δεν είσαι προδότης της πατρίδας, είσαι άνθρωπος δικός μας και θα διορθωθείς. Αυτοί μπορούν να διορθωθούν κατά τον Μακαρένκο. Πηγή των εγκλημάτων είναι μόνο η αντεπαναστατική παράνομη δραστηριότητα. Και γιατί να μην κλέψεις αφού δεν σε εμποδίζει κανείς? Με την έγκριση των αρχών με βάση την πρωτοπόρα θεωρία. Κάθε ήχος που ακούγεται στο διάδρομο και ο στρατιώτης της φρουράς σου λατσάρει αργά πίσω από τα κάγκελα, αυτό είναι το ζήτημα. Κάθε ήχος, κάθε παραπονιάρικος ρόγχος ακούγεται και ο φρουρός συνεχίζει το σουλάτσο του. Και κάτι ακόμη, μετά την πολύχρονη ευνοϊκή στάση, η ίδια φρουρά τράχτηκε με το μέρος των ληστών. Στην περίοδο 35-45, σε αυτή τη δεκαετία της μεγάλης αποχαλήνωσης των κακοποιών και της πιο ταπεινής καταπίεσης των πολιτικών κρατουμένων, κανείς δεν θυμάται ούτε μια περίπτωση κατά την οποία η φρουρά να εμπόδισε τη ληστεία των πολιτικών κρατουμένων σε ένα κελί, σε ένα βαγόνι ή σε μια κλούβα. Ο επίσκοπος Λουκάς αντιμετώπισε και αυτός ανάλογο κλίμα σε όλο το οδυνηρό ταξίδι. Οι κακοποίοι έκαναν ακόμη πιο μαρτυρικό αυτό το ταξίδι. Προς το τέλος του ταξιδιού δεν απέφυγε και την κλοπή. Οι ποινικοί κρατούμενοι χρησιμοποίησαν πιο ευγενικό τρόπο. Κοντά στο Κρασνογιάρσκ, ένας νεαρός κρατούμενος γιος εισαγγελέα από την Πετρούπολη κάθισε δίπλα του και άρχισε συζήτηση μαζί του. Ο αγαθός επίσκοπος Λουκάς συζητούσε μαζί του με πολύ αγάπη. Δεν υποψιάστηκε όμως πως ο νεαρός είχε το σκοπό του. Όση ώρα συζητούσαν, δύο άλλοι φίλοι του κρατούμενοι έκλεβαν τα λιγοστά πράγματα του επισκόπου. Τον άφηναν με μια άδεια βαλίτσα. Σαν έφτασε στο Κρασνογιάρσκ, τον οδήγησαν σε κάποια μεταγωγική φυλακή στην άκρη της πόλης, όπου έμεινε για λίγο καιρό. Έπειτα τον έστειλαν 130 χιλιόμετρα μακριά στην Κομόπολη Μεγάλη Μούρτα, που είχε τότε 3.000 κατοίκους.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

στη Μεγάλη Μούρτα. Βρισκόμαστε στο Μάρτιο του 1940. Ο εξόριστος επίσκοπος Λουκάς και διάσημος καθηγητής βρίσκεται σε αυτή τη μικρή πόλη μόνος και εγκαταλελειμμένος. Προσπαθεί να βρει εργασία στο μικρό νοσοκομείο με αντάλλαγμα ένα πιάτο φαγητό και ένα κρεβάτι για να ξεκουράζεται λίγο. Ο ίδιος διηγείται. Εκεί ταλαιπωρήθηκα τον πρώτο καιρό, δίχως μόνιμη κατοικία, αλλά πολύ σύντομα μου παραχώρησαν ένα δωμάτιο στο περιφερειακό νοσοκομείο, όπου εργάστηκα με τον ιατρό του νοσοκομείου και τη γυναίκα του, επίσης συνάδελφο ιατρό. Αργότερα μου έλεγαν ότι ήμουν τόσο αποδυναμωμένος που περπατούσα με δυσκολία και νόμιζαν πως ήμουνα πολύ γέρος. Αλλά πολύ γρήγορα επανήλθαν οι δυνάμεις μου και ανέπτυξα μεγάλη χειρουργική δραστηριότητα στο νοσοκομείο της Μεγάλης Μούρτα. Από τη δική του πλευρά περιγράφει τα γεγονότα ο αρχίατρος του περιφερειακού νοσοκομείου, Μπάρσκι, ο οποίος τότε ήταν 26 χρόνων. Ένα βράδυ αρχές Μαρτίου μπήκε ένας υψηλού αναστήματος γέροντας με γένια και μου συστήθηκε. «Είμαι ο καθηγητής Βόινο Γιασενέτσκι». Το επίθετό του ήταν γνωστό από το βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Μου είπε πως μόλις τώρα έφτασε από το Κρασνογιάρσκ μαζί με άλλους πρώην κρατούμενους, θύματα του 1937, τους οποίους έχουν εκτοπίσει για ελεύθερη εγκατάσταση στη Μεγάλη Μούρτα. Αποφάσισε ως χειρουργός πρώτα απ' όλα να απευθυνθεί στο περιφερειακό νοσοκομείο. Μου ζήτησε να του εξασφαλίσω μόνο το ρουχισμό και τη διατροφή του και υποσχέθηκε να με βοηθάει στις εγχειρήσεις. Χάρηκα πολύ που θα είχα αυτή την σημαντική βοήθεια και για τη γνωριμία που έκανα μαζί του. Με πολύ δυσκολία κατάφερα να του βγάλω άδεια εργασίας. Η διευθύντρια του υγειονομικού ήταν μια πολύ δραστήρια γυναίκα, αλλά χωρίς καθόλου στοιχειώδη ιατρική μόρφωση και σχεδόν αγράμματη. Ήξερε μόνο να γράφει το όνομά της. Τότε δεν ήταν σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις. Όταν της είπα ότι έχω έναν τέτοιο καθηγητή, μου είπε πως δεν μπορεί να του δώσει την άδεια να εργαστεί στο νοσοκομείο. Ο γιατρός Μπάρσκι δεν μπορούσε βέβαια να τα βάλει με την λαϊκή εξουσία. Συνέχισε όμως τις προσπάθειές του. Ήταν τόσο σημαντική ευκαιρία για τον ίδιο αλλά και για τους ασθενείς του νοσοκομείου να έχουν πλάι τους έναν τόσο μεγάλο επιστήμονα. Αποτάθηκε στον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σοβιέτ, αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Έπειτα πήγε στον γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής του Κόμματος. Εκείνος συμβουλεύτηκε τον πρόεδρο του τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών και τελικά αποφάσισαν πως υπό την επίβλεψη του συντρόφου Μπάρσκι ο εξόριστος καθηγητής μπορεί να εργαστεί στο νοσοκομείο. Αυτό δεν σήμαινε ότι ο επίσκοπος Λουκάς θα έπαιρνε κανονική θέση γιατρού. Ο γιατρός Μπάρσκι ήταν αναγκασμένος να μην αναφέρει το όνομά του στον κατάλογο του ιατρικού προσωπικού. Οι μόνες καινές θέσεις ήταν της νοσοκόμας και της πλήστρας. Και αυτές τις θέσεις κατέλαβε ο διάσημος επιστήμονας καθηγητής. Μόνο με την άδεια του Μπάρσκι επίσης μπορούσε να δέχεται ασθενείς. Από μαρτυρίες νοσοκόμων ή κατοίκων της Μεγάλης Μούρτα μαθαίνουμε πως ο επίσκοπος Λουκάς ζούσε πολύ φτωχά σε ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στην κουζίνα του νοσοκομείου. Πολλές φορές έμενε νηστικός. Η μαγείρισα Εκατερίνη Τιμοεφέευνα πάντα προσπαθούσε να του φέρει κάτι για να φάγει. Ο επίσκοπος Λουκάς της έλεγε να μην κοπιάζει γι' αυτόν. Ακόμη και στα παιδιά του έγραφε να μην του στέλνουν ούτε χρήματα ούτε τρόφιμα. Όπως και στους άλλους εξόριστους, οι περισσότεροι από το προσωπικό του νοσοκομείο του φέρονταν πολύ άσχημα. Με πολύ συγκίνηση θυμάται τον επίσκοπο μια νοσοκόμα. Ο επίσκοπος Λουκάς ομολογούσε ανοιχτά την πίστη του και έλεγε «Ο Θεός είναι παντού, όπου και να με στείλουν». Η εκκλησία στην Κωμόπολη Μεγάλη Μούρτα δεν υπήρχε. Την είχαν γκρεμίσει το 1936.
Έτσι ο σεβασμιότατος κάθε πρωί για να προσευχηθεί πήγαινε σε ένα μικρό δάσος λίγο πιο έξω από την πόλη. Πάνω σε ένα κούτσουρο τοποθετούσε μια μικρή εικόνα, γονάτιζε και προσευχόταν. Αυτά λέγει η νοσοκόμα. Στη συνέχεια πήγαινε στο νοσοκομείο που πρόσφερε τις υπηρεσίες του. Χειρουργούσε στη Μεγάλη Μούρτα αλλά και στο Κρασνογιάρσκο όταν τον καλούσε.

καλέσει τον στρατάρχη Κλιμέντιο Βοροσίλοφ να του δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την έρευνά του στον τομέα αυτό, η οποία απέβη πολύ χρήσιμη για τη χειρουργική στις συνθήκες πολέμου. Αν και δεν ήλπιζε πως θα γινόταν δεκτή η παράκλησή του εντελώς απροσδόκητα, τον κάλεσαν στα γραφεία της ΓΚΠΟΥ της Μεγάλης Μούρτα. Εκεί του ανακοίνωσαν πως η άδεια που ζήτησε δόθηκε. Θα μπορούσε πλέον να πάει στην πόλη Τόμσκ για να εργαστεί στη βιβλιοθήκη της ιατρικής σχολής. Αναχώρησε για το Τόμσκ. Τακτοποιήθηκε σε ένα διαμέρισμα που του παραχώρησε μια ευσεβής και πιστή γυναίκα. Παρέμεινε 2 μήνες και σε αυτό το διάστημα πρόλαβε να διαβάσει όλη την καινούρια βιβλιογραφία που είχε κυκλοφορήσει σχετικά με τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων στις γλώσσες γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά. Κράτησε σημαντικές σημειώσεις και όταν επέστρεψε στη Μεγάλη Μούρτα συμπλήρωσε και ολοκλήρωσε το μεγάλο βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων».

στη δίνη του πολέμου. Τι σ' ασθενή και ούκ ασθενό. Δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, στίχος 21. Η εισβολή των Γερμανών και οι ενέργειές του. Στο παγκόσμιο σκηνικό εκείνη την εποχή κυριαρχεί ο πόλεμος. Παρά την ανίερη συμφωνία και συμμαχία Χίτλερ-Στάλιν, το 1939, το καλοκαίρι του 1941 οι συμφωνίες καταλύονται. Στις 21 Ιουνίου του 1941, Κυριακή πάντων των Αγίων της Ρωσικής Γης, οι ορδές του Χίτλερ εισβάλλουν στην Σοβιετική Ένωση και σιγά σιγά φτάνουν στα περίχωρα της Μόσχας. Ολόκληρη η χώρα δοκιμάζεται σκληρά και ποτίζεται με το αίμα χιλιάδων ανθρώπων. Οι στερήσεις, η πείνα, οι αρρώστιες θερίζουν τον πληθυσμό. Στη Μεγάλη Μούρτα οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την πόλη. Στο νοσοκομείο οι ελλείψεις είναι πολύ μεγάλες, στα φάρμακα και στο ιατρικό υλικό. Οι νοσοκόμες αναγκάζονται να πλένουν τους επιδέσμους και να τους ξαναχρησιμοποιούν. Εκείνο τον καιρό ο επίσκοπος Λουκάς έγραφε στο γιο του: «Ήθελα πολύ να υποβάλω την αίτηση να μου επιτρέψουν να εργαστώ ως ιατρός, αλλά μετά αποφάσισα να το αναβάλω ώσπου να τελειώσω το βιβλίο μου, το οποίο θα ζητήσω να εκδοθεί εκτάκτως λόγω της τεράστιας σημασίας του για τον τομέα της στρατιωτικής χειρουργικής. Στη Μούρτα βρήκα έναν εξαιρετικό γραφίστα. Μου έκανε υπέροχα σχέδια για το βιβλίο μου». Ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου έγραφε: «Όταν τελειώσω το βιβλίο μου θα στείλω μια αίτηση στο

υγειονομικό και στον καθηγητή Μπουρτένκο, τον αρχιχειρουργό του κόκκινου στρατού, να μου επιτρέψουν να εργαστώ ως ειδικός ιατρικός σύμβουλος στη θεραπεία των τραυματιών πολέμου. Η αγαθή καρδιά του Επισκόπου Λουκά πονούσε, μαθαίνοντας και βλέποντας τα δεινά του πολέμου και ειδικά την κατάσταση των τραυματιών. Δεν μπορούσε να μνηθεί κακή για όλες τις άδικες ταλαιπωρίες που υπέστη. Σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο δεν άντεχε να μένει απαθής. Το «τι ασθενή και ουκ ασθενό» του Αποστόλου Παύλου το ζούσε, όχι μόνο ως ποιμένας, αλλά και ως ιατρός. Χωρίς κανείς να του το ζητήσει, παρουσιάστηκε στις αρχές της πόλης και του ζήτησε να του επιτρέψουν να προσφέρει στους τραυματίες του πολέμου τις ιατρικές γνώσεις, την εμπειρία, τη φροντίδα του. Δεν έμεινε εκεί. Έστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα στον πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Καλίνιν. «Εγώ, ο επίσκοπος Λουκάς, είμαι εξόριστος βάσει του άρθρου Τάδε στο χωριό Μεγάλη Μούρτα της περιοχής Κρανοζιάρσκ. Ως ειδικός στη χειρουργική των πυρογόνων λοιμόξεων μπορώ να προσφέρω τη βοήθειά μου στους στρατιώτες στις γραμμές του μετόπου ή τα μετόπισθεν, όποιο και αν είναι το τμήμα που θα μου εμπιστευτείτε. Παρακαλώ να διακοπεί η εξορία μου και να μου δοθεί άδεια να πάω στο νοσοκομείο. Μετά το τέλος του πολέμου είμαι έτοιμος και πάλι να επιστρέψω στον τόπο της εξορίας μου». Επίσκοπος Λουκάς. Όταν το τηλεγράφημα αυτό έφτασε στον τηλέγραφο της πόλης, δεν το έστειλαν στη Μόσχα, αλλά σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς το έστειλαν στην Κεντρική Επιτροπή της περιοχής. Εκεί συζήτησαν πολύ το θέμα αν έπρεπε να το στείλουν ή όχι. Μερικοί είπαν πως ο καθηγητής Βόινο Γιασενέτσκι είναι επιστήμονας με παγκόσμιο κύρος. Τα βιβλία του έχουν εκδοθεί ακόμη και στο Λονδίνο. Οι αντιρρήσεις ξεπεράστηκαν και αποφάσισαν να στείλουν το τηλεγράφημα στον Καλίνιν. Η απάντηση από τη Μόσχα ήλθε αμέσως. Ο καθηγητής να μεταφερθεί στο Κρανοσάρσκ. Η χειρουργική δραστηριότητά του. Πολλά νοσοκομεία είχαν ενδιαφερθεί για τον επίσκοπο Λουκά. Παντού είχαν τρομερές ανάγκες. Στο Κρασνογιάρσκ είχαν οργανώσει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Από το μέτωπο άρχισαν να καταφθάνουν τα τρένα με τους τραυματίες πολέμου. Είχαν απόλυτη ανάγκη από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Πιο έμπειρος επιστήμονας στην περιοχή από τον επίσκοπο Λουκά δεν υπήρχε. Οι διαδικασίες κινήθηκαν γρήγορα. Σε λίγες ημέρες κατέφθασε με αεροπλάνο στη Μεγάλη Μούρτα ο αρχιχειρουργός της περιοχής Κρανογιάρσκ και ζήτησε από τον επίσκοπο να τον ακολουθήσει. Μεταφέρθηκε στο Κρασνογιάρσκ, διορίστηκε αρχίατρος του στρατιωτικού νοσοκομείου 1515 και σύμβουλος όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων της ευρύτερης περιοχής. Από την άλλη κιόλας ημέρα ο επίσκοπος Λουκάς άρχισε να χειρουργεί. Ήταν προς το τέλος του καλοκαιριού του 1941. Το κτίριο του νοσοκομείου πριν ήταν σχολείο. Ο επίσκοπος Λουκάς παρέμεινε εκεί για 2 χρόνια. Και πάλι η ζωή του ήταν πολύ δύσκολη. 2 φορές την εβδομάδα έπρεπε να δίνει το παρόν στην αστυνομία. Αν ήθελε να παρευρεθεί σε επιστημονικά συνέδρια και σε άλλες πόλεις, έπρεπε επίσης να πάρει άδεια από την Κεντρική Επιτροπή και όταν επέστρεφε ήταν υποχρεωμένος να δίνει αναφορά. Στο γιο του έγραψε τις πρώτες μέρες τα νέα του για το διορισμό του. Μεταξύ άλλων σημείωνε: «Τακτοποιήθηκα περίφημα, όμως οι συνθήκες εργασίας και διαμονής κάθε άλλο παρά ήταν περίφημα. Κατοικία του ήταν ένα υγρό, κρύο δωμάτιο, το οποίο πριν από τον πόλεμο ανήκε σε έναν οδοκαθαριστή. Οι περισσότεροι τον αντιμετώπιζαν με καχυποψία. Ζούσε πολύ φτωχικά. Αν και του είχαν δώσει τόσο σημαντική θέση, αρχιχειρουργός, ιατρικός σύμβουλος όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων της περιοχής, του απαγόρευαν να σιτίζεται στο εστιατόριο του στρατιωτικού νοσοκομείου. Τα μαγειρία έφτιαχναν φαγητό για 1.200 άτομα.
Μόνον ο επίσκοπος Λουκάς, ο καθηγητής, δεν μπορούσε να συτιστεί. Η εντατική εργασία του δεν του άφηνε χρόνο να μεριμνήσει ο ίδιος για την τροφή του. Δεν είχε χρόνο να παραλάβει το δελτίο συσιτίου και να κάνει τις προμήθειές του, ούτε είχε χρήματα για να αγοράζει τρόφιμα από τους μαυραγορείτες. Γι' αυτό έμενε σχεδόν πάντα νηστικός. Μόνον μερικές νοσοκόμες τον περιποιόντουσαν. Έμπαιναν κρυφά στην αυλή και στο δωματιό του και με χίλιες δυο προφυλάξεις άφηναν πάνω στο τραπέζι του ένα πιάτο φαγητό. Για μια ακόμη φορά θαυμάζει κανείς το μεγαλείο της ψυχής του και τη μεγάλη του πίστη. Όπως και στις προηγούμενες εξορίες και φυλακίσεις, έτσι και εδώ ο επίσκοπος Λουκάς υπέμενε τα πάντα με μεγάλη πίστη και με μεγάλη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Σε ένα από τα γράμματά του εκείνης της εποχής έγραφε στο γιο του: «Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή». Οι τραυματίες αξιωματικοί και στρατιώτες τον σέβονταν και τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Κάθε επίσκεψή τους στο θάλαμό τους τους έδινε πολύ χαρά και τον χαιρετούσαν εγκάρδια. Πολλοί από αυτούς είχαν χειρουργηθεί ανεπιτυχώς στις κλειδώσεις σε άλλα νοσοκομεία. Ο επίσκοπος Λουκάς τους χειρουργούσε πάλι με επιτυχία, γι' αυτό του ήταν ευγνώμονες. Από την περίοδο αυτή έχουμε σημαντικές πληροφορίες από διάφορους γιατρούς ή ασθενείς. Η χειρουργός Σουχοντόλσκαγια θυμόταν: «Εμείς νέοι χειρουργοί λίγα πράγματα ξέραμε να κάνουμε στην αρχή του πολέμου. Κοιτάζαμε το βόηνο για Σενέτσκι με ευλάβεια, μας έμαθε πάρα πολλά. Εκτός από αυτόν κανένας δεν γνώριζε να χειρουργήσει οστεομελίτιδες και οι περιπτώσεις με ποιώδεις οστεομιελίτιδες ήταν πάρα πολλές. Μαθαίναμε από αυτόν και στις εγχειρήσεις αλλά και στις διαλέξεις. Έδινε διαλέξεις στο 10ο σχολείο μία φορά την εβδομάδα». Η ιατρός Μπρανίτσκαγια διηγείται επίσης: «Στο χειρουργείο ο Βόινο Γιασενέτσκι εργαζόταν ήρεμα, μιλούσε με το προσωπικό σε ήπιους τόνους, ήταν εξίσου ψύχρεμος με όλους, μιλούσε πάντα επί του θέματος. Οι αδελφές και οι βοηθοί δεν ήσαν ποτέ νευρικοί στις εγχειρήσεις του. Εκτός του χειρουργείου, ο επίσκοπος Λουκάς έπρεπε να παρευρίσκεται σε ιατρικά συμβούλια σε πολλά στρατιωτικά νοσοκομεία. Σύμφωνα με τη λίστα των συσκέψεων, μέσα σε 3 εβδομάδες είχε παρευρεθεί σε 7 στρατιωτικά νοσοκομεία και είχε εξετάσει πάνω από 80 τραυματίες. Συχνά η εξέταση κατέληγε με μια υποσημείωση στο χαρτί: ο τραυματίας στάδε να μεταφερθεί στο 10ο σχολείο. Εκεί στεγαζόταν το στρατιωτικό νοσοκομείο που διεύθυνε ο ίδιος». Ο επίσκοπος Λουκάς έπαιρνε τις πιο δύσκολες περιπτώσεις ασθενών και τους πιο βαριά τραυματισμένους, και οι άλλοι ιατροί άφηναν σε αυτόν τα πιο δύσκολα περιστατικά. Ο ιατρός ακτινολόγος Κλιγιούγκε θυμόταν πως ο χειρουργός και ειδικός ιατρικός σύμβουλος έστελνε στο Βόινο Γιασενέτσκι και τους νέους ιατρούς του νοσοκομείου 1515 στην αποβάθρα του σιδηροδρόμου, όπου εκφόρτωναν τους τραυματίες στα τρένα του υγειονομικού. Ήθελε να ψάχνουμε για ασθενείς με προχωρημένα τραύματα στην περιοχή της κατησχείων άρθρωσης, όσους η πλειοψηφία των χειρουργών τους θεωρούσε καταδικασμένους. Τα πρακτικά του στρατιωτικού νοσοκομείου 1515 πιστοποιούν ότι πολλοί από τους καταδικασμένους είχαν θεραπευτεί. Τον Ιανουάριο του 1943 οι 10.000 θέσεις των στρατιωτικών νοσοκομείων ήσαν κατηλημένες από τους τραυματίες πολέμου. Από το μέτωπο έρχονταν συνεχώς καινούργια κλιμάκια. Το Κρασνογιάρσκ ήταν η πιο μακρινή πόλη,
όπου έφτανε το κύμα εκένωσης. Και όταν το τρένο